κάθε μέρα στο σβέρκο της εξουσίας. Κάθε μέρα κολαούζος θα είμαι, κάθε μέρα εδώ. Θα σέρνομαι από τις 5 μέχρι τις 6. Σαν το φίδι, σαν την οχιά και την τετρογαλιά, κάθε μέρα εδώ. Εναντίον της εξουσίας. Μέχρι να πέσουνε οι τρισάτλοι, οι βραμεροί, οι διεφθαρμένοι.

0: πέσει.
1: Αν πέσει ένα σύνθημα,
0: θα σηκώσουμε. Να γίνει η αλήθεια μας φωτιά.
1: Ξέρετε πώς θα μαζευτούμε? Δεν φαντάζεστε.

Φίλοι πατριώτες και πατριώτες, πολλά τα θέματα σήμερα, να τα δούμε υπό μορφήν headlines, lights, spotlights. Ο κύριος Δένδιας, έχοντας λύσει το οικονομικό του πρόβλημα, διαπράττει σοβαρότατους πειραματισμούς με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Σκέφτεται, λέει, να στείλει εξτρατευτικό σώμα για να βοηθήσει τον Τραμπ για την πορεία της ειρήνης, για να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν τα εμπορικά πλοία από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο αυτή η φοβερή ιστορία στην Κρήτη. Εκεί που τα προβλήματα, τα ζόρια, ακόμα και οι ανθρωποκτονίες εξαμελίας, ακόμα και τα τροχαία δυστυχήματα λύνονται με τα όπλα. Έχει διχάσει την κοινή γνώμη. Η άποψή μας είναι γνωστή. Τα προβλήματα δεν λύνονται με τα όπλα. Ο πατέρας πήρε το όπλο και επί 2 χρόνια κυνηγούσε να σκοτώσει έναν 21χρονο οδηγό που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο το παιδί του, που έγινε το τροχαίο δυστύχημα και το παιδί του σκοτώθηκε. Αποφάσισε λοιπόν ότι η μεγαλύτερη τιμωρία για την δολοφονία του γιού του, την ανθρωποκτονία εξαμελίας, ήταν να βρει τον οδηγό, να τον στριμώξει σε ένα τείχο ενός ξενοδοχείου και να τον σκοτώσει. Περιμένω τις απαντήσεις σας και τις απόψεις σας. Την ίδια ώρα, οι δικηγόροι απαιτούν από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλα, να υποβάλει την παραίτησή του. Είναι ο άνθρωπος που έβαλε στο αρχείο τις υποκλοπές. Και όχι μόνο αυτό. Έχει ανοίξει και μένεται ένας πόλεμος, φοβερός πόλεμος, που δεν κάνει κανένα καλό στην ελληνική δικαιοσύνη, μια τρομακτική κόντρα μεταξύ των δικηγόρων και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Την ίδια στιγμή, κυρίες και κύριοι, και παραλλήλως, ένας εφέτης του διοικητικού εφετείου πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη. Αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι αυτός ο εφέτης στο διοικητικό εφετείο προήχθη και με την ψήφο του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλη Πικραμένου, ενώ εκκρεμούσε, είναι μια σοβαρότατη ιστορία, ενώ εκκρεμούσε εις βάρος του μια υπόθεση και μια προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και μια πειθαρχική έρευνα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, χτες, δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση με την οποία 65χρονος δικαστής του διοικητικού εφετείου, που φαίνεται να εμπλέκεται σε αλλαγές, προσέξτε τι έκανε, κατά την κατηγορία, έτσι, κατά την μομφή, φαίνεται να εμπλέκεται σε αλλαγές της σύνθεσης μελών κατά τη διάρκεια διασκέψεων σε υπόθεση με οικονομικό αντικείμενο 100 εκατομμύρια ευρώ, και αυτός ο δικαστής, ενώ ήταν ελεγκταίος, προάγεται αναδρομικά από 1η Εβδόμου του 2024. Της υπουργικής απόφασης προηγήθηκε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης, το οποίο αποφάσισε την προαγωγή του προεδρεύοντος εφέτη σε πρόεδρο εφετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απόφαση του 15 μελού Συμβουλίου υπήρξαν 6 μειοψηφίες, μεταξύ των οποίων και του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλη Πικραμένου. Ενώ στην πλειοψηφία βρισκόταν πρόσωπο από την Επιτροπή Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Για την ελεγκταία αυτή υπόθεση, είναι σε εξέλιξη εναντίον του εφέτου, ο οποίος προήχθη με ΦΕΚ, προκατακτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών και πειθαρχική έρευνα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αφορά την οικονομική διαμάχη του ξενοδοχειακού ομίλου της οικογένειας Μαντωνανάκη, η οποία διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη και είναι κτήτορες του ξενοδοχείου, του πολυτελέστατου ξενοδοχείου Αθηνών Σουνίου, Λαγονίση Resort, το οποίο αποτελεί ένα τεράστιο σκάνδαλο. Το Λαγονίση Resort της οικογένειας Μαντωνανάκη
βρισκόταν και βρίσκεται σε οικονομική διαμάχη με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, δηλαδή με το δημόσιο. Και πέρα από την πειθαρχική και την ποινική προκαταρκτική έρευνα, είχε κατατεθεί και μήνυση σε βάρος κάθε εμπλεκόμενο προσώπου. Η μήνυση αφορά τις αλλαγές στη σύνθεση του δικαστηρίου, οι οποίες έγιναν ενώ η υπόθεση είχε συζητηθεί στο ακροατήριο και βρισκόταν στο στάδιο των διασκέψεων και κλεισμένων των θυρών. Τη μήνυση κατέθεσε ο πληροξίος δικηγόρος του Δημοσίου και καθηγητής της νομικής σχολής, ο κ. Παναγιώτης Ζάντος. Προσέξτε εδώ τι έχει γίνει τώρα. Η διαμάχη αυτή του ξενοδοχειακού ομίλου της οικογένειας Μαντωνανάκη είναι από τους πιο γνωστούς ξενοδοχειακούς επιχειρηματίες και έχουν και άρρηκτη σχέση με την οικογένεια των Μητσοτάκηδων. 27 χρόνια πριν, ο ξενοδοχειακός αυτός όμιλος, οι Μαντωνανάκηδες με το Λαγωνίζι Ριζόρτ, είχαν καταθέσει αγωγή σε βάρος του δημοσίου για διαφυγόντα κέρια από ματέωση σύμβασης μίσθωσης έκτασης στο Λαγωνίζι. Μιλάμε για το Λαγωνίζι Ριζόρτ, εκεί που είχαν φτιαχτεί κάτι πισίνες μες στη θάλασσα. Εκεί που υπήρχαν κάποιες αφαίρετες δομήσεις μες στη θάλασσα. Είχαν πρόβλημα αυτοί, γιατί έχω ασχοληθεί με την υπόθεση, και με το Δήμο, αλλά και με το Δημόσιο, αλλά και με την επιχείρηση διαχείρισης των ακινήτων του Δημοσίου. Το αρχικό ποσό 64 εκατομμυρίων ευρώ, με τους νόμιμους τόκους, ανέρχεται σήμερα στα 100 εκατομμύρια. Η υπόθεση αναπέμφθηκε κλπ. Κλπ. Στο διοικητικό εφετείο κλπ. Κλπ. Κλπ. Σύμφωνα με τα πρακτικά, κατά την έναρξη της διάσκεψης το 2026, τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι προτίθεται να αλλάξει τη σύνθεση. Μετά από αντιδράσεις, ο εφέτης, δηλαδή αυτός, ο κρινόμενος εφέτης, άλλαζε τη συνθέση του δικαστηρίου. Μετά από αντιδράσεις, η διάσκεψη ξεκίνησε με την αρχική σύνθεση για να δείτε τι συμβαίνει στα δικαστήρια. Και η εισηγήτρια τάχθηκε υπέρ της απόρριψης της οικονομικής διεκδίκησης του ομίλου Μαντωνανάκη. Ενώ ο πρόεδρος εξέφρασε, ο ελεγχόμενος εφέτης, αντίθετη άποψη. Δηλαδή να δικαιωθεί η ξενοδοχειακή οικογένεια των Μαντωνανάκηδων. Πριν τη δεύτερη διάσκεψη, το Φλεβάρι του 26, ο πρόεδρος εφετών, ο ελεγχόμενος, γνωστοποίησε ότι αντικατέστησε μέλος της σύνθεσης του δικαστηρίου, η οποία είχε ταχθεί να μην επιδικαστεί το μεγάλο ποσό των 100 εκατομμυρίων στο ξενοδοχειακό όμιλο και αντικατέστησε μέλος της σύνδεσης χωρίς να δηλωθεί υπηρεσιακό κόλλημα. Δηλαδή τι έκανε αυτός ο τύπος? Όπου έβλεπε ότι οι δικαστές, για να το πω απλά, απέρριπταν την απέτηση του ομίλου Μαντωνανάκη για να πάρει τα 100 από το ελληνικό δημόσιο, άλλαζε τη σύνδεση των δικαστηρίων. Και αυτός ο κύριος προήχθη σε πρόεδρο εφετών. Απάντησε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Η κυρία πρόεδρος, ο κύριος πρόεδρος του διοικητικού εφετείου απάντησε. Τι ακριβώς συμβαίνει ρε στη δικαιοσύνη? Με ποιο δικαίωμα αυτός ο εφέτης άλλαζε τη σύνθεση του δικαστηρίου? Τι σχέσεις έχει ο εφέτης με τον όμιλο Μαντωνανάκη? Τι σχέση έχει η φαμίλια των Μητσοτάκηδων με τον όμιλο Μαντωνανάκη? 27 χρόνια απαιτεί συγκεκριμένη οικογένεια, δεν ξέρω, μπορεί να έχει δίκιο, απαιτεί συγκεκριμένη οικογένεια να πάρει λεφτά από το δημόσιο, 100 εκατομμύρια, και βρίσκεται ένας δικαστής, μη μου πείτε αν είναι πιασμένος ή όχι, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, αλλά οι υποψίες πέφτουν πάνω στο κεφάλι του. Όταν έβλεπε ότι δεν είναι ευίωνη η δικαστική έδρα για να επιδικαστούν τα 100 εκατομμύρια στον όμιλο Μαντωνανάκη, άλλαζε τη σύνδεση του δικαστηρίου. Ερώτημα. Ανακοίνωση θα βγάλει κανένας? Θα βγάλει ρε κανένας ανακοίνωση? Τι συμβαίνει στη δικαιοσύνη? Τα πάμε και χτες. Και την ίδια ώρα, οι δικηγόροι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, απαιτεί, είναι πρωτοφανή πράγματα αυτά που συμβαίνουν στη δικαιοσύνη. Δεν τα διωγγώνουμε εμείς. Τα
τα φώτα της δημοσιότητας, τα αρνητικά φώτα της δημοσιότητας, είναι πάνω στην ελληνική δικαιοσύνη. Σε δικαστές που έχουν την υποψία του πιασμένου, ότι τα έχει αρπάξει ο οποιοσδήποτε Έλληνας δικαστής. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και η κυβέρνηση να μιλάει για ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να πολυβολείται εντός εισαγωγικών? Συνεχώς, χτες, παράδειγμα από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, που λέει ότι δεν αποδεχόμαστε αυτή την πράξη για την αρχιοθέτηση των υποκλοπών, και να λένε οι δικηγόροι των Αθηνών, γιατί είναι ιστορικός σύλλογος. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών είναι ιστορικός σύλλογος. Να λένε θα καταφύγουμε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έχουμε γίνει διεθνώς ρόμπα με τη δικαιοσύνη. Με ένα δικαστή, εγώ είμαι ο τελευταίος θα τον κρίνω. Κύριε Τζαβέλα, εγώ είμαι ο τελευταίος θα σας κρίνω. Αλλά για όνομα του Θεού και της Παναγίας, ο νομικός κόσμος είναι εναντίον σας. Οι δικηγόροι εναντίον σας. Πολλοί δικαστές έτοιμοι εναντίον σας. Δεν υπάρχει μια τσίπα να υποβάλλετε μια παραίτηση, να εκτονωθεί αυτή η κατάσταση? Δηλαδή αυτό το πράγμα θα επισύρεται μέχρι το καλοκαίρι? Το ακαλθώδες πρόβλημα της δικαιοσύνης για το πόσο είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη, όχι? Ντροπή. Μεγάλη ντροπή. Μεγάλη ντροπή.

κυρίες και κύριοι, προσπαθούν οι δεινόσαυροι της πολιτικής ζωής, δηλαδή αυτός ο περιβόητος, ο περιβόητος χασαποταβερνιάρης της Λαβίνας, ο Κοζάκης, ο Καραμαλής, ο Σπαλομπριζόλας. Μα πώς να τον πω, κατηγορούμε για λαϊκισμό, πώς να τον αποκαλέσω, αφού τα μάγουλα του έχουν γίνει ένα με το λαιμό του. Έχει γίνει σαν τα σκυλιά του Αγίου Βενάρδου, σαν τα μπουλντόκ. Έχετε δει τα μπουλντόκ? Έτσι έχει γίνει. Τα αυτιά του λες και έχουν κατέβει μέχρι τους ώμους. Και το σαγόνι έχει γίνει ένα με το στήθος. Λαιμός δεν υπάρχει, σβέρκος δεν υπάρχει. Τον έχουν διαλύσει οι μπριζόλες, η χοληστερίνη, οι τοξίνες, τα τριγλυγερίδια. Και δημιουργούν ζητήματα. Θα πάει ο Κωστάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας? Θα βάλουμε τους κόμμας να κλαίει. Μισός και πάει. Ποιοι άλλοι δεν θα πάνε? Ο Κωστάκης απόψε μιλάει στην Παλίνη, στο συνεταιρισμό Ινοποιών, μόνο για εκείνα. Για αυτή η αγρασίγερα θα έχει και μεζέ. Θα έχει και μεζέ απόψε. Θα έχει τσίχλες, τσιχλοπούλια, με κάτσες. Από αυτά που βαράνε παρανόμως εκεί στην Παλίνη. Με κάτσες, με κατσόνια. 18ρες. Παναφάς. Εγόρτασες. 10 χρόνια τρως τσάμπαρ, κακομύρι. Και προσπαθούν να μας δημιουργήσουν διλημματικές καταστάσεις. Αν θα πάει ο Κωστάκης να μιλήσει στην Παλίνη, αν ο Σαμαράς παρευρεθεί απόψε στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο, για να κάνουν, λέει, επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, άλλος αυτός. Εσύ, έχω μάθει ότι κάνεις δίαιτα. Το έχεις κόψει το φαΐ. Δεν τρως μόνο τη νύχτα, το ξημέρωμα. Το ξημέρωμα έμαθα, το κόψει το φαΐ. Το κόψει το ξημέρωμα. Σε πειράζει? Σου δημιουργεί καούρες στο στομάχι? Όλοι αυτοί οι αποτυχημένοι τύποι, ο Σαμαράς, ο Καραμαλής, ο Βενιζέλος, διεκδικούν κι αυτοί. Ο Σαμαράς, λέει, έχει πάρει Σβάρνα, όλη την Πελοπόννησο, για να ετοιμάσει το νέο. Ποιο νέο κόμμα, ρε? Ποιος σε ψηφίζει εσένα, τουρίστα? Χαφταλεύρα, Χαφταλεύρη, Ντουφεκαλεύρη, ο Ντουφεκαλεύρης, ο Χαφταλεύρας και ο Τσιχλοπούλης, ο Μπεκάτσας, ο Γελαδάρης. Όπου δούνε φαΐ, τρέχουνε και παραμυθιάζουνε τον κόσμο. Ποιο κόμμα να φτιάξετε, ρε? Ποιο κόμμα, ρε, ότι τη δικιά σας ψήφο δεν θα πάρετε? Οι ρυθμιστές της πολιτικής ζωής του τόπου. Εδώ γελάμε. Αντί να κοιτάξουμε, κυρίες και κύριοι, σαν λαός, να μαζευτούμε, να μαζέψουμε λίγο το κεφάλι μας, να μαζέψουμε τη γνώση μας, να μαζέψουμε τα νεύρα μας, να φτιάξουμε το νευρικό μας σύστημα λίγο, να βάλουμε σε έναν ρυθμό, να βάλουμε σε ένα μονοπάτι τις σκέψεις μας, για να κατέβουμε καθαροί, με αποτοξίνωση, πολιτική αποτοξίνωση στην κάλπη, και να δώσουμε αυτό που πρέπει να δώσουμε. Εσά το κρίνετε. Και να υποστηρίξουμε τον πατριωτισμό. Αναλωνόμαστε στους Καραμαλίδες, στους Σαμαράδες και στους Μητσοτάκηδες. Δεν τους βαρεθήκατε? Δεν βαρεθήκατε τα χτυκιά της πολιτικής ζωής του τόπου? Χτυκιά σαν το χανταϊό. Και μας προέκυψε και αυτό το νέο χτυκιό. Μες στο Κουραζερόπλιο πέθαναν 3. Η άλλη, λέει, ταξίδεψε με συγκεκριμένη εταιρεία αεροπορική, στην οποία υπήρχαν μέσα 80 άτομα. Δεν ήξερε ότι έπασχε. Προσγειώθηκε κάπου στην Ολλανδία, δεν ξέρω που προσγειώθηκε, και μετά πέθανε. Και πέθανε και ο άντρας μέσα στο Κουραζερόπλιο. Άλλη είδηση αυτή. Άλλη ιστορία μας φυτέψανε τώρα. Το χανταϊό, ο οποίος, λέει, δημιουργεί ζήτημα στην επαφή του ανθρώπου με τα τροχτικά, με τα ποντίκια. Μας φάγανε τα ποντίκια και οι αρουραίοι. Και μεταδίδεται,
λένε εκ των προτέρων και χωρίς να έχουν εντρυφήσει το θέμα κάποιοι επιστήμονες της πλάκας, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δηλαδή, έτσι ξεκίνησε και η ιστορία από την Κίνα με τον κορονοϊό. 4-5 κρούσματα στην αρχή, πεθαίναν ένας-ένας, πέφτανε κάτω σαν τα κοτόπουλα και μετά μας φέρανε στην Ευρώπη τον κορονοϊό και μετά διαχύθηκε ο κορονοϊός σε όλο τον κόσμο. Το νέο χτυκιό λέγεται χανταϊός και μεταδίδεται από τα τροκτικά στον άνθρωπο και από άνθρωπο σε άνθρωπο, λένε κάποιοι επιπόλαιοι επιστήμονες. Λίγο θα το έχω διαπιστώσει. Αυτό μας έλειπε τώρα. Έχουμε όλα τα άλλα να μας προκύψει και ο χανταϊός, το νέο χτυκιό. Βάλε, κύριε Αλκούλη, ένα τραγούδι για να περάσουμε μετά στα πιο hard rock. Στα πιο hard rock.

Τζορτζ Μαζονάκης. Άτακτος και αυτός. Πολύ άτακτο παιδί. Από το 93 το ξέρω αυτόν. Όταν χόρευε πάω στα τραπέζια. Εκεί στις γραμμές του τρένου στην Πάτρα. Εμείς τον βγάλαμε. Εμείς τον κάναμε τραγουδιστή. Όχι εγώ. Το τίμ μας. Μεγάλος τραγουδιστής ο Γιώργος. Αλλά έχει πολλά ελαττώματα. Όχι, δεν είναι και τα ελαττώματα, κύριε Αρκουλή. Δεν είναι στο κεφάλι. Είναι στη μύτη. Βουλώνει η μύτη του και ρίχνει τεξαρίνα. Γιώργη! Καλό απόγευμα, ρε Γιώργη! Γιώργη!

0: Ήταν με τον Τάκη το Σαχαράτο και κανένα τριπλέτα εκεί. Σαχαράτος, Λαζόπουλος, Μαζονάκης. Αποσύρεται, λέει ο Λαζόπουλος. Έχει πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, είστε τώρα φωνή της αλήθειας. Για όσους ακούν την εκπομπή ζωντανά, κουλουβάγατα σήμερα η κατάσταση. Για όσους την ακούτε τις μεταμεσονύχτιες ώρες που βγαίνουν οι δρακουλιάριδες, η φαμίλια των Μητσοτάκηδων, να έχετε υπομονή. Το κοτόπουλο και η γυναίκα θέλει υπομονή. Υπομονή θέλει, τι θέλει ο κύριος. Τι έχει. Ώστε δεν ακούρε. Να πει τι. Τι να πεις, για, τι θες να πεις. Ναι, για βάλτε να ακούσω. Τι θέλει να πει. Είπαμε να διακόπτουμε μόνο σοβαρά ζητήματα, όχι. Ορίστε.
1: Εσυχείο.
0: Έλα, ρε.
1: Ρε φίλε, δεν παίζεσαι με τίποτα, μας τρελάνιζα με.
0: Γιατί ρε, άδερφε.
1: Γιατί λες κάτι ατάκες που κάτι ωραία που δεν παίζεσαι. Εσύ θες βραβείο Νόμπελα, πάλι.
0: Εγώ θέλω, ναι, θέλω το Όσκαρ ειρήνης.
1: Το Όσκαρ, το Όσκαρ. Λοιπόν, αυτό δεν θα πω, φίλε. Αγάντα, αγάντα.
0: Από πού τηλεφωνείς?
1: Από Εύβοια.
0: Αμπά, ο Μπένος εκεί εφάνει. Ο Σταύρος ο Μπένος εφάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Ε,
1: ναι.
0: Ο Κλικαδόρος αυτός, ο Παπατζής της Καλαμάτας.
1: Ο Παπατζής, ναι, ναι.
0: Εφάνει, εφάνει.
1: Εφάνει, εφάνει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Καλό πυροφάνι, καλό πυροφάνι.
1: Επίσης,
0: καλό. Α, δεν μου λες κάτι, δεν μου λες κάτι. Εσύ πού στην Εύβοια, από πού στην Εύβοια.
1: Μαμάρι, λάδε σαν το μαμάρι καμιά βόλτα.
0: Έχεις ακούσει καθόλου εκεί για το τι γίνεται με τη δολοφονία του Βαλιράκη?
1: Α, όχι, όχι, δεν είναι πιο βόρεια, είναι πιο βόρεια.
0: Α, αυτό. Είναι πιο βόρεια εκεί. Δεν ακούστηκε τίποτα, ε.
1: Ακούστηκε, ακούστηκε.
0: Τι αλλά... ακούστηκε. Τι ακούστηκε.
1: Από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.
0: Ποιος τον καθάρισε αυτόν, ποιος τον καθάρισε, οι ψαράδες?
1: Α, όχι, όχι, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Α, δεν ξέρω. Μη σ' ανακατεύω. Μπράβο. Άντε, καλό απόγευμα να έχεις.
1: Επίσης.
0: Καλό απόγευμα. Ποιος τον καθάρισε το Βαλιράκι, οι ψαράδες, ε, ή μυστικές υπηρεσίες και ψάχνουν να βρούνε στο δικαστήριο τριών γαϊδουριών άχυρα. Τι να βρείτε, ρε. Με ποιους δικαστές, ρε. Ε. Με ποιους δικαστές, σαν τον εφέτη που άραζε τις συνθέσεις, τον κολλητό της οικογένειας Μαντωνανάκη. Η οικογένεια Μαντωνανάκη έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση για το θέμα. Οι Μαντωνανάκηδες είναι μια ιστορική οικογένεια, κυρίες και κύριοι, της ξενοδοχειακής δραστηριότητας. Και αποκαλύπτεται ότι εφέτης δούλευε για λογαριασμό τους. Εφέτης προείδρευε για λογαριασμό τους. Είναι μεγάλο το σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο μεγατόνων. Να ακούσετε το βράδυ. Το Alert TV, το δελτίο του κύριου Πακυριακόπουλου, που τον είδα στο διάδρομο και ασχολείται με το θέμα. Να το ακούστε. Ακούστε τα σκάνδαλα της οικογένειας Μαντωνανάκη. Να ακούστε την προϊστορία του πολυτελεστάτου ξενοδοχείου Λαγωνίσι Resort. Να ακούστε τι εκτρώματα κάνανε εκεί. Πώς τους βοηθούσε η κατά καιρούς πολιτεία. Κουμπαριές με όλες τις κυβερνήσεις του τόπου. Ξαφνικά βρέθηκε ένας εφέτης που άλλαζε τις συνθέσεις. Δεν μας τον λέτε και εμάς να αλλάζει και τις δικές μας συνθέσεις. Ε! Και να μας πείτε πόσο πάει τα ρήφα. Πόσο πάει τα ρήφα για να αλλάζει συνθέσεις. Για την ψυχή της μανούλας του το έκανε. Γιατί πρώτη φορά τα ακούμε αυτά. Ζήτω αγάντα. Αγάντα σήμερα. Ζήτω ελληνική δικαιοσύνη. Λευτεριά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τσαβέλα. Λευτεριά! Που ακούω ότι ζητάει, λέει, και επιπλέον αστυνομική φύλαξη, γιατί φοβάται μην τον κάνουν ντά. Τι φοβάσαι, ρε εισαγγελέα? Ρε! Ο Φαλκόνε, ρε! Ο Φαλκόνε, ρε! Ο παππού σου, ρε! Ο πατέρα σου, ρε! Έχεις ακούσει, ρε, Τζιοβάνι Φαλκόνε? Ε! Τι θέση σου είχε ο Τζιοβάνι Φαλκόνε? Μόνος του κυκλοφορούσε. Και μετά την πρώτη απόπειρα πήρε 15. Ακόμα και 40 να περνέ, δεν τον έσωσε τίποτα. Τζαβέλα, δεν σε σώζει τίποτα. Εάν σε βάλουν στο μάτι, την έχεις κάνει από κούπες. Όσους και να πάρεις, παρακάλα το Χρυσοχοΐδη να πάρεις 200. όσους και να πάρεις. Ο Φαλκόνε είχε 40. Ξέρεις που πήγε? Εξαϊλώθηκε. Εγώ δεν τα λέω για να παραπέμψω σε καταστάσεις βίας. Θέλω να πω ότι αν σε βάλουν στο μάτι 200 να πάρεις, ο Ρίγκαν, ξέρεις από πώς φυλασσόταν, βρήκε την τρύπα όλος και τον πυροβόλησε. Ο Κένετι, ξέρεις από πώς φυλασσόταν, κύριε Τζαβέλα, για ρίξε μια ματιά σε replay για το πώς τον καθαρίσανε. Επαναλαμβάνω, δεν μ' αρέσει η βία, αλλά βλέπω ειδήσεις που λένε ότι ζήτησε επιπλέον αστυνόμευση. Για ποιο λόγο? Αφού είναι πεντακάθαρος ο κύριος Τζαβέλας. Τι έχει να φοβηθεί? Δέχεται απειλές? Ποιες είναι οι απειλές? Να βγει δημόσια να μας πει ποιες είναι οι απειλές. Εμείς είμαστε κατά της βίας. Εμείς, κυρίες και κύριοι, δεν υιοθετούμε σε καμιά περίπτωση τη βία. Και ειδικά απέναντι σε εισαγγελικούς λειτουργούς. Όμως, ένα πράγμα λέω από την εμπειρία μου στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Όσους και να έχεις δίπλα σου, αν αυτοί οι οποίοι σε μισούν, αυτοί οι οποίοι έχουν προηγούμενα μαζί σου, αυτούς τους οποίους χρωστάς, αυτούς τους οποίους έχεις ρίξει στο παρελθόν, θα βρουν την τρύπα και θα στην κάνουν. Άρα, κύριε Τζαβέλα, μην πανικοβάλλεις. Μία είναι η πράξη που οφείλεις να κάνεις για να εκτονώσεις την κρίση. Να υποβάλεις τώρα την παραίτησή σου. Άκουσέ με και εμένα. Άκουσέ με και εμένα. Στα 60 πάω. Με έχει διδάξει η κοινή λογική και η πείρα ότι για να εκτονωθεί η κατάσταση πρέπει να υποβάλλετε, κύριε Τζαβέλα, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την παραίτησή σας. Παραιτηθείτε επιτέλους. Αποτύχατε. Εκτεθήκατε στα μάτια της κοινής γνώμης. Εκτεθήκατε στα μάτια της κοινής γνώμης. Και η βία μακριά από μας. Και για να το αποδείξω, έχει προκύψει, γιατί με ρωτάνε εδώ φίλοι, ποια είναι η άποψή σου, θέλω το σχόλιο σου, μου λέει ο Άρης, για τη δολοφονία στο Ηράκλειο από τον πατέρα στο 20, στον 21χρονο που του σκότωσε το παιδί μες στο αυτοκίνητο. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, είναι ξεκάθαρο. Και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί, κατομολογίαν

Yeah. Ο πατέρας που λέγεται Παρασύρης, έχει βγει πια το επώνυμό του και το πρόσωπό του, έστειλε καρτέρια, φωνικά καρτέρια, και παρακολουθούσε επιμόνως και εντόνως. Αυτό το νέο 21 ετών, το θύμα, το οποίο οδηγούσε πριν από 2 χρόνια ένα αυτοκίνητο, και στη θέση του συνεπιβάτη καθόταν ο γιος του δράστη. Από μια κακιά ώρα και κακιά στιγμή, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το τροχαίο, το αυτοκίνητο τράκαρε με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο συνεπιβάτης 17 ετών, το παιδί του δράστη. Από εκείνη την ώρα μπήκε στο μυαλό του πατέρα ότι το σημερινό θύμα και ο τότε οδηγός έφερε ακέραια την ευθύνη για τη δολοφονία του γιού του, για την ανθρωποκτονία εξαμελίας, όπως χαρακτηρίστηκε. Τον παρακολουθούσε μέσα σε στενά, είχε επιχειρήσει μια φορά, φορώντας κουκούλα, να του κάνει κακό. Η αστυνομία τον είχε καλέσει, είχε γίνει μήνυση και του είχε βάλει ένα σοβαρότατο περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει το σημερινό θύμα. Δυστυχώς δεν άλλαξε τίποτα. Ο μόνος τρόπος για να μπορούσε η αστυνομία, αν ήθελε, με τους δικαστές, ήταν πια θέμα της δικαστικής εξουσίας, να απομακρύνουνε το σημερινό δράστη, τον πατέρα, από το σημερινό θύμα, ήταν να τον κλείσουν μέσα. Να πάει μέσα. Όμως, ο πατέρας, ο 54χρονος πατέρας του τροχαίου, του θύματος του τροχαίου δυστυχήματος, είχε άλλα στο μυαλό του. Αυτά όμως είχαν γίνει γνωστά. Η αστυνομία τι έκανε? Βοηθούσε το παιδί? Έκανε συχνές περιπολίες έξω από το σπίτι του? Θα έπρεπε στο παιδί αυτό να δώσουν μια φύλαξη. Ή τον χώνεις μέσα ή του δίνεις φύλαξη. Άρα ήταν όχι άστοχος, ήταν εγκληματικός ο χειρισμός της αστυνομίας. Όπως εγκληματικός ήταν και ο χειρισμός δικαιοσύνης. Του είχε επιβάλει περιοριστικούς. Τι περιοριστικούς όρους? Να μην τον πλησιάζει στα 50 μέτρα, στα 100. Ο άλλος τον παρακολουθούσε συνέχεια και είναι φιάλτης του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ο άλλος είχε γίνει ίσκιος του. Στον ίσκιο που δεν είχε, είχε γίνει ίσκιος του. Χτες τον βρήκε μπόσικο, τον ξεμονάχιασε, τον εμβόλισε με το αυτοκίνητο, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο αυτό ήταν και η γυναίκα του 17χρονου θύματος του τροχαίου. Το παιδί ο 21χρονος κατάλαβε ότι μετά τον εμβολισμό ερχότανε το χειρότερο κακό. Άνοιξε την πόρτα, άρχισε και έτρεχε. Κάποια στιγμή πήγε να μπει μέσα σε ένα ξενοδοχείο, η πόρτα ήταν κλειδωμένη, γύρισε, τον πλησίασε ο άλλος, μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ, 4 στον τόπο. Και μετά πήγε ο δράστης και παραδόθηκε. Εγώ που σκότωσα αυτόν, τώρα ξαλάφρωσα. Αυτή η ιστορία, κυρίες και κύριοι, μας θυμίζει την υπόθεση Παπαδόσηφου. Όταν ο ίδιος ο πατέρας μπήκε μέσα στη δικαστική αίθουσα και καθάρισε το φωνιά του γιού του. Αυτά είναι ακραίες καταστάσεις που επιδεινώνουν την τραγική, την ήδη τραγική κατάσταση στον χώρο της κοινωνίας με υποθέσεις αυτοδικίας. Έχει πάρει αυτή η υπόθεση τη μορφή μιας απίστευτης και τρομακτικής βεντέτας. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του εκεί κάτω. Μετά την ιστορία που έγινε στο Μυλοπόταμο, δεν έβαλε μυαλό η τοπική αστυνομία, ούτε τοπική δικαιοσύνη, και παράτησε τα πάντα στον αυτόματο πιλότο. Με αποτέλεσμα χτες να εκτελεστεί κυριολεκτικά στην πόρτα ενός ξενοδοχείου ένας 21χρονος νέος, ο οποίος ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που σκοτώθηκε ο 17χρονος γιος του δράστη που τον εκτέλεσε. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι φοβερά πράγματα. Σε μια φοβερή κοινωνία και ειδικά σε μια περιοχή που έχει ηθικούς κώδικες τιμής. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Μου λέει ο αγαπητός Θανάσης Φούλος.

0: Καλησπέρα, κάντε μια αναφορά για τις πρόσφατες αυτοκτονίες αστυνομικών που περνάνε στα άσχετα των ειδήσεων. Ευχαριστώ. Ναι, χτες είχε μια ακόμα αυτοκτονία, αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή της Καβάλας. Όλα πηγαίνουν με την αιτιολογία των σοβαρότατων οικογενειακών λόγων. Ποιοι είναι οι σοβαρότατοι οικογενειακοί λόγοι για να αυτοκτονεί ένας αστυνομικός? Σίγουρα υπάρχουν και επαγγελματικοί λόγοι. Και στην υπόθεση Βαλιράκη, δεν το είπα τυχαία, που δεν πρόκειται να φανεί η αλήθεια της υπόθεσης, δεν πρόκειται να αναδειχτούν οι πραγματικοί δολοφόνοι του πρώην στελέχους του ΠΑΚ, της πρώην ένοπλης φράξιας του ΠΑΚ, του Ανδρέα Πανδρέου, στη Βαλιράκη, ο οποίος ήταν αρχηγός αυτής της φράξιας, της ένοπλης φράξιας του ΠΑΚ, του πρώην Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, Ιφη Βαλιράκη, ο οποίος ήξερε τα πάντα για το 17 Νοεμβρίου, οι δράστες δεν είναι οι ψαράδες. Μην ξεχνάτε, και σας το υπενθυμίζω, ότι πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν μέχρι σήμερα που βρίσκεται η γραφομηχανή της 17 Νοεμβρίου και το ιστορικό 45 του Κουφοντίνα. Μόνο ο Κουφοντίνας γνωρίζει. Μήπως γνώριζε και ο Ιφης Βαλιράκης ως υπουργός τότε δημοσίας τάξεως? Δεν είναι οι ψαράδες οι δολοφόνοι. Τα είπε και ο δικηγόρος της οικογένειας Βαλιράκη. Δεν πρόκειται να εξακριβωθεί το ποιος σκότωσε το Βαλιράκη. Για τον απλούστατο λόγο ότι στην υπόθεση είναι εμπλεκόμενες οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Πολύ απλά και πολύ ταπεινά. Τι θέλει ο φίλος μας, για να τον ακούσουμε. Έλα. Έλα, ακούς.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Α, τι κάνετε, καλά.
1: Καλά, εσείς τι κάνετε.
0: Δόξα το Χριστό και την Παναγία που μας φιλάει.
1: Κύριε Χίο, ήθελα να πω αυτό που είπατε για το παιδί που σκότωσε. Δεν υπάρχουν νόμοι. Δεν υπάρχουν νόμοι και θα γίνει ζούγκλα στο τέλος εδώ η Ελλάδα.
0: Τι θα γίνει, έχει γίνει ζούγκλα.
1: Έχει γίνει και θα γίνεται συνέχεια αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν νόμοι. Το πρωί μιλούσε ο πρόεδρος και είπε για να βάζουμε, να κάνουμε μηνύσεις στους βουλευτές και βγήκε κάποιος έξυπνος και είπε με ένα κατοστάρικο στοιχίζει. Και λέω εγώ τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο, μας κόψανε συντάξεις, μας κόψανε μισθούς, πεινάμε. Τα μεροκάματα, τα πράγματα είναι όλα ακριβά και τον πήραξε το κατοστάρικο.
0: Ναι, γιατί το κατοστάρικο το έχει για ένα τσοντάρι για το iPhone.
1: Τον πήραξε το κατοστάρικο.
0: Το κατοστάρικο το έχει για ένα τσοντάρι για το iPhone.
1: Ντροπή του.
0: Το iPhone αυτό το 17.
1: Μετά ως για το υπήρχε τότε που πέθανε, μία εφημερίδα, μία εβδομάδα, ακριβώς το ίδιο έδειχνε πώς θα πέσουν οι σπύργοι. Και αυτό γιατί σας το λέω τώρα. Τώρα πάνε να βγάλουνε για ένα μικρόβιο πάλι. Αυτό που είναι μέσα στο καράβι με αυτή την
0: χανταϊό,
1: αρρώστια.
0: Το χανταϊό.
1: Ναι,
0: το χανταϊό.
1: Αυτό κύριε Χίο, πριν κάποιο σχεδόν ένα μήνα, είχα δει ταινία στην τηλεόραση αμερικάνικη και έδειχνε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Οπότε το έχουν προμελετημένο και εδώ, προσπαθούν να το μεταφέρουν.
0: Ναι, ναι, εδώ τώρα έχουμε αρχίσει το νέο πλιάτσικο με τους τότε γιατρούς. Βλέπω στο Μέγκα, έχουν βγάλει το γνωστό άγνωστο. Αυτόν που τον πέτυχα στο Μανάβικο. Τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο. Ξαναβγήκαν πάλι τα ζόμπι στην τηλεόραση.
1: Εγώ γιατί το λέω αυτό αυτή τη στιγμή? Για να ξυπνήσει ο κόσμος, να μην την πατήσει πάλι όπως με το προηγούμενο που πήγαν και βάζαν το...
0: Ευχαριστούμε. Ξαναβγήκαν πάλι τα ζόμπι στην τηλεόραση. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος στο Μέγκα τώρα. Πού αλλού? Πού αλλού? Λείπε ο Μάρτης από Τσαρακοστή. Στον Ευαγγελάτο. Στον Τρομολάγνο. Στον Τρομολάγνο. Στο φορέα του χτικιού, του τηλεοπτικού χτικιού. Θόδωρος Βασιλακόπουλος. Σε λίγο θα βγει και ο Τσιόδρας. Ποιοι άλλοι ήτανε τότε? Στο όπεν ήταν η Ηλινού. Οι Μουσαφιρέοι ξαναπλάκωσαν. Τα ζόμπι. Αύριο θα σας βάλω, γιατί δεν το έχω τώρα. Όταν συνάντησα τον Βασιλακόπουλο στο Μανάβικο. Για ψάχ' το ρε Αρκούλιο, μπα και το βρεις. Ψάχ' το, ε. Hey, αυτό. Χίος Βασιλακόπουλος, Μανάβικο. Και του λέω, ρε εσύ, εκεί στην οδό Ηρακλήτου, στο Χαλάνδρι, ψώνιζες αζαβατικά και ντομάτες. Και του λέω, ρε εσύ, δεν τρέπεσαι λίγο? Δεν τρέπεσαι λίγο με αυτά που λες? Και λέει, ποιος είστε κύριε? Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε, λέει. Ποιος είμαι, του λέω. Ποιος είμαι? Ο Θεός. Τι είναι αυτά ρε που κάνεις, δεν τρέπεσαι? Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Όπου φύγει, φύγει. Παράτησε τις σακούλες, παράτησε τις ντομάτες, παράτησε τα αγκούρια. Όπου φύγει, φύγει. Έκανα, δεν με ήξερε. Δεν πειράζει, θα το βρούμε αύριο. Θα το βρούμε αύριο. Τώρα υπάρχουν σοβαρότερα ζητήματα. Στην Ουκρανία ο κύριος Ζελένσκι πήρε 90 δισεκατομμύρια. Ξέρετε πόσα έδωσε η Ελλάδα από την τσέπη της? 3 δις, δανεικά και γύριστα. Τα 90 δις που πήρε ο κύριος Ζελένσκι, τα λέω όλα τα θέματα σήμερα, τα οποία δεν πρόκειται να τα ακούσεις στα άλλα κανάλια. Τα 90 δις που έβαλε στην τσέπη ο Ζελένσκι είναι δανεικά και γύριστα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιοι αποφάσισαν να δώσουν 90 δις στο Ζελένσκι? Εμάς μας ρώτησαν. Τον λαό τον πονεμένο τον ρώτησαν. Εμείς δεν έχουμε να ρίξουμε βενζίνη. Αύριο το πρωί θα βάλουν δελτίο. Οι αεροπορικές εταιρείες κλείνουν, βάζουν λουκέτο. Κλείνουν οι αεροπορικές εταιρείες. Ο Βασιλάκης της Αιτζίαν σκιάζεται. Γλύφει το Μητσοτάκι πάλι. Δίνουνε κυρίες και κύριοι εγγυήσεις στον ολιγάρχη Βασιλάκη ότι θα του δώσουν 120 εκατομμύρια ακόμα, γιατί πονάει η Αιτζίαν. Να κόψεις το κεφάλι σου να τα βρεις. Ιδιωτική εταιρεία είσαι. Γιατί να σε πληρώσει το ελληνικό δημόσιο? Όταν διάλυσες στην Ολυμπιακή αεροπορία του Βιανόπουλου και πήρες τα μισά αεροπλάνα του στα καλά, να κόψεις το κεφάλι σου κύριε Βασιλάκη να τα βρεις. Όχι να στα δώσει ο Μητσοτάκης, γιατί ο Μητσοτάκης θα πάρει από την τσέπη μου, την τσέπη των πολιτών. Δεν καταλάβατε καλά? Έχετε βρει κακό σπυρί. Κακό σπυρί στην πλάτη σας. Από εδώ θα τα ακούτε κάθε μέρα. Εδώ θα βάζω ντάμπα ντούμπα τη μουσική. Ντάμπα ντούμπα τη μουσική και θα μιλάω μία ώρα κατάσκετα. Και σε όποιον μείνει στο κεφάλι, έμεινε. Σε όποιον δεν μείνει, να πάει στο καλό. Ποιος είναι? Τι θέλει?
1: Ιδεχείο.
0: Έλα, τι θέλεις?
1: Να μιλήσω μαζί τους, γιατί απαγορεύεται?
0: Όχι, πες μου, να έχεις κάτι ουσιαστικό να μου πεις όμως. Να μην διακόπτεις τη ροή
1: ουσιαστικό
0: του λόγου μου. Γιατί βραχυκλώνω, είμαι σαν τους παπάδες.
1: Μην είστε λίγο έτσι οξύθιμος, δεν κάνει με εμάς.
0: Έλα τώρα στα παράπονα και πες μας.
1: Με το μέρος σας είμαστε
0: εκεί. Ναι, το ξέρω, γι' αυτό σε αγριεύω, γι' αυτό πες μου. Εγώ όσους, όσους αγαπάω τους αγριεύω. Πες μου.
1: Ένα πράγμα έχω να πω.
0: Πώς το όνομά σου θα μου πεις?
1: Ευαγγελία.
0: Από πού μας παίρνεις?
1: Μαρούση.
0: Μαρούση, μ' αρέσεις. Έλα.
1: Έχω να πω το εξής. Και είναι ντροπή όλων των Ελλήνων αυτό. 10 εκατομμύρια. Στο περίπου λέω.
0: Ναι, τι?
1: Και μας κυβερνάνε 300 και δεν μπορούμε να τους κάνουμε καλά.
0: Βέβαια, αφού...
1: Θα είχαμε πάρει πέτρες, κύριε Χίο, θα είχαμε βγει στους δρόμους.
0: Αφού μας κυβερνάνε άνθρωποι οι οποίοι έχουν αβυσαλαίο μίσος κατά της κοινωνίας.
1: Αυτό δεν μου λέει κάτι εμένα. Σε ξένα κράτη είδατε τι έγινε, Γαλλία, από εδώ και από εκεί.
0: Εσύ θα κατέβαινες κάτω στο Σύνταγμα?
1: Βεβαίως.
0: Και άμα σου είχα τα δακρυγόνα, τι θα κάνεις μετά?
1: Πρώτη.
0: Πώς θα φεύγεις?
1: Πρώτη. Αυτό ανεπίτρεπο, ειλικρινά λυπάμαι που το λέω. 10 εκατομμύρια. Και αφήνουμε 300 καθήκια.
0: Μην τα λέει, μην τους βρίζεις έτσι, θα έχω πρόβλημα. Θα μου χαλάσει το μαγαζί.
1: Δεν έχετε κανένα πρόβλημα, εγώ τα λέω.
0: Εσύ τα λες, αλλά εγώ θα πάω στο Σούρ μεθαύριο.
1: Θα είμαι κοντά κι εγώ εκεί.
0: Θα είσαι κοντά, αλλά δεν θα φτάσεις. Δεν θα φτάσει.
2: Γιατί να μην φτάσω, κύριε Κύριο.
0: Γιατί θα με κόψω και κεφαλιά σου εκεί, εκεί πέρα, μα πάω.
2: Ναι, εμένα.
0: Εμένα.
2: Όχι, όχι.
0: Άντε, καλό βράδυ να έχεις.
2: Καλό
0: και καλή αυριανή. Πάμε, έλα, είναι κι άλλος. Τι θέλετε, γιατί με διακόπτετε.
3: Εγώ. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη, κύριε Κύριο.
0: Αληθώς ο Κύριος.
3: Επειδή δεν χάνω ποτέ, ποτέ, ποτέ τις εκπομπές σας, μα ποτέ.
0: Ακούω δικό σας.
3: Έχω. Καλό δικό μου. Mm. Λοιπόν, επειδή αναφέρεστε στο Βασιλακόπουλο.
0: Ναι, σύψα... το σύψα είχα. Ναι, το σύψα.
3: Ο σύψας ήταν.
0: Κακουλή, το σύψα είχα.
3: Α, μπράβο, στο μαλάδικο.
0: Ο σύψα, σκύος, βάλτο ρε. Βρες το ρε. Δεν το έχει ρε, δεν το έχει ρε.
3: Μια φορά μίλησα μαζί σας, η δεύτερη είναι αυτή. Mm. Και την πρώτη φορά σας είπα μόνο το ότι ευχαριστούμε που υπάρχετε.
0: Μα βγήκαν τα ζόμπι πάλι, τα είδατε τα ζόμπι.
3: Ναι, βεβαίως.
0: Βγήκε ο Βασιλακόπουλος τον Ευαγγελάτο να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου πάλι.
3: Κύριε Χίο, εμένα δεν με φοβίζουν αυτοί. Αυτοί ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτοί που με φοβίζουν είναι αυτοί που βγήκαν μέσα από την ντουλάπα τελευταία και θέλουν να επανέλθουν να σώσουν την Ελλάδα. Αυτό με φοβίζει, δεν με φοβίζουν όλα αυτά.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, θα σας κλείσω λέγοντας πάλι ευχαριστούμε που υπάρχετε και να προσέχετε.
0: Να είστε καλά. Και... από πού πήρατε όμως, δεν μου είπατε πού.
3: Μέσα από το δάσος του Συγκρού.
0: Από το δάσος εκεί στο Μαρούσι.
3: Ναι, ναι, περπατάω.
0: Εκεί τα βάζουν φωτιά συνέχεια.
3: Όχι, όχι, δόξα τω Θεώ, το καλοκαίρι το φυλάνε. Εδώ μέσα για μένα είναι ο παράδεισος.
0: Το φυλάνε.
3: Το καλοκαίρι, ναι. Και όταν είναι οι μέρες επίφοβες, κλείνουν τις πόρτες.
0: Τις κλείνουν τις πόρτες. Είναι... γιατί εκεί συνέχεια έχουν βαλθεί να το κάψουν το δάσος Συγκρού, έτσι.
3: Το ξέρω και θέλουν να μπουν μέσα να φτιάξουν πράγματα, αλλά αντιδρούν οι ομάδες εδώ του Αμαρουσίου γιατί δεν έχουν το δικαίωμα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Όπως είναι και το φιλέτο στη Βούλα.
0: Το φιλέτο στη Βούλα, βέβαια. Αυτό είναι της Εκκλησίας ή κάτω.
3: Όχι. Α. Αυτό είναι πάντοτε ο νόμος και μάλιστα αυτοί που τα αφήσαν είναι για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
0: Το στείλα, κύριε Αρκουλή. Στο στείλα.
3: Σας παρακαλώ, κύριε. Μαζεύτε το σκύλο σας.
0: Οχ, πού είσαι έξω.
3: Ναι, και αφήνουν τα σκυλιά. Mm. Αμόλουτσα. Σας παρακαλώ, κύριε. Mm. Πώς είναι δυνατόν! Ορίστε, δύο σκυλιά τεράστια, ενώ γράφει παντού ότι πρέπει να τα έχουν αυτολουρί.
0: Μέσα στο άλσος και κυκλοφορούν με τα σκυλιά αμολυμένα.
3: Συγγνώμη, δεν έχετε καταλάβει ότι εδώ οι άνθρωποι βγάζουν τα σκυλιά βόλτα και κανένα παιδί.
0: Μάλιστα.
3: Χόρτασα να βλέπω σκυλιά.
0: Μα και εγώ έχω σκυλί. Εγώ
3: δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι θα έρθουν, όταν θα έρθουν οι Τούρκοι τα σκυλιά θα μας σώσουν.
0: Τα σκυλιά θα μας σώσουν, ναι.
3: Μερικοί, μπορεί.
0: Μερικοί κοιμούνται με τα σκυλιά. Κοιμούνται μαζί.
3: Λοιπόν, κοιμούνται και γλύφονται και αμήντα τώρα.
0: Και, και κάνουν και άλλα πράγματα, ας τα μην τα πούμε τώρα.
3: Να μην το πιάσουμε αυτό το θέμα.
0: Καλά να είσαι.
3: Λοιπόν, να είστε κι εσείς καλά. Ναι. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Να, να ρωτήσω πριν κλείσετε, να ρωτήσω.
3: Ναι.
0: Τον Πατριάρχη τον αγαπάτε.
3: Α, μη μου μιλάτε τώρα. Mm. Μη μου μιλάτε. Δεν μίλησε, δεν έβγαλε κουβέντα. Ούτε για την Αγία Σοφιά, ούτε για τον ελληνισμό που τον έχουν εκεί πέρα αφανίσει από εκεί. Mm. Από εδώ αυξάνονται και πληθύνονται, εισβάλλουν κάθε μέρα. Mm. Τι είναι αυτό, μόνο της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν
0: αντιπροσωπεύει. Να καλά να είστε. Καλό σας βράδυ.
3: Και εσείς, και εσείς.
0: Το έχεις ρε του Σύψα. Ρε το έχεις του Σύψα. Στο έδωσα ρε παιδί μου. Ρε τι να ετοιμάσει να πούμε. Λουκούμι είναι. Λουκούμι είναι. Για να δω και τα μηνύματά σας μέχρι να ετοιμαστεί. Ο Βαγγέλης Καρούβαλης μου στείλε το βίντεο. Να είσαι καλά Βαγγέλη μου. Εγώ νόμιζα ότι είναι ο Βασιλακόπουλος. Αν τελικά ήταν ο Σύψα. Το Σύψα πέτυχα. Το νεκροθάφτη. Το νεκροθάφτη. Έχετε δει τη μούρη του πως είναι. Σαν κοράκι. Δεν τον γνώρισα. Νόμιζα ότι είναι κανένας νεκροθάφτης. Στο μανάβικο μέσα. Λοιπόν. Ο Γκίκας Μαγιορκίνης. Μου λέει άλλος φίλος. Ναι βέβαια. Αυτός με την πισίνα που έπινε τα ακριβά κοκτέιλ. Ξαναβγήκαν τα ζόμπι. Ξαναβγήκαν τα ζόμπι να στοιχειώσουν την κοινωνία. Βρήκαμε το χανταϊό τώρα. Το χανταϊό για να μας χατακώσουνε. Εφεύρημα της κυβέρνησης είναι αυτό. Θα βρουν και άλλα αυτοί. Θα βρουν χημικά. Θα βρουν βιολογικά όπλα. Όχι, δεν είμαι συνωμοσιολόγος κυρίες και κύριοι. κάτι πρέπει να βρουν για να ανακόψουν την κοινωνία που έρχεται με ορμή να τους τσαλακώσει. Και υπουργός Υγείας, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος θα κάνει τέτοια τρομολαγνία, θα αρχίσει τρομολαγνία τώρα. Θα αρχίσουν πάλι νέα εμβόλια. Θα αρχίσουν πάλι να κλέβουν λεφτά από το ελληνικό δημόσιο και τη φορολόγηση του Έλληνα πολίτη για να τα δώσουν στα εμβόλια για το καλό μας. Ο Γιώργος από το Αμβούργο. Και η κυρία Παγώνη θα βγει στην τηλεόραση. Αυτή που τη βάζεις. Μα αυτή δεν ξεμπλέγεις εύκολα. Επίσης, ο Νίκος να αφήσουν τις πέτρες και να κατέβουν να ψηφίσουν. Ο Βασιλάκης, μου λέει ο αγαπητός φίλος, ο Γιώργος από το Παλιοφαλιούρα, αγόρασε την Ολυμπιακή για τα σλότς. Δηλαδή για τις άδειες πτήσεως. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να πετάξει στην Ευρώπη, Γιώργος Παλαιοφάλιρο. Ενώ κυρίες και κύριοι, ο Πατριάρχης ήρθε στην Αθήνα, ακούσατε και την κυρία, και δεν είπε ούτε μία κουβέντα για την Αγία Σοφιά. Θα τα παίξουμε αύριο αυτά. Τη μεγάλη κόντρα με τον Χριστόδουλο. Τη μεγάλη κόντρα με τον Αρχιεπίσκοπο της καρδιάς μας. Όταν συνάντησα το Σύψα στο Μανάβικο. Ακούστε το.
4: Σύψας, πού είσαι ρε? Έλα εδώ ρε. Έλα εδώ ρε. Τι γίνεται?
5: Είσαι?
4: Τι? Να σου πω. Τύψεις δεν έχεις? Τύψεις δεν έχεις?
5: Τύψεις.
4: Τύψεις για αυτά που έλεγες. Για τα εμβόλια.
5: Εσύ ποιος είσαι?
4: Εγώ ποιος είμαι? Κάποιος είμαι κι εγώ. Πολίτη σου. Τύψεις δεν έχεις?
5: Εσύ.
4: Χίος.
5: Χίος.
4: Ναι. Ένας χίος. Μοσογράφος. Μοσογράφος. Πώς οικονόμησες από τα εμβόλια?
5: Εσύ πούσε με κάτι ακόμα καλά, με κάτι με ανθρώπους της νύχτας, εσύ.
4: Με ανθρώπους της νύχτας. Τι λες δε καραγκιόζι να πούμε. Εγώ με ανθρώπους της νύχτας δε καραγκιόζι. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Για έλα να μου το ξαναπείς. Έλα να μου το ξαναπείς ρε. Εγώ με ανθρώπους της νύχτας. Εσύ τι είσαι, με ανθρώπους της μέρας? Πώς ακονόμησα τα εμβόλια ρε? Απατεώνα, απατεώνα. Απ' τα εμβόλια ρε πώς ακονόμησες? Ξέρεις τι ξύλο πρέπει να φας? Ξέρεις τι ξύλο πρέπει να φας? Απατεώνα, απατεώνα. Λοποδίτη. Γίνα τη μούρη σου να σε δούμε, Λοποδίτη. Να χαθείς από εκεί.
0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Ήταν ένα δυο μακελάριδες και ένας διάλογος που είχα, έτσι μωρέ, εντάξει να πούμε, με το κολλητάρι μου, τον κύριο Σύψα να πούμε. Πήγα να παίξουμε για καρπαζιές εκεί, εντάξει δεν έγινε κάτι, σε ένα μανάδικο τον βρήκα, του είπα κάτι γαλλικά και έτσι έκλεισε η ιστορία και ζήσαμε εμείς καλά και εσείς καλύτερα. Θα μπείτε στο YouTube να το δείτε. Βγήκαν πάλι τα ζόμπι! Καλό σας απόγευμα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας του.

Κυρίες, κύριοι, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούτε αυτές τις ραδιοφωνικές εκπομπές των Ραδιομακελάριδων. 5 με 6 κάθε απόγευμα και το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο το απόγευμα, 4 με 7. Δύσκολες ζώνες, αλλά εμείς αναλάβαμε μέσα από αυτή την ραδιοσυχνότητα, την πατριωτική μεγάλη ραδιοσυχνότητα του Μάχη 99,8 στα FM, το πέρας να σας ενημερώνουμε. Και να σας ενημερώνουμε αντιστημικά και καθαρά για τις ειδήσεις οι οποίες παρουσιάζονται κάθε μέρα, αλλά οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης, ειδικά όταν μεταδίδονται από τους συστημικούς παπαγάλους. Είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας σήμερα. Πρώτα απ' όλα, ο Τούρκος πολίτης. Εδώ εμείς τα λέμε έτσι. Αν εσείς θέλετε να τα ακούτε αλλιώς, να πάτε αλλού. Να πάτε αλλού. Να πάτε στο Χατζηνικολάου. Να πάτε στο Στραβελάκι. Να πάτε στην Καραμήτρου. Να πάτε στη Ράνια Τζίμα και στη Σία Κοσιόνι. Έχουν όλες και όλοι την εκτίμησή μας. Χαιρόμεθα που υπηρετούν το σύστημα. Εμείς δεν λέμε τέτοιες ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, εδώ μεταξύ κρίνεται απογοητευτικό το τοπίο στον χώρο των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων. Αν φανταστεί κανένας ότι κάποτε, επί των ημερών των δικών μου, όταν μετήχα σε δελτία ειδήσεων συστημικών καναλιών ή αντισυστημικών καναλιών, τα δελτία ειδήσεων κάνανε 20, 25, 28%. Τώρα τα δελτία ειδήσεων έχουν φτάσει να παρακολουθούνται μόνο από 10, 8, 12, 9 και 4 που κάνει τηλεόραση του Αντένα την ώρα μεταξύ 7 παρατέταρτο και 8.30 το πολύ 9 παρά 20. Βαριούνται! Τους έχουνε καλομάθει! Ενημέρωση πια δεν υπάρχει από τα συστημικά δελτία ειδήσεων. Όσα μεταδίδονται στο διαδίκτυο αποτυπώνονται στα δελτία των 7 παρατέταρτο με 9 παρά 25 παρά 20 το πολύ. Γι' αυτό λοιπόν εμείς δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να παρακολουθεί την ανάλυση των αντιστημικών ειδήσεων. Την ανάλυση των ειδήσεων οι οποίες δεν μπαίνουν στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών. Σήμερα λοιπόν στη Βουλή μας λανσάρουν από το πρωί ότι είχε 27 χρόνια, 37, 47 ή 87 χρόνια να μιλήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Αρθολομαίος, ο Παναγιώτατος, να μιλήσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με τα βαΐων και κλάδων. Γιατί δεν λέτε το πραγματικό όνομα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου? Δημήτριος Αρχοντώνης, Τούρκος πολίτης. Έχει υπηρετήσει στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και πιστέψτε με, προσπαθώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια να αντιληφθώ τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την προσωπικότητα του Οικουμενικού Πατριάρχη. Ενός πολύ περίεργου τύπου. Ο Δημήτρης Αρχοντώνης, ο οποίος γεννήθηκε στις περιοχές των Πριγκυπωνήσων, υπηρέτησε στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και δεν είμαι απόλυτα σίγουρος εάν πρεσβεύει τα εθνικά συμφέροντα στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Έχω μεγάλες απορίες για το ποια είναι ακριβής προσωπικότητα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, που μία αληθορίζει προς τους Αμερικανούς και μία αληθορίζει προς τους Τούρκους. Δεν θέλω να σπηλώσω καμιά υπόλοιψη, αλλά θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός όταν ακούω από τα χείλη του οικουμενικού μας Πατριάρχη, ενός Πατριαρχείου το οποίο έχει ποτιστεί με το αίμα είτε δηλών Πατριαρχών, είτε ηρώων Πατριαρχών, είτε του Γενάδιου, είτε των Ρυψάσπιδων Πατριαρχών, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν
όταν έπρεπε. Παρά μετά από πολύ καιρό και αν έγινε αυτό την επανάσταση του 1821. Ο Δημήτριος Αρχοντώνης, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, θα πρέπει να μας εξηγήσει, έστω και τώρα, στα στερνά του, στα ύστερα του κόσμου, γιατί το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που επί των ημερών του Πατριαρχείου στην Ελλάδα υπήρχε ένας πολύ μεγάλος ρασοφόρος, ένας πολύ μεγάλος παπάς. Και μιλάω για τον μακαριστό Χριστόδουλο. Δεν θα ξεχάσουν ποτέ οι Έλληνες πολίτες, δεν θα ξεχάσει ποτέ το ελληνικό έθνος την αντιπαλότητα, τα δηλητηριώδη και φαρμακερά βέλη. Εμείς, κυρίες και κύριοι, είμαι πατριώτες. Και οι πατριώτες δεν πρέπει να ξεχνούν και δεν πρέπει να σβήνουν από τη μνήμη τους το φοβερό αντιπολιτευτικό μένος, το φοβερό αντιχριστοδουλικό μένος, το οποίο ασκούσε πιθανότατα κατ' εντολήν του παπικού παράγοντα, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Και πραγματικά, όταν κάποιος ασκεί με τέτοια δυνότητα, με τέτοια σκληράδα, με τέτοια αντικείμενη διάθεση, εχθρότητα, και επιδεικνύει την εχθρότητα απέναντι στον μακαριστό Χριστόδουλο, ο οποίος ήταν μια διαφορετική μορφή στον χώρο της Εκκλησίας, μια ξεχωριστή μορφή ταπεινότητας, μια ξεχωριστή μορφή προσέγγισης των νέων ανθρώπων στην Εκκλησία της Ελλάδος, όταν στα μάτια του Χριστόδουλου, όταν στο αράσο του Χριστόδουλου, η τότε κείμενη εξουσία του κυρίου Σιμίτη, του κυρίου τότε, του μακαρίτη σήμερα Σιμίτη, επεδείκνυε ασέβεια μαζί με τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Σταθόπουλο. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Και έκανε κόμμα ο Πατριάρχης με τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Σταθόπουλο, τον Μιχάλη Σταθόπουλο, και τον Σιμίτη, για να βγάλουν τον καρκίνο στο Χριστόδουλο. Εμείς αυτά, κυρίες και κύριοι, δεν τα ξεχνάμε. Ναι, είχε να μιλήσει πολλά χρόνια. Είδα όμως ότι δεν ήταν γεμάτο το κοινοβούλιο. Είδα ότι δεν ήταν ευρέως αποδεκτός ο Βαρθολομαίος. Τόσο οι βουλευτές μιας μερίδας αριστεράς, καλά, αυτοί έχουν τον λόγο τους. Αυτοί είναι άθεοι. Αυτοί είναι αντίχριστοι. Αυτοί δεν πιστεύουν στο Θεό. Αυτοί πιστεύουν σε άλλα πράγματα. Αυτοί πιστεύουν στο Θεό του Μάρξ. Αλλά με παραξένεψε το γεγονός ότι και οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης δεν προσήλθαν να ακούσουν την ομιλία του Βαρθολομαίου. Δεν με παραξενεύει κάτι τέτοιο. Δεν έχει βερθεί καλά στο έθνος ο Αρχοντώνης. Δεν έχει βερθεί καλά στο έθνος ο πρώην Τούρκος στρατιώτης σε ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας. Πολλά τα τσιμιτσικότσι με τον Ερντογάν βλέπω. Πολλά τα τσιμιτσικότσι με εκείνο το δημοσιογράφο του Σκάι, που το παίζει ο Σία Παρθένα. Ξέρετε για ποιον λέω. Χρειάζεται να λέμε ονόματα. Τον άκουσα και το μεσημέρι. Πολλά τα τσιμιτσικότσι. Ξέρουμε καλά τι σημαίνει πρακτορηλίκη. Ξέρουμε καλά τι σημαίνει ανθεληνισμός. Ένας από τους δημοσιογράφους του Sky που καλύπτει ή κάλυπτε τα τότε γεγονότα, θα σας το αποκαλύψω γι' αυτό, γιατί το ξέρω, ήταν πάντα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και Αντιτρομοκρατική στο κατόπι του. Γιατί? Για ποιο λόγο? Αφού ήταν και είναι πατριώτης. Αφού τελεί πατριωτικά καθήκοντα. Αφού είναι ένας γνήσιος Ελληναράς. Για ποιο λόγο στην τηλεόραση του Sky να έχουμε έναν ανταποκριτή στην Κωνσταντινούπολη που να παρακολουθείται και έξω και μέσα από τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες? Για ποιο λόγο? Είναι τρελές οι ελληνικές μυστικές. Όσο άχρηστες και αναποδείχτηκαν στην υπόθεση των υποκλοπών, κάτι ήξεραν. Κάποια ενημερωτικά σημειώματα είχαν έρθει για τους δύο αυτούς συγκεκριμένους. Τόσο για τον Πατριάρχη,
όσο για τον κύριο αυτό που κάνει τις ανταποκρίσεις. Από την Κωνσταντινούπολη και τα βάση της Τουρκίας για τη τηλεόραση του Sky. Και τον κύριο Αλαφούζο. Ο κύριος Αλαφούζος είναι γνωστή προσωπικότητα στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Για ποιο λόγο? Γιατί πολλά συμβαίνουν. Και επενδυτές Τούρκοι οι οποίοι ρίχνουν τα λεφτά τους στο Sky και δεν ξέρουμε αν αυτά τα λεφτά από πού προέρχονται. Αλλά βλέπετε αυτό το μίσταρνο όργανο, το πιόνι,

0: ο μεγάλος Παπαδρόσος. Έχει αυτός. Αλλά επειδή βλέπω και τη γραμμή της καθημερινής, η οποία έχει γίνει ολίγων, όπως λέμε ολίγων από πιπέρι, ολίγων από μέλι, ολίγων από ζάχαρη. Φτιάξε μου ένα καφέ με ολίγη ζάχαρη. Βλέπω την καθημερινή που αλλάζει ρότα. Δημιουργεί αντιπολιτευτικές δημοσιογραφικές πηγές. Και τώρα βλέπω την κυρία Χριστίνα Κοραή, άλλη δημοσιογράφος αυτή, μεγάλη δημοσιογράφος, σπουδαία, να μας λέει ότι στην Αθήνα τον Ιούλιο θα έρθουν οι Τραμπ, ο Ρούμπιο και ο Χέξτε, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Με το καλό να έρθουν. Αφού στο έπεσε ένα κυρία Κοραή, ο κύριος Μητσοτάκης, προφανώς θα έχει καλές πληροφορίες. Άλλωστε εσύ πίνεις καφέ με τον κύριο Μητσοτάκη, στο Κολωνάκι. Εσύ, ο Παχελάς και τα άλλα καλά παιδιά του Sky και της Καθημερινής. Βλέπω λοιπόν να γίνεται μια ανάσχεση γαλάζιων απολιτικίων στο Sky. Να γίνεται μια στροφή, μια μεταβολή. Να δημιουργείται μια αντιπολιτευτική διάθεση του κυρίου Αλαφούζου απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Και τώρα διαφημίζει η κυρία Κοραή στην Αθήνα τον Ιούλιο η Τραμπ, Ρούμπιο και Χέξτεθ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που από ό,τι έχω μάθει τα τσούζει τα ποτήρια του. Πρόκειται περί αλκοολικού. Έτσι μαθαίνω. Έτσι γράφεται. Δεν τα λέω εγώ. Ότι είναι από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 6 το πρωί τύφλα στο Μεδύσι. Πώς θα πάρει αυτός ως Βάρνας. Πώς θα πάρει ως Βάρνας αυτός ο Μπεκρής, ο Μπεκροπλήχτης. Πώς θα πάρει αποφάσεις. Τις παίρνεις κύριε Χέξτεθ που θα έρθει στην Αθήνα τον Ιούλιο, όπως λέει η κυρία Κοραή, η πολύ αξιόπιστη και έγκυρη δημοσιογράφος, θα πάρεις την ποτήλια μαζί. Απαγορεύεται στο αεροπλάνο, αλλά θα έρθει με το ιδιωτικό, το προεδρικό του κυρίου Τραμπ, να τους δεχτούμε και να τους καλωσορίσουμε. Και εκεί θα δείτε μια γλώσσα της Αγελάδας που θα βγάλουν όλοι οι Έλληνες πολιτικοί. Να πιστέψουμε λοιπόν αυτά που λέει η κυρία Κοραή. Δεν θα πιστέψουμε όμως όσα είπε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Εμείς δεν κείμεθα αρνητικά διακείμενοι και εχθρικά διακείμενοι απέναντι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ίσα ίσα. Όμως, Παναγιώτατε, την ευχή σας να έχουμε. Με παραξενεύει πολύ το γεγονός ότι κάνετε μεγάλους τιτουλάριους, δίνετε μεγάλους τίτλους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, σε μεγαλόσταυρους, επιχειρηματίες του τόπου, σε εφοπλιστάδες. Ξέρετε τι δουλειά κάνουν αυτοί. Γιατί βλέπω, δώσατε ας πούμε σε κάποιους δικηγόρους γνωστούς, οι οποίοι συνέχεια υπερασπίζονται μεγαλέμπορους ναρκωτικών και έχουν σχέση με το μεγαλεμπόριο κοκαΐνης. Θα μου πείτε πελάτες είναι, ναι εντάξει. Βλέπω εφοπλιστές που έχουν πάει και φυλακή για λαθρεμπόριο καυσίμων να λαμβάνουν μεγάλα αξιώματα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Προφανώς γιατί τα σκάζουν. Προφανώς γιατί πληρώνουν. Προφανώς γιατί αφήνουν μεγάλα κεφάλαια. Βλέπω κάτι άλλους περίεργους τύπους οι οποίοι παρελάβουν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τους δίνετε τους μεγάλους σταυρούς. Παναγιώτατε, καλό θα είναι να είστε λίγο πιο φιδωλός στα αξιώματα που δίνετε σε συγκεκριμένους τιτλούχους του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι οποίοι κατά πολύ περίεργο τρόπο διατηρούν και πολύ καλές σχέσεις με τον τουρκικό παράγοντα. Αυτά όσον αφορά το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τα ακούτε αλλού? Δεν τα ακούτε. Λένε ήρθε. Ποπό. Μπράβο. Μεγάλη η υπόθεση της επίσκεψης του Δημητρίου Αρχοντώνη. Αλλά δεν ακούω κανένα να κάνει κριτική στο έργο, το φιλοτουρκικό έργο του Δημητρίου Αρχοντώνη. Αυτά επί του παρόντος για τον Πατριάρχη. Καλώς ήρθατε Παναγιώτατε. Την ευχή σας να έχουμε και την ευλογία σας. Για να πάμε και σε ένα άλλο θέμα το οποίο δεν το θίγει κανένας. Σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας αλλά και χθες. Είχαμε δύο πολύ καυτά θέματα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά που διαρρέονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία την έχουν του σκηνιού και του παλουκιού εδώ πέρα. Οι κυβερνητικοί παράγοντες, και μιλάω για την κυρία Κοβέση, ακούγεται εντόνως ότι γίνεται διερεύνηση των κοινοτικών κονδυλίων που δόθηκαν σε μεγάλα άτομα, σε σεβαστούς οικονομικούς παράγοντες του τόπου, από το Κοινοτικό Ταμείο Ανάκαμψης. Χθες βγάλαμε δύο λαμπρές προσωπικότητες και λαμπρούς επιχειρηματίες του τόπου, ότι είναι και αυτοί στο μικροσκόπιο της κυρίας Κοβέση. Ο πρώτος ήταν ο πρώην διευθυντής, το πρώην αφεντικό της Κοσμοτέ, κύριος Μιχάλης Τσαμάζ. Κύριος Τσαμάζ έφυγε από την Κοσμοτέ, πήρε πάρα πολλά χρήματα και τώρα έχει διακτηνιστεί σε άλλες συγκεκριμένες εταιρείες που έχουν σχέση με το συμπέθερο του κύριου Μητσοτάκη και τον κύριο Κώστα Σάκαρη. Ένα άλλο πρόσωπο το οποίο έχει πάρει πάρα πολλά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ξέρετε, εμείς, για μας είναι εύκολο να μιλάμε για επιχειρηματίες, γιατί δεν τα παίρνουμε από επιχειρηματίες. Για να μπορεί ένα ραδιόφωνο να στέκεται στα πόδια του, δεν είναι ανάγκη να παίρνει χρήματα από τα μονοπόλια και τα τραστ οικονομικών συμφέροντων. Μπορεί να παίρνει, κυρίες και κύριοι, διαφήμιση από υγιείς ομίλους και των ιδιωτών και του δημοσίου. Αλλά να παίρνει από υγιείς ομίλους. Και όλα τα χρήματα να είναι πάνω από το τραπέζι. Διότι εδώ στο Μάχη FM έχουμε μια πολύ κακή συνήθεια για τους πιαστράκηδες. Να μην παίρνουμε χρήματα κάτω από το τραπέζι. Να παίρνουμε χρήματα πάνω από το τραπέζι. Και όλα τα χρήματα, κύριε Μπυρτζηλή, να είναι τιμολογημένα. Καταλάβατε? Αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρουν αυτά. Εσάς, όσο πιο μαύρο χρήμα κυκλοφορεί μέσα στους κυβερνητικούς παράγοντες, τόσο είναι πιο μεγάλη η όαση για εσάς. Γιατί δεν ελέγχετε τα κεφάλαια? Ένα καλό πουλάκι μου είπε, έτσι, ήρθε και τιτίβησε και μου είπε ότι πριν από κάποια χρόνια, 4-5 χρόνια, στη Σιγκαπούρη οι Μητσοτάκηδες έστελναν συνέχεια πράγματα σε συγκεκριμένο διπλωματικό παράγοντα της περιοχής, στη Σιγκαπούρη. Το καταλάβατε? Στη Σιγκαπούρη. Κάτι μικρά κυβότια που είχαν μέσα άχυρο και ήταν ξύλινα και είχαν βάλει απ' έξω η μάντα και έγραφε πάνω «Family Μητσοτάκης Family». Και τα έπαιρναν στη Σιγκαπούρη. Ξέρετε τίποτα για αυτά, κύριε Μπυρτζηλή? Μα ήσασταν από το 2016-17 στις εφοριακές και τηλωνιακές αρχές της χώρας. Γι' αυτά έχετε ακούσει κάτι? Άμα δεν έχετε ακούσει, να μας πάρετε τηλέφωνο, σας πούμε εμείς. Στη Σιγκαπούρη τι ήθελαν τα κυβότια της οικογένειας των Μητσοτάκηδων? Τα κάνανε βόλτα για να πάρουν αέρα? Λέγε ρε! Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, γιατί πήγε πάλι το αφεντικό σου? Πήγε για να κάνει διπλωματικές σχέσεις με τον Εμμύρη εκεί? Πήγε πάλι στην Ιορδανία για να κάνει νέες διπλωματικές σχέσεις? Εκεί δεν ψάχνεις. Έφορε, κύριε Μπυρτζηλή. Να ψάχνεις τις εφημερίδες, ξέρεις, τους δημοσιογράφους, τους εκδότες, τους διευθυντές, τους μαχόμενους δημοσιογράφους. Θα σε κάνω ρόμπα ξεκούμπο την Μπυρτζηλή, αλλά εγώ δεν θα σε κοιτάω στην τσέπη, εγώ θα σε κοιτάω στα μάτια. Αυτά τα παμφάγα μάτια της Λεοπάρδαλης, τα παμφάγα μάτια των τροκτικών, όπως έχετε συνηθίσει. Κάθε μέρα περνάω έξω από την ΑΔΕ. Πολύ χλίδα εκεί. Δεν μου λες κάτι, κύριε Μπυρτζηλή? Ένα κύριο Μανολόπουλο, το ξέρεις? Το ξέρεις, ρε? Πιθαμογόνατε? Το ξέρεις? Ρε τάπα!
1: Να φύγετε! Να πάτε αλλού!
0: Να φύγετε, ρε! Να πάτε αλλού! Να φύγετε! Να πάτε αλλού! Δεν μου λες κάτι, κύριε Μπιρτζηλή. Τον κύριο Μανολόπουλο, το ξέρεις? Ας το θυμίσω εγώ. Ο κύριος Μανολόπουλος είναι και το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδος μας. Ωραίο θέμα. Αποκαλυπτικό θέμα. Και εμάς μας αρέσουν οι αποκαλύψεις. Είναι ο ιδιοκτήτης της Space Ελλάς. Την έχεις ακούσει, Μπιρτζηλή, της Space Ελλάς? Είναι αυτή που αγόρασε τη Singular Logic από το Βιενόπουλο. Από τη Μίγκα. Θυμάσαι? Ξέρεις τι κάνει η Singular Logic και η Μπιρτζηλή? Κάνει τις εκλογές στην Ελλάδα. Θυμάσαι? Το θυμάσαι το Μανολόπουλο που έρχονταν στο γραφείο σου και κλεγότανε? Κύριε Μπιρτζηλή, ακούς? Κάθε μέρα περνάω απ' έξω. Κοίτα μη σε πετύχω πουθενά. Κοίτα μη σε πετύχω πουθενά. Η Space Ελλάς, κύριε Μπιρτζηλή, αφού είναι όλα διάφανα και καθαρά, δεν ρίχνετε πάλι μια ματιά να δείτε το ρόλο που παίζει η οικογένεια Μανολόπουλου με την οικογένεια Μητσοτάκη? Δεν σας απασχολεί, δεν μπορείτε, δεν αδειάζετε, ή πρέπει να ρωτήσετε πρώτα το αφεντικό? Ο κύριος Μανολόπουλος είναι αυτός ο οποίος το 2020 με την εταιρεία Space Ελλάς αγόρασε τη Singular Logic με δάνεια εκατομμυρίων από τις συστημικές τράπεζες για να κάνει τις εκλογές και προφανώς να μαγειρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα του 41%. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Space Ελλάς του κυρίου Μανολόπουλου, ο πατέρας Μανολόπουλος με το γερο Μητσοτάκη, είχαν εμπλακεί σε μια απίστευτη κατάσταση δωροδοκίας. Μπείτε στο διαδίκτυο, θα τη βρείτε την υπόθεση. Η Space Ελλάς, η εταιρεία, λένε ότι χρωστάει πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες. Και το ερώτημα είναι, όταν οι μισθοσυντήρητοι πολίτες αναγκάζονται να πηγαίνουν στους πληστηριασμούς των σπιτιών τους για να τα σώσουν, όταν τα funds και οι services έχουν κάνει τεράστιες αμαρτίες και εγκλήματα στους Έλληνες πολίτες, πώς είναι δυνατόν ο κύριος Μανολόπουλος, ο οποίος αγόρασε τη Singular Logic και έχοντας φέσει 150 εκατομμύρια ευρώ, όπως λένε, σε συστημικές τράπεζες, να κυκλοφορεί ελεύθερος? Γιατί τα πληρώνει τα δάνεια? Θα σας πω γιατί. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος γνωρίζει τον επενδυτή Μανολόπουλο, η εξαγορά της Singular Logic έγινε με την καθοδήγηση του ίδιου του Πρωθυπουργού, ώστε να μπορέσει, κατά τις κακές γλώσσες, να πειράξει τα εκλογικά αποτελέσματα του 2023. Και μας απασχολεί αυτό. Πειραγμένα και νοθευμένα αποτελέσματα σημαίνει, κυρίες και κύριοι, πιστολιά, πυροβολισμό στην καρδιά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Η Space Ελλάς όμως δεν λειτουργήσε αφιλοκερδός. Αυτή που έκανε τις εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης φρόντισε να βάλει τη Space Ελλάς σε όλα τα έργα του ελληνικού δημοσίου, ακόμα και άσχετα με τις ειδικότητες που δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που κάνει η εταιρεία Space Ελλάς Singular Logic. Ο κύριος Μανολόπουλος, ο ιδιοκτήτης της Singular Logic, που αγόρασε η Space Ελλάς, είναι θυγατρική η Singular Logic, πήρε είτε απευθείας είτε μέσω συνεργασίας από τον ΟΤΕ και την Κοσμοτέ αναθέσεις αλλά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Ουσιαστικά είχε γίνει ο υπεργολάβας του, ο υπεργολάβος του κυρίου Τζαμάζ, τον οποίον αργότερα βοήθησε για να κάνει τις δικές του εταιρείες με τον πατέρα της κυρίας Μαρίας Σακαρή, η οποία νυμφεύεται. Έτσι μας λέει. Το καλοκαίρι, το γιώκα του κυρίου Μητσοτάκη, τον κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος διεκδικεί και θεσμικούς ρόλους στο πολιτικό σύστημα. Το 2019, λοιπόν, η εταιρεία Μανολόπουλου που έκανε τις εκλογές παρουσίαζε τζίρο 40 εκατομμύρια ευρώ. Το 2025, μετά από 6 χρόνια, η εταιρεία εμφάνισε τζίρο 152 εκατομμύρια ευρώ. Τι λέτε ρε? 60, 40, 150, 112 εκατομμύρια ευρώ τζίρο παραπάνω σε 6 χρόνια ο Μανολόπουλος. Του δώσανε όλες τις εργολαβίες του δημοσίου και τον κάνανε υπεργολάβο στην Κοσμοτέ. Έτσι αμύθηκε ο κύριος Μανολόπουλος για να νοθεύσει τις εκλογές κατά κάποια πολιτικά κόμματα, όπως έχουν πει και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, και ρωτάμε, στη συγκεκριμένη εταιρεία του κυρίου Μανολόπουλου εργάζεται και ο ιός του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του κυρίου Δημοσθένη Αναγνωστοπούλου? Ρωτάω ρε, θα απαντήστε? Εργάζεται ο γιος του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων στην εταιρεία του νοθευτή των εκλογών του κυρίου Μανολόπουλου? Απαντήστε ρε. Δεν ξέρετε. Ας σας προχωρήσω εγώ παρακάτω που μας μάθετε. Επίσης, η Space Ελλάς προχώρησε στην εξαγορά της Sigur Logic το 20 σε συνεργασία με την εταιρεία Epsilon.net με συνολικό αντάλλαγμα για το 99,61% των μετοχών, τα 18 εκατομμύρια ευρώ. Με την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο εταιρείες απαλλαγμένες από δανειακές υποχρεώσεις προς την Τράπεζα Πειραιώς και την εταιρεία MIG του κ. Βιανόπουλου, του Μακαρίτου Βιανόπουλου, στις οποίες χρώσταγε εκατομμύρια. Παρόλο που η αρχική αγορά έγινε με ίδια κεφάλαια, η Space Ελλάς παρήχε στη συνέχεια χρηματοδοτική στήριξη στη Sigur Logic για τη λειτουργία της. Τον Ιούνιο του 2021, η Space Ελλάς ενέκρινε την παροχή εγγύησης προς την Εθνική Τράπεζα για δάνειο ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ υπέρ της Sigur Logic, ενώ της χορήγησε έντοκο δάνειο έως 1 εκατομμύριο ευρώ ως προληπτική γραμμή ρευστότητος. Το 2023 η εταιρεία Space Ελλάς που έκανε τις εκλογές για να δώσει τον κύριο Μητσοτάκη 41% ανακοίνωσε την έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου 9,6 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης που χειριζόταν προσωπικά ο νυν Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Πυρακάκης. Κυρίες και κύριοι, η βαλίτσα πάει πολύ μακριά. Η Space Ελλάς είχε αναλάβει όλα σχεδόν τα έργα του ελληνικού δημοσίου. Σε ό,τι αφορά την συνεργασία με τον ΟΤΕ, συμμετάσχει σε μεγάλα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και υποδομών, τόσο συνεργάτης σε κοινοπραξίες, όσο και σε πλαίσιο παρόχου υπεργολάβου. Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι, αυτοί οι τύποι έχουν φτιάξει ένα ωραίο τραστ μονοπωλίου και άγρας μονοπωλιακών καταστάσεων για να πάρουν όλα τα λεφτά από τα Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά, κύριε Μπιρτζηλή, Τα ξέρεις. Τα ξέρεις. Αλλά κάνεις τον Κινέζο. Στα θυμίζουμε λοιπόν εμείς. Και κάθε φορά που έρχομαι έξω από την ΑΔΕ σε βλέπω. Σε βλέπω και σ' έχω. Σε βλέπω και σ' έχω.
2: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
0: Σε βλέπω και σ' έχω. Τραγούδι. Τραγούδι.

0: Κυρίες, κύριοι, σήμερα ξημέρωσε μια μαύρη μέρα για τη χώρα. Στις 5 Μαΐου του 2010 κάποια κουκουλοφόρα κτίνη, κάποιες κτηνώδεις προσωπικότητες, κάποιοι εν ψυχρό δολοφόνοι και φωνιάδες, κάποιοι κίλερ του παρασκηνίου μαζί με το παρακράτος, για να σπάσουν τις μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις που γίνονταν στην πλατεία Συντάγματος από τους αγανακτισμένους, κατευθύνθηκαν με ένα προδιαγεγραμμένο σχέδιο για να σκοτώσουν. Εύκολη λία ήταν μια ανοιχτή τράπεζα τότε, η Μαρφίν, Συνοδός στα δύο. Η τράπεζα της Μαρφίν, για την οποία δεν πλήρωσε σχεδόν κανένας, για τους τρεις ανθρώπους που σκοτώθηκαν και ένα έμβριο το οποίο κάηκε στην κοιλιά της μάνας του, είναι εξαιρετικά σίγουρο ότι είναι γνωστό στην ελληνική αστυνομία. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως διατέλεσε ο κύριος Σοχοίδης και είναι και σήμερα Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αλλά δυστυχώς, εάν του πεις δείξε μου τα χέρια σου, τα χέρια του είναι ματωμένα. Μόνο ο ίδιος δεν βλέπει το αίμα. Όλος ο ελληνικός λαός βλέπει ότι ο σημερινός Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Ξοχοίδης, είναι ο άνθρωπος που μαζί με μια συγκεκριμένη μερίδα τότε αξιωματικών της αστυνομίας συγκάλυψε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Γιατί ενώ υπήρχαν στοιχεία, συγκεκριμένα στοιχεία, για τους κουκουλοφόρους της Μαρφίν, επιστράτευσαν την κρατική ασφάλεια, η οποία έκανε μια τρύπα στο νερό. Συνέλαβε ανθρώπους, τους άσκησε ποινικές διώξεις για κακουργηματικές πράξεις και συνέχεια πήγε υπόδεση στο ακροατήριο και κατέπεσε παταγωδός. Με αποτέλεσμα να εξευτελιστεί το κύριο της ελληνικής αστυνομίας και να νιώσουν μια τεράστια ψυχική οδύνη οι γονείς των τριών παιδιών που δολοφονήθηκαν εν ψυχρό μέσα στην τράπεζα Μαρφίν του αμαρτωλού Βιεννόπουλου, ο οποίος την κρατούσε τότε εκείνη την ημέρα ανοιχτή. Ο Βιεννόπουλος έπαιρνε τα φυλακή. Προτίμησε τον τάφο ή προτίμησε τη φυγή. Όχι τον τάφο. Προτίμησε το κενοτάφιο και τη φυγή και όχι να πληρώσει. Επειδή ήμουν εκεί, γιατί τότε οι εξυπνάκηδες Ένωση Συντακτών εκείνη την ημέρα της 5ης Μαΐου, αυτά τα κοθόνια της Ένωση Συντακτών είχαν προκηρύξει απεργία, νομίζω ο Σόμπολος ήταν τότε ο πρόεδρος, αν δεν κάνω καλά. Άλλος αυτός, άλλος κλικαδόρος που τον βγάζουν να διαφημίσουμε και το βιβλίο του. Να μην το αγοράσει κανένας. Να μην το αγοράσει κανένας το λιβελογράφημα. Ο κύριος Σόμπολος, ο κλικαδόρος της ΕΣΥΑ, ο πατριάρχης του αστυνομικού ρεπορτάζ, θα σου έλεγα τώρα. Στα έχω πει και από κοντά. Κλικαδόρε, ιντρικαδόρε. Είχε προκηρύξει απεργία η Ένωση Συντακτών. Και όταν σκοτώθηκαν τα παιδιά, πέρανε τηλέφωνο. Τυλίξαμε την απεργία με την ουρά στα σκέλια και τρέχαμε εμείς οι ρεπόρτερ κάθιδροι να καλύψουμε το γεγονός. Η μεγαλύτερη ξεφτύλα της Ένωσης Συντακτών να προκηρύξουν απεργία σε μια μέρα που ξέρανε ότι κάτι θα γίνει κακό στο κέντρο της πλατείας Συντάγματος. Και λήξανε την απεργία τα κοθόνια της ΕΣΥΑ. Αυτό που αντίκρισα ήταν πραγματικά ανατριαστικό. Μύριζε καμένη σάρκα των παιδιών που κάψανε με στη Μαρφίν. Θυμηθείτε τι είχε γίνει.
1: Χάνεται η ζωή σου και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Εγώ αυτό έλεγα στη διπλανή μου, της έλεγα τα ΣΥΑ, δεν θα ξαναδώ τα παιδιά μου. Κάθε ανάσα επόμενη που έπαιρνε, σου κλείνε το λαιμό και έλεγες δεν θα ζήσω.
2: Είναι στιγμές που έχουν χαραχθεί για πάντα στη μνήμη της Μαρίας Καραγιάννη. Αν και έχουν περάσει 12 χρόνια από την επίθεση με μολότοφ στο υποκατάστημα της Μαρφίν επί της οδού Σταδίου το μεσημέρι της 5ης Μαΐου 2010. Είναι η γυναίκα που είχε εγκλωβιστεί στο μπαλκόνι και απεγνωσμένα να ζητούσε βοήθεια και τρόπο να γλιτώσει από τη μανία της φωτιάς.
1: Ο όχλος άφησε την πυροσβεστική επιτέλους να προσεγγίσει και φέραν σκάλες, ανέβηκαν οι πυροσβέστες. Εγώ ήμουν εκεί στο τελευταίο μπαλκόνι, το μεσαίο, με σκάλες και εμένα με κατέβασαν μέσα από το κτίριο.
2: Ήταν λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι όταν ομάδα γνώστων που βρισκόταν ανάμεσα σε διαδηλωτές που αντιδρούσαν στην υπογραφή του πρώτου μνημονίου έριξε βόμβες Μολότοφ στην τράπεζα. Μέσα βρίσκονταν 25 με 30 εργαζόμενοι, ενώ η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 3 νέοι άνθρωποι. Η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου και το αγέννητο παιδί της. Ο 36χρονος Επαμεινώντας Τσάκαλης και η 35χρονη Παρασκευή Ζούλια. Ένα έγκλημα δίχως τιμωρία. 12 χρόνια μετά.
3: 12 χρόνια δεν έχει βρεθεί τίποτα. Παρότι τελευταία είπαν ότι ο Χρυσοχοΐδης παρέδωσε ένα φάκελο με νέα στοιχεία, παρότι υπάρχουν βίντεο και αυτόπτες μάρτυρες κλπ, δεν βρέθηκε μέχρι τώρα τίποτα.
4: Από την πρώτη μέρα ήταν τόσο κοντά στους ενόχους που έχουν χρειαστεί 12 χρόνια ακόμα για να βρεθούν.
2: Ακόμη και σήμερα οι δράστες δεν έχουν λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Το 2013 στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν για φόνο εξαμελίας των 3 υπαλλήλων και τις σωματικές βλάβες 21 ακόμη. Για τις πολλαπλές παραλήψεις στα μέτρα πυρασφάλειας.
1: Γιατί μας είχαν μόνο αυτή την πόρτα να βγούμε. Και εδώ ήταν ο όχλος και μας έβρισε.
2: Στο μνημείο των θυμάτων βρέθηκε το πρωί η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου για να αφήσει μερικά λευκά τριαντάφυλλα στο σημείο όπου έχασαν άδικα τη ζωή τους θύματα τυφλού φανατισμού και ιδεολογικής βίας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.
5: Το πρωί, συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι των τριών θυμάτων της Μαρφίν τέλεσαν τρισάγιο στο κλεισάκι του Αγίου Γεωργίου στην πλατεία Καρίτσι. Λίγη ώρα αργότερα ήρθαν εδώ για να αναποθέσουν μερικά λουλούδια στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν τον Μάιο του 2010.
2: Ανακοινώσεις για τη θλιβερή επέτειο εξέδωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, το Κίνημα Αλλαγής, η Ελληνική Λύση και ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.
0: Κυρίες και κύριοι, στις 5 Μαΐου του 2025, το ρεπορτάζ αυτό ήταν πριν από 3 χρόνια. Έχουν περάσει 16 ολόκληρα χρόνια από εκείνη την μαύρη μέρα, στην οποία κάποιοι δημοσιογράφοι ήμασταν παρόντες. Όταν η ΣΕΑ είχε αποφασίσει για εκείνη την ημέρα την τύφλα της να κηρύξει απεργία. Στις 6 Μαΐου του 25, δηλαδή πέρσι, βγάλαμε ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα μας, το οποίο δεν άγγιξε από ό,τι φαίνεται κανένα. Το διάβασαν όλοι. Αλλά κανένας δεν φιλοτιμήθηκε να ανοίξει την έρευνα πάλι για τη Μαρφίν, γιατί σημαίνει ότι τους ξέρουνε και δεν θέλουν να τους αποκαλύψουν.

αξιωματική της Ελλάς και εν ενεργεία είχαν καταθέσει πέρσι στην εφημερίδα μας μια εξαιρετικά περίεργη και από πάσης πλευράς σοβαρότατη και ως προς τη φερεγγιότητα των μαρτύρων ομολογία. Στην υπόθεση της Μαρφίν και στην δολοφονία των τεσσάρων ψυχών, αναφέρει γνώστης της υπόθεσης ένας από τους τρεις τουλάχιστον ένστολους πρώην και νυν που ξέρουν τα αφηγούμενα περιστατικά. Προσήχθη ένα σεσημασμένο άτομο, κακοποιός από τον ευρύτερο χώρο της εξοκοινοβουλευτικής εξτρεμιστικής αριστεράς, ο οποίος έφερε βαθύ σχίσιμο στο αριστερό του χέρι το οποίο αιμορραγούσε. Ήταν παρτοκαπνισμένος και βάσει των όσων πληροφορηθήκαμε, ήταν ο άνθρωπος που έριξε τη Μολότοφ μέσα στην τράπεζα και βάζοντας φωτιά απανθράκωσε τα τρία παιδιά και το μωρό που βρισκόταν στην κοιλιά της αδικοχαμένης τέταρτης εργαζόμενης. Το όνομα του ήταν Γεώργιος Γάμα, από τη Λιβαδιά. Τα στοιχεία είναι ακόμα στη διάθεσή μας. Το τζάμι της τράπεζας το οποίο έσπασε με λωστό του είχε κόψει το χέρι. Προσήχθη ως κατηγορούμενος και με μια έκνομη εκ των έσω διαδικασία, άγνωστο για ποιο λόγο, ενώ κάθισε επί δύο μέρες στα κρατητήρια, συνέχεια με άνωθεν παρεμβάσεις, κατέστη από κατηγορούμενος μάρτυρας. Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε για νοσηλεία και στο χέρι του έγιναν 14 ράματα. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Κατέθεσε ως μάρτυρας και στη δίκη για τη Μαρφίν. Εκείνο που θυμούμαστε είναι το γεγονός ότι αυτή την υπόθεση και την ήξεραν και την απέκρυψαν οι τότε αξιωματικοί της ασφάλειας Αττικής. Δύο αξιωματικοί της αστυνομίας που αργότερα αποστρατεύθηκαν άρχισαν να λένε την αλήθεια. Ανακατεμένος σε αυτή την ιστορία ήταν και ο πατέρας του τότε 20χρονου. Στον ελόγο, στο Γεώργιο Γάμα από τη Λιβαδιά, έγινε έρευνα στο σπίτι του στην Αθήνα, είχε ξαναγίνει έρευνα στο παρελθόν, εντοπίστηκαν ενοχοποιητικά στοιχεία, αλλά ουδέποτε λογοδότησε. Προερχόταν από εύπορη οικογένεια και ο πατέρας του ασχολούταν τότε με τον τζόγο. Και αν δεν κάνω λάθος, είχε μπαρμπουτάδικα. Νόμιμα ή παράνομα δεν το γνωρίζω, να πάτε ψάξει αστυνομία. Άρα υπήρχε χρήμα. Αυτός που μας ανέφερε περιστατικά μου είπε επακριβώς, θεώρησα υποχρέωσή μου να αναφέρω σαν γνωρίζω. Είχα επιδιώξει πάλι να τα αναφέρω πριν από αρκετά χρόνια, αλλά δεν κατέστη εφικτό να σας τα αφηγηθώ. Η τετραπλή ανθρωποκτονία συγκαλύφθηκε. Αλλά τα τότε κακουργήματα δεν παραγράφονται. Και εύκολα μπορεί να βρεθεί άκρη και ο ένοχος και ο φυσικός αυτούργος να λογοδοτήσει. Η εφημερίδα μας πέρσι είχε επικοινωνήσει με ένα από τα πρόσωπα που καταθέτονται στα περιστατικά, ότι δηλαδή συνελήφθη ο αληθινός δράστης της υπόθεσης με 14 ράματα στο χέρι, λόγω του γεγονότος ότι αυτός έσπασε τη βιτρίνα της τζαμαρία της τράπεζας και έριξε μέσα από τη Μολότοφ πέκα στα παιδιά. Επικοινώνησε με ένα από τα ένστολα στελέχη της αστυνομίας τότε, τον οποίον κατονομάζουν οι δύο συνταξιούχοι αστυνομικοί, παρά το γεγονός πως υπηρετούσε σε άλλο τομέα της γενικής ασφάλειας, αλλά ήξερε το θέμα. Επικοινώνησα εγώ μαζί του. Η απάντησή του: δεν γνωρίζω τίποτα για την υπόθεση. Δεν μου λέει τίποτα το όνομα που αναφέρεται. Δεν ξέρω τίποτα για το θέμα. Καταλάβατε? Τότε, κυρίες και κύριοι, με πηχαίους τίτλους, η εφημερίδα μας είχε βγει στα περίπτερα με το εξής πρωτοσέλιδο. Ένα τρομακτικό ντοκουμέντο για τους ασύλληπτους δολοφόνους Μαρφίν. 15 χρόνια μετά. Έσπασε την τζαμαρία, πέταξε τη Μολότοφ και τους έκαψαν τα ποντίκια. Ο Γιώργος ο Φωνιάς! Με τα 14 ράματα. Γιατί η διεφθαρμένη Ελλάς δεν συνέλαβε ποτέ τον εσμό των αναρχοκομμουνιστών και ο Χρυσοχοίδης ενώ ξέρει έκανε πίσω. Σε ρωτάω εδώ και τώρα, κύριε Χρυσοχοίδη, αυτή την ιστορία
στην ανέφερα ανώτερή σου. Πολιτικά πρόσωπα εννοώ. Αυτή την ιστορία που αφηγούμαστε πάλι. Και δεν είναι μια απλή ιστορία. Είναι μια κατάθεση. Ελήφθη υπόψη. Οι αξιωματικοί της αστυνομίας τότε σε ενημέρωσαν για αυτή την υπόθεση. Σε ενημέρωσαν ότι ενώ υπήρχε φερόμενος δράστης με 14 ράματα στο χέρι και ενώ αιμορραγούσε στα κρατητήρια, τον πήγαν και τον έραψαν. Στα ανέφεραν οι τότε αξιωματικοί της ασφάλειας Αττικής. Γιατί αν δεν στα ανέφεραν, κύριε Ξοχοίδη, και αν δεν το ψάξατε, ή αν το ψάξατε και το αποκρύψατε, ξέρετε, μερικές φορές δεν είναι ανάγκη να δώσετε λόγο μόνο στους ανθρώπους. Θα δώσετε λόγο και στο Θεό. Και μπροστά στο Θεό, κύριε Ξοχοίδη, δεν ξεφεύγει κανένας. Γιατί είναι πολύ κοντά. Και ο παράδεισος, για σας, που αμφιβάλλω αν πάτε εκεί, για τα καζάνια της κολάσεως. Ετοιμαστείτε για τα δεύτερα. Εγώ, κυρίες και κύριοι, είχα υποχρέωση να καταθέσω αυτή τη μαρτυρία. Δύο συνταξιούχοι αστυνομικοί. Ο ένας είχε υπηρετήσει στο ανθρωποκτονίον και ο άλλος είχε υπηρετήσει στην ατρομοκρατική, γνώριζαν ένα όνομα, το οποίο συγκαλύφθηκε. Τα στοιχεία είναι στη διάθεσή μας. Εμείς τα θέσαμε υπόψη του αξιωματικού, του τότε αξιωματικού που υπηρετούσε στην κρατική ασφάλεια και μετά υπηρέτησε και ως διοικητής ασφάλειας Αττικής. Είναι αδύνατον να μην το ήξερε. Είχε υπηρετήσει στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Τον είχαν πιάσει και του είχαν πει: αυτός είναι, με την ομάδα του. Δεν έκανα καμία ενέργεια. Τον άφησαν ελεύθερο. Ενώ στην αρχή καταστεί κατηγορούμενος. Βάσει των μαρτυριών, να τους καλέσετε να σας τα πούνε. 16 χρόνια μετά. Και αυτή η φρικιαστική εγκληματική πράξη είναι ανεξιχνίαστη. Ήθελα να ξέρα. Τον ελληνικό λαό δεν τον σέβεστε. Και αυτό το γνωρίζουμε κάθε μέρα. Στο πεζοδρόμιο, έξω από τα σπίτια μας, σε απομακρυσμένες γειτονιές, εκεί που δεν υπάρχει φύλαξη, εκεί που δεν υπάρχει ασφάλεια, εκεί που δεν υπάρχει ένωμη τάξη, εκεί που γράφεται τη δημόσια ασφάλεια. Στα παλαιά των υποδημάτων σας. Ήθελα να ξέρα όμως. Πώς θα κοιτάξετε πάλι στα μάτια τους γονείς αυτών των παιδιών που τους λαμπάδιασαν μέσα στην τράπεζα αυτού του λοποδίτη που λεγόταν Βιεννόπουλος. Αυτού του λοποδίτη που κατάφερε και την κοπάνισε νωρίς. Είτε από τη ζωή, είτε την κοπάνισε και πήγε στην Νότια Αμερική. Γιατί εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος για το αν ο Βιεννόπουλος πέθανε, όπως μας είπανε, πάνω σε μια καρέκλα στο σπίτι του. Και δεν του κάνανε ούτε ιατροδικαστική εξέταση, ούτε νεκροτομή. Σφράγισαν το φέρετρο και εγκρυπτό και παραβίστο πήγανε και τον χώσανε. Τώρα τη χώσανε εκεί. Αν χώσανε τίποτα, πέτρες. Αν χώσανε κανένα αλλοδαπό. Αν χώσανε κανένα ταυτοποίητο. Ο Θεός και η ψυχή του ξέρει. Αυτά τα ξέρει μόνο η αστυνομία. Η αστυνομία που γνώριζε. Ήταν ένας ύποπτος. Είχατε την υποχρέωση να τον ελέγξετε και όχι να στείλετε μια άδεια δικογραφία. Μια δικογραφία που κατέπεσε στα δικαστήρια και γέλασε με το σώμα της κρατικής ασφάλειας όλη η Ελλάδα. Και έγιναν όλοι ρεζίλοι. Και όποιος κεφαλής αξιωματικός τότε της κρατικής ασφάλειας που συνέταξε τη δικογραφία. Η απάντηση του δικαστή και του εισαγγελέα: δυστυχώς, τα στοιχεία δεν είναι επαρκή. Δεν μπορούμε να καταδικάσουμε αυτούς τους ανθρώπους από τη στιγμή που δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση. Αυτή ήταν η υπόθεση Μαρφίν. Κουκούλα! Κουκούλα! Να ρωτήσετε τον κύριο Τσίπρα γιατί βάλανε κουκούλα. Να ρωτήσετε τον κύριο Χρυσοχοίδη γιατί βάλανε κουκούλα. Να ρωτήσετε τον κύριο Μητσοτάκη γιατί βάλανε κουκούλα. Και να ρωτήσετε και τον κύριο Ανδρουλάκη γιατί βάλανε κουκούλα. Αλλά κανένας από αυτούς μέχρι σήμερα δεν έχει κοιτάξει να ψάξει το θέμα. 16 χρόνια ατιμωρησία σε ένα φρικτό έγκλημα. Κυρίες, κύριοι, να έχετε ένα καλό απόγευμα, ένα καλό βράδυ και ένα καλό ξημέρωμα.
Εμείς θα τα πούμε αύριο, Τετάρτη. Και να προσέχετε, μην μας έρθει κανένα ντρόν στο κεφάλι. Χαίρετε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας του.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη, για όσοι ακούν την εκπομπή ζωντανά. Είμαστε εδώ, Δευτέρα, στις 4 Μαΐου του 2026, όπου όλα βρίσκονται στον κύκλο της ανομαλίας. Μια κατάσταση κοινοβουλευτισμού, η οποία έχει περάσει πια στα χέρια μαφιόζικων μεθοδεύσεων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκφράσει ο ελληνικός λαός μέσω του Ελληνικού Κοινοβουλίου τα αιτήματά του. Αυτά είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση, η οποία εξελίσσεται με το χειρότερο τρόπο για το κοινοβουλευτικό δημοκρατικό σύστημα.

0: Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Είναι ανησυχητικό για την πυραμίδα της εξουσίας και για όλους αυτούς οι οποίοι υπηρετούν το σύστημα. Ενώ υπήρξε μια δικαστική απόφαση και μιλάω για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αυτό είναι ένα θέμα μείζωνος σημασίας που αφορά τη διασπάθηση εκατοντάδων εκατομμυρίων κοινοτικών κονδυλίων, τα οποία αντί να πάνε στους φτωχούς αγρότες, στους φτωχούς κτηνοτρόφους, οι οποίοι απαιτούν την πληρωμή τους και την νόμιμη ενίσχυσή τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν αυτά τα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα έργα και τις ενασχολήσεις της βιοπάλης. Από λίγη ώρα έγινε γνωστό και ενώ το δικαστήριο είχε αποφασίσει ότι η κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλου ήταν το πρόσωπο το οποίο αποκάλυψε όλο το βόθρο που υπήρχε μέσα στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή τη γυναίκα που την πέρανε και την απειλούν, ακόμα που την πέρανε και την απειλούσαν τότε να μην αποκαλύψει ονόματα, που την πέρανε και την απειλούσαν γιατί πάγωσε τους κωδικούς των απατεώνων που βούτυξαν τα λεφτά των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων, ενώ το δικαστήριο είχε αποφασίσει ότι πρέπει να επιστρέψει τη θέση της, ότι πρέπει να πάρει την ίδια θέση που είχε τότε ως προϊσταμένη, έρχεται ένα παίγνιο των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, αυτός ο ανεκδίγητος, αυτό το πιόνι, αυτό το φερέφωνο της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που λέγεται Πιτσιλής, αυτόν που ονόμαζε Μπιρτζιλί ο Φραπές, και επιτρέπει στο ελληνικό δημόσιο με έτοιμά του να ασκηθεί έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου, ούτως ώστε η κυρία Τιχεροπούλου, η μόνη γυναίκα που βγήκε στην Εξεταστική Επιτροπή και αποκάλυψε αυτά τα έσχη που γινόντουσαν, να μην επιστρέψει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έγινε έφεση δηλαδή επί της συνενετικής, της θετικής απόφασης η κυρία Τιχεροπούλου να γυρίσει στον οργανισμό. Και έχετε τώρα αυτό το παίγνιο, αυτό το πιόνι, αυτό το μυράκιο, αυτός ο συστηματικός παγαπώνδης που τον έχουν βάλει στην ΑΔΕ για να κάνει τον τροχονόμο της κυβέρνησης, να δώσει το δικαίωμα να ασκηθεί έφεση και να μην επιστρέψει εκεί τη Χεροπούλου. Η γυναίκα που αποκάλυψε δηλαδή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες χρηματοδοτήσεις, αυτή που είπε ότι πρέπει να παγώσουν οι κωδικοί για να μην πληρωθούν οι απατεώνες, για να μην πληρωθεί ο Βραπές, για να μην πληρωθεί ο Χασάπης, για να μην πληρωθούν όλα αυτά τα σκύβαλα του νομού Ηρακλείου και όλης της Κρήτης, για να βαφτεί όλη η Κρήτη μπλε, εξαγορασμένη, όλοι τους εκεί κάτω. Όλοι τους. Μηδενός εξαιρουμένο. Α, τώρα βγαίνουν μερικοί και λένε, ξέρω εγώ, ότι εκείνο και το άλλο. Και εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι. Η μισή Κρήτη είναι διεθαρμένη. Η μισή Κρήτη είναι με στα βαθρολήματα. Τι, σας προσβάλλω? Και γιατί τους έχετε εκεί κάτω? Νοματέους. Τα ΙΕΚ, τα ΙΚΕ, τις δουλειές με τους λαθρομετανάστες, για να κονομάτε όλα αυτά τα οποία πήρατε, δηλώνοντας ψεύτικα βοσκοτόπια και εγώ πράγματα εκατομμυρίων κεφαλιών. Και αυτή η γυναίκα που βγήκε τουλάχιστον και αποκάλυψε το σκάνδαλο, και ενώ το δικαστήριο τη δικαίωσε πριν από λίγες ημέρες, βγαίνει τώρα ο Μπιρτζιλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τη λέει να ασκηθεί έφεση την απόφαση. Όχι, δεν τη θέλουμε να γυρίσει πίσω. Δεν τη θέλουμε να γυρίσει πίσω. Να πάει από εκεί που ήρθε. Γιατί τους καλάει τη μανέστρα. Με λίγα λόγια, άβατο το ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαφία συγκεκριμένων καταστάσεων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Να μην εξυγιανθεί. Να συνεχίσει την ίδια πολιτική. Την πολιτική της νοθείας, την πολιτική της μαφίας και την πολιτική, πατριώτες και πατριώτισες, των ψεύτικων διοχετεύσεων ποσών με τις πλαστογραφίες, με τις κακουργηματικές δίκες, και με όλες αυτές τις βρωμερές ιστορίες που υπό την απειλή ακόμα και των όπλων προσπάθησαν να αποτρέψουν έτοιμους υπαλλήλους τόσο ώστε να δώσουν τα χρήματα στους αγρότες που τους αναλογούσαν.
1: Έλα τώρα, μας προσβάλλεις, έλα!
0: Και έρχεται ο Μπιρτζηλής. Ξέρετε τι τύπος είναι αυτός? Δεν μπορείτε να φανταστείτε για το τι μάρκα μιλάμε. Με ξέρεις καλά, κύριε Πιτσιλή. Με ξέρεις πολύ καλά. Και να εύχεσαι να μην σε πετύχω στον δρόμο. Να εύχεσαι. Όχι, δεν δέρνω εγώ. Δεν είμαι από αυτούς. Δεν είμαι τους τραμπούκους που ξέρεις. Απλώς ένα γερό ξεφτύλισμα μες στον δρόμο σου χρειάζεται. Να αρχίσω να φωνάζω, αυτός είναι ο κλέφτης. Αυτός είναι ο απατεώνας. Αυτός είναι ο άνθρωπος που εμποδίζει την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτός έκλεψε τους αγρότες. Ήταν μια πολύ ωραία στροφή του κυρίου Μητσοτάκη. Αντί να εξυγειάνει τον οργανισμό με τον κύριο Βάρα που αποκάλυπτε και τον πήρε σύμβουλό του για να του βουλώσει το στόμα. Μια γυναίκα υπήρχε εκεί πέρα που αποκάλυψε την αλήθεια και αυτοί κοιτάζουν να τη χατακώσουνε και ασκήσανε έφεση να μην ξαναγυρίσει τον οργανισμό. Ποιος την άσκησε την έφεση, εγώ? Ο Μπιρτζηλής. Αυτός ο οποίος έχει γίνει και ο δικός μου Ιαβέρης. Αυτός που κατ' εντολήν του τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κ. Ντογιάκου αποφάσισε να υπακούσει στα κελεύσματα του Γιάκου να ελεγχθούν, λέει, όλοι οι εκδότες. Εγώ δεν είμαι εκδότης καταρχήν. Ούτε διευθυντής είμαι. Εργαζόμενος είμαι. Να ελεγχθούν όλοι οι διοκτήτες των εφημερίδων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης με εκδικητικό τόνο. Επειδή του ασκούσαν κριτική του κυρίου πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Για ακούστε, ακούστε τι είχε προτείνει. Όχι προτείνει, τι είχε κελεύσει ο εισαγγελέας. Τι είχε προστάξει. Και είχε εισαγγελική έδρα. Και το έπαιζε και δημοκράτης. Το κουμπαράκι του κυρίου Καραμαλή. Ακούστε τον.
2: Σε προειδοποιήσεις κατέφυγε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος κατά εκδοτών εφημερίδων αλλά και δημοσιογράφων για την κριτική που δέχεται αναφορικά με τη στάση του στο θέμα των υποκλοπών. Ο εισαγγελέας τόνισε μεταξύ άλλων κατά τον χαιρετισμό του στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέως Ελλάδος πως εκδότες κρατούν επτασφράγιστο μυστικό το οικονομικό τους υπόβαθρο βάσει του οποίου έγιναν εκδότες προειδοποιώντας τους με φορολογικούς ελέγχους. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ίσως ένας εκτεταμένος φορολογικός έλεγχος σε αυτούς τους ολίγους θα αποκαλύψει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Ανέφερε επίσης ότι δεν είναι δυνατόν μια μερίδα του τύπου εκμεταλλευόμενη έναν ουσιαστικά πλήρως αναποτελεσματικό νόμο περί τύπου να στρέφεται και να βυσοδομεί όποιον κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του δεν ενεργεί σύμφωνα με τις επιθυμίες της, τις υποδείξεις της, ακόμα και τις επιταγές της.
0: Ποια ενάσκηση των καθηκόντων σου, ρε? Ποια ενάσκηση των καθηκόντων σου, ρε, σύνταξε ρωτημένε? Παππούλι, παππούλι. Αυτός είχε ξεκινήσει. Αυτός είχε ξεκινήσει το πογκρόμ εναντίον εκδοτών, ιδιοκτητών εφημερίδων και μέσω μαζικής ενημέρωσης. Ο κύριος Ντογιάκος, ο Παναθηναϊκάκιας. Αυτός που ακουγόταν σε συνομιλίες να στείνει πλεκτάνες, ψεύτικες κατηγορίες και ψεύτικα δικαστήρια. Από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησε η βία, η νοθεία, ακόμα και των εκλογών. Από εκεί ξεκίνησε το πογκρόμ διώξεων εναντίον Ελλήνων δημοσιογράφων και ρεπόρτερ που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτός και εδώ στην επιταγή. Ελέγξτε τους, σκίστε τους, διασύρτε τους και βάλτε τους ότι κυκλοφορούν μαύρο χρήμα. Και ήρθαν να ελέγξουν και εμάς. Ο κύριος Μπιρτζηλής, όπως το λέει ο Φραπές. Θα μας ελέγξουν γιατί? Ότι διακινούσαμε μαύρο χρήμα. ότι τα παίρναμε κάτω από το τραπέζι. Ότι ήμασταν κλέφτες, παραχαράκτες και βυσοδομούντες. Τώρα ακούσατε τι είπε. Από αυτόν ξεκίνησε. Από την κορφή της δικαιοσύνης. Να τη χαίρεσαι τέτοια δικαιοσύνη. Και σας το λέω εγώ που έχω πολλά εδόλια για να καθίσω. Και στοχοποιούμε με αυτά που λέω τώρα.

0: όταν πηγαίνει ο δημοσιογράφος κατηγορούμενος στο δικαστήριο, θόψτε τον! Θόψτε τον! Τσακίστε τον! Αυτά δεν λέτε? Όχι λοιπόν! Δεν υπάρχουν έτοιμοι δικαστές εις τας Αθήνας. Δεν υπάρχουν. Και αν υπάρχουν κάποιοι, είναι απλώς για να κρατάνε τους τύπους. Για να κρατάμε αυτό που λένε το φανάρι. Το φανάρι της αμαρτίας τους. Ποια δικαιοσύνη είναι έτοιμη? Στις δημοσκοπήσεις που γίνονται, το 80% του ελληνικού λαού λέει ότι οι δικαστές τα αρπάζουν. Ότι οι δικαστές επηρεάζονται από τις κατά καιρούς κυβερνήσεις. Έχει φτιαχτεί εδώ και 6,5 χρόνια και πάμε στα 7. Έχει φτιαχτεί μια ιστορία στην ελληνική δικαιοσύνη που είναι χειρότερη από τα τους ναρκοσυλλέκτες του Μετεγίν. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Για την κατάσταση ότι τσουβαλιάζουν όλους τους δημοσιογράφους συγκεκριμένους, όχι τους συστημικούς, και τους τρέχουν συνέχεια στα δικαστήρια. Αυτό ήταν η επιταγή του κύριου Τογιάκου. Να τους ελέγξουν όλους τους δημοσιογράφους. Αυτούς βεβαίως που ασκούσαν αντιπολιτευτικό και αντισυστημικό λόγο. Όχι τους άλλους, όχι τα παιδιά τους, τα καλά παιδιά που τους δίνει το χαρτζηλίκι και η κυβέρνηση. Κάντε τους φορολογικούς ελέγχους, ακούσατε? Για να τους εκδικηθεί. Όταν κάποτε περνούσα, πήρα μερικά χρόνια, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, έξω από τον Άριο Πάγο, γιατί είχα εκεί μια δίκη στην οποία ήμουνα κατηγορούμενος. Την ώρα που περπατούσα και ανέβαλα τα σκαλοπάτια, πετάγεται από τη γωνία ένας ψηλός με γυαλιά και μου λέει: «Εσύ τα κάνεις όλα». Ποιος ήταν? Ο Τογιάκος. «Εσύ», λέει, «τα κάνεις όλα. Εσύ ασκείς κριτική. Εσύ καθυβρίζεις. Τι λες, ρε», του λέω. «Σε μένα μιλάς? Ε! Are you talking to me? Are you talking to me, ρε?» «Σε μένα μιλάς? Τι σου είπα εγώ?» Και θα σας πω για μια ιστορία ακόμα με τον Τογιάκο. Πριν από πολλά χρόνια είχα πάει στην εισαγγελία πρωτοδικών. Το ξέρω πολύ καλά τον κύριο. Τι κουμάς είναι! Τι κουμάς είναι! Άμα θίγεσαι στον εισαγγελέα για να δείτε τι κουμάσια υπάρχουν στον χώρο της δικαιοσύνης. Είχα πάει στο γραφείο του, διότι είχε αποκαλυφθεί ένα πολύ μεγάλο κύκλωμα από μένα προσωπικά. Κύκλωμα το οποίο αφορούσε υποθέσεις ντοπαρίσματος Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Και είχαμε βγάλει φόρα παρτίδα, ποιοι τα πούλαγαν, πού τα δίναν, ποιοι προπονητές χαπάκωναν αθλητές. Γιατί κάναμε και αυτά τα ρεπορτάζ. Και του πήγαμε όλο το φάκελο. Και λέει: «Τα στοιχεία δεν είναι επαρκή», ενώ υπήρχαν ονοματεπώνυμα μέσα. «Εγώ», λέει, «που είμαι εισαγγελέας, εάν μου φέρετε επαρκή στοιχεία», του είχαμε φέρει τα πάντα. «Εγώ θα είμαι ο πρώτος», λέει, «που θα φορέσω αθλητικά παπουτσάκια για να πάω να συλλάβω αυτούς που πουλάνε τα αναβολικά στους αθλητές». Αυτό μου είχε πει ο κ. Δογιάκος, ενώ τα στοιχεία ήταν στο φάκελο μέσα. Ο μεγάλος Δογιάκος, ο πολύ μεγάλος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που μετά έκανε κουμπαριά με τον Καραμαλή της Ραφίνας. Να τον χαίρεστε! Και μετά ήρθε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου η κυρία Δηλίνη, αυτή που κορόιδευε τους συγγενείς των νεκρών, και βγήκε στους Δελφούς με ένα τουπέ ότι εγώ είμαι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Θα σου έλεγα τι ήσουνα. Αυτοί και οι δύο πρέπει να πάνε φυλακή. Και η Αβιλίνη και ο Τογιάκος. Για κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος. Δικαιοσύνη. Ακούστε και αυτή την κυρία. Με ένα τουπέ. Με ένα τουπέ. Εγώ ποτέ δεν είπα. Κοκοκό. Ποτέ δεν είπα ότι στους συγγενείς να πάνε στην εκκλησία. Τότε μπον. Κοράδι με τους ανθρώπους. Έπαιζε με τον πόνο τους. Οι δικαστές. Οι δικαστές.
1: Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι αντί να διαβεβαιώσω οποιοδήποτε συγγενή προσέφυγε σε μένα ότι θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για να αποδοθεί δικαιοσύνη, τον παρέπεμψα για παρηγοριά στην εκκλησία. Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι συμπεριφέρθηκα με αυτό τον κινησμό που μου αποδίδεται σε οποιοδήποτε συγγενή θύματος για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τα Τέμπη. Αυτό θα ήταν απάνθρωπο, επιτρέψτε μου να πω. Ο αβάσταχτος, ας πούμε, πόνος.
2: Όλοι το αντιλαμβανόμαστε
1: έτσι,
2: αυτό.
1: Και η δίκαιη οργή των ανθρώπων αυτών
2: το
1: που έχασαν τους αγαπημένους τους, δικαιολογεί στη συνείδησή μου παρερμηνία από ορισμένους από αυτούς συζητήσεων που έγιναν στο γραφείο μου με ανθρώπινες στιγμές. Δεν είμαι απέναντί τους, κυρία Μάντου. Αντίθετα, είμαι μαζί του.
0: Ναι, σε πιστέψαμε. Δηλαδή, να σου πω κάτι, κυρία Αβιλίνο, δεν μου λες κάτι. Δηλαδή, οι συγγενείς που ήταν εκεί, 5-6 άτομα, λέγανε ψέματα και οι 6. Εσύ τους είπες να πάτε στην εκκλησία. Και έχεις το θράσος να βγαίνεις στους Δελφούς και να διαψεύδεις.
3: Διαψεύδω κατηγορηματικά.
0: Ένα πλύνεις καναπιάτο, κύριε μου. Άντε να πλύνεις καναπιάτο. Άντε να πλύνεις καναπιάτο.
4: Δώστε πόνο.
3: Διαψεύδω κατηγορηματικά.
0: Κοκοκό. Για τα κοτέτσια είστε. Για τα κοτέτσια. Δικαστές εις τας Αθήνας. Μπορμπούτσαλα. Μπούρδες. Ούτε για κλητήρες δεν κάνατε. Και γλύψε, ανεβήκατε στην ιεραρχία των ελληνικών δικαστηρίων. Και να χαίρεστε και τον διαδοχό σας. Άλλος αυτός. Καλά ρε Τζαβέλα, δεν τρέπεσε. Καλά είπε ο Βελόπουλος το πρωί. Ντροπιάζεις το όνομα των Τζαβελέων. Το ντροπιάζεις. Καλά σου τα είπε, ρε. Καλά σου τα είπε. Και θέλετε να είμαστε και ψύχρεμοι. Ψύχρεμοι. Πού? Στις αδικίες που έχουν τσακίσει τον κοσμάκι στις μηνύσεις. Και όλοι οι υπόλοιποι στο απειρόβλητο. Καμία εμπιστοσύνη. Κανένας σεβασμός στους δικαστές που είναι σήμερα στην κορφή του Αριουπάγου. Κανένας σεβασμός. Κανένας. Αλλά βέβαια, ποιος θα σας τα πει. Η συστημική, η Κοσιόνη που κάνει διακοπές στην Αίγυπτο. Ο Σρόιτερ με το συνάφι του. Ποιος? Ο Πρετεντέρης? Ο Γιαννάκης? Που τον έχει κάνει ρόμπα ή άλλη? Καλά του κάνεις, κυρία Τζίμα. Και άλλο βούρδουλα του χρειάζεται. Και να σου πω και κάτι, μεταξύ μας τώρα. Του αρέσει ο βούρδουλας. Του αρέσει του Γιάννη ο βούρδουλας. Να του ρίξεις κι άλλες βουρδουλιές. Και του αρέσει, ξέρετε, και το μαστίγωμα του Γιάννη. Του Μπαρμπαγιάννη. Του αρέσει το μαστίγωμα. Ακόμα κουνιούνται οι κασέτες στην ταινιοθήκη του Μέγκα. Ακόμα κουνιούνται πέρα δόθε. Με τα λαντώσεις. Κυριάννη. Μερικοί δεν βάζουν μυαλό. Πραγματικά δεν βάζουν μυαλό. Ο Πυρτζηλής που ψάχνει την εφημερίδα Μακελιό για να δει άμα κυκλοφορούμε το χρήμα των Ρώσων. Κακόμοιρε, κακόμοιρε. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν απίστευτοι γλύφτες δημοσιογράφοι σε αυτή την κοινωνία και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Διότι αν δεν υπήρχαν γλύφτες δημοσιογράφοι και αν δεν τα παίρναν οι δημοσιογράφοι, δεν θα υπήρχε το έφορο έδαφος για να κάνουν αυτή τα δικά τους. Θέλετε να ακούστε γλύψιμο στον Πριτζηλή. Γλύψιμο. Ακούστε τον.
2: Κύριε κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο στούντιο CNN Greece, στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών, και έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή. Κύριε Πιτσιλή, καλώς ήρθατε στους Δελφούς.
5: Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα.
2: Κύριε Πιτσιλή, είδαμε πρόσφατα την ΑΔΕ να ανακοινώνει εντυπωσιακά στοιχεία αναφορικά με την φοροδιαφυγή. Πάρα πολύ μεγάλα νούμερα, εντυπωσιακές περιπτώσεις. Πώς καταφέρετε και έχετε κάνει τόσο μεγάλη μπάταξη φοροδιαφυγής, γιατί είναι πραγματικά μεγάλα νούμερα τα τελευταία χρόνια.
0: Ποιο σίγμα, μωρέ, αυτό δεν μπορεί να.
6: Συστηματική δουλειά, ένα
0: συστηματική δουλειά
6: το οποίο ακολουθούμε και η προσήλωση σε ένα στόχο να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται,
0: ναι,
6: με μια σειρά από ψηφιακά εργαλεία,
0: ναι,
6: από τη μία πλευρά. Το οικοσύστημα του MyData αποδίδει καρπούς, η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, το ψηφιακό δελτίο
0: ο Μπιρτζηλής
6: που έρχεται επίσης,
0: που το κοίταγε το φραπέ στην τσέπη. Αυτός είναι, αυτός, ακούστε τον.
6: Αυτοκινήτων.
0: Και ο δημοσιογράφος δίπλα το γλύφει.
6: Αυτό ο καρπούς σιγά σιγά. Από τη μία πλευρά λοιπόν τα ψηφιακά εργαλεία και από την άλλη η αναδιάταξη των ελεκτικών μας δυνάμεων.
0: Κλείστονε! Κλείστονε! Να μην τον ακούω καθόλου! Καθόλου!
6: Τον επιχειρησιακό.
0: Ρε κλείστονε σου λέω! Αυτή είναι η δημοσιογράφη του συστήματος. Πώς καταφέρατε, κύριε Πιτσιλή, να εξολοθρεύσετε τη φοροδιαφυγή? Αυτή είναι η δημοσιογράφη που υπηρετούν στα κανάλια. Και αν δεν κάνω λάθος αυτός, πρέπει να του πήρε συνέντευξη για το CNN Greece. Τι να είχα δείτε από εκεί. Τι νόση είναι το CNN Greece? Του Γιανακόπουλου? Γιανακόπουλου, ε! Καλά ρε Μίτσο, δεν τους ακούς. Δεν τους ακούς ρε Μίτσο. Δεν τους ακούς. Δημοσιογράφοι της ΦΟΠΑΣ στείνονται στο μικρόφωνο και γλύφουνε. Γλύφουνε. Έχει γίνει η γλώσσα τους σαν της Αγγελάδας. Την έχετε δει τη γλώσσα της Αγγελάδας? Είναι αυτό που λέει βοηδογλύψα. Βοηδογλύψα. Πώς είσαι έτσι ρε βοηδογλύψα? Δημοσιογράφοι σου λέει μετά. Αυτούς να ακούτε και από αυτούς να ενημερώνεστε. Και τα έχω πάρει στο κρανίο σήμερα, ναι, τα έχω πάρει. Γιατί βγήκανε οι μάγκες να μας το παίξουν μάγκες οι δικαστές. Να βάλουν υποθέσεις στα αρχεία. Προτείνουνε Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή και λέει ο κομματικός σωλήνας της Νέας Δημοκρατίας και η μαφία του Μητσοτάκη, θα το δούμε. Επειδή είναι εθνικό θέμα η ΕΕΠ, μήπως το πάμε με 151 βουλευτές, καταλάβατε. Να μην περάσει. Να μην περάσει η Προανακριτική Επιτροπή για την ΕΕΠ. Για να αποδειχτεί ότι όλα αυτά τα οποία αποφάσισε ο κ. Κωνσταντίνος Τζαβέλας είναι ψεύτικα. Παραχαραγμένα. Και ότι είναι σκεμμένη η απόφαση να βάλει την υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο. Τον έχουν κάνει ξεφτύλα. Δικηγόροι, συνταγματολόγοι, νομικοί. Και αυτός εκεί, γατζωμένος, γραπωμένος στην καρέκλα. Γιατί αν παραιτηθεί τώρα, μπορεί να χάσει κανένα πεντακοσάρικο από τη σύνταξη που είναι να βγει το καλοκαίρι. Καταλάβατε? Που δεν είναι πεντακοσάρικο, δυοκατοστάρικα μπορεί να. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά είναι τόσο φραγκοφωνιάδες που μέχρι το τέλος θα το πάνε. Αυτή τη στιγμή με την υπάρχουσα κατάσταση, την καταλάλια που επικρατεί στην κοινή γνώμη, ο εισαγγελέας του Άριου Πάου, ο κ. Τζαβέλας, έπρεπε να παραιτηθεί για λόγους ευδειξίας. Οι δικηγόροι ζητάνε την παραίτησή του. Οι δικηγόροι, ο νομικός κόσμος. Οι συντελεστές της ακροαματικής διαδικασίας ζητάνε την παραίτησή τους. Πού ακούστηκε αυτό? Ο δικηγορικός σύλλογος ζητάει την παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αυτά είναι πρωτοφωνή πράγματα. Όλη η αντιπολίτευση να ζητάει την παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και αυτός να μένει εκεί στην καρέκλα. Κανένας. Καμία ερυθρίαση ευθυξίας. Γιατί ξέρει καλά ότι το σύστημα μπορεί μετά τη συνταξιοδότησή του να τον χρησιμοποιήσει. Να τον προτείνει, ας πούμε, ακόμα και για πρόεδρο Δημοκρατίας. Πώς έγινε η κυρία Θάνου υπηρεσιακή. Πώς έγινε η κυρία Θάνου υπηρεσιακή πρωθυπουργός. Σου λέει, μπορεί να έχω κάτι τυχερό κι εγώ. Να με γράψει και εμένα η ιστορία. Με κόκκινα γράμματα ότι υπηρέτησα υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Εκεί ποντάρεις ρε καημένε. Εκεί και η αξιοπρέπεια, η τιμή, η υπόλοιψη. Όλα αυτά είναι γραμμένα στα παλαιό των υποδημάτων σου. Δώσε ένα τραγούδι. Σας το αφιερώνω. Είστε όλοι τζάμπα μάγκες. Τζάμπα μαγκίτες είστε. Με τις πλάτες της κυβέρνησης. Πώς ανέχεστε ρε. Στην Ιταλία σκοτώθηκαν 15 συνάδελφοί σας. 15 εισαγγελείς που πολεμούσαν τη μαφία. Τους σκότωσε η ίδια η μαφία. Και ο τότε αρχηγός, το αφεντικό, το μεγάλο αφεντικό της Κοζανόστρα. Ο Τωτορίνα, ούτε το όνομά του δεν ξέρετε. Τι να ξέρετε ρε κακομύριδες. Στο παρελθόν 17 Νοέμβρη, αυτή η συμμορία συμβολέου θανάτου σκότωσε τόσους εισαγγελείς, συναδέρφους σας. Πήγατε ποτέ να τους κλάψετε. Χέστες, εχέστες.

Παπατζίδες, Τζαμαμαγκίτες. Ακούστε το τραγούδι ρε, ακούστε το τραγούδι ρε. Ο Παναθηναϊκάκιας, ο Παναθηναϊκάκιας, Τσαμαρά, που τον κάνουν θέλουν οι Εβραίοι.

Κύριοι, η οικονομία διάγει μια πολύ δύσκολη πορεία και θα είναι ακόμα χειρότερη μέχρι το καλοκαίρι. Σήμερα το Brent, το βασικό σημείο αναφοράς για την τιμολόγηση παγκοσμίως του πετρελαίου, βρισκόταν πριν από λίγη ώρα στα 113,8 δολάρια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? 2030 με 2040 σαντλίες. Χτες έριξα 2036. Μέσα σε δύο μέρες, εάν επιβεβαιωθεί αυτό το που ακούγεται αυτές τις ώρες, ότι δηλαδή ένα ιρανικό, δύο ιρανικοί πύραυλοι έχουν χτυπήσει ένα αμερικανικό πολεμικό σκάφος στα στενά του Ορμούς. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν είναι επιβεβαιωμένο. Οι Ιρανοί λένε ναι, οι Αμερικανοί λένε όχι. Ο άλλος έχει μαζέψει 15.000 στρατιώτες εκεί πέρα και τους έχει κρυμμένους. Το Ισραήλ, όπως πάντα, αιμοδιψές και αιμοφόγο, αιμοβόρο, ξύνει τα νύχια του πάλι για πόλεμο με το Ιράν, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι πολεμικές αναμετρήσεις μεταξύ του Ισραήλ, το οποίο έχει μπει, έχει εισβάλει παρανόμως. Αλλά δεν υπάρχει ο ΙΕ, πού να υπάρξει? Αυτή είναι παγκόσμια γκάγκστερ. Παράνομη εισβολή στο Νότιο Λίβανο και συνεχής εδώ και μέρες πολεμικές αναμετρήσεις με τη Χεζμπολάχ. Κροταλίζουν τα πολυβόλα κάτω. Οι πύραυλοι πάνε και έρχονται, οι ρουκέτες πάνε και έρχονται. Τα ντρόνς πετάνε πάνω από τα κεφάλια τους. Και πριν από λίγο ακούσαμε το σημερινό, το σκυφτούλι, τον επικυψία, τον κύριο Κεραπετρίτη, αυτόν που έκανε τεμενάδες, κολοτούπες. Όσο θυμάμαι την εικόνα, μου έρχεται, κυρίες και κύριοι, να πάω να βαρέσω το κεφάλι μου απέναντι στον τοίχο. Μη σπάσω κανένα τζαμαρία εδώ. Να βαρέσω το κεφάλι μου στο τζάμι. Αυτός ο σκυφτούλης του Μαξίμου, ο τουρκοπροσκυνημένος Γεραπετρίτης, αποφάσισε να λάβουν, λέει, και ελληνικά πλοία μέρος στην ειρήνη του αιώνα. Δηλαδή να ενωθούν με τον αμερικανικό στόλο για να μπορέσουν να περάσουν με ειρηνικό τρόπο όσα πλοία είναι καθυλωμένα στο στενό του Ορμούζ. Και δεν μου λες, ρε εσύ, ρε σόγαμπρε του Περιστέρη, ο σόγαμπρος του Νταβατζή Περιστέρη, ο κύριος Γεραπετρίτης, που ακούνε το όνομά του στο πανεπιστήμιο και γελάνε οι φοιτητές πίσω από την πλάτη του, σαν τα χτυποκάρδια στο θρανείο είναι, που του κολλάγανε από πίσω τα «μουτζώστε με, είμαι βλάκας, είμαι γάιδαρος με περικεφαλαία». Θυμάστε την ταινία «Χτυποκάρδια στο θρανείο», Ντάλι Βουλιουγκλάκη, τον Παπαμιχαήλ, που τους μπουγελώνανε, που τους πέταγανε γιαούρτια, που γράφανε από πίσω «είμαι γάιδαρος», με κεφαλαία γράμματα. Αυτός λοιπόν ο κύριος αποφάσισε πριν από λίγη ώρα, ερήμην του Ελληνικού Κοινοβουλίου, χωρίς να ρωτήσει κανένα αρχηγό αντιπολίτευσης, πώς δεν είναι δυνατόν να παίρνονται, να λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις εθνικού συμφέροντος για τη χρησιμοποίηση, την αποστολή ένοπλου εκστρατευτικού σώματος των εθνικών ενόπλων δυνάμεων στον Περσικό κόλπο και να μην ρωτάνε, να μην κάνουν ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών? Είναι δυνατόν να αποφασίζουν μόνοι τους? Ποιος είσαι εσύ, ρε Γεραπετρίτη? Ο Στρατάξης Παπάγος? Ποιος είσαι, ρε? Τι ξέρεις εσύ από στρατιωτικές γνώσεις? Θέλεις να πάθουμε το ίδιο κάζο των πέντε ανθρώπων στρατιωτικών και μη που δολοφονήθηκαν στη Λιβύη από τουρκαλάδες? Και αποφάσισε, λέει, να λάβει μέρος και η Ελλάδα
στο ελληνικό εκστρατευτικό σώμα που θα πάει κάτω στο Περσικό για να προστατεύσει τα πλοία τα οποία είναι παγιδευμένα εκεί. Ποιο ρώτησες γι' αυτό, ρε? Το κοινοβούλιο το ρώτησες? Τον ελληνικό λαό το ρώτησες, ρε σκυφτούλη? Ρε επικυψία? Ρε τουρκοπροσκυνημένε? Δεν ρωτούν κανέναν. Αποφασίζουν μόνοι τους. Διότι είναι γιάφκα, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Και οι δικαστές τους εκθιάζουν. Κοιτάζουν να πάρουν κανένα οφίτσιο, κανένα αξίωμα. Κοιτάζουν μην τους κάνουν πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρωθυπουργούς. Τους δώσουν κανένα υπουργείο. Τι κατάντια Θεέ μου. Τι κατάντια Θεέ μου. Και την ίδια ώρα όλα αυτά τα πουλιτάρια, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισαν αυτόν τον κατάπτυστο νόμο, την κατάπτυστη διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέρκοζου, δεν τρέπονται. Βέβαια να πάνε να κρύψουν το κεφάλι τους κάτω από την άμμο, σαν τη Στουδοκάμιλο. Φτάσανε οι πρώτοι τόνοι με τα μολυσμένα κοτόπουλα από τη Βραζιλία. Οι πρώτοι τόνοι με τα μολυσμένα κοτόπουλα, τα γεμάτα σαλμονέλα, τα σάπια κοτόπουλα από τη Βραζιλία. Αυτές είναι οι εισαγωγές λόγω της συνθήκης της Μέρκοζουρ. Αυτή η οποία θα ενταφιάσει, θα δώσει μία και έξω τον τελευταίο πυροβολισμό στην αγροτιά και στην κτηνοτροφία της χώρας. Στείλανε οι Βραζιλιάνοι. Τι τους περάσατε? Στην επιτίδια ράτσα. Σαν και εμάς, τους μωρόχαυλους. Και μας στείλανε, κυρίες και κύριοι, την πρώτη παρτίδα με τα σάπια κοτόπουλα από τη Βραζιλία. Της ανταλλαγής προϊόντων. Εμείς θα τους στέλνουμε πορτοκάλια και αυτοί θα μας στέλνουν σάπια κοτόπουλα. Και την ψήφισαν αυτή τη διάταξη όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήθελα να ξέρα, ρε. Ήθελα να ξέρα. Ντροπή δεν έχετε μέσα σας. Ευημοσύνη, όπως λέγαμε παλιά. Τι κατάπτωση. Τι κοινοβουλευτική κατάπτωση είναι αυτή. Τι κατάντια είναι αυτή. Κατάντια. Μεγαλύτερη κατάντια που έχει γνωρίσει ο κοινοβουλευτισμός τα τελευταία 70 χρόνια. Και μ' άρεσε το Σάββατο όταν κάναμε αυτή την πραγματικά συναρπαστική αναδρομή. Ξεκινήσαμε από τον Γεροκαραμαλή, ανήκομενη στη Δύση. Ο άλλος ο απατεώνας. Δεν ανήκομενη στη Δύση, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Μετά ήρθε ο άλλος ο λοποδίτης. Ο Σαμαράς. Μετά ήρθε ο άλλος. Ο Κωστάκης Σεραφίνας. Μετά ήρθε ο άλλος. Ο άλλος λοποδίτης. Ο Τσίπρας. Που θέλει να διεκδικήσει και την ψήφο μας. Ποια ψήφο να σου δώσουμε, ρε? Ποια ψήφο να σου δώσουμε, μόρι κοντοριξιά? Πειθαμογόνατε. Επειθαμογόνατε. Και μετά ήρθε ο άλλος. Ο γιος του πατέρα, ο γιος του Κορλεόνε. Ο γιος του Κορλεόνε. Του Ντον Κορλεόνε της Βαλκανικής. Ο Κούλης με τα γουρλωτά τα μάτια. Αλήθεια, γιατί τα μάτια του είναι γουρλωτά? Είναι αυτό που λένε, του πέταξα τα μάτια έξω? Ε, σου έχουν πετάξει τα μάτια έξω, ρε? Θεέ μου, τι ζούμε. Τι κατάπτωση είναι αυτή. Να έχει η Ελλάδα για πρωθυπουργό τον Κούλη το Μητσοτάκη. Τον άνθρωπο της Φαλιάρας. Στο κολέγιο του βάζανε πυροφάνη στα ρούχα. Και πήγαινε η Μαρίκα και έκλαιγε για να τον περάσει τη βαθμολογία. Και πήγαινε ο ψηλός και έπαιρνε τηλέφωνο, περάστε τον, περάστε τον. Και μόλις ξύπναγε το πρωί του έλεγε η Μαρίκα, τα πήρες τα γάμπια σου, τα πήρες τα γάμπια σου. Αυτό του λέγανε, να βγει να διαψεύσει. Ο Χαμπάκιας, ο Γουρλωμάτης, ο Γουρλωμάτης. Αυτοί κυβερνάνε την Ελλάδα. Ο Καραμαλής. Τον ηρωποιήσαμε κι αυτόν. Πήγαν να τον σκοτώσουν. Ποιοι, ρε?
Ποιοι πήγαν να σκοτώσουν. Ποιοι θα καραμίζανε τη σφαίρα τους για τον Καραμαλή, ρε. Ποιοι Αμερικάνοι, είσαι καλά, ρε. Είσαι καλά, ρε Αρκουλή. Πας καλά. Οι Αμερικάνοι. Και στήσανε ολόκληρη πλεκτένη. Χαρτζηλικώσανε δημοσιογράφους. Γράφανε βιβλία οι άλλοι. Οι παραμυθατζίδες. Το σχέδιο παιδεία. Ποια παιδεία, ρε. Να πάτε εσείς δε στους τηλεφούς να βρείτε την πυθία. Μα και ξεστραβωθείτε. Και διθυράμβους. Και ο μεγάλος. Ο γίγαντας. Και τον είδαμε την κατάπτωσή του. Ήταν επί 10 και πλέον χρόνια βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβουλίο. Επευτομιστός. Και δεν είχε σηκωθεί ούτε μια φορά να μιλήσει. Και όταν κατάλαβε ότι το κόμμα του το παίρνει ο Μητσοτάκης, γιατί οι Μητσοτάκηδες ποτέ δεν χώναψαν τους Καραμαλίδες και ήταν μια ζωή σαν τον πατέρα του. Μια ζωή διαλυτικά στοιχεία μέσα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλανε να καταστρέψουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του Καραμαλή και να φτιάξουν ένα κόμμα σαν τα μούτρα τους, όπως τα έφτιαξαν τώρα. Ξύπνησε επιτέλους το μωρό και έκανε «Ουα! Ουα! Το μωρό! Ο Καραμαλής!» Και βρήκε τέρι, βρήκε μπραδέρι, το Σαμαρά. Κύλησε ο Τέτσερις και βρήκε το καπάκι. Έρχονται τώρα και οι τρεις αυτοί. Ο Καραμαλής, ο Σαμαράς και ο Τσίπρας. Να μας πουλήσουνε πάλι παραγωτηλίκη. Πολιτικό παραγωτηλίκη. Λες και ο λαός δεν θυμάται. Αλλά δυστυχώς. Και σας έχω πει. Προσέχετε το νερό που πίνετε. Να πίνετε φιαλωμένο. Μην πίνετε νερό από τη βρύση. Γιατί κάτι σας ρίχνουν μέσα. Δεν εξηγείται αλλιώς, κυρίες και κύριοι. Λες και έχουμε πάθει μόρβα. Λες και έχουμε πάθει μόρβα. Τι είναι η μόρβα? Να μπείτε να δείτε. Να μπείτε να δείτε. Λες και έχουμε πάθει αμνησία. Λες και μας έχουν κάνει μάγια. Βέβαια αυτοί είχαν σχέση με τα μάγια. Οι Μητσοτάκηδες πάντα είχαν σχέση με τις μαύρες μαγείες. Κοκόρια σφάζανε. Κοκόρια σφάζανε εκεί πάνω στα λιώσια. Κοκόρια, μαύρα κοκόρια, όταν πηγαίναν στους μάγους. Λες να μας κάνανε μάγια. Λες να έχουν κάνει μάγια στον κόσμο. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Άλλα μάγια μας έχουν κάνει. Τα μάγια της βλακείας και της ηλιθιότητας. Εγώ γι' αυτό κάνω αυτές τις εκπομπές. Έχω καμιά όρεξη να ξελαργιάζομαι. Μείνετε μακριά από δαυτούς. Μείνετε μακριά από δαυτούς.

0: Κυρίες και κύριοι, η κατάσταση... Εγώ δεν θέλω να κινδυνολογήσω. Αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται αυτή την ώρα από τον Περσικό και από το μέρος του Ιράν, των όμορων κρατών τα οποία έχουν σκύψει στον Αμερικανικό παράγοντα και είναι όλοι ήλωτες στον Αμερικανικό παράγοντα, και το ΟΜΑΝ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, βέβαια αυτά έφυγαν από τον ΟΠΕΚ, τον Οργανισμό Πετρελαίου. Είναι πάρα πολύ άσχημα. Είναι πολύ δυσάρεστα. Διότι από ό,τι φαίνεται θα ξαναρχίσει το τουφεκίδι εκεί κάτω. Είναι θέμα κάποιων, αν όχι ωρών, ημερών, να ξαναρχίσει πάλι το τουφεκίδι στον Περσικό κόλπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ο Τραμπ με αυτά που κάνει είναι γνωστό, είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να καταστρέψει την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά καταστρέφοντας την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραλλήλως καταστρέφει και τη δική του οικονομία, η οποία θεωρεί ότι έχει μεγαλύτερες αντοχές από την ευρωπαϊκή οικονομία, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι μια συνέχεια τέτοιων πολεμικών αναμετρήσεων και προστριβών δημιουργούν ένα τεράστιο ενεργειακό πρόβλημα στην Ευρώπη. Αυτό είναι που πρέπει να μας απασχολεί περισσότερο από όλα τα άλλα. Δημιουργείται ένα τεράστιο ενεργειακό πρόβλημα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί, κυρίες και κύριοι, τα καύσιμα έχουν πάρει εδώ και εβδομάδες, μήνες, την ανιούσα, και αντιλαμβάνεστε ότι την ανιούσα παίρνουν κι άλλα. Παίρνουν όλα τα υποανατίμηση προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Άκουγα τους φουρναρέους το πρωί που λένε ότι έχουν κλείσει όλοι σχεδόν οι μικροί φούρνοι στην Αττική και υπάρχουν μόνο τα πρατήρια των φούρνων, τα μεγάλα καταστήματα. Το κιλό το ψωμί πουλάνε ένα 20, ένα 30, ένα 50. Θα πάει 3 ευρώ το ψωμί. Διότι τα συστατικά αυξάνονται για να φτιάξει το ψωμί. Όπως το καλαμπόκι, το σιτάρι κλπ. Όλες οι πρώτες ύλες παίρνουν πάνω. Α, άλλος τώρα εδώ πέρα. Μακάρι ο Τραμπ να καταστρέψει την Ευρώπη. Τι να συζητήσουμε τώρα. Εγώ με τέτοιους ακροατές τι να συζητήσω. Τι να συζητήσω μαζί σου, κύριε. Τι να συζητήσω μαζί. Μακάρι ο Τραμπ να καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρτε τον Γιάννη Κονιδά, να σε πάρουμε και να μας πει στο γάμο και το χρόνο. Τέτοιους ακροατές έχουμε.
1: Εντάξει, ωραία.
2: Μάλιστα.
0: Τέτοιους ακροατές έχουμε. Να καταστρέψει, λέει, την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εσύ τι θα τρώσε, μωρό χαβλέ. Τι θα τρώσε, μωρό χαβλέ. Πετρές. Τέτοιους ακροατές έχουμε. Μη μου απαντήσεις. Θα σε πάρει ο διάολος, θα σε σηκώσει. Θα σε πάρει ο διάολος, θα σε σηκώσει. Αντά από εκεί, χαμένα κορμιά. Θα καταστρέψει, λέει ο Τραμπ, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή οι Ευρωπαίοι είναι ευρωμασόνοι, θα μας καταστρέψει όλους. Το θέμα δεν είναι αυτό, κυρίες και κύριοι. Το θέμα είναι άλλο. Ότι σαν Ελλάδα έπρεπε να έχουμε προβλέψει τις αντιστάσεις μας σε τέτοιες δύσκολες στιγμές. Δεν φτάνουν αυτά που κάνουν αυτοί. Ο πληθωρισμός καλπάζει στο 5. Ο πληθωρισμός τσέπης είναι άνω του 10-12. Ο πραγματικός πληθωρισμός που φαίνεται στο καλάθι, που φαίνεται στο περίπτερο, που φαίνεται στο ψιλικατζίδικο. Η ελληνική οικονομία καταστρέφεται. Αλλά όταν έχουν δώσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια, και από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, σήμερα έχουμε βγάλει ένα πρωτοσέλιδο που για μένα πρέπει να γίνει ανάρπαστο. Αλλά πού να διαβάσετε στις εφημερίδες, κάποιοι από εσάς, για να μην τα ισοπεδώνω όλα, αφού κάποιοι από εσάς είστε τζαμπατζίδες. Περιμένετε στο τζαμπατζιλίκι να μπείτε στο διαδίκτυο να διαβάσετε. Τώρα που θα κλειδωθεί και το διαδίκτυο όμως, εδώ αν πληρώνετε ένα ευρώ την ημέρα για να διαβάζετε, ή θα το κλειδώσουν το διαδίκτυο. Διότι ούτε τα διαδικτυακά μέσα πια βγάζουν λεφτά. Οι εφημερίδες τελειώσανε. Τα διαδικτυακά μέσα δεν βγάζουν λεφτά. θα σας κλειδώσουν το διαδίκτυο και να δω τι θα κάνετε. Τώρα θα κλείσουν και τα social media, οι μισοί Έλληνες θα πεθαίνετε από κατάθλιψη. Να τα κλειδώσει όλα. Να μην αφήσει τίποτα όρθιο. Να τα κλειδώσει όλα. Και τότε θα δω τι θα κάνετε. Θα βαράτε το κεφάλι σας στον τοίχο. Θα βαράτε όλοι το κεφάλι σας στον τοίχο. Γιατί δεν θα έχετε τι να κάνετε. Δεν θα έχετε πια που να ταξίστε. Και δεν μιλάω για όλους τους ακροατές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι. Αλλά τα σαπάκια θα πρέπει να παίρνουν σειρά. Και η ελληνική κοινωνία έχει πολλά σαπάκια. Οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ψηφοφόροι της αθλειότητας. Εγώ απευθύνομαι στους υγιείς πατριώτες. Βάλτε κάτι το μυαλό σας να σκεφτεί. Έρχονται πολύ δύσκολες μέρες. Εγώ δεν κινδυνολογώ. Γιατί βλέπω μπροστά τι μου γίνεται. Ξέρετε μέχρι πότε φτάνουν τα καύσιμα. Ξέρετε τι λένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κρύβουνε. Μέχρι αρχές Ιουνίου. Έχουμε φτάσει ήδη 4 Μαΐου. Τα καύσιμα, η ομαλή ροή των καυσίμων φτάνει μέχρι αρχές ή μέχρι τις 10 Ιουνίου. Μετά τι θα κάνουμε, θα σας πω τι θα κάνουμε. Θα μας βάλουν δελτίο στα καύσιμα. Δηλαδή, δεν θα επιτρέπεται κανένας να ρίχνει πάνω από 40 ευρώ. Έχει ξαναγίνει αυτό. Capital control στα καύσιμα. Και θα βάλουν capital control πάλι στις τράπεζες. Γιατί αντιμετωπίζουν οι τραπεζίτες προβλήματα, λέει, ρευστότητας. Και θα πρέπει πάλι εμείς να τους ενισχύσουμε. Στη Μάνικα θα βάζουν ένα σαραντάρι. Οπότε προμηθευτείτε όλοι, ή οι μηχανές, ή αρχίστε να κάνετε ποδήλατο. Θα είναι η πρώτη φορά που η ελληνική κοινωνία θα γίνει η κοινωνία του ποδήλατου. Ξέρετε τι σημαίνει η κοινωνία του ποδήλατου? Κινέζοι. Έρχεται η ώρα της κινεζοποίησης της εθνικής οικονομίας. Ποδηλατάκι όλοι, ποδηλατούρα. Ποδηλατούρα. Ποιο πατίνι? Το πατίνι θα το καταργήσουνε. Βρήκαν έναν τρόπο εύσχυμο για να μην γίνεται κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Πήγανε 2-3 κολόπεδα, μάθανε το ηλεκτρικό πατίνι, αλλά και το πατίνι θα το καταργήσουνε τώρα για να γίνεται οικονομία ρεύματος. Οπότε, τι μας σώζει? Ποδηλατάδα! Ποδηλατάδα, σαν την Κίνα! Τους έχετε δει τους Κινέζους? Με ποδήλατο όλοι. Με ποδήλατο στους δρόμους. Και όποιος έχει μπούτια, ποδήλατο!

θα πάθουμε όλοι μεγάλη ζημιά. Εγώ σας τα λέω και σας προειδοποιώ. Έρχεται η ώρα της κοινωνίας του ποδήλατου. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα. Αυτοί που θα φέρουν το ποδήλατο στους δρόμους θα μας κάνουν και τη ζωή μας ποδήλατο. Έχετε τα υπόψη σας αυτά. Σημερώνουν πολύ άσχημες μέρες. Εγώ τις βλέπω μπροστά μου να έρχονται. Εσείς αν δεν τις έχετε δει ακόμα, πηγαίνετε στη γωνία να δείτε αν ερχόμαστε. Σας χαιρετώ, σας φιλώ, σας ασπάζομαι και σας εύχομαι σε όλους καλή τύχη. Καλή τύχη και καλή ποδηλατάδα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου.
2: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει.
2: Καθορίζει.
1: Δεν σε κρατάει
2: πίσω. Δεν σε κρατάει πίσω.
1: Δεν σε σταματάει.
2: Δεν σε σταματάει.
1: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε και σήμερα μαζί. Μάχη 99,8 στα FM και Μάχη στα Σπορ. Και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σας για να σας κρατήσουμε συντροφιά με ό,τι υπάρχει γύρω από τον αθλητισμό για την επόμενη ώρα. Σε αυτό φυσικά δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αν δεν είχαμε την βοήθεια από τον Θόδωρο Μπαρμπαρή, ο οποίος είναι και σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Μάχη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε τι έχουμε στη σημερινή μέρα. Μια μέρα που έχει και πάλι και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αρκετό μπάσκετ θα λέγαμε, καθώς ήδη έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στην Λιθουανία με την Ζαλγκίρις Κάουνας να αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε. Είναι η τέταρτη αναμέτρηση των δύο ομάδων. Η Φενέρμπαχτσε προηγείται με 2-1 και η Ζαλγκίρις μετά την ανατροπή που έκανε, και μάλιστα η αλήθεια είναι και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και εμείς λέγαμε ότι δύσκολα θα μπορέσει να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Το κάναν όμως οι Λιθουανοί, πήραν την νίκη, ισοφάρισαν, μείωσαν σε 2-1 και θέλουν να ισοφαρίσουν προκειμένου να πάνε σε πέμπτο αγώνα και να διεκδικήσουν στην Κωνσταντινούπολη την πρόκρισή τους στο Final Four. Να δούμε λοιπόν κατά πόσο θα δείξουν σκληράδα σήμερα οι παίχτες της Ζαλγκίρις Κάουνας για να πετύχουν αυτό το στόχο. Ωστόσο, το μεγάλο παιχνίδι θα γίνει σήμερα στην Αθήνα. Θα γίνει σήμερα στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό, έχοντας πλέον καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Θέλει να πάρει την νίκη και να κλειδώσει την συμμετοχή του στο Final Four, καθώς το προηγούμενο παιχνίδι κατάφερε η ομάδα της Βαλένθια να κάνει το break, να πάρει την νίκη και με αυτόν τον τρόπο να μείνει ζωντανή. Φυσικά στον Παναθηναϊκό δεν θέλουν να σκέφτονται καν για ενδεχόμενο να μην έρθει σήμερα η νίκη στους πράσινους και να αναγκαστούν να ταξιδέψουν ξανά στην Ισπανία για να πάρουν από εκεί την πρόκριση. Γιατί ναι, μεν το έκανε ο Παναθηναϊκός δύο φορές εκεί, αλλά νομίζω ότι αν γίνει αυτό θα είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι που δεν θέλουν καν να το σκέφτονται στο Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος έχει τον αγώνα σήμερα σε λίγη περίπου ώρα, και έχουμε τον Εργκίνα Ταμάν, ο οποίος ανακοίνωσε την 12άδα του Παναθηναϊκού για το Game 4 κόντρα στην Βαλένθια. Διαφοροποίηση λοιπόν η οποία υπάρχει για το τέταρτο μάτς της σειράς είναι ότι αφήνει έξω τον Μάριος Γκριγκόνης και να βάζει στην δωδεκάδα τον Βασίλη Τολιόπουλο. Φυσικά εκτός είναι ο Σλούκας, ο οποίος αναρρώνει από την επέμβαση που έκανε στο Μινίσκο, αλλά και ο Αλέξανδρος Σαματούροφ. Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Σόρτς Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Χουαντσό και τον Μίτογλου. Και έχει εξήγηση τώρα η παρουσία του Τολιόπουλου στο σημερινό παιχνίδι, καθότι θέλει πάρα πολύ να πιέσει την άμυνα, την επίθεση της Βαλένθια. Ο Τολιόπουλος μπορεί να το κάνει αυτό, ο Τολιόπουλος μπορεί να είναι μια καλή λύση σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά με τον Ναν και με τον Σόρτς, ή να υπάρχει και ταυτόχρονη χρησιμοποίησή τους, όχι και των τριών φυσικά, το δύο εκ των τριών σε κάποια σημεία του αγώνα, όταν θα θέλει να πιέσει ή όταν θα θέλει να έχει καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, γιατί είναι λογικό ότι θα πέσει αρκετό ξύλο εντός αγωγικών στις άμυνες που θα υπάρχουν των δύο ομάδων, και ο Τολιόπουλος ξέρει πολύ καλά αυτό το παιχνίδι να το κάνει και να το αντιμετωπίζει. Οπότε η λογική του Τολιόπουλου να είναι παρόν στο σημερινό παιχνίδι ήταν πολύ σωστή, τουλάχιστον εκ του προημίου. Μιλάμε για τον Έργιν Αταμάν. Τώρα, μια που πιάσαμε αυτό, πάμε σε ένα άλλο θέμα του Παναθηναϊκού, όπου θέσεις στα δημοσιεύματα τα οποία κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες σχετικά με ενδεχόμενη πώληση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, και εδώ τώρα προκαλεί ερωτηματικά την ημέρα που ο Παναθηναϊκός παίζει το must win game, βγήκε αυτό το δημοσίευμα. Έκανε λοιπόν ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος και φυσικά μίλησε μέσα από τον λογαριασμό του στα social media. Τα σενάρια αυτά έλεγαν ότι το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Παναθηναϊκός πρόκειται να περάσει σε ένα επενδυτικό φαν του εξωτερικού με την ονομασία Ion Capital, και λογικό ήταν αυτό να προκαλέσει αρκετές συζητήσεις. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος όμως ήταν ξεκάθαρος και μάλιστα είχε και δώσει χιούμορ και είπε ότι αυτό μοιάζει με ονομασία σοκολάτας, αλλά εγώ λέει προτιμάω την τάδε σοκολάτα και όχι την Ion, όπως είναι και το όνομα της εταιρείας. Φυσικά με αυτόν τον τρόπο διαψεύτηκε κάθετα οποιοδήποτε πρόθεση αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος και δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Τώρα, επιστρέφοντας στο σημερινό παιχνίδι, το παιχνίδι αυτό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Βαλένθια είναι ένας αγώνας που σίγουρα θα έχει πολλές ιδιομορφίες. Σίγουρα θα είναι και αυτό διαφορετικό, όπως διαφορετικά ήταν και τα τρία προηγούμενα παιχνίδια. Να θυμίζουμε ότι το πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός το πήρε ελαίω της πολύ δυνατής άμυνας της οποίας έπαιξε. Το δεύτερο παιχνίδι πάλι μέσα στη Βαλένθια. Η Βαλένθια ήταν διαφορετική και πιο εύστοχη. Αναγκάστηκε να ανεβεί το σκορ. Ο Παναθηναϊκός ακολούθησε και κατάφερε να το κερδίσει και αυτό. Το τρίτο παιχνίδι, εδώ είχαμε τη διαφοροποίηση ότι η Βαλένθια ήταν αυτή που επέβαλε το δικό της ρυθμό. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να το ακολουθήσει σε μεγάλο βαθμό και όταν το έκανε ήταν πλέον αργά. Έχοντας μια διαφορά η οποία ήρθε για το μέρος της ισπανικής ομάδας, κρίθηκε στις λεπτομέρειες ένα σουτ που μπήκε και ένα σουτ που δεν μπήκε του Ρογκαβόπουλου, δύο του Ρογκαβόπουλου. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι χάθηκε. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να κλείσει μια και καλή αυτή την ιστορία και να προετοιμαστεί πλέον για τον ημιτελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης. Καθότι η Ρεάλ κατάφερε και πέτυχε την νίκη την οποία χρειαζόταν απέναντι στην Χάποελ Τελαβίβ εκτός έδρας, έκανε το 3-1 και είναι η δεύτερη ομάδα μαζί με τον Ολυμπιακό που εξασφάλισε την συμμετοχή. Έχουμε λοιπόν από τη μια μεριά τον Ολυμπιακό να περιμένει τον νικητή της αναμέτρησης Ζαλγκίρις Κάουνας Φενέρμπαχτσέ και από την άλλη τη Ρεάλ που περιμένει τον νικητή της αναμέτρησης Παναθηναϊκός Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος σήμερα στοχεύει να παίξει διαφορετικά. Στοχεύει να παίξει με περισσότερη... το παιχνίδι, εντάξει, όπως και να έχει πάλι θα περνάει μέσα από τα χέρια του Ναν, αλλά αυτή τη φορά ο Ναν θα είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο θα αγωνιστεί. Και το έκανε αυτό και στα προηγούμενα παιχνίδια, το είπαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή και στη συζήτηση την οποία είχαμε χθες με τον κύριο Γιαπλέ, όπου ο Ναν είναι αυτός ο οποίος φιλτράει πρώτα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και όταν θα υπάρχουν παίχτες οι οποίοι θα τον κλείνουν να τον πιέσουν, θα σπάει την μπάλα στους συμπαίχτες προκειμένου να σκοράρουν. Λοιπόν, θα πάμε λίγο αυτά με το μπάσκετ αρχικά και θα πάμε σιγά σιγά στους καλεσμένους μας για να ξεκινήσουμε την εκπομπή, καθώς έχουμε μέσα και τα παιχνίδια των play-off και εκεί θα έχουμε μεγάλες μάχες. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, που είναι ένα παιχνίδι που κρίνει σίγουρα τη δεύτερη θέση, αλλά είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να κρατήσει μία από τις δύο ομάδες ζωντανές στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, ανάλογα με το τι θα γίνει και στο άλλο παιχνίδι, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μαζί με τον coach, τον κύριο Νίκο Καραγεωργίου που είναι μαζί μας. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κάθε φορά λέμε ότι η επόμενη αγωνιστική θα είναι σημαντική, αλλά από ό,τι βλέπουμε πάντα πηγαίνουμε στην επόμενη. Και τώρα νομίζω ότι τα περιθώρια στενεύουν, coach. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, να ξεκινήσουμε από εκεί. Ένα παιχνίδι στο οποίο θέλουν να μείνουν ζωντανοί και οι δύο.
1: Ναι, είναι έτσι όπως το λέτε. Θέλουν να μείνουν ζωντανοί. Η ΑΕΚ είναι αυτή που έχει το πάνω χέρι και, έχει και, και κρατάει και στα χέρια της το θέμα του πρωταθλήματος. Εάν η ΑΕΚ προχωρήσει καλά, ό,τι και να κάνουν οι υπόλοιποι δεν τη φτάνουν.
0: Okay, ναι, παίζει ρόλο γι' αυτό, αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτό είναι και παιχνίδι και για τη δεύτερη θέση.
1: Καλά, οπωσδήποτε. Το ότι υπάρχουν στόχοι, υπάρχουν στόχοι. Μόνο το ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ας πούμε, είναι ένα κίνητρο για τους πάντες. Και ας μην έχει και
0: βαθμολογικό ενδιαφέρον. Έτσι και τάβλοι να παίζουν.
1: Ναι, και ας μην έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, πόσο μάλιστα τώρα που έχει και βαθμολογικό ενδιαφέρον. Οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια, πρέπει να παρουσιαστούν οι ομάδες στο μέγιστο βαθμό για να μπορέσουν να πάρουν ένα αποτέλεσμα το οποίο πιθανόν να τους δώσει και για τη συνέχεια κάτι ανάλογα το τι θα γίνει και στο άλλο παιχνίδι. Γι' αυτό έχω την εντύπωση ότι πάνε με όλα τα όπλα τους και οι δύο οι ομάδες και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός για να μπορέσουν να κερδίσουν το παιχνίδι.
0: Coach, Να μείνουμε λίγο στο προηγούμενο παιχνίδι, μια που είναι και η πιο πρόσφατη εικόνα που έχουμε από τις δύο ομάδες. Έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν κακός σε αυτό το παιχνίδι. Και από την άλλη μεριά, ο ΠΑΟΚ όταν λίγο σοβαρεύτηκε, το έφερε εκεί που ήθελε και πήρε τον αγώνα. Άρα και αύριο και την Κυριακή περιμένουμε ότι ο Ολυμπιακός θα μπήκε ανάλογα και αυτή τη φορά θα παίζει στην έδρα του. Θα παίξει κάποιο ρόλο αυτό?
1: Κοιτάξτε να σας πω, επειδή σαν αθλητής έχω συμμετάσχει σε τέτοιου είδους παιχνίδια πολλές φορές, μάλλον όλες τις φορές, όλοι οι παίκτες που θέλουν να παίξουν αυτά τα παιχνίδια και τα παίζουν θέλουν να τα κερδίσουν, είναι δεδομένο, έχουν κίνητρο δηλαδή για να κερδίσουν τα παιχνίδια. Έτσι ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως, μέσα στο ίδιο το παιχνίδι αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες. Τις δυσκολίες του αντιπάλου, τις δυσκολίες τις γηπεδικές, τις δυσκολίες της τύχης. Και θεωρώ ότι η τύχη στο παιχνίδι που έγινε στην Τούμπα έπαιξε ένα μικρό ρόλο. Δηλαδή εκεί που ο Ολυμπιακός έχασε τις 2-3 φάσεις και θα μπορούσε να έχει κάνει το παιχνίδι 0-1 ή 0-2, εκεί βρέθηκε ο ΠΑΟΚ να τα βάλει τα γκολ. Και έτσι να μπορέσει να κρατήσει το αποτέλεσμα και να το πάρει, και μάλιστα να πάρει και ένα αποτέλεσμα 3-1 που ήταν και πολύ έτσι, μεγάλο κατά τη γνώμη μου. Αλλά εάν δούμε λίγο το παιχνίδι με πιο ξεκάθαρη ματιά, η τι έπαιξε το ρόλο της σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι. Coach, ο ΠΑΟΚ με την νίκη που πέτυχε την απέναντι στον Ολυμπιακό εξασφάλισε το προβάδισμα σε τυχόν πιθανείς ισοβαθμίες που μπορεί να έχουν δύο ομάδες. Άρα στο πίσω μέρος του μυαλού του μπορεί να έχει και το σκεπτικό ότι okay, άμα δεν κερδίσουμε πάμε και για την ισοπαλία, καλή είναι και αυτή.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι θα επικρατήσει μια τέτοια κατάσταση στα αποδυτήρια. Εκείνο που θα επικρατήσει είναι ότι πρέπει να κερδίσουμε, να προχωρήσουμε, μήπως στον δρόμο μας βρεθεί και το πρωτάθλημα. Υπάρχουν δύο διαφορές σε αυτές τις ομάδες. Λοιπόν, και τις δύο. Η μία ομάδα βγήκε έξω από την καλή της συναπόδοση με την ατυχία που είχε με τους τραυματισμούς. Και αυτός είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Σωστά.
1: Πολλοί παίκτες του τους τελευταίους 2-3 μήνες μείναν έξω, παίκτες σημαντικοί μείναν έξω από τα παιχνίδια, και έτσι ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να είναι ψηλά και να διεκδικεί. Η άλλη πλευρά του Ολυμπιακού δεν έχει να κάνει με τραυματισμούς. Είχε ένα γενικό ντεφορμάρισμα ο Ολυμπιακός φέτος. Δεν είναι εκείνος ο Ολυμπιακός. Δεν παρουσιάζεται όπως ήταν ο περσινός Ολυμπιακός. Έχει ένα ντεφορμάρισμα. Έχει μείνει ενδεχομένως ψυχολογικά λίγο πίσω. Άρα λοιπόν η διαφορά των δύο είναι ότι ο ένας μεν η τύχη και οι τραυματισμοί τον άφησαν πίσω. Ο άλλος όμως έμεινε πίσω γιατί ενδεχομένως δεν μπόρεσε να βρει τον τρόπο να λειτουργήσει, να κερδίσει κρίσιμα παιχνίδια. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο.
0: Ναι, αλλά και εδώ πάλι μπορούμε να μιλήσουμε, τώρα εσείς το ξέρετε καλύτερα αυτό, για τυχόν λάθος διαχείριση των παιχτών του ΠΑΟΚ, δηλαδή ότι θα μπορούσαν να είχαν προστατευτεί για να αποφύγουν κάποιους τραυματισμούς.
1: Κοίταξε τώρα να σου πω, την εποχή που γίνανε αυτοί οι τραυματισμοί, το πρόγραμμα ήταν πολύ φορτωμένο. Και ο κάθε προπονητής, το κάθε staff δηλαδή, προσπαθεί να πάρει το μέγιστο από την ομάδα του για να μπορέσει να κερδίζει τα παιχνίδια από τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή ο επόμενος στόχος ήταν η Τετάρτη που έπαιζε Europa League. Ναι. Ο επόμενος στόχος ήταν η Κυριακή. Ερχόντουσαν παιχνίδια τα οποία ήταν ανά τρεις μέρες, πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα και πολύ απαιτητικό. Και εκεί οι παίκτες, ενδεχομένως κάποιοι από τους παίκτες δεν αντέξαν και τραυματιστήκαν. Εάν παραδείγματος χάρη δεν τους έβαζε και έβαζε κάποιους άλλους να παίξουν, πιθανόν η απόδοση της ομάδας να ήταν κακή και να χανόταν το παιχνίδι.
0: Να μην φτάναμε εδώ.
1: Εδώ είναι μια ζαριά, ρίχνεις μια ζαριά να δεις πώς θα πάνε τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, συνταρακτικές αλλαγές δεν θα υπάρχουν στον Ολυμπιακό. Με Ελκαμπή πάλι θα παίξει, θα αλλάξει τον Ορτέγκα για τον οποίο το φορτώνουν πολλές ευθύνες για τα λάθη που έγιναν και δέχτηκε τα γκολ. Και ο ΠΑΟΚ από την άλλη μεριά έρχεται με τις γνωστές του απουσίες, χωρίς Γιακουμάκη. Χατσίδης θα παίξει μεν, αλλά δεν θα είναι σίγουρα στο αρχικό σχήμα, δηλαδή μόνο αν κρυθεί σκόπιμο θα το χρησιμοποιήσει. Άρα λοιπόν δεν έχουν να κρύψουν τίποτα οι δύο ομάδες.
1: Όχι βέβαια. Όχι, τα τακτικά θέματα είναι γνωστά, έχουν κάνει αναλύσεις οι προπονητές με τους ανθρώπους που έχουν υπομειστεί αυτό το βάρος των αναλύσεων. Νομίζω ότι και ο ένας και ο άλλος ξέρουν το παιχνίδι. Το θέμα είναι τι απόδοση θα βγάλουν. Αν βγάλουν μια καλή απόδοση, π.χ. ο ΠΑΟΚ βγάλει μια καλή απόδοση και βαρόμετρο κατά τη γνώμη μου είναι ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος έχει μείνει λίγο πίσω. Ελπίζω τουλάχιστον μια εβδομάδα τώρα μετά το παιχνίδι το πρώτο, μια εβδομάδα ακόμη προπονήσεων, να του δώσει τη δυνατότητα να έχει καλύτερο ρυθμό. Είναι ένα βαρόμετρο για τον ΠΑΟΚ.

0: play-off και γι' αυτό είναι και διαφορά έτσι όπως είναι. Αλλά την είδαμε επίσης να δυσκολεύεται απέναντι στον Παναθηναϊκό και να μένει στο χ. Ένα Παναθηναϊκό που έπαιξε για 75 λεπτά με παίχτη λιγότερο. Ο Παναθηναϊκός έχει τύχει μέσα στην έδρα της ΑΕΚ την Κυριακή.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Και βέβαια έχει τύχει. Τα παιχνίδια αυτά είπαμε ότι είναι σημαντικά παιχνίδια για όλους. Είτε είναι σε καλή κατάσταση είτε δεν είναι. Είναι ντέρμπι παιχνίδια. Παίζουν ρόλο πολλά. Τα είπαμε προηγουμένως. Όμως να σταθούμε στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία έφερε έναν προπονητή ο οποίος πιθανόν να είναι και ο προπονητής αυτός που ήρθε με τους τίτλους που έχει κατακτήσει, ενδεχομένως να είναι και ο πιο το μεγαλύτερο όνομα εν πάση περιπτώσει που έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα, έτσι, με βάση τους τίτλους και όλα αυτά. Και από αυτόν τον προπονητή, κατά τη γνώμη μου, περιμέναμε κάποια πράγματα τα οποία θα ήταν πράγματα όπου εδώ πρέπει να βαδίσουμε. Αυτός είναι ο δρόμος μας. Νομίζω ότι ακόμη ο προπονητής, αυτός ο προπονητής, έχει 7 μήνες περίπου που είναι εδώ, αν δεν κάνω λάθος. Ακόμη ψάχνει να βρει ποιος είναι ο δρόμος. Και τι εννοώ, ποιο είναι το τακτικό, με ποιο σύστημα να παίξει, ποιους παίκτες να καθιερώσει. Δηλαδή, βλέπουμε στον Παναθηναϊκό μια ανασφάλεια γενική, την οποία εγώ θεωρώ ότι ένας προπονητής αυτού του επίπεδου δεν θα έπρεπε να την έχει. Θα έπρεπε ήδη να είχε βρει τον τρόπο του, θα έπρεπε ήδη να είχε βρει το πώς πρέπει να παίξει η ομάδα. Βλέπουμε τον Παναθηναϊκό πολλές φορές να αμήνεται με πολλούς παίκτες και να προσπαθεί με βαθιές μπαλιές να βρει τον Τετέι, μήπως ο Τετέι με τον δυναμισμό του, την ταχύτητά του, καταφέρει να κάνει μια αντεπίθεση, να βάλει ένα γκολ. Μα ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία θέλει να κυριαρχεί μέσα στο παιχνίδι και όχι να προσπαθεί να κλέψει ένα παιχνίδι με αντεπιθέσεις. Αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι. Έτσι τον είχα συνηθίσει στον Παναθηναϊκό, έτσι τον έβλεπα, έτσι έπαιξα και στον Παναθηναϊκό και αυτό θυμάμαι. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο κυρίαρχος ενός παιχνιδιού.
0: Τώρα όμως, συμφωνώ 100% κότς. Απλά να απαντήσω δύο πράγματα. Πρώτον, ο ίδιος ο Μπενίτεθ είπε στην τελευταία συνέντευξη ότι ουσιαστικά εγώ, παιδιά, ήρθα για να φτιάξω την ομάδα για την άλλη χρονιά. Οπότε σου είχε αυτή τη δικαιολογία ότι γι' αυτό ψάχνομαι ακόμα να δω τι κάνω. Και επίσης συμφωνώ κάτι πάρα πολύ μαζί σας σε αυτό που είπατε για τον Τετέι. Αντί ο Τετέι να προσαρμοστεί στα δεδομένα του Παναθηναϊκού, που δεν του έχουν δώσει κάποιο ρόλο το πώς θα παίξει, προσαρμόστηκε ο Παναθηναϊκός πάνω στον Τετέι, που ο Τετέι τι έκανε στην Κηφισιά, την οποία ήταν. Αυτό ακριβώς το πράγμα. Έπαιρνε την μπάλα, έτρεχε, έμπαινε μέσα με την μπάλα μέσα, μήπως και βάλει τον γκολ. Έτσι δεν μπορείς όμως να κάνεις τη διαφορά.
1: Ναι. Συμφωνώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να παίζει με αυτόν τον τρόπο. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κυριαρχήσει, πρέπει να βρει έναν άλλον τρόπο. Οι παίκτες τώρα δεν μπορούν να το κάνουν. Το σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι και το καλύτερο αυτό που βλέπουμε από τον Παναθηναϊκό. Εγώ περιμένω πολύ περισσότερα πράγματα. Διότι αυτή η ομάδα είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να είναι στημένη αμυντικά, να περιμένει τον αντίπαλο και να του κλέψει μια αντεπίθεση, να βγάλει μια αντεπίθεση για να του κλέψει το παιχνίδι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτοί ξέρουν καλύτερα, αυτοί που βρίσκονται εκεί.
0: Έτσι, αυτοί έτσι. Θα δείξει. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θα ήθελα λίγο και την άποψή σας λίγο, γιατί πλέον έχουμε και τελικό στο Champions League και ξέρουμε ποιες ομάδες θα παίξουν εκεί. Arsenal, Paris Saint-Germain. Ένα ζευγάρι που θα περιμένουμε να δούμε κάτι σε αυτό το τελικό.
1: Νομίζω πως θα δούμε, διότι οι ομάδες έχουν παίκτες στο ρόστερ τους, στα ρόστερ τους, πολύ υψηλό επίπεδο. Παίκτες οι οποίοι τους βλέπουμε από την τηλεόραση και λέμε αυτό το επίπεδο πότε θα καταφέρουμε κάποια στιγμή οι ελληνικές ομάδες να το φτάσουν, θα είμαστε τρισευτυχισμένοι. Έχω την αίσθηση ότι θα δούμε ένα πολύ καλό τελικό. Βέβαια η μία ομάδα είναι λίγο πιο έμπειρη, έπαιξε και πέρυσι τελικό, το κέρδισε. Αλλά σε ένα τελικό το είδαμε και με το Πάο Κόφι το τι μπορεί να γίνει.
0: Ανοίγεται μεγάλες πληγές τώρα.
1: Τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ένα παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι.
0: Τώρα μια που το πήγατε εκεί το θέμα, coach, αυτή η επιτυχία του Όφη βοηθάει, πιστεύετε, το ελληνικό ποδόσφαιρο? Γιατί τώρα ένας Όφη ο οποίος πήρε ένα τίτλο μπαίνει στους ομίλους, άρα θα μπουν και κάποια περισσότερα χρήματα εντός και σαφώς και θα είναι και περισσότερο ανταγωνιστικό στη νέα χρονιά.
1: Ναι, μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα και μακάρι να γίνει πολύ καλύτερος και την Ελλάδα να εκπροσωπήσει και τον εαυτό του

0: νησί βέβαια που αγαπάει την ομάδα αυτή. Και να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Το θέμα είναι να το κάνουν. Να το, οι άνθρωποι εκεί που από ό,τι βλέπω έχουν διάθεση, έχουν όρεξη, θα το κάνουν.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω. Κότς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλά να είστε.
1: Εδώ στην Μάχη 99,8 στα FM και Μάχη στα Σπορ. Σε λίγο θα ξαναπάμε στο μπάσκετ με τον επόμενο καλεσμένο μας και μέχρι τότε να σας δώσω τι συμβαίνει στο Κάουνας, όπου τελικά θα έχουμε μάχη από ό,τι φαίνεται. Έληξε η πρώτη περίοδος, η ομάδα της Αλγκύρης είναι αυτή η οποία μείωσε τη διαφορά σε 21-25. Υψηλό σκορ για το πρώτο δεκάλεπτο, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Φυσικά δεν έχουμε μόνο την Ευρωλίγκα, έχουμε και το Basketball Champions League, εκεί όπου η ΑΕΚ, η βασίλισσα του μπάσκετ της Ευρώπης όπως την είχαν βαφτίσει και δικαιολογημένα, γιατί είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο, αναζητάει το στέμα της στον τελικό απέναντι στην Ρίτας. Η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε χθες της Μάλαγα και μάλιστα παίζοντας πολύ καλό μπάσκετ, και την ίδια στιγμή η Ρίτας αποκλείστηκε από την Τενερίφη. Δύο ομάδες δηλαδή που δεν ήταν φαβοροί απέκλεισαν τις δύο ισπανικές ομάδες. Όλοι έβλεπαν έναν ισπανικό τελικό μέσα στην Πανταλώνα. Τελικά θα δούνε μία μάχη της ΑΕΚ με την Ρίτας, με την ελληνική ομάδα να ευελπιστεί ότι θα μπορέσει να φέρει τον τίτλο στην Ελλάδα. Και γιατί να μην το κάνει αυτό, από τη στιγμή που έδειξε ότι μπορεί, και πολύ περισσότερο δε τη στιγμή που απέναντί της έχει την Ρίτας, μια ομάδα που σαφώς και δεν είναι δυσκολότερη από την Μάλαγα. Λοιπόν, να πω ότι στην ΑΕΚ υπάρχει ένας έτσι παροξισμός για την μεγαλύτερη παρουσία φιλάθλων της ΑΕΚ. Ήδη έχουν εξασφαλιστεί περισσότερα εισιτήρια για τον αγώνα και αναμένεται να υπάρχει δυναμικό παρόν από τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Τα εισιτήρια τα οποία κοστίζουν 50 ευρώ, αλλά νομίζω το κόστος είναι το λιγότερο δυνατό. Το θέμα είναι να υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια. Και από την άλλη πλευρά, ήδη από τη στιγμή που η ΑΕΚ βρέθηκε στο τελικό, ξεκίνησε μια διαδικασία ώστε να υπάρχουν περισσότερα τσάρτερ τα οποία θα μεταβούν στην αυθημερών αύριο στην Ισπανία για να βρεθούν όλοι στο πλευρό της ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και θα πάμε κατευθείαν στην Ισπανία. Στην Ισπανία που σας είπαμε πριν από λίγο για τη μεγάλη προσπάθεια αυτή που θα κάνει η ΑΕΚ για να ξαναγίνει βασίλισσα με στέμα μέσα στην Πανταλώνα, εκεί που διεξάγεται το Final Four. Χρήστος Τσάλτας θα μας βοηθήσει λίγο να πάρουμε άρωμα από τον τελικό αυτό. Χρήστο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στην Πανταλώνα. Τι κάνετε?
1: Εμείς είμαστε μια χαρά. Εσένα περιμένουμε να ακούσουμε. Πώς είναι εκεί τα πράγματα για την ΑΕΚ?
2: Αυτή τη στιγμή, ενώ στις 9 Ισπανίας, 10 ώρα Ελλάδας, θα γίνει προπόνηση εν όψη του μεγάλου τελικού της ΑΕΚ απέναντι στη Ρίτας Βίλνιους, το κλίμα είναι ήρεμο στις τάξεις της ΑΕΚ. Υπήρξαν πανηγυρισμοί, υπήρξαν χαμόγελα το βράδυ της Πέμπτης, αλλά με το που ξημέρωσε η Παρασκευή, τα χαμόγελα έδωσαν θέση τους στη σοβαρότητα, γιατί στην ΑΕΚ ξέρουν ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Όλοι βγαίνοντας από τα αποδυτήρια λέγαν ένα πράγμα, δύο λέξεις, ένα ακόμα. Ένα ακόμα, ενώντας ένα παιχνίδι ακόμα, μία νίκη ακόμα για την κατάκτηση του τίτλου. Πλέον τα μάτια της ΑΕΚ είναι μόνο στον τίτλο, είναι μόνο στο στόχο.
1: Χρήστο, καταρχάς με τον κόσμο τι γίνεται εκεί? Μάθαμε ότι βρέθηκαν επιπλέον εισιτήρια και αναβλώθηκαν εξτρά πτήσεις τσάρτερ προκειμένου να έρθει περισσότερος κόσμος αύριο στο τελικό.
2: Ναι, από ιδιώτες αναβλώθηκαν τα τσάρτερ, όχι από την ΚΑΕΑ. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί υπήρχαν διάφορες φήμες και υπήρξε μια φημολογία που αναπτύχθηκε για τσάρτερ από την ΑΕΚ. Όχι, η ΑΕΚ δεν ναύλωσε κάποιο τσάρτερ. Ιδιώτες ήταν αυτοί που ναύλωσαν τα τσάρτερ. Αναμένονται περίπου 500 επιπλέον, σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις. Θα έρθουν και αρκετοί μεμονωμένοι μάλιστα στην Πανταλώνα τις επόμενες ώρες. Οπότε η ΑΕΚ θα έχει περίπου 2.000 ή και παραπάνω οπαδούς στο πλευρό της για να της δώσουν όθηση για την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου της.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή παρακολουθώ και το παιχνίδι της Αλγκύρης, παραθετικά να πω 23-25 μείωσε η Λουθανική ομάδα. Η έτερη λιθουανική ομάδα, η Ρίτας, είναι στο δρόμο της ΑΕΚ. Τι πιστεύετε, δεν την έχω παρακολουθήσει φέτος καθόλου πραγματικά. Ποια δυναμική έχει?
2: Είναι μια στο μάτι, αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Είναι μια ομάδα η οποία έχει αρχές, έχει τον ίδιο προπονητή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, άρα έχει μια μένει γύρω από το παιχνίδι και έχει έναν παίχτη, τον Τζέρικ Χάρντιν, ο οποίος είναι σε εξαιρετική κατάσταση και το απέδειξε και στον ημιτελικό κόντρα στην Τενερίφη, είχε 29 πόντους και ο Χάρντιν είναι ο νούμερο ένα πονοκέφαλος για την στο μεγάλο τελικό. Η Ρίτας, η οποία διέλυσε την Τενερίφη, την εξαφάνισε από το κήπεδο, ήταν σαφώς ανώτερη και κατάφερε έτσι να πάρει μια πολύ σπουδαία νίκη. Πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Άρα ναι, καταλαβαίνεις πόσο μεγάλο δέλεαρ είναι εκεί για τους Λιθουάνους.
1: 100%. Τώρα, η ΑΕΚ, εσύ ήσουν εκεί, παρακολούθησες τον αγώνα, αλλά έχω την αίσθηση, Χρήστο, ότι το κέρδισε το παιχνίδι από την άμυνα. Δηλαδή, η Μάλαγα είναι μια ομάδα που σκόραρε 90+ και τη μείωσε πάρα πολύ η ΑΕΚ.
2: Ναι, 100% ήταν η άμυνα το κλειδί για τη νίκη, γιατί η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ συγκεντρωμένη σε αυτό το κομμάτι. Δέχτηκε 9 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, 21 στο πρώτο ημίχρονο και 65 πόντους παθητικό. Άρα καταλαβαίνεις ότι τα νούμερα αυτά για ημιτελικό αγγίζουν το άριστα. Αν δεν είναι άριστα, αγγίζουν το άριστα. Ήταν τρομερή προσπάθεια της ΑΕΚ στην άμυνα και μέσα από εκεί κατάφερε να πάρει την νίκη, γιατί στην επίθεση έκανε τα απλά πράγματα. Προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα. Όταν απαλλάχθηκε από το άγχος μετά το ξαλέπτο, έβαλε κάποια σουτ. Άνοιξε την άμυνα των Ισπανών, οι οποίοι δεν είχαν απαντήσεις. Χάρη στην άμυνα της ΑΕΚ, η άμυνα ήταν αυτή που την οδήγησε στο μεγάλο τελικό.
1: Το ρώτησα αυτό γιατί από ό,τι καταλαβαίνω η Ρίτας είναι μια ομάδα που βασίζεται στην περιφέρεια, στο μακρινό σου.
2: Είναι διαφορετική από τη Μάλαγα. Είναι δύο διαφορετικές ομάδες, για να είμαστε πιο ακριβοί. Μάλαγα είναι πιο σεταρισμένη ομάδα, ένα γκρουπ που καλά τη θέλει και πώς θα το πάρει. Η Ρίτας είναι μια ομάδα η οποία θέλει να τρέξει, της αρέσει το γρήγορο και θέλει να το εφαρμόσει αυτό στο παρκέ. Αυτό θα πρέπει να το περιορίσει η ΑΕΚ, όπως και τα rebound, γιατί οι παίχτες των Λιθουανών πηγαίνουν στο επιθετικό rebound, 2 και 3 μαζί, οπότε η ΑΕΚ πρέπει να είναι σοβαρή και να κρατήσει μακριά το στεφάνι της τους Λιθουανούς. Τώρα, γιατί επειδή έχουν κορμιά για να πάρουν τα rebound. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά επειδή ξέρω πολύ καλά τον Ντράγκα Σάκοντα, νομίζω ότι θα πάει πολύ διαβασμένο σε αυτό το παιχνίδι. Και είναι πολύ σημαντικό ότι η ΑΕΚ έχει τον coach, το συγκεκριμένο coach για αυτό το τελικό.
2: Είναι τεράστια υπόθεση για τον οργανισμό της ΑΕΚ που έχει έναν προπονητή τέτοιου βεληνικούς. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι τεράστια υπόθεση για την ΑΕΚ που έχει τον Ντράγκαν Σάκοντα. 12 μέρες προετοίμαζε την ομάδα για τον ημιτελικό και έβγαιναν στο παρκέ οι παίκτες και έδιναν την εντύπωση ότι παίζανε για τη ζωή τους. Ήταν τόσο σκυλιασμένοι στην άμυνα που ήταν εντυπωσιακή εικόνα. Και αυτό πιστώνεται στο Σάκοντα που είχε προετοιμάσει άριστα την ομάδα του και τακτικά και πνευματικά, γιατί και στα δύο κομμάτια δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση ο Πολυνίκης προπονητής.
1: Μάλιστα, κάτι άλλο και τελευταίο, Χριστό. Αρκετός κόσμος βρίσκεται εκεί στην Ισπανία, έτσι. Δηλαδή είναι και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Λούκιτς, αρκετοί προπονητές Έλληνες.
2: Έχει αρκετό κόσμο. Επίσης,
1: ναι,
2: ο οποίος παρέδωσε και βραβείο στον Κέντρικ Πέρι για την παρουσία του στην δεύτερη καλύτερη πεντάδα της τελευταίας δεκαετίας στο PCL. Είναι και ο Λουίς Κόλα είναι εδώ και ο Χόρχε Γκαρμπαχώσο ως πρόεδρος της FIFA και ο Κέβιν Πάντερ ήταν επίσης στη Βαρκελόνη, στην Πανταλόν για τον καλά που έγινε. Γενικά αυτό το τριήμερο είναι η Πανταλόνη, είναι το επίκεντρο του μπασκετικού ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι γίνεται ένα πολύ σπουδαίο τουρνουά, το Final Four. Είναι το PCL, άλλωστε πλέον με την ανάπτυξη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, είναι η δεύτερη πιο δυνατή διοργάνωση στην Ευρώπη μετά την EuroLeague.
1: Έτσι. Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστώ. Καταλαβαίνω ότι έχεις αρκετή δουλειά με την νίκη και την επιστροφή στην Ελλάδα.
2: Τώρα είναι ήρεμα, το βράδυ θα έχει πάρα πολύ δουλειά. Και επίσης, κλείνοντας, να αναφέρω ότι επειδή ανέφερα και τα βραβεία, να τονίσω ότι η ΑΕΚ ήταν από τις πρωταγωνίστριες ομάδες στα βραβεία του BCL για τη φετινή σεζόν. Δεδομένου ότι ο MVP είναι ο Frank Bartley, αναδείχθηκε ο Frank Bartley. Ο καλύτερος προπονητής της σεζόν ήταν ο Ντράγκαν Σάκοτα, κέρδισε το βραβείο. Και ο Ραϊκουάν Γκρέι ήταν μαζί με τον Φρανκ Μπέρκλε στην κορυφαία πενταδάρα. Τρεις εκπρόσωποι της ΣΑΚ παρέλαβαν βραβεία.
1: Θα πάρει και το άλλο αύριο και θα κάνει τέσσερα.
2: Αυτό λοιπόν είναι το επιστέγασμα για μια τέλεια σεζόν στο BCL. Μετράει 14 νίκες σε 16 αγώνες, αλλά τίποτα δεν θα έχει αξία αν δεν καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο το βράδυ του Σαββάτου.
1: Έτσι. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Ακούσαμε λοιπόν από την Μπανταλώνα τον Χρήστο Τσάλτα, ο οποίος μας έδωσε τις τελευταίες λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και πώς θα παρουσιαστεί αύριο στον μεγάλο τελικό με την Ρίτας. Αυτή τη στιγμή το παιχνίδι που γίνεται στη Λιθουανία για την Ευρωλίγκα, η Ζαλγκίρις Κάουνας είναι πολύ μέσα στον αγώνα, είναι στο 27-29 και έχουμε ακόμα 6 λεπτά για να τελειώσει το ημίχρονο. Άρα η βραδιά θα είναι μεγάλη εκεί στο Κάουνας. Εμείς θα ολοκληρώσουμε με την ΑΕΚ, με τις δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος αναφέρθηκε για τον αυριανό αγώνα.
1: Αν το βλέπουμε παιχνίδι με σημασία, τι σημασία έχει, εννοείται ότι ήταν καλό παιχνίδι. Πιστεύω ότι έχουμε παίξει και καλύτερα παιχνίδια, αλλά δεν ήταν ο αντίπαλος τόσο καλός και τόσο σημαντικό παιχνίδι. Εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι με απόδοση. Παρόλα τα πάντα κάτι έχουμε να πούμε, κάποια παράπονα, αλλά δεν είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά παίξαμε μια σπουδαία άμυνα, ιδιαίτερα στο πρώτο μήκρο τους κρατούσαμε πολύ χαμηλά. Μια ομάδα πια στο πρωτάθλημα πάει πάντα 100 πόντους και έχει πολλά όπλα όσον αφορά το transition παιχνίδι και τα short. Έχουμε παίξει σε αρκετά παιχνίδια με ομάδες up-tempo, όπως είναι Άουμπα Βερολίνο, όπως είναι και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όταν παίζουν στρίβη άμυνα στο πρωτάθλημα, τρέχουν και βάζουν εύκολους πόντους. Εννοείται ότι κάθε παιχνίδι είναι λίγο διαφορετικό, παρόλα που λέμε ότι πάνε να τρέχουν. Αυτό εντάξει, δεν είναι μόνο να σταματήσουμε αυτόν και αυτόν, έχει σχέση και τις επιλογές δικές μας, τις επιτυχίες. Αν προσέχουμε και είμαστε λίγο έτσι με σωστό μυαλό, δεν αφήνουμε και όταν γίνεται φάση σουτ, ότι έχουμε καλές προϋποθέσεις να γυρίζουμε πίσω στην άμυνα, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για transition defense, κάτι που έγινε. Πιστεύω ότι έχω διαβάσει κάποιες δηλώσεις με μικρών παίκτων που λένε ότι έχουν πολύ καλή αυτοπεποίθηση. Και είναι σημαντικό σε αυτές τις στιγμές όταν συμμετέχεις στο Final Four να νιώθεις καλά και να πιστεύεις το αυτό. Εκτός από που κάθε παίκτης παίζει ένα σωματείο που ανοίγει, πρέπει να σκέφτεσαι και αυτό του για την καριέρα, την οικογένεια, ότι είναι μια στιγμή που μπορεί να αλλάξει το μέλλον του. Σίγουρα είναι μια έτσι διαδικασία που αρκεί από την πρώτη μέρα όταν μιλάμε και πολλά πράγματα έχουν δραστήσει με την περσινή εμπειρία. Που φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, που ήταν μεγάλη επιτυχία να φτάσουμε, αλλά δεν είχαμε τα όπλα να το επέψουμε. Είναι διαφορετικές φάσεις στην καριέρα έναν προπονητή που σκέφτεται πώς να ξεκινήσει, πώς να βελτιωθεί, πώς να είναι σε κάποια καλή ομάδα, πώς θα αντέξει πάρα πολλές ομάδες που γνωρίζουν ούτε στο πρώτο θέμα εδώ και σε άλλα πρωταθλήματα, οι οποίοι είναι do or die, δηλαδή ή δεν είσαι, δηλαδή πρέπει να περάσει όλα αυτά. Τώρα όμως για μένα δεν υπάρχει. Την πίεση δεν υπάρχει. Είμαι σταθερά όσον αφορά την καριέρα μου. Μπορώ να σταματήσω αύριο, μπορώ να συνεχίζω. Δηλαδή είναι κάτι που με ευκολύνει και έχω κάνει ένα team προπονητικό που με βοηθάει πάρα πολύ. Εννοείται και οι παίχτες παίζουν επιλογές που κάνουμε, παίζουν μεγάλο ρόλο. Καμιά φορά δεν βγαίνει κάτι που δεν θέλεις, αλλά σε γενικές γραμμές βελτίωση φαίνεται και αυτό κάνει πολύ ευχαριστημένο να συνεχίζεις και να έχεις περισσότεροι εκτός από τους Λιτώνους. Πιστεύω ότι Τενερίφε και εγώ. Στο Τενερίφε ήταν φαβορή για το Final Four, επειδή με βάση με τα αποτελέσματα που είχε να κερδίσει η Real Madrid μέσα στο Madrid. Είναι κάποια αποτελέσματα που σε λες ότι είναι καλή. Όμως σήμερα εννοείται ότι είναι για μένα κάποια έκπληξη πόσο δυνατά έπαιξε Ρίτας και πόσο είχε ελέγξει το παιχνίδι από το πρώτο λεπτό. Σίγουρα είναι ένας τελικός πολύ δυνατός. Το πρόβλημά μας πάντα είναι συμμετοχή των παικτών. Δεν έχουμε τα πολυτέλεια αυτή να είναι κάτω από 20 λεπτά όλοι, οπότε θα δούμε πόσο κουρασμένοι είμαστε και πόσο συγκεντρωμένοι είμαστε.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να θυμίσω στο Κάουνας, Ζαλγκίρις Κάουνας, Φενέρμπαχτσε 29-33, μεγάλη μάχη λοιπόν στη Λιθουανία. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός παίζει τον δικό του τελικό για να πάει στο Final Four απέναντι στη Βαλένθια. Στις 9 και 4 θέλει την τρίτη νίκη που θα τον οδηγήσει στο Final Four. Πάμε Θεσσαλονίκη τώρα για να ακούσουμε τα τελευταία νέα για ΠΑΟΚ ΑΡΗ Ηρακλή από τον Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, όπου ο δικέφαλος του Βορρά με τον Χατσίδη στην αποστολή, χωρίς τον Γιακουμάκη να είναι στη διάθεση του προπονητή, αλλά με όλους τους υπόλοιπους παίχτες να τίθεται στην διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου, πάει να χτυπήσει το μάτς με τον Ολυμπιακό. Δεν θα είναι εύκολη αποστολή, αλλά από την άλλη πλευρά ξέρουν όλοι ότι μία νίκη ή ακόμη και μία ισοπαλία στο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ θα είναι θετικό αποτέλεσμα. Σε αυτό το παιχνίδι ο κύριος Λουτσέσκου δεν θα κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα. θα παίξει η ίδια ακριβώς ενδεκάδα που έπαιξε το προηγούμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, τερματοφύλακας ο Παυλένκα, δεξιά ο Κένι, αριστερά ο Μπάμπα, κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Κετζιόρα με τον Μιχαηλίδη, στα χάφο με η Τέ με τον Ζαφίρι, δεξιά ο Ζίβκοβιτς στην επίθεση, αριστερά ο Τάισον, στο 10 ο Κωνσταντέλιας και στην κορυφή της επίθεσης ο Γέρε Μέγεφ. Αυτή θα είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό. Επαναλαμβάνω, η ίδια ακριβώς ενδεκάδα που έπαιξε και την περασμένη Κυριακή στην Τούμπα. Τώρα όσον αφορά στο θέμα των μπασκετικών του Δικεφάλου του Βορρά, σήμερα ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ το γεγονός ότι ο κύριος Μιστακίδης αγόρασε 8.000, μάλλον αγόρασε κάποιες εκτάσεις στην περιοχή δίπλα στο Παλατάκι, στο γήπεδο δηλαδή, στο κλειστό του ΠΑΟΚ, όπου θα δημιουργήσει ένα προπονητικό αθλητικό κέντρο για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ 8.000 τετραγωνικών μέτρων, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό θα είναι έτοιμο, λένε, το φθινόπωρο, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα είναι έτοιμο για να παραδοθεί στην ομάδα του ΠΑΟΚ το προπονητικό κέντρο. Δύο γήπεδα μπάσκετ, επίσης κερκίδες, μικρές κερκίδες και αποδυτήρια, όπως επίσης και θα γίνουν και κάποια στούντιος για αθλητές οι οποίοι θα έρχονται από άλλες περιοχές, Δράμα, Καβάλα, Σέρες, Αθήνα, από οπουδήποτε αλλού για να ενταχθούν στον ΠΑΟΚ. Αυτά ανακοίνωσε σήμερα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία είναι αυτό το διάστημα περιμένει, γιατί μετά τη νίκη που έκανε μέσα στο Περιστέρι με 72-77 έκανε το 0-2, το 2-0 απέναντι στην ομάδα του Περιστερίου, και έτσι λοιπόν θα παίξει για τη θέση 1-4, περιμένει τις υποχρεώσεις της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, όπως και ο Άρης περιμένει το ίδιο. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, να πούμε, από τη Θεσσαλονίκη, καλή επιτυχία στο τελικό, μακάρι να το σηκώσει το Basketball Champions League, θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ, όπως επίσης και καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, ο οποίος σήμερα παίζει το τέταρτο παιχνίδι και πιστεύουμε όλοι και ευχόμαστε να κερδίσει για να περάσει και αυτό στο Final Four της διοργάνωσης, όπως και ο Ολυμπιακός. Τώρα από εκεί πέρα, όσον αφορά στον Άρη, να πούμε, Μάκη, ότι ο προπονητής του Άρη, ο κύριος Γρηγορίου, έχει το Μωρόν στην διάθεσή του, αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσει. Θα βάλει τον Κουαμέ στην επίθεση, στο κέντρο της επίθεσης, σαν center four, γιατί ο Μωρόν δεν είναι και έτοιμος 100%. Εναντίον του Όφη, ο Χλεάδης Βικελίδης, ένα μάτς γοήτρου, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο Άρης το θέλει μόνο για νίκη, θέλει μόνο τη νίκη για να κατακτήσει την πέμπτη θέση, γιατί όπως είπε ο προπονητής του, ο κύριος Γρηγορίου, μιλώντας στους παίχτες, αλλά και στις συνεντεύξεις που δίνει, δεν νοεί το Άρης να μην είναι στην πέμπτη θέση, ανεξαρτήτως αν αυτή δίνει η Ευρώπη ή όχι. Και να κλείσω με Ηρακλή, όπου σήμερα ο κύριος Μονεβασιώτης έδωσε μια συνέντευξη στο σελίδα της Αθήνας και μεταξύ άλλων είπε ότι ο Ηρακλής είναι στο Big Six του ελληνικού πρωταθλήματος. Εκεί θέλω να μπούμε, είπε χαρακτηριστικά, και ότι μετά το ναυάγιο με τον Μάτσαρη, τον Ιταλό προπονητή, θα φέρουμε, είπε, ένα από τους καλύτερους προπονητές, τον καλύτερο προπονητή για τον Ηρακλή, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μονεβασιώτης. Ο οποίος επίσης τόνισε ότι θα γίνουν και μεταγραφές από πλευράς του Ηρακλή, θα ενισχυθεί η ομάδα, ούτως ώστε να παρουσιαστεί πάρα πολύ δυνατή στο επόμενο πρωτάθλημα. Τα περιμένουμε όλα και είμαστε σε αναμονή. Η άλλη εβδομάδα θα είναι καθοριστική για όλες τις ομάδες, όπως τουλάχιστον φαίνεται.
0: Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Να συμπληρώσουμε για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Κυκλοφορεί σήμερα έντονα μια φημολογία αναφορικά με ενδιαφέρον των Γιαννολεύχων για την περίπτωση του Νίκου Παπαδόπουλου. Η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει πολύ ψηλά τις μετοχές του στον κόσμο του Ηρακλή και είναι ένας προπονητής που είναι κοινής αποδοχής. Αλλά οι πληροφορίες μας πάντα λένε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία αρχικά με τον Άρη, ενώ με τον Ηρακλή τα πράγματα είναι περισσότερο σε νηπιακή ηλικία, θα λέγαμε, παρά σε κάτι προχωρημένο. Οι πληροφορίες που υπάρχουν κάνουν λόγο ότι ο Ηρακλής κινείται πολύ εντατικά στην προοπτική να έρθει προπονητής από την Ιβηρική Χερσόνησο. Παρ' όλα αυτά, ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι μέσα στη λίστα των Γιαννολεύχων. Τώρα, για να κλείσουμε λίγο με το μπάσκετ, θα πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού, τον συνεργάτη μάλλον του Εργίνα Ταμάν, τον κύριο Χρήστο Σερελή, ο οποίος αναφέρθηκε για το παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα στο ΟΑΚΑ και καταθέτει τη δική του άποψη πώς ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να πάρει τη νίκη απέναντι στη Βαλένθια.
1: In our home court, I think that we took our lesson and we'll be back.
2: Αρχικά να πω ότι δεν παίξαμε πάρα πολύ καλή άμυνα. Αφήσαμε την Βαλένθια να βρει εύκολα σουτ, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, στον ευνηδιασμό και στο transition. Κάτι στο οποίο είναι πάρα πολύ καλή και το έχουν αποδείξει σε όλη την κανονική διάρκεια της EuroLeague. Στο πρώτο ημίχρονο λοιπόν απέκτησαν αυτοπεποίθηση και σκόραν συνολικά 52 πόντους. Αντιδράσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, ξεκινήσαμε με switching defense. Στην αρχή όχι τόσο καλά, αλλά πιστεύω ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο γίναμε πιο σκληροί, παίξαμε πιο σκληρά. Χάσαμε διότι δεν καταφέραμε να βάλουμε κάποια εύκολα σουτ στο τέλος του παιχνιδιού που είχαμε την ευκαιρία και σίγουρα δεν παίξαμε με την ένταση και την ενέργεια και το πάθος που έπρεπε να παίξουμε για ένα παιχνίδι, έτσι ώστε να τελειώσουμε τη σειρά και να πάμε στο Final Four. Την Παρασκευή θα έχουμε άλλη μια ευκαιρία, θα είναι άλλο ένα παιχνίδι. Πήραμε το μάθημά μας σήμερα και πιστεύω ότι θα επιστρέψουμε και θα παίξουμε όπως πρέπει.
1: Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με χαλάρωση, πάντως αν εννοείς αυτό ή αν οι παίχτες πίστεψαν ότι έχουν τελειώσει τα πάντα. Όντως στη Βαλένθια, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, τακτικά, αμυντικά, ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, εκμεταλλευόμενοι και το γεγονός ήταν ίσως το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε αυτή η ομάδα για την είσοδο της στο Final Four. Θεωρώ ότι τα δύο παιχνίδια που κερδίσαμε κρυθήκαν στο τελευταίο σουτ. Ενδεχομένως και το σημερινό παιχνίδι θα μπορούσε να έχει κρυθεί στο τελευταίο σουτ. Μπορεί να πήγαινε και αυτό παράταση. Άρα, παρόλο που κάναμε το 2-0, ήταν δύο παιχνίδια τα οποία ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους. Αυτό που σήμερα θεωρώ ότι ήταν πρόβλημα στην ομάδα μας ήταν ότι παρασυρθήκαμε λίγο στο ρυθμό της Βαλένθια στην αρχή. Θέλαμε πάρα πολύ να τελειώσουμε τη σειρά, διότι η χρονιά που έχουμε κάνει στην κανονική διάρκεια δεν ήταν αυτή που περιμέναμε και ήμασταν με την πλάτη στον τοίχο και είχαμε κάνει το 2-0 και νιώθαμε ότι είμαστε πολύ κοντά να φτάσουμε στο Final Four. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη θέληση για αυτό, η οποία όμως δεν βγήκε αγωνιστικά στο γήπεδο. Πολλές φορές ακόμα και αυτό μπορεί να σε κάνει να σε κρατάει λιγάκι όσο και να φαίνεται οξύμορο. Όσοι έχετε παίξει και έχετε ασχοληθεί με τον αθλητισμό, όμως νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι λέω. Η αλήθεια είναι ότι, αφήνοντας μια ομάδα στη Βαλένθια που είναι πολύ καλή επιθετική ομάδα να σκοράρει εύκολα, βρήκε αυτοπεποίθηση, έβαλε μεγάλα σουτ, πολλά σουτ και αρχίσαμε πάρα πολύ να επιστρέψουμε. Όχι, δεν υπήρχε κάποια ειδική εντολή, αλλά νομίζω ότι έχουμε τους παίχτες να σουτάρουν και τρίποντο όταν είναι ελεύθεροι. Ήταν πολύ ελεύθερα τα σουτ που κάναμε. Τα δύο μάλιστα του DJ, άσχετα αν δεν είναι ο καλύτερος σουτέρ της ομάδος, ήταν ένας παίχτης ο οποίος μαζί με τον Ρογκαόπουλο επιθετικά τραβήξανε την ομάδα. Οπότε δεν μπορείς να έχεις αυτούς τους παίχτες σε καλή μέρα και αν είναι μόνοι τους να μην τους παροτρύνεις να σουτάρουν. Χάσαμε και σε ένα play, θυμάμαι, στον Νάιτζελ τώρα που το λες, που ήταν δίποντα, ας πούμε, με ένα mismatch που είχε. Ό,τι σου δίνει η αντίπαλη ομάδα πρέπει να το παίρνεις. Μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν παίξει μπάσκετ σε πολύ ψηλό επίπεδο και δεν έχει να κάνει ήταν δίποντο ή τρίποντο. Απλά θεωρώ, αυτά τα σουτ εννοούσα κυρίως, ότι στο τέλος του αγώνα, επειδή κυνηγούσαμε πάρα πολύ στην άμυνα και όλο το παιχνίδι κυνηγούσαμε και χάναμε, ενδεχομένως να μην υπήρχε αυτή η κατάλληλη ηρεμία στο μυαλό την ώρα που σουτάρουμε να βάλουμε κάποια σουτ. Αλλά τα σουτ μπορεί να μπουν, μπορεί να βγουν. Αντιδράσαμε, όπως είπες, αυτό είναι σημαντικό. Ένα παιχνίδι που μπορεί να φαινόταν χαμένο και εύκολα, το φτάσαμε στον πόντο, δεν αρκούσε. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε στο επόμενο παιχνίδι, να πάμε το παιχνίδι στον πόντο, να το τελειώσουμε πιο νωρίς. Θα αναλύσουμε το παιχνίδι σήμερα, θα το δούμε και με τον προπονητή, θα το δούμε και αύριο. Είναι μια κουβέντα, η οποία ούτως ή άλλως έχουμε ξεκινήσει και παίζουμε περισσότερες αλλαγές από ό,τι παίζαμε όλη τη χρονιά με αυτή την ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία πολλές φορές δεν χτυπάει τις αλλαγές απ' έξω και χτυπάει συνέχεια από τους περιφερειακούς. Άρα, παίζοντας αλλαγές, δεν είναι το ζήτημα μόνο οι ψηλοί μας πώς θα παίξουν, αλλά και πώς οι υπόλοιποι περιφερειακοί θα καλύψουν τους χώρους σωστά για να μην έχουμε είτε drive είτε spot-up. Στην αρχή, όταν παίξαμε αλλαγές, δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Σκοράραν πολύ εύκολα. Στη συνέχεια, κλείσαμε λίγο τους διαδρόμους. Όσες φορές προσπάθησαν να κάνουν drive και να κάνουν kick-out πάσα, είχαμε κλείσει τη ρακέτα μας. Οπότε, κερδίσαμε ένα-δύο επιθετικό φάουλ, κλέψαμε δύο μπάλες και ήταν σωστό αυτό. Θα δούμε. Θα το αναλύσουμε με τον προπονητή και θα αποφασίσουμε. Νομίζω όμως ότι ό,τι και αν αποφασίσουμε να παίξουμε, αυτό που μετράει πιο πολύ απ' όλα είναι. Γιατί σήμερα στην αρχή, όπως είπα και πάλι, παρόλο που υπήρχε θέληση, δεν το είχαμε αυτό. Δεν είχαμε καθόλου τα κορμιά μας. Δεν είχαμε ένταση στο παιχνίδι μας. Δεν είχαμε τα κορμιά μας πάνω στην μπάλα και πάνω στους αντιπάλους. Θα έλεγα ότι ήμασταν λίγο παθητικοί. Περιμέναμε τον αντίπαλο παρά προσπαθούσαμε εμείς να δράσουμε.

Αυτά και με τον Παναθηναϊκό. 38-44 στη Λιθουανία λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Πάμε στο ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού, όπου πρόβλημα πλέον υπάρχει με τον Γιουσούφ Χατζίτσι, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού, και αποτέλεσμα αυτό είναι να μην τον υπολογίζει για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι όμως το μικρότερο κακό, καθώς οι εξετάσεις οι οποίες υποβλήθηκε έδειξε ότι έχει υποστεί ρήξη χιαστού, συνεπώς τίθεται off από το συγκεκριμένο αγώνα και για αρκετό χρονικό διάστημα ακόμα. Να θυμίσω ότι ο ίδιος ποδοσφαιριστής είχε πάθει ζημιά στο ίδιο γόνατο και πέρσι τον Οκτώβριο, όχι πέρσι τον Οκτώβριο, το 24 πρέπει να ήταν, όταν είχε κάνει και τον ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τότε είχε τραυματιστεί και χρειάστηκε ένα μεγάλο διάστημα για την αποκατάστασή του. Σαφώς τώρα στον Ολυμπιακό τα πράγματα είναι ένας τελικός τον οποίο θα πρέπει να κερδίσει, είτε για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα είτε για να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Τώρα, αν και είναι ακόμα νωρίς, γιατί προέχει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό πολλά αναφέρονται και λέγονται για την επόμενη μέρα, αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία δεν αλλάζουν. Ο Ολυμπιακός αγωνιστικά θα διεκδικήσει μέχρι τέλους τις πιθανότητες που έχει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και η δεύτερη θέση, η οποία τον οδηγεί και αυτή στο Champions League, έστω μέσα από το μονοπάτι για να βρεθεί στην League Phase. Αναφορικά με τις σκέψεις που υπάρχουν για την επόμενη σεζόν, υπάρχουν αρκετά, και ένα σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει και με το Μουντιάλ, το οποίο πλησιάζει, και έτσι λοιπόν κάποιοι παίκτες από αυτούς του Ολυμπιακού που θα αγωνιστούν εκεί ίσως να έχουν την ευκαιρία να δείξουν και κάποια περισσότερα πράγματα. Το σίγουρο είναι πάντως ότι στον Ολυμπιακό αλλάζουν τα δεδομένα και για τον Κλέιτον και για τον Γιάρεμτσουκ, παρά το γεγονός ότι και τους δύο τους είχαν φευγάτους το προηγούμενο διάστημα. Οπότε αμφότεροι αναμένεται να συνεχίσουν στην ομάδα του Ολυμπιακού. Να μείνουμε λίγο σε κάποια θέματα ακόμα. Αυτή τη φορά να πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι γνωστό ότι εδώ και αρκετό καιρό προσπαθεί να βρει την λύση ώστε να επαναπατρίσει τον Βλαχοδήμο, αλλά φαίνεται ότι οι πιθανότητες σιγά σιγά μειώνονται. Στη Σεβίλη είναι δεδομένο ότι δεν μένει. Η Newcastle δεν θέλει να τον αφήσει, αλλά θα πρέπει να βρει κάποια άλλη ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Υπάρχουν πληροφορίες ότι πρόταση φαίνεται να έρχεται από Bundesliga και συγκεκριμένα από την Στουτγκάρδη, η οποία έχει ρίξει κλεφτές ματιές, και με αυτά τα δεδομένα δεν αποκλείεται να κινηθεί για την απόκτησή του. Σε ένα τέτοιο σενάριο, δηλαδή αν δεν τελεσφορήσει η περίπτωση του Βλαχοδήμου στον Παναθηναϊκό, έχουν ήδη στο μυαλό τους και στον μπλοκάκι τους σημειώσει έναν άλλο παίχτη, ένα δικό τους παιδί, τον Χριστογιώργο, ο οποίος ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, αλλά καριέρα έκανε στον Όφι. Δεν αποκλείεται λοιπόν, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, να επιστρέψει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί το επόμενο διάστημα. Μία άλλη περίπτωση τώρα, μια που έχουμε πιάσει τα μανατζερικά, έχει να κάνει με την περίπτωση του Κουλιαράκη, ο οποίος φαίνεται να είναι στα ραντάρ της Γιουβέντους και να κάνει έτσι το ξεπέταγμα φεύγοντας από την Βόσμπρουκ και να πάει σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ. Η Γιουβέντους λοιπόν, σύμφωνα με το Tutti Sport, ενδιαφέρεται για την απόκτηση του κεντρικού αμυντικού της γερμανικής ομάδας, και όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι Ιταλοί εξετάζουν επίσης και την περίπτωση του Τάτι, ο οποίος αγωνίζεται στη Γαλλία με την Ναντ. Τώρα, ποιος θα προχωρήσει από τους δύο, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να σου το πω, αλλά σίγουρα ο Κουλιαράκης είναι μεταξύ των παιχτών που ενδιαφέρουν την Ιταλική ομάδα. Αυτά όσο αφορά τα ποδοσφαιρικά, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Και μία είδηση η οποία έρχεται από το NBA, λίγο
να την σημειώσω και αυτήν. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι στο NBA η κατάσταση πλέον είναι δεδομένη για να προχωρήσει το NBA Europe και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη έχουν εξασφαλίσει το πράσινο φως από τρεις δυνατές ευρωπαϊκές ομάδες. Το project το μεγάλο όμως είναι να μπορέσουν και θέλουν και επιδιώκουν και στοχεύουν να πάρουν το πράσινο φως από ομάδες που έχουν ποδοσφαιρικό προφίλ. Δηλαδή, τι εννοώ, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Ρώμα, Juventus, ψάχνουν να βρουν τέτοιες ομάδες για να υπάρχει αυτό το background από πίσω. Υπάρχουν φυσικά ορισμένες οι οποίες το έχουν ήδη, δηλαδή η Real, Barcelona, Bayern Μονάχου, αλλά μέχρι εκεί θέλουν να έχουν την ετικέτα και το προφίλ αυτών των ομάδων προκειμένου να μην υπάρχει ανταγωνισμός και να μπορέσουν να έχουν περισσότερες. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να δώσουμε και το τελικό αποτέλεσμα στο ημίχρονο από το Κάουνα 42-47. Μεγάλη μάχη στο δεύτερο ημίχρονο. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα πλέον. Εσείς μένετε συντονισμένοι στην Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στο σπόρο ακούτε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 9. Από το Θόδωρο Μπαρμπαρή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα, για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σάββατο 9 Μαΐου του 2026, 28 λεπτά μετά τις 7, ξέρεις τι είναι να ξεκινάς, να έρθεις, να κάνεις εκπομπή και να βλέπεις ξαφνικά το λάστιχο του αυτοκινήτου, πίτα, καταλαβαίνετε, τρέχεις. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά, 7 και 28, το κάναμε αυτό, πόσο λένε, το σπριντ ήταν μεγάλο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8 και ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Μια εκπομπή που την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 λέμε, άσχετα πότε ξεκινάμε, μέχρι και τις 10 το πρωί. Θα είμαστε μαζί για 2,5 ώρες εδώ και έχουμε να πούμε πολλά, πάρα πολλά. 6943 63 54 51 το τηλέφωνο Viber που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Σε αυτό το τηλέφωνο δεν μπορείτε να κάνετε κλήσεις, δεν μπορείτε να στέλνετε SMS. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας στο στούντιο mahe998@gmail.com. Επίσης μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 210-710-8000. Ήδη τα μηνύματα βλέπω ανησυχίας είναι αρκετά, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Εντάξει, τι είπαμε, την παθαίνουμε, καμιά φορά την παθαίνουμε. Σήμερα είναι και γιορτή, γιορτάζει ο Χριστόφορος. Θέλω να πω ένα μεγάλο χρόνια πολλά σε ένα φίλο μου τον Χριστόφορο από πού είναι ο Χριστόφορος, η καταγωγή του είναι από τη Χαλκίδα. Αλλά μένει στην Αργυρούπολη. Καλημέρα στον Χριστόφορο, καλημέρα, ελπίζω να με ακούει. Και όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, όπως ο Χριστοφής, η Χριστοφίνα, ο Ισαΐας είναι του Αγίου Χριστοφόρου Μάρτυρος, προφήτου Ισαΐα του και Αγίου Νικολάου, ο νέος εν Βουνένης. Σήμερα είναι και η μέρα της Ευρώπης, λέει. Ποια Ευρώπη, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάμε στην πρώτη μουσική επιλογή του Εφρέμ του Χαραλαμπίδη που τον έχουμε στην ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο και επιστρέφουμε να δούμε όλα τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, να δούμε τον καιρό, εφημερίδες, έχουμε αρκετά να πούμε σήμερα. Πάμε.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα να προλάβουμε να δούμε τα θέματα της ημέρας, να δούμε τα καθιερωμένα που λέμε κάθε πρωί Σαββάτου και Κυριακής. Καταρχήν να πούμε καλημέρα στο Θανάση, μας στέλνει τις ευχές του. Καλό Σαββατοκύριακο, αγαπητέ Γιώργο Γαριφάλου. Καλή εκπομπή, πολλά συγχαρητήρια για την τηλεοπτική εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση, από το Περιστέρι. Δολιοφθορά μου λέει. Λες. Μα όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Όταν έχεις παλιό αυτοκίνητο, βέβαια. Να σας πω ότι χάρηκα που είδα λίγο πιο κάτω, ξεκινώντας αφού το έφτιαξα το λάστιχο, είδα πιο κάτω ένα Τέσλα να είναι στην άκρη του δρόμου με τα τριγωνάκια του. Λέω εντάξει, οι διαφορές είναι μεγάλες, αλλά το πάθημα είναι το ίδιο και για τους δύο. Λοιπόν, καλημέρα μας λέει και η Βέρα, καλή εκπομπή κύριε Γαριφάλου, χρωστάτε λέει κάποια μισά ώρα, οπότε κανονίστε την πορεία σας, καλή εκπομπή. Ναι, έχεις δίκιο, όχι δεν είναι πολλά. Άλλο ένα μου νομίζω. Ήταν και τα άλλα κάτι πενταλεπτάκια. Δεν ήταν. Δεν νομίζω. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Κώστας ο Σαμπάνης, συζητούσαμε την περασμένη εβδομάδα. Ήταν για πολλή ώρα το συζητούσαμε αυτό και με τους άλλους ακροατές. Για το θέμα των ηλεκτρικών πατινιών, μας στέλνει σήμερα. Κύριε Γαριφάλου, καλημέρα σε εσάς και τους συνεργάτες της εκπομπής. Καλημέρα στους ακροατές του σταθμού, τον κύριο Πίκορο και όλους τους τακτικούς σχολιαστές. Σε διαβούλευση θα τεθεί το θέμα των ηλεκτρικών πατινιών. Θα αλλάξει ο ΚΟΚ, αν και αυτό όπως μερικά άλλα έπρεπε να τα έχουν προβλέψει. Στη διάθεσή σου, καλή δύναμη. Πραγματικά η πρόθεση, όπως φαίνεται σύμφωνα με κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει ο Χρυσοχοΐδης, είναι να απαγορευτούν στα ανήλικα τουλάχιστον. Και κάποιες άλλες προσαρμογές του νόμου σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό και αυτό. Θα πάμε στην παραβατικότητα από εκεί πέρα, στην παρανομία. Ξέρεις, κάποια πιτσιρίκια θα κλέβουν τα πατίνια. Είναι λίγο δύσκολο τώρα αυτό η αντιμετώπιση του. Πάνω απ' όλα είναι στην παιδεία, στην παιδεία του ανθρώπου. Επίσης καλημέρα και στον Φάνη, καλημέρα και στο Γιάννη. Ο Γιάννης από που είναι δεν ξέρουμε, μας στέλνει την καλημέρα του. Πάμε, μιας και να μην τον έχουμε τον άνθρωπο στη γραμμή και περιμένει, πάμε να ακούσουμε την καλημέρα του, είναι ο αγαπητός Στέφανος, και να του ευχηθούμε καλό πρωινό Σαββάτου. Καλημέρα Στέφανε.
1: Καλημέρα Γεώργιε και καλό πρωινό Σαββάτου.
0: Να είσαι καλά.
1: Να πω χρόνια πολλά για την κορούλα σου, 5 Μαΐου που γιόρθωσε.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Και στον Εφραίμ δίπλα και που γιόρθωσε για αυτός 5 Μαΐου.
0: Ναι, έχεις δίκιο, ναι, Εφραίμ δεν σου είπα τίποτα, Όπου να κουνάει το κεφάλι του Εφραίμ.
1: Και σήμερα να πούμε και χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζοντες του Αγίου Χριστοφόρου.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι προστάτες των οδηγών.
0: Σωστά.
1: Αν και ήταν χθες η επέτειος, αλλά εγώ θα το πω σήμερα, γι' αυτό βγήκα πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Είναι η μάχη της Γραβιάς, 8 Μαΐου 1821. Αφού μετά την ήττα του Διάκου στην Αλαμάνα, επήλθε αυτή η ήττα και δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε τις ορδές του Ομέρ Βριώνη. Ο Ομέρ Βριώνη αποφασίζει να κινηθεί προς Άμφισσα, περνώντας από τη Γραβιά, οπότε θα πέρναγε από Γαλαξίδη και Ιταία προς το Μοριά για να καταπνίξει την επανάσταση που είχε ξεκινήσει. Ο Οδυσσέας Ανδρούσος λοιπόν το καταλαβαίνει αυτό, με 117 άλλους κατάλληλους 120 παλικάρια, μεταξύ αυτών και ο Αγγελής Γοβιός από την πατρίδα σου.
0: Βέβαια, ο Αγγελής Γοβιός.
1: Το χάρι της Γραβιάς, ο Αγγελής. Ζητάει όσους θέλουν να πάνε μέσα στο χάνι της Γραβιάς, γιατί υπήρχαν και αντιρρήσεις σχετικά με το αν θα πρέπει να μείνουν ή δεν πρέπει να μείνουν, γιατί είπαμε ότι πριν λίγο καιρό, 23 Απριλίου, είχε συμβεί ό,τι είχε συμβεί στη μάχη της Αλαμάνας. Δύο μουνιώτες Πανουργιάς πιάνουν λοιπόν τις ορεινές περιοχές και λέει ότι σε ασανδρούσος όποιος θέλει να σύρει το χορό μαζί μου. Ο χορός που χορέψανε σήμερα με τους ιστορικούς της εποχής είναι κάτω του Βάλτου τα χωριά. Και μπήκαν λοιπόν μέσω χάνη 117 κατά τους 120, αντιμετωπίζοντας περίπου 3-4 χιλιάδες τουρκαρβανούς του Ομέρ Βριώνη. Δόθηκε σφοδρή μάχη, δεν μπόρεσε να καταλάβει το μέρος ο Ομέρ Βριώνης, είχε περίπου 300 νεκρούς Γιώργο και 600 περίπου τραυματίες. Οπότε γυρνάει προς τη Λαμία για να φέρει το πυροβολικό του. Αυτό το αντιλαμβάνεται ο Οδυσσέας Ανδρούσος και φεύγουν νύχτα και δεν βρήκε κανένα μες στο χάνι και από την μανία του, από το θυμό του, βορβάδισε το χάνι και το κατέστρεψε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα αυτή η μάχη νικηφόρα για τους Έλληνες. Πρώτον, να μην διέλθει ο Ομέρ Βριώνης προς την Άμφισσα, προς Ασάλωνα, όπως λέγονται εκείνη την εποχή, για να καταστήλει την επανάσταση στο Μοριά. Το δεύτερο είναι ότι ψυχώθηκαν οι Έλληνες, διότι μετά την ήττα, όπως καταλαβαίνει, το ειδικό είχε πέσει. Και φυσικά έδωσε και την ευκαιρία στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, γιατί λίγες μέρες αργότερα, στις 13 του μηνός, έχουμε τη μάχη στο Βαλτζέτσι. Και έτσι ανεκόπη αυτή η πορεία του Ομέρ Βριώνη. Να πούμε ότι ο Ομέρ Βριώνης και ο Αθανάσιος Διάκος και ο Ανδρούτσος και ο Καραϊσκάκης ήταν γνωστοί από την αυλή του Αλή Πασά, διότι ο Ανδρούτσος ορφανός, αλλά ήταν φίλος πολύ ο πατέρας του με τον Αλή Πασά, τον είχε πάρει ο Αλή Πασά στην αυλή του και μαζί με τη μητέρα του, ακριβή Τσαρλαμπά το όνομά της, και τον πάτρεψε με την Ελένη Καρέλη από τους Καλαρίτες των Ιωαννίνων.
0: Μάλιστα.
1: Του έδωσε το αρματολίκι της Ρούμελης, το λιοντάρι της Ρούμελης, και ο Ανδρούτσος μετά, αφού είδε ότι ο Χρουσίτη πολιορκεί τον Αλή Πασά, έστρεψε το βλέμμα του, την προσπάθειά του, όπως στην εθνική μας υπόθεση. Ο Ανδρούτσος είναι και ο πρώτος νεκρός από ελληνικά χέρια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τον σκοτώσανε ελληνικά χέρια και πίσω από την δολοφονία του στην Ακρόπολη τον εγκρεμίσανε, τον πνίξανε τον άνθρωπο. Ήτανε και το πρώτο παλίγαρο του Γιάννης Ογκούρας, έτσι, και οι πολιτικές δυνάμεις εποχής, ο Κολέτης. Είναι ο πρώτος νεκρός πέθει από ελληνικά χέρια. Λοιπόν, γι' αυτό έχω πει πολλές φορές και αργήσω να γίνομαι και δυσάρεστος, ότι οι αγωνιστές ανάδοσης της επιτροπικρατίας περνάγανε πολύ καλύτερα από ό,τι μετά.
0: Έτσι.
1: Οι πιο πολλοί δολοφονηθήκανε, σκοτωθήκανε, Μπουμπουλίνα, Μαρδό Μαυρογένος πέθανε από την πείνα, Καραϊσκάκης δολοφονήθηκε, Μπουμπουλίνα δολοφονήθηκε, Ανδρούσος δολοφονήθηκε, Νικηταράς στην πείνα κλπ. Κλπ. Τώρα, αν σε παίρνει ο χρόνος, δύο τραγούδια είναι, ή το κάτω σου βάλει τα χωριά, ή το Ανδρούσι μάνα χαίρεται.
0: Okay.
1: Λοιπόν, αν θέλεις, λοιπόν, την καλημέρα μου στο σταθμό, στους ακροατές, στην κυρία Μαύρα, στην κυρία Δέσποινα, καλά δρομολόγια, και σε όλους όσους εργάζονται, καλή εργασία.
0: Στο
1: φίλο μας εκεί από τη Γερμανία, Αλέξανδρος νομίζω.
0: Είναι ο Σάκης, είναι ο Μιχάλης,
1: ναι.
0: είναι αρκετοί. Είναι αρκετοί.
1: Σε όλη την Ομογένεια και στο Καστελόριζο μας ακούνε νομίζω και σε Σάμο.
0: Σωστά.
1: Η κυρία Αντωνίου νομίζω, έτσι.
0: Η κυρία Αντωνίου, η Άννα από τη Σάμο, μας έχει στείλει μήνυμα ήδη. Είναι πολύ σκοτεινό.
1: Σίγουρα να πω καλημέρα. Αν ξέχασα κάποιον να με συγχωρέσει, σου άλλο το αγροτήριο τέλος πάντων, και συγχαρητήρια για τη ρεπτική σου εκπομπή. Θα μας γίνεις και τηλεοπτικός αστέρας.
0: Ναι. Λες.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, είναι σημαντική αυτή η μάχη του 1821, και όπως πάει στη Γραβιά, εκεί θα δει ένα συλλομένο το χάνει, και μια ωραία προσπάθεια εκεί του Δήμου Γιώργου. Είναι πολύ ωραία που έχει κάνει. Σε τριζιάστατη μορφή την αναπαράσταση της μάχης τη βλέπει. Βλέπει το χάνει ένα συλλομένο, βλέπει πώς έγινε η μάχη και όλα αυτά τα όμορφα. Η Γραβιά είναι σημαντική μάχη. Σκέψου τώρα, 120 Έλληνες με 4.000 απέναντι τους αντιπάλους. Καταλαβαίνεις ότι ήταν
0: η ελληνική ψυχή.
1: Τι ήταν οι δυνάμεις. Ναι. Και από τους Έλληνες, έχω να πω, όλοι και όλοι ας πούμε, οι απώλειες είναι δύο νεκροί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ήταν ταμπουρωμένοι πολύ καλά μέσα στο χάνι και δεν μπορούσαν να τους καταλάβουν. Την καλημέρα μου, Γιώργο, σε ευχαριστώ που μου έδωσες τη δυνατότητα να μιλήσω.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή εκπομπή και ο Θεός να σε έχει πάντα καλά, και σένα και το σταθμό και τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, Στέφανε. Και σε σένα και σε όλους τους ακροατές. Υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, πολλές οι καλημέρες εξακολουθούν να έρχονται. Η Δέσποινα Ταξί, καλημέρα κύριε Γαριφάλου. Και στον κύριο Επίκουρο, σε όλους τους ακροατές, χρόνια πολλά σε εορτάζοντες, χρόνια πολλά σε όλους τους συναδέλφους, καθώς ο Άγιος Χριστόφορος είναι προστάτης μας. Καλά και ασφαλή χιλιόμετρα, καλές διαδρομές σε όλους, ψηλά το κεφάλι και δύναμη στην ψυχή για όλες τις αντίξωες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Είμαστε μαθημένοι στα δύσκολα. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλό Σαββατοκύριακο. Μας στέλνει ο Νίκ Παπ. Καλημέρα και από το Μπάμπι. Καλημέρα και τη Βέρα. Είπαμε την καλημέρα της Βέρας. Ο Θανάσης λέει: μην ανησυχείς για το Τέσλα. Μόλις το πήρε, λέει ο Γερανός. Α, είδες. Ενώ εγώ το πήρα μαζί μου, το δικό μου. Το καβουρδιστήρι. Λοιπόν, καλημέρα από τον Γιώργο. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου. Σας είδαμε και στο Αλέρτ στην τηλεόραση. Και ειλικρινά λέει: είστε πολύ γοητευτικός. Όπα. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Καλημέρα και ποιος είναι αυτός, τι λέει εδώ. Δύο μορφές ανθρώπων στηρίζουν πλέον το καθεστώς Μητσοτάκη, οι συνένοχοι και οι ηλίθιοι. Ο Ντάνης μου λέει, ο Ντάνης, γεια σου Ντάνη. Η Άννα Ιαντονίου, καλημέρα κύριε Γαλιφάλη σε εσάς τους ακροατές σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή της Πέμπτης στο Alert. Πολύ ωραία εκπομπή, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο από τη συνεφιασμένη Σάμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Άννα, την Αντωνίου. Ο Θοδωρής, οι συνταξιούχοι έγιναν ζητιάνοι, οι εργαζόμενοι έγιναν σκλάβοι, οι πολιτικοί έγιναν εκατομμυριούχοι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Λοιπόν, πάμε. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια. Ο Μιχάλης από τη Γερμανία μας άκουγε εδώ με τον Στέφανο που μιλούσαμε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την Ελλάδα από Φρακφούρτη. Μιχάλης, με αγάπη, γεια και χαρά σας. Η Αλεξάνδρα από Φλόρινα. Καλημέρα και από μένα, καλό μήνα. Καλό χειμώνα, μου λέει, γιατί μου στέλνει μια. Από τη Φλόρινα μια φωτογραφία με συννεφιασμένη την περιοχή εκεί. Συγχαρητήρια, μου λέει, για την εκπομπή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, όπως και όλους τους φίλους ακροατές. Λοιπόν, να πούμε ότι σαν σήμερα το 1927 πραγματοποιούνται οι πρώτες δελφικές γιορτές με πρωτοβουλία του ποιητή Άγγελου Σικελιανού. Το 1936 χωροφυλακή διαλύει βία συγκέντρωση απεργών καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη με 12 νεκρούς, 32 τραυματίες που είναι ο τραγικός απολογισμός των φωνικών συγκρούσεων. Εμπνεόμενος από τους νεκρούς καπνεργάτες, ο Γιάννης Ρίτσος θα γράψει λίγο αργότερα το ποίημα του «Επιτάφιος» που θα μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης. Καλημέρα, Ρούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, η Ρούλα από την Άρτα που μας κάνει ακρόαση. 1950, ο Γαλλολουξεμβούργιος πολιτικός Ρομπέρ Σουμάν παρουσιάζει την πρότασή του για τη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης. Η πρότασή του αυτή, που έμεινε στην ιστορία ως διακήρυξη Σουμάν, θεωρείται ότι συνεισέφερε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1956, μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου που διοργανώνεται στην Αθήνα καταλήγει σε συγκρούσεις με την αστυνομία. 4 διαδηλωτές και ένας αστυνομικός διευθυντής σκοτώνονται και 265 άτομα τραυματίζονται, εκ των οποίων οι 165 από σφαίρες. 1967, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών του Στυλιανού Πατακού και Δημόσιας Τάξης Παύλου Τοτόμη, απαγορεύεται είσοδος στην Ελλάδα παντός ρυπαρού και ρακένδι του υφέροντος γενιάδα ή μακράν κόμι τουρίστα. Τα ακούσες, η Εφραίμ, που έχεις πολλά μαλλιά. Με την ίδια απόφαση απαγορεύεται είσοδος σε τουρίστρια συμπεμπήρη φούστα και μεταγενέστερη ανακοίνωση διευκρινίζεται, το μέτρο περιορίζεται στις μαθήτριες. 1974, ο νεαρός Bruce Springsteen εμφανίζεται σε συναυλία στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και ο δημοσιογράφος John Lydon γράφει στο περιοδικό Rolling Stone. Είδα το μέλλον του ροκ και ονομάζεται Bruce Springsteen. Το 1837, σαν σήμερα, γεννιέται ο Άντα Μόπελ, γερμανός επιχειρηματίας, ιδρυτής της φερόνιμης αυτοκινητοβιομηχανίας. Όπελ, τα Όπελ, από τα καλύτερα αυτοκίνητα. 1874, Χάουαρντ Κάρτερ, Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε τον τάφο του φαραώ του Ταχαμών, σαν σήμερα γεννήθηκε. Και το 1936 γεννιέται ο Άλμπερτ Φίνεϊ, Άγγλος ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, 5 φορές υποψήφιος για Όσκαρ. Σαν σήμερα το 1805 πεθαίνει ο Φρίντριχ Σίλερ, Γερμανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, και το 2009 ο Ευγένιος Παθάρης, Έλληνας καλλιτέχνης του Θεάτρου Σκιών, που είχα την τιμή μία φορά να τον γνωρίσω και να του πάρω και συνέντευξη, ένας μεγάλος καραγκιόζο παίκτης.

Σήμερα, όπως σας είπα, είναι η μέρα της Ευρώπης, όπου το 1950 ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρτ Σουμάν έδωσε στη δημοσιότητα μια δήλωση με την οποία καλούσε τη Γερμανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους. Ακούστε τους σκοπούς τώρα ποιοι ήτανε. Την παραγωγή τους στον άνθρακα και το χάλιβα ως το πρώτο συγκεκριμένο θεμέλιο μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας. Η διακήρυξη Σουμάν, όπως είναι γνωστή, είναι η αρχή της δημιουργίας της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σημαδιακό αυτό γεγονός για την δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης γιορτάζεται κάθε χρόνο σαν σήμερα σε 9 Μαΐου ως ημέρα της Ευρώπης με ποικίλες εκδηλώσεις που σκοπό έχουν να φέρουν πιο κοντά τους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο κοντά άραγε έχουμε έρθει? Πόσο κοντά. Η παγκόσμια ειρήνη δεν μπορεί να διαφυλαχθεί αν δεν αναλυφθούν δημιουργικές προσπάθειες ανάλογες των κινδύνων που την απειλούν. Η συμβολή που μπορεί να έχει μια οργανωμένη και ζωντανή Ευρώπη στον πολιτισμό είναι απαραίτητη για τη διατήρηση ειρηνικών σχέσεων, διαδραματίζοντας για περισσότερα από 20 χρόνια το ρόλο πρωτεργάτη για μια ενωμένη Ευρώπη. Η Γαλλία είχε πάντα ως ουσιαστικό στόχο να υπηρετεί την ειρήνη. Επειδή δεν επιτεύχθηκε η Ευρώπη, είχαμε πόλεμο. Η Ευρώπη δεν θα δημιουργηθεί διαμίας, ούτε σε ένα συνολικό σχέδιο, θα οικοδομηθεί μέσα από συγκεκριμένα επιτεύγματα που καταρχάς θα δημιουργήσουν μια πραγματική αλληλεγγύη. Η συνένωση των Ευρωπαϊκών Εθνών απαιτεί να εξαλειφθεί η μακραίωνη διαμάχη μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Η δράση που θα αναλάβουμε πρέπει να αφορά κατά πρώτο λόγο τη Γαλλία και τη Γερμανία. Για το σκοπό αυτό, η γαλλική κυβέρνηση προτείνει να αναλυφθεί αμέσως δράση σε ένα περιορισμένης εμβέλειας αλλά κέριο σημείο. Η γαλλική κυβέρνηση προτείνει να τεθεί το σύνολο της γαλλογερμανικής παραγωγής άνθρακα και χάλιβα υπό μια κοινή ανώτατη αρχή, της οποίας η οργάνωση θα δίνει δυνατότητα συμμετοχής και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, και η από κοινού διαχείριση παραγωγής θα εξασφαλίσει αμέσως την εγκαθίδρυση κοινών βάσεων οικονομικής ανάπτυξης, πρώτο στάδιο μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, και θα αλλάξει το πεπρωμένο αυτών των περιοχών που επί πολλά χρόνια αφιερώθηκαν στην κατασκευή όπλων για πολέμους, στους οποίους εκ των οποίων υπήρξαν πάντα τα πρώτα θύματα. Η αλληλεγγύη κατά την παραγωγή που θα διαμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο θα αποδείξει ότι κάθε πόλεμος μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας είναι όχι μόνο αδιανόητος, αλλά υλικά αδύνατος. Η εγκαθίδρυση αυτής της ισχυρής ενότητας παραγωγής που θα είναι ανοιχτή σε όσες χώρες επιθυμούν να συμμετάσχουν και θα παράσχει τελικά σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες τα θεμελιώδη στοιχεία της βιομηχανικής παραγωγής με τις ίδιες προϋποθέσεις θα θέσει τα πραγματικά θεμέλια της οικονομικής ενοποίησής τους. Η Ευρώπη, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο όλη αυτή η σκοπή της ήταν αντιγραφή των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν νομίζω. Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Εγώ δεν νιώθω Ευρωπαίος. Ενώ στις συνθήκες αυτές, που να πω ότι ειδικά εγώ σαν Έλληνας, είναι προσωπική μου άποψη καθαρά, όταν ξέρω ότι είμαι στην άκρη της Ευρώπης, είμαι ο ακρίτας της Ευρώπης και νιώθω όλα αυτά τα χρόνια από τότε που δημιουργήθηκε η Ευρώπη μέχρι και σήμερα, νιώθω την απειλή από ανατολικά, βόρεια, δυτικά, από παντού νιώθουμε απειλή, από παντού. Λοιπόν, και η Ευρώπη δεν, δυστυχώς, δεν έχουμε την υποστήριξη που θα θέλαμε να έχουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το τραγούδι του Στέφανου όσο μπορούμε να ακούσουμε μέχρι το σε 1,5 λεπτό περίπου πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Όχι, συγγνώμη, σε μία ώρα είναι το δελτίο. Ναι, πάμε σε διάλειμμα, διαφημιστικό διάλειμμα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

Εδώ λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε. Μάχη FM 99,8, δεύτερο μέρος εκπομπής, 9 Μαΐου του 2026. 6-9-43-63-54-51 τα μηνύματα που μπορείτε να στέλνετε στο Viber. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πολλά μηνύματα για την εκπομπή της περασμένης Πέμπτης στο Alert. Να επαναλάβω κάθε Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι και τις 9 το βράδυ. Ευχαριστώ λοιπόν για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στον Αντρέα από τη Ραφίνα. Καλημέρα στον Γιώργο από τη Νέα Μάκρη. Καλημέρα σε όλους όσους μας κάνουν ακρόαση. Πάμε να δούμε γρήγορα τον καιρό. Σήμερα στα βόρεια παροδικά θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η γνωστή σκόνη. Από ό,τι ακούμε όμως οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα φύγει αρκετά γρήγορα. Αφού θα στραφούν οι άνεμοι κάποια στιγμή σε δυτική και θα φύγει γρήγορα. Οι άνεμοι θα πνέουν σήμερα αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Και από το απόγευμα βαθμία βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα. Η θερμοκρασία σήμερα θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 και κατά τόπους στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στο Δημήτρη από την Πειραιώς, εκεί στην οδό Πειραιώς, ένα λαγούμι που φυλάει η Σκοπιά. Σε όλους όσους εργάζονται αυτή την ώρα τους υπαλλήλους security, μια μεγάλη καλημέρα. Για αύριο Κυριακή θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά κυρίως και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 πρόσχερα έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιά στα κεντρικά και τα βόρεια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και κατά τόπους στα Ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια Ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5. Από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμία και στα κεντρικά και τα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο τη Δευτέρα στα νότια και θα φτάσει κατά τόπου στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα Μιχάλη. Φορτηγό, καλημέρα Γιώργο, λέει καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε όλους τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, σε όλους τους οδηγούς ταξί. Για την Τρίτη, 12 Μαΐου, γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια Ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά 6 και στα νότια πρόσχερα μέχρι και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στα ανατολικά Ηπειρωτικά, ακούστε, 31 έως και 32 βαθμούς. Την Τετάρτη, γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια Ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανόν και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσχερα τοπικά 6 μποφόρ και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία την Τετάρτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.

Καλημέρα και στην Βαλεντίνα. Μας στέλνει ένα άρθρο του News Beast σαν σήμερα 9 Μαΐου, ματωμένος Μάης του 36. Αναφερθήκαμε στα γεγονότα σαν σήμερα και βέβαια τέτοια γεγονότα ευτυχώς τουλάχιστον τις σημερινές εποχές δεν έχουμε. Βέβαια θα μου πείτε γιατί έχουμε κρυφτεί όλοι σαν λαγούμια μας, δεν διαμαρτυρόμαστε για τίποτα. Το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα, είδατε τι έχει γίνει εκεί πέρα. Πολλοί λένε ότι υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Μέχρι που άκουσα, Εφρέμ, ότι το είχανε, είναι ένας τρόπος, λέει, με τέτοια μη επανδρομένα σκαφάκια, τα γεμίζουν εκρηκτικά και τα χρησιμοποιούν για ψάρεμα. Πολύ το έχει ακουστεί και αυτό. Είναι πολλά τα σενάρια πάντως, είναι πάρα πολλά. Και βέβαια σίγουρα έχει δημιουργήσει ένα προβληματισμό αυτό το πολεμικό τύπου ντρόν που εντοπίστηκε να φέρει και να έχει εκρηκτικά και πυροκροτητές. Την υπόθεση αυτή την έχουν αναλάβει ένοπλες δυνάμεις και το ουκρανικό αυτό μη επαδρομένο πλωτό σκάφος τύπου Μαγκούρα V5 θα μεταφερθεί από το πλατή Γιάλι σε έναν άσταθμο και σύμφωνα με αναλυτές μέχρι στιγμές λένε δεν υπάρχουν επαληθευμένες δημόσιες πληροφορίες που να συνδέουν οποιοδήποτε ντρόν που βρέθηκε κοντά στη Λευκάδα είτε με την Σαντάτ, είναι ένας ιδιωτικός στρατός της Τουρκίας του Ερντογάν, ή οποιασδήποτε άλλη συγκεκριμένη ομάδα τύπου Βάγνερ. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι χρήσιμο να εξετάσουμε, λένε οι αναλυτές, ένα σενάριο τύπου τι θα γινόταν αν. Επειδή αυτό ακριβώς είναι το είδος της ασάφειας που μπορεί να δημιουργήσει κρίσεις, σημειώνουν οι αναλυτές. Οι δραστηριότητες που συνδέονται με τη Σαντάτ έχουν αναφερθεί κυρίως σε μέρη όπως η Λιβύη, η Συρία ή μέρη της Αφρικής, μακριά από το έδαφος του ΝΑΤΟ. Αν ένα ντρόν συνδεδεμένο με ένα τέτοιο δίκτυο εμφανιζόταν πάνω ή κοντά σε ελληνικό νησί όπως η Λευκάδα, αυτό θα αντιπροσώπευε κάτι ποιοτικά διαφορετικό. Επιχειρήσεις που κινούνται εντός ή πλησίων του χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ, ή μια δοκιμή για το πόσο μακριά μπορούν να λειτουργήσουν οι ύποπτοι για άρνηση δρόντες χωρίς να προκαλέσουν επίσημη απάντηση. Αυτό θα προκαλούσε αμέσως συναγερμό στην Αθήνα και τις Βρυξέλλες. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι ένα μικρό ντρόουν, δεν είναι στρατιωτικά μια κίνηση. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι ποιος το έστειλε και γιατί. Και αν συνδέεται με τη Σαντάτ, η Τουρκία θα μπορούσε εύλογα να αρνηθεί οποιαδήποτε κρατική εμπλοκή. Η Ελλάδα θα μπορούσε ακόμα να το ερμηνεύσει ως μια κρατική έρευνα, ενώ το ΝΑΤΟ θα αντιμετώπιζε ένα δίλημα γκρίζα ζώνης και αν πρόκειται για επίθεση, για περιστατικό ή για κάτι άλλο. Αυτή η ασάφεια είναι το σημείο όπου έγκυται και ο κίνδυνος κλιμάκωσης. Αν ένα τέτοιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα συνδεόταν με τη Σαντάτ, δεν θα φορούσε το ίδιο το ντρόν, θα φορούσε αυτό που αντιπροσωπεύει η χρήση αμφισβητήσιμων παραγόντων κοντά σε κυρίαρχο έδαφος, η θολότητα των ορίων μεταξύ κρατικών και μη κρατικών επιχειρήσεων, η δυσκολία αντίδρασης χωρίς κλιμάκωση. Βέβαια, χωρίς επαληθευμένα στοιχεία, η υπεύθυνη προσέγγιση είναι να το αντιμετωπίσουμε ως ανοιχτό ερώτημα και όχι ως συμπέρασμα, λένε οι αναλυτές. Βέβαια, απ' την άλλη έχουμε και τα ούφο. Τα ούφο που βγήκαν στη δημοσιότητα και η κυβέρνηση Τραμπ επέτρεψε κάποια αρχεία να βγουν στη δημοσιότητα, 180 νομίζω ή 80 ή 180 ή 80 δεν θυμάμαι, θα το βρω όμως. Μέσα σε όλη αυτή την παρουσίαση κάποιων στοιχείων για το αν υπάρχουν UFOs, υπάρχει μια αναφορά και για την Ελλάδα. Το 1900, αν θυμάμαι καλά και είδα καλά, 60 κάπου εκεί υπάρχει μια αναφορά. Ναι, και νομίζω έχει παρουσιαστεί και ένα βίντεο γι' αυτό, βιντεάκι, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τρεις είναι οι εμφανίσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με αναφορές Αμερικανών πιλότων. Αναφέρεται στα έγγραφα του Αμερικανικού Πενταγώνου αυτή η ανεξήγητη εμφάνιση εναέριων φαινομένων. Χθες Παρασκευή
υπήρξε, όπως σας είπα και πριν, δημοσιοποίηση των αρχείων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για διαφάνεια, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και βέβαια γεννά ερωτήματα για περιστατικά που καταγράφηκαν πάνω από το Αιγαίο στα τέλη του 23 και τις αρχές του 24, πρόσφατα. Τα αρχεία του Πενταγώνου που αναρτήθηκαν σε ειδική ιστορία, ναι, το 1960, υπάρχει αναφορά, όχι βίντεο, όχι βέβαια. Λοιπόν, τα αρχεία λοιπόν που έχουν αναρτηθεί σε αυτή την ειδική ιστοσελίδα περιλαμβάνουν 162 φακέλους με ντοκουμέντα ομοσπονδιακών υπηρεσιών, παλαιά διπλωματικά τηλεγραφήματα και από μαγνητοφωνής αποστολών της NASA, μεταξύ αυτών και τρεις αναφορές που αφορούν την Ελλάδα και ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα, τα λεγόμενα UAP. Η πρώτη καταγραφή σημειώθηκε στις 27 Οκτωβρίου του 2023 όταν εντοπίστηκε ένα μικρό κυκλικό αντικείμενο που κινήθηκε σε χαμηλό ύψος πάνω από το Αιγαίο και σύμφωνα με την αναφορά το αντικείμενο εκτέλεσε απότομους ελιγμούς πριν εξαφανιστεί από τα ραντάρ. Κάπου διάβαζα σε ένα άρθρο εχθές ο υπολογισμός του αντικειμένου αυτού της ταχύτητάς του έφτανε κοντά στα 803 χιλιόμετρα την ώρα. Φαινόταν κάτι σαν διαμάντι. Είδα και ένα βιντεάκι που έχει κυκλοφορήσει. Η δεύτερη λοιπόν περίπτωση, δύο μέρες αργότερα, στις 29 Οκτώβρη, αφορά επίσης μικρό κυκλικό αντικείμενο που κινήθηκε πάνω από τη θάλασσα με κατεύθυνση προς τη ξηρά πριν χαθεί και αυτό από το οπτικό πεδίο των συστημάτων παρακολούθησης, ενώ μια τρίτη ανεξήγητη καταγραφή προκύπτει τον Ιανουάριο του 24. Οι λεπτομέρειες για το περιστατικό αυτό παραμένουν ασαφείς, καθώς δεν προκύπτουν πρόσθετες πληροφορίες για τις συνθήκες ή τη φύση του αντικειμένου. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο ξεκαθαρίζει ότι οι περιγραφές στα έγγραφα αντανακλούν τις αντιλήψεις και εκτιμήσεις των παρατηρητών ή των συστημάτων καταγραφής εκείνη τη στιγμή, χωρίς να προσδιορίζουν οριστικά τη φύση ή την προέλευση των αντικειμένων. Επιπλέον, οι ορισμένες πληροφορίες έχουν αφαιρεθεί για την προστασία αυτόπτων μαρτύρων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, χωρίς όμως να αποκρύπτεται η ύπαρξη των φαινομένων. Να, αυτά δεν μ' αρέσουν. Κρύβουνε τους μάρτυρες. Γιατί λέει μπορεί να τους εντοπίσουν τα ούφο και να πάνε να τους απαγάγουν. Αυτό πάει στο αστείο τώρα. Ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Χέξεθ, τόνισε πως η αποκάλυψη αυτών των εγγράφων που μέχρι την προτείνως θεωρούνταν απόρριτα συμβάλλει στην απομυθοποίηση των εικασιών και επιτρέπει στους πολίτες να έχουν άμεση πρόσβαση σε σημαντικά στοιχεία. Η δημοσιοποίηση των αρχείων εντάσσεται στην πρωτοβουλία Πουρς του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το Φεβρουάριο του 26 ζήτησε από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να εντοπίσουν και να κάνουν διαθέσιμες όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με εξωγήινη ζωή και ανεξηγήτα.

0: και στην Άννα από το Πέραμα. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία από την Γλυφάδα. Ποιος άλλος μας ήταν εδώ, μισό λεπτάκι. Ο Θωμάς, καλημέρα Θωμά. Δεν μας λέει ο Θωμάς. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου. Καλημέρα, πολύ ωραία η εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ Θωμά μου. Θα ήταν καλό να ξέρουμε και την περιοχή που μας στέλνει. Ο Άκης μας στέλνει από την Πάτρα, μας λέει. Είμαι φοιτητής και τα βγάζω δύσκολα πέρα. Το ενίκιο μόνο που πληρώνω μαζί με άλλους δύο συμφοιτητές μου είναι 600 ευρώ. Φαντάσου τώρα τι γίνεται. Τα παιδιά αυτά και οι οικογένειές τους που αναγκάζονται να στερηθούν τα πάντα προκειμένου να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Τι να πούμε. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγούδι. Πάμε σε τραγούδι και θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε με τον Επίκουρο Ικαριώτη προκειμένου να... Τι είναι ο Επίκουρος, είναι ο Επίκουρος. Για πάμε τώρα. Τέτοια μου κάνεις Επίκουρε. Λοιπόν, ναι, καλά έκανε και πήρε ο Επίκουρος, έτσι. Λοιπόν, αυτόν θα παίρναμε. Μας βάζει και χέρι ο Επίκουρος γιατί δεν τον παίρνουμε τηλέφωνο. Ορίστε. Κύριε Επίκουρε, καλημέρα σας. Καλό Σάββατο να έχετε.
1: Κύριε Γαριφάλη, εκτός από τα Σαββατοκύριακα μας κρύψετε τις Τετάρτες και τις Πέμπτες, τα απογεύματα τώρα, το ξέρετε.
0: Ναι, αλλά είδες τι ώρα το έκανα. Γιατί για να μην σου στερώ τον ύπνο, το έκανα βράδυ.
1: Και εκεί πότε κοιμόμαστε εμείς, δηλαδή, τη μέρα? Για να μην μας στερήσει τον ύπνο.
0: Το έκανα νωρίς.
1: Νωρίς βράδυ.
0: Νωρίς βράδυ.
1: Την νωρίς. Ικαρία βράδυ. Δεν κοιμόμαστε εμείς εκείνη την ώρα, πάλι πρωί είναι. Ξυπνάμε.
0: Έλατε. Δεν σε πιάνω πουθενά. Μια μου λες ξεκίνα στις 6, μια μου λες.
1: Στις 6 τον από αυτό σου να χτυπάς κάτω θα γίνει κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Τι γίνεται.
1: Λοιπόν, να πω τις καλημέρες μου. Λοιπόν, καταρχήν να πω καλημέρα στον κύριο Κώστα Σαμπάνη, στην κυρία Μαύρα, όπως τους θυμάμαι τώρα, αν ξεχάσω και κανέναν, στην κυρία Άννα Αντωνίου, στην κυρία Κιαγιά, στην κυρία Βέρα, στον κύριο Στέφανο που μίλησε προηγουμένως, στην αγαπημένη κυρία Δέσποινα, στην Αγγελική μας από τον Καστελόριζο, τον κύριο Μιχάλη από τη Μελβούρνη, από πού είναι ο κύριος
0: Φρακφούρτη,
1: Μιχάλη.
0: Φρακφούρτη.
1: Από τη Φρακφούρτη. Στο Βασίλη τον Καρυπίδη που είχατε και φιλοξενούμενο και μας ακούει.
0: Να είναι καλά και Βασίλης.
1: Στην Αλεξάνδρα από τη Φλόρινα και στον έναν και μοναδικό αγαπημένο μου, τον Στέφανο τον Παπανίκο, τον Ποσειδώνα, που ξέρω ότι μας ακούει, που δεν μασάει και τους έχει κάνει άνω κάτω κυβέρνηση και εργολάβους. Οι οποίοι έχουν ως σκοπό να τα κονομάνε και να λακάνε, όπως λένε.
0: Είχε γυρίσει ένα βίντεο σε μια γέφυρα που πραγματικά κρεμότησαν τα πετοσίδερα και διαβάζω προχθές ότι σταμάτησε η κυκλοφορία για να προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα αμέσως μετά το γύρισμα αυτό που έκανε και το βίντεο. Πραγματικά,
1: και ο Γεώργιο Άδης ο Άδωνης καθάρισε το νοσοκομείο που είχε κατέβει κάτω και τα ήταν όλα ανάστα ο κύριος.
0: Λες αυτό το βίντεο που με το Περιστέρι που φώναζε το λιγουρεύεστε που κυκλοφορούσε μέσα στο νοσοκομείο.
1: Και ένα άλλο πιο παλιό που ήταν σαβούρα όλοι μαζεμένοι κάτω. Μάλιστα. Και φυσικά περιμένω κύριε Γαριφάλο, περιμένω να κάνετε ρεπορτάζ τώρα που έχετε και την καινούργια σας εκπομπή και να έχετε ως θέμα τα νοσοκομιακά απόβλητα. Τι γίνεται με τους διαγωνισμούς, πού πηγαίνουν και τα πετάνε και τα εναποθέτουν, πώς γίνεται η διαχείριστή τους, γιατί ακούμε ότι πετιούνται ακόμα και νοσοκομιακά απόβλητα σε μπλε κάδους.
0: Και ακόμα και πυρηνικά απόβλητα.
1: Και πυρηνικά απόβλητα που χρησιμοποιούνται στην πυρηνική ιατρική. Και εδώ είναι που εμπλέκεται και ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί πήγε και έκανε αλλαγή στον τρόπο σύμβασης των νοσοκομείων. Ψάξτε το αυτό και να είστε σίγουρος, γιατί το έχουμε κάνει και κουβέντα, ότι το επόμενο διάστημα όλη η Ελλάδα θα μιλάει για αυτό το σκάνδαλο.
0: Πραγματικά είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα. είναι ασαφείς οι συνθήκες που προστατεύεται ο κόσμος από αυτή την ιστορία, το που πηγαίνουν τα νοσοκομιακά απόβλητα, έχουν κάνει κάποια de facto συνθήκες, υποτίθεται, και μέτρα προφύλαξης και όλα αυτά, αλλά όλος ο κόσμος αμφισβητεί το αν χειρίζονται σωστά την απόθεση αποβλήτων από τα νοσοκομεία με τον τρόπο που πρέπει. Είναι θέμα που εξετάζουμε και κάνουμε ρεπορτάζ. Για να δούμε.
1: Κύριε Γαριφάλου, υπάρχει αυστηρό νοσοκομιακό πρωτόκολλο για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαχειρίζονται τα απόβλητα.
0: Βέβαια.
1: Έχουν φτάσει σε σημείο και τα 1.000 ευρώ τον τόνο. Και υπάρχουν καταγγελίες οι οποίες αξίζει να διερευνηθούν και να αξιολογηθούν για το εάν γίνεται στα νοσοκομιακά απόβλητα νοθεία με νερό πόσιμο ώστε να αυξάνεται όγκος τους και να κερδοσκοπούν κάποιοι.
0: Μιλάς για 1.000 ευρώ τον τόνο με συνθήκες, εμφανείς συνθήκες.
1: Με εμφανείς συνθήκες
0: γιατί
1: διαδικασίες.
0: Ναι, γιατί όταν ένας κακοπροαίρετος οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου πάει και λέει σε κάποιον διοικητή νοσοκομείου ότι ξέρεις κάτι, εγώ μπορώ να σου πάρω 100 ευρώ τον τόνο, θα βάλει 20 τόνους, θα πάρει 2 χιλιαρικάκια και ξέρω εγώ που θα πάω να τα πετάξω.
1: Λοιπόν,
0: θα το κάνει, 2 χιλιαρικάκια και θα τα βάλει στην τσέπη.
1: Συμφωνώ με αυτό που λέτε, διαφωνώ στο κομμάτι ότι θα πάει ο οδηγός. Θα πάρει
0: λέω τώρα, ο ιδιοκτήτης
1: της εταιρείας, ναι. Θα πάρει ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και ο οδηγός δεν θα ξέρει ούτε τι πάει να κουβαλήσει. Θα του πούνε σε φορτώνουμε εκεί και το πας εκεί. Και αν ρωτήσεις και τι είναι, την άλλη μέρα θα περάσεις από το λογιστήριο. Ορθά κουφτά, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Λοιπόν, σας άκουσα προηγουμένως που είπατε για τα UFO. Λοιπόν, χαριτολογώντας θα σας πω το εξής, ότι το μόνο που δεν έχουν έρθει εδώ στην Ελλάδα είναι εξωγήινοι και αυτοί να κατηγορήσουν τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας ότι τους κλέψαν.
0: Οι υπουργοί τους εξωγήινους.
1: Ναι. Θα πούνε αυτοί δεν ξέραμε που ήρθαμε, αφήσαμε εκεί το διαστημόπλιο και όταν ήρθανε το βρήκαμε δηλωμένο σε, με leasing, ενοικιασμένο. Λοιπόν, σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δουν εξωγήινους έναντι τόσο 1.000 ευρώ και δεν μας αφήνουν να πάρουμε το διαστημόπλοιό μας να φύγουμε. Θα βρίσκανε τρόπο να τους δαγκώσουν, είμαι σίγουρος.
0: Λοιπόν, να σου πω και μια άλλη άποψη για να έχεις ολοκληρωμένη το σχολιασμό σου, να είναι ολοκληρωμένος. Μας στέλνει αγαπημένη Εύη και Αγιά. Καλημέρα, λέει αγαπημένα μου. Δηλαδή, τα UFO δεν έρχονται κάθε φορά που οι μεγάλοι θέλουν να στρέψουν την προσοχή του κοινού αποφλέγοντα ζητήματα. Δηλαδή, δεν εμπλέκεται το στρατό στον ΗΠΑ σε πειράματα από το 1960. Και όπως αναρωτήθηκα χθες στην εκπομπή μου, γιατί κάνουν βόλτες στη γη με διαστημόπλια, για να μας κατακτήσουν, για να πάρουν από εμάς τεχνολογία. Και γελάκια, έχει και γελάκια. Στην τελική, αφού υπάρχουν τόσα σύμπαντα και τόσα αστέρια, πού στο καλό μας πέτυχαν στο σύμπαν? Την απεριόριστη αγάπη μου και στον Επίκουρο, πολύ θα ήθελα να το σχολιάσει.
1: Λοιπόν, έχει πει μέσα από το σχολιασμό της, ο οποίος είναι, το λέει χαριτολογώντας η κυρία Κεγιά, να πω ότι έχει πει πάρα πολλές αλήθειες. Δηλαδή, για να ταξιδέψει κάποιος από τη μία ανάκρη του σύμπαντος στην άλλη χρειάζεται με τεράστια τεχνολογία και βασικά ο βιολογικός του παράγοντας να αντέχει τις ταχύτητες αυτές. Τώρα, είχα κάνει μια αναφορά μου για τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε στο σύμπαν, την ταχύτητα και τη σχέση με την ταχύτητα του φωτός. Εάν καταφέρουμε και φτάσουμε την ταχύτητα του φωτός, η οποία είναι απλησίαστη και βιολογικά για τον οργανισμό μας για να το αντέξουμε αδύνατη, γιατί φανταστείτε ότι για να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε ταχύτητα της βαρύτητας στη γη και να βγούμε στο διάστημα, το σηκώτη μας μόνο μετακινείται 2 ή και παραπάνω, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, εκατοστά από τη θέση του, ενώ οι πιέσεις οι οποίες δεχόμαστε είναι τεράστιες και δεν τις αντέχει οποιοδήποτε οργανισμός. Φανταστείτε τώρα για να φτάσουμε μια ταχύτητα του φωτός ή να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε μια μαύρη τρύπα ώστε να περάσουμε από τη μία γραμμή του σύμπαντος στην άλλη. Τι τεχνολογία χρειάζεται? Και ανταυτού δηλαδή οι εξωγήινες δυνάμεις οι οποίες έχουν στη διάθεσή τους αυτή την τεχνολογία, περνάνε πάνω από την γη, κάνουν μια βόλτα και σου λέει εντάξει, περάσαμε, νομίζω μας είδανε, πάμε να φύγουμε. Γιατί στέκεται η ΗΠΑ στις αναφορές των πιλότων της αεροπορίας και όχι να βγάζει στη δημοσιότητα τα βίντεο που καταγράφουν τα αεροπλάνα αυτά τα οποία υπάρχουν? Εκτός και αν έχουν έρθει ήδη σε επαφή με κάποια μορφής ζωή και θέλουν να μας το πλασάρουν με το δικό τους τρόπο. ή αυτό που πολύ στοχευμένα είπε η κυρία Κιαγιά, χρησιμοποιείται ώστε να αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη. Και αυτή τη στιγμή έχουν δύο παράγοντες ώστε να αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη. Ο ένας είναι το διάστημα και ο δεύτερος και πιο σημαντικός είναι ποιος, ο χανταϊός. Κοντοϊός, χανταϊός, πώς λέγεται.
0: Χανταϊός, ναι.
1: Ο χανταϊός. Αυτά είναι. Τώρα από εκεί και πέρα για το διάστημα, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε γι' αυτό, θα πρέπει να έχουμε όλοι κάποιες βασικές γνώσεις του πώς λειτουργεί το διάστημα και πώς κινούνται τα διαστημόπλια στο χώρο και στο χρόνο αυτόν, για να μπορέσουμε να κάνουμε κουβέντα. Όπως και να και όμως θα συμφωνήσω μαζί σας με την αρχή της εκπομπής, η οποία λέει ότι το σύμπαν είναι τόσο τεράστιο που δεν μπορεί να μην υπάρχει να μην υπάρχει όχι ανθρώπινη μορφή, να μην υπάρχει οργανισμός ζωντανός, έτσι που να έχει νοημοσύνη όπως είμαστε εμείς.
0: Από εκεί μας ήρθε, λέει, και ο Μητσοτάκης, γι' αυτό έλεγε για εξωγήινους στον Ερμητό, λέει η Βέρα.
1: Ο Μητσοτάκης ήρθε από τα τέτοια του μπαμπά του και του την πληρώνουμε όλοι, τέλος πάντων. Να πούμε δύο κουβέντες. Και έρχεται και από το Μητσοτάκη τα τέτοια, θα έρθει ο γιος σου που θα μας κυβερνήσει. Παιδιά μας είναι καταδικασμένα αν δεν φέρουμε εμείς την αλλαγή. Κύριε Γαρυπάλου, μην λέμε τώρα ότι να είναι. Λοιπόν,
0: τα ούφο είναι πάντα εδώ, λέει, πολλά μάλιστα είναι εντός Βουλής. Δυστυχώς, καλό είναι σε επόμενες εκλογές να τα αποβάλουμε επιτέλους, λέει ο Θανάσης.
1: Για να γίνει αυτό θα πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ πέρα τι έχουμε. Στη Λευκάδα των ντρόν που βρέθηκε, έτσι.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, σκέφτομαι τώρα πώς να το πιάσω το θέμα για να μην...
0: Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι δεν γίνεται σε καμία περίπτωση για ψάρεμα παράνομη αλία?
1: Μα ο καθένας μας έχει 300 κιλά εκρηκτικά και DND στο σπίτι του και πάει για ψάρεμα. Εμένα ξέρετε πολλές φορές μου έχει πει η γυναίκα, με πει κουρί που πας, γυναίκα μου, έχω φορτώσει 300 κιλά εκρηκτικά στο φορτηγάκι και πάω με τον ντρόν να ψαρέψω μια γόπα, γιατί παραπάνω η θάλασσα δεν έχει εδώ από ψάρια. Και μου λέει, τσακά, εσύ θα ανατινάξω τα ίμια και τις δύο βραχονισίδες για να πιάσω 10 κιλά γόπες. 300 κιλά εκρηκτικά, δεν είναι 300 κιλά μπαρούτ, είναι 300 κιλά πολεμικό υλικό. Φανταστείτε ότι για να έχει πυροκροτητές μέσα ώστε να μπορέσουν να δώσουν την έναψη στο υλικό ακόμα αυτό, είναι στρατιωτικό υλικό. Θα μπορούσε να είναι τουλάχιστον DNT. 300 κιλά, ξέρετε τι γίνεται με 300 κιλά. Για να καταλάβετε, με 5 κιλά στις κολόνες μιας πολυκατοικίας πέφτει όλη.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, και αντί, προσέξτε, αντί να πάνε να το αφοπλίσουν, να του βγάλουν τα εκρηκτικά και αυτά, αυτό ακόμα δούλευε, φαίνεται στο βίντεο ότι ακόμα δούλευε, και πήγε το πλωτό με τους λιμενικούς και του ρημουλκούς. Και οι άλλοι όλοι τραβάγανε βίντεο. Ωραία, έπρεπε να έχει εκκοινωθεί όλη η περιοχή σε ακτίνα 5-10 χιλιόμετρα γύρω-γύρω.
0: Λοιπόν, είδα κάτι περίεργα πράγματα εκεί πέρα. Καταρχήν το λιμενικό, λέει, περίμενε να του το πάνε οι ψαράδες. Κάτι ακούστηκε.
1: Κύριε Γαρυφάλο, ενεργοποιήθηκε όλος ο κρατικός μηχανισμός.
0: Με τους ψαράδες?
1: Με τους πώς. Ψαράδες εποπτεύουν τα σύνορα στον Εύρο.
0: Ψαράδες το βρήκανε.
1: Φυλάνε τα σύνορα.
0: Ψαράδες το βρήκανε. Ψαράδες το βρήκανε.
1: Ψαράδες το βρήκαν αυτό. Φαντάζομαι ότι ο άλλος που πάει να ψαρέψει συρτή να πάρει το μεροκάμα τότε το βρήκε. Και ο άλλος ο οποίος είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία να φυλάει τα σύνορα και χρησιμοποιεί και ακριβό πανάκριβο εξοπλισμό, δεν το βρήκε. Γιατί έχουμε και το σύστημα κένταυρο στο αντιδρόμο.
0: Και διάβασα και ένα περίεργο, ότι οι ψαράδες αναφέραν ότι δύο Βούλγαροι, λέει, το είχαν εντοπίσει που το βγάλαν από μια σπηλιά. Οι Βούλγαροι αυτοί έχουν εξαφανιστεί. Καταρχήν, πώς ξέραν οι ψαράδες ότι ήταν οι Βούλγαροι? Λέει, μιλάγανε σπαστά αγγλικά, λίγα ελληνικά. Από πού προκύπτει ότι ήταν Βούλγαροι? Είναι μεγάλο και αυτό το ερώτημα. Δεν ξέρω αν έχουν εντοπιστεί.
1: Πώς γίνεται η έρευνα από ανθρώπους όπως είμαι εγώ, που δεν είναι ένστολοι, που δεν γνωρίζουν?
0: Ναι.
1: Πώς μαθαίνεις από πού είσαι? Του λες where are you from?
0: Ναι.
1: Και σου λέει. Είναι τόσο απλό που οποιοδήποτε έρθει και πει στις αρχές αυτός είναι από εκεί ή είναι από εκεί, ρωτάνε όλοι, μα πώς το ξέρεις?
0: I'm from Dasmandutu.
1: Και λέει αυτός. Από που του λένε where are you from, δηλαδή το where are you from, και σε Κινέζο να το πεις και από την ακτή Ελεφαντοστού να το πεις, θα σου πούνε, είναι πασίγνωστο. Σαν τον άλλον που λέει, πώς ξέρατε, λέει, ότι σας έκλειψε αυτός. Λέει, τον ρώτησε και του παραδέχτηκε. Τέλος πάντων. Από το σημείο της Λευκάδας στο οποίο βρέθηκε το ουκρανικό ντρόν, απέχει 1400 χιλιόμετρα από την Ουκρανία. Αυτό έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύονται από 400-800 χιλιόμετρα την ώρα σε ευνοϊκές συνθήκες, χωρίς να είναι φορτωμένο και χωρίς να υπάρχει κυματισμός στη θάλασσα. Γιατί σε περίπτωση κυματισμού στη θάλασσα χρειάζονται περισσότερη αποθήκευση ενέργειας και σύν τα 300 κιλά εκρηκτικών αυξάνει ακόμα περισσότερο την κατανάλωση. Προδόθηκαν από τον κινητήρα, ο οποίος είναι ή βενζινοκινητήρας ή πετρελοκινητήρας και μάλιστα βενζινοκινητήρας πολλών οκτανίων, προδόθηκαν από την λειτουργία που ήταν ακόμα ο κινητήρας. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιήσει 1400 χιλιόμετρα τουλάχιστον σε ιδανικές συνθήκες, με δυνατότητα 800 χιλιόμετρα το ανώτερο σε ιδανικές συνθήκες, να έχει κάνει τα διπλά σχεδόν 1400 χιλιόμετρα από την Ουκρανία, και παρόλα αυτό ο κινητήρας να δουλεύει ακόμα. Επίσης η λειτουργία του κινητήρα πρεσβεύει το εξής, ότι είχε τεθεί το σύστημα ελέγχου εκτός λειτουργίας. Αν ελεγχόταν από κάπου και δεν υπήρχε προκαθορισμένο δρομολόγιο όπως κάνουν τα Bayraktar της Τουρκίας. Δηλαδή, τα Bayraktar της Τουρκίας, δεν, επειδή έχει τοποθετηθεί και φασματογράφος ώστε να καταγραφεί τις συχνότητες στις οποίες κινείται ένα τέτοιο μη επανδρομένο αεροσκάφος, ώστε να καταφέρουμε μέσα της υποκλοπής των συχνοτήτων να το προσγειώσουμε και να το κάνουμε δικό μας. Δεν υπήρχε καμία συχνότητα επικοινωνίας με τις τουρκικές αρχές. Ανταυτού λειτουργούσε σε προκαθορισμένο δρομολόγιο μέσα μιας απλής εφαρμογής ενός Google Map. Αν αυτό τώρα είχε προκαθορισμένο δρομολόγιο εκτέλεσης, γιατί ξέρετε ότι πλέον μπορούμε να εντοπίζουμε οποιοδήποτε καράβι ταξιδεύει στο Αιγαίο και όχι μόνο, σε όλο τον κόσμο, μέσω από τα θέσεις πλοίων, κάπου στο Marine Traffic. Λοιπόν, να μην ξεχνάμε, και να είναι σημαντικό κάτι το οποίο δεν ακούστηκε πουθενά από κανένα κανάλι και κανένα ραδιόφωνο, ότι στα μέσα Δεκεμβρίου του 2025 η Ουκρανία έπληξε το ρωσικό δεξαμενόπλιο Γκεντήλ, που άνοικε στο σκιώδη στόλο της Τουρκίας, που, κύριε Γαρυφάλο,
0: κάτω νότια Κρήτη,
1: νοτιοδυτικά της Κρήτης.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό
0: έτσι.
1: Θα πει ότι η Ουκρανία δεν σέβεται τη βοήθεια της οποίας απλόχερα της δίνει ο Μητσοτάκης και στρέφεται κατά της Ελλάδας, εμπλέκοντας την Ελλάδα σε ένα πόλεμο με τη Ρωσία, και η Ρωσία δεν είναι Τραμπ να πηγαίνουμε ενάντια και μετά να το ξεχνάμε και να ξαπηγαίνουμε μαζί του. Είναι μια δομημένη χώρα η οποία ξέρει να ξεχωρίζει τους συνεργάτες της από τους αντιπάλους της.
0: Και είχε γίνει τότε μεγάλη κουβέντα στο χτύπημα αυτό, το αν υπήρξε χειρισμός από πολύ μεγάλη απόσταση, αν βοήθησε η Σούδα τους Ουκρανούς για να χτυπηθεί αυτό το πλοίο. Υπήρχε μεγάλη αμφισβήτηση σε όλη αυτή την ιστορία.
1: Ουσιαστικά είναι σαν η Ουκρανία να παρακάμπτει ακόμα και τις βάσεις του ΝΑΤΟ, τις οποίες βρίσκονται στο σημείο εκεί, και βέβαια εκτίθεται και το σύστημα αντιδρόουν Κένταυρος, το οποίο χρησιμοποιεί το σύστημα αντιδρόουν στον εναέριο χώρο της Ελλάδας και είναι και ελληνικής κατασκευής, και χρησιμοποιεί και για το Αιγαίο τα αντιδρόουν, και να ξέρετε ότι έχει και αντιδρόουν σύστημα αναπτύξει και η Τουρκία μέσω των περιπολιών που κάνουν τα σκάφη της. Εδώ πέρα τώρα φάνηκε πεντακάθαρα και με βάση γεγονότα και στοιχεία ότι την Ελλάδα τη φυλάει ο Θεός και η καλή της τύχη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί καλά λέμε ρωσικό συμφερόντων πλοίο. Υπάρχουν όμως και Ισραηλινά κρουαζιερόπλια τα οποία γίνονται στόχοι.
0: Ναι, σωστό.
1: Για φανταστείτε σε μια συμμαχική χώρα όπως είναι το Ισραήλ να είχαμε ένα τέτοιο είδους χτύπημα μέσα στο Αιγαίο.
0: Έλατε.
1: Και αν σκεφτείς ότι ήρθε από Ουκρανία, γιατί αποκλείεται να πέρασε από τα στενά του Γιβλαρτάρ ή να αφέθηκε, αυτό πέρασε όλο το Αιγαίο. Όμως, η ταπεινή μου άποψη, και με δεδομένο ότι ο κινητήρας του εξακολουθούσε να λειτουργεί ακόμα, με δεδομένο τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο Αιγαίο, σκεφτείτε ότι πριν από λίγο καιρό είχαμε απαγορευτικό.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο. Και τα 300 κιλά φορτίο αφέθηκε, άρα αυτό αφέθηκε από σκάφος το οποίο πραγματοποίησε διέλευση από την περιοχή. Να κάτσουν λοιπόν οι αρχές να διερευνήσουν ποια σκάφη πέρασαν από την περιοχή, και από εκεί και πέρα να αρχίσουν να ξετυλίγουν το κουβάρι. Γιατί ήδη το 90% της υπόθεσης από αυτά τα απλά που, που είμαστε άσχετοι εμείς με τέτοια πράγματα και τις πληροφορίες τις αντλούμε από το διαδίκτυο, το 90% της λύσης το έχουμε στα χέρια μας. Και βέβαια, μετά και από αυτό το ντρόν που βρέθηκε εκεί, θα έπρεπε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αναθεωρήσει λίγο τη σχέση της και τη συνεργασία που έχει με μια χώρα η οποία την εκθέτησε τέτοιο βαθμό. Έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί στέλνουμε με τον Κίμων να φυλάξει τα στενά του Ορμούζ και δεν ξέρουμε πώς θα φυλάξουμε τα δικά μας τα στενά. Και αν ενώ ερχόταν ο Κίμων στον δρόμο, συναντιόταν με ένα ντρόν που κάνει 150.000 ευρώ, τα δισεκατομμύρια των Ελλήνων που δόθηκαν στον Κίμων θα πήγαιναν περίπατο. Και λέω εγώ τώρα, μήπως πρέπει να αναπτύξουμε τεχνολογία εμείς μέσω των ντρόν, γιατί πλέον τα μη επανδρομένα είναι αυτά που κάνουν τη δουλειά, και έχει και μηδέν κόστος ανθρώπινης ζωής. Μήπως τα F-35 τα οποία είναι προβληματικά, τα οποία βγάζουν ζημιές, τα οποία κοστίζουν πανάκριβα και καταρρύπτονται εύκολα με ένα Bayraktar, να κοιτάξουμε να φτιάξουμε δικά μας. Γιατί προσέξτε, υπάρχουν και σαν τον ντρόν το θαλάσσιο που βρέθηκε στη Λευκάδα, υπάρχουν και άλλα τα οποία μπορούν και φέρουν και πυραυλικά συστήματα και άλλα που φέρουν και τορπίλες.
0: Ναι, το έχω ακούσει και αυτό.
1: Δισεκατομμύρια οπότε η Ελλάδα στον Κίμων για να μας κάνει, για να μας δεχτεί ο Μακρόν μέσα και να μην μας έχει να καθόμαστε και να περιμένουμε μέσα στο αυτοκίνητο μισή ώρα, που αν αργούσε εμένα η γυναίκα μου μισή ώρα να έρθει στο γάμο, εγώ θα είχα σκοτεί και θα είχα φύγει. Όχι ο πρωθυπουργός της χώρας που πήγε και τον περίμενε μισή ώρα μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Δεν λέω τώρα, γιατί θα σε εκθέσει στον αέρα που τρέχεις με το που σε πάρει τηλέφωνο σε ένα λεπτό,
1: λοιπόν,
0: είσαι εκεί.
1: Έχετε πει ότι είμαι καραφλός, έχετε πει ότι είμαι χοντρός, έχετε πει ότι με κυνηγάει η γυναίκα μου. Να ξέρετε ότι μόλις κλείσουμε την επικοινωνία μας, έχω μπει Scrooge και έχω αρχίσει να κάνω έρευνα για σιδερογροθιές.
0: Λοιπόν, η αγαπημένη...
1: Και την επόμενη φορά που θα βγεις Τετάρτη, 8 η ώρα, στο Alert, θα σε μακιγιάρουνε μισή ώρα πριν, θα σε μακιγιάρουνε 5 ώρες πριν για να σου κρύψουν και τα καρούμπαλα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, περίμενε, γιατί... Πού είναι αυτό το μήνυμα, κάπου το διάβασα. Είναι και τόσα τα μηνύματα που στέλνει ο κόσμος. Λέει η Αγγελική από το Καστελόριζο: καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλό Σαββατοκύριακο, καλή εκπομπή. Στο Alert θα δούμε, λέει, και τον αγαπητό κύριο Επίκουρο.
1: Αυτό μας έλειπε. Αυτό μας έλειπε.
0: Η αγαπημένη Εύη Κιαγιά λέει, με αφορμή την σημερινή άσχημη επέτειο του χαμού του Σπαθάρη, λέει, μεγάλος Καραγκιόζος ο παίχτης, είναι και ο Κούλης, λέει η Εύη Κιαγιά. Η Δέσποινα Ταξί, γιατί λέει όταν λέτε το όνομα Μητσοτάκης πνίγομαι με τον καφέ μου? Είδες τι κάνεις στον κόσμο. Εξεπατωθεί να λέει για το Μητσοτάκη από το πρωί.
1: Και ξέρετε κάτι, είναι και επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας αυτό. Γιατί έχει καταφέρει να λέμε για το Μητσοτάκη και όχι για τη Νέα Δημοκρατία που τον έχει βάλει επικεφαλής και τον ανέχεται. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να αλλάξουν πρόεδρο, θα ξαναπάνε όλοι να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, ο Μητσοτάκη θα κάνει όλα.
0: Ο Νίκ Παπ λέει τελικά με Μητσοτάκη ακόμα και εξωγήινους θα δούμε. Τι άλλο λέει να μας κάνει ο Μητσοτάκης?
1: Αυτοί παίζει να έχουν δηλώσει τίποτα χωράφια εκεί στον Άρη, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Ανδρομέδα, έτσι που είναι το πιο κοντινό μας ηλιακό σύστημα, και να έρθουν εδώ και να κατέβουν με κοβέση.
0: Το ντρόν σκάφος λέει μήπως το έστειλαν οι εξωγήινοι, λέει ο Νίκος.
1: Εν τω μεταξύ, να σας πω και κάτι άλλο να γελάσει. Άντε βρε πατριώτες και πάμε να ρημουλκίσουμε τον ντρόν, άντε. Το οποίο έχει εμβέλεια δορυφορική και έλεγχο. Και μπορεί να αποστέλει στοιχεία και να καταγράφει, όχι μπορεί σίγουρα, γιατί σε λειτουργία γύριζαν οι προπέλες του, όλο το 24ωρο και να στέλνει. Κανένας χριστιανός εκεί δεν σκέφτηκε αυτή την κάμερα, την περιστροφικιά, να την καλύψει με κάτι. Έπρεπε να καταγράφει τα στοιχεία, τα νούμερα, τα πλωτά, τα πρόσωπά τους και όλα τα στοιχεία του ναύσταθμου. Το βάλαμε μέσα. Αυτό λειτουργήσε ως δούριο ύπο.
0: Φαντάσου τώρα, Εφραίμ, ένας άνθρωπος απλός που σκέφτεται κάτι αυτονόητο, αυτονόητο είναι αυτό, δεν το κάνανε καν, που θα έπρεπε να είναι η πρώτη τους κίνηση αυτή, να καλύψουν την κάμερα.
1: Από όλο το drone έπρεπε να πάρουν το καταγραφικό που έχει μέσα και το σύστημα ελέγχου, που δεν ζυγίζει πάνω από ένα μπουκάλι νερό αυτό το σύστημα, Και όλο το άλλο να το ανατινάζανε εκεί επί τόπου μέσα στη θάλασσα ή να το ανατινάζανε κάπου, να μην πούνε και οι οικολόγοι ότι θα χαλάσουμε τα...
0: Αυτό δεν υπάρχει δυνατότητα να χρηστεύεται σε περίπτωση που πέσει σε ξένα χέρια. Με χειρισμό από μακριά να χρηστέψουν το καταγραφικό.
1: Σωστά, όταν πέσει σε ξένα χέρια. Όχι όταν κάτω από διευκρίνησες συνθήκες βρεθεί εκτός εμβελίας ή χαθεί το σήμα του.
0: Ναι. Ναι.
1: Να μου πούνε ότι σύμφωνα με το σύστημα Κένταυρος βρέθηκε εκτός εμβελίας και αυτή τη στιγμή οι αρχές έχουν εξαπολύσει, ξέρω εγώ, άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό αυτού του drone που είναι επικίνδυνο, αυτά τα χαρακτηριστικά, και όποιος το εντοπίσει να ειδοποιήσει τις αρχές και να μείνει μακριά του, γιατί δεν ξέρουμε αν φέρει εκρηκτικά κλπ. Αυτό θα μπορούσε να μην φέρει εκρηκτικά και να φέρει τι, κύριε Γαριφάλου, να φέρει τοξικά απόβλητα, πώς τα λένε αυτά που βάζουν, και να κάνουν βιολογικό πόλεμο. Και αυτή τη στιγμή ψαράδες, λιμενικοί και λοιποί να έχουν διασκορπίσει έναν ιό που χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους ενέργειες από χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο.
0: Ο Τζον λέει καλημέρα σας κύριε Παλβάνη.
1: Αλλά εμείς το πήραμε και το πήγαμε στον άσταθμο. Φέρ' το μέσα. Δηλαδή αν μας φέρναν τώρα το δούριο ύπο, παρόλο που εμείς έχουμε γράψει την ιστορία αυτή, θα τον παίρναμε μέσα. Πόσο αφήλεις είμαστε επιτέλους. Αν δεν ξέρουν να πάρουν τηλέφωνο στο σταθμό οι αρχές, να επικοινωνήσουν με τον υπήκορο Ικαριώτη να τους δώσει οδηγίες.
0: Ορίστε, νάτα. Καλημέρα λοιπόν, λέει ο Τζον, από Αλβανία μάλλον έφυγε. Γιατί δεν πήγε, λέει, η υπηρεσία του στρατού που πήγε στα Τέμπη? Εντάξει, νομίζω όμως ότι έχει αναλάβει την υπόθεση κατευθείαν.
1: Ξέρει τι λέει ο κύριος αυτός που στείλει το μήνυμα, ξέρει τι λέει. Καλά το λέει.
0: Ναι.
1: Καλά το λέει, γιατί περιμένουμε ακόμα ο στρατός να βγάλει το πόρισμα που έβγαλε από τα Τέμπη που πήγε. Πού είναι αυτό το πόρισμα?
0: Ο Βασίλης, καλημέρα. Πρώτα μας είπε με σηκωμένο το γιακά και μαλλί φράτζα ότι φταίει ο σταθμάρχης. Μετά μας είπε ότι μπορεί το τρένο, κάτι είπε που τον αμετέφερε. Μετά μας ξέσκισε στους φόρους, στην ακραία φτώχεια, να πεθαίνουμε στη δουλειά μόνο για επιβίωση. Αυτό το λέει ανάπτυξη. Για τις υποκλοπές δεν ήξερε τίποτα. Για ο ΠΚΠ, Πόρσε, Φεράρι, Τζόκερ δεν ήξερε τίποτα. Και όμως μετά όλα αυτά, ο λαός τον έχει πρώτο κόμμα. Αυτοί είμαστε, αυτός ο λαός. Ποτέ δεν λέτε ότι την ευθύνη την έχει αυτός. Ο λαός, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό, Βασίλη μου, που στηρίζει το Μητσοτάκη. Αυτοί είμαστε, εμείς οι ίδιοι είμαστε το σάπιο σύστημα, λέει ο Βασίλης.
1: Του Βασίλη τι, γιατί δεν μπορείς να το διαβάσετε, έβριζε?
0: Εντάξει, λέει μια λέξη που δεν διαβάζεται.
1: Πάμε, την πείτε μετά, εμένα μου αρέσουν έτσι, αυτά τα οποία δεν μπορούν να διαβάσουν στον αέρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ό,τι όλοι σκεφτόμαστε και προσπαθούμε να το πούμε κόσμια και ωραία.
0: Δεν το λέμε γιατί υποτίθεται είμαστε σεμνοί. Καραδοκεί το εσουρού για να κοπανίσει.
1: Πλάκα κάνετε. Ξέρετε πώς περιμένουν να τον στήσουν το σταθμό που ενοχλεί στη γωνία?
0: Ένα ωραίο ερώτημα κάνει η Βέρα. Λέει, δεν θα μπορούσαμε να αντιγράψουμε τεχνολογία από αυτό το drone?
1: Να σας πω κάτι τώρα σημαντικό. Δεν γίνεται να την αντιγράψουμε την τεχνολογία. Γιατί όλη η τεχνολογία του συστήματος αντιδρόουν είναι ό,τι υπάρχει στον κόσμο, έτσι, ελληνικής κατασκευής και εφεύρεσης, και την έχουμε πουλήσει στο εξωτερικό. Τι να αντιγράψουμε, κάτι που φτιάξαμε εμείς?
0: Ο Χριστιανός λέει: οι Εβραίοι έχουν μόνο συμφέροντα, ούτε συμμάχους ούτε φίλους στο κοντέινερ.
1: Κάτι δεν πήγε ο Γεωργιάδης με τους Εβραίους εκεί κάτι να γιορτάσει τώρα?
0: Το συνηθίζει, δεν ξέρω, δεν το έχω παρακολουθήσει. Ξέρω μόνο ότι βγήκε πάλι και τα βάλει τώρα, τα έχει βάλει με τον Ανδρουλάκη. Ούτε συμμάχους, λέει, ούτε φίλους στο κοντένερ της ΖΙΜ των Εβραίων Ρότσελ, τι περιείχε, εννοεί στα Τέμπη ο Χριστιανός.
1: Δεν θα μάθουμε ποτέ.
0: Ποτέ δεν θα μάθουμε. Ο Σπύρος...
1: Επίσημα, ανεπίσημα ξέρουμε.
0: Ο Σπύρος, καλημέρα σε όλους. Μην κάνουμε, λέει, και διαφήμιση. Στην Αθήνα σίγουρα μαζεύει ιατρικά απόβλητα η εταιρεία από τεφροτήρας. Εντάξει, εμείς ψάχνουμε, βρίσκουμε πράγματα.
1: Όταν θα είμαστε έτοιμοι,
0: βρίσκουμε πράγματα.
1: Και όταν θα έχουμε στοιχεία, θα κάνουμε κατά μέτωπον επίθεση με τον Υπουργό. Τι θα κάνουμε τώρα? Γιατί με καραδοκούν και μηνύσεις. Τουλάχιστον όταν θα γίνουν οι μηνύσεις, να έχουμε και περιεχόμενο να μπουν στις δικογραφίες.
0: Φτάσαμε στο σημείο να μισθώνουμε drones για να μπορέσουμε να είδες τώρα πως έρχεται και δέγει το ένα με το άλλο, τα απόβλητα, αυτά τα νοσοκομιακά απόβλητα. Έφτασε στο σημείο να αγκαρέψω έναν φίλο με drone προκειμένου να καταγράψω μια παράνομη χωματερή. Καλημέρα εκεί προς τα πάνω, προς τη, πού να πω τώρα, μην δώσουμε και στόχο. Λίγο έξω από την Αττική. Στη Βιωτία θα πω γενικότερα. Λοιπόν, και αγκαρέψαμε φίλο να πάμε με drone εκεί πέρα να καταγράψουμε τα φορτηγά που αδειάζουν νοσοκομιακά απόβλητα. Έχουμε ψωμάκι σε αυτή την ιστορία. Έχουμε ψωμάκι.
1: Το ψωμί όλο κρύβεται εκεί στις συμβάσεις που πραγματοποιούνται. Εκεί και στις απευθείας αναθέσεις.
0: Έτσι.
1: Αυτές οι απευθείας αναθέσεις, οχ, μάνα μου, οχ. Λοιπόν...
0: Μάλιστα. Τώρα σίγουρα θα έχω ξεχάσει μηνύματα. Εδώ είναι πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Είσαι και ξεχασιάρης.
0: Είμαι και ξεχασιάρης. Τι να πω. Λοιπόν, υπάρχει πάντως προβληματισμός, λένε, στις ένοπλες δυνάμεις για αυτό το οπλισμένο σκάφος.
1: Βέβαια και υπάρχει προβληματισμός, γιατί το βρήκαν οι ψαράδες, δεν το βρήκαν, ναι, οι ένοπλες δυνάμεις. Αυτός είναι προβληματισμός σοβαρός.
0: Και ένα μεγάλο ερώτημα και προβληματισμό μου δημιουργεί εμένα είναι γιατί βρέθηκε φορτωμένο με εκρηκτικά μέσα στη σπηλιά. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
1: Όταν πετάει κάποιος ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, να σας το πω και αυτό να το ξέρετε, του ορίζει ένα σημείο ασφαλές προσγείωσης ή προσάραξης ή λιμενισμού αυτού. Ασφαλές, ώστε να μην κινδυνεύει να βρεθεί, να μην κινδυνεύει να καταστραφεί, για να μπορέσουν να πάνε αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ότι θα πάει εκεί και είναι εμπλεκόμενοι να το προστατέψουν.
0: Δεν είναι ρυψοκίνδυνο όμως.
1: Όταν πετάμε ένα ντρόν, λοιπόν, του ορίζουμε, πρέπει να έχει πάνω από 17 δορυφόρους για να μπορέσει να συντονιστεί. Και με 12 πετάει, αλλά δεν είναι ασφαλές γιατί προσφύγει εκτός εμβέλειας. Όταν λοιπόν σηκωθεί το ντρόν, του ορίζει το σημείο το οποίο σε περίπτωση που βρεθεί εκτός εμβέλειας ή χαμηλή στάθμη μπαταρίας, να επιστρέψει και να προσγειωθεί από μόνο του. Εξαιρείται ο θαλάσσιος χώρος όπου μπορεί το ντρόν να το θεωρήσει ως στεριά και να κάτσει πάνω στη θάλασσα και να το χάσει μέσα στο νερό.
0: Ναι,
1: αυτό
0: αντίστοιχα,
1: εικάζω,
0: ναι,
1: ότι εκεί το θεώρησε ασφαλές σημείο ώστε να πάει να του το έχουν ορίσει από την αρχή της πλέψης του ότι είναι σημείο το οποίο θα μπορούσε να πάει και να καλυφθεί εκεί και γι' αυτό να πήγε.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ρυψοκίνδυνο μέσα σε μια σπηλιά να αποσυντονιστεί και μετά να μην μπορεί να ελεγχθεί από εκεί και πέρα.
1: Βρε, δεν αποσυντονίζεται. Τώρα μην τα λέμε όλα στον αέρα. Αυτό είχε βλάβει στο σύστημα κίνησής του. Γι' αυτό το βρήκανε να δουλεύει ο κινητήρας του. Ναι. Θα έμενε από αυτού καθαρές κουβέντες. Τώρα μην τα λέμε όλα στον αέρα. Θα έμενε από κάψιμο και δεν θα μπορούσε να πάει να κάνει το χτύπημα.
0: Λοιπόν,
1: γι' αυτό το βάλανε εκεί για να πάει κάποιος να το βρει.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε ότι βγαίνει εκτός εμβέλειας, δεν το χάνουν από τα χειριστήριά τους, γιατί έχει τον εντοπισμό μέσα, GPS εντοπισμό.
0: Πάντως δεν νομίζω να ήταν εξωγήινη.
1: Σας είπα πράγματα που δεν λέγονται ούτε στον αέρα τώρα, τέλος πάντων. Αυτό το πράγμα, τρία πράγματα, καταρχήν το λάθος που κάνει ότι δείξαν τα βίντεο.
0: Ναι,
1: σωστό. Γιατί και άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να δουν σε τι κατάσταση λειτουργίας ήταν αυτό, το είδανε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί υπάρχουν και άλλοι που τιμωρούνται και πάνε δικαστικά επειδή μπορεί να δείξουν ένα άρμα, ένα πολεμικό πλοίο. Αυτό που ήταν κατασκοπευτικό υλικό από χέρια που θα επέφεραν θανατηφόρο χτύπημα μέσα στο Αιγαίο. Τα ανεβάσανε βίντεο και τα δείχνανε όλοι και δείχνανε και τα λιμινικά και δείχνανε και τον κινητήρα και καταλάβαμε όλοι και τι τύπος ντρόν ήταν.
0: Τώρα μου θύμισες που παραλίγο να πάω κατηγορούμενος για ένα πλάνο 6 δευτερολέπτων που είχαμε δείξει πριν χρόνια στο δελτίο του Αντένα, στο δελτίο ειδήσεων, ένα πλάνο 6 δευτερολέπτων παραλίγο να με οδηγήσει κατηγορούμενο γιατί παρουσιάσαμε κάποια όπλα που τα είχαν κάνει σε μια φωτιά, είχαν βγάλει όλα τα άρματα, πυράβλους και αυτά τα βγάλανε σε ένα λιμάνι προκειμένου να τα προστατεύσουν από τη φωτιά. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι ένας δορυφόρος τα βλέπε όλα και τους δημιουργήσε πρόβλημα το πλάνο 6 δευτερολέπτων.
1: Τέλος εδώ πάντων, η είδηση για μένα είναι ότι τα άρματα βγήκαν έξω για να προστατευτούν από τη φωτιά και δεν υπήρχε αντιπυρική προστασία της περιοχής ώστε να μην χρειαστεί να βγουν
0: έλατε,
1: φωτιά.
0: Έλατε.
1: Για να μην θυμηθούμε τα απάτσι που είχαν πλημάρει και γενικώς, κύριε, κάποια στιγμή να σοβαρευτούμε σαν κράτος. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται ένα κακούργημα. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται μια ανθρωποκτονία και όλη η δικογραφία, όλα τα στοιχεία, όλες οι φωτογραφίες να βγαίνουν στην τηλεόραση μπροστά μας με υπεραναλυτές. Δεν γίνεται, κύριε. Πρέπει κάποια πράγματα να μην συζητιούνται και στην τηλεόραση. Φτάσαμε σε σημείο να έχουμε βγάλει και τηλεοπτική και τηλεοπτικό σύριαλ, δικαστικές, πώς λένε και αυτά τα δικαστήρια.
0: Ναι,
1: δεν
0: το...
1: καταλαβαίνετε ότι καλλιεργείς τον άλλον το συνέστημα και τη σκέψη στο πώς θα κάνει ένα κακούργημα και μετά να το καλύψει.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στη Βαλεντίνα. Μας στέλνει ένα δημοσίευμα άλλος για τα νοσοκομιακά απόβλητα στο Voice News. Θα το διαβάσουμε μετά. Έχει ενδιαφέρον. Ο Ξενοφών καραδοκούν, λέει, 176 άτομα. Δεν ξέρω τι εννοεί. Κάτι είπαμε, κάτι. Τέλος πάντων, θα το βρούμε. Ο Τζον, σωστά, το βρήκαν από βλάβη και τυχαία. Αλλιώς θα εκτελούσε άψογα την αποστολή του.
1: Βεβαίως, και θα λέγαμε και δεύτερο χτύπημα του σκοτεινού στόλου της Ρωσίας.
0: Η Βέρα, είχα ακούσει μια συνέντευξη ενός γκρίζου λύκου για την Κύπρο το 1974. Έκρυβαν όπλα σε διάφορες μεριές και όταν ήρθε το σύστημα ήταν έτοιμοι και οπλισμένοι. Μήπως είναι μια ανάλογη περίπτωση αυτό το ντρόουν για χτυπήματα από διάφορες μεριές? Δεν νομίζω να παίζει ρόλο το ότι ήταν ουκρανικό.
1: Μισό λεπτό, να κρατήσουμε το κομμάτι το οποίο είπε η κυρία αυτή.
0: Ναι.
1: Το ντρόουν δεν παίζει σίγουρα ρόλο αυτό. Αλλά το για κρυμμένα όπλα που θα μπορούσαν άνθρωποι να τα χρησιμοποιήσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, για μένα συνδέεται άμεσα με την παράνομη λαθρομετανάστευση και θα έπρεπε με δεδομένο αυτό οι κύριοι ευθύνοντες και διοικούντες να κοιτάξουν λίγο τι μπορεί να κρύβεται μέσα στις ελληνικές σπηλιές, μέσα σε κάποια απόκρινα βράχια, μέσα σε πηγάδια τα οποία δεν είναι επισκέψιμα. Έτσι, ίσως από τις πολλές έρευνες να βγει και ένα λαβράκι. Ας το κρατήσουμε το μήνυμα της κυρίας. Έχει άδικο προς τον ντρόν, αλλά ως προς την υπόλοιπη σκέψη είναι απόλυτα εύστοχη.
0: Θεολόγος, καλημέρα. Αυτό το ντρόν πρέπει να γίνει απαρχή εγχώριας παραγωγής, αλλά μόνο με το Βελόπουλο τέτοια όνειρα. Αχ, λοιπόν, άκου τώρα. Λες εσύ δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Άκου τι λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ένα λεπτάκι μόνο.
2: Αυτά μας δεν είναι ειδικοί. Πήγα στον κόπο να μιλήσω με έναν από αυτούς. Για να πληροφορηθώ καλύτερα για την ουσία του προβλήματος. Κάτι που πολύ αμφιβάλλω αν εσείς ο κ. Πρωθυπουργός έχετε κάνει. Ουδηγήθηκε λοιπόν μια ιστορία για ένα νέο παιδί ο οποίος τον βρήκε και του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Και μου λέτε εσείς ότι είναι προοδευτικό να αδιαφορείτε για την πιθανότητα ενός παιδιού 18 χρονών να πάρει μια τέτοια απόφαση χωρίς να υπάρχει μια ιατρική δικλίδα ασφαλείας. Αυτή είναι πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία. Χωρίς να έχει... Γελάτε. Το βρίσκεται αστείο. Μάλιστα. Το βρίσκεται αστείο.
3: Κύριε συνάδελφε.
2: Είπαμε πραγματικά.
0: Τα δες, στα έλεγα εγώ.
1: Τι να σχολιάσω, κύριε Γαριφάλου, τι να σχολιάσω.
0: Εγώ στα έλεγα, υπάρχουν ουφό.
1: Και μετά βγαίνουν
0: και στον ημιτό μάλιστα.
1: Ποιος είναι, λέει, μετά καταλληλότερος πρωθυπουργός, λέει. Χαίρονται, λέει, είναι, λέει, αυτός ο καταλληλότερος πρωθυπουργός και με διαφορά. Χαίρονται.
0: Τι να πεις.
1: Κύριε Γαριφάλου, χαίρονται. Αυτός τώρα ο άνθρωπος, αποφασίζει για το μέλλον το δικό μας και για το μέλλον των ακροατών, αυτός ο άνθρωπος. Και αν τύχει να έρθει και στον τόπο μας, θα κάνουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δεν θα μπορούμε να πάμε ούτε σπίτι μας. Αυτός ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Για να καταλάβετε πόσο φταίμε που δεν πάμε να ψηφίσουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτά από μένα θα τα πούμε και αύριο.
0: Να σε καλά, Επίκουρε. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ για τη συμβολή σου στην εκπομπή μας. Συν κάτι ακόμη, λέει ο Τζον, αν αλλάξει κάποιος τα εκρηκτικά στον ντρόν με ναρκωτικά, λύνεται το γρίφος της διακίνησης. Έλατε, έχει εξελιχθεί τόσο αυτή η ιστορία της διακίνησης των ναρκωτικών. Πράγματι, χρησιμοποιούνται ακόμα και ντρόν αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ ασφαλές για αυτά τα παράνομα κυκλώματα. Συνελήφθη κοινωνική λειτουργός στη Ρόδο που αρνήθηκε να δώσει στοιχεία για κακοποίηση ανηλίκου, για καταγγελία κακοποίησης. Μια ιδιαίτερα σύνθετη υπόθεση που συνδυάζει ζητήματα επαγγελματικού απορρίτου, προστασίας ανηλίκου και ποινικών ευθυνών έφτασε ενώπιον της δικαιοσύνης στη Ρόδο μετά τη σύλληψη 41χρονης κοινωνικής λειτουργού, η οποία κατηγορείται αρνήθηκε να δώσει στοιχεία για πιθανή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού. Σύμφωνα με την τοπική εκεί εφημερίδα Δημοκρατική, η υπόθεση ξεκίνησε στις 5 Μαΐου όταν η κοινωνική λειτουργός εμφανίστηκε αυτοβούλος στο γραφείο της Αγγελέως και σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η ίδια στην απολογία της, σκοπός της επίσκεψης είναι να ενημερώσει τη δικαστική αρχή για υπόθεση πιθανής κακοποίησης ανηλίκου μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον. Ωστόσο, όπως φέρεται να ισχυρίζεται, βασική της αγωνία ήταν η διαδικασία που θα ακολουθούσε, καθώς γνώριζε από την επαγγελματική της εμπειρία ότι η ιατροδικαστική εξέταση σε παιδιά τόσο μικρής ηλικίας δεν πραγματοποιείται υπό αναισθησία χωρίς ειδική εισαγγελική εντολή. Η ίδια θεωρούσε ότι μια τέτοια εξέταση χωρίς την άρκωση θα μπορούσε να αποτελέσει νέα τραυματική εμπειρία για το παιδί και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της επιθυμούσε να ζητήσει συγκεκριμένη διασφάλιση πριν αποκαλύψει πλήρως τα στοιχεία της υπόθεσης. Κατά τη συνάντηση, η εισαγγελέα ζήτησε τα στοιχεία του ανηλίκου, όμως η κοινωνική λειτουργός αρνήθηκε να τα δώσει επικαλούμενη το επαγγελματικό απόρριτο και συγκεκριμένα το άρθρο 23 του νόμου 3500 του 2006. Από εκεί και πέρα, σε βάρος της ασκήθηκαν τρεις διώξεις για υπόθαλψη και εγκληματία κατά εξακολούθηση, για ψευδή αναφορά στην αρχή δια της απόκρυψης κατά εξακολούθηση και για απήθεια. Η υπόθεση οδηγήθηκε στο αυτόφορο της Ρόδου στις 8 Μαΐου με την κατηγορούμενη να ζητά να λαμβάνει προθεσμία μέσω του συνηγόρου υπεράσπισής της που είναι ο δικηγόρος Φώτης Ρωμαίος. Έκανε καλά ή δεν έκανε τώρα? Είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο ερώτημα, πραγματικά. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε για το τρίτο μέρος της εκπομπής.
3: Η ώρα είναι 9.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
5: Τίποτο! Τίποτο!
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Έντονη ανησυχία και πολιτικούς στριγμούς προκαλούν οι αποκαλύψεις για μαζικές κυβερνοεπιθέσεις σε λογαριασμούς email που συνδέονται άμεσα με το ΓΕΘΑ, την Ουκρανία και το ΝΑΤΟ, με τους αρμόδιους φορείς να τηρούν μέχρι στιγμής υγιή χθείως. Οι ψηφιακοί εισβολείς, οι οποίοι σύμφωνα με ερευνητές φέρονται να έχουν δεσμούς με τη Ρωσία, δρούσαν ανενόχλητοι για 1,5 χρόνο, παραβιάζοντας συνολικά 27 στρατιωτικούς λογαριασμούς, ανάμεσα στους οποίους εκείνους Ελλήνων ακολούθουν άμυνα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας διαρρέει θέση πως δεν υπήρξε διαρροή διαβαθμισμένου υλικού, ωστόσο οι ειδικοί κρούν το κόδωνα του κινδύνου για τα κενά ασφαλείας στις ένοπλες δυνάμεις και την ανάγκη της χώρας να θωρακίσει επιτέλους τα ψηφιακά της σύνορα. Σε ρυθμούς μετάλλικα κινείται σήμερα η Αθήνα λόγω της αποψινής του συναυλίας στο ΟΑΚΑ, γεγονός που φέρνει σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για την διευκόλυνση των 90.000 θεατών. Η λειτουργία της γραμμής 1 του μετρό ΙΣΑΠ παρατείνεται εκτάκτως έως την λήξη της συναυλίας με επιπλέον δρομολόγια για την αποχώρηση του κοινού, την ώρα που στις γραμμές 2 και 3 καθώς και στο τραμ ισχύει ήδη η καθιερωμένη 24ωρη λειτουργία του Σαββατοκύριακου. Παράλληλα, στους δρόμους γύρω από το στάδιο εφαρμόζονται ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ελεγχόμενη πρόσβαση, ενώ για την αποφυγή ταλαιπωρίας έχουν οριστεί συγκεκριμένες πύλες εισόδου ανάλογα με τον τύπο του εισιτηρίου και δωρεάν χώροι στάθμευσης με πρόσβαση κυρίως από την λεωφόρο κίνηση. Σε μια εξέλιξη που προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας του Truth Social μια ευνηδιαστική τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία τίθεται σε ισχύ από σήμερα Σάββατο και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα. Η συμφωνία αυτή, που επιτεύχθηκε μετά από προσωπική του παρέμβαση προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με αφορμή τους εορτασμούς για την ημέρα της νίκης, περιλαμβάνει την πλήρη αναστολή κάθε στρατιωτικής δραστηριότητας, καθώς και μια μεγάλη ανταλλαγή 1,000 εχμαλώτων από κάθε πλευρά. Ο Αμερικανός ηγέτης εξέφρασε την έντονη αισιοδοξία του ότι αυτή η προσωρινή εγχειρία μπορεί να αποτελέσει την απαρχή του τέλους για την αιματηρή σύγκρουση, τονίζοντας παράλληλα πως οι διπλωματικές διαβουλεύσεις για την οριστική λήξη του πολέμου συνεχίζονται καθημερινά με γοργούς ρυθμούς. Και τώρα ο καιρός. Συννεφιασμένο είναι τελικά το σκηνικό του καιρού σήμερα στην Αττική, με τις νεφώσεις να επικρατούν παρά τις αρχικές προβλέψεις για ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, συνεχίζεται η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη» με τον Γιώργο Γαριφάλου.
9: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 6-9-43-63-54-51 το τηλέφωνο Viber που μπορείτε να στέλνετε μόνο μηνύματα στούντιο μάχη 998-papakitsmail.com 2-10-7-10-8000. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του σταθμού mahifm.gr. Εκεί υπάρχει σχετικό παράθυρο που μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον πλανήτη. Είναι η εκπομπή Ο Λόγος των Πολίτη. Στο μικρόφωνο και την επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφρέμ ο Χαραλαμπίδης. Θέλω να ασχοληθούμε λίγο με το θέμα της Ryanair και όλη αυτή την ανακατάταξη που δημιουργεί στην χώρα μας με το κλείσιμο σταθμών και στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη. Ακούω διάφορα. Θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας στέλνουν μηνύματα. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη. Πάμε, έχουμε μία γραμμή να ακούσουμε ποιος κύριος κυρία είναι. Καλημέρα.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, λίγο το ραδιόφωνο σας αν θέλετε.
1: Είναι χαμηλωμένο, να το κλείσω.
0: Ναι, αν γίνεται.
1: Κύριε Γαριφάλη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Θέλω συμπληρωματικά, μπορώ να αναφερθώ για το θέμα που είχατε πριν από λίγο για τα UFO.
0: Αν θέλετε να μας πείτε, καταρχήν δεν το έχετε χαμηλώσει, ακούγεται πολύ άσχημα το... Κάνει αντίλαλο και δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Τώρα
0: είναι μια...
1: Μετακινήθηκα απλώς.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, το όνομά σας και την περιοχή που μας ακούτε.
1: Γιάννης από Πειραιά.
0: Ωραία, σας ακούω.
1: Παρατήρησα, αναφέρθηκαν πάρα πολλά πράγματα, αλλά ένα κέρια σημασίας που έχει γίνει στο παρελθόν, πραγματικό γεγονός, δεν αναφέρθηκε, σαν να το έχουμε ξεχάσει. Την δεκαετία τώρα του 70, του 80 είναι πολύ παλιά, αλλά είχε συμβεί ένα γεγονός προς τη Λαμία, στην Αταλάντη.
0: Ναι, κάτι θυμάμαι.
1: Είχε πέσει ένα UFO εκεί και μάλιστα είχαν πολλοί άνθρωποι, ήταν αυτόπτες μάρτυρες εκεί, γιατί ο κόσμος έτρεξε πρώτος και μετά πήγε η αστυνομία και μετά πήγε ο στρατός και μετά ήρθαν κάποιοι άλλοι, πιθανόν της Αμερικής παράγοντες, και το σήκωσαν όλο αυτό το πράγμα και το πήραν. Εκεί υπήρχαν
0: να σας διακόψω λίγο, λίγο για να ακούτησετε κι εσείς, να θυμηθούμε κι εμείς, να ακούσει και ο κόσμος που δεν το ξέρει το φαινόμενο αυτό. Το βρήκα εδώ τώρα. Το φθινόπωρο λοιπόν του 1990 η Αταλάντη βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος με δημοσιογράφους να σειραίνουν στην περιοχή, όταν δεκάδες κάτοικοι είχαν αναφέρει ένα περίεργο εναέριο φαινόμενο, το οποίο μέχρι σήμερα τροφοδοτεί σενάρια για αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 1990, δηλαδή πριν από 36 χρόνια, συνέβη μία από τις πιο περίεργες υποθέσεις πτώσης εναέριων αντικειμένων που είχαν καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα. Το βράδυ εκείνο έγινε γνωστό πως στην ευρύτερη περιοχή της Αταλάντης εμφανίστηκαν μία σειρά από υπτάμενα αντικείμενα που προκάλεσαν αναταραχή, με μαρτυρίες και αναφορές μαρτύρων πως επρόκειται για 12 έως 17 αντικείμενα, τα οποία ύστερα από μία σύντομη πορεία προσέγγισαν μία ορεινή και δύσβατη περιοχή λίγο έξω από το χωριό Μέγας Πλάτανος, και κάτοικοι των τριγύρω χωριών υποστήριξαν ότι είδαν μια έντονη λάψη και κάποιοι άλλοι καπνούς σαν να καίγονται λάστιχα. Σύμφωνα με μαρτυρία οικογένειας που ζούσε σε κοντινή απόσταση, λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ εντόπισε στον ουρανό μερικά φωτεινά αντικείμενα που κινούνταν με πολύ γρήγορη ταχύτητα, και ύστερα από 15 λεπτά άκουσαν τρεις διαδοχικές εκρήξεις, ενώ στον ουρανό εμφανίστηκε ένα μεγαλύτερο κόκκινο αντικείμενο που έδειχνε πως είχε πάρει φωτιά. Ένας άλλος μάρτυρας που βρέθηκε στην περιοχή της προσγείωσης κατέθεσε πως βρήκε κάποια εξαρτήματα μηχανισμού και ένα σπογκώδες υλικό. Ακριβώς δίπλα υπήρχε ένα πεύκο το οποίο είχε καεί από την έκρηξη, και όταν πήγε να το αγγίξει, όπως είπε, τα χέρια του έβγαλαν φουσκάλες. Το επόμενο πρωί το μόνο που υπήρχε στην περιοχή ήταν λίγος καπνός, ενώ η γύρω βλάστηση είχε καεί. Υπήρχε και ένα πόρισμα, λέει εδώ το ρεπορτάζ της πολεμικής αεροπορίας. Οι τίτλοι των εφημερίδων τότε ήταν τεράστιοι. Ούφο όργωσαν την Ελλάδα. Είδαν ένα υπτάμενο τρένο. Σειρά από κυτρινό κόκκινα φώτα πετούσαν στον ουρανό. Η εξήγηση ωστόσο των υπηρεσιών ήταν εντελώς διαφορετική, αφού ένα μήνα αργότερα, στις 19 του Οκτώβρη του 1990, το Κέντρο Έρευνας για Τεχνολογία Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας εξέδωσε ανακοίνωση, και σύμφωνα με την ανακοίνωση τα συντρίμμια που βρέθηκαν ήταν γήινης προέλευσης, δεδομένου ότι υπήρχαν αριθμητικές και αλφαβητικές ενδείξεις, ήταν παλαιάς τεχνολογίας βασισμένη μάλιστα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πιθανώς κομμάτια ενός παλαιού δορυφόρου και από το συμπέρασμα βασίστηκε στις μετρήσεις, την καλωδίωση και την κατασκευή. Ο δορυφόρος πρέπει να είναι από την Ευρώπη ή την πρώην Σοβιετική Ένωση, δεδομένου ότι μόνο σε αυτές τις περιοχές του κόσμου το μετρικό σύστημα ήταν σε μέτρα και εκατοστά. Αυτά αναφερόντουσαν τότε την εποχή εκείνη.
1: Ναι, εγώ δεν τα είχα αυτά διαβάσει, δεν είχα ασχοληθεί παραπάνω. Απλά θέλω να σας αναφέρω ότι τότε είχε γίνει, μάλλον τα μεταγενέστερα χρόνια, κάποια περίοδο, τότε που ο κύριος, ο συγχωρεμένος ο Καρναδέλλας, είχε κάνει εκπομπή τότε με τις πύλες των εξήγητων, που είχε μια εκπομπή.
0: Σωστά.
1: Τηλεοπτική, και η οποία ήταν στο τέλος της σεζόν, όπως καλλιέρα τώρα αυτή την εποχή που έχουμε, δηλαδή από το χειμώνα προς το καλοκαίρι, περίπου την άνοιξη, που αλλάζουν τα προγράμματα στις τηλεοράσεις κτλ. Είχε ερευνηθεί, λοιπόν, είχε γίνει συζήτηση μάλλον, και είχε παρουσιαστεί και ένα πλακίδιο σε χρώμα περίπου ροζ, έτσι ένα περίεργο electric χρώμα, και το οποίο είχαν αποφανθεί διάφοροι ειδικοί ότι δεν ήταν γήινης προέλευσης, συστατικά δηλαδή που το αποτελούσαν δεν υπήρχαν στη γη, και ότι θα το πήγαιναν στο Δημόκλητο για περαιτέρω έρευνες κτλ. Είχε δεσμευτεί ότι θα ξανακάνει εκπομπή με την καινούρια σεζόν, δηλαδή το φθινόπωρο περίπου, αλλά δεν ξανάγινε κουβέντα, ή τουλάχιστον εγώ δεν το αντελήφθη.
0: Μάλιστα. Πάντως υπήρχε ανάλογο περιστατικό.
1: Υπήρχαν και αυτόπτες μάρτυρες, πολύ γνωστοί, οικεία πρόσωπα που είχαν παρευρεθεί αμέσως. Ήταν οι πρώτοι δηλαδή αυτόπτες μάρτυρες σε αυτό το γεγονός. Που αυτό δεν μπορούμε να το διαψεύσουμε με τίποτα, επειδή το είπαν έμπιστα, πρόσωπα δικά μας δηλαδή που παραβρέθηκαν εκεί σε αυτό το χώρο.
0: Κατάλαβα. Πάντως υπήρχε ανάλογο περιστατικό που είχε γίνει στο Ρόσγουελ του Νέου Μεξικού στις 3 Ιουλίου του 1947, με τη συντριβή ενός υπτάμενου αντικειμένου σε ένα κοντινό ράτσο, να τροφοδοτεί μέχρι και σήμερα αυτές τις θεωρίες. Είχαν πέσει συντρίμια που είχε εντοπίσει ένας επιστάτης του ράτσου, ο οποίος ενημέρωσε το Σερίφι τότε. Απευθύνθηκαν στην πλησιέστερη αεροπορική βάση, καθώς θεωρούσαν ότι το έβριμα μπορεί να αφορά κάποιο κυβερνητικό πρόγραμμα ή να πρόκειται για UFO.
1: Ναι. Εγώ, κύριε Γαριφάλου, πιστεύω ότι όλα είναι δυνατά, γιατί ο άνθρωπος έχει προχωρήσει πάρα πολύ, έχει εξελιχθεί τεχνολογικά δηλαδή, και μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Τώρα, το κατά πόσο είναι γήινα ή κατά πόσο είναι εξωγήινα, δεν μπορώ να το ξέρω, δεν έχω καμιά ούτε καν ένδειξη.
0: Αν συμμετέχει ο παράγοντας άνθρωπος, σίγουρα δεν είναι εξωγήινη η προέλευση. Ναι, αν ναι, όχι, σίγουρα. Τότε...
1: Παραμένει σαν μυστήριο, βέβαια, η ύπαρξη αυτού του πλακιδίου, το οποίο, λέει, ήταν ένα κομμάτι, γιατί όλο το σκάφος αυτό που βρέθηκε και είχε πέσει εκεί στην Αταλάντη ήταν καλυμμένο και μέσα και έξω από τέτοια πλακίδια. Κάποιον, λοιπόν, είχε αποσπάσει ένα τέτοιο και το είχε πάρει και το είχε παρουσιάσει ο Χαρδαβέλα στην εκπομπή του και είχε μείνει με αυτό το ιστορικό που σας είπα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά από τότε δεν ξαναγίνει κουβέντα.
0: Κύριε Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, η ανακοίνωση τότε και της πολεμικής αεροπορίας αλλά και του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας ανέφερε ότι βρέθηκαν κομμάτια ενός θηλυκού βίσματος 11 εκατοστά στη διάμετρο, φτιαγμένο από χαλκό και με αραβικούς αριθμούς στο κέντρο του, μια σειρά ενός multi-pin καλωδίου φτιαγμένο από χαλκό, συνδεδεμένο με το προαναφερθέν βίσμα. Ο μονοτής αυτός των καλωδίων έγινε από ένα μετάξι όπως το ύφασμα και το τεφλόν, ένα καμένο ελαστικό κυκλικό κάλυμα, ένα δαχτυλίδι από χάλιβα, τρεις μπάρες από χάλιβα 10 εκατοστών η καθεμία, και στην κάτω μεριά οι δύο ρυθμιστές με το ελληνικό γράμμα φι στην βάση τους. Ο Γιώργος λέει, γελάει, απίστευτο, χαμός με αυτό που είπατε, λέει, δεν κάλυψαν την κάμερα του ντρόν. Κι όμως δεν το έκαναν. Κάτι που το πιο απλό μυαλό, δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα έκανε θα ήταν αυτό. Η αγαπημένη Ευικαγιά, φαντάσου να αρχίζει να εφαρμόζεται και το Blue Beam. Τους βλέπω στο ψυχιατρίο τους περισσότερους. Να σε καλά, Εύη μου, να σε καλά. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα, κύριε Γαριφάλου.
0: Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα.
2: Μάλλον από τότε προσπαθούσαν να έρθουν σε επαφή με το Μητσοτακέικο τα ούφο και δεν τα είχαν καταφέρει, και τώρα μάλλον επιτέλους βρήκανε τρόπο να έρθουν σε επαφή.
0: Και ξεκινήσαν από τον Ημιτό.
2: Να βρει το άλλο ούφο.
0: Ξεκινήσαν από τον Ημιτό πριν μερικά χρόνια και τους στέλνανε μηνύματα από τον Ημιτό.
2: Προσπαθούν. ζουν, ξέρεις, στο νομοειδιάτη τους, κατάλαβες, δεν είναι απλά πράγματα. Ο ένας συγγενής των άλλων, κατάλαβες, έτσι να βρεθούν να κάνουν οικολογίες, να ανταλλάξουν απόψεις. Εγώ θα σχολιάσω, κύριε Γαριφάλου.
0: Όσο μπορείς πιο σύντομα, γιατί δεν ξέρω, το θέμα των εξωγήινων και όλο αυτό και η υπόθεση του ντρόουν έχει προκαλέσει πολύ το ενδιαφέρον του κόσμου των ακροατών και έχουμε δεχτεί καταιγισμό τηλεφωνημάτων. Για πάμε.
2: Μα μήπως και αυτός ήταν ο σκοπός, λέω εγώ, να κεντρήσει το ενδιαφέρον του κόσμου, το ντρόουν και όλα αυτά με τα ούφο κτλ. Χωρίς να θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν. Αλλά την δεδομένη στιγμή και να πάψει να κοιτάει τα προβλήματα που μαστίζουν τη χώρα μας. Εγώ θα εστιάσω σε αυτό και θα σχολιάσω τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στη Βουλή, όταν έλεγε, γιατί αυτό είναι θέμα υψής του σημασίας αυτό, οι δηλώσεις που έκανε, ότι στις επόμενες εκλογές όλοι οι βουλευτές και οι υπουργοί που είναι υπόδικοι κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα λάβουν μέρος, γιατί έχουν πάντα το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Δηλαδή,
2: κύριε Γαριφάλου, αυτή τη στιγμή μας λέει ότι ο ΤΑΔΕ που θα πάει μέσα που θα είναι ύποπτος και θα έχει καταγγελθεί για παιδεραστία και δουλεύει σε παιδικό σταθμό, μέχρι να καταδικαστεί ολοκληρωτικά και τελεσίδικα, θα εξακολουθεί να δουλεύει σε παιδικό σταθμό. Αυτό μας λέει. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Αυτά τα πράγματα λέει στον ελληνικό λαό ότι δεν τον νοιάζει. Εκεί πέρα πρέπει να εστιάσει την προσοχή του όλος ο ελληνικός λαός που θα κληθεί να πάει να ψηφίσει. Δεν τον ενδιαφέρει τι έχει κάνει ο κάθε βουλευτής του. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Όταν τελεσιδικήσουν οι αποφάσεις, αν πάνε στη δικαιοσύνη, δηλαδή αυτό σημαίνει στην καλύτερη των περιπτώσεων γύρω στα 3, 4, 5 χρονάκια, έτσι.

0: εγώ τώρα, που πιστεύω 99,9% κύριε Γαρυφάλου, γιατί δεν τα έλεγε ο Τραμπ τόσα χρόνια. Τώρα που γίνεται της Μουρλής και γίνεται το έλα να δεις με τα θέματα της ενέργειας και των πετρελαίων, στα στενά του Ορμούς αποφάσισε να πει για τα UFO ο Τραμπ. Σοβαρολογούμε αυτή τη στιγμή? Πόσο λαλάκες μας θεωρούνε? Απέτυχε ο Χανταϊός. Πώς για άλλο τον λένε αυτόν,
1: Χανταϊός.
0: Απέτυχε ο Χανταϊός για να φοβηθούμε, να κλειστούμε στα καβούκια μας, να φορέσουμε τις μάσκες, να πάμε στα λαγούμια, να αρχίσουμε να πηγαίνουμε να εμβολιαζόμαστε, να κατακλείσουμε τα φαρμακεία. Και τώρα κάνουν ό,τι μπορούν για να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα, να κρύψουν την αποτυχία τους και την εγκληματική τους δραστηριότητα όλοι αυτοί οι κυβερνώντες, ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Εγώ πάντως αυτό πιστεύω. Καλή συνέχεια.
1: Έχεις την καλημέρα και την αγάπη, τη μεγάλη της αγάπη από την Εύη την Γιαγιά από την Κρήτη.
0: Πολλά φιλιά η λατρεμένη μου, πολλά φιλιά. Ευτυχώς έσωσε, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σαν την κυρία Γιαγιά, σαν τον κύριο Γάκη και τους άλλους που σώσανε πολύ κόσμο, πιστέψτε με.
1: Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια. Καλημέρα, καλά, καλημέρα. Καλημέρα, Δέσποινα. Έχουμε την καλημέρα και καλημέρα, αδέλφια μου. Άγγελος Χριστός Ανέστη από Θεσσαλονίκη. Μάχη FM μας λέει. Καλημέρα, Άγγελε. Καλημέρα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς ο Κύριος. Είστε, κυρία.
2: Μιλάω.
1: Ναι.
2: Σας λέω Αγγελική από Σαλαμίνα.
1: Καλημέρα, κυρία Αγγελική.
2: Κύριε Γαρυφάλου,
1: ναι.
2: Ας μην μας παραμυθιάζουν και οι πολιτικοί και οι αμυντικοί και τα ούφο τους τα οποία βγάζουν από την NASA. Η Αγία Γραφή δεν αφήνει να εννοηθεί ούτε ότι υπάρχει αλλού ζωή, δεν μας το λέει πουθενά. Και δυστυχώς προσπαθούν εκείνοι να μας πούνε για UFO προκειμένου να μας παρουσιάσουν δαιμόνια. Και θα σας πω γιατί το λέω. Ο Άγιος Γαβρίλο δια Χριστών Σαλός μας λέει, κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να κοιτάτε καθόλου στον ουρανό, διότι θα προσπαθούν να σας περάσουν ότι είναι εξωγήινοι και θα λέτε εσείς ότι είναι άγγελοι, ενώ θα είναι δαίμονες. Προσέξτε, μην πλανάτε ο ελληνικός λαός, ήδη πλανάτε με αυτούς που ψηφίζει και με λυπή ιδιαιτέρως αυτό το οποίο γίνεται. Ανοίξτε τα μάτια σας, πάρτε δύναμη από το Θεό και ο Θεός θα σας ανταμείψει. Ο Θεός αγαπά ιδιαίτερα την Ελλάδα, γι' αυτό ήταν ιδέα, είναι χάρηκε. Σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο, καλές εκπομπές και να χαίρεστε την οικογένειά σας. Χριστός Ανέστη, κύριε Γαρυφάλου.
1: Αληθώς ο Κύριος, κυρία Αγγελική μου. Να είστε καλά. Καλημέρα στη Σαλαμίνα. Στην Ελλάδα πάμε από Χανταϊό, λέει ο Νίκος. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια ακόμα του Χανταϊού. Έχουμε, λέει ο Νίκος, Χουνταϊό. Δεν έχει και άδικο. Καλημέρα, στην επόμενη γραμμή.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Χριστιανός, καλημέρα, ναι.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, ουφοϊό έχουμε στην Ελλάδα και τα περισσότερα από αυτά είναι μέσα στη Βουλή.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, εμένα με απασχολεί η βενζίνη στο 2.10, 2.11, 2.8. Με απασχολεί ότι τι περιείχε το κοντέινερ της ZIM.
1: Κοντά στα 2,5 ευρώ στα νησιά.
3: Ναι, αυτό, ναι. Με απασχολεί ότι το ρεύμα, παρόλο στις αναμογεννήτριες, έχει πάει στο Θεό. Γιατί τις βάλαν τις αναμογεννήτριες και κάψαν τα δάση όλα? Για ποιο λόγο μπήκαν οι αναμογεννήτριες?
1: Ναι.
3: Και γιατί ανεβαίνει το ρεύμα εφόσον έχουμε αναμογεννήτριες?
1: Αυτά.
3: Τις οποίες τις πληρώνουμε στο λογαριασμό.
1: Αυτό ήταν το μεγάλο ερώτημα στην εκπομπή της Πέμπτης που κάναμε εκεί στο Alert. Τελικά.
3: Τι ώρα είναι η εκπομπή?
1: 8 κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, 8 με 9 το βράδυ. Αυτό ήταν το μεγάλο ερώτημα. Πληρώνουμε τόσα για αυτή την πράσινη ανάπτυξη, την πράσινη ενέργεια, και πληρώνουμε 10 φορές παραπάνω την ενέργεια αυτή. Εμείς στην τσέπη μας.
3: Γιατί μπήκανε, γιατί τις βάλανε τότε? Γιατί τις βάλανε, για να αλλάξουν το κλίμα? Εδώ στα Δερμανοχώρια πάμε το ποδήλατο, έχει 150 γύρω-γύρω. Με απασχολούν οι φωτιές που θα πιάσουν το καλοκαίρι, που θα κάψουν όλο το σύμπαν πάλι. Με απασχολεί το πάγιο της ΔΕΗ που ήταν 6 φορές το χρόνο και τώρα είναι 12.
1: Αυτό, Χριστιανέ, με προβληματίζει και εμένα φέτος. Το τελευταίο καιρό το σκέφτομαι πολύ έντονα. Με αυτή τη βλάστηση, τόσο νερό που έπεσε το χειμώνα, φοβάμαι πολύ ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Το φοβάμαι
3: έχουν
1: πάρα πολύ.
3: Έχουν φουντώσει όλα και λένε να κουρέψεις, λέτε αυτό. Οι δήμοι και αυτά που έχουν οι δημόσιες εκτάσεις, γιατί δεν πάνε να τα κόψει κανένα στα χορτά? Έχει ξεκινήσει καμιά φορά?
1: Όχι. Κανένας δεν καθαρίζει. Ειδικά οι δημόσιες υπηρεσίες, οι Δήμοι και όλοι αυτοί δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Υποτίθεται ότι σε ένα μήνα λύγει η προθεσμία.
3: Ναι, και βάζουν εμάς.

0: να πληρώσουμε τα δικά τους τα λάθη, όπως γίνεται πάντα. Μας υποσχολεί ότι δεν ασχολείται κανένας, μα κανένας, με αυτά που έλεγε η Μπενάκη στον Παπούλια τότε, δεν αντέδρασε κανένα κόμμα, ότι μπήκαμε στο μνημόνιο με πλαστά στοιχεία. Με πλαστά στοιχεία μας έχουν βάλει στο μνημόνιο. Βάλανε μέσα τα έξοδα που δεν τα βάλει σε κανένα άλλο κράτος. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Υποθήκευσαν τη χώρα, τη χρέωσαν, τη φτωχοποίησαν και την πουλάνε σε δικούς τους. Και την πουλάνε στο 1/10 της αξίας. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Και θα κάτσω να ασχοληθώ με τα UFO. Υπάρχει η περιοχή 51 στην Αμερική. Υπάρχει ο Έρι Φοντένιγκεν που έχει ασχοληθεί, ο πρώτος από όλους. Υπάρχει ακόμα και, στους πόλεμους που έκανε ο Μεγάς Αλέξανδρος με τους Πέρσες κάτω στην Ασία, σε κάποιες εικόνες υπάρχουν
1: άγνωστα αντικείμενα.
0: Άγνωστα αντικείμενα και υπάρχουν και αναφορές για πυρηνικά όπλα. Από τότε.
1: Φαντάσου.
0: Τα UFO και στο φινάλε να σου πω κάτι. Εντάξει, υπάρχουν UFO, έτσι. Γιατί δεν θέλει να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχουν, δηλαδή. Δεν υπάρχουν και άλλοι. Καλοδεχούμενοι.
1: Έτσι.
0: Αυτοί τι θα κάνουν, θα καταστρέψουν τον πλανήτη αφού μπορούμε και μόνοι μας. Δεν καταστρέφουμε τον πλανήτη εμείς. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, τι κάνουμε.
1: Να σε καλά, Χριστιανέ.
0: Άντε,
1: σε ευχαριστώ,
0: μέρα,
1: σε ευχαριστώ. Πάμε, πριν πάμε σε επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε και κανένα μήνυμα, γιατί είναι τόσα πολλά που θέλουμε λόγω και εκπομπή εδώ πέρα. Καλημέρα στο Φάνη, καλημέρα κύριε Γαριφάλο, καλό Σαββατογύριακο. Υπάρχουν UFO και στην Ελλάδα? Τι ρωτάς βρε Φάνη, υπάρχουν. Ο Άγγελος... Αδελφέ, δεν τρέπονται λίγο εκεί στη Βουλή? Γιατί να ακούμε την κυρία Αγγελική στεναχωρημένη? Α, την κυρία Αγγελική από τη Σαλαμίνα. Τι να ντρέπονται, φίλε μου, τι να ντρέπονται. Αχ, λέει, με τα χόρτα. Ήδη δύο φορές έχω κόψει και πάω για τρίτη φέτος, λέει ο Νίκος. Ο Βασίλης, με το βαρέλι στα 120 ευρώ δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα. Ήρθαν τα ούφα. Εμείς είμαστε, λέει, ούφο. Εμείς είμαστε, λέει ο Βασίλης ούφο. Η Βαλεντίνα, τι μας στέλνει εδώ, θα το δω μετά, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
2: Ναι, καλησπέρα κύριε Γαριφάλου.
1: Καλημέρα.
2: Κώστας.
1: Ο Κώστας, καλημέρα Κώστα μου.
2: Ήθελα για τον drone, ήθελα να μιλήσω λίγο.
1: Ναι.
2: Όπως είχα πει και παλιά, αν θυμάστε στα κατεχόμενα που κάναν κάτι κινητοποίησης οι Τούρκοι εκεί πέρα, θυμάστε παλιά, πριν από 4-5 μήνες θα είχαμε πει.
1: Ναι, για πέστε μου, να θυμίστε μου, γιατί είναι λίγο δύσκολο να θυμάμαι τόσο.
2: Άστο, θα μπούμε στο νέο τώρα.
1: Ναι, ωραία.
2: Λοιπόν, όταν ήρθε ο Φιντάν με το Ζελέσκι είχαν πάει στο ράμα πάνω, θυμάστε?
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό το τρίγωνο δημιουργεί πολλά θέματα και έχει σχέση με αυτό το... των ντρόν. Λοιπόν, αυτοί είναι ο μεγιστάνας που είναι στη Λευκάδα και θέλουν να παρακολουθήσουν ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν από εκείνο το κομμάτι. Αυτό το σκοπό έχει τον ντρόν και θέλουν να τον ενεργοποιήσουν όταν αυτοί αποφασίσουν τι πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Αυτό το σκοπό έχει αυτό το θέμα εκεί πέρα.
1: Σωστά.
2: Αυτό, αλλά οι μυστικές υπηρεσίες τότε πρέπει να το είχαν δει πάνω που ήρθε ο Ζελένσκι με το Φιντάν πάνω στο ράμα. Πού είναι, δεν ασχοληθήκανε καθόλου αυτά. Τι ήθελε, οι πολίτες θα τα ψάχνουν αυτά.
1: Έλατε.
2: Και ένα άλλο πέρα από αυτό, βλέπω ότι τα σούπερ μάρκετ τώρα πηγαίνουν και αγοράζουν αγροτομάχια. Τώρα ξυπνήσαν αυτοί, τώρα που τα πήραν οι ξένοι όλα. Τα έχουν δώσει όλα. Είδατε και εκεί στην Κύπρο, είχαν πάρει ένα κομμάτι μεγάλο, το πήρανε, το αγοράσαν οι ξένοι πάλι. Λοιπόν, εδώ σε λίγο είδαν ότι δεν θα έχουμε τίποτα και σου λέει τώρα να πάω αγοράσουμε. Τα έχουν πάρει όλα οι ξένοι. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα. Αυτοί δεν ενδιαφέρονται για την Ελλάδα. Αν ενδιαφερόντουσαν θα είχαν κάνει πρωτογενή τομέα. Τη στιγμή χάνεις τον πρωτογενή τομέα, είσαι τελειωμένος από Ελλάδα. Και έχουν αφήσει το έλεος του Θεού τα πάντα. Λοιπόν, ας κοιτάξουν αυτό με τον τρόνο. Εκεί είναι το τρίγωνο. Αυτοί είναι που ασχολούνται με το θέμα αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά κύριε Γαριφάλο.
1: Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Θυμήστε με την περιοχή που μας ακούτε.
2: Πέφκι,
1: μπράβο. Να είστε καλά. Καλημέρα και στο Δήμαρχο, τον Μάριο τον Ψυχάλη. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, αφού πω ότι η Βαλεντίνα μας στέλνει πλάνα με φορτηγά, με σκοπιανές πινακίδες που φορτώνουν λιγνίτη από το χώρο της Μελίτης στη Φλόρινα, τον μεταφέρουν λίγα χιλιόμετρα πέρα από τα σύνορα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε παλιές λιγνητικές μονάδες με τις ευλογίες ενός κυρίου, και μετά το ίδιο ρεύμα επιστρέφει σε εμάς πανάκριβο, ενώ εδώ κλείνουν εργοστάσια στο όνομα της πράσινης μετάβασης. Τελικά η ρήπανση δεν σταματά, απλώς μεταφέρεται αλλού μαζί με θέσεις εργασίας, ενεργειακή αυτάρκεια και δημόσιο πλούτο. Την ώρα που ο κόσμος πληρώνει όλο και ακριβότερο ρεύμα, συνεχίζονται οι ίδιες πολιτικές και τα ίδια επικοινωνιακά παραμύθια περί οικολογίας. Και τώρα ετοιμάζονται να βάλουν λουκέτο και στις υπόλοιπες λιγνητικές μονάδες χωρίς κανένα σοβαρό σχέδιο για το τι θα ακολουθήσει. Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γιάννη, είμαι από Καλυθέα, κύριε Γαρυφάλου.
1: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Είμαι 90 χρονών.
1: Να τα χιλιάσετε.
0: Ευχαριστώ. Αν σας περιγράψω το πόσες φορές παρουσιάστηκαν ο UFO, δηλαδή ιδίως στις λατινικές χώρες, αναφέρονται συχνά. Και αναφέρονται, και όποτε αναφέρονται, ήξερα ότι μετά από λίγο καιρό θα γίνει κάποια δικτατορία στην Αργεντίνα, στην Βραζιλία, γιατί συνέβησαν αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, όπου υπήρχε ανομαλία σε χώρα, θυμάμαι μια φορά στη Ρωσία τότε με το Γέλτσι, που υπήρχε μια ανομαλία, παρουσίασε ένα χωριό ότι κατέβηκαν εξωγήινοι, λέει, και παίζαν ποδόσφαιρο σε ένα χωριό μαζί με τα Ρωσόπουλα. Και το πήραν καραμέλα και το συζητούσε όλη η Ελλάδα, ας πούμε, και μάλιστα κάνανε και υποθέσεις. Και δει, γιατί λέει, υπάρχουν, λέει, εξωγήινοι, και μάλιστα μπορεί να έχουν σαν βάση τη σιλικόνη, ναι, για να δικαιολογήσουν. Βέβαια είχα τις αμφιβολίες, τυπλώ, να σου πω, χίλια χρόνια έτσι φωτός δεν ζει κανείς για να έρθει από τον πιο κοντινό γαλαξία. Είναι λίγο δύσκολο να το πεις αυτό το πράγμα. Τώρα, αν υπάρχουν μέσα στο δικό μας γαλαξία ορισμένες, ας πούμε, εκδηλώσεις ζωής και λοιπά, δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρουμε τώρα σε τι συνθήκες μπορεί να υπάρχουν σε άλλους γαλαξίες, και αν υπάρχει δυνατότητα που εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορούμε.
0: Ο γαλαξίας είναι γαϊφάλου μου, είναι χίλια έτη φωτός.
1: Α, μπράβο. Άρα είναι έξω από μας. Είναι έξω από μας, ναι.
0: Ναι, βέβαια, είναι αδιανόητο. Και θέλω να πω τα εξής. Και μετά, ο ίδιος ο χώρος, οι επιστήμονες οι ίδιες, λέει ότι συστέλλεται το σύμπαν. Δεν είναι συστολή, είναι δημιουργία καινούργιου χώρου. Σας θέλω να το ξέρετε. Γιατί δεν, λέω, εντάξει, τη διαστολή την είδαν. Υπάρχει συστολή, λέει, όχι. Αν δεν υπάρχει συστολή, γιατί να υπάρχει διαστολή? Κάθε λέξη με το νόημά της είχε ένα σημείο αναφοράς.
1: Μα πάντα υπάρχει το αντίθετο σε κάτι που εξελίσσεται.
0: Βεβαίως, υπάρχει σημείο αναφοράς, γι' αυτό και συζητιέται. Λέμε, κάνει κρύο. Γιατί κάνει κρύο? Γιατί δεν κάνει ζέστη? Γιατί εάν πράγματι ήταν σταθερή η θερμοκρασία σε όλα τα μη και τα πλάτη της γης, δεν θα συζητούσαμε για ζέστη και για κρύο.
1: Ναι.
0: Δεν θα υπήρχε ούτε η λέξη κρύο, ούτε η λέξη ζέστη. Υπάρχει μία διαφορά, αυτό θέλω να πω. Και τα σημεία φοράς. Εν πάση περιπτώσει, τα UFO συνέχεια, όπου υπήρχε πρόβλημα, παρουσίαζαν και ένα UFO για να αποσπάσουν την προσοχή, ας πούμε, των πολιτών. Και στη Ρωσία μετά από λίγο καιρό γίνει και μια ανομαλία, τότε που παρουσιάστηκε και του το έλεγα, θα γίνει κάτι στη Ρωσία κλπ. Εν τω μεταξύ δεν σας κρύβω ότι μια φορά καθόμουν στο μπαλκόνι μου στο Παγκράτη έμενα και βλέπα προς τη θάλασσα, ψηλά στον ουρανό.
1: Ναι.
0: Και βλέπω με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα να έρχονται πέντε σαν λαμπιόνια, ήταν μικρά, ναι, και ξαφνικά φρενάρουν και στέκονται σε ένα σημείο ακίνητα. Και
1: ναι,
0: το ένα από αυτό σιγά σιγά άρχισε να ψάνει το φως, να ψάνει το φως, και αφού έγινε ένα λαμπιόνι μεγάλο, μετά σβήνει και ξεκινάνε όλα μαζί με ίδια ταχύτητα, αλλά προς τη Μέση Ανατολή. Και έκανα μια υπόθεση ότι θα γίνει επίθεση στο Σαντάμ. Ήταν καλοκαίρι.
1: Ήταν, ήταν τότε,
0: ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και πράγματι μετά από λίγο καιρό γίνεται η επίθεση. Μπορεί να είναι ορισμένα κρίκ τα οποία παρουσιάζουν για να προσφύγουν την προσοχή του κόσμου. Να τα έχουν εδώ οι δικοί μας, ας πούμε, οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα αυτή. Και μην ξεχνάτε ότι όταν γίνει και η ναυμαχία της Αλαμίνος, αναφέρθηκαν ότι υπήρχαν κάτι μεγάλα λαμπιόνια, τα οποία ήταν ψηλά στον ουρανό
3: και σκόπευαν κάθετα και πέφτανε πάνω στα πεσικά πλοία και τα διέλεια.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό αναφέρεται σαν γεγονός. Και λέω, ίσως εκεί τους δώσανε, γιατί εκεί υπήρχε η δυνατότητα, γιατί υπήρχε το ιερατείο στην Ελευσίνα τότε, και φαίνεται εκεί ήταν το Βεληνικές που μπορούσαν. Θα είχαν κάποιο μυστικό όπλο και τους στείλανε εκεί για να μπορέσουν, γιατί δεν ήταν με τη μάχη ότι τα βούλιαξαν οι Έλληνες. Πέφτανε αυτά τα λαμπιόνια εκρήνητο και διέλυαν τα σκάφη.
1: Μάλιστα.
3: Τα διέλυαν τέλος, τα πεσικά, πάνω από τα πεσικά.
1: Ωραία.
3: Από τότε υπήρχε ένα πρόβλημα. Έχει συζητηθεί αυτό το πράγμα.
1: Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Γιάννη, γιατί έχουμε γραμμές. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε γρήγορα στην επόμενη γραμμή να προλάβουμε όλο τον κόσμο που θέλει να πει την άποψή του. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλώς το Μιχάλη από τη Φραγκφούρτη.
4: Χαιρετίσματα στον κύριο Επίκορο, στην κυρία Δέσποινα, στο σταθμό σας και σε όλους.
1: Να είστε καλά, Μιχάλη.
4: Δεν είχαμε άλλα προβλήματα να λύσουμε. Τώρα μας φέραν αυτά για να απασχολούν τον κόσμο. Εγώ έχω να πω το εξής, κύριε πατριώτη μου Γαριφάλου,
1: ναι.
4: Κύριε Γαριφάλου,
1: ναι.
4: Παρακολουθώ όλη την εβδομάδα το σταθμό και το βράδυ και το ένα και το άλλο. Αλλά εγώ έχω μία απορία και θέλω να ενημερωθώ μαζί σου και όλους τους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
4: Προχτές το βράδυ, στο ανατρεπτικό, είδα μία κυρία από την Καστοριά που έκανε παράπονα για τα φασόλια, το ένα και το άλλο. Παράπονα.
1: Α, ναι, ναι.
4: Μισό λεπτό.
1: Το έχω δει το
4: παράπονα με τον κύριο που μιλάτε από τη Σάμο, με τα νοσοκομεία και με το ένα και με το άλλο. Ωραία μέχρι εδώ.
1: Ωραία.
4: Πάμε και τώρα και στη Λέσβο. Παραπονιούνται για τα τυριά, όλα το ένα το άλλο. Στη Ρόδο για τις φωτιές. Στη Θεσσαλία, στην Κοζάνη, γενικά όλα. Αλλά για μένα, λέει μια παροιμία, η εμπλοκή είναι μία. Τα αίτια είναι πολλά. Πώς γίνεται δυνατό σήμερα, αγαπητέ μου κύριε Γαριφάλου, να βγαίνουμε όλοι να παραπονιόμαστε, να κάνουμε διαδηλώσεις, να κοιμόμαστε Χριστούγεννα πρωτοχρονιά μέσα στα τσαντήρια, να μην πω καμιά άλλη κουβέντα, όλα. Και όταν έρχονται οι εκλογές, πώς γίνονται αυτοί που όλοι σήμερα βρίζουν αυτούς τους πολιτικούς κλέφτες να γίνονται τα νησιά αυτά μπλε με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί αυτό το έχω συζητήσει και εδώ με πολλούς και με Καστοριανούς και το ένα και το άλλο. Και ήθελα να ρωτήσω αυτή με μεγάλο σεβασμό, αυτήν την κυρία από Καστοριά που έδειχνε τα τσουβάλια.
1: Με τις γίγαντες εκεί με τα φασόλια, ναι.
4: Με τα φασόλια. Πού είναι οι βολευτείς, η κυρία Αντωνίου που είναι ψηφίζουν, να πάνε να νηπιάσουν αυτήν? Γιατί μιλάω εδώ και με Καστοριανούς και λέει, εμείς δεν μπορούμε να εξαγάγουμε γοναρικά στη Ρωσία με αυτά που μας έχουν κάνει. Και λέω, ρε φίλε μου, ωραία, καλά μου τα λες. Αλλά όταν γίνονται εκλογές, εγώ βλέπω την Καστοριά μπλε. Πώς γίνεται αυτό? Μήπως αυτοί οι συνδικαλιστές τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι? Γιατί το χρήμα δεν έχει ούτε πατρίδα ούτε σταυρό. Το χρήμα. Και σας παραπλανίζουν τον κόσμο και ψηφίζουνε.
1: Ναι.
4: Αλλιώς όλο δεν εξηγείται.
1: Ναι.
4: Γιατί λέω, σου φέρω όλο και ένα παράδειγμα και με τους δικούς μας λόγους, τους απατιώνες βολευτές στην Εύβοια. Κάει και η Εύβοια, όπως είπε ο Βελόπουλος, να μπουν δέντρα να γίνει ένα δάσος, αυτοί που μου κάνανε, ναι, την Εύβοια νεκροταφείο, βάλανε αυτά. Δεν φταίνε αυτοί, εμείς φταίμε.
1: Εμείς φταίμε, γιατί τώρα επειδή είμαστε και από το ίδιο μέρος εκεί από τη Βόρεια Εύβοια, θυμάσαι όταν κάηκε όλη η Βόρεια Εύβοια, τι ποσοστό πήρε η Νέα Δημοκρατία μετά? Το θυμάσαι, φαντάζομαι.
4: Θα σου πω ένα ανατρεχιστικό.
1: Για πες.
4: Από την Εύβοια γνώρι. Δεν μου λες, έτσι ακουστεί για την Κοκκινομιλιά.
1: Κοκκινομιλιά, ναι.
4: Κοκκινομιλιά.
1: Ναι.
4: Γαλτσάδες, Καματριάδες, Κοκκινομιλιά.
1: Ναι, ναι.
4: Υπήρχε η εκκλησία ο Άγιος Ταξιάρχης που εγώ μπήκαμε στην εκκλησία αυτή 15 Αυγούστου το 1970, γιατί είχα πάθει ένα ατύχημα και πήγα να μεταλάβω. Μία εκκλησία αρχαιολογικά και με τις φωτιές τότε σκάηκε. Και πάτε βρε και ψηφίζετε βρε με Νέα Δημοκρατία, ρε. Δεν τρέπεστε λίγο?
1: Μάλιστα.
4: Δεν ντροπή μας. Γι' αυτό σου λέω, δεν φταίνε αυτοί, εμείς φταίμε.
1: Σωστό, σωστό.
4: Εμείς φταίμε. Γιατί λέει ο κλέφτης, λέει απάν να μπουμπούλα χαίρεται. Είδες προχτές το Μητσοτάκη που μπουμπούλα στη Βουλή, Όλα γραμμένα του τα είχαν. Όλα γραμμένα.
1: Θεωρείς ικανό να τα διαβάζα απ' έξω? Εγώ όχι.
4: Είδες το αυτό. Πες το. Στη Λάρισα μην είναι το αυτό. Τώρα που είπανε για... Πες το. Γιατί δεν είμαι χάσος εγώ. Τα βρήκαμε στο διαδίκτυο. Που είπανε τώρα...
1: Πάμε και να κλείσουμε. Και να κλείσουμε, Μιχάλη. Να κλείσουμε γιατί...
4: Πάνε να πάρουν δεξαμενές με το προπάνιο για να δικαιολογηθούν.
1: Ναι.
4: Έγινε λοιπόν.
1: Καλά.
4: Μήπως έχω άδικα αυτά που είπα?
1: Όχι, όχι, πουθενά. Την καλημέρα μου εκεί σε όλους τους φίλους στη Γερμανία. Καλημέρα Μιχάλη μου, καλημέρα. Λοιπόν, Δημήτρης, μου στέλνει ο Δημήτρης μια ωραία selfie ενός εξωγήινου που την έχει βγάλει σε κάποιο βουνό. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλημέρα Δημήτρη, ο 73-72. Ποιος άλλος εδώ? Ο Τζον λέει να ενημερωθούν οι ακροατές και όλοι οι πολίτες της χώρας που και πώς μπορούν να κάνουν καταγγελίες για τους δήμους και τις περιφέρειες που δεν έχουν καθαρίσει τα πάρκα, τα πεζοδρόμια και όλα όσα πρέπει να κάνουν. Εδώ γίνεται το αντίστροφο. Πολλοί δήμοι, πολλοί περιφέρειες κυνηγούν τον πολίτη, τον έχουν βάλει σε μια διαδικασία να κάνει δήλωση δίνοντας στίγμα ότι ναι, έχω καθαρίσει το οικόπεδο, αναλαμβάνω την ευθύνη της βεβαίωσης αυτή που δίνω και αν με πιάσουν παράνομο μου παίρνουν το κεφάλι. Λοιπόν, υπάρχει μια τέτοια διαδικασία, ειδικά πέρυσι. Από την άλλη οι δήμοι, περιφέρειες, δεν κάνουν τη δουλειά που υποχρεώνουν τον πολίτη να κάνουν και αφήνουν τεράστιες εκτάσεις με αυτά. Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα προσωπικό. Πέρυσι σε μια εκκλησία εκεί σε ένα χώρο περίπου 40 στρεμάτων ήταν όλα καθάριστα. Έβγαλα ένα βίντεο και είπα, μάλιστα το έβγαλα παραμονές της που τελείωνε η προθεσμία, ήταν 15 Ιουνίου ήταν η προθεσμία νομίζω, και γύρω στις 10 του μηνός του Ιούνιου έβγαλα το βίντεο, δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση. Ήτανε φαντάσου Εφραίμ, ήτανε 15, ήτανε τη Δευτέρα και βγαίνω το Σάββατο το μεσημέρι. Ξαναπάω στο σημείο γιατί ξέρω ότι τέλειωσε. Για το Δήμο τέλειωσε η προθεσμία. Πήγα το Σάββατο το μεσημέρι, βγάζω άλλο ένα βίντεο απευθυνόμενο στην πυροσβεστική υπηρεσία νεοφύτων. Και τους λέω, εγώ σας περιμένω τη Δευτέρα εδώ να καταγράψετε το ότι ο Δήμος δεν έχει καθαρίσει ένα τόσο μεγάλο πάρκο. Λοιπόν, και το ανεβάζω στο διαδίκτυο, στην ανάλογη σελίδα και με ενημερώνουν στις 11 η ώρα το βράδυ ότι τρακτέρ είχαν μισθώσει τρακτέρ από το Δήμο το συγκεκριμένο και καθάριζαν το πάρκο Σάββατο βράδυ και είχε και ένα πανηγύρι εκεί δίπλα. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι θέλουν και ο Άγιος Φοβέρα θέλει. Για τα πανηγύρια. Μπράβο Εφραίμ. Καλά το λέει ο Εφραίμ. Είναι για τα πανηγύρια. Ο Δημήτρης, ο 3991, καλημέρα αγαπητέ κύριε Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια Δημήτρη μου. Ο Γιώργος είναι, τι να βάλω εδώ, δεν βλέπω από ποια περιοχή είναι. Καλημέρα ο Γιώργης, καλημέρα Χριστός Ανέστη, τα ούφο εξωγήινοι πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν, από αυτά δεν κινδυνεύουμε, αλλά από τους γρόθους πολιτικούς. Ποιος άλλος είναι εδώ πέρα, για μισό λεπτάκι. Η Δέσποινα, μπράβο κύριε Μιχάλη Πέστα, καλά τα λέει ο Μιχάλης, ο Δημήτρης, Εφραίμ, θα σου τη δείξω αυτή τη φωτογραφία μετά. Μου στέλνει μια ωραία φωτογραφία, το πρώτο κρούσμα λέει Χανταϊού στην Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης με μια περίεργη κόμη και πανάδες στο πρόσωπο γεμάτος. Να γελάσουμε και λιγάκι. Γιατί το χιούμορ δεν φεύγει ποτέ από τον Έλληνα. Ο Αντώνης, καλημέρα. Με αυτόν που έμπλεξες, καλά να πάθεις, λέει. Για ποιον λέει ο Αντώνης, δεν ξέρω για ποιον μου λέει. Με ποιον έμπλεξα. Τέλος πάντων, ο Άγγελος, τι λέει, κάντε κάτι για το λαό σας. Τι ψυχή θα παραδώσετε? Εγώ κλαίω και τα λέω αυτά. Είμαι Μακεδόνας. Ο παππούς ήταν από γυμνό Χαλκίδας και ήταν ερωτικός μετανάστης. Χα, χα, χα, χα. Λοιπόν, κι άλλα μηνύματα θα τα δούμε. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα, Εφραίμ. Α, έχουμε γραμμή. Α, συγγνώμη. Πάμε στην επόμενη γραμμή πριν πάρουμε μια μουσική ανάσα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, εγώ μιλάω, κύριε Γαριφάλου.
1: Ναι, καλημέρα.
5: Χριστός Ανέστη, Δήμητρα από Νέα Ιωνία.
1: Καλημέρα, κυρία Δήμητρα.
5: Τι κάνετε, σας χαίρομαι.
1: Να είστε καλά.
5: Ακούω όλες τις εκπομπές σας.
1: Να είστε καλά.
5: Ακούω και το Focus, ακούω και το Παπακυριακόπουλο το βράδυ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Αν δεν είσαστε, θα κοιμόμαστε με τα τσαρούχια που λένε στο χωριό μου. Εγώ είμαι από Καλαμάτα.
1: Να είστε καλά.
5: Έχω το φίλο μου το Σαμαρά, ο οποίος μου κόψε το 14, 400 ευρώ από τη σύνταξή μου. Δούλεψα 30 χρόνια στην Αγία Όλγα.
1: Τώρα που θα βγάλει κόμμα να τον ξαναψηφίσετε.
5: Τώρα θα τον ξαναψηφίσω και του πω να μου τα διπλασιάσει. Να μου δώσει 800.
1: Να σας κόψει άλλα 400. Να σας κόψει άλλα 400.
5: Ναι, θα με κόψει άλλα 400 τώρα. Και θα φτάσω στα 400.
1: Αυτό είναι το κακό, κυρία Δήμητρα. Αυτό είναι το κακό. Ότι τους...
5: Δεν βάζουμε μυαλό. Πώς γίνεται?
1: Δεν βάζουμε μυαλό.
5: Θα συμφωνήσω με τον κύριο Μιχάλη. Πώς γίνεται να βγαίνουν αυτοί? Άρα γίνεται μεγάλη νοθεία, κύριε Γαριφάλου. Εγώ αυτό λέω. Όπως τότε με τον Παπαδόπλο, τον ναι, τα βγάλανε όχι και τα όχι ναι.
1: Κοίτα, ξέρετε κάτι, κυρία Δήμητρα. Ουσιαστικά, αν βάλουμε κάτω τα νούμερα, μας κυβερνάει αυτή τη στιγμή το περίπου 10% του πληθυσμού. Το 10% κυβερνάει, γιατί μεγάλο ποσοστό στο να βγαίνει και να κυβερνάει αυτό το 10% είναι η αποχή. Εκεί πρέπει να δώσουμε, μεγάλη
5: πρόσφαση. Καθόμαστε στον καναπέ και δεν πάμε.
1: Ναι, εκεί είναι το μυστικό.
5: Στα μπουζούκια πάμε και στα πανηγύρια, να ψηφίσουμε δεν πάμε. Καθόμαστε και χαζεύουμε. Και βγαίνουν αυτοί έχουν τώρα το μαχαίρι και το πεπόνι και κάνουν ό,τι θέλουν. Λες πως η Ελλάδα είναι δική τους, την πουλάνε, μπαίνουν οι αλλοίς μέσα, οι Τούρκοι ψαρεύουν τα ψαράκια των Ελλήνων και εμείς θα παίρνουμε τα ψάρια τώρα 30 ευρώ το κιλό.
1: Ναι.
5: Γιατί, κύριε Πρωθυπουργέ, θα κάνεις αυτά τα πράγματα? Δική σου είναι η Ελλάδα? Ξέρω ότι έχω καταλάβει. Είναι αυτή η εγκληματική τρομοκρατία. Δεν είναι κυβέρνηση αυτή. Έπρεπε να έχει φύγει χθες, κύριε Γαριφάλου, όχι σήμερα.
1: Μα έτσι λειτουργούν, σαν να είναι δικό τους μαγαζί.
5: Σαν να είναι δικό τους μαγαζί. Τα έχουν ξεπουλήσει όλα. Εγώ εκνευρίζομαι, παίρνω και το Μέγα, παίρνω και τον Αντένα και τους τα φέρνω. Βγάλτε με λόγω στον αέρα να τα πω.
1: Ναι, καλά.
5: Δεν φοβάμαι κανέναν. Εγώ το Θεό φοβάμαι.
1: Σιγά, μη σας
5: βγάλουμε. Άλλη κυρία μου, είμαστε τώρα, λέει, έχουμε την εκπομπή και αυτά. Ναι, έχετε την εκπομπή. Ποια ώρα έχετε, λέω, ελεύθερο να πάρω τηλέφωνο να μιλήσω? Εκεί πολλώνουνε. Ναι. Εγώ λέω, τα λέω. Δεν φοβάμαι, δεν τρέπομαι, λέω. Δούλεψα, λέω, 30 χρόνια και πήρα μόνο ένα σπίτι 55 τετραγωνικά, λέω. Τίποτα άλλο δεν έχω στη ζωή μου και τη σύνταξή μου. Αυτοί πώς μπήκανε φτωχοί και βγήκανε με 30 σπίτια? Μου λέτε. Μας έχουν καταπλέψει. Μας έχουν ρουφήξει και το αίμα αυτοί. Το αίμα μας έχουν ρουφήξει. Και δυστυχώς, να το πω και αυτό, λυπάμαι ότι θα ξαναβγούνε. Γιατί έχουν 100.000 έρθει άλλο θα πει, Αφγανιστάδες, Πακιστάδες, δεν ξέρω τι. Τους έχει δώσει την ελληνική ηθαγένεια και θέλουν να ξαναψηφίσουν. Παίρνει και 500 ευρώ ο καθένας το μήνα.
1: Βέβαια.
5: Που ο Έλληνας ψάχνει. Προχθές είδα εδώ στη γειτονιά μου και έψαχνε ένα σκύρος και βρήκε μια φέτα ψωμί και το πήρε. Και έκλαιγα, κύριε Γαριφάλου. Το ξέρετε, έκλαιγα. Λέω, είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Να έρχονται αυτοί και να βυζούν καλά και οι Έλληνες να ψάχνουν τις ντενεκέδες. Τα σκουπίδια. Από εδώ βγήκε ο πολιτισμός, κύριε αυτή. Και τώρα δεν είμαστε εμείς χειρότεροι από την Βουλγαρία και από την Αλβανία. Αυτοί γίνανε ψηλά. Είχα πάει 3 χρόνια στην Αλβανία με μια φίλη, έτυχε, και είδα τους Αγίους Σαράντες. Τι να σας πω, τι ψυχικό, τι. Και εμείς εδώ τώρα γίναμε από φτωχοί φτωχότεροι. Δηλαδή είναι τρομερό.
1: Να είστε καλά.
5: Λίγες πτυχές κοντεύουν να μου πέσουν και αυτές. Δεν ξέρω.
1: Να είστε καλά, κύριε Δήμητρα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά και να τα λέτε.
1: Καλημέρα στη Νέα Ιωνία.
5: Μας ξυπνάτε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Τα μηνύματα συνεχίζουν και έρχονται. Μπράβο, κύριε Μιχάλη Πέστα. Αντώνης, τι λέει, προτιμώ να κρατάω το χιούμορ σε θέματα που δεν αγγίζουν ευαίσθητες σκεφικές φιγούρες, γιατί πολλοί κόσμοι έχουν βαθιά σημασία. Ο Κώστας μου στέλνει μια φωτογραφία, Εφρέμο Κώστας, που δείχνει δύο εξωγήινους πάνω σε ένα βουνό, μόνοι τους και οι δύο, και λέει ο ένας τον άλλον, σου είπα, ρε, μην προσγειωθούμε στο Μενίδη, μας κλέψαν το διαστημόπλιο. Λοιπόν, ο Χριστιανός, νοθεία, λέει, έτσι γίνεται, νοθεία. Δημήτρης, το... Ναι, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Δεν θα πάρουμε ανάσα μουσική, δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει, αξίζει τον κόπο για τους ακροατές. Καλημέρα.
6: Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Ναι.
6: Καλημέρα κύριε Γαρεφάλου, καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Με αφορμή με την κυρία που μίλαγε.
1: Το όνομά σας και την περιοχή.
6: Ηφηγένεια, με λένε Μαρούση.
1: Ηφηγένεια από Μαρούση, ναι.
6: Ναι, ακούστε να σας πω. Με την ευκαιρία που μίλαγε η κυρία για τα ψάρια,
1: ναι.
6: Δεν φταίνε αυτοί που μας κυβερνάνε, που ο λαός τους βάζει απάνω. Φταίει ο ίδιος ο λαός για τον εξής λόγο. Προχθές βρήκα ένα ωραίο βίντεο, ο οποίος ένας Τούρκος ψαράς έλεγε καλημέρα σε έναν Έλληνα ψαρά. Καλημέρα και αυτά.
1: Α, ναι, το θυμάμαι, το
6: Μπράβο.
1: Έχω δει.
6: Μπράβο. Λοιπόν, το πόσοι ψυχοπονιάριδες, φίλοι των Τούρκων βγήκανε, τι ωραία, τι καλά, τι έτσι, τι φίλοι και αυτό. Και εγώ βέβαια σκέφτηκα, μα είναι δυνατόν, δεν καταλαβαίνω ότι ο Τούρκος ήταν σε ελληνικά νερά και έπρεπε να είναι φιλικός. Και αν ήταν ο Έλληνας στα τουρκικά νερά, πώς θα φερόταν ο Τούρκος.
1: Θα είχε την τύχη του ζευγαριού που βρίσκεται και πρέπει να το λέμε αυτό, πρέπει να το λέμε συνεχώς. Θα είχε την τύχη του ζευγαριού που βρίσκεται φυλακισμένο.
6: Ναι, τη σημαία, βεβαίως.
1: Που είναι φυλακισμένο και το Υπουργείο
6: και
1: Εξωτερικών.
6: Δεν νοιάζεται και κανένας.
1: Τίποτα, απολύτως, τίποτα.
6: Λοιπόν, επίσης βρήκα ένα άλλο βίντεο με έναν Αλβανό, πρέπει να είναι ηθοποιός.
1: Ναι.
6: Και έλεγε τι καλά, τι ωραία που είναι δύο σημαίες μαζί. Η σημαία είναι η ελληνική και η σημαία αλβανική. Ω, ξαναβγήκανε πάλι οι ψυχοπονιάρδες, οι φιλοαλβανοί, τι καλά και να είμαστε και να είμαστε. Ρε φίλε λέω, ένα λεπτό, πού βρισκόταν αυτές οι σημαίες. Βρισκότανε στην ελληνική επικράτεια που είναι σκλαβωμένη από τους Αλβανούς. Δεν είναι η επιβολή της Αλβανίας ότι μπορεί να έχετε εσείς την ελληνική σημαία, αλλά είστε κάτω από την αλβανική. Γιατί δεν έχει μυαλό ο ελληνικός λαός? Γιατί δεν μπορούν να σκέφτονται? Γιατί είναι ανοιχτοί σε τέτοιες φιλίες?
1: Και εμείς δεν τολμάμε να σηκώσουμε τη σημαία μέσα στην Αγία Σοφιά.
6: Ποια? Τι? Θα πες κεφάλι. Και εδώ σηκώνουν μιναρέδες μέσα στην Ευρώπη, είδα χθες, είπε ο κύριος Βελόπουλος. Σηκώνουν μιναρέδες, όχι μόνο τζαμιά, αλλά και μιναρέδες. Θα συμμορφωθεί ο ελληνικός λαός? Δεν έχει διαβάσει τα 400 χρόνια της σκλαβιάς σε αυτήν εδώ τη χώρα και δεν σέβονται τι προσφέρανε οι ήρωες αυτοί που μετέπειτα θέλανε να τους φυλακίσουν, να τους δικάσουν και τους καταντήσανε επέτες. Επέτες. Έλεος πια αυτός ο λαός. Ας γίνει και λίγο άνθρωπος, λίγο Έλληνας, λίγο σοβινιστής έστω.
1: Αγωνιστείτε λίγο παραπάνω, κύριε Ηφηγένεια, και όλοι όσοι έχετε δει τα πράγματα λίγο διαφορετικά, να πείσετε ανθρώπους να καταλάβουν ότι αν
6: δεν
1: θέλουν
6: κάτι. Δεν πείθονται. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Δεν πείθονται. Αγώνα κάνω μέσα στο διαδίκτυο που βρίζουν τον κύριο Βελόπουλο. Τον βρίζουν στην ουσία και ασχολούνται με τα μαλλιά του, με τις αλυφές τους. Μα λέω.
1: Μα δεν, δεν έχουν και επιχειρήματα άλλα.
6: Μα
1: δεν...
6: καθόλου. Μα λέω, σας υποχρέωσε να αγοράσετε. Ο άνθρωπος πουλάει αυτό που έχει. Ποιος σου είπε να τα αγοράσεις?
1: Και απ' την άλλη ψηφίζουν τον Άδωνη που κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά.
6: Αχ, μη μου χαλάτε σήμερα την ημέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
6: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, κυρία
6: Ηφηγένεια. Ξυπνήστε! Ξυπνήστε! Τη χώρα μας είναι σκλαβωμένη! Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
6: Και συγγνώμη.
1: Όχι, αυτή η φωνή πρέπει να ακούγεται πάντα. Καλημέρα, κυρία Ηφηγένεια. Καλημέρα. Ο Άγγελος, τι λέει, κυρία Δήμητρα, η Ελλάδα είναι δικιά μας, σας αγαπώ κυρία Δήμητρα. Ο Άγγελος, δόξα και τιμή στους Έλληνες. Το άλλο δεν το διαβάζω, γιατί δεν ξέρω, μην σε εκθέσω κιόλας, Άγγελε. Νίκος, τι λέει, αν δεν σηκωθούμε, από τις καρέκλες και τους καναπέδες δεν γίνεται τίποτα, στην αποχή βασίζονται και μυαλό δεν βάζουν ο Έλληνας, ψυχοπονιάριδες, αλλά ψαρεύουν ως την Κίμη μέχρι το Άγιο Όρος, τα Ήμια και τα λοιπά. Είναι απλό. Γιατί το έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου, γιατί βρίσκεται σε ύπνωση και γιατί διοικείται από προδότες. Θανάσης, αμάν, μου φτιάξει τη μέρα ο Θανάσης τώρα. Μου έβγαλε μία selfie. Επίτηδες το κάνουν, Εφραίμ. Μου έβγαλε μία selfie την παγόνη με τον Άδωνη και μου γράφει από κάτω ομορφιές. μου φύγε παραλίγο να πέσει η οθόνη του κομπιούτερ κάτω. Ερώτημα, λέει η Βέρα, πώς είναι δυνατόν τα κεράσια να θες 20 ευρώ να τα αγοράσεις? Ελληνικά φυσικά, έχουν ποινικοποιήσει την εργασία όταν μιλάνε για κυραλιφές. Έλατε, έλατε, υπάρχει και αυτό. Και άλλα τώρα εδώ μου ξεφύγει. Νοθεία γίνεται, λέει ο Χριστιανός. Λοιπόν, έχουμε... Α, ωραία. Λοιπόν, για να κάνουμε έναν αποχαιρετισμό σιγά σιγά για την εκπομπή μας. Είμαστε 4 λεπτά πριν από το κλείσιμο. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί απρόσμενα ήταν πολύ μεγάλη η συμμετοχή σας. Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι ήσασταν συντονισμένοι εδώ στον Μάχη FM 99,8. Ήταν η εκπομπή «Ο Λόγος των Πολίτης». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της ήταν ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο ήταν ο Εφραίμ ο Χαραλαμπίδης. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια όσον αφορά την νέα τηλεοπτική εκπομπή, την εκπομπή την τηλεοπτική στο Alert TV. Να επαναλάβω, επειδή ρωτάνε πολύ, πέστε μας ώρες και μέρες. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι και τις 9 το βράδυ η εκπομπή Αυτοδιοίκηση Alert με θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, και είναι πάρα πολλά τα θέματα αυτά, πραγματικά είναι πάρα πολλά. Αύριο, λέει ο Θανάσης, αρχίζει 6:30, γιατί όχι, δεν έχω πρόβλημα, το χρωστάω Θανάση. Ο Εφραίμ μου λέει μόνο σου θα είσαι. Α, Θανάση μου, είχα όλη την καλή διάθεση. Ο Εφραίμ δεν έρχεται νωρίτερα. Είδες πως ξεγλίστρεσα, Εφραίμ. Ο Άγγελος, αδερφέ μου, εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Άγγελε, να χαίρεσαι την οικογένειά σου με την υπέροχη αυτή φωτογραφία που μου στέλνεις. Καλημέρα στη Βόρεια Ελλάδα, καλημέρα στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Θα είμαι εκεί το Σεπτέμβρη. Θα έρθω να σας δω εκεί στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθω σύντομη, έτσι τριήμερη, διήμερη επίσκεψη που θα κάνω μετά τον Αύγουστο, εκεί στις αρχές του Σεπτέμβρη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθεί η Αγγελική Λιάδη, αμέσως μετά η εκπομπή του Στέλιου του Φωτόπουλου. Τι είπα, Ιωάννα, τι είπα, Αγγελική είπα. Όπου τα μπέρδεψα με τη... Το έχω ξανακάνει και μάλιστα ήταν εδώ την περασμένη εβδομάδα. Ήταν μπροστά η Ιωάννα και μου έβγαλε ένα μικρόφωνο και τραγούδι. Λοιπόν, Ιωάννα Ηλιάδη αμέσως μετά. Στέλιος Φωτόπουλος στις 11 μέχρι και τις 12. Μετά ο απολαυστικότατος Γιάννης Τσιτούρης, 12 με 1. Ο Γιάννης έχει εκπομπή και την Κυριακή, 2ωρη εκπομπή την Κυριακή, 12 με 2. Το Θαλάσσης μου λέει όχι, Αγγελική μου, τόσος ο Εφραίμ, τόσος. Το έχω ξαναπάθει αυτό με την Ιωάννα, την πολύ καλή μου φίλη που την ξέρω πόσα χρόνια πριν. Λοιπόν, τι λέει? Ναι, όχι Άγγελε, όχι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Εγώ θα κεράσω, Άγγελε, εγώ θα κεράσω. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Έχουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η συνέχεια το πρόγραμμα. Εδώ μείνετε συντονισμένοι στο Mac FM. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σφοδρές αντιδράσεις στο αναπηρικό κίνημα έχει προκαλέσει η πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χρηματοδότηση απομονωμένων χωριών ΑΜΕΑ. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γονέων καταγγέλνουν ανοιχτά την πρόταση ως απόπειρα σύγχρονης ιδρυματοποίησης και γετοποίησης, παρομοιάζοντας αυτούς τους διαχωρισμούς σε νέες πιναλόγγες. Οι οργανώσεις ξεκαθαρίζουν ότι η πραγματική στήριξη δεν βρίσκεται στον εγκλισμό, αλλά στην χρηματοδότηση στεγνών υποστηριζόμενης διαβίωσης μέσα στο κοινωνικό οστόν και στην ορθή εφαρμογή του θεσμού του προσωπικού βοηθού για την ανεξάρτητη ζωή με αξιοπρέπεια. Σε κυκλοφοριακό κλειό θα βρεθεί η Αττική από το Σαββατοκύριακο λόγω του ποδηλατικού αγώνα ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, με την τροχιά να προχωρά σε σταδιακές διακοπές κυκλοφορίες και απαγορεύσεις στάθμευσης. Το Σάββατο οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν κυρίως τους Δήμους Αχαρνών και Φιλής, καθώς και τη λεωφόρο Πάρνηθας από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ενώ την Κυριακή το σκηνικό μεταφέρεται στο κέντρο της Αθήνας, τον Πειραιά και σε ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο έως το Λαύριο. Κεντρικοί άξονες όπως η λεωφόρο Συγκρού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και Βασιλίσσης Αμαλίας θα κλείνουν τμηματικά κατά την διέλευση των αθλητών, με τις αρχές να συστήνουν τους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις εναλλακτικές διαδρομές. Σε αναμονή της επίσημης απάντησης του Ιράν βρίσκεται η Ουάσιγκτον, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πως περιμένει ακόμη και απόψε τη γραπτή τοποθέτηση της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική πρόταση. Η πρόταση αυτή αφορά τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον Τραμπ να ξεκαθαρίσει στους δημοσιογράφους πως η επιστολή θα δείξει πως θα εξελιχθεί η όλη προσπάθεια. Παρά τις πρόσφατες σποραδικές ανταλλαγές πυρών στην περιοχή, η αμερικανική πλευρά επιμένει πως η κατάπαυση του πυρός παραμένει τυπικά σε ισχύ, περιμένοντας τη διπλωματική αυτή απάντηση για τα επόμενα βήματα. Και τώρα ο καιρός. Συννεφιασμένο είναι το σκηνικό του καιρού σήμερα στην Αττική, με τις νεφώσεις να επικρατούν παρά τις αρχικές προβλέψεις για ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Ένοπλες Δυνάμεις με την Ιωάννα Ηλιάδη.
5: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Μάχη FM 99,8. Εδώ συνεχίζουμε. Έχουμε συλλάβει κάποιον για να μας πει.
8: Τα δε σε φρέμ. Χρώσταγα χρόνο από το πρωί.
2: Χρώσταγα χρόνο, έμεινα παραπάνω.
7: Έμαθα ότι με λέει Αγγελική Ηλιάδη. Σεβασμό στην Αγγελική Ηλιάδη, αλλά εμένα με λένε η Ιωάννα.
2: Είδες, το έκανα και στον αέρα το περασμένο Σάββατο. Νομίζω το έκανα πάλι και στον αέρα. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Μπερδεύω τα λόγια.
7: Τον συλλάβαμε για να μας πει περισσότερα για όσα ξέρει, γιατί πήρε τηλέφωνο και έμαθε στη Σάμμο.
2: Ναι, είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτή.
7: Έχουν συλλάβει λοιπόν, να πούμε την είδηση. Έχουν συλλάβει κάποιους για ναρκωτικά.
2: Μεγάλη επιχείρηση.
7: Μεγάλη.
2: Και εδώ οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο συγχαρητήρια στον αστυνομικό διευθυντή, τον κύριο Μπράνη τη Σάμμου, και στον πολύ καλό μου φίλο, τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Καρλοβάσου, τον Αντρέα τον Βούβουνα.
7: Είναι Καρλοβάσου ή Καρλοβασίου, γιατί το πρωί
2: άλλοι λένε Καρλοβάσου, άλλοι λένε Καρλοβασίου. Οι περισσότεροι λένε ότι το σωστό είναι το Καρλοβασίου. Mm-hmm. Οι περισσότεροι λένε.
7: Το Καρλόβασο ή το Καρλοβασίου.
2: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει.
7: Σε ρωτάω ως ειδικό.
2: Ναι, εντάξει, και εγώ πολλές φορές το αναρωτήθηκα. Τοπικά το λένε Καρλοβάσου, το λένε εκεί.
7: Ωραία.
2: Το Καρλοβάσου. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι υπήρχε μια συντορισμένη έρευνα και παρακολούθηση για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα ενός κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά, μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Από ό,τι
7: είχε
2: έχω...
7: και πλοκάμια εκτός Αθηνών, έτσι.
2: Εκτός Αθηνών, από ό,τι...
7: εκτός Σάμμου, εκτός Αθηνών.
2: Εκτός Σάμμου, ναι, έχεις δίκιο, γιατί είμαστε στην Αθήνα, μπερδευόμαστε. Λοιπόν, να πούμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω μέχρι τώρα, είναι ότι έχουν υπάρξει συλλήψεις 8 ατόμων.
7: Εμείς έχουμε γράψει έτσι ότι έχουν συλληφθεί και pop στο armyvoice.gr. Μπείτε να το διαβάσετε.
2: Ωραία.
7: Armyvoice.gr.
2: Λοιπόν,
7: εκεί λοιπόν έχουμε γράψει τις πληροφορίες.
2: Ανάμεσα στους 8 που συλλάβανε, οι δύο είναι pop.
7: Μάλιστα.
2: Οι δύο είναι pop. Οι άλλοι 6 είναι αλλοδαποί.
7: Ξέρουμε ότι είναι pop ή είναι, ξέρω εγώ, υπαξιώματα, είναι...
2: Pop μας
7: έχουν πει. Okay. Μας,
2: τώρα όλα αυτά
7: το λέω γιατί πολλές
2: μπορεί
7: φορές,
2: να αλλάξουν κάποια
7: πολλές
2: στιγμή.
7: Φορές είναι, ξέρω εγώ, υπαξιωματικοί προερχόμενοι από άλλο κλάδο, ας το πούμε, και τους λένε pop. Το λέω για να μην αμαυρώνουμε...
2: Σωστά, όχι βέβαια, όχι βέβαια, απλά με τα
7: δεν
2: μέχρι...
7: Δεν σημαίνει ότι συμβαίνει σε όλους, δεν το συζητώ.
2: Με τα μέχρι... Θα μπορούσαν να ήταν και δημοσιογράφοι.
7: Σωστό.
2: Ενός εκ των συλληφθέντων.
7: Και έχει συμβεί κιόλας.
2: Έχει συμβεί, γιατί δεν το συζητάμε. Λοιπόν, είπαμε, είναι 8 οι συλλήψεις, 6 είναι αλλοδαποί μας έχουν πει, οι άλλοι 2 είναι από το στρατιωτικό περιβάλλον. Και
7: έγινε και σύλληψη μέσα στρατόπεδο. Μα
2: δεν το ξέρω.
7: Έρχεται πληροφορία τέτοια.
2: Δεν το ξέρω, θα το μάθω όμως. Δεν μπορώ να το μάθω. Και υπάρχουν και άλλες 4 συλλήψεις στην Αθήνα. Οι άνθρωποι αυτοί, οι 4.
7: Τους προμήθαινε.
2: Ναι, πιθανόν. Οδηγούνται αυτή τη στιγμή στην Σάμμο και είναι σε εξέλιξη.
7: Στις δικαστικές αρχές, φαντάζομαι.
2: Φυσικά, φυσικά, γιατί εκεί έχει ανοίξει ο φάκελος. Μιλάμε τώρα για σύσταση εγκληματικής συμμορίας. 12 άτομα, δεν είναι λίγα. Είναι...
7: Έχουμε εικόνα πόσο καιρό τους παρακολουθούσαν, έτσι.
2: Τουλάχιστον λέει 3 μήνες. Τουλάχιστον 3 μήνες. Υπήρχε παρακολούθηση, συντονισμένη και προσπάθεια των αστυνομικών αρχών.
7: Συνεργασία και με τις στρατιωτικές, φαντάζομαι.
2: Τώρα φαντάζομαι, ναι, και με τις συλλήψεις 2 στρατιωτικών εμπλέκονται και οι στρατιωτικές αρχές. Μεγάλες ποσότητες διακινούνταν εκεί. Η αλήθεια είναι ότι. Τώρα θα μου πεις γιατί να το πούμε στον αέρα, αλλά είναι. Είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο που σημαδεύει δυστυχώς περιοχές που δραστηριοποιούνται φοιτητές, υπάρχουν πανεπιστήμια.
7: Κοίταξε, όχι πάντα, κοίταξε, γιατί έχει γίνει και στον Εύρο, έτσι, ναι. Δηλαδή πριν από μερικούς μήνες. Και είναι η εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος στον Εύρο.
2: Απλά δε, μου κάνει εντύπωση.
7: Τόσο βόρεια δεν είναι, δηλαδή, αν εξαιρέσει την Αλεξανδρούπολη. Δεν είναι οι περιοχές που έχουν πανεπιστήμια και τέτοια.
2: Αυτή η εγκληματική δραστηριότητα, αυτό μου κάνει εντύπωση. Οι περισσότεροι τα μέλη των ανθρώπων
7: ίσως
2: που συνελήφθησαν
7: σε...
2: είναι στο Καρλόβαση. Που υπάρχει και το πανεπιστήμιο εκεί πέρα και πουλάνε και πιο εύκολο.
7: Ίσως να
2: σπρώχνουν το ναρκωτικό.
7: Μπράβο, ίσως να ψάχνουν να βρουν θύματα.
2: Αυτό, ναι, ναι, ναι.
7: Ίσως. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι, ξέρεις.
2: Δεν είναι επιλείψιμο το να είναι σε μια περιοχή. Δεν σημαίνει ότι μαυρώνεται η περιοχή.
7: Όχι, το λέω γιατί,
2: απλά το λέμε σαν στοιχείο.
7: Στον Εύρο δεν υπάρχει πανεπιστήμιο, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο τέτοιο. Οπότε.
2: Επειδή αναφέρεσαι.
7: Βόρεια, διδημότυχο και τέτοιο.
2: Επειδή αναφέρεσαι στον Εύρο, υπάρχουν δύο σοβαρά στοιχεία. Μάλλον ένα σοβαρότατο στοιχείο. Είναι και οι δύο ακριτικές περιοχές.
7: Εγώ τον αγαπάω τον Εύρο, έτσι. Το λέω, το δηλώνω, είναι από τις αγαπημένες περιοχές, πανέμορφες.
2: Ακριτικές περιοχές. Και μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία. είναι από τους μεγαλύτερους προμηθευτές και παραγωγούς.
7: Αν έχεις εικόνα, ας πούμε, στα, εκεί πέρα που είναι τα καλάμια, εκεί είναι μεγάλη. Ξέρεις
2: πανεύκολο που, για να περάσουν.
7: Τις εκβολές του Εύρου που έχει τα καλάμια.
2: Τα δίκτυα, αυτά τα δίκτυα διακίνησης και πορείας ναρκωτικών είναι πολύ προσβάσιμο για αυτούς. Αυτές οι περιοχές εκεί στο Δέλτα που μπορούν να διακινούν πολύ πιο εύκολα.
7: Και μπορούν να κρύβονται βασικά.
2: Και να κρύβονται κιόλας.
7: Γιατί είναι δύσκολο.
2: Φυσικά. Μεγάλη.
7: Δεν ξέρω, έχεις πάει με βάρκα εκεί μέσα?
2: Δεν έχω πάει.
7: Έχω πάει.
2: Ναι.
7: Βέβαια.
2: Είναι, φαντάζομαι, λίγο απόκοσμο, ε.
7: Έχει. Αυτό που θυμάμαι το πρώτο είναι τα κουνούπια τίγρης.
2: Καλά, σίγουρα.
7: Διαπερνούν ακόμα και τα ρούχα σου. Δηλαδή πας. Μόνο αν έχεις ισχυρό αντικουνουπικό και το έχεις βράξει πάνω στο σώμα σου, ας πούμε.
2: Άρα εγώ δεν θα έχω πρόβλημα γιατί δεν με τσιμπάνε τα κουνούπια.
7: Καλά. Ελπίζω οι ακροατές μας που ακούν και ξέρουν να σου να βγουν να στα πούνε κάποια στιγμή.
2: Σοβαρά.
7: Δεν το πιστεύω. Τσιμπάνε πάνω από τα ρούχα.
2: Τόσο πολύ.
7: Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια, εντάξει.
2: Μολυσματικά αυτά τα κουνούπια. Δηλαδή,
7: τα γνωστά κουνούπια τίγρης είναι μεγάλα κουνούπια.
2: Προκαλούν ζημιά, δηλαδή πρόβλημα. Ναι.
7: Εντάξει, είναι, η περιοχή είναι, ας το πούμε, ελώδες, δεν ξέρω πώς να το πω, γιατί είναι πάνω στην εκβολή. Εκεί φυτρώνουν λοιπόν καλάμια, μπορεί πολύ εύκολα να κρυστεί κάποιος.
2: Ναι, ναι.
7: Είχαμε πάει με, θυμάμαι την ονομασία πώς λέγονται, είναι κάποιες ειδικές βάρκες που δεν έχουν καρίνα.
2: Είναι είναι υποταμίσχες που λένε.
7: Κάπως λένε εκεί πέρα στο,
2: ναι, κάπως,
7: στην περιοχή,
2: ναι, έχεις δίκιο,
7: δεν θυμάμαι. Είναι πάνω στο σύνορο και γίνεται χαμός. Γίνεται πραγματικά. Υπάρχει, μας το λέγανε ότι υπάρχει μεγάλη
2: διακίνηση
7: λαθρέων παντός είδους.
2: Ναι.
7: Τέλος πάντων. Πιάσαμε τον Εύρο τώρα.
2: Κοίτα, η διακίνηση ναρκωτικών είναι τόσο μεγάλα τα κυκλώματα, είναι τόσο μεγάλα τα οικονομικά συμφέροντα που καταλαβαίνεις ότι δημιουργεί συνθήκες μαφιόζικες και πολλοί λένε ότι εξετάζουν ακόμα και τον drone αυτό στη Λευκάδα να έκανε τέτοιες επιχειρήσεις. Εξετάζεται. Άλλοι λένε για παράνομη αλεία. Με τόσα κρυκτικά εκεί μέσα. Άλλοι λένε ότι μπορεί να συμμετέχουν τέτοιου είδους μη επανδρομένα σε διακίνηση ναρκωτικών. Ακόμα και τα drones, τα μη επανδρομένα, που πολλά κυκλώματα τέτοια λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι,
7: ναι,
2: δεν
7: είναι.
2: Ναι.
7: Έχουμε εδώ πέρα έναν ακροατή, τι μας λέει, ο Άγγελος, τιμή και δόξα στους Έλληνες.
2: Α, ο Άγγελος από Θεσσαλονίκη είναι. Μας ακούει με την οικογένειά του εκεί.
7: Ναι.
2: Βέβαια.
7: Μισό λεπτό, γιατί συνεχίζει από ό,τι ακούω. Ναι. Δεν θα πω τα σχόλια που κάνει για μένα, τα οποία είναι πάρα πολύ ευγενικά. Τον ευχαριστώ. Όλα τα Ελληνόπουλα να μην ταλαιπωρούνται και στα πανεπιστήμια και τέτοια. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι είναι το χαρακτηριστικό των πανεπιστημίων. Αν και.
2: Όχι, βέβαια.
7: Αυτοί που τα εμπορεύονται, που φτάνουν δηλαδή τα βαποράκια, στοχεύουν.
2: Είναι ο εύκολος στόχος.
7: Ναι.
2: Τα νέα παιδιά είναι ο εύκολος στόχος.
7: Αυτό ήταν και στα δικά μας τα χρόνια, έτσι δεν ήταν?
2: Βέβαια.
7: Και στα δικά
2: γιατί
7: μας
2: στα δικά μας τα χρόνια στα σχολεία απ' έξω δεν περνάγαν οι περίεργοι
7: και
2: τύποι.
7: Και θυμάμαι την αγωνία, γιατί και εγώ είμαι από.
2: Δεν θυμάσαι η μαμά, ο μπαμπάς που σου έλεγε μην πάρεις καραμέλα από άγνωστο?
7: Άμα σου πω, θα γελάσεις τώρα, θα τα ακούσουν και οι αγροατές. Θα σου πω μια ιστορία όμως, γιατί πραγματικά είναι για γέλια. Η μητέρα μου είχε φοβερό άγχος, επειδή εγώ τελείωσα το σχολείο 17,5 χρονών και ήρθα, πέρασα στο πανεπιστήμιο και ζούσα στην Αθήνα μόνη μου από 17,5 χρονών. Είχε μεγάλο άγχος η μάνα.
2: Λογικό.
7: Για τα ναρκωτικά και τέτοια, και παρά το γεγονός ότι μας είχε έτσι μεγαλώσει και ήμασταν ανεξάρτητα παιδιά, δεν ήταν. Κάποια στιγμή έρχεται στο σπίτι μου στην Αθήνα, εγώ έλειπα, ήμουν στη σχολή τέλος πάντων στα μαθήματα. Μπαίνει μέσα, αφήνει τα πράγματά της και μετά έφυγε. Και μαθαίνω ότι έχει πάρει μια συγγενή μας εκεί πέρα και έκλαιγε. Το παιδί μου παίρνει ναρκωτικά.
2: Ναι, και.
7: Έκλαιγε. Πάω, τη βρίσκω, τη λέω, τι λέει, ρε μάνα.
2: Είχες καμιά άχνη ζάχαρη ανοιχτή?
7: Λοιπόν, είχα αυτό που πλέον. Στο θωριούχο διάλειμμα για τα δόντια ήταν κόκκινο. Το είδε στο. Το είδε στο μπάνιο. Του είχα αλλάξει μπουκαλάκι. Δηλαδή...
2: Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέραν πως είναι τα ναρκωτικά. Ναι, εντάξει. Είδε κάτι περίεργο εκεί στο μπάνιο.
7: Ακριβώς. Είδε ένα κόκκινο πράγμα μέσα μπουκαλάκι στο μπάνιο και σου λέει το παιδί μου παίρνει ναρκωτικά. Αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ. Ζή μου άλλο ακόμα.
2: Αυτές οι παλιές γενιές πραγματικά ζούσαν με αυτό το φόβο. Εμένα πήγε ο αδερφός του πατέρα μου μια φορά στον πατέρα μου και τον πιάνει και του λέει: να σου πω, ο γιος σου λέει καπνίζει. Πώς λέει, τον είδες λέει να καπνίζει. Εγώ ήμουν 13 χρόνια, 14 καπνίζει. Λέει καπνίζει. Λέει πού τον λέει, δεν ακούς λέει, έχει λέει βαριά φωνή. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει καπνίζει. Άσε μας ρε αδερφέ, ξέρω εγώ. Δηλαδή, βγάζανε τότε, εντάξει, ήταν ο φόβος πάντα μεγάλος. Πάντα ήταν μεγάλος.
7: Φοβερό, φοβερό.
2: Έτσι.
7: Λοιπόν, θα περιμένουμε νέα. Ελπίζω δηλαδή αν επικοινωνήσεις με τη Σάμμο και έχεις νεότερα.
2: Θα σε ενημερώσω ό,τι έχει να κάνει και με το. Επειδή είσαι και θεματική εκπομπή.
7: Ναι, εντάξει, λογικά.
2: Θα σε ενημερώσω σίγουρα.
7: Τι γίνεται, τους κρατάνε εκεί, φαντάζομαι.
2: Τώρα είναι, ναι, είναι σε υποκράτηση.
7: Πότε θα πάνε να απολογηθούν στον.
2: Πάνε, είναι καθοδόν οι τέσσερις που συνελήφθησαν εδώ πέρα. Ναι.
7: Θα τους πάνε όλους μαζί, φαντάζομαι.
2: Και αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, να υπάρξουν και άλλες συλλήψεις. Μπορεί να ανέβει ο κατάλογος και η λίστα που θα συλλάβουν. Δηλαδή είναι σε εξέλιξη. Υπόθεση.
7: Καλό είναι να συλλαμβάνετε.
2: Βέβαια.
7: Έτσι, μεγάλη επιτυχία.
2: Γι' αυτό και από την αρχή είπα ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία του αστυνομικού διευθυντή του κύριου Μπράνη, που να πούμε, πολλοί δεν το ξέρουν, λειτουργεί με μισά μέσα, με μισά εργαλεία. Οι οργανικές θέσεις που λείπουν από την αστυνομική διεύθυνση ξεπερνάνε τις 100. Δηλαδή λειτουργούν με μισό προσωπικό.
7: Αυτούς τώρα δεν ξέρω, θα τους πάνε στο στρατοδικείο λογικά ή θα τους.
2: Τώρα οι δύο δεν ξέρω. Οι δύο λογικά. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Νομίζω οι δύο.
7: Εξαρτάται από την υπόθεση. Ναι. Αν πάνε σε. Αν αφορά πολύ
2: αν
7: κόσμο.
2: Αν θα απολογηθούν σε εισαγγελέα, στρατιωτικό εισαγγελέα.
7: Ναι, ναι,
2: ναι. Δεν ξέρω.
7: Δεν ξέρω και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Αν πηγαίνει εκεί στρατιωτικό.
2: Έχω την εντύπωση ότι πάνε σε στρατιωτικό εισαγγελέα.
7: Θα δούμε. Δηλαδή,
2: εκτός αν ναι,
7: επειδή
2: είναι υπόθεση,
7: μεγάλη υπόθεση, ναι,
2: επειδή
7: αυτό.
2: Την έχει ένας εισαγγελέας, μπορεί να μην ακολουθεί αυτή η διαδικασία.
7: Τώρα μου δίνεις και καλή πάσα γιατί ξέρεις. Γίνεται μεγάλη αναταραχή με τα στρατιωτικά δικαστήρια.
2: Τι δηλαδή?
7: Έχουν κάτι, είναι κάτι ωραία κτίρια φιλέτα στο κέντρο της Αθήνας, είναι το ένα που λέγεται αεροδικείο. Είναι δίπλα στο μετρό, έχει μια τεράστια πολυκατοικία. Ναι. Στη Σούτσου.
2: Α, στη Σούτσου, ναι.
7: Ναι.
2: Α, ξέρω
7: το κλείνιο.
2: Ξέρω ποιο κτίριο.
7: Το κλείνιο δεν είναι.
2: Το κλείνει.
7: Κάτσε να βάλουμε
2: ένα τραγούδι. Είναι απέναντι από το.
7: Λοιπόν, θα ζητήσω από τον Εφραίμ το χαρτοφυλάκιο.
2: Το δικηγόρο μου είναι απέναντι.
7: Τώρα περίμενα. Θα ζητήσω από τον. Θα κάτσει λίγο να τα πούμε.
2: Θα κάτσω, ναι,
7: ωραία.
2: Ναι, ναι.
7: Γιατί γίνεται και χαμό στον Πειραιά.
2: Αμπά.
7: Εφραίμ, βάλε μας ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: That's right, that's right. Λοιπόν, άκουτε τι έχει γίνει. Κυκλοφόρησε, ειδοποιήθηκαν λοιπόν τα στελέχη εκεί στο αεροδικείο ότι θα πρέπει να έχουν αδειάσει το κτίριο. Αρχικά τους είχαν πει 1η Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Και θα έρθει, θα ακολουθήσει η υπουργική απόφαση. Η υπουργική απόφαση βγήκε. Η υπουργική απόφαση δεν είναι, βγήκε.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να έχουν παραδώσει το κτίριο 31 Μαΐου.
1: Τώρα.
0: Ναι, τώρα, τώρα. Τους πάει λοιπόν όλους τους πού? Τους πάει όλους το ρουφ που είναι τα στρατοδικεία. Τι θα γίνει λοιπόν, καταργείται ουσιαστικά.
1: Υπάρχουν υποδομές και συνθήκες.
0: Όχι.
1: Πώς τους πάει εκεί.
0: Το ρουφ έχει 2 αίθουσες.
1: Ναι.
0: Το ρουφ έχει μόνο 2 αίθουσες, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τους πάει εκεί. Γιατί προφανώς θέλει να αξιοποιήσει το κτίριο. Τώρα ακούγονται πολλά. Οι φήμες λένε ότι μπορεί να το κάνει και ξενοδοχείο, να το δώσει σε ιδιώτες δηλαδή για ξενοδοχείο. Βέβαια υπάρχει και το. Είπαν ότι πήγαν βόλτα και το είδανε και από το νομικό συμβούλιο του κράτους.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω μήπως. Ποιος ξέρει.
1: Να χρειάζεται δηλαδή για.
0: Ναι, να πάνε εκεί, ποιος ξέρει. Γεγονός είναι ότι φεύγουν. Ότι πλέον, από ό,τι έχουν ενημερωθεί, δεν θα λειτουργεί αυτόνομα το αεροδικείο, θα ενοποιηθούν όλα και τον αυτοδικείο, θα ενοποιηθούν όλα, θα είναι στρατιωτικός, θα είναι πρόεδρος ένας για όλα, και για το στρατιωτικείο και για το αεροδικείο και για το αεροδικείο, και ο εισαγγελέας θα είναι ένας για όλα. Και θα λειτουργούν από κάτω ως υπηρεσίες, ας πούμε, των ενίων στρατιωτικών δικαστηρίων. Μιλάμε για φιλέτο, έτσι. Καταλαβαίνεις, ολόκληρη πολυκατοικία δίπλα στη Σούτσου.
1: Ναι, ναι. Το θυμάμαι, σου λέω, το κτίριο. Το θυμάμαι. Τώρα με βλέπω μία συνάδελφο δημοσιογράφος από το νησί. Μακρύς ο κατάλογος των συλληφθέντων για ναρκωτικές ουσίες στο Καρλόβαση. Καλό είναι, λέει, να σεβαστούμε το έργο της αστυνομίας και μέχρι ότου ολοκληρωθεί η έρευνα, αλλά και τους γονείς των παιδιών, οι οποίοι δεν ευθύνονται σε τίποτα. Και υπάρχει έτσι μια αναταραχή. Ξέρεις, ο κόσμος ψάχνει να βρει στις κλειστές κοινωνίες. Καταλαβαίνεις,
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι, ναι.
1: Ποιος είναι, ποιανού είναι, ποιανού παιδί, ποια οικογένεια. Μέχρι στιγμής.
0: Να ξεκαθαρίσουν και λέω, γιατί μπορεί να έχει συλληφθεί και κάποιος που να μην έχει σχέση. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν βγαίνει να πει ούτε ονόματα,
0: ναι, ναι,
1: ούτε να φωτογραφίζει.
0: Ακριβώς.
1: Πάντως.
0: Συμβαίνει. Έτσι, να πούμε ότι μπορεί να συμβεί και κάποιος να έχει συλληφθεί, να φαινόταν ότι έχει σχέση και να μην έχει.
1: Ναι.
0: Μέχρι, ναι, λοιπόν να απαγγελθούν κατηγορίες, που σημαίνει ότι θα υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, κάποια στοιχεία, χωρίς να καταδικάζουμε κανέναν. Ναι, συμφωνώ και εγώ με τη συνάδελφο, είναι καλό να μην είναι.
1: Δυστυχώς η μάστιγα των ναρκωτικών, λέει ένα σχόλιο, είναι χρόνιο φαινόμενο και σαν κοινωνία όλοι μαζί και είμαστε υπεύθυνοι από την παιδική ηλικία των παιδιών μας να τα ενημερώνουμε πώς μπορούν να προφυλάσσονται από αυτή τη μάστιγα, να τους δίνουμε παραδείγματα για τις συνέπειες που έχουν. Είναι μια καλή βάση για τα παιδιά μεγαλώνοντας να μπορούν να προστατευτούν και να μπορούν να διακρίνουν τους κινδύνους. Βασικά ποτέ δεν είσαι σίγουρος, γι' αυτό δεν μπορούμε να κρίνουμε τα παιδιά των άλλων.
0: Λοιπόν, από το αεροδικείο τώρα θα πάμε στο ναυτοδικείο. Εκεί θα γίνει η μεγάλη σφαγή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξέρεις που είναι το ναυτοδικείο?
1: Άμα σου πω όχι.
0: Λοιπόν, το ναυτοδικείο είναι ένα υπέροχο κτίριο. Το ναυτοδικείο του Πειραιά είναι ένα υπέροχο κτίριο μπροστά στη θάλασσα. Θα διαβάσω από την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Λέει, το ναυτοδικείο, το αρχαιότερο των ναυτοδικείων της χώρας, αποτελεί ιστορικό σημείο αναφοράς για την πόλη του Πειραιά. Συστήθηκε το έτος 1861 και από τη σύστασή του συνδέεται άρρηκτα με το λιμάνι του Πειραιά και την ναυτιλία, καθώς και με το πολεμικό ναυτικό και το λιμενικό σώμα, τις υποθέσεις των οποίων επιλαμβάνεται ως αρμόδιο ποινικό δικαστήριο. Η λειτουργία του ναυτοδικείου στο κτίριο αποτελεί από το 1925 την έδρα του.
1: Έλα.
0: Από το 1925. Να πω, έχει συμπληρώσει 101 χρόνια.
1: 75 και 26, 101 χρόνια.
0: 101 χρόνια. Δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς το κτίριο ανήκει από το 1924 στο πολεμικό ναυτικό. Έχει παραχωρηθεί από τη Ρωσία.
1: Α.
0: Ναι, ναι.
1: Σε καλή κατάσταση.
0: Σε τέλεια κατάσταση. Ναι. Βέβαια. Αντίθετα, τυχόν μεταφορά του, λέει, θα προκαλέσει περαιτέρω επιβάρυνση στις στρατιωτικές δικαστικές δομές του ΡΟΥΦ. Τι γίνεται τώρα, το ΡΟΥΦ. Καταρχάς, εγώ μίλησα και με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, ο οποίος λέει δεν θα περάσει. Είπε μάλιστα ο άνθρωπος ότι δεν δέχτηκε ο υπουργός, το λένε και στην ανακοίνωση, δεν δέχτηκε καν ο υπουργός να συζητήσει μαζί τους ως θεσμικός, είναι θεσμικός παράγοντας ο Δικηγορικός Συλλόγος. Δεν δέχτηκε καν να συζητήσει μαζί τους. Τίποτα. Και θα θέλει να το αφήσουν μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Α, και αυτό πολύ
0: τώρα,
1: γρήγορα.
0: Τώρα.
1: Σε ένα μισή μήνα. Να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως αυτά τα κτίρια υπάρχει κίνηση γενικότερα και στο στρατοδικείο και στο ναυτοδικείο, δηλαδή υπάρχουν υποθέσεις?
0: Το ναυτοδικείο εξετάζει όλες τις υποθέσεις του πολεμικού ναυτικού, του λιμενικού. Άμα ανοίξει τα πινάκια, είναι γεμάτο.
1: Σε μια αίθουσα δηλαδή δικαστηρίου υπάρχει αντικείμενο, αυτό θέλω να πω.
0: Βέβαια.
1: Άρα.
0: Άνοιξε τα πινάκια. Μάλιστα, το ναυτοδικείο είναι το μόνο στρατιωτικό δικαστήριο που δημοσιεύει τα πινάκια του.
1: Α, μπράβο.
0: Εννοώ τα δημοσιεύει ηλεκτρονικά. Συγγνώμη, όλοι τα δημοσιεύουν, είναι υποχρεωτικό. Τα δημοσιεύει ηλεκτρονικά. Δηλαδή είναι προσβάσιμο από το διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ απλό. Το ανοίγει και το βλέπει.
1: Χάρηκα πολύ και με την, επειδή λες τώρα για ναυτοδικείο και για το ναυτικό μας, πρέπει να είναι και κοινός μας φίλος με την προαγωγή του αρχιπλοιάρχου του Νίκου του Κωνσταντέλη. Δεν ξέρω αν τον ξέρεις. Έχει διατελέσει. Α, δεν το ξέρει. Έχει διατελέσει λιμενάρχη στη Σάμο. Ανέλαβε νέος διοικητής της ΕΝΑ της Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος και Ελληνικής Ακτοφυλακής. Υπηρέτησε στη Σάμο επί σειρά.
0: Να μας τον γνωρίσει, να έχουμε πρόβλημα. Να μαθαίνουμε τι γίνεται για εκεί.
1: Καταρχήν, ο Νίκος ο Κωνσταντέλης είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Παρόλο που κάποια στιγμή αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, δεν το έβαλε κάτω, θα μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί. Συνέχισε στο σώμα και συνεχίζει και προσφέρει τις υπηρεσίες του. Είναι άξιος για αυτό που κάνει.
0: Λοιπόν, όλοι αυτοί, ας πούμε, από όλες τις περιοχές έρχονται στον αυτοδικείο του Πειραιά για να δικαστούν.
1: Να,
0: πρόσεξε.
1: Είδες.
0: Γιατί υπάρχει το λιμάνι, γιατί είναι εύκολα προσβάσιμο. Είναι σοβαρό θέμα. Είναι σοβαρό θέμα. Και κυρίως αυτό που λένε είναι ότι το να συγκεντρώσει τα δικαστήρια κάπου είναι κακό. Γιατί το δικαστήριο πρέπει να είναι κοντά στην κοινωνία.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, πρέπει να είναι αποκεντρωμένη η υπηρεσία.
1: Αυτό λέμε. Πάντα, πρέπει να, πάντα λέγανε για αυτή την αποκέντρωση.
0: Το θέμα είναι ότι όλοι λένε ότι είναι τα φιλέτα που θέλει να εκποιήσει ο Δένδιας. Ο Δένδιας έχει συγκεντρώσει, έχει πάρει στα χέρια του, υπό τον έλεγχό του, να το πω έτσι
1: ναι.
0: Στα χέρια του, υπό τον έλεγχό του, γιατί υπό τον έλεγχο του υπουργού μπαίνει.
1: Κάτσε τώρα, αυτό το φανταστικό.
0: Όλη την περιουσία των ενόπλων δυνάμεων.
1: Αυτό το φανταστικό κτίριο των 101 ετών του, που είναι το ναυτοδικείο.
0: Είναι φανταστικό κτίριο.
1: Δηλαδή είναι ένα ωραίο φιλέτο. Για
0: πολύ
1: εκποίηση.
0: Καλό φιλέτο.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό φιλέτο. Πρέπει να είναι ανυπολόγιστη η αξία του, πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άμα ακούσει ένα τέτοιο κτίριο, ας πούμε, νεοκλασικό και τέτοιο, είναι. Αν δεις, δεν ξέρω αν έχεις μπροστά σου υπολογιστή.
1: Όχι, δεν,
0: όχι, δεν έχεις. Είναι πανέμορφο. Όποιος πληκτρολογήσει ένα αυτοδικείο, Πειραιά και τα λοιπά, θα το δει.
1: Θα το δώσω κινητό μου.
0: Είναι μπροστά στο λιμάνι.
1: Τώρα να σε βάλει λίγο στα δύσκολα, δεν ξέρω αν.
0: Για πες.
1: Δύσκολα. Βλέπουμε τις τελευταίες 4 μέρες μια έμεση, όχι άμεση, επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη προς το Δένδια.
0: Εντάξει, αυτό
1: μιλάει για απουσία, ότι δεν μπαίνει στα βαθιά.
0: Περίμενε.
1: Δηλαδή,
0: κάθε φορά που. Εντάξει, τώρα δεν θα πάρω το μέρος κανενός.
1: Κακά τα ψέματα είναι ένας δελφίνος.
0: Επειδή βγήκε και το πέρα δελφίνος, αυτό το έχουμε γράψει εμείς πριν τον δελφίνο, έτσι. Ας πούμε, όταν συνεδριάζει η Βουλή για κάτι σημαντικό το οποίο ο Δένδιας δεν θέλει να πάρει θέση.
1: Εδώ όμως είναι και η βουλευτική ομάδα.
0: Πάει και βλέπει τον πρωθυπουργό στη Σερβία.
1: Στην Ουγκάντα που λέει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάθε φορά που υπάρχει κάτι σημαντικό, ο Δένδιας είναι σε επίσκεψη ο υπουργός.
1: Ναι. Άρα κάπου έχει δίκιο ο Άδωνης.
0: Έχει δίκιο, ναι, ναι. Ότι έχει δίκιο,
1: ότι το αποφεύγει να καίει το χέρι του, την παλάμη του
0: Δένδιας.
1: Μα και πώς θέλει να γίνει αρχηγός? Γιατί εγώ μιλάω με νεοδημοκράτες και λένε, να σου πω κάτι, λέει, ο επόμενος.
0: Ας γίνει αρχηγός.
1: Αλλά δεν θα του ψηφίσει ο κόσμος. Σωστά.
0: Ο κόσμος καταλαβαίνει.
1: Συμπτωματικά γίνονται οι διαδικασίες.
0: Δηλαδή αυτό στον Πειραιά τώρα θα είναι μεγάλο το πλήγμα. Γιατί νομίζει ότι επειδή εκλέγεται σε διπλανή περιφέρεια, δεν τον επηρεάσει. Οι άλλοι λένε, πραγματικά ότι θα ξεσηκωθεί όλη η φορείς, ας πούμε, του Πειραιά και ότι δεν θα περάσει χωρίς πολιτικό κόστος. Θα έχει μεγάλο πολιτικό κόστος.
1: Και η κοινωνία όμως δεν λέει τυχαία ότι ένας από τους επόμενους αρχηγούς θα είναι ή ο Δένδιας ή ο Χατζηδάκης. Δεν λένε για άλλο όνομα.
0: Δεν μου απασχολούν τα συγκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, πίστεψέ μου. Έτσι. Οι φιλοδοξίες είναι φιλοδοξίες. Στην πράξη, να σου το πω απλά. Πιστεύεις, για παράδειγμα, ότι οι στρατιωτικοί θα ψήφισαν τον Δένδια με τόσα που έχει κάνει?
1: Όχι, με τίποτα.
0: Άρα λοιπόν, κατάλαβε.
1: Με αυτοδικείο.
0: Για να το δω.
1: Από ψηλά.
0: Α, τον αυτοδικείο από ψηλά. Ναι, σκέψω ότι αυτό λοιπόν είναι μπροστά στην παραλία. Είναι από εκεί πέρα που θα έχουν τα.
1: Φαίνεται. Ναι, είναι φοβερό κτίριο. Φιλετάρα είναι. Και έχει και βοηθητικό κτίριο πίσω. Βλέπω, νομίζω.
0: Έχει, στεγάζονται διάφορες υπηρεσίες.
1: Ναι, έχει και βοηθητικό κτίριο δίπλα. Ναι, πραγματικά είναι περίεργο το ότι πώς διαχειρίζονται κάποια πράγματα, πώς, δεν ξέρω, όλα ξεπουλούνται.
0: Εμένα, να σου πω την αλήθειά μου, είναι και πώς οι αρχηγοί το επιτρέπουν, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορεί να κάνει ο υπουργός ό,τι θέλει.
1: Υπάρχει και μια παθητική στάση τώρα,
0: ναι,
1: των αρχηγών και των σωμάτων.
0: Είναι παθητική στάση. Πώς το επιτρέπουν?
1: Να.
0: Γιατί δεν προασπίζονται, ας πούμε, την περιοχή των ενόπλων δυνάμεων?
1: Ναι. Τώρα, οι ενόπλες δυνάμεις.
0: Δεν λέω μόνο για έναν αρχηγό, λέω γενικώς.
1: Δηλαδή, κατάλαβα.
0: Βλέπεις σε πολλά πράγματα ότι.
1: Τώρα που λέγαμε για το Δένδια, μου έρχεται ένα άλλο ερώτημα σε αυτή την υπόθεση που έχει φύγει από τα όρια της Ελλάδος, έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις αυτή η ιστορία με το ουκρανικό ντρόν.
0: Να πούμε κάτι. Μοιάζει. Για να είμαστε ακριβείς, μοιάζει με το ουκρανικό ντρόν, το Μαγκούρα.
1: Ναι, μοιάζει, ναι, σωστά.
0: Μοιάζει. Το μοιάζει, το λέω γιατί οπτικά μοιάζει.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε τι έχει μέσα, το άνοιξε κανένα στην καταπακτή, να δούμε, δηλαδή, έτσι όπως το έχουμε δει από φωτογραφίες, λέμε ότι μοιάζει.
1: Το πρωί με τον Επίκουρο Καριώτη κάναμε ένα αποκαλυπτικό ερώτημα. Το πρώτο πράγμα, και δεν υπάρχει απάντηση γι' αυτό, και πραγματικά ο πιο απλός θα μπορούσε να το σκεφτεί. Και το ρωτήσαμε στον αέρα και λέμε δεν έχει γίνει αυτό. Είναι δυνατόν σε μια τέτοια υπόθεση πιάνουν ένα ντρόν με οποιοδήποτε τρόπο, το βγάζουν έξω?
0: Το δέσανε με
1: σκηνάκι. Πρώτο, ναι, το δέσαμε ένα σκηνάκι εκεί που πετάμε τον αετό.
0: Δεν κατάλαβαν ότι είναι επικίνδυνο, έτσι.
1: Ναι, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουν, Ιωάννα μου, ήταν να πετάξουν μια πετσέτα πάνω από την κάμερα για να μην καταγράφεται στολές, υλικό, κόσμος, κοσμάκης, γιατί αυτά χειρίζονται όλα από δορυφόρους. Ναι. Λοιπόν, δεν κάνανε το πιο απλό, να σκεπάσουν με μια πετσέτα την κάμερα που έχει από πάνω του. Λοιπόν, από εκεί πέρα είναι όλα μπάχαλο. Όλα λειτουργούν στον αυτόματο.
0: Και ποιος περίμεναν το είχε, από πού έχει φύγει?
1: Περιμένανε να βγάλουν οι ψαράδες έξω, δηλαδή το ναυτικό εκεί, το λιμεναρχείο. Περιμένανε τους ψαράδες να βγάλει έξω το σκάφος αυτό. Είναι απίστευτο δηλαδή.
0: Η όλη διαδικασία είναι. Ο χειρισμός είναι μεγάλο λάθος.
1: Ναι. Είναι τεράστιο λάθος. Δεν το συζητάμε. Και λέω, επειδή έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, εδώ δεν έπρεπε να μπει στη μέση ο ίδιος ο υπουργός, ο κ. Δένδιας, γιατί εμπλέκονται και.
0: Έχουν. Μα το ξέρεις. Το ξέρεις όταν μέχρι και χτες λειτουργούσε η προπέλα.
1: Ναι, λειτουργούσε κανονικά. Το ξέρω.
0: Και πήγανε πώς λένε. Ειδικοί από το στρατό ξηράς και τον πολεμικό ναυτικό, και το σβήσανε. Αυτοί το σβήσανε.
1: Ναι, και το κοιτάγανε που λειτουργούσε τόση ώρα και δεν έβαζε κανείς χέρι.
0: Τόση ώρα.
1: Μα το πρώτο
0: σημείο.
1: Ούτε καν την κάμερα, ούτε το καταγραφικό. Να καταστρέψουν το καταγραφικό, να σταματήσει να καταγράφει όλο αυτό το σκηνικό που το πήραν στα χέρια.
0: Δεν ξέραμε ποιος τα έβλεπε αυτά.
1: Και ποιος τα έβλεπε. Ποιος ο καθένας θα μπει. Μπορεί η εξωγήινη του Τραμπ.
0: Ποιος θα έβλεπε. Και πού ήταν αυτός? Ήτανε στη Λευκάδα? Ήτανε κάπου αλλού? Ήτανε δορυφορικά? Ήτανε στην άλλη άκρη του κόσμου? Κανένας δεν ξέρει.
1: Δεν το συζητάμε. Εγώ τουλάχιστον δική μου ταπεινή άποψη είναι ότι ήταν δορυφορικός ο γυρισμός, και σίγουρα μπορεί να ήταν και από τη Νέα Ζηλανδία.
0: Από οπουδήποτε θα μπορούσε να είναι. Αλλά εδώ, για λογαριασμό ποιού είναι το θέμα?
1: Όπως άκουσα που έλεγε και ο Πίκουρος, ο χειρισμός ενός τέτοιου σκάφους απαιτεί, για να λειτουργεί σωστά, απαιτεί τη λειτουργία πάνω από 20 δορυφόρων.
0: Το θέμα είναι όταν.
1: Δηλαδή ακόμα και στη σπηλιά.
0: Ότι έκανε απόκρυφη στη σπηλιά. Αυτό είναι το πιο αναδεκτό.
1: Γιατί είναι 20 διαφορετικοί δορυφόροι που βοηθούν στο να ελέγχεται παντού.
0: Έκανε απόκρυψη στη σπηλιά, άρα είχε στήσει καρτέρι.
1: Έτσι. Και ποιο είναι και ο ρόλο των δύο Βουλγάρων?
0: Κάποιο το έβαλε μέσα.
1: Γιατί το βρήκαν δύο Βούλγαροι, λέει.
0: Κάποιο το έβαλε μέσα στη σπηλιά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μπει και μόνο του.
1: Με χειρισμό. Με χειρισμό πει.
0: Κάπω μπήκε στη σπηλιά. Κάποιο το έβαλε. Δηλαδή. Λογικά με κάποιο χειρισμό, ναι.
1: Καταλαβες. Και ο ρόλος των δύο Βουλγάρων που το βρήκανε, ποιος είναι? Δηλαδή, τους έχουν τους ανθρώπους αυτούς ανά πάσα στιγμή να τους εξετάσουν, να δούνε πώς βρέθηκαν αυτοί οι δύο σε μια σπηλιά από
0: 100 κιλά εκρηκτικά βγαλανε.
1: 100 ή 300, για 300 άκουσα εγώ.
0: Νομίζω 100.
1: Μπορεί να είναι 100. Είτε 100 είτε 300. Βάλει να είναι TMP αυτό.
0: Μπράβο, καταλαβαίνεις, θα μπορούσε να γίνει, έτσι.
1: Βέβαια. Χανόταν η μισή Ελλάδα.
0: Τραβάγανε με το σκηνί.
1: Με το σκηνί και από το χαρτί.
0: Τα πρόβατα.
1: Ναι. Σου λέω και πάλι, περιμένα τους ψαράδες να το βγάλουν έξω. Έλεος.
0: Οι ψαράδες. Οι ψαράδες θα έπρεπε να ειδοποιήσουν το λιμάνι και να τους πούνε πάρτε το. Το τραβάγανε.
1: Το ειδοποιήσανε, αλλά δεν μπήκε σκάφος να συνοδεύσει τους ψαράδες. Περιμένα τους ψαράδες να φτάσει μέχρι ένα σημείο και να το.
0: Το λέω. Αυτοί έπρεπε να πούνε όχι. Εμείς δεν μπορούμε να. Άγνωστο πράγμα τώρα, τι να κάνουμε.
1: Ένας ψαράς, ένας άνθρωπος της καθημερινότητας που να ξέρει τώρα, είδε εκεί ένα σκάφος.
0: Έπρεπε να φοβηθεί ο άλλος. Δεν το βλέπει ένα μαύρο σκάφος.
1: Σίγουρα έπρεπε να φοβηθεί. Αλλά. Μήπως πήραν και εντολή οι ψαράδες να.
0: Όλε.
1: Ναι.
0: Δίπλα.
1: Δίπλα από το. Επειδή δεν ακούει ο κόσμος.
0: Είναι ολόκληρη αμαρτία.
1: Επειδή δεν ακούει ο κόσμος τον Εφραίμ, να πούμε λοιπόν, ένας ακροατής ρωτάει τι γίνεται.
0: Δεν δίπλα, ακούει ο κόσμος, δεν σε άκουσε ο κόσμος.
1: Όχι, δεν ακούει τον Εφραίμ. Όχι.
0: Α, δεν τον άκουσε.
1: Ρωτάει ένας ακροατής τι γίνεται με τα έργα που υπάρχουν δίπλα στο Πεντάγωνο.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί φαντάζομαι ότι μιλάει για το στρατόπεδο.
1: Ο κατάλληλος άνθρωπος, Εφραίμ. Ιωάννα Ηλιάδη.
0: Νομίζω ότι μιλάει για το στρατόπεδο Πλαπούτα, όπως λέγεται, Πλέσα, συγγνώμη.
1: Πλέσα, ναι.
0: Για το στρατόπεδο Πλέσα. Βάλει ένα τραγούδι και έρχομαι με ενημέρωση επί αυτού.
1: Ωραία.

0: Πάμε, το βρήκα λοιπόν.
1: Ναι, για πάμε.
0: Μεγαθύριο της ΔΕΗ. Αυτό το κτίριο, αυτό το στρατόπεδο, είχαν πει ότι θα πάει η Εθνική Βιβλιοθήκη.
1: Α.
0: Γεια σας.
1: Α, δεν λειτουργεί το στρατόπεδο αυτό.
0: Όχι, αυτό είναι χρόνια.
1: Α,
0: ναι, ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ανενεργό, αλλά...
1: Υπήρχε σκέψη δηλαδή να πάει η Εθνική
0: Βιβλιοθήκη. Νομίζω ότι είναι κωδικογράφη. Η Εθνική Βιβλιοθήκη, νομίζω.
1: Ναι. Και γίνονται έργα τώρα εκεί δίπλα.
0: Το πήρε η ΔΕΗ.
1: Και χτίζει. Περίμενε, σε ποια περιοχή είναι αυτό?
0: Δίπλα στο Υπουργείο
1: Εθνικής. Α, ναι. Όπως ναι, το μεγαθύριο που φτιάχνει η ΔΕΗ. Αυτό είναι. Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, από ό,τι διαβάζουμε από το.
1: Πολλά εκατομμύρια ευρώ.
0: Διαβάζουμε από τους κατοίκους. Υπάρχουν διαμαρτυρίες των κατοίκων, έτσι. Και λένε: η ΔΕΗ επιδιώκει να κατασκευάσει ένα φαραωνική σύλληψη, κτηριακό συγκρότημα, για να στεγάσει τα κεντρικά γραφεία της περιοχής Ελληνορώσων. Σε αυτή την περιοχή κατοικίες, ο Δήμαρχος Αθηναίος Χάρης Ζούκας, προχωρώντας σε επιλεκτική ερμηνεία του ρυθμιστικού σχεδίου, δίνει άδεια στη ΔΕΗ για να στεγάσει γραφεία για εκατοντάδες υπαλλήλους. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει με εμπορική χρήση και να κατασκευάσει και 5 υπόγεια πάρκινγκ. 5 υπόγεια. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει στην Ελλάδα.
1: Τεράστια επένδυση. Τεράστια επένδυση, όμως θα επιβαρύνει πάρα πολύ και την περιοχή εκεί πέρα.
0: Και λέει, και είναι λογικό, λέει, πρόκειται για κεντρική λειτουργία χρήσης γης που δεν επιτρέπεται σε περιοχή που είναι κατοικήσιμη. Ναι. Που, αντί να μετακινήσουν δηλαδή στο στρατόπεδο πλέσα την Εθνική Βιβλιοθήκη, αυτό λένε, ναι. Ναι, όπως σχεδιαζόταν, ή να διαμορφώσουν χώρους άθλησης στην πυκνοκατοικημένη περιοχή των Ελληνορώσων, έρχεται η ΔΕΗ να επιβαρύνει ανεπανόρθωτα τη γειτονιά. Μπορεί να φανταστεί, λέει, την επιβάρυνση από το καυσαέριο, την ηχορύπανση, το παρκάρισμα, την ακτινοβολία και μάλιστα απέναντι από το νοσοκομείο εδώ Σωτηρία.
1: Ξέρεις όμως ότι οι κυβερνήσεις πόσο εύκολα μπορούν να αλλάξουν χρήσης γης σε μία νύχτα μέσα.
0: Εγώ θα διαβάσω την ανακοίνωση όπως είναι και λέει, πίσω όμως από τη ΔΕΗ και τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες, είναι μεγάλες, βρίσκονται ο Δήμος Αθηναίων, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ που νίκησε στο στρατόπεδο πλέσα για 50 χρόνια με πρόσχημα την ενίσχυση της εθνικής άμυνας, αντί να δώσει τα στρατόπεδα στις τοπικές κοινωνίες. Την κατάσταση κάνει χειρότερη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
1: Όπα, εδώ είναι σοβαρό τώρα.
0: Με νόμο που ανοίγει την τσιμεντοποίηση και την αρπαγή οικοπαίδων από επιχειρηματίες με πολύ ευνοϊκούς όρους.
1: Κάτσε, για ξαναπες το αυτό. Η ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ τον νοικιάσανε για 50 χρόνια. Στη ΔΕΗ. Ορίστε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Και μάλιστα εκείνη την περίοδο, θυμάμαι, ενδιαφερόταν και το Ίδρυμα Καινοτομίας Έρευνας. Εκεί έψαχνε να βρει κτίριο που θα πανεπιστήμιο, καταλαβαίνεις, ναι, τώρα.
1: Ιδανικό σαν κτίριο.
0: Ιδανικό σαν κτίριο. Αλλά το δώσαν στη ΔΕΗ.
1: Μάλιστα. Τι να πεις και τι να ακούσεις.
0: Λοιπόν, ελπίζω να ικανοποιήθηκε ο ακροατής μου, να κατάλαβε τι παίζει εκεί πέρα.
1: Όλοι έχουμε καταλάβει τι παίζει.
0: Πάντως, οι κάτοικοι εκείνης της περιοχής απαιτούν να σταματήσουν τώρα τα έργα, λέει, στο πρώην στρατόπεδο πλέσα, να δοθεί στους κατοίκους ως χώρους πρασίνου, άθλησης και ψυχαγωγίας, να μην πουληθεί στη ΔΕΗ το οικόπεδο της Τράπεζας της Ελλάδας και να γίνει απαλωτρίωση από το Δήμο Αθηναίων για διαμόρφωση χώρου πρασίνου που δεν υπάρχουν στην περιοχή. Και πού να δεις, υπάρχουν και ακόμα χειρότερες γειτονιές, βέβαια.
1: Διαβάζω για τον drone εδώ τώρα.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, έχουν επικεντρωθεί οι ένοπλες δυνάμεις σε αυτά που έχουν βρεθεί μέσα. Καταρχήν βρέθηκαν, λέει, έγγραφα 4 σελίδων που μιλάνε για την τη συνδεσμολογία, πως τίνεται κάτι τέτοιο. Αυτό, λέει, θα τους βοηθήσει πάρα πολύ να δούνε και την προέλευση, τη χώρα προέλευσης.
0: Ναι. Και τα υλικά και
1: λοιπόν, έχουν εντοπιστεί μέσα, βέβαια, η ποιότητα και η ποσότητα της εκρηκτικής ύλης, 300 κιλά είναι τελικά. Πυροκροτητές, κάμερες ημέρας ή νύχτας, θερμικές κάμερες, αισθητήρες εντοπισμού στόχου, κεραίες υψηλής απολαβής, δέχτες GPS πολλαπλών συχνοτήτων, συστήματα αποφυγής εμποδίων ή ηλεκτρονικά ίχνη που δείχνουν σύνδεση με συγκεκριμένο τύπο μη επανδρομένου συστήματος.
0: Μάλλον με το μαγκούρα,
1: μάλλον αυτό.
0: Μάλλον τώρα, εντάξει.
1: Επίσης μπορεί να δοθούν απαντήσεις για η προέλευση των εξαρτημάτων.
0: Αυτό θέλω να πω. Αυτό μπορεί να είναι, ξέρω, κατασκευή τάδε, αλλά.
1: Μπορεί να είναι και αντιγραφή όμως.
0: Αντιγραφή, να το έχουν πάρει κάποιοι, να έχουν κάνει κάτι άλλο, να το χειρίζονται άλλοι. Είναι. αυτό που λέγαμε παλιά ασύμμετρη απειλή, να το, είναι η προσωποποιημένη ασύμμετρη απειλή.
1: Κάτι σημαντικό που ακούγεται εδώ είναι ότι ένας κινητήρας, ένας ελεκτής πρόωσης, μια κάμερα, ένας δορυφορικός δέχτης ή ένα σύστημα τηλεμετρίας μπορεί να είναι διαθέσιμο στην αγορά. Μπορεί να το βρίσκει στην αγορά, αλλά ο τρόπος ενσωμάτωσης δείχνει το επίπεδο τεχνογνωσίας εκείνου που το κατασκεύασε ή τροποποίησε την πλατφόρμα.
0: Ή την τροποποίησε. Αυτό λέω. Δηλαδή δεν ξέρουμε. Μπορεί το σκαρί να είναι από κάπου, να είναι σχέδιο ένα, να το έχει πάρει άλλο. Ακόμα μπορεί να έχει φύγει. Δηλαδή να το.
1: Εδώ φτιάχναν όπλα από εκτυπωτή τώρα. Δεν θυμάσαι.
0: Δεν έχει πουληθεί στη μαύρη. Ναι. Ναι, μα, γιατί εμείς δεν φτιάχνουμε όπλα από εκτυπωτή. Τα ντρόν που φτιάχνουμε τι είναι. Τα ντρόν που φτιάχνουμε, μια και το έπιασε κουβέντα και είχα τώρα κουβέντες με έναν στρατηγό. Τα ντρόν που φτιάχνουμε εμείς τι είναι. Είναι ντρόν καμικάζι.
1: Ναι.
0: Τι είναι. Είναι μικρά, δηλαδή μου λέγει, ας πούμε, φαντάζομαι ότι είναι όσο είναι μια κόλλα χαρτί α3.
1: Α, δύο α4 κολλημένες δηλαδή, ναι.
0: Τόσο μικρούλι.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να φέρει επάνω μια ποσότητα εκρηκτικού. Ουσιαστικά αυτά που φτιάχνουμε, που κατασκευάζουμε, που δεν μας έχει πει ακριβώς όταν διαστικά κατασκευάζουμε, που λέει μαζική, είναι μικρά ντρόν στα οποία μπορούν να μεταφέρουν εκρηκτική ύλη. Εκεί τι ποντάρεις, ας πούμε, αυτά που είδαμε τώρα. Από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι ότι στέλνουν αυτά τα μικρά ντρόν για να μπερδεύουν τα αντιαέροπορα και έχουν και μια
1: εκρηκτική. Ένα τέτοιο δεν ήταν που χτύπησε τη βάση τη Σπάφου.
0: Ναι, ναι, κάτι ένα τέτοιο μικρό. Ναι. Αυτά τα στέλνουν μαζικά και μπουκώνουν το σύστημα ώστε να μην βλέπουν τα αντιαεροπορικά.
1: Να αποσυντονιστεί, δηλαδή να μπορεί να απορροφήσει.
0: Ναι, ναι. Το κρατούν απασχολημένο, σωστά, ώστε να μην μπορεί να αντιδράσει.
1: Και πόσο.
0: Έτσι λήγησαν το Iron Dome πολλές φορές.
1: Και πόσο διαφορετικά είναι τα κόστη. Ένα σύστημα που αξίζει δισεκατομμύρια.
0: Μα 3D είναι αυτό, το εκτυπώνει.
1: Μπράβο. Και απ' την άλλη, ένα ντρόν που έχει ελάχιστα ευρώ.
0: Και δεν σε νοιάζει που. Είναι καμικάζ. Δηλαδή,
1: χάσεις,
0: το έχει για να το χάσει. Δεν γυρνάει πίσω αυτό.
1: Μπράβο, ναι.
0: Τώρα αυτό το θαλάσσιο. Δεν ξέρω. Θα το αντιγράψουμε. Το ερώτημα είναι αυτό, τι θα το κάνουμε.
1: Ναι, σωστό. Καλά. Εδώ πιάνουν.
0: Όχι. Αυτό είναι σοβαρό το ερώτημα.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Θα σου θυμίσω ότι παλιότερα, ας πούμε, όταν αυτομολούσαν τίποτα Λίβοι, αν θυμάσαι καλά, με τίποτα ελικόπτερα, με τίποτα τέτοια, τα παραδίδαμε στους Αμερικάνους. Αυτό θα το κάνω.
1: Μήπως το παραδώσουμε και αυτό.
0: Ξέρω, δεν ξέρω, θα το παραδώσουμε. Το πιο σωστό θα ήταν να το πάρουμε, να πάρουμε εμείς τα σχέδια
1: και να μην σαπίζει σε καμιά αποθήκη
0: και
1: μέσα.
0: Και να μπορούμε να το κατασκευάσουμε.
1: Γιατί αυτό, υπάρχουν αυτό σκάφη αξίας άνω των 100.000 ευρώ
0: να το
1: που κάνουν ελαθρομετανάστευση
0: τα σχέδια, αν μπορούν να
1: και σαπίζουν στα λιμάνια. Αυτά τα σκάφη σαπίζουν. Δεν λέμε γιατί το τι γίνεται που πάνε εκεί πέρα και παίρνουν
0: μηχανές. Να θέσω και ένα άλλο ερώτημα. Παίρνουν. Τώρα μας ακούνε.
1: Σας πείτε.
0: Να θέσω ένα άλλο ερώτημα. Θα το θέσω γιατί θα το ρωτήσω κιόλας εγώ. Εκείνο το ρημάδι το ελικόπτερο που είχαν έρθει οι Τούρκοι από τον Ερντογάν, θυμάσαι τότε που έγινε το.
1: Α, πατσικό. Η 7, η 8.
0: Τι έχει γίνει.
1: Κανείς δεν ξέρει. Μήπως το δεν γυρίσαμε πίσω.
0: Αυτό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτό υποτίθεται ότι είχε πάνω. Είχε κωδικούς, είχε τέτοια πράγματα.
1: Μήπως με συνοπτικές διαδικασίες το παραδώσαμε πίσω. Μεγάλο ερώτημα αυτό.
0: Είναι. Ένα ενδιαφέρον
1: καλά
0: θέμα.
1: Καλά κάνεις και το σκέφτεσαι αυτό.
0: Μήπως θα το παραδώσουμε και αυτό πίσω, όπου πίσω είναι, δεν ξέρω.
1: Αν βρεθεί η χώρα προέλευσης.
0: Ναι, άμα βρεθεί η χώρα.
1: Γιατί αν είναι παραδείγματος χάρη παραστρατιωτικό. Και κρύβεται.
0: Άμα δεν είναι παραστρατιωτικό όμως.
1: Ναι, αν είναι ο Ζελένσκι από πίσω.
0: Α,
1: μπορούμε
0: κρύβο
1: να βγούμε ανοιχτά και να πούμε, κύριε Ζελένσκι, κάνατε ένα λάθος και μπήκατε και πιάσαμε ένα μη επαδρομένο δικό σας. Πάρτε το, σας παρακαλώ, πίσω. Μπορούμε να
0: τι
1: το πούμε.
0: Τι έκανε αυτό, διακοπές του είχε στείλει.
1: Πάντως.
0: Διακοπές στη Λευκάδα.
1: Οι εκτιμήσεις μέσα από τις πληροφορίες των ενόπλων δυνάμεων είναι ότι αυτό το ντρόν πιθανότατα ήταν έτοιμο να χτυπήσει κάποιο δεξαμενόπλιο στη Μεσόγειο.
0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό έχει ξαναγίνει.
1: Επειδή έχει ξαναγίνει και.
0: Ακριβώς.
1: Νοτιοδυτικά της Κρήτης δεν είχε γίνει.
0: Όχι, βόρεια. Νομίζω είχε γίνει βορειότερα. Εκεί κάτω στο πέρα, ανάμεσα Κρήτη και Πελοπόννησο. Εκεί
1: το μεγάλο ερώτημα
0: εκεί που μαζεύονται
1: τα... ήταν πώς είναι δυνατόν να χτυπήθηκε ένα ρώσικο δεξαμενόπλιο και να έφυγε με επαδρωμένο σκάφος από χειριζόμενο από Ουκρανούς ή βοηθήθηκε αυτό από τη Σούδα για να χτυπήσει το ρώσικο δεξαμενό.
0: Μπορεί και να μην βοηθήσει, ποιος ξέρει.
1: Αυτό λέμε.
0: Για τώρα... Αυτή η σούδα γιατί, αφού υπάρχουν δορυφορικά, δηλαδή αυτά, σκέψου ότι μπορεί να είναι ο άλλος στην άλλη άκρη του κόσμου και να το κατευθύνει. Δεν έχει σημασία.
1: Λέω ότι υπήρχε τότε εκείνη την στιγμή που έγινε, χτυπήθηκε το δεξαμενόπλιο, επειδή ήταν αρκετά κοντά στη σούδα, μήπως βοηθήθηκε σε εισαγωγικά.
0: Από εκεί που έχει επικοινωνίες δορυφορικές. Άρα λοιπόν.
1: Και υπήρχε και αυτό που λες. Υπήρχε και αυτό που λες, ότι μήπως κάποιος δορυφορικά, ένα μη επανδρομένο σκάφος, το κατεύθυνε να πάει να χτυπήσει. Και εδώ επιβεβαιώνεται με την υπόθεση της Λευκάδας. Επιβεβαιώνεται.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και πολλά στοιχεία που δείχνουν φωτογραφίες που είναι Ουκρανία.
0: Ναι. Έτσι δείχνουν τώρα. Είναι και έτσι, δηλαδή πάντα πρέπει να μας γράφουν πάρα πολλά.
1: Σενάρια κάνουμε.
0: Μας γράφουν πάρα πολλά.
1: Προσπαθούμε να τα διασταυρώσουμε με κάποιες μικρές πληροφορίες που παίρνουμε από εδώ
0: λοιπόν,
1: και από εκεί.
0: Λένε ότι κάνουμε υπέροχη ομάδα. Γιώργο, πρέπει να το σκεφτείς.
1: Καλημέρα
0: στην υπέροχη ομάδα, λέει ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Τούρης.
1: Α, ο φίλος ο Γιάννης είναι, κάνει εκπομπή 12 η ώρα εδώ. Μετά από σένα είναι ο κύριος Φωτόπουλος και μετά το κύριο Φωτόπουλο είναι ο Γιάννης ο Τσιντούρης.
0: Τώρα άνοιξα, είχε πολλά μηνύματα. Καλημέρα Ιωάννα και στο Γιώργο, το καλύτερο ραδιόφωνο της Αττικής. Εννοείται, η ΔΕΗ πήρε το στρατόπεδο και πως το πήρε με διαγωνισμό και έγινε χαμός, λέει. Ναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ποιος άλλος έχει στείλει μήνυμα. Δεν ξέρω τι λένε για το Μαρινάκι. Στον Πειραιά τον αγαπά. Αν βγαίνει στον δρόμο και μοιράζει λεφτά, τι λέει άλλο. Ο Νίκος μας λέει: όντως είστε δύναμη. Σκέψου το, θα την κάνουμε μαζί την εκπομπή. Το βλέπω.
1: Ο άλλος, ο επίκουρος, θέλει να έρχομαι από τις 6 λέει να ξεκινάω εκπομπή. Άμα το πάμε έτσι, θα πάω 6-11. Τα ακούσε, Φρέμ. Τα ακούσε.
0: Το Πασαλιμάνι, καλημέρα σε όλα. Τα ξεπουλάνε για ξενοδοχεία. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Γιώργος είναι φοβερός άνθρωπος. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω.
1: Καλά.
0: Και έχει και έτσι δίκτυο μεγάλο και καλές γνώσεις, νομίζω.
1: Καλημέρα μου στον.
0: Ο Νίκος το λέει αυτό.
1: Τι είπε.
0: Ο Γιώργος είναι φοβερός άνθρωπος.
1: Εντάξει. Το καταδύναμη.
0: Σε αγαπάει ο κόσμος. Είναι.
1: Να είναι καλά ο Νίκος. Υποπτεύομαι ότι είναι ο Νίκος ο φίλος μου από το Γαλάτσι, από το Άνω Γαλάτσι. Τέλος πάντων, ο Νίκος εκεί φυλάει εκεί ένα προξενείο. Είναι security και φυλάει ένα προξενείο. Δεν θα πω την περιοχή.
0: Κάνει φοβερό και κάνει λέει φοβερό ρεπορτάζ και στον Οροπό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η κυρία Λάουρα.
1: Η κυρία Λάουρα λέει ο Εφρέμ, πήρε τηλέφωνο Πυριώτης. Από τον Πειραιά. Συγχαρητήρια γιατί κάνεις καταπληκτική εκπομπή.
0: Την ευχαριστώ
1: και
0: κυρία Λάουρα.
1: Σε παρακολουθεί λέει από την αρχή.
0: Να έρθετε εδώ να σας γνωρίσουμε.
1: Την καλημέρα μου και στον Στέφανο τον Ατσιό. Από πάνω εκεί από το Κιλκής, να του πω, είναι συνάδελφος δημοσιογράφος.
0: Βεβαίως.
1: Και είναι και πρωτοξάδελφος.
0: Αγαπάμε και τον Κιλκής, ξέρεις το Κιλκής
1: είναι
0: μοιάζει...
1: με τον Ατσιό από την Νίκη.
0: Το Κιλκής μοιάζει πολύ με το Άργος που είναι το όπως καταγωγίζουμε.
1: Άμα σου πω, όχι έχω πάει πολύ.
0: Όταν πήγα στο Κιλκής ήταν σαν να ήμουν στο Άργος.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Το Άργος το λατρεύω.
0: Μια μικρή επαρχιακή πόλη, έτσι... όπου το κέντρο ας πούμε έχει τη ζωή και δεν είναι
1: το Άργος.
0: Ένιωθα άνεση, ρε.
1: Καλημέρα Κώστα, τον Κώστα το Σκιτζή, το φίλο μου έχω εκεί στο Άργος. Εκεί το Ναύπλιο, όλες αυτές τις περιοχές είναι φανταστικές. Ο Σταύρος, ο Κουζής, ο φίλος μου. Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Ναι, αλλά τώρα μην μας μπλέξει το Άργος με το Ναύπλιο, εντάξει.
1: Και δεν είναι ωραίο το Ναύπλιο.
0: Το Ναύπλιο είναι τουριστική περιοχή. Το Άργος είναι αυθεντική περιοχή.
1: Καλά, ναι. Έχω φάει πορτοκάλι στο Άργος.
0: Η αιώνια κόντρα, έτσι. Να μην πω πώς λένε ο κάθε. Ξέρεις πώς λέγονται.
1: Για πες.
0: Δεν μπορώ. Μας λένε εμάς πρασάδες, λέει, γιατί τρώμε πράσα.
1: Όπως λένε τους τριπολιτσάτες, κορδάδες.
0: Ναι, ναι. Αλλά στο Ναύπλιο τους λένε κάπως μπιπ πλένιδες.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει πάει όλη η Ευρώπη και κάνει μπάνιο εκεί, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Έτσι λένε τώρα, εντάξει, αυτά είναι παλιά, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Και τα λέμε για γέλιο περισσότερο, όχι για...
1: Καλημέρα και στο Φάνη, καλημέρα και στο... Μας ακούνε, μου στέλνουν και στο προσωπικό εδώ πέρα.
0: Ο Δημήτρης, ο κύριος Δημήτρης, Ανδρέας, συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, η Δήμητρα από την Ξάνθη, μια φίλη μου, η Δήμητρα.
0: Αγαπημένη Ξάνθη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Να ξέρεις ότι το σταθμό τον ακούνε και μέσα στα γραφεία της Μητρόπολης της Ξάνθης. Μας ακούνε.
0: Εξαιρετικά. Σήμερα είναι Σάββατο. έχουν εκδήλωση, αν θυμάμαι καλά. Κάπου θυμάμαι ότι είδα εκεί και.
1: Μα και με αυτά και με αυτά με κράτησε μια ώρα εδώ
0: σε
1: πέρα.
0: Σε κράτησε μια ώρα. Ναι, αλλά πέρασε όμορφα. Είπαμε όντως πολλά πράγματα.
1: Ισχύει. Ισχύει.
0: Νίκος από τον Άγιο Στέφανο.
1: Ο Νίκος, ο Νίκος, ο φίλος μου από τον Άγιο Στέφανο.
0: Αυτός λέει τα καλά λόγια, να ξέρω.
1: Α, αυτός τα λέει, ναι. Αυτό το παιδί κάνει τεράστιο αγώνα. Ασχολείται πιο πολύ με τα προβλήματα των άλλων και για τα δικά του εκεί πέρα μου τα είπε τελευταία στιγμή. Μου είπε μια υπόθεση και στον Άγιο Στέφανο με το δήμαρχο εκεί πέρα. Θα πάω να μου τα πει. Ασχολείται με τις άλλες περιοχές και τα προβλήματα, με τα δικά του δεν μας τα λέει. Μας λέει για τους άλλους. Τον αγαπώ πολύ τον Νίκο. Είναι πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί και πολύ πιστός ακροατής. Ακούει όλες τις εκπομπές του Mike FM και βλέπει και όλες τις εκπομπές όσες υπάρχουν του Alert. Το ανατρεπτικό είναι πρώτος και το βλέπει. Και ο Φάνης είναι πολύ φίλοι. Ναι,
0: νομίζω μας κλείνουν.
1: Θα μας καταχαιριάσει.
0: Μας έπιασε λογοδιάρια.
1: Θα μας καταχαιριάσει.
0: Λοιπόν, εγώ τον άκουσα στο μικρόφωνο, θα τον καρφώσω. Ο Εφρέμ, λοιπόν, μας μιλάει στα ακουστικά και μας λέει ότι πρέπει να κλείσουμε.
1: Πες το σωστά. Θα το πες.
0: Μπορείτε να κλείσετε, λέει.
1: Άντε, λέει, να κλείνετε σιγά-σιγά. Να τον εδώσω εγώ κανονικά. Αυτό είπε. Άντε, σιγά-σιγά.
0: Και να πω, δεν γιόρταζε προχθές. Εγώ του είπα χρόνια πολλά. Αλλά
1: γιορτάζει
0: του Οσίου Εφρέμ.
1: Α, και.
0: Πάντως οι ευχές μας. Για χρόνια πολλά να πιάσουν.
1: Κοίτα, πριν από λίγες μέρες, εγώ έλεγα σε πολλούς Θανάσιδες χρόνια πολλά. Γιατί τελικά ο Θανάσης έχει δύο γιορτές.
0: Αλλά δεν συγγένειδε, είμαστε και πολλοί.
1: Ναι, ο Θανάσης είναι η γιορτή κανονική, νομίζω σε.
0: Λοιπόν, κλείνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εσένα, Γιώργο, που ήσουν εδώ.
1: Δελτίο ειδήσεων.
0: Δελτίο ειδήσεων.
1: Και Στέλιος Φωτόπουλος. Και Γιάννης Τσιτούρης και άλλες πολλές ενδιαφέρουσες εκδοτές.
0: Από όλους εμάς, καλή σας ημέρα. Ραντεβού το άλλο Σάββατο. Γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με τον βουλευτή Μάριο Σαλμά με αφορμή τις καταγγελίες του δεύτερου για αδιαφανείς διαγωνισμούς στα νοσοκομιακά απόβλητα. Απαντώντας στους ισχυρισμούς του Σαλμά ότι δεν του έχει γίνει μήνυση, ο Υπουργός Υγείας δημοσίευσε στο ΕΚ την μηνυτήρια αναφορά του που κατέθεσε εναντίον του από τα τέλη Απριλίου, χαρακτηρίζοντάς τον απολύτως αναξιόπιστο. Ο Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως δεν θα συνεχίσει τον δημόσιο διάλογο μαζί του, τονίζοντας πως η πολιτική καριέρα του πρώην γαλάζιου βουλευτή τελειώνει και τον λόγο πλέον έχει δικαιοσύνη. Συναγερμός στις ελληνικές αρχές συνεχίζει να προκαλεί ο εντοπισμός του θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα, με τις έρευνες να επικεντρώνονται πλέον στα κρίσιμα αναπάντητα ερωτήματα για το πώς ένα τέτοιο στρατιωτικό μέσο διέσχισε ανενόχλητο το Ιόνιο. Οι νεότερες πληροφορίες εστιάζουν στην αποκωδικοποίηση των χειρόγραφων σημειώσεων που βρέθηκαν στο εσωτερικό του, καθώς η γλώσσα και η ορολογία τους αναμένεται να αποκαλύψουν την εθνικότητα των χειριστών αλλά και την κρατική ή μη προέλευση του σκάφους. Το μεγάλο ζητούμενο για τους αναλυτές των ενόπλων δυνάμεων παραμένει το αν το drone εκτελούσε ενεργή αποστολή κατασκοπίας εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων ή αν απλώς ξεβράστηκε στα βασιλικά λόγω βλάβης και θαλάσσιων ρευμάτων μετά από επιχείρηση κατά του ρωσικού σκιώδη στόλου στη Μεσόγειο. Σε τροχιά εξαιρετικά σκληρών διπλωματικών παζαριών εισέρχεται η διεθνή σκηνή, καθώς η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα στις 14 Μαΐου θεωρείται από αναλυτές ως μια αποστολή όπου ο Αμερικανός πρόεδρος προσέρχεται σε θέση αδυναμίας, αναζητώντας απεγνωσμένα τη μεσολάβηση του Πεκίνου για την απεμπλοκή των ΗΠΑ από το αδιέξοδο του πολέμου στο Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η Κίνα, έχοντας θωρακίσει την οικονομία της με τεράστια στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου και κυριαρχώντας απόλυτα στην παγκόσμια πράσινη τεχνολογία, δεν βιάζεται να δώσει λύση, αλλά αναμένεται να ζητήσει ως γεωπολιτικό αντάλλαγμα την υποχώρηση των ΗΠΑ στο ζήτημα της Ταϊβάν, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τον έλεγχο των ημιαγωγών παγκοσμίως. Με την αμερικανική στρατιωτική ισχύ να εμφανίζεται υπέρμετρα εξαντλημένη από τις συνεχείς συγκρούσεις και την πολιτική ηγεσία της Ταϊβάν να εμφανίζεται απογοητευμένη από την στάση της Ουάσιγκτον, πολλοί εκτιμούν ότι το νησί κινδυνεύει να πέσει σαν όριμο φρούτο στην κινέζικη επιρροή, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων. Και τώρα ο καιρός. Θολό και βαρύ είναι σήμερα το σκηνικό του καιρού στην Αττική, καθώς η έντονη ατμοσφαιρική ρήπανση και η αφρικανική σκόνη έχουν καλύψει τον ουρανό, περιορίζοντας σημαντικά την ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα αναμένεται να στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Παρά την περιορισμένη ορατότητα, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας από τους 13 έως και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, ακολουθεί η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακροατές του Μάχη FM. Καλή σας μέρα, είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον λογιστή φωτοτεχνικό Στέλιο Φωτόπουλο και τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη για μία ακόμα φορά στη μαγική κονσόλα του ήχου. Από εχθές όλη η Ελλάδα σχεδόν παρακολουθεί αμήχανη, άφωνη ένα θέμα το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου ασήμαντο και δεν είναι άλλο από ένα θαλάσσιο ντρόουν αυτοκτονίας το οποίο ανακάλυψαν κατά τύχη ψαράδες στη Λευκάδα. Ένα θαλάσσιο αυτόνομο σκάφος του οποίου η κατασκευή δεν αμφισβητείται από κανέναν. Μιλάμε για το Μαγκούρα V5, ένα ντρόουν αυτοκτονίας ουκρανικής κατασκευής. Ένα μη επανδρομένο θαλάσσιο όχημα του οποίου η μοναδική αποστολή είναι αποστολή αυτοκτονίας, φορτωμένο και το συγκεκριμένο με 300 περίπου κιλά εκρηκτικής ύλης, με πυροκροτητές, βρέθηκε σε μια σπηλιά στη Λευκάδα. Το περιστατικό έγινε την Πέμπτη το μεσημέρι, βρέθηκε από ψαράδες οι οποίοι θεώρησαν σκόπιμο να το ρημουλκίσουν μέχρι το λιμάνι της Λευκάδας. Παρατήρηση πρώτη. Αδερφιά, όταν ή αν σας τύχει κάτι τέτοιο, πόσες φορές θα πει κάποιος ότι μπορεί να τύχει σε έναν άνθρωπο κάτι τέτοιο στη ζωή του, ενημερώνουμε τις αρχές. Βέβαια, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, αυτή είναι η ενδεδειγμένη, αυτή είναι η σωστή λύση, αυτή είναι η σε εισαγωγικά ασφαλής λύση. Φανταστείτε, αυτοί οι οποίοι έστειλαν αυτό το μη επανδρομένο όχημα εκεί, το οποίο ήταν με αναμένη τη μηχανή, το οποίο ήταν σε λειτουργία, με τους αισθητήρες σε λειτουργία, με δύο συστήματα Starlink, από ό,τι λένε αυτοί που ξέρουν, σε λειτουργία, να πυροδοτούσε το συγκεκριμένο όχημα. Τι θα σημαίνει αυτά για τη ζωή των ψαράδων σε πρώτη φάση? Σε δεύτερη φάση μεταφέρθηκε, όπως μάθαμε, σε λιμάνι της Λευκάδας από τους ψαράδες και από εκεί το παρέλαβαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η πυροτεχνική του πολεμικού ναυτικού, οι οποίοι το αφόπλησαν και χθες, νομίζω το βράδυ, μεταφέρθηκε σε μονάδα πολεμικού ναυτικού εντός του νομού Αττικής, όπου εξετάζεται. Είναι μια υπόθεση η οποία δεν είναι τόσο απλή. Είναι μια υπόθεση η οποία πολλοί τη σχετίζουν με το χτύπημα το οποίο είχε γίνει σχετικά πρόσφατα νοτίως της Κρήτης σε ένα ρωσικό τάνκερ. Και το επαναλαμβάνω γιατί δεν αμφισβητείται η προέλευση του συγκεκριμένου μη επανδρομένου σκάφους. Είναι αυτά με τα οποία τις προηγούμενες ημέρες βγήκε στη δημοσιότητα οι διαπραγματεύσεις τις οποίες κάνει η ελληνική κυβέρνηση με την κυβέρνηση του Κιέβου, την ουκρανική κυβέρνηση, την οποία πολλαπλώς η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει ευεργετήσει, την κυβέρνηση του κ. Ζελένσκι, τον οποίο η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης έφεραν να μιλήσει στην Ελληνική Βουλή, τον κύριο Ζελένσκι, ο οποίος δεν είχε να πει ούτε μία καλή κουβέντα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο οποίος δεν είχε τίποτα να πει για την κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία, τον κύριο Ζελένσκι, τον οποίον εμείς ως Ελληνική Λύση έχουμε αναφέρει τα αναγκαθήματα του πάρα πολλές φορές. Αλλά για να επανέλθω στο θέμα του μη επανδρομένου ντρόουν αυτοκτονίας, το οποίο βρέθηκε κατά τύχη φυσικά και από θεία εύνοια στην Λευκάδα, και τα λάθη τα οποία έγιναν, έτσι, να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, δηλαδή το ότι βρέθηκε, το ότι το μετέφεραν οι ψαράδες, το ότι το μετέφεραν σε ένα λιμάνι στη Λευκάδα, στο οποίο πολύ κοντά βρίσκονται σχολεία, στο οποίο βρίσκεται μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Αυτά είναι λάθη τα οποία δεν θα πρέπει να γίνονται και αναδεικνύει λίγο και την απερισκεψία. Παρ' όλα αυτά, έχουμε πει πολλές φορές και από αυτό εδώ το βήμα ότι αυτή η χώρα υπάρχει από σκανδαλώδη θεία εύνοια. Δεν ξέρω αν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε το φίλο του Μιχάλη Τοξτοδούλιδη. Μιχάλη, μας ακούς?
1: Τέλειο, καλημέρα. Καλημέρα και στους τους ακροατές.
0: Σε πήραμε από τα μούτρα σήμερα.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Λοιπόν, λέγαμε ότι αυτή η χώρα ζει από θεία πρόνοια. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με την έβρεση του θαλάσσιου ντρόν, το οποίο η κατασκευή και η προέλευση δεν νομίζω ότι αμφισβητείται από κανένα. Είναι το Μαγκουρά 5, το ουκρανικό, ένα όχημα το οποίο φέρει ως 300 κιλά εκρητικής ύλης μαζί με πυροκροτητές. Η ερώτηση είναι η εξής, γιατί κάθε κρίση, κάθε πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει και μια ευκαιρία. Εσύ ως μηχανολόγος, ως πρώην στρατιωτικός, ως απόφυτος της ΜΑ, πόσο εύκολο είναι για το ΕΛΚΕ, για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις να κάνουν αυτό που λέμε αντίστροφη μηχανική, να το αντιγράψουν και να το φτιάξουν, αδερφέ?
1: Πανεύκολο είναι το reverse engineering, έτσι λέγεται.
0: Που λέμε και στα Γιάννα, η αντίστροφη μηχανική.
1: Η αντίστροφη αποτύπωση είναι μία μέθοδο που χρησιμοποιούν οι πάντες. Και την έχουμε κάνει και εμείς στην Ελλάδα κατά κόρον σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Η ελληνική βιομηχανία και η ελληνική αεροπορική, η βιομηχανία ΕΑΒ και άλλες αμυντικές και ιδιωτικές βιομηχανίες.
0: Έτσι γιγαντώθηκε η κινέζικη βιομηχανία και η τουρκική σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Η τουρκική βιομηχανία, μόνο για να σου θυμίσω, πριν 20 χρόνια η εγχώρια αμυντική βιομηχανία, η εγχώρια αμυντική παραγωγή ήταν γύρω στο 18-19%. Σήμερα είναι γύρω στο 78%. Εμείς ανάποδα. Απλά έτσι το λέω.
0: Εμείς βάζουμε ευχολόγια για το 25% στις ελάχιστες αμυντικές δαπάνες, τις οποίες κάνουμε και δεν φροντίζουμε να βάλουμε ελληνικές εταιρείες στο παιχνίδι. Ναι, για πάμε στο θέμα μας.
1: Το θέμα αυτό με τα drones γενικά και με τα μη επανδρομένα οχήματα, ας το πούμε, μη επανδρομένα αέρια οχήματα.
0: Ένα αέρια, θαλάσσια και...
1: Ναι, οτιδήποτε. Είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στις κατασκευαστικές δυνατότητες της χώρας και έχουν και την τεχνογνωσία, το λέω με πλήρη γνώση αυτό το θέμα, αλλά δεν έχει πάθει ποτέ μία, θα έλεγα, απόφαση, γιατί είναι καθαρά πολιτική απόφαση.
0: Συμφωνούμε. Προκειμένου όμως, εγώ η ερώτηση μου είναι η εξής. Ξέρεις, το χρονικό σημείο στο οποίο συνέβη αυτό, το επαναλαμβάνω, πολύ επικίνδυνο και τεράστιο γεγονός, το να έχεις ένα πλήρες, άθικτο, λειτουργικό Μαγκούρα 5 σε ένα ελληνικό εργαστήριο, πραγματικό άθικτο, το οποίο μπορείς ουσιαστικά να το κάνεις σε εισαγωγικά φύλο και φτερό, η μηχανική σου, η στρατιωτική σου, η μηχανική λογισμικού, η ναυπηγή σου, και να έχεις επί της ουσίας αυτό το οποίο διαπραγματεύεται αυτό τον καιρό η ελληνική κυβέρνηση με τον Ζελένσκι, ο οποίος βάζει όρους στο να μην χρησιμοποιούνται αυτά τα σκάφη, αν τα αγοράζαμε ή αν τα αγοράσουμε από την Τουρκία.
1: Ναι, για μην είναι κατά της Τουρκίας σε περίπτωση πολέμου. Εντάξει, καταρχήν νομίζω ότι και μόνο το ότι τέθηκε τέτοιος όρος θα έπρεπε αυτή τη στιγμή η θέση της ελληνικής κυβέρνησης να είναι εντελώς
0: Θα πρέπει να έχει σταματήσει τη διαπραγμάτευση. Αλλά η ερώτηση δική μου αφορά το σκέλος το τεχνικό. Δηλαδή, ναι, πόσο βολικό είναι για την Ελλάδα, να το πω έτσι, το γεγονός ότι έχει ένα τέτοιο άθικτο, επαναλαμβάνω, πλήρως λειτουργικό σκάφος από τη στιγμή που η Ελλάδα ενδιαφέρεται να φτιάξει τέτοιου είδους οχήματα, μη επανδρομένα σκάφη για το πολεμικό ναυτικό της.
1: Ενδιαφέρεται. Αυτή είναι η ερώτηση.
0: Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ναι, σύμφωνα με το γεγονός, αν σκεφτείς και το γεγονός ότι μιλάμε και συζητάμε με την Ουκρανία, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Καλά. Πανεύκολο είναι πάντως, τεχνικά δηλαδή, η ερώτηση που μου κάνεις, δεν το συζητάμε. Και ακόμα και αν δεν υπήρχε αυτό το γεγονός, ακόμα και αν δεν είχε υπάρξει αυτό το μη επανδρομένο σκάφος, θα μπορούσε κάλλιστα η Ελλάδα, έχει την τεχνογνωσία, έχει τον εξοπλισμό παραγωγής, να το κατασκευάσει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το κάνω reverse engineering. Θέλω να πω ότι και οι μηχανικοί μας και οι βιομηχανίες μας και ο κόσμος μας γενικά έχουν τις δυνατότητες να φτιάξουν και καλύτερο. Δεν υπάρχει όμως και
0: η πολιτική βούληση, αυτό θα μου πεις.
1: Βούληση, ναι, αυτό Στέλιο, είσαι πολιτικός, το ξέρεις ότι στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά. Κάποτε θα σου πω ενημερωτικά, επειδή ήμουν προϊστάμινος στη Διεύθυνση Ελληνικοποίησης Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας, και επειδή έχω περάσει από αυτό το πόστο, ήμουν 4 χρόνια, σκέψου τη δεκαετία του 90, αρχές της δεκαετίας του 90, η Ελλάδα έφτιαχνε ανταλλακτικά αεροσκαφών μέχρι και φρένα F-16. Τώρα ξέρεις, ούτε βεβίδα δεν φτιάχνουμε. Το κλείσαν αυτό το τμήμα, αυτή τη διεύθυνση που ήταν στην Ελευσίνα, στη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης, την έχουν κλείσει. Όταν σου λέω, τελείωσε. Το ξεκίνησε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου με την προοπτική ότι η Ελλάδα σιγά σιγά να αποκτήσει μια σημαντική εγχώρια βιομηχανία. Γίνανε επενδύσεις αρκετές, κυρίως και από τις ιδιωτικές

Ακούσατε και τη γνώμη ενός ανθρώπου, ο οποίος γνωρίζει τα τεχνικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων από πάρα πολύ μέσα, πάρα πολύ καλά. Οι δυνατότητες για τέτοιου είδους σκάφη υπάρχουν στο ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα. Το θέμα είναι η πολιτική βούληση, το θέμα είναι κατά πόσο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά κυρίως ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται της χώρας, ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο Μεγάλο Μαξίμου, θέλει να δώσει αυτή την πνοή, αυτή την κατεύθυνση, το να είναι η Ελλάδα όσο το δυνατόν αυτόνομη. Γιατί το γεγονός ότι είμαστε αναγκασμένοι να ξοδεύουμε χρήματα για την αμυντική μας βιομηχανία, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αμφισβητείται και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Το γεγονός είναι να μην είμαστε μονίμως πελάτες, να καταφέρουμε αυτές τις αμυντικές δαπάνες, να τις κάνουμε αμυντικές επενδύσεις και γιατί όχι να κερδίζουμε χρήματα ως χώρα από αυτό, να είμαστε ασφαλείς, να είμαστε αυτόνομοι και να μπορούμε να μεταφέρουμε και χρήματα στην Ελλάδα από το εξωτερικό, αλλά και τεχνογνωσία.

Τώρα, για κάποιους οι οποίοι λένε ότι παρασύρθηκε αυτό το σκάφος από τη Μαύρη Θάλασσα και ελιμενίστηκε σε μια σπηλιά στη Λευκάδα, εγώ έχω να πω ότι δεν μπορώ να κάνω κανένας είδους σχόλιο, δηλαδή το θεωρώ άστιο και μόνο στη σκέψη ότι βγήκε από τη Μαύρη Θάλασσα, πέρασε τα στενά, διέσχισε το Αιγαίο και έφτασε στο Ιόνιο και βρέθηκε σε μία σπηλιά στη Λευκάδα. Είναι αστείο και μόνο να το συζητάμε.

0: Αυτά για το ουκρανικό ντρόν το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα. Ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο αγγίζει ευαίσθητους πυρήνες της εθνικής ασφάλειας και με το οποίο θα συνεχίζουμε να ασχολούμαστε και το οποίο θα παρακολουθούμε εκ των πραγμάτων, θέλοντας και εμείς. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα το οποίο σχετίζεται με την οικονομία, σχετίζεται με τον πρωτογενή τομέα, σχετίζεται με την μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, σχετίζεται με τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει στον πρωτογενή τομέα, και ένα θέμα για το οποίο είχαμε προειδοποιήσει όταν νομοθετήθηκε και μεταφέρθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, και προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν αλλά και πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να αλλάξουν. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω το φίλο βουλευτή Σερών, τον Κώστα τον Μπούμπα, έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει όσο λίγη τα αγροτικά θέματα. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Στέλιο μου, καλημέρα, γιατί σήμερα μου δίνεται η δυνατότητα, σε χρειάζομαι και ως οικονομολόγος που είσαι, και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί από το πρωί βλέπω κάτι νέο έρχεται, αλλά είναι πολύ μπερδεμένο. Και εσύ ως οικονομολόγος, θα βάλω την επιστημονική σου κατάρτιση τώρα, δεν θα βρεις άκρη εύκολα και θα σου εξηγήσω γιατί, Στέλιο μου, αυτό αφορά καθαρά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ΑΔΕ. Είναι το καινούργιο σύστημα που έρχεται που λέγεται Μίδας. Και θα το εξηγήσουμε.
0: Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είναι το μητρό ιδιοκτησίας ακινήτων, το οποίο θα αναμένεται να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα. Θέλω να σου πω ότι, για να μην χαϊδεύουμε τα αυτιά μας και ευλογούμε τα γένια μας, ήμασταν εμείς αυτοί οι οποίοι είχαμε πει ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει αυτό το οποίο έχει νομοθετήσει το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την πληρωμή των ενοικίων υποχρεωτικά μέσω τραπεζών, εάν δεν ολοκληρωθεί το σύστημα Μίδας. Το σύστημα Μίδας θα αντικαταστήσει αυτό το οποίο υπάρχει μέχρι τώρα στη διαχείριση ακινήτων, δηλαδή το Ε9, το κτηματολόγιο, οι δήμοι, οι εταιρείες ενέργειας. Ουσιαστικά θα έρθει να ενοποιήσει, αλλά πώς θα γίνει αυτό. Τώρα πήρα αφορμή από αυτό που είπες και συγγνώμη που σε παίρνω και πράγματα.
1: Ναι, γιατί πρέπει... ο οικονομολόγος, θέλω να μου εξηγήσει, από το πρωί δέχομαι τηλέφωνα αγροτών.
0: Θα πρέπει να ξαναπεράσουμε μέσα στο σύστημα, όπως έχουμε κάνει 2-3 φορές στο παρελθόν, όλοι είναι στα κίνητα εξ αρχής, να ενημερώσουμε τη βάση δεδομένων η οποία έχει ακριβοπληρωθεί από το ελληνικό δημόσιο, από τον Έλληνα φορολογούμενο, αλλά ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι θα κάνουν τις καταχωρήσεις είναι πάλι οι φορολογούμενοι, και εδώ ξέρεις έχουν αρχίσει και συζητήσεις, πρέπει να κάνουν λογιστές, πρέπει να κάνουν μηχανικοί, πρέπει να κάνουν συμβολογράφοι, πρέπει να κάνουν δικηγόροι. Τεράστια
1: το
0: κουβέντα.
1: Θέμα είναι, μιλάει μέσα για ΚΑΕΚ, μιλάει για ΑΤΑΚ, μιλάει για κτηματολόγια, μιλάει για περιοχές Natura που προθέτουν, μιλάει για δασικούς χάρτες που είναι ανύπαρκτα.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ απορώ πώς θα δίδονται αυτά τα δεδομένα μέσω του συστήματος Μίδας, που σχετίζεται, όπως λες, γιατί τα ξέρεις πάρα πολύ καλά τα οικονομικά, μέσω του Ε9. Αλλά έρχονται σήμερα αγρότες που δεν μπορούν να βρουν ΚΑΕΚ, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί κτηματολόγιο. Υπάρχουν περιοχές που ένθεν και κύθεν του ποταμού Στριμώνα στα 500 μέτρα χαρακτηρίστηκαν ξαφνικά δημόσιες, ενώ τα καλλιεργούσαν χρόνια, έρχονται ξαφνικά στην περιοχή των Κερδιλίων, τα μαρτυρικά Κερδίλια, και χωράφια που τα καλλιεργούν πάνω από 60 και 70 χρόνια, λένε ότι είναι ιδιοκτησίες από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με Χρυσόβουλα, και τους τρέχουν τώρα και δεν φτάνουν, και πραγματικά είναι να τρελαίνεσαι. Δηλαδή, ψάχνουν με τον οποιονδήποτε τρόπο, φίλε Στέλιο Φωτόπουλε, να κόψουν λεφτά. Για πρώτη φορά πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι η βασική και η συνδεδεμένη ενίσχυση των αγροτών για πρώτη φορά κόβεται στα δύο. Δηλαδή δεν θα πληρωθεί μια και έξω, θα πάει σε δύο διαφορετικές χρονικές ημερομηνίες. Αλλά εδώ πρέπει να τονίσουμε, όπως αυτή την επίκαιρη ερώτηση που φέραμε ως ελληνική λύση στη Βουλή για το ρύζι, από τα 47 εκατομμύρια ευρώ που θα δίνανε για αντεμήνυμη στο ρύζι θα δώσουν 25. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Εδώ πρέπει να υπερθεματίσουμε και να πούμε ότι το ρύζι ως προϊόν με τις ευλογίες της Κομισιόν είναι αβασμολόγητο, δεν έρχεται με φόρο. Και όλα αυτά τα φυτοφάρμακα που μπαίνουν από Μιαμάρ, από Ταϊλάνδη, από Βιετνάμ, όταν φτάσουν στο ράφι του καταναλωτή, γιατί είναι αμφιβόλου ποιότητας, όπως θα συμβεί και με την
0: Ελλάδα. Αμφιβόλου ποιότητας και πλήγει και τους Έλληνες παραγωγούς, ειδικά στις Αίρες, ειδικά στην Ιταλοκαναδία.
1: Θαλάστρα Θεσσαλονίκη κλπ.
0: Έτσι.
1: Ναι, αυτό που ανέφερε και ο πρόεδρος προχθές, ο Κυριάκος Οβελόπουλος, για τα φασόλια Φλόρινας, το ίδιο έχουν για τα φασόλια της Βροντούς, η πατάτα της Βροντούς, που μία πατάτα να έμπαινε σε σούπα στα νοσοκομεία των ασθενών, Είχε τελειώσει, είχε φύγει από τις αποθήκες και από το περιθώριο δράμας και από τον Ευρωκόπη. Αλλά το θέμα είναι ότι γενικότερα είναι ένα μπέρδεμα. Το ρύζι δεν μπορούν να ανιχνευτούν τα φυτοφάρμακα όταν έρχεται στο ράφι. Μου το έχουν πει άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον έλεγχο τροφίμων. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε
0: πολλά προϊόντα από τρίτες χώρες. Κώστα μου, όμως την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την ενδιαφέρει. Γιατί δεν παράγουμε ρύζι. Εμείς όμως που παράγουμε ρύζι, έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και εδώ οι ελληνικές κυβερνήσεις, και αυτοί και οι προηγουμένοι, αλλά κυρίως αυτοί, γιατί σε πολύ μεγάλο μέρος στη διάρκεια της δυτικής διακυβέρνησης αυτό νομοθετήθηκε, δεν φρόντισε να καλύψει τους Έλληνες αγρότες. Το γεγονός ότι θα έρχονται από την Ανατολική Ασία τεράστιες ποσότητες ρυζιού, μπορεί η Γερμανία να το θέλουν. Εμείς όμως έχουμε πρόβλημα. Και έχουμε πρόβλημα και πρόβλημα υγείας και ασφάλειας τροφίμων και φυσικά πρωτογενούς τομέα. Γιατί πετάει τους Έλληνες αγρότες εκτός.
1: Εννοείται, αλλά αν είδες οι Ιταλοί, αυτά που βάλαν ως δικλείδα ασφαλείας και ακολουθούν και οι Ισπανοί, που είναι χώρες παραγωγής στον πρωτογενή τομέα, βάλαν κάποια κριτήρια. Εμείς παραδοθήκαμε αμαχητοί στο θέμα της Μερκοσούρ.
0: Μα δεν είναι μόνο ότι βάλαν κάποια κριτήρια. Φροντίσαν να, αυτά που χάνουν από εκεί να τα κερδίσουν κάπου αλλού. Εμείς το θέμα είναι τι κερδίσαμε.
1: Σωστό. Έχουν να ανταλλάξουν. Έχουν μια βιομηχανία. Εμείς δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ βλέπω ακόμη και η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή κατασκευάζει θερμοκήπια, έχει πάει σε μια μεγάλη παραγωγή θερμοκήπιων και όσα θερμοκήπια υπάρχουν στην Ελλάδα είναι βουλγαρικής προέλευσης. Δηλαδή δεν παράγουμε τίποτα. Είμαστε μια χώρα παροχής υπηρεσιών αέρα πατέρα.
0: Είναι αυτό που λέμε. Ξοδέψαν 120 δις μέσα σε 7 χρόνια και επί της ουσίας παραμείναμε στο ίδιο ακριβώς σημείο που ήμασταν πριν την κρίση.
1: Έτσι είναι, όπως το λες. Συσήθειες η προσπάθεια, αυτό και από την αρχή. Το θέμα είναι ότι αν δούμε σήμερα στατιστικά τους νέους αγρότες, όπως έγινε πριν από λίγες μέρες ένας νέος κτηνοτροφικός σύλλογος και το χάρηκα από νέα παιδιά τα εναπομείναντα, η αναλογία ήταν πρόπερση, γιατί έχει γίνει ακόμη πιο τραγική, 1:59. Έρχεται ένας νέος αγρότης κάτω των 40 ετών στην Ήπεθρο, ο οποίος θα παρατάει και φεύγει και συνταξιοδοτούνται 59. Μπορεί να έχει μέλλον ο πρωτογενής τομέας με αυτή τη στρατηγική που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που τον άφησε πραγματικά, όχι ανάπηρο, τον άφησε κλινήρης αυτή τη στιγμή με αναισθητικό. Και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Γιατί δεν έχω κάτι γεωγραφικά, αλλά όταν κυβερνάει το Κολωνάκι και όταν αποφασίζει το Κολωνάκι, όπως λένε και οι αγρότες για τον πρωτογενή τομέα, και δεν ξέρουν πραγματικά τι εστί αγρότης, είναι σαν αυτόν τον περίεργο δημοσιογράφο που έλεγε: άμα δεν τους αρέσει, λέει, τους αγρότες να αλλάξουν επάγγελμα. Ο αγρότης είναι το ακρογωνιαίο επάγγελμα. Όλοι οι πρόγονοί μας ήταν αγρότες. Αυτό πρέπει να σεβαστούμε. Είμαστε απόγονοι αγροτών. Αλλά είπαμε ότι δεν είναι μόνο αυτό παρουσιακά, αλλά πες μου εσύ σαν οικονομολόγος τώρα. Ο πυλώνας στον πρωτογενή τομέα. Βασικός για την Ελλάδα. Τι άλλο μπορούμε να εξάγουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Πέρα του τουρισμού, ο οποίος έρχεται για 10-15 φημισμένα νησιά με τα only exclusive, που ούτε και η τοπική αγορά δουλεύει και υπάρχουν από τη στιγμή που έχουμε πραγματικά σκοτώσει τον πρωτογενή τομέα. Πώς μπορούμε να ευελπιστούμε οικονομικά σαν χώρα. Εγώ θέλω την άποψη σου ως επιστήμονας τέλειωσε αυτό.
0: Άκουσα να δεις.
1: Πες μου, τι να εξάγουμε φιλοσοφία.
0: Το θέμα είναι ότι και στο κομμάτι του τουρισμού έχει γίνει στρεβλά. Δεν φρόντισε το Υπουργείο Τουρισμού με το Υπουργείο Κρατικής Άμυνας. Δεν φρόντισε η κυβέρνηση εν ολίκης να συνδέσει το τουριστικό πακέτο με τον πρωτογενή τομέα, δηλαδή να αναγκάσει.
1: Να αναγκάσει
0: ξενοδόχους και τις μεγάλες εταιρείες οι οποίοι κλείνουν τα πακέτα να παίρνουν προϊόντα του ελληνικού πρωτογενού τομέα, να παίρνουν αγροτικά προϊόντα από Έλληνες παραγωγούς.
1: Βούτυρο, μέλι, γάλα
0: κλπ. Βούτυρο, μέλι, γάλα. Πατάτα. Όχι μόνο αυτό. Να τους αναγκάσει να παίρνουν προϊόντα ελληνικά. Και όχι ξένα αμφιβόλου ποιότητας. Αυτό από μόνο του θα έβινε τεράστια υπεραξία στην ελληνική οικονομία και στον ελληνικό πρωτογενή τομέα. Τέλος, τίποτα άλλο. Τώρα, για το θέμα της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Η υπεραξία την οποία δίδει σε κάθε οικονομία είναι τεράστια. Έχουν γίνει εγκλήματα. Για να επανέλθουμε όμως σε αυτό το οποίο ανοίξαμε σήμερα.
1: Είχαμε συζήτηση για τη νέα ΚΑΠΑ, σε αυτή την περιβόητη επιτροπή που οραματίστηκε ο Μητσοτάκης και θα την ολοκληρώσει 4 μήνες. Και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Έπρεπε να υπάρχει επιτροπή μόνιμη νομοπαρασκευαστικού χαρακτήρα στη Βουλή για τον πρωτογενή τομέα, κτηνοτροφία, αλία και γενικότερα γεωργία. Στην ερώτηση, γιατί το Υπουργείο δεν μπορεί να εκπονήσει για τη νέα ΚΑΠ και το δίνει σε ιδιωτική εταιρεία με αποτέλεσμα να δίνει πάνω από 800.000 ευρώ για 2 μήνες μελέτη, απάντηση προσωπικά δεν πήρα, Στέλιο μου. Απέναντι σε αυτούς όλους που ήρθαν εκεί να μιλήσουν, ο κύριος Αγγελόπουλος και ο κύριος Κομπουστουλής, για τη νέα ΚΑΠ, για την ευφυή γεωργία, για τη σταθερότητα στα κονδύλια και ούτω καθεξής. Καλά τα νούμερα, αλλά οι άνθρωποι υποφέρουν. Τα νούμερα παίζουν σημαντικό ρόλο και τα ξέρεις από την επιστήμη που υπηρετείς, αλλά αν δεν είναι συνυφασμένα για το καλό του κοινωνικού συνόλου, είναι δύο άχαρα πράγματα, μάλλον είναι άχαρα τα νούμερα χωρίς ψυχή απέναντι στις ψυχές που βιάζονται την ώρα στο μεροκάματο. Δηλαδή, ειλικρινά.
0: Βγήκε, λοιπόν...
1: Ακόμη και για τους εργάτες γης, αυτή την κουβέντα που είχα με τα παιδιά σήμερα στις ΣΕΡΕΣ, νέα παιδιά, αυτό που είπαμε εμείς ως Ελληνική Λύση, όπως επιδοτούν στα ξενοδοχεία τον εργαζόμενο, αν το μεροκάματο δεν ήταν 3 ευρώ την ώρα να πάει ο άλλος να σκύπει και να μαζεύει πιπεράκια 8 ώρες και ήταν επιδοτούμενο για να πάρει μεροκάματο στα 50 ευρώ όπως στα ξενοδοχεία, σήμερα ο νέος, για να μην το λέμε τεμπέλη, θα πήγαινε. Αν με 20 ευρώ 8 ώρες δεν μπορεί να πάει και καλά κάνει. Με 50 και 60 ευρώ όμως δεν θα έπαιρνε 400 ευρώ το μεροκάματο, θα έπαιρνε 3 φορές επάνω. Γιατί δεν το πράττουν αυτό? Και έχουν εδώ πέρα της κάθε καρυδιάς καρύδι, τον κάθε Πακιστανό, δεν ξέρω από πού αλλού έρχεται και παρακαλάνε για εργάτες γης. Το κάνανε αυτό ποτέ?
0: Όχι.
1: Επιδοτήσανε τους νέους να πάνε να δουλέψουν στην Ήπεθρο, αλλά με μεροκάματο και αξιοπρέπεια.
0: Δεν επιδότησαν ποτέ την εργασία. Επιδότησαν την ανεργία, αλλά είναι μια άλλη ώρα κουβέντα. Δεν μπορούμε να την κάνουμε τώρα. Η ερώτηση δική μου, για να επανέλθω στο αρχικό μας θέμα, είναι σχετικά με τα ποσά τα οποία έρχεται και ζητά πίσω από τους αγρότες. Εμείς το αναδείξαμε πρώτη την προηγούμενη εβδομάδα στο δημόσιο λόγο, καταρχήν για τη Ροδόπη και επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες περιοχές. Αφορά ειδοποιητήρια τα οποία έστειλε η ΑΔΕ που αφορούσαν το 2023, και μάλιστα χθες έβγαλε και μια ανακοίνωση με την οποία υπάρχει μια διευκρίνηση, η οποία έγινε μετά την καταγραφή και μετά την ανάδειξη που κάναμε εμείς οι δύο, Κώστα, και δεν το λέω για να ευλογήσετε τα γένια μας, δηλαδή ότι δεν θα θα εισπράξει τα χρήματα από τους λογαριασμούς τους, αλλά θα τα αφαιρέσει από τις επόμενες ενισχύσεις σε όσους τελικά θα επιστρέψουν τα χρήματα αυτά. Το θέμα είναι ότι δεν δίνει όμως καμία απάντηση σε αυτό το οποίο ήταν το βασικό πρόβλημα, δηλαδή το γεγονός ότι το monitoring για τις δηλώσεις του 2023 έκανε λάθος. Και τι λέει? Θα ανοίξει το σύστημα από τις 12 Μαΐου, μπείτε μέσα να κάνετε ενστάσεις, να κάνετε δηλώσεις. Γι' αυτό έχεις κάποιο νεότερο, κάποια νεότερη
1: πληροφορία? Εγώ εκείνο που ξέρω είναι το εξής, για να καταλάβει και ο κόσμος που το ξέρει πολύ καλά το θέμα. Το 2023 υπήρχε ξηρασία. Είπαν λοιπόν τότε, κυρίως στον νομό Ροδόπης, αλλά αφορά όλη την Ελλάδα, πολύ εύστοχα και ορθά το είπες, τους λένε δεν μπορεί ο δορυφόρος να ξεχωρίσει τα χορτολίβαδα λόγω ξηρασία. Μετά οι ίδιοι όμως τι είπανε? Μην ανησυχείτε, τα παίρνουμε όλα τα δεδομένα από το Google Map και σας δίνουμε τα λεφτά. Πήραν λοιπόν τα στοιχεία από το Google Map, τους δώσαν τα λεφτά μετά από 2 χρόνια, τα ζητάνε τώρα χρεωστή τους καταβληθέντα πίσω, λέγοντας ότι...
0: Έχοντας παραδεχτεί ότι το λάθος ήταν του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Μπράβο, μα και σήμερα το λάθος συνεχίζεται. Για δεν είναι ένα μπάχαλο, ξέρεις ότι έχουν άλλα monitoring τα KIV, παλαιωμένους χάρτες, και άλλο monitoring έχει ΑΔΕ. Είναι τρελή κατάσταση. Λοιπόν, τους ζητάνε τα λεφτά πίσω, τους λέει, αν θέλετε, δώστε μας εσείς αν έχετε φωτογραφίες. Τι φωτογραφίες ρε συνάχη?
0: Αυτογράμμο ή αυτοναπτύσσια? 2 χρόνια μετά.
1: Εδώ θα σου εκμυστηρευτώ, δεν θα πω όνομα, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το συζητούσα στη Βουλή στο Κηλικείο και γελούσε από πάνω μέχρι κάτω και μου λέει, έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή οι ίδιοι καταλαβαίνουν ότι αυτά είναι παράλογα. Το ζήτημα τώρα ποιο είναι? Έρχονται όμως μηνύματα, τα οποία μπορούμε να τα παρουσιάσουμε, μου στείλανε μέσα στα κινητά τους, τους λένε να επιστρέψουν τα χρήματα τα λεφτά, δεν ήρθαν καινούργια μηνύματα να τους πούνε ότι θα αφαιρεθούν, και αφορά όλη την Ελλάδα. Όταν παίρνουν τηλέφωνο λοιπόν οι αγρότες, αν πιάσουν γραμμή, γιατί δίνει ένα τηλέφωνο από κάτω και είναι η ΑΔΕ, ο ΠΚΠ δεν υπάρχει, μόνο είναι φορεοπρακτικό, δεν τους εξηγούν για ποιο λόγο γίνονται περικοπές. Δεν τους εξηγούν. Όσοι κάνουν ένσταση, πρόσεξε, μπαίνουν σε έναν εξονυχιστικό έλεγχο, που σημαίνει ότι θα τους φοβίζουν. Δηλαδή ο άλλος φοβάται να κάνει ένσταση. Σου λέει, θα με κάνουν φίλο φτερό, κάτι θα βρουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή αυτό όμως το δεις εξαμαρτίνου Καμπρόσοφου. Είναι ακριβώς πώς ξεκίνησε το μαφιόζικο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Εμείς φωνάζαμε. Και εσύ φώναζες και εγώ φώναζα και με τον επικεφαλή στον Κυριάκο τον Βελόπουλο φωνάζαμε από το 19. Πρόσεξε. Τι γίνεται? Το 23 όταν έδωσαν επιδοτήσεις για το 22, τα έδωσαν με στοιχεία του 21. Και έτσι μας πήρε χαμπάρι κοβές. Και άρχισαν μετά να μιλάνε τα στόματα να ανοίγουν τη Χεροπούλου και οι υπόλοιποι. Γιατί ποτέ δεν γίνεται το τέλειο έγκλημα. Αυτοί κάναν τραγικό λάθος. Φάγαμε τα πρώτα 297 εκατομμύρια πρόστιμο. Και αυτό τώρα που ζητάνε να χρεωστεί τους καταβληθέντα πίσω, είναι η δεύτερη φορά που το κάνουν. Γιατί τότε ζητούν ζητούσαν από 196.000 αγρότες πίσω αχρεωστή τους καταβληθέντα 67 εκατομμύρια ευρώ. Κάναν καινούργιο υπολογισμό. Οικονομολόγος είσαι και το πιάνεις, κάναμε λάθος. Τελικά δεν είναι 67, είναι 52. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Άρα λοιπόν αυτό το κάνουν δεύτερη φορά. Όταν ένα λάθος γίνεται για δεύτερη φορά, δεν είναι λάθος. Χώρια το ότι τα Χριστούγεννα που το καταγγείλαμε πάλι ως Ελληνική Λύση πήρανε λεφτά από τους αγρότες 3 η ώρα τα ξημερώματα μέσα από τα βιβλιάρια τους στον Όμιλο Πειραιός. Ο ΕΛΓΑ κάψε και τα πήρε χωρίς να έχουν πάρει επιδότηση οι άνθρωποι. Και ξυπνήσαν το πρωί βλέποντας τους λογαριασμούς τους να έχουν μηδενιστεί. Αλλά ό,τι δίνουμε τώρα, να ξέρει ο κόσμος, δεν είναι λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτό που καταγγείλαμε, είναι μέσω του ΕΛΕΓΕΠ. Είναι δανεικά λεφτά από την Τράπεζα Πειραιώς και προσπαθούν με τρόπο να πληρώσουν όσο το δυνατόν λιγότερα, γιατί είχαμε υπερτάσει την ημερομηνία με βάση τον κανονισμό και το άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 36. Έπρεπε όλα να πληρωθούν μέχρι 31 12 του 25. Μπήκαμε στο 26 να πληρώτα. Οπότε τι κάνουμε τώρα, δανειζόμαστε για να πληρώσουμε. Τα ξέρει. Αυτά γίνονται τώρα.
0: Και αυτό γινόταν κάθε χρόνο και αυτό γίνεται κάθε χρόνο.
1: Δυστυχώς.
0: Και εσείς ο πρώτος που το ανέδειξε τόσο λεπτομερώς το θέμα. Δηλαδή, όχι, θα πρέπει να τα λέμε για να ξέρουν και γιατί το καταλαβαίνουν οι ακροατές. Απλά θα πρέπει να το υπενθυμίζουμε και να το λέμε. Τι γίνεται, ουσιαστικά τι έρχεται και λέει κάθε χρόνο το κράτος. Εγώ εκ των προτέρων λέω ότι δεν θα προλάβω να κάνω πληρωμές σε πρόθεσμα. Το προϋπολογίζω. Υπογράφω μια σύμβαση με συγκεκριμένη τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς, πριν από 4 χρόνια, θυμάμαι καλά, ο κύριος Γεωργαντάς. Υπογράφω λοιπόν. Υπογράφω λοιπόν μια σύμβαση, γιατί εγώ ξέρω ότι δεν θα προλαβαίνω να τους πληρώσω. Άρα δανείζομαι, άρα πληρώνω περίπου 120 εκατομμύρια κάθε χρόνο τόκου στην Τράπεζα Πειραιώς.
1: Τώρα, επειδή σε ακούει πάρα πολλοί κόσμος, το ξέρω. Έτσι, αυτό και δεν ευλογώ τα γένια. Οι νέοι τους αφορά το θέμα. Τους αφορά, γιατί τα πρόστιμα αυτά θα τα πληρώσουν όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες. Δεν θα τα πληρώσει μόνο ο πρωτογενής τομέας. Είναι ντόμινο. Όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες θα πληρώσουν αυτά τα πρόστιμα που τρώμε από το μαφιόζικο σκάνδαλο και τους αετονίκηδες και τους απατεώνες του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Σε ό,τι αφορά τον ΕΛΕΓΕΠ, για να το ξαναπούμε, είναι τόκοι τους οποίους θα μπορούσε με σωστή διαχείριση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να τους έχει αποφύγει, ή εάν ήθελε και περίσσευαν αυτά τα χρήματα και τα έχει βάλει στον προϋπολογισμό του, να μην τα πληρώνει ο ΕΛΕΓΕΠ αλλά να τα δίνει στους αγρότες αντί να τα δίνει στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία εμφανίζει ένα δισκέρδη κάθε χρόνο. Να τα επιστρέφει στους αγρότες αυτά τα 100-120 εκατομμύρια αντί να πληρώνει τόκους. Άρα, πρώτο έγκλημα είναι αυτό. Δεύτερον, τα χρήματα τα οποία από τα διοικητικά πρόστιμα θα επιβληθούν στην Ελλάδα, για τα οποία εμείς το έχουμε κάνει σήμερα και δεν μιλάει δυστυχώς κανένας άλλος. Επαναλαμβάνουμε, είναι διοικητικά πρόστιμα που σημαίνει ότι κάποιος δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του. Και επειδή λεφτόδεντρα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν υπάρχουν, θα αφαιρεθούν από τον Έλληνα φορολογούμενο, ο οποίος θα καλεστεί σε πρώτη φάση να πληρώσει 415 εκατομμύρια ευρώ και στην ολότητα του γύρω στο 1 δις.
1: Μπορεί και παραπάνω.
0: Μπορεί και παραπάνω.
1: Όχι μπορεί, θα είναι παραπάνω, και μάλιστα κάποιοι οικονομολόγοι από τον Νίκο Φίτς και κάπου αλλού λένε ότι οι ανατιμήσεις στα αγροτικά προϊόντα στην Ελλάδα θα είναι περίπου 30% προς τα πάνω, θα πάρουν την ανοιγούσα. Ότι ακόμη δεν θα μπορούν να γίνουν πιστοποιήσεις, βρήκαν και την ευκαιρία οι Ευρωπαίοι, δεν εμπιστεύονται. Η ΑΔΕ καταρχάς δεν μπορεί να κάνει πιστοποιήσεις. Δεν μπορεί, γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ τι σημαίνει, προσανατολισμού εγγυήσεων και πιστοποιήσεων. Δεν μπορεί να ασκήσει τεχνοκρατική κάλυψη η ΑΔΕ, είναι καθαρά μόνο οικονομική η κάλυψη. Δεν έχει γεωπόνους, δεν έχει κτηνιάτρους, δεν ελέγχεται από την DG Agri την αρμόδια επιτροπή. Είναι πρωτοτυπία αυτό. Είμαστε το μόνο κράτος που δεν είχαμε όμως να παρουσιάσουμε. Εμένα μου εκμυστηρεύτηκε κυβερνητικό στέλεχος ότι την ΑΔΕ τη βάλαμε, δεν είχαμε κάτι άλλο. Θα χάναμε τα πάντα.
0: Έτσι,
1: ήταν το μόνο. Έτσι, δεν είχαν κάτι άλλο.
0: Ήταν η
1: πρόχειρη
0: λύση για να μην κοπεί το θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Και αυτά που λένε ότι είχαμε ξεκινήσει διαδικασία από πριν είναι παραμύθια και ιστορίες για αγρίους. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλή σου μέρα.
1: Εμείς θα συνεχίσουμε. Ο κόσμος σας βγάζει τα συμπεράσματά του, τι γίνεται.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.

Και μπαίνοντας στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής, να πω, επειδή αναφέρθηκε στη συζήτηση με τον Κώστα τον Μπούμπα, τι είναι το Μητρό Διεκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το γνωστό MIDA. Πάρα ότι έχουμε αναφερθεί ακροθήκως από αυτή εδώ την εκπομπή, είναι το νέο Μητρό Διεκτησίας με το οποίο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σκοπεύει να ενοποιήσει όλες τις πλατφόρμες οι οποίες διαχειρίζονται τα ακίνητα. Η ταπεινότητά μου είχε προειδοποιήσει τον υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση και τον κύριο Πιανακάκη, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να προλάβουν τον Απρίλιο, την 1η Απριλίου, όπως υπολόγιζαν για την εφαρμογή της πληρωμής των ενοικίων μέσω τραπεζικών λογαριασμών, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση το MIDA να είναι έτοιμο. Με μια τροπολογία την οποία είχαν φέρει και την οποία σας την είχαμε αναδείξει, η τροπολογία νομοθετούσε την έναρξη της πληρωμής την 1η Ιουλίου του 2026. Πάλι είπαμε στον κύριο Παπαθανάση ότι δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί το MIDA δεν θα είναι έτοιμο. Ο κύριος Παπαθανάσης, αφού μίλησε κανένα τεταρτάκι με το Υπουργείο Οικονομικών, επέστρεψε στη Βουλή για να μου πει ότι όχι, έτσι θα γίνει. Τελικά, στα μουλοχτά, στα μουγκά, χωρίς να γίνει τίποτα, με μια νομοτεχνική βελτίωση πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, άλλαξε το πρώτο σεβόμου, το πήγε 1η δεκάτου. Αυτά για να ξέρουμε πώς λειτουργούν οι φυσικές, οι πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να σας πω ότι ο σχεδιασμός για την ολοκλήρωση του Μητρώου στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, και εδώ να πούμε το δεύτερο τρίμηνο του 2026 τελειώνει σε 1,5 μήνα από τώρα, και δεν έχει αρχίσει ήδη η λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, οπότε βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Στο νομοσχέδιο το οποίο εξετάζουμε αυτή τη στιγμή στη Βουλή, γιατί με τις φορολογικές διατάξεις έβαλαν μία διάταξη η οποία λέει ότι ναι, ενώ το MIDA θα είναι το βασικό εργαλείο με το οποίο θα υπολογίζεται η αξία της πρώτης κατοικίας για τις απαλλαγές των φορολογουμένων, παρόλα αυτά, εάν δεν έχει ολοκληρωθεί, θα λάβουμε υπόψη την αξία όπως απεικονίζεται στο ε1 της τελευταίας φορολογικής δήλωσης. Δηλαδή, εντάξει, προνοούν, γιατί ξέρουν και αυτοί ότι δεν υπάρχει περίπτωση ότι θα να είναι έτοιμο όπως το υπολογίζουν μέχρι τέλος Ιουνίου. Αυτή τη στιγμή που σας λέω δεν έχει ξεκινήσει, και από τη στιγμή που υπάρχουν τεράστιες και λογικά αντιρρήσεις από όλους, δηλαδή ο κλάδος ο δικός μου, εγώ δεν έχω εικόνα των τεχνικών στοιχείων των αγροτεμαχίων και δεν μπορώ να έχω. Οι μηχανικοί λένε ότι από τη στιγμή που γίνεται με κωδικούς τάξης είναι δουλειά των λογιστών. Οι συμβολογράφοι δεν θέλουν να αναλάβουν. Θέλω να πω ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργείται ευθύς εξ αρχής από το γεγονός ότι δεν έχουν καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια τα μηχανογραφικά συστήματα τα οποία έχουν να μιλάνε μεταξύ τους. Δηλαδή, ε9, κτηματολόγιο, στοιχεία τα οποία έχουν οι δήμοι. Πολύ απλά. Και έρχεσαι τώρα ως ελληνικό κράτος, φτιάχνεις ένα σύστημα το οποίο το έχει ακριβοπληρώσει και καλεί τους πολίτες, σε εισαγωγικά, να κάνουν την δωρεάν καταχώρηση. Έτσι έχουν τα πράγματα σχετικά με το MIDA, το οποίο θα μας απασχολήσει πολύ το επόμενο διάστημα.

Αυτή την εβδομάδα και συγκεκριμένα την Τετάρτη ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο και πάλι του Υπουργείου Οικονομικών. Λέω και πάλι γιατί θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι κατά μέσο όρο περίπου 10 με 12 νομοσχέδια φορολογικά του Υπουργείου Οικονομικών ψηφίζονται κάθε χρόνο. Αυτό για να καταλάβουμε λίγο, για να αναδείξουμε μάλλον, όχι να καταλάβουμε, το έχουμε καταλάβει όλοι, το μέγεθος της πολυνομίας του φορολογικού λαβύρινθου, ο οποίος χτίζεται διαρκώς εδώ και 100 χρόνια περίπου σε αυτή τη χώρα. Μια δεδαλώδης φορολογική νομοθεσία η οποία απαρτίζεται από φορολογικούς νόμους, από κοινές υπουργικές αποφάσεις και από πολυγραφημένες. Μία ακόμα τέτοια κίνηση, ένα φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο θα ψηφιστεί όπως όλα δείχνουν την Τετάρτη από την κυβερνητική πλειοψηφία, σύμφωνα με το οποίο διορθώνονται όχι στο βαθμό που θα έπρεπε αυτό το οποίο έχουμε αναδείξει πολλές φορές και από το βήμα της Βουλής αλλά και από αυτήν εδώ την εκπομπή που δεν είναι άλλα από τα φορολογικά πρόστιμα. Διορθώνεται όχι με το σωστό τρόπο ένα μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή τα πρόστιμα για τις μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ από 250 έως 500 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων γίνονται 100 ευρώ. Βέβαια υπάρχει μια ημερομηνία, η 19η Απριλίου του 2024, η οποία μπήκε στο νομοσχέδιο, με βάση την οποία το πρόστιμο γίνεται 100 ευρώ. Δεν σκέφτηκαν να πάνε πιο πίσω. Το αναδείξαμε εμείς στην Επιτροπή. Το συζητάει το Υπουργείο Οικονομικών να δει και τις παλιότερες, να το δει σε παλιότερη ημερομηνία. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι το θέμα των προστήμων δεν λύνεται. Δεν λύνεται γιατί εάν λάβεις υπόψη σου μόνο την κατηγορία των βιβλίων είναι μια λανθασμένη οπτική την οποία έχεις. Δηλαδή το αν μια επιχείρηση τη Α, Β ή Γ κατηγορία βιβλίων, όπως λέγαμε παλιότερα, απλογραφικά ή διπλογραφικά, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια από το 2014, δεν μπορεί να είναι ο μοναδικός, το μοναδικό κριτήριο για τα πρόστιμα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά ακόμα πρόστιμα για τα οποία δεν γίνεται κουβέντα, όπως είναι η μη διασύνδεση, η μη διαβίβαση στο ΙΣΕΝ των λιανικών συναλλαγών, όπως είναι η μη διασύνδεση των POS με την ταμιακή μηχανή. Χαρακτηριστικά ανέφερα ένα παράδειγμα ενός παραγωγού, ενός πολιτή στην Χαλκιδική, ο οποίος έφαγε ένα πρόστιμο 10.000 ευρώ από τη ΔΟΗ Πολυγύρου. Τραγικά πράγματα. Είναι πρόστιμα εξοντωτικά, τα οποία λειτουργούν άπαξ, ενώ το κράτος δεν έρχεται να λειτουργήσει εκπαιδευτικά. Θα έχουμε πολλά να πούμε και το επόμενο Σαββατοκυριακό για το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι θα έχουμε καταλήξει πώς θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, τι αλλαγές θα γίνουν. Εμείς και στην τελευταία επιτροπή θα συνεχίσουμε την ανάλυση του νομοσχεδίου και των προστήμων. Από εκεί και πέρα η φορολογική μεταρρύθμιση δεν είναι το να μειώσεις ένα πρόστιμο ή να μειώσεις ένα φορολογικό συντελεστή. Φορολογική μεταρρύθμιση είναι να ξυλώσεις αυτό το σύστημα το οποίο παιδεύει επιχειρήσεις και πολίτες εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Να το ξυλώσεις και να το αλλάξεις με ένα νέο απλοποιημένο φορολογικό σύστημα στο οποίο οι κανόνες θα είναι ξεκάθαροι για όλους, στο οποίο η φοροδιαφυγή θα είναι ασύμφορη για όλους. Και αυτό μόνο με μία λύση σαν αυτή την οποία προτείνει η ελληνική λύση, μόνο με μία φορολογία κοινή για όλους, με ένα flat tax 15%, με πλήρη αναγνώριση
του συνόλου των δαπανών και για τις επιχειρήσεις και για τα φυσικά πρόσωπα, γιατί όταν ο πολίτης έχει κίνητο και ξέρει ότι η απόδειξη την οποία θα λάβει από τον υδραυλικό, από τον ηλεκτρολόγο, από τον λογιστή, από τον δικηγόρο θα αναγνωρίζεται φορολογικά, έχει κίνητρο να τη ζητήσει. Δεν μπορείς να έχεις έναν εφοριακό πάνω από κάθε Έλληνα πολίτη. Μόνο έτσι λοιπόν θα κάνεις και τον πολίτη συνεργάτη σου και την φοροδιαφυγή ασύμφορη. Αλλά αυτά για κάποιους είναι ψηλά γράμματα.

Αυτά και με αυτά βέβαια, δεν αναφερθήκαμε στην ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας που ουσιαστικά μας ενημέρωσε για αυτό το οποίο όλοι ξέρουμε, όλοι βιώνουμε, όλοι ζούμε στην καθημερινότητά μας, δηλαδή το γεγονός ότι ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα μας έκλεισε στο 5,4%, πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν στο 3% για τον Απρίλιο, και ερχόμενος να προσθεθεί στον ήδη αυξημένο πληθωρισμό του προηγούμενου διαστήματος, σε μια χώρα στην οποία οι πολίτες υποαμείβονται, αμείβονται επί της ουσίας με μισθούς Βαλκανίων και πληρώνουν φόρους σκανδιναβικών χωρών.

στο 5,4, όπως είπαμε, ο πληθωρισμός με κύριες αιτίες την αύξηση στο κόστος στέγασης περίπου 7,5% και στις μεταφορές. Και αν τις μεταφορές, το κόστος των μεταφορών τις επηρεάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, θα πρέπει κάποιος από την κυβέρνηση να μας πει πώς επηρεάζει αυτό το κόστος στέγασης και τις τιμές των ενοικίων. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τον Εφραίμ Χαραλαπίδη που ήταν και σήμερα εξαιρετικός στην κονσόλα του ήχου. Να σας ζητήσω να παραμείνετε στην ακρόαση του σταθμού, να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6943635451, ακολουθεί ο Γιάννης Τσιτούρης με την εξαιρετική εκπομπή του, να συνεχίσετε να στέλνετε τα email σας στο studio machi998@gmail.com και φυσικά τα τηλέφωνά σας στο 210-710-8000. Η υπόλοιπη παραγωγή είναι εξαιρετική, καλύτερη από εμένα σε κάθε περίπτωση. Να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο Σαββάτου.

Η ώρα είναι 12.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε ειδική πτέρυγα αυξημένων μέτρων ασφαλείας στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και η σύζυγός του, οι οποίοι προφυλακίστηκαν για τη δολοφονία του 29χρονου Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο Κρήτης. Η μεταγωγή τους έγινε κάτω από δρακόντια μέτρα λόγω του εξαιρετικά τεταμένου κλίματος, την ώρα που ο πατέρας του θύματος ξεσπά, καταγγέλλοντας ότι η αστυνομία και η δικαιοσύνη δεν προστάτευσαν το παιδί του παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες για απειλές και προηγούμενες επιθέσεις. Η οικογένεια περιγράφει μια πολυετή ομοιρία τρόμου, κάνοντας λόγο για προηγούμενη ένοπλη απόπειρα τα Χριστούγεννα του 2024 και ενέδρες από τον δράστη, καταγγέλλοντας παράλληλα προκλητική αδιαφορία και ειρωνίες από μερίδα των τοπικών αστυνομικών αρχών. Σοβαρές γεωπολιτικές προεκτάσεις και έντονες αντιδράσεις από τη Μόσχα πυροδοτεί ο εντοπισμός του ουκρανικού θαλάσσιου ντρόουν τύπου Μαγκούρα στη Λευκάδα. Σύμφωνα με ρωσικές πηγές και αναφορές που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, το μη επαδρομένο σκάφος είχε πραγματικό στόχο ρωσικό πετρελοφόρο του λεγόμενου Σκιώδη Στόλου που αναμενόταν να περάσει νοτίου της Πελοποννήσου. Η Μόσχα εμφανίζεται εξοργισμένη με την εξέλιξη αυτή, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά της Αθήνας για την σιωπηλή συνένεση στις ουκρανικές επιχειρήσεις εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, την ώρα που οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εξετάζοντας όλα τα σενάρια από την δολιοφθορά μέχρι την απώλεια ελέγχου του ντρόουν λόγω τεχνικής βλάβης. Σε μια πρωτοφανή αναθεώρηση του συντάγματος προχώρησε ο Κιμ Γιονγκ-ουν, θεσπίζοντας νόμο που προβλέπει αυτόματο και άμεσο πυρηνικό πλήγμα αντιπίνων σε περίπτωση που ο ίδιος δολοφονηθεί ή καταστεί ανίκανος να διοικήσει. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας, ο ηγέτης της χώρας οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση θορυβημένος από την πρόσφατη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιοτολά Χαλί Χαμενεΐ, από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη συνταγματική αλλαγή λειτουργεί ως απόλυτο μέσο αποτροπής, διασφαλίζοντας ότι ο στρατός της Βόρειας Κορέας θα εξαπολύσει πυρηνικό όλεθρο, ακόμη κι αν η ανώτατη ηγεσία της χώρας εξουδετερωθεί από τις πρώτες κιόλας στιγμές μιας εχθρικής επίθεσης. Και τώρα ο καιρός. Θολό και βαρύ είναι σήμερα το σκηνικό του καιρού στην Αττική, καθώς η έντονη ατμοσφαιρική ρήπανση και η αφρικανική σκόνη έχουν καλύψει τον ουρανό, περιορίζοντας σημαντικά την ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα αναμένεται να στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Παρά την περιορισμένη ορατότητα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, ακολουθεί εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τζιτού.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

0: Καλησπέρα από τη συχνότητα του Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης για μια ωρίτσα σήμερα. Στον ήχο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Να πούμε την καλησπέρα μας σε όλο τον κόσμο, στους οδηγούς ταξί, στο λιμάνι, εκεί στο εργατικό προσωπικό, στα αεροδρόμια, στην security, στην ασφάλεια, στα νοσοκομεία, γενικά παντού, παντού παιδιά, προσοχή στους δρόμους. Σήμερα η μέρα, εδώ και δύο-τρεις μέρες, λόγω του νοτιά, αφρικανική σκόνη, όλοι έχουν μια υπνηλίαση στους δρόμους. Λίγο προσοχή, μην σας πάρει κανένας ύπνος πάνω στο αμάξι. Εν τω μεταξύ έχει γίνει πολύ θέμα με τα πατίνια. Με τα πατίνια μεγάλο θέμα και σωστά γίνεται. Έχουμε πει σε αυτή τη χώρα όλα ανάποδα γίνονται. Από τη μέρα που έχουν γίνει πολλά τροχαία, ατυχήματα μάλλον με πατίνια, ήδη έχουμε εθνήσει ένα νεκρό παιδί τώρα τελευταία, άλλο χειρουργήθηκε 12χρονο. Θα δούμε άμα μπορούμε να βγάλουμε και αύριο στο τηλέφωνο τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Γιαννάκος πως λέγεται. Πολλά ατυχήματα. Και βέβαια έχουν αυξηθεί στους δρόμους τα πατίνια. Δηλαδή ερχόμουνα, ρε εσείς παιδιά, ένα κράνος ρε παιδιά. Βάλτε ένα κράνος, βάλτε διακριτικά, δεν φαίνεστε. Έλεος δηλαδή. Όχι τίποτα άλλο, θα χτυπήσει και ο αυτός που οδηγάει κάποιο από... κατά λάθος, το πω λαϊκά, κατά λάθος. Και μετά θα πάθει τίποτα, θα στεναχωρείτε περισσότερο και από αυτόν που χτύπησε. Για προσέχτε λιγάκι, σας παρακαλώ. Να προσέχουμε λιγάκι. Βέβαια, βλέπετε με το ουκρανικό ντρόν, έτσι, την Τετάρτη που ξεκινήσαμε την τηλεοπτική εκπομπή κόντρα κοινωνία alert στο Alert TV που μας φιλοξενεί στη φιλόξενη συχνότητα του Alert TV, ένα υπέροχο τηλεοπτικό κανάλι. Ευχαριστούμε τη διοίκηση που μας δίνει και βήμα εκεί, μαζί με φιλοξενούμενός μου πάντα ο κύριος Χασάπης Πέτρος. Είχαμε ξεσηκώσει με τα ουκρανικά drones. Δεν τα λέγανε, να ξέρετε, δεν τα έχουν πει. Πρώτη, εγώ θα το πω, δεν με πειράζει, γιατί το πήραν αντιγραφή κάποιοι. Το αναδείξαμε εκεί, από το Μάχη, από το Voice News, από το Focus. Και ειδικά στην τηλεόραση πήραν και είδα αποσπάσματα αυτά που είχαμε ανεβάσει την Τετάρτη στην πρώτη μας εκπομπή, τηλεοπτική εκπομπή, μέσα από τη συχνότητα του Alert TV. Καλό είναι, γιατί σου λέει, δεν μπορούμε να το κρύψουμε πια. Υπάρχουν πατριωτικά μέσα ενημέρωσης που δεν κρύβουν αυτά που κρύβουν, μάλλον τα συστημικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή την εβδομάδα, νομίζω ότι Πέμπτη, είχαμε την αναγόρευση του Βενιζέλου. Δεν την έχασε όμως ούτε ο Δέντιας, Μπακογιάννης, Σαμαράς. Βέβαια, τι θέλετε να πούμε. Τελικά για μένα στην πολιτική δεν υπάρχουν αιώνιοι καυγάδες. Μόνο αιώνια συμφέροντα υπάρχουν, με αυτή τη χειραψία που είδα και να το λέω. Αλλά άλλοι δήθεν διαφωνούν δημόσια, αλλά στις αίθουσες των εκδηλώσεων βρίσκονται πάντα δίπλα-δίπλα. Αν δείτε βιντεάκια και φωτογραφίες από την αναγόρευση του κυρίου Βενιζέλου, απλώς θέλω να πω ότι ο ελληνικός λαός βλέπει χειραψίες, χαμόγελα και τυχαίες συναντήσεις. Δεν πήγε ο Καραμαλής, ενώ συναντήθηκε με την κυρία Μπακογιάννη. Για το Θεαθήνα είναι παιδιά όλα αυτά. Και αναρωτιέται ο κόσμος, έλεος, τελικά ποιοι συγκρούονται πραγματικά και ποιοι απλώς παίζουν ρόλο μπροστά στις κάμερες. Αυτό που λέω για το Θεαθήνα, για τις κάμερες είναι όλα. Όλα για τις κάμερες είναι σε αυτή τη χώρα. Τσακωνόμαστε και στο τέλος πάλι όλοι μαζί θα είναι. Απλώς να μην κυβερνήσει συγκεκριμένο κόμμα. Αυτό έχει φανεί. Και υπάρχει ένα συγκεκριμένο κόμμα που λέμε, το έχω πει από εδώ, ναι, μ' αρέσει, που κάνει σοβαρή αντιπολίτευση, είναι το μοναδικό κόμμα που λέγεται Ελληνική Λύση, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Τον πολεμάνε και βλέπω δημοσκοπήσεις που ξεκινήσανε, βάζουν το Βελόπουλο με την Κωνσταντοπούλου, εντάξει. Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Λύσης, ξεκινήστε και στις καρδούλες. Να μην είμαστε σοβαροί, να κάνουμε καρδούλες αυτή τη χώρα. Αλλά βλέπετε ότι έχει καθιερωθεί, είναι σταθερός στα διψήφια νούμερα η Ελληνική Λύση. Προσέξτε, μην γίνει έκπληξη. Ακούω τον κόσμο που μου μιλάει, βέβαια κρατάω πάντα μικρό καλάθι, λέω παιδιά, να δούμε κάτι καινούριο. Λέει η Τσιτούρη, να δούμε κάτι καινούριο. Μα λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, θυμάσαι. Έλεγε ότι. Ρε εσείς, λέω. Θυμάστε, ούτε καν το ψήφισα εγώ το ΣΥΡΙΖΑ ποτέ μου. Έλεγε και σας έλεγα ότι δεν υπάρχει να τηρήσει κάτι, αφού δεν έχουν πρόγραμμα. Πάνε, ήταν το νέο το κάτι, ο νέος άνθρωπος, άντε νέο παλικάρι, με γέρους από πίσω, κατρούγκαλους, τσακαλώτερους που περάσανε με τους συνταξιούχους τα θέματα ενέργειας. Μην ξεχνάμε. Και εν τέλει, από ό,τι είπε, το μόνο που δεν έβαλε ήταν τη γραβάτα του αυτός. Ο κύριος πρώην πρωθυπουργός, ο comeback, κυρία Μέρκελ. Και από πίσω ήτανε σε εφοπλιστές μέσα στα σκάφη τους, στα κότερα. Γι' αυτό βγήκε και η Ιθάκη το βιβλίο. Μην τρελαθούμε. Και λέω, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας από το 19, το 16 το κόμμα, αλλά από το 19 μέσα στη Βουλή, που είπε πράγματα και τα έλεγε με αποδείξει. Εκεί μου αρέσει εμένα. Ότι λέω, για να δω, λέω, λέει αλήθεια, λέω, ή μας κοροϊδεύει, λέω, και αυτός της Ελληνικής Λύσης. Και εν τέλει, λέει το ένα, βγαίνει αληθινός. Λέει το άλλο, βγαίνει με απόδειξη. Μέχρι στο τέλος, μέχρι για τον κορονοϊό, μέχρι για 1002 πράγματα. Με το ΟΠΕΚΕΠΕ, κάποιος βουλευτής του, νομίζω ο Κωνσταντίνος Μπούμπας, αν δεν κάνω λάθος, έχει 10 υπέροχα. 10 υπέροχους βουλευτές και στελέχη αξιόλογα που δεν τους βλέπω σε κανάλια. Τώρα έχουν αρχίσει. Βλέπεις ένα Πασόκ, ένα ΣΥΡΙΖΑ που είναι διαλυμένο. Το Πασόκ έχει γίνει αντιπολίτευση επειδή οι άλλοι διαλύσανε. Και μπράβο στον Κυριάκο τον Βελόπουλο που λέει: εγώ είμαι 4,55-65 έχω πάρει. Αυτό ξέρω, λέει, τι πήρα στις εκλογές. Μπράβο. Αυτό είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Αν φύγουν τώρα 30 βουλευτές και έρθουν πάνε στην Ελληνική Λύση, να πω, εντάξει, που δεν πιστεύω να τους δεχτεί ούτε καν τους βλέπει αυτός ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Τι θα πάει να βάλει στο κόμμα του? Αυτοί που έχουν ξεπουλήσει την Ελλάδα, αυτοί που ψηφίσανε το νόμο των ομοφιλόφιλων και το κάνουνε τούμπα, αυτοί που βρίζανε τη Ρωσία αντί να κρατήσουνε, που το παίζουν πολιτική για μένα σε εισαγωγικά. Δεν είναι. Δεν ξέρουν. Κουκουρούκου είναι. Κουκουρούκου είναι. Και θέλετε να σου το αποδείξω? Εφραίμ, είναι ανοιχτή η φέτα? Μπορώ? Για να ακούσουμε εδώ. Για να ακούσουμε. 1, 2. Πόση ώρα είναι? 23 δεύτερα. Πάμε.
1: Πάτε και στον Βλαντιμίρ Πούτιν γονιπετή στα 4 να ζητάτε φθηνό φυσικό αέριο, αν δεν ακούσετε αυτά που θα σας πούμε.
2: Θα πω την αλήθεια. Εγώ δεν έβαλα στο μέλλον να είχαμε μια Ευρώπη με τη Ρωσία μέσα.
3: Προφανώς πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα με
0: τη
3: Ρωσία.
0: Ακούστε τον Κερίδη.
3: Η Ρωσία δεν πρόκειται να φύγει. Mm. Και πρέπει να βοηθήσουμε και τις... Γιατί εμείς δεν διακατεχόμαστε από αντιρωσισμό.
4: Έλα με τα 4 τώρα.
0: Ακούστε και τον κύριο Κερίδη. Συντονιστείτε την Τετάρτη Κοινωνία Alert και θα δείτε και βιντεάκι και ανάλυση με τον κύριο Χασάπη. Τι έλεγε ο κύριος Κερίδης για την Ρωσία? Και όχι μόνο, δεν έχουμε κοντή μνήμη. Εσείς έχετε κοντή μνήμη. Τούμπα στην κολοτούμπα είσαστε όλοι. Και ένα συγγνώμη δεν έχετε ζητήσει. Τόπα, είδατε τα ουκρανικά ντρόνς. Μέσα στη σπηλιά τι δουλειά είχε, μόνο του πήγε. Κάνει την κατεύθυνση, τώρα μην τρελαθούμε. Με 10 κάμερες, τι έχει εκεί πέρα, ακούω σήμερα από το, εδώ στο δελτίο ειδήσεων του Μάχη και μου έχει σηκωθεί τρίχα μέχρι να έρθω. Τι ανάλυση. Έλα τώρα μην τρελαθούμε, δεν τρεπόμαστε. που έχουμε βοηθήσει την Ουκρανία με 2,5 δις και 3 δις και μας ανταμείβουν με αυτό. Και έρχεται λέει το Ουκρανικό, λέει ήταν για Ρώσικο. Ό,τι θέλουν κάνουν. Τους έχετε αφήσει ανεξέλεκτους εκεί στην Ουκρανία. Για να μαζέψουμε να ζωρίσουν λίγο τα ζωνάρια. Πάλι 90 δις λέει. Χωρίς τι γίνεται ρε παιδιά εκεί. Εγώ δεν βλέπω να γίνει τα νοικοδόμηση κάτι στην Ουκρανία να σταματήσουν. Δεν το θέλει ο κύριος Ζελένσκι. Γιατί τρέχει κάτι. Φοβάται ότι όλα τελειώσει. Τελειώσανε κι αυτοί. Ή αυτός. Πάμε τραγούδι.

Ουράνιο τόξο το έχει κάνει ο Τσίπρας και σου λέει τι τραβάει ρε παιδί μου, που, τι μπορεί να τους τραβήξει εκεί που θα πάρουν το ψηφοδέλτιο ελληνική λύση από ό,τι κατάλαβα. Θα δουν επίξηδα, μπορεί να είναι αυτή η ελληνική λύση. Και ο Τσίπρας θα είναι με μικρά γραμματάκια. Θα έχεις με κιάλια να το βλέπεις. Έκλεψε αυτό που άκουσα τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης σε ένα τηλεοπτικό κανάλι. Έκλεψε το σήμα της ελληνικής λύσης, την πηξίδα. Αυτός είναι. Αυτοί είναι οι μας κυβερνούσαν πριν. Γιατί φωνάζουν για πτυχία. Μην ξεχνάμε ότι και αυτοί σαν κυβέρνηση, που δεν έχω εγώ κάτι, είχαν βγάλει διοικητή σε νοσοκομείο, άνθρωπο που ήταν, είχε βουλκανιζατέρ. Και δεν πήρε. Και μπράβο τους. Αλλά μην λένε σηκώνουν τώρα μπαϊράκι και μιλάνε. Ποιοι να μιλήσουνε. Λοιπόν, γεια σου Φάνη Μαρίνος, ο Σάκης, ο φίλος μας ο Σάκης. Σάκη μου, αύριο 12 με 2 που έχω, σήμερα είναι 12-1, αύριο θα ανοίξουμε γραμμές. Σε ευχαριστούμε που μπήκες και συντονίστηκες και εσύ στο μάχη εδώ. Πιστεύω μόνο αλήθειες λέμε, δεν κρυβόμαστε Σάκη μου. Αύριο 12 με 2, μία η ώρα αύριο ανοίγω γραμμές, τηλεφωνικές γραμμές όπως ξέρει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, την καλησπέρα μας στον Κώστα, στον Δελικοστόπουλο, δεν ξέρω, λέω και τα επώνυματα. Καλημέρα και από την κίτρινη φυλή της Αγίας Παρασκευής, ο Κώστας ο Ταρίφας. Γεια σου ρε Κώστα, αγαπημένα μας τα ταξί, εδώ πέρα έχουμε κάνει αγώνα και δεν σταματάει ο αγώνας. Δεν σταματάει, στο Μιλωνάκι, τον Βαγγέλη, τον άλλο το φίλο, τον ταξιτζή, στο Βασίλη, το Λιερό, σε όλα τα παιδιά. Λοιπόν, λέει το κόμμα, λέει, της κυρίας Καριστιανού. Απάντηση, λέει, για να δω, λέει, κάτι που κάπου το διάβασα. Οργισμένη απάντηση στα σενάρια για ηχηρή παρέτηση. Στο κόμμα, έτσι, που δεν έχει φτιάξει η κυρία Καριστιανού. Τελικά, ρε παιδιά, στην πολιτική άλλοι παρετούνται από ευθύνη και άλλοι μόνο από δηλώσεις. Εκεί έχουμε φτάσει. Τι περιμένετε να δούμε, ε? Πέστε μου. Ναι, έχει υπέροχες εκπομπές εδώ στο Μάχη τον Μπογδάνο. Το 4 σήμερα με 7 ράδιο μακελάριδες με τον Στέφανο το Χίο. Γρηγόρης Ερέτης από το Focus καθημερινά κόντρα στο σύστημα 1 με 4 και από το Μάχη. Κωνσταντίνος Μπογδάνος 6 με 8 καθημερινά. Μιχάλης Οικονομόπουλος Σάκη 11 με 2. Ηλίας Κακλαμάνης. Χαλικιώτης Γαβρίλος. Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος, Παπαγεωργίου το παιδί. Μπέστε, γράφτε μάχη. Σάκη, γράψε μάχη.gr και μπες να δεις και το πρόγραμμα και όλο το πρόγραμμα. Ιωάννα Ηλιάδη που έχει κάθε Σάββατο ενόπλες δυνάμεις. Σωστά το είπα. Πάλι πάνω το. Πάω αλλού τον τόνες. Είναι κούνα το κεφάλι σου. Ξέρω, θα έρθει να στείλει. Θα μου στείλουν μήνυματα. Λοιπόν, μπέστε μέσα, παιδιά. Προτρέχω. Γι' αυτό κάνω και σαρδάμ. Μην με παρεξηγείτε. Είμαι μαχητικός εδώ, Σάκη, δεν χαρίζουμε, δεν χαϊδεύουμε αυτοί, απλώς πονάει η αλήθεια, τους πονάει η αλήθεια. Λοιπόν, φίλοι μου ακροατές αγαπημένοι του Μάχη, και κάθε Τετάρτη είπαμε τώρα, στο Alert TV 9 με 10, με βλέπετε και live, να δείτε τη μουτσούνα μου. Και ευχαριστώ και τα μηνύματα μες στο διαδίκτυο, στις σελίδες μου που μου στείλατε στο Τσιτούρης Γιάννη. Σας ευχαριστώ όλους για τη δύναμη που μου δίνετε εμένα και του Πέτρου του Χασάπη, που μας κάνει και την τιμή και θα τον φιλοξενούμε. Λοιπόν, ακούω, διαβάζω σε μια ανάρτηση. Πετάχτηκε ο επιστήμον κύριος Μαγιορκίνη για το Χανταϊού. Ιού, το SARS Χανταϊού. Έρχεται μάγκες. Ρε τι περιμένει. Θυμάσαι ο κύριος Μαγιορκίνης τι έλεγε? Φώναζε, όλοι τον αγαπούσανε. Μέχρι να πάρει αυτό που ήθελε. Και βρισκόταν στη Σαντορίνη στις πισινάρες. Να πάρει για το ίδρυμα την επιχορήγηση το, δεν ξέρω πως τα λένε αυτό το, τα ιδρύματα τι κάνουν. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και μετά ξαφνικά το γύρισε ρίζος. Ποιος? Ο κύριος Μαγιορκίνης. Έλεγε, τα θυμάστε? Εμείς λέει δεν είναι, δεν θα κολλήσει κανένας. Τώρα έχουν αρχίσει. Για να έχουμε λίγο στο μυαλό μας. Κάτι σκέφτονται, κάτι ετοιμάζεται πάλι.

να μας κλείσουνε. Ο λαός έχει ξυπνήσει. Μήπως δεν ήταν τυχαία το ουκρανικό ντρόνς. Μήπως αυτός ο Χανταϊός είναι παλιός. Ήδη οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι συγκεκριμένες, που έχουν χάσει δίκες και έχουν αποζημιώσει κόσμο για το mRNA και τα εμβόλια, ξαφνικά έχουν βγει για το Χανταϊό, λέει, έχουμε το εμβόλιο. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Και έχει πει ο κύριος Μαγιορκίνης, εγώ διάβασα, σας τα λέω λίγο-λίγο, θα τα δούμε και την Τετάρτη άμα μπορούμε και προλάβουμε, γιατί έχουμε σημαντικά θέματα την Τετάρτη, πολιτικά σημαντικά θέματα. Θα μας πούνε ότι, λέει, δεν θα κινδυνεύσει ο κόσμος. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω, ο ελληνικός λαός έχει μάθει πλέον να ακούει με προσοχή, σε εισαγωγικά, επειδή δεν με βλέπετε, τους ειδικούς. Στην πανδημία ακούσαμε πολλές διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μέσα εισαγωγικά τα λέω για να μην παρεξηγούμε, θυμάστε. Και μετά είδαμε συνεχές αλλαγές θέσεων και μέτρων. Αυτό που είπα και για τον κύριο Μαγιορκίνη, και όχι μόνο, κυρία Παγώνη, Βασιλακόπουλος, πρόεδρος διοικητής, τι είναι στο Ερίκος Δινάν, κάπου είναι. Δεν είναι τυχαία, ρε παιδιά. Ο Τσιόδρας πού είναι? Πού είναι? Σήμερα για το Χανταϊό μας λένε, να το πω έτσι πιο απλά θέλω, μας λένε ότι δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Εγώ το διάβασα σε αυτά που λέει ο κύριος Μαγιορκίνης, σε ένα άρθρο, σε μια εφημερίδα κάπου το διάβασα. Έχουμε την πηγή. Για να μην νομίζετε ότι τα λέω μόνο μου. Γιατί δημόσιο, μακάρι να ισχύει. Όμως ο κόσμος, να ξέρετε, δικαιούται να κρατά επιφυλάξεις, και εγώ μαζί, και να ζητά πλήρη ενημέρωση, διαφάνεια και σοβαρότητα. Αυτό το έχει βγάλει εδώ και 3 εβδομάδες, και από το Voice και από το Μακελιό έχει ακουστεί. 3-4 εβδομάδες, και το πέταξα έτσι εγώ Κυριακή, το είπα και δεν έδωσε κανένα σημασία. Το πήρανε τα συστημικά κανάλια και αρχίζουν το να δεικνύουν τώρα. Απλώς θέλω να πω, η προστασία της δημόσιας υγείας χρειάζεται αλήθεια, να ξέρετε. Κύριοι, πρόληψη και υπευθυνότητα, όχι πανικό, αλλά ούτε και υποτίμηση των κινδύνων. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τα μέτρα προστασίας, ειδικά σε αγροτικές και κλειστές περιοχές όπου υπάρχουν τροκτικά, έτσι όπως μας λένε για το Χανταϊό. Η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρό σύστημα υγείας, που για μένα προσωπικά δεν υπάρχει, καθαρές κουβέντες και σεβασμό στην αγωνία του απλού ανθρώπου. Ούτε φόβος, ούτε εφησυχασμός. Καταλάβατε? Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Πάμε τραγούδι, Εφραίμ.

0: Ωπα, εδώ, να σου να το σεντονάκι. Μητσοτάκι, άρε Μητσοτάκι, έχω καιρό να το πω το Μητσοτάκι. Τι να κάνουμε, πολιτικά δεν μ' αρέσεις, τι να κάνουμε. Μήπως είναι ήρθε η ώρα σου να φύγεις, κύριε Πρωθυπουργέ, με όλο το σεβασμό προς εσένα, στο πρόσωπό σου. Έλεος, άιντε, άιντε. Αλλά τι, θέλεις να σπάσεις το ρεκόρ και εκεί να πεις θα είσαι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός. Με το έτσι θέλω. Πρέπει να αποκτήσουν τα παιδιά μας και άλλα σπίτια. Λοιπόν, βλέπετε τι γίνεται με τα κάψιμα. Η Ράιαν αναταράξει τον τουρισμό της κακομοίρας. 240 εργαζόμενοι λέει θα μείνουν άνεργοι. Λέει θα βολευτούν σε άλλες αεροπορικές εταιρείες. Αφήστε τα παιδιά. Αφήστε τα. Και το βασικό, επειδή σε λίγο καιρό θα έχω μια καλή είδηση, μια καλή πραγματικά είδηση, θα ήθελα να πω, υπάρχουν αεροδρόμια, έτσι, το οποίο μέσω κάθε αεροδρόμιο υπάρχει μια πυροσβεστική, σωστά, σωστά. Όσοι είστε, στείλτε στο 694-363-5451 στο Viper, πείτε μου σωστά ή όχι. 694-363-5451. Ο Μάχη εκεί, το ραδιόφωνο του Μάχη, μόνο μήνυμα. Λέω, όλα τα αεροδρόμια δεν έχουν μια πυροσβεστική υπηρεσία. Ό,τι γίνεται μέσα στο αεροδρόμιο. Πώς υπάρχουν σε νησιά, αφού ανήκει είναι ιδιωτική, να είσαι σε μια πυροσβεστική, στον αερολιμένα να το πάμε σωστά, και ξαφνικά αν παίρνει φωτιά απ' έξω το νησί, το χωριό, να τρέχει, να φεύγει πυροσβεστική από το αερολιμένα και να πηγαίνει να σβήνει τις φωτιές σε σπίτια και οτιδήποτε. Δηλαδή, εκεί η περιοχή, νησί, οτιδήποτε, μάλλον σε νησιά πάει αυτό. Δεν υπάρχει πυροσβεστική. Και αν πάρει κάτι γίνει στο αεροδρόμιο, τι θα κάνει η πυροσβεστική, οι πυροσβέστες. Θα πρέπει να παραμείνουν, γι' αυτό υπάρχει, είναι λέει, η πρόσληψη έχει γίνει, μετάθεσή τους, οτιδήποτε, στον αερολιμένα Μυκόνου, αερολιμένα Σαντορίνη, αερολιμένα Σύρου. Θα πρέπει να παραμείνει και ας παίρνει και απ' έξω φωτιά. Τι θα γίνει, να τον καταδικάσετε μετά, κύριοι, στην κυβέρνηση. Τι πράγματα είναι αυτά, τι νόμοι είναι. Και να, πρώτα απ' όλα η πυροσβεστική είναι μέσα στο αεροδρόμιο, είναι σε κανένα χωράφι. Απλώς ρωτάω έτσι. Λίκο. Γεια σου Νίκο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Κάθε Τετάρτη με Νίκο, 9 με 10 στην τηλεόραση του Alert TV. Λοιπόν, να ακούσουμε πριν κλείνω. Είναι ανοιχτή η φέτα, έτσι. Να ακούσουμε, επειδή είναι 2 λεπτά, 3 είναι για να δω. Είναι 3,5 λεπτά. Λίγο θα ακούσουμε. Μπορώ να το ακούσουμε και να κόψω λίγο. Έναν ευρωβουλευτή, δεν είναι από την περιοχή μας. Είναι από την Ελλάδα, είναι από την Κύπρο. Ακούστε, για να καταλάβετε τι γίνεται και στην Ευρωβουλή. Πάμε.
1: Εντοπίζεις κάποια μετατόπιση σε προτεραιότητες, στην προτεραιοποίηση των θεμάτων?
2: Δεν μπορώ να σου απαντήσω.
1: Τι εννοείται?
2: Σε το πράγμα.
1: Διαβάσαμε τον προπολογισμό. Τον διάβασες?
2: Η αλήθεια, όχι, δεν το διαβάσα τον προπολογισμό εγώ προσωπικά. Επειδή την τελευταία εβδομάδα ήμουν στην Κύπρο, ασχολούμαι με το κόμμα της Αμέσης Δημοκρατίας, δεν ήρθα στο Ευρωβουλευτικό. Αλλά έκατσε η ομάδα μου, διάβασε το, μαζί συζητήσαμε προς ποια κατεύθυνση, ξέρουν η ομάδα μου προς ποια κατεύθυνση είναι ο γάμος, και ψήφισα προς ποια κατεύθυνση.
1: Η τροπολογία σου ήταν προς ποια κατεύθυνση?
2: Ακόμα δεν έγινε συνήθεια.
1: Τώρα εγκρίθηκε και θα πάει να συζητηθεί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να υπάρξει μια διαπραγμάτευση. Αλλά η κατεύθυνση δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Δεν ψηφίσαμε ακόμα τα πράγματα. Τώρα τα ψηφίζουμε. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
1: Πριν λίγο.
2: Ναι, σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
1: Ναι, πριν από λίγο υπήρξε και διάσκεψη τύπου τώρα από τη Μετσόλα.
2: Σε ποιο...
1: Για τον προϋπολογισμό της επτάετίας.
2: Του είπα πριν ότι λόγω του ότι είμαι ανεξάρτητος δεν.
1: Ναι, αλλά είπες ότι συζήτησες με τους ευρωβουλευτές, η ομάδα σου.
2: Για κάποια πράγματα.
1: Τα οποία μπορείς να μας τα πεις.
2: Δεν μπορώ να πω.
1: Εντάξει, έχουμε γάμο. Έχουμε γάμο.
0: Λοιπόν, έχουμε γάμο. Είναι ευρωβουλευτής ο κύριος Φιδίας. Λοιπόν, για την Ουκρανία, ο ευρωβουλευτής. Στην Ουκρανία είναι full, ξέρει τα πάντα. Σε ανάλυση, να ξέρετε. στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, προϋπολογισμό, συγγνώμη, landing. Η Ευρώπη, κύριε Ευρωβουλευτά, θέλει γνώση, όχι απλά κάμερα ανοιχτή. Τώρα τι ψάχνουμε, είμαι ανεξάρτητος, είμαι... Αλλά για την Ουκρανία ξέρεις τα πράγματα, τα πάντα. Πράσινη γραμμή δεν είναι φίλτρο, είναι θέμα πολιτικής. Τώρα τι είναι, τι να πω, τι να πω. Τι να σχολιάσω. Λοιπόν, πάμε άλλο θέμα. Πριν πόσους μήνες και είχε πάρθει πίσω, λέγαμε για το, με τη Μερκοσούρ. Πόσο καιρό το λέμε. Πόσοι με έχετε ακολουθήσει στο TikTok και στα social, σαν Τσιτούρης Γιάννης, που έχω ανεβάσει με φωτογραφίες που έχω βρει μέσα για φασόλια που είναι από την Ινδία. Δεν θέλω να ονομάσω την εταιρεία. Ανώνυμα, ανώνυμη προέλευσης. Τι μου λέτε τώρα. Και στις πρέσπες, επειδή δεν έχω το ηχητικό, θα κοιτάξουμε να το έχουμε την Τετάρτη με εικόνα στο αλέρτ. Προσέξτε, στις πρέσπες πεινάνε, δεν πουλάνε τα φασόλια τους. Βγήκε αγρότησα, έχει αγανακτήσει, δεν μπορεί, τι να κάνει. Πάει η πρωτογενή παραγωγή. Ο αγρότης σβήνει. Είναι ντροπή. Οι άνθρωποι στις πρέσπες φωνάζουν και η κυβέρνηση κάνει πως δεν ακούει. Αλλά έρχεται η Διεθνή Έκθεση, θα κάνετε, βάλτε πολλή αστυνομία πάνω. Το ξέρετε. Για να σας φιλάνε, επειδή σας αγαπάει ο κόσμος. Αυτό κάνετε. Τα ελληνικά φασόλια μένουν απούλητα στις αποθήκες. Ενώ η αγορά γεμίζει με φθηνές εισαγωγές από τρίτες χώρες. Αυτό, κύριοι, δεν είναι ελεύθερη αγορά. Είναι εγκατάλειψη του Έλληνα αγρότη και απαξίωση της πρωτογενούς παραγωγής. Φωνάζω βέβαια, δεν μπορώ. Εδώ ξεσπάω μες στο μάχη. Τα λέω πόσο καιρό, πόσους μήνες μέσα από το ραδιόφωνο το μάχη. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Και εγώ και ο Σερέτης και όλοι οι συνάδελφοι, ο Γάρη Φάλου, όλοι τα λέμε. Μέχρι και ο Μιχάλης, ο Οικονομόπουλος που κάνει μουσική εκπομπή, πετάει δύο πράγματα. Σωστά. Έχουν αγανακτήσει όλοι. Ψεύτες είμαστε, ρε παιδιά. Επειδή δεν τα ακούτε πουθενά αλλού, τους ενοχλεί. Τους ενοχλεί και αυτό το πράγμα πια. Όταν αφήνεις τον παραγωγό χωρίς προστασία, χωρίς ελέγχους και χωρίς πραγματική στήριξη, το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα, κύριοι. Απόγνωση, χρέη και εγκατάλειψη της γης μας. Γιατί όλοι οι αγρότες ξεκινήσαν από τα παλιά χρόνια. Όπως το είπε και ο εξαίρετος βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, κύριος Πούμπας, που ήταν στο Στέλιο το Φωτόπουλο. Φώτα στην οικονομία. Καλά το είπα, Εφραίμ. Εξαίρετοι και οι δύο. Οικονομολόγος εξαίρετος. Αν πεις τους πενεύεις, είναι η αλήθεια. Γιατί ό,τι έχουν πει μέσα λένε αλήθεια. Να βλέπω τώρα τον κύριο Κυρανάκη εκεί στο Earth News, νέα μέτρα για ηλεκτρικά πατίνια. Απαγόρευση χρήση από ανηλίκους. Ρε άντε φύγε, πες να βάλω ένα κράνος, ρε, και πηγαίνουμε 40-50 χιλιόμετρα και το αμάξι δεν μπορεί να πάει παραπάνω από 15. Γιατί τα πουλάτε τότε. Βάλτε κόφτη και στα αυτοκίνητα πια. Ξαναγυρίζω. Η αγρότησα που σας είπα πριν από τις πρέπες δεν ζητά προνόμια, επειδή άκουσα το βιντεάκι. Ζητά δικαιοσύνη, ζητά που να μπορεί να ζήσει από τον κόπο της, αυτό που παιδεύεται και βγάζει. Δεν γίνεται ο Έλληνας, ρε εσείς, να πληρώνει ακριβά στο ράφι και ο παραγωγός να καταστρέφεται. Ας σταματήσουν λοιπόν τα μεγάλα λόγια περί στήριξης των αγροτών, μέσα εισαγωγικά το λέω πάλι, γιατί με πυροβολούνε, ξέρω τι γίνεται. Για μένα στήριξη τι σημαίνει, ρε παιδιά? Έλεγχη και έλεγχη στις εισαγωγές. Καθαρές ετικέτες προέλευσης πια. Προστασία των ελληνικών προϊόντων. Δηλαδή έξω παρακαλά να παίρνουν τα ελληνικά προϊόντα. Και εμείς τα έχουμε εδώ. Και τα παξιώνεται. Η κυβέρνηση βάζετε, περνάτε νόμους από την Ευρώπη. Αντί να κάνετε μποϊκοτάζ, να τα απαγορέψετε, να μπείτε μπροστινή. Ουσιαστικά μέτρα για το πρωτογενή τομέα πια. Χωρίς αγρότη, παιδιά, δεν υπάρχει Ελλάδα. Το έχει πει και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης που τον έχω ακούσει. Και χωρίς ελληνική παραγωγή η χώρα γίνεται εξαρτημένη από ξένα συμφέροντα και εισαγόμενα προϊόντα αμφίβολης ταυτότητας. Η φωνή των ανθρώπων της γης πρέπει να ακουστεί δυνατά και θα ακουστεί μέσα από τα πατριωτικά μέσα ενημέρωσης που ακούγεται η φωνή τους. Τι λέει εδώ ο φίλος μας, είπαμε ο Νίκος ο Μελένικος, ναι, το είπαμε ο Σάκης, εδώ έχει τρελαθεί ο Σάκης. Έλα ρε Σάκη. Λοιπόν, πάμε τραγούδι, πάμε τραγούδι. Πάμε.

0: Εσύ, τι πω, πάμε εδώ, εδώ να δούμε. Επειδή έχουμε καιρό να κάνουμε, λοιπόν, λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε λίγο τα ηχητικά μας, λίγο να τα φτιάξουμε.
1: Μια τάκα της μαμάς σου.
2: Εσείς, όχι μόνο για την Τώρα, και για τον Κυριάκο.
3: Α, για αυτόν καθόλου. Δηλαδή, ήταν σαν έπεσε αστροπελέκι στο κεφάλι μου, άμα μου το πει.
2: Δεν τέριαζε στην... στο χαρακτήρα του, ναι, Κυριάκου ο... η
3: Εγώ
2: πολιτική.
3: Πρέπει να σας πω ότι και σήμερα που τον βλέπω στην τηλεόραση, στις ομιλίες του, απορώ.
4: Ξίδι, πάμε.
5: Αχ, μάνα μου.
6: Όχι ρε Κιμών, ο μη μου το λες ρε.
7: Τι σου λέει ρε.
6: Στάσουνε. Ο μη μου το λες, Κιμώνα.
7: Τι σου λέει μωρέ.
6: Κάτσε να ακούσατε. Όχι, μη μου το λες μωρέ.
7: Τι σου λέει ρε.
6: Αλήθεια. Μη μου το λες.
7: Τι σου λέει ρε.
6: Κάτσετε. Κάτσε να ακούσω. Ναι, ναι. Όχι, όχι Κιμώνα. Όχι, μη μου το λες.
7: Τι σου είπε ρε.
6: Δεν μου το είπε.
8: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων. Τον ζωογόνον αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμεθα οι άνθρωποι των λόγων. Είμεθα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσομεν.
7: Όχι αδελφέ.
8: Θα σας εξασφαλίσομεν.
7: Ακού εξαφανίσομεν. Σκέψου και να το έλεγα. Τι είχε να γίνει. Παναγία μου. Τέλος πάντων.
8: Θα σας εξασφαλίσομεν. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα.
9: Βούλο στο ψυχοπαθή. Βούλο στο παρανοϊκέ και σιζοφρενή.
10: Έλληνες, Έλληνες, πώς κάνετε μωρέτσι για δυο παλιουιούς που απειλούν τη χώρα? Σεις δεν είστε που τους νικήσατε το 21? Σεις δεν περάσατε από τον θεριόν τα δόντια? Αυτές ήταν δυσκολίες, μωρέ. Τώρα θα λυκοκαρδίσουμε. Για κλείσατε τις εκκλησιές. Δεν θα γιορτάσετε φέτος Λευτεριά και Παναγιά? Ποιος σας φόβησε τόσο? Κοιτάτε με στα μάτια. Ίσια στα μάτια. Έτσι. Να είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Ελάτε μαζί μου. Θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: «Να, αυτοί είναι που τσακίσανε τα σκέρι του Ερντογάν. Αυτοί είναι που πήρανε την πόλη. Ποιος δεν θα το θέλε αυτό, μωρέ?»
11: Η πατρίδα σας προλίγου συνθηκολόγησε.
12: Ψέματα. Λέτε ψέματα. Ψέματα. Οι Έλληνες πεθαίνουν. Δεν συνθηκολογούν.
0: Εδώ μάχη 99,8. Είπαμε λίγο να κάνουμε ένα... Το έχουμε ξεχάσει αυτά, Εφραίμ. Λοιπόν, είχαμε κοινοβουλευτική. Βέβαια είναι η μέρα μεγαλύτερη, 2 ώρα. Είχαμε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μέσα στη Βουλή. Εντάξει, κάνει και καλαμπούριο ο πρωθυπουργός μας. Τους λέει στις κάμερες κάτι, είπε, λέει: «Βλέπετε, δεν κάνουμε, λέει, υπερορίες. 6 ώρα, λέει, προλάβαμε». Πλάκα είναι, τα βλέπει ο κόσμος και του σηκώνεται η τρίχα. Ο απλός ελληνικός λαός, ο απλός εργάτης. Γιατί εργάτης είμαι. Αν φύγω πιο νωρίς, μου κόβουνε. Άντε από εδώ τώρα. Στη Νέα Δημοκρατία πλέον δεν συζητούν, παιδιά, να ξέρετε. Αυτό που παρακολούθησα και όσοι παρακολουθήσατε πια Βουλή, μόνο για πολιτικές λύσεις, αλλά και για διαδοχές, διάδοχες ισορροπίες και προσωπικές στρατηγικές. Όταν ένα κόμμα εξουσίας ασχολείται περισσότερο με το ποιος θα κρατήσει σε εισαγωγικά την κουτάλα της επόμενης μέρας παρά με τα προβλήματα του λαού, τότε η κοινωνία καταλαβαίνει ότι υπάρχει, παιδιά, εσωτερική φθορά. Αυτό καταλαβαίνω. Ο ελληνικός λαός δεν θέλει επικοινωνιακά σε εισαγωγικά μενού και εσωκομματικές ίντρικες, κύριοι. Θέλει ασφάλεια, εθνική αξιοπρέπεια, στήριξη της οικογένειας, των αγροτών και των εργαζομένων. Και αυτό είναι το πραγματικό στοίχημα για κάθε πολιτική δύναμη. Μάλλον δεν το έχετε καταλάβει. Η πατρίδα μας, η πατρίδα μου, χρειάζεται σοβαρότητα, καθαρές θέσεις και πολιτικούς που να υπηρετούν την Ελλάδα και όχι τις προσωπικές φιλοδοξίες. Κύριοι, 6 ώρες συνεδρίαση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός είπε πως δεν ξεπέρασαν το ωράριο για να μην πάρουν υπερορίες, μέσα εισαγωγικά το λέω, να μην παρεξηγούμε. Την ώρα που ο Έλληνας δουλεύει χωρίς ανάσα για να πληρώνει ρεύμα, ενίκιο και σούπερ μάρκετ. Στην κυβέρνηση κάνουν και χιούμορ με τις υπερορίες και τις καρέκλες που δεν πατάνε τα πόδια τους. Σιγά, κάθεται και μια μέρα εξάωρο. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι υπάρχει και γκρίνια, αλλά προσπάθησε να δείξει πως όλα είναι υπό έλεγχο. Όμως όταν υπουργοί λείπουν από κρίσιμες συνεδριάσεις και βουλευτές αφήνουν εχμές ο ένας για τον άλλον, ο κόσμος καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτά συζητάγαμε χτες το απόγευμα με κόσμο, απλό κόσμο, συνταξιούχο, που είναι κλεισμένο στο σπίτι του μέσα, δεν μπορεί να πάει ένα καφεδάκι, ένα ελληνικό. Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης μίλησε για υπουργούς που δεν βγαίνουν μπροστά, αλλά που μιλάνε συνέχεια, και άλλους που θα πάνε μέχρι και στη σελήνη, είπαν, για να αποφύγουν δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή ακόμα και μέσα στην Νέα Δημοκρατία, καταλαβαίνω, λένε μεταξύ τους ότι κάποιοι, νομίζω λένε ότι κάποιοι κρύβονται όταν ζορίζουν τα πράγματα. Αυτό κατάλαβα. Ο ελληνικός λαός όμως δεν θέλει αστεία και μπηχτές, κύριοι της κυβέρνησης. Θέλει σοβαρότητα, αλήθειες και ανθρώπους που να πατάνε στην πραγματικότητα πια και όχι στα χάλια της εξουσίας. Τι δεν καταλαβαίνουμε σε αυτή τη χώρα? Νομίζω την άλλη εβδομάδα είναι το συνέδριό τους. Μπακογιάννη, άλλο, διαβάζω. Κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Είμαι, λέει, τυχερή, λέει, που ερωτεύτηκα 2 φορές. Σε εισαγωγικά πάντα, σου λέω δεν βλέπετε. Εντάξει, ο κόσμος πάντως, κυρία Μπακογιάννη, θα ήθελε να δει και λίγη αγάπη για την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Γιατί ο λογαριασμός δεν πληρώνεται με ρομαντισμό. Απλούστατο. Λοιπόν, πρώτα ο Θεός, αύριο πάλι 12 με 2 που θα βγάλουμε και τηλέφωνα μετά τις 1, θα πούμε πολλά πραγματάκια. Όσοι θέλετε, με παρακολουθείτε και στο TikTok σαν Τσιτούρης Γιάννης, Γιάννης Τσιτούρης, στο YouTube. Μπαίνετε και μάχη.fm.gr στο διαδίκτυο. Μπαίνετε, έχει ειδήσεις μέσα και στη σελίδα μας, στο Μάχη. Πάμε τραγούδι και μετά δελτίο. Τα λέμε αύριο. Φιλιά από τον Τσιτούρη, τον Γιάννη και τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Φωτιές στο πολιτικό σκηνικό ανάβει η ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη πως οι εκλογές σίγουρα θα γίνουν μετά την ΔΕΘ. Μια απάντηση στον βουλευτή Βασίλη Υψηλάντη που ερμηνεύεται ως το πρώτο ξεκάθαρο παράθυρο για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες το φθινόπωρο του 2026. Ενώ η επίσημη γραμμή επιμένει για εξάντληση της τετραετίας του 2027, αρκετοί βουλευτές προκρίνουν πλέον το σενάριο του Οκτωβρίου, θεωρώντας πως η ολοκλήρωση των νοροσύμων του Ταμείου Ανάκαμψης και ένα γενναίο πακέτο παροχών στη Θεσσαλονίκη διαμορφώνουν ένα καθαρό πεδίο εκλογικής επιβίωσης. Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία ενεργοποιεί τους προεκλογικούς της μηχανισμούς εν ώψη του επερχόμενου συνεδρίου της, με το κλίμα στο εσωτερικό της να παραμένει ηλεκτρισμένο από τα εσωκομματικά μαχαιρώματα και τις εκμές του Άδωνη Γεωργιάδη κατά υπουργών που αποφεύγουν να τσαλακωθούν στις δύσκολες μάχες. Σε γεωπολιτικό μπούμεραν για την Άγκυρα μετατράπηκε η παρουσίαση του πρώτου της διυπηρετικού πυράβλου ICBM με το όνομα Γλιντυρμάν, καθώς ένα προωθητικό βίντεο φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη έδειχνε το όπλο να πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμμαχό της στο ΝΑΤΟ. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αμφισβητήσεις από ξένους αναλυτές, οι οποίοι υπογραμμίζουν ότι οι εξαγγελίες της Τουρκίας για εμβέλεια 6.000 χιλιόμετρων και ταχύτητες έως και 25 μαχ ξεπερνούν κατά πολύ τις πραγματικές τεχνολογικές της δυνατότητες. Δεδομένου ότι ο τρέχον ισχυρότερος πύραυλος της Ταϊφούν φτάνει μόλις τα 600 χιλιόμετρα. Μετά τον Σάλο, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αναγκάστηκε να παραδεχτεί εμέσως την υπερβολή, διευκρινίζοντας ότι το λειτουργικό πρωτότυπο για πλήρες δοκιμές δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα και ότι όλο το εγχείρημα βρίσκεται σε εργαστηριακό στάδιο, αποδεικνύοντας ότι η παρουσίαση αφορούσε περισσότερο μια επικοινωνιακή φιλοδοξία του Ερντογάν παρά μια υπαρκτή στρατιωτική απειλή. Δραματική κλιμάκωση παρουσιάζουν οι συγκρούσεις στον Λίβανο, ο οποίος δέχεται το σφοδρότερο κύμα Ισραηλινών επιδρομών από την έναξη της εισβολής της 2 Μαρτίου. Μόνο την Παρασκευή καταγράφηκε μία από τις πλέον θανατηφόρες ημέρες του πολέμου, με τουλάχιστον 30 νεκρούς, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται γυναίκες, παιδιά και ένας διασώστης. Ενώ οι IDF ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 85 στόχους της Χεζμπολάχ το τελευταίο 24ωρο. Παρά την έφραστη εκεχηρία που έχει συμφωνηθεί, η ένταση παραμένει στο κόκκινο, καθώς οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν νέες εντολές εκένωσης για χωριά στο νότιο Λίβανο, την ώρα που η Χεζμπολά απαντάει με παράζ εκτοξεύσεων ρουκετών κατά των Ισραηλινών στρατευμάτων. Και τώρα ο καιρός. Θολό και βαρύ είναι σήμερα το σκηνικό του καιρού στην Αττική, καθώς η έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση και η αφρικανική σκόνη έχουν καλύψει τον ουρανό, περιορίζοντας σημαντικά την ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ το απόγευμα αναμένεται να στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Παρά την περιορισμένη ορατότητα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
8: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα Ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο Ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
11: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέρες με κατάλαβε. Ο δεύτερος, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή με τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
10: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, έλεγα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή,
12: κι αν έχετε ζήσει,
10: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Αν πεις τον καλαφέρ, τον κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
13: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πτώμα.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Αραπάκη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα από την Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου, στον Πειραιά μας.
0: Γεια σας κύριε Αραπάκη, να καλησπερίσουμε και τον δικηγόρο και συνήγορο των ανθρώπων αυτών, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουρτζάλα. Καλησπέρα κύριε Μπουρτζάλα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω τον κύριο Αραπάκη. Κύριε Αραπάκη, τι ακριβώς συμβαίνει, εξηγήστε μας λίγο με τις μηχανότρατες στο Νότιο Αιγαίο.
1: Ναι, μαζί μου είναι και ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου του Αιγαίου, όπου και εκπροσωπούμε, ο Βαγγέλης ο Κοροπούλης.
0: Καλησπέρα κύριε Βαγγέλη Κοροπούλη.
2: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
0: Πάμε, θα δίνω εγώ το λόγο, γιατί είναι ραδιοφωνική εκπομπή και αλλιώς θα χαθεί η μπάλα. Πάμε πρώτα στον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη.
1: Το πρόβλημα το οποίο γεννάται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα είναι με την ύπαρξη των νέων θαλάσσιων πάρκων που θέλει να δημιουργήσει η κυβέρνησή μας στο Νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και σχεδόν σε όλο το Ιόνιο Πέλαγος. Έχουν πάρει αποφάσεις στα δύο πάρκα τα οποία είναι υποσύσταση να απαγορευτεί παντελώς η αλία, αρχικά για τη μέση αλία μηχανότρατες, στην πορεία τα γρηγρή και στο τέλος θα απαγορεύσουν και τη μικρή παράκτη αλία. Οι λόγοι οι οποίοι έχουν εκδηλώσει και λένε ότι θέλουν να προστατεύσουν την Ποσειδονία, τα θήκια δηλαδή της περιοχής, για να ζήσουν τα θήκια πρέπει να σταματήσουν τη μηχανότρατα, για να μπορέσουν τα νεαρά άτομα όταν μεγαλώνουν να μην τα πιάνουμε, τα νέα τα ψαράκια, ώστε να μπορέσουν να μεγαλώσουν, έρχεται σε αντίθεση με την εθνική μας νομοθεσία, την οποία δεν τη γνωρίζει απολύτως κανένας από αυτούς που θέλουν να κάνουν τα πάρκα, η οποία η μηχανότρατα σε όλη την ελληνική επικράτεια επιτρέπεται να ψαρεύσει από 50 μέτρα βάθος και πάνω. Οι Ποσειδονίες φωτοσυνθέτουν σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ μέχρι τα 33 μέτρα. Άρα δεν έχουμε καμία μα καμία επαφή με τις Ποσειδονίες. Άρα δεν καταστρέφουμε καμία Ποσειδονία επιστημονικά, όχι γιατί το λέμε εμείς. Από εκεί και πέρα, τα ψάρια γεννάνε κατά το τέλος του μήνα Μαΐου στην παράκτεια ζώνη και μέσα στο καλοκαίρι μεγαλώνουν τα ψάρια τα οποία στοχεύει η μηχανότρατα. Η μηχανότρατα στην Ελλάδα και μόνο στην Ελλάδα και σε κανένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο έχει καθολική απαγόρευση αλίας. Σε ποια επαφή έρχεται με τα νεαρά άτομα όταν τα σκάφη είναι όλα σταματημένα και δεν δουλεύει ούτε ένα? Εκτός των άλλων, απαγορεύσω να σας δώσω να καταλάβετε, έχουμε σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 328 απαγορεύσεις το έτος για το αλλιευτικό σκάφος της μηχανότρατας. Εμείς δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι με την ύπαρξη των πάρκων και να φτιάξουν όσα πάρκα θέλουν. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε να απαγορευτεί η αλία αρχικά με τη μηχανότρατα μέσα στα πάρκα αυτά. Διότι αυτά τα οποία θέλουν να τα προστατεύσουν που μας λένε, ήδη εμείς σαν οικογενειακές επιχειρήσεις τέταρτης και πέμπτης γενιάς που βάζουμε τα παιδιά μας μέσα, ήδη μόνοι μας τα προστατεύουμε, γιατί έχουμε επενδύσει πάνω στη δουλειά μας και έχουμε βάλει τα παιδιά μας. Δεν περιμέναμε κάποιον να έρθει να μας βάλει έξτρα απαγορεύσεις για να μας σώσει το επάγγελμα. Γι' αυτό ακόμα υπάρχει αλία στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν οικογενειακές επιχειρήσεις και πάει η επιχείρηση από τον πατέρα στο γιο. Και γι' αυτό παραμένουμε έτσι. Λοιπόν, ζητάμε να μην ισχύσει η απαγόρευση, ούτως ή άλλως στα πάρκα αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί, που θα δημιουργηθούν στις Νότιες Κυκλάδες, 4 μήνες οι μηχανότρατες δεν δουλεύουν καθόλου. Επίσης, από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου απαγορεύεται η αλία και από 23 Μαΐου μέχρι 35 Μαΐου πάλι απαγορεύεται η αλία, συζητάμε για 4,5 μήνες μέχρι τώρα, και το Ιόνιο το οποίο θέλουν να το κλείσουν όλο. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό το πράγμα? Τι θα κάνουν όλες αυτές όλα αυτά τα σκάφη? Απλά τι θα κατορθώσουμε να κάνουμε? Να μετατοπιστεί ο στόλος σε άλλες περιοχές που εργάζονται άλλα σκάφη, που ήδη είναι συμπιεσμένες περιοχές, με αποτέλεσμα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα και αυτές οι περιοχές που θα μείνουν οι ελάχιστες να μείνουν από ψάρια. Εδώ ο στόλος σε όλη την Ελλάδα, στην Ελλάδα είναι απλωμένος έτσι ώστε να διαχειριζόμαστε μέσα στους 8 μήνες όλο το ιχθυοπόθεμα για να μπορούμε να έχουμε ψάρια.
3: Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Αυτό ισχύει και για τους Τούρκους και για τους Ιταλούς ή μόνο για τους Έλληνες?
1: Όχι βέβαια, τώρα έδειξε σε ένα άλλο πλήμα. Αυτή τη στιγμή στα πάρκα τα οποία θα γίνουν στην Ελλάδα, στις νότιες Κυκλάδες που πιάνει σχεδόν μέχρι τα Δωδεκάνησα, που ούτως ή άλλως δεν δουλεύουμε μέσα από το 1,5 μίλι εμείς οι Έλληνες, οι Τούρκοι όλα αυτά τα χρόνια δουλεύουν, όπως βλέπετε και σε βίντεο που σηκώνουμε
3: βέβαια,
1: και σε πολλά κανάλια, δουλεύουν στα 100 μέτρα από την ακτή.
3: Σωστό, από εδώ και πέρα, αφού ξυλώνουνε που ξυλώνουνε τους Έλληνες, οι Τούρκοι και οι Ιταλοί θα συνεχίσουν να ψαρεύουν σε αυτά τα θαλάσσια πάρκα κανονικά με μηχανότρατες?
1: Βέβαια κύριε Σερέτη, για ποιο λόγο γίνεται όλος αυτός ο ψαρτισμός?
3: Άντε μπράβο, γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν θέλουν να ψαρεύουν οι Έλληνες και θέλουν να ψαρεύουν οι υπόλοιποι.
1: Φαίνεται κάτι κρυφό, εκεί μαθηματικά, εκεί οδηγούμεθα.
3: Ωραία, θα δώσω
1: αν
3: λίγο.
1: Να τους διώξουμε, ναι. Θα τους είχαμε, αν ήταν να τους διώξουμε τους Τούρκους και τους Ιταλούς και κάθε έναν τον οποίον έρχεται να ψαρέψει που δεν έχει σχέση και άδεια να ψαρεύει στα εθνικά μας ύδατα,
3: ναι,
1: θα τους είχαμε κυνηγήσει.
3: Ωραία, να δώσουμε
1: να
3: λίγο, κύριε Αραπάκη, να δώσουμε λίγο και το λόγο στον κύριο Κοροπούλη, γιατί θέλω να τον κάνω μια ερώτηση. Κύριε Ευάγγελε Κοροπούλη, εσείς γιατί πιστεύετε ότι γίνεται όλο αυτό? Για ποιο λόγο θέλουν να τελειώσουν, να το πω έτσι, τους Έλληνες που έχουν τις μηχανότρατες και να επιτρέψουν στους Τούρκους και στους Ιταλούς να ψαρεύουν?
4: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι θέλουν να τελειώσουν όλο το πρωτογενή τομέα. Και εμείς είμαστε ο πρώτος στόχος διότι είμαστε οι πιο λίγοι.
3: Πόσοι είστε, 70 άτομα?
4: Όχι, δεν είμαστε 70, ανεμότρατες είμαστε, μηχανότρατες είμαστε περίπου 230-240, κάπου εκεί είναι το νούμερο.
3: Και έχετε κάνει κάποια αιτήματα, έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο, ποια είναι η πρώτη σας αντίδραση?
4: Εδώ δεν υπάρχει Υπουργείο. Δεν υπάρχει Υπουργείο. Εδώ είναι αποφασίσανε και διατάζουνε. Τέρμα, με τον κύριο Βαρελίδη που είχαμε συναντηθεί, τον Γενικό Γραμματέα του Περιβάλλοντος, άρες μάρες κουκουνάρες. Ό,τι άλλα του λέγαμε εμείς, αυτός έλεγε αφού το λέει ο Μητσοτάκης θα γίνει.
1: Είναι εντολή του Πρωθυπουργού.
4: Είναι εντολή του Πρωθυπουργού, τέρμα.
1: Και κάτι ακόμα κύριε...
3: Ένα λεπτό. Είναι εντολή του Πρωθυπουργού, ποιος σας το είπε αυτό?
4: Ο Βαρελίδης.
3: Ο Γενικός Γραμματέας, τι Γενικός Γραμματέας είναι αυτός?
4: Ο Γενικός Γραμματέας του Περιβάλλοντος.
3: Σας είπε ότι ήταν εντολή του Μητσοτάκη, του ίδιου του Μητσοτάκη, να ξυλωθούν οι μηχανότρατες.
4: Να γίνουν τα θαλάσσια πάρκα και να αποκλειστούν οι μηχανότρατες από μέσα.
3: Εντάξει, οι μηχανότρατες, αφού σας λένε οι ελληνικές μηχανότρατες να ξυλωθούν γιατί καταστρέφουν τα φύκια και το περιβάλλον, οι άλλοι δεν τα καταστρέφουν?
4: Όχι, δεν το παραδέχονται αυτό. Σε συνάντηση με τον κύριο Βαρελίδη δεν το παραδέχονται. Όχι. Τα φύκια δεν έχουμε δουλειά εμείς με τα φύκια, κύριε Σερέτη.
3: Ναι,
4: δεν
3: αλλά
4: έχουμε δουλειά.
3: Δηλαδή δεν έχει λογική, αυτό το λέω κύριε Κοροπούλη αυτό, δεν έχει λογική. Δηλαδή λέει οι ελληνικές μηχανότρατες καταστρέφουν το βυθό, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, αλλά οι ξένοι δεν το καταστρέφουν το βυθό.
1: Βεβαίως και τον καταστρέφουν, κύριε Σερέτη, και να σας πω κάτι ακόμα για εσάς και για τους ακροατάς που έχουμε αυτή τη στιγμή.
3: Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, μιλάει ο κύριος Αραπάκης.
1: Ναι, ο κύριος Αραπάκης, που με συγνώμη πήρα το λόγο, όλα τα επαγγελματικά αλλιευτικά σκάφη της Ελλάδος και τα γρυγρή και οι μηχανότρατες και τα μεγάλα παράκτια έχουμε από δύο δορυφορικές συσκευές εγκατεστημένες μέσα στο σκάφος, από τις οποίες ο θάλαμος παρακολούθησης αλλίας μας παρακολουθεί ανα πάσα στιγμή. Και όποιος σκάφος μπει έστω και 10 μέτρα μέσα από το 1,5 μίλι, βαράει αλάρμ, τα πρόστιμα είναι τεράστια, το πλωτό έρχεται κατευθείαν πάνω σου, σε συλλαμβάνει και σε οδηγεί μέσα στο λιμάνι για παράβαση.
4: Μα αυτό σου τη ρίχνει από το...
1: Λοιπόν, και γι' αυτό σας λέμε ότι δεν μπορεί καμία μηχανότρατα να δημιουργήσει αυτά τα οποία μας λένε. Μας είπαν ότι πρέπει να γίνουν τα πάρκα. Εμείς τους είπαμε δεν έχουμε θέμα. Να γίνουνε. Αλλά για ποιο λόγο μας γκάζετε? Τους παρουσιάζουμε επιστημονικά χαρτιά τους. Έχουμε μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ και να σας τη στείλουμε μετά που θα τελειώσουμε τη συνέντευξή μας, να δείτε τι απαντάει το ΕΛΚΕΘΕ για το τι είναι η μηχανότητα πλέον επιστημονικά, όχι αυτό που λέμε εμείς. Και το κυριότερο ακόμα, το Ιόνιο για τη μηχανότητα κλείνει όλο, αλλά οι Ιταλοί δουλεύουν.
3: Έλα λεπτό, να κάνω μια ερώτηση, θέλω πριν πάω στον κύριο Μπουρτζάλα. Μου είπατε ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων σας είπε ότι ήταν εντολή του Μητσοτάκη. Αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί στο θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων από την περιβαλλοντική μελέτη του 2025 επιτρέπεται η μηχανότρατα πάνω από 2 μίλια από τις ακτές να κάνει τη δουλειά της και στο Νότιο Αιγαίο απαγορεύεται εντελώς? Μήπως το επέβαλαν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί στο Νότιο Αιγαίο διότι είχαμε και το πρόβλημα με την Κάσο?
1: Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι μαθηματικά τα οποία ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε.
3: Δεν είναι απάντηση αυτή. Το πιστεύετε ή δεν το πιστεύετε?
1: Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο γίνεται, διότι αν θέλαμε να διώξουμε τους Τούρκους που ψαρεύουν παράνομα στη χώρα θα το είχαμε κάνει. Εδώ έχουμε τροποποιήσει το άρθρο του ποινικού κώδικα για κάθε σκάφος το οποίο εισέρχεται στα εθνικά χωρικά ύδατα και ψαρεύει. Τροποποιήθηκε το άρθρο που ίσχυε από το 1954 ότι θα συλλαμβάνεται το σκάφος, κατασχέτουμε τα αλλιεύματα και φυλακίζεται το πλήρωμα για 6 μήνες. Το μόνο που έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή το λιμενικό σώμα όταν αντιμετωπίσει, όταν δει ένα σκάφος τουρκικό να πούμε και ψαρεύει παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, να πάρει τα στοιχεία και τη σήμανση την εξωτερική του πλοίου, να του φτιάξει μια δικογραφία και αν αυτό το πλοίο

0: Οκτωβρίου έως 23 Μαΐου.
1: Πού απαγορεύεται, δώστε μου λίγο έτσι τα φώτα σας να καταλάβω την περιοχή.
0: Έχουμε, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μόνιμα στο Αιγαίο, το 38% του Αιγαίου απαγορεύεται, διότι υπάρχουν περιοχές με ισοβαθείς, υπάρχουν κόλποι κλειστοί μόνιμοι όπως είναι ο Παγασιτικός, που είναι μόνιμα κλεισμένος από το 1966, βασιλικό διάταγμα, χωρίς κανένα επιστημονικό κριτήριο και ακόμα τον εγκρατάμε κλειστό, χωρίς να έχουμε κάνει μέχρι τώρα κάποια μελέτη να δούμε υπάρχει ζωή μέσα στο Παγασιτικό. Λοιπόν, ο Νότιος Ευωικός και πάρα πολλοί κόλποι είναι κλειστοί, διότι την αλία την διέπουν τα βασιλικά διατάγματα 666 του 66. Και από τότε κανένας πλην από εμάς δεν έχει ενδιαφερθεί να ψάξει να δει τι έχει γίνει με όλες αυτές τις απαγορεύσεις που πήρανε τότε στις περιοχές αυτές. Μεγαλώσανε τα ψάρια, υπάρχουν ψάρια, υπάρχει ζωή ή έχει νεκρωθεί το σύμπαν που για μας έχει νεκρωθεί, έχουν νεκρωθεί τα πάντα.
1: Το καταλαβαίνω. Εσείς μπορείτε να πάτε να ψαρέψετε μέσα στα τουρκικά ύδατα?
0: Όχι βέβαια, η ακτεωρός μας έχει συλλάβει κατευθείαν. Η ακτεωρός, η Τούρκη, δεν είναι σαν εμάς ότι θα μας κάνει παράβαση όπως κάνουμε εμείς τους Τούρκους με την εξωτερική σήμανση. Εκεί έρχεται η ακτεωρός πάνω, σου πετάει κάβο, σε δένει και σε παίρνει με το ζόρι μέσα στην Τουρκία. Και γίνονται οι προβλεπόμενες διατάξεις που γινόταν και εδώ. Κατάσχεση αλλιεύματος, κατάσχεση πλοίου, φυλάκιση του πληρώματος. Αλλά ποτέ από ελληνικό σκάφος δεν έχει γίνει αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο συμβάν σκάφος ελληνικό να έχει μπει μέσα στα τουρκικά ύδατα, διότι το σεβόμαστε, διότι δεν το κάνουμε και διότι δεν έχουμε καμία εντολή από κανέναν να πηγαίνουμε και να προσεγγίζουμε τα τουρκικά χωρικά ύδατα ώστε να δημιουργούμε θέματα.
1: Διότι είναι δειλοί οι άνθρωποι της κυβέρνησης, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, και δεν δίνουν τις ανάλογες εντολές για να μπορούν να προστατεύσουν τα χωρικά μας ύδατα.
0: Και οι Τούρκοι, να σας πω κάτι, τι θα αποκτήσουν, διότι όλος ο στόλος αυτή τη στιγμή, ο οποίος υπήρχε και στη Μαύρη Θάλασσα ο τουρκικός, έχει εξυγχρονιστεί έναντι του δικού μας που είναι απαρχαιωμένος. Υπάρχουν γρηγρή τουρκικά τα οποία αγγίζουν τα 70 και 80 μέτρα, ενώ το μεγαλύτερο από τα γρηγρή της Ελλάδος είναι 20 άντε μέχρι 25 μέτρα. Λοιπόν, οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή που ψαρεύουν παντού ανεξέλεκτα σε όλο το Αιγαίο, μετά από λίγα χρόνια θα αποκτήσουν ιστορικά δικαιώματα και θα μας πετάξουν από τον Αιγαίο αμαχητή.
1: Τι εννοείται θα σας πετάξουν αμαχητή, ότι θα σας απαγορεύσουν, δεν θα υπάρξει αντίδραση, δηλαδή δεν θεωρείτε ότι μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Κύριε Αραπάκη, ένα λεπτό. Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο το οποίο το ακολουθούν πιστά? Και ότι προσπαθούν δηλαδή να τελειώσουν στο πρωτογενή τομέα τους αλληλείς.
0: Ο πρωτογενής τομέας, όπως κάποτε μας είχαν πει στο Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι δεν συμφέρει να υπάρχει πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα. Κοστίζουμε, λέει, ακριβά. Πιο καλά λέει να κάνουμε εισαγωγή ψάρια και προϊόντα αγροτικά από άλλες χώρες, παρά να έχουμε τα δικά μας και να παράγουμε εδώ, γιατί ο πρωτογενής τομέας κοστίζει ακριβά στην εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Ναι, δεν κοστίζουν τα χαλιά της Κεφαλοπούλου, κοστίζουν οι αλλοίς. Λοιπόν, ένα λεπτό να δώσουμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Κύριε Μπουρτζάλα, νομικά στέκουν όλα αυτά?
2: Νομικά μιλώντας, κύριε Σερέτη και κύριε Πρόεδρε και κύριε Αντιπρόεδρε, δεν στέκει τίποτα από όλα αυτά. Ο λόγος είναι προφανής και θα σας το πω αμέσως. Η μελέτη η οποία εγκρίθηκε προημερών από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το θαλάσσιο πάρκο Νοτίο Αιγαίου δεν αναφέρει κανέναν λόγο για την καθολική απαγόρευση αλλιείας με μηχανότρατες. Δεν επικαλείται κάποιον λόγο για να μπορούμε κι εμείς να τον αντικρούσουμε. Αναφέρει κάπου την Ποσειδονία, δεν ισχύει αυτό, γιατί τα βάθη στα οποία ψαρεύουν οι μηχανότρατες είναι πάνω από τα 250 μέτρα, δεν υπάρχει Ποσειδονία και δεν υπάρχει κανείς άλλος λόγος. Γι' αυτό εξάλλου η αντίστοιχη εμπεριστατωμένη μελέτη που έγινε τον Ιανουάριο του 25 για το θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων, μιλάμε για το Αιγαίο, για το ίδια θάλασσα, επιτρέπει την αλλιεία με μηχανότρατες πάνω από τα δύο μέλη και το δικαιολογεί, γιατί τα βάθη είναι μεγάλα και δεν ενοχλείται το περιβάλλον, το θαλάσσιο περιβάλλον. Εδώ έχουμε άλλη αντιμετώπιση. Ασχολούμενος λοιπόν εγώ τα τελευταία χρόνια με το

0: το θέμα με τα προβλήματα που έχουν οι μηχανότρατες, ξεκινώντας πριν από καιρό με το πάρκο Βόρειων Σποράδων, διαπιστώνω ένα πράγμα. Δύο λόγοι συντρέχουν για την καθολική αυτή απαγόρευση. Ο ένας λόγος είναι η από ετών επιχειρούμενη εξαφάνιση του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα. Σας θυμίζω, αρκετά χρόνια πάω πίσω, το κόψιμο των καϊκιών. Υπάρχουν κουφάρια καϊκιών κομμένα με πριόνι στη μέση σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Σας θυμίζω το ξυρίζωμα των καπνών, των αμπελιών. Σας θυμίζω την εξαφάνιση της αγροτικής πρωτογενούς παραγωγής και της κτηνοτροφικής. Και τώρα ήρθε η σειρά των αλιέων. Οι αλιείς, η αρχή της απαγόρευσης γίνεται από τις μηχανότρατες και θα ακολουθήσουν και τα γρυρί και οι παράκτοι μικροί αλιείς. Με την εξαφάνιση αυτή των αλιέων από την περιοχή του Αιγαίου, καθολικά βόρειο, νότιο Αιγαίο, Ιόνιο, Πέλαγος, πετυχαίνεται και ένα άλλο σκοπός. Εξαφανίζονται οι φρουροί της θάλασσας. Ποιοι είναι οι φρουροί της θάλασσας? Είναι οι αλιείς μας. Αυτοί που μοχθούν κάθε μέρα στη θάλασσα και προστατεύουν τις θάλασσες, τις δικές μας. Όταν φύγουν αυτοί, ποιοι θα προσταθούν εκεί? Οι Τούρκοι, οι Ιταλοί, οι Αιγύπτιοι και ποιοι άλλοι? Και είναι τυχαίο ότι σε καμία άλλη μεσογειακή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει αντίστοιχη απαγόρευση? Καμία. Σε καμία χώρα. Γι' αυτό και οι Ιταλοί έρχονται ελεύθερα παντού. Δεν μιλάω για την Τουρκία, είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλωνίζουν. 100 μέτρα από κάθε ακτή του Ανατολικού Αιγαίου ψαρεύουν 10 μηχανότροπες μαζί, 15-17. Σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά μεσογειακή δεν υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Θέλουμε να εξαφανίσουμε την αλία. Θέλουμε η θάλασσα να μείνει ελεύθερη. Και μην ξεχνάτε, όταν έγινε πριν από ένα χρόνο δύο λόγος για ίδρυση θαλασσίων πάρκων στο Νότιο Αιγαίο, την αντίδραση της Τουρκίας. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε, είχε αντιδράσει πολύ η Τουρκία σοβαρά στο ότι δεν έχετε δικαίωμα, εμείς προχωράμε και για να μην υπάρχουν αντιδράσεις βγάζουμε τους αλλιείς απ' έξω.
1: Ωραία, δηλαδή πώς θα κινηθείτε αυτή τη στιγμή? Όταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος λέει ότι ήταν εντολή Μητσοτάκη και αφού το είπε ο Μητσοτάκης έτσι θα γίνει, που εγώ πιστεύω ότι ασκούν πίεση οι Τούρκοι, γιατί σας λέω είναι και στρατηγικό σημείο το συγκεκριμένο. Είχαμε και το πρόβλημα που για μένα ήταν πολιτική εθνοπροδοσία με την Κάσο, που δεν επέτρεψαν στο ερευνητικό πλοίο να προχωρήσει. Είναι σε εκείνο το σημείο τώρα, για εκεί μιλάμε.
0: Ναι, κύριε Σέτσα, ρωτήσατε προηγουμένως τον κύριο πρόεδρο και το είπατε, στη Ρόδο, στην Κάρπαθο ψαρεύετε τώρα, και σας απάντησε ότι από το 1,5 μίλι και πάνω ψαρεύουμε, τώρα που μιλάμε. Αύριο όμως που θα βγει το προεδρικό διάταγμα που θα εντρύεται νομικά πλέον το πάρκο και η νομική ισχύ ίδρυση αυτή, δεν θα επιτρέπεται.
1: Αυτό ήθελα να μου πει ο κύριος.
0: Αυτό, σας το λέω εγώ. Σας το λέω εγώ αυτό.
1: Άρα με το προεδρικό διάταγμα δεν θα επιτρέπεται να ψαρεύουν στην Κάρπαθο και στην Κάσο?
0: Στα όρια του θαλασσίου πάρκου που ασφαλώς φτάνουν και εκεί.
1: Το θαλάσσιο πάρκο μέχρι πού είναι, κύριε Μπουρτζάλα? Γιατί πρέπει να το καταλάβουμε, να το ακούσουν και οι ακροατές.
0: Τώρα αν σου πει μέχρι τα 12, εγώ τα λέμε 12 νησιά, μπορεί να σου πει ο κύριος πρόεδρος ακριβώς αυτό.
1: Κύριε Βάγγελε, κύριε Αραπάκη, πείτε μας λίγο μέχρι πού φτάνει αυτό το θαλάσσιο πάρκο.
2: Κοροπούλης είμαι, κύριε Σερέτη.
1: Κύριε Κοροπούλη, εσείς ο αντιπρόεδρος, πείτε μου.
2: Ναι, από δυτικά, από τη Μήλο μέχρι και τα νησιά Κίναρο, Λέβηθα προς την Πάτμο.
1: Ένα λεπτό. Μέσα στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω.
2: Ναι,
1: λοιπόν,
2: ναι, δηλαδή, μέσα στο Αιγαίο.
1: Δηλαδή πάει από Μήλο, Πάρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, μέχρι πού πάει κάτω?
2: Μιώ, Σαντορίνη, Ανάφη, Αμοργό, νότια από την Άξο, νότια από την Πάρο, Πολέγανδρο, Σίκινο.
1: Μέχρι πού φτάνει, μέχρι τη Σίμη, μέχρι τη Ρόδο, πού φτάνει?
2: Όχι, όχι δεν φτάνει τόσο χαμηλά. Φτάνει μέχρι τα ερημονήσια που είναι ανοιχτά από τη...
1: Μέχρι την Ίσυρο.
2: Ούτε, μέχρι... Δεν φτάνει ούτε μέχρι την Κάλυμνο.
0: Ας την Κάλυμνο, μπράβο.
2: Την Δραγωνιστή, Σκηνάρο και Λέβη θα πρέπει.
1: Δηλαδή το θαλάσσιο πάρκο είναι από τη Μήλο μέχρι την Κάλυμνο.
2: Πριν την Κάλυμνο.
1: Μέχρι την Πάτμο. Από τη Μήλο μέχρι την Πάτμο. Από την Πάτμο μέχρι την Αστυπάλαια και από την Αστυπάλαια μέχρι τη Σαντορίνη.
2: Ναι, όλο αυτό το πιάνει. Αστυπάλαια, Σαντορίνη.
1: Κάρπαθο, φτάνει κάτω στην Κάρπαθο το θαλάσσιο πάρκο?
2: Όχι, δεν φτάνει τόσο χαμηλά.
1: Ούτε στην Κάσο?
2: Όχι, δεν φτάνει.
3: Αλλά αυτό μας είπαν ότι είναι η αρχή, είναι το πρώτο χαρτί.
2: Αυτό είπανε βέβαια ότι είναι το πρώτο, έτσι.
1: Είναι το πρώτο χαρτί.
0: Παρακολουθώ, κύριε Σερέτη, έχω το λόγο.
1: Βέβαια, ο κύριος Σαραπάκης,
2: πάμε. Μισό λεπτό, κύριε Μπουτζάλα. Έχουν κάνει ένα πάρκο ακόμα, στο οποίο είναι γύρω-γύρω από τους φούρνους, για κοράλια, τα οποία κοράλια δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν και έχουν κλείσει μια μεγάλη περιοχή στους φούρνους για κοράλια. Κοράλια εκεί που έχουν κλείσει δεν υπάρχουν.
0: Κύριε Σερέτη.
1: Αλλά συγγνώμη, ένα λεπτό, για να καταλάβω κάτι. Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό, κύριε Κοροπούλη, να μου απαντήσετε εσείς και θα πάμε και στον κύριο Ραπάκη, θα πάμε και στον κύριο Μπουρτζά. Αλλά έχουμε μπροστά μας, έχουμε 25 λεπτά. Ακούστε με λίγο. Για να καταλάβω, θεωρείτε ότι αυτό το θαλάσσιο πάρκο που ξεκινάει από τη Μήλο, φτάνει μέχρι την Πάτμο, από την Πάτμο μέχρι την Αστυπάλαια και από την Αστυπάλαια μέχρι τη Σαντορίνη, είναι, λειτουργεί σαν δούριος ύπος για να μπορέσουν να αποκτήσουν οι Τούρκοι δικαιώματα στο Αιγαίο?
2: Οι Τούρκοι ούτως ή άλλως τους έχουμε δώσει το δικαίωμα με τη διχοτόμηση του Αιγαίου με τον 25ο, που δουλεύουμε το καλοκαίρι, που εμείς το καλοκαίρι μπορούμε να βγούμε στα διεθνή ύδατα έξω από, τα 25, από τον 25, δηλαδή από τον 25 και ανατολικά, και από τον 25 και δυτικά οι Τούρκοι δουλεύουν. Το Αιγαίο το έχουμε διχοτομήσει εμείς μόνοι μας.
1: Ναι, ένα λεπτό όμως. Αυτό θα μου είπατε θα είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο. Το δεύτερο και το τρίτο, σταδιακά δηλαδή, θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα, το ότι εμείς δημιουργούμε θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, απαγορεύουμε στους Έλληνες αλληλείς να ψαρεύουν σε αυτές τις περιοχές, αλλά οι Τούρκοι μπορούν.
0: Αυτό είναι.
2: Οι Τούρκοι μπορούν στα εθνικά, τώρα πάνε στα εθνικά.
1: Άρα σταδιακά, αυτό που μου λέτε είναι το ότι επιτρέπουν στους Τούρκους να έχουν δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο και απαγορεύουν στους Έλληνες.
2: Και κάτι μα κάπως έτσι είναι.
3: Και κάτι ακόμα, κύριε Σερέτη, τα τουρκικά αλλιευτικά σκάφη δεν φέρουν δορυφορικές συσκευές καταγραφής στίγματος που φέρνουν τα ελληνικά σκάφη. Εμείς μπορούμε και μας παρακολουθούν από το Υπουργείο Πολιτικής Ναυτιλίας ανά πάσα στιγμή. Τα τουρκικά σκάφη δεν είναι υποχρεωμένα να φέρουν τέτοια συσκευή. Παρότι όμως συνδιαχειρίζονται ελληνική θάλασσα ή ευρωπαϊκή θάλασσα και θα έπρεπε να είναι και αυτά σύνομα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και να υπήρχε τοποθετημένα πάνω στα σκάφη αυτά δορυφορική συσκευή, ώστε να βλέπει και η Ελλάδα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, από το θάλαμο παρακολούθησης, ανά πάσα στιγμή, όπως βλέπει εμάς, να έβλεπε και τους Τούρκους. Τώρα το Υπουργείο μας σε σχέση με τα τουρκικά αλλιευτικά είναι τυφλό. Πώς το μαθαίνουνε? Από καταγγελίες των Ελλήνων ψαράδων που βλέπουν τους Τούρκους που είναι από γυαλό από εμάς δίπλα στις στεριές, ενώ εμείς είμαστε έξω από 1,5 ναυτικό μίλι και παίρνουμε τηλέφωνα τα κατατόπους λιμεναρχία και κινητοποιούνται τα πλωτά τα ελληνικά και βγαίνουν και τους διώχνουνε και την άλλη μέρα ξανάρχονται πάλι.
0: Όχι, μετά από μια ώρα, μόλις φύγει το πλωτό.
3: Κάπως έτσι δουλεύει το σύστημα.
1: Ναι, αλλά θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση. Σας παρακαλώ πολύ για να πάμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Δηλαδή, αυτό είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο με το οποίο απαγορεύουν στους Έλληνες αλληλείς να ψαρεύουν και επιτρέπουν στους Τούρκους. Σωστά μέχρι εδώ?
2: Σωστά. Αυτή τη στιγμή αυτό υφίσταται, αυτό γίνεται.
1: Και ωραία. Από τη στιγμή όμως που θα υπάρχει και προεδρικό διάταγμα, είναι σαν να παραδίδουν το θαλάσσιο πάρκο στους Τούρκους.
3: Μα κοιτάξτε, υπάρχει και συνέντευξη από αρμόδιο υπουργό πριν μήνες σε μεγάλο κανάλι, το οποίο δήλωσε ότι από το 17-18 ενδώσαμε τα σύνορά μας για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τους δύο φαντάρους που είχαν συλληφθεί παράνομα στη Βόρεια Ελλάδα από τους Τούρκους, στον Έβρο. Πιστεύω να το θυμάστε αυτό. Υπάρχει αυτή η συνέντευξη που λέει ενδώσαμε και δεν έχουμε κάνει ακόμα τίποτα. Υπάρχει αυτή η συνέντευξη. Τότε έγινε ο μεγάλος χαμός με τους αλληλείς, αλλά κανένας δεν μας άκουσε. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας υπουργός και να λέει ενδώσαμε τα σύνορά μας, τα ανατολικά σύνορά μας στους Τούρκους αλληλείς για να μπορέσουμε να πάρουμε τους δύο φαντάρους που και καλά κάναμε και τους πήραμε, γιατί παράνομα τους είχαν συλλάβει στον Έβρο. Και ακόμα δεν έχει γίνει κάτι.
1: Ωραία, ναι, ωραία, το κατάλαβα αυτό. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μπουρτζάλα. Κύριε Μπουρτζάλα, Εδώ πέρα μιλάμε για την εθνική κυριαρχία. Μιλάμε για τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας. Μιλάμε για διάφορα θαλάσσια πάρκα που υποτίθεται προστατεύουν το περιβάλλον και ότι γι' αυτό το λόγο γίνονται όλα. Αλλά δεν υπάρχει λογική στο να απαγορεύουν τους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν και να επιτρέπουν στους Τούρκους. Μπορεί νομικά να προχωρήσει αυτό το πράγμα και να ισχυριστεί η Ελλάδα το ότι δεν τους ενοχλούν οι Τούρκοι αλλοιείς?
0: Κύριε Σερέτη, οπωσδήποτε το σωματείο με το Προεδρείο το οποίο μιλάτε τώρα οργανωνόμαστε για να αντιδράσουμε νομικά.
1: Απέναντι σε ποιον, συγγνώμη, απέναντι σε ποιον?
0: Απέναντι στο ελληνικό κράτος.
1: Απέναντι στο ελληνικό κράτος, ναι, ωραία.
0: Ναι. Ο αγώνας αυτός, όπως καταλαβαίνετε ασφαλώς τι εννοώ, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Οι αλλοιείς όμως, προς τιμήν του, όπως και οι προηγούμενοι αλλοιείς στις βόρειες φοράδες, δεν θα κάνουν πίσω. Αν δεν αντιδράσουν νομικά, δεν μπορούν να αντιδράσουν διαφορετικά, μόνο νομικά. Εάν δεν αντιδράσουν νομικά και περάσει το πρώτο πάρκο αυτό, είναι βέβαιο ότι στο επόμενο διάστημα θα γίνει και στην Κάρπαθο, θα γίνει και στην Κάσο, θα γίνει και στο Βόρειο Αιγαίο, θα γίνει και στη Μυτιλίνη, όπως έγινε στους Φούρνους ήδη χωρίς λόγο. Άρα πρέπει να είναι μονόδρομος το να αντιδράσουμε νομικά. Την ίδια στιγμή όμως, δεν μπορούν, νομικά μιλώντας πάντα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το εξής. Σήμερα, στο Συμβούλιο Επικρατείας, σήμερα 6 Μαΐου, ήταν να δικαστεί η προσφυγή, η αίτηση ακύρωσης των αλλιέων της Σαλονίσου κατά της υπουργικής απόφασης που απαγορεύει το ψάρεμα της κυρίας Μεντζόνη. Γιατί αφού τους επιτρέπει πάνω από τα 2 μίλια να ψαρεύουν οι μελέτη περιβάλλοντος, ήρθε η κυρία Μεντζόνη και το χαρακτηρίζει
1: αυτό. Κύριε Μπουρτζάλα, τώρα δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Συγγνώμη κιόλας. Ένα λεπτό. Θυμήθηκαν τώρα δηλαδή να προστατεύσουν το περιβάλλον? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Πείτε μου τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα. Τι θέλουν να καταφέρουν και περνάνε τώρα αυτά τα νομοσχέδια?
0: Πού θέλω να καταλήξω όμως. Δεύτερη φορά σήμερα το Συμβούλιο Επικρατείας αυτεπαγγέλτος αναβάλει τη συζήτηση της υπόθεσης. Άρα, καταλαβαίνετε, η πρώτη φορά ήταν το Μάρτιο, τώρα η αναβολή ήταν σήμερα, σήμερα το ανέβαλε πάλι για τον Οκτώβριο. Άρα, καταλαβαίνετε, ο αγώνας μας ο νομικός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά οι αλλοιείς δεν θα κάνουν πίσω. Είναι θέμα πρωτίστως εθνικής κυριαρχίας, γιατί δεν υπάρχει λόγος βλάβης του περιβάλλοντος. Οι ίδιοι οι αλλοιείς με τις μηχανότρατες μαζεύουν και τα σκουπίδια του βυθού και τα δίνουν στο λιμάνι όταν φτάνουν τα
1: πιέματα. Ακούστε με λίγο, κύριε Μπουρτζάλα. Ακούστε με λίγο, γιατί υπάρχει ένα ακροατήριο το οποίο μας ακούει. Θέλω λίγο να καταλάβουν κάτι οι ακροατές και θα σας ξαναδώσω το λόγο και στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο και σε εσάς. Έχουμε ένα τέταρτο μπροστά μας. Λοιπόν, φίλοι μου εκεί πέρα έξω που ακούτε αυτή την εκπομπή σε αυτές τις ραδιοσυχνότητες. Το 2010 φωνάζαν και τσιρίζαμε. Και οι περισσότεροι σχολιάζανε αρνητικά ότι τα μνημόνια φέρνουν απόλυση της εθνικής κυριαρχίας. Πρώτα απ' όλα. Είναι γραμμένο στο άρθρο 16, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Είναι γραμμένο στο άρθρο 16, στην παράγραφο 5, το ότι θα χάσουμε κομμάτια της εθνικής κυριαρχίας και της ελληνικής δημόσιας περιουσίας. Αυτά κάποιος δεν σας τα έχει εξηγήσει. Και μάλλον δεν τα γνωρίζετε. Υπάρχει όμως πρόβλημα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, σταδιακά οδηγούμαστε σε μια εθνική προδοσία από αυτή την κυβέρνηση. Και το λέω έτσι ομά. Μπορεί οι αλλοιείς που ακούτε εδώ πέρα, οι άνθρωποι, να αγωνίζονται και να αντιδρούν γιατί τους στερούν τα δικαιώματά τους και τους καταστρέφουν. Τους καταστρέφουν τη δουλειά τους, τον κλάδο τους. Και το ίδιο φυσικά και ο συνήγορός τους, ο κύριος Μπουρτζάλας. Αλλά εδώ πέρα εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο. Εδώ μιλάμε ότι σταδιακά θα παραδώσουν το Αιγαίο. Συμφωνείτε σε αυτό, πρόεδρε, κύριε Ευάγγελε?
3: Εκεί οδηγούμαστε μαθηματικά. Ήδη το έχουμε παραδώσει και να γνωρίζετε ότι από το 2014 τα διεθνή ύδατα του Αιγαίου που μπορούν οι Έλληνες αλλοιείς να αλλιεύουν είναι ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Ο 24ος Μεσημβρινός ξεκινάει περίπου από την Καβάλα και καταλήγει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι ο 25ος Μεσημβρινός για την διχοτόμηση του Αιγαίου που ζητάνε οι Τούρκοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα οι Έλληνες αλλοιείς, τα ελληνικά αλλιευτικά σκάφη για τα διεθνή ύδατα πρέπει να ψαρεύουμε ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού και 6 μίλια από κάθε νησιωτική αρχή του Ανατολικού Αιγαίου. Οι δε Τούρκοι δεν έχουν αυτό τον περιορισμό. Μπορούν να έρθουν στην δυτικά του 25ου Μεσημβρινού και μισό μίλι από την υπηρετική χώρα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Οι Έλληνες είμαστε στο κέντρο του Αιγαίου και ανατολικά από το 14. Οι δε Τούρκοι μπορεί να έρθει έξω από το Σούνιο και να ψαρεύει χωρίς να φαίνεται πουθενά σε κανένα δορυφορικό σύστημα, μόνο να τον δει κάποιος ψαράς και τον καταγγείλει. Αυτό συμβαίνει. Και τώρα συζητάμε αν θα παραδώσουμε το Αιγαίο στους Τούρκους. Δεν το έχουμε δώσει, κύριε Σερέτη. Το έχουμε δώσει τόσα χρόνια. Και συνεχίζουμε και το δίνουμε.
1: Ωραία, και τι κάνουμε δηλαδή τώρα, πρόεδρε, τι κάνουμε. Ωραία, όλα αυτά εντάξει, τα δώσαμε, τα κάναμε, τα ράναμε. Δεν τα δώσαμε εμείς αρχικά, τα δώσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, να μην μπερδευόμαστε, να χρησιμοποιούμε τις σωστές λέξεις. Δεν τα δώσαμε, τα δώσανε.
3: Τα δώσανε.
1: Εμείς τι κάνουμε τώρα, για πείτε μου δηλαδή.
3: Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε και κάνουμε μία αστυνόμευση. Επικρατεί για λίγη ώρα, μόλις εμφανιστούν τα ελληνικά τα πλωτά, απομακρύνονται οι Τούρκοι. Μόλις φύγει το πλωτό να μπει στο λιμάνι, ξανάρχονται. Αυτός ο κλεφτοπόλεμος είναι. Μόνιμα.
1: Το λιμενικό γιατί δεν κάνει τη δουλειά του.
3: Το λιμενικό δεν μπορεί να τον συλλάβει. Του κάνει μια παράβαση, όπως σας είπα, ο νέος ποινικός κώδικας που έγινε με τη Νέα Δημοκρατία και τροποποιήθηκε το 21-22, δεν θυμάμαι πότε είναι ακριβώς, το άρθρο 400, λέει ότι όταν κάποιος κάπως εισέλθει παράνομα στην αιγαλίτιδα ζώνη της χώρας μας, το λιμενικό του κάνει παράβαση σύμφωνα με τα εξωτερική σήμανση του σκάφους του και αν αυτό το σκάφος ποτέ προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι, συλλαμβάνεται. Εάν δεν προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι, δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί να αλωνίζει όπου θέλει. Τι άλλο να του κάνει το λιμενικό, να βγάλει το όπλο να τον πυροβολήσει? Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι εμφανή μπροστά. Εκτός των άλλων, τα τουρκικά σκάφη τα οποία έρχονται σε σχηματισμό 15-20 σκάφη μαζί, όπως σας είπε και ο κύριος Μπουρτζάλας, πάντοτε είναι σε συνοδεία με 2 ή 3 τουρκικές ακτεωρούς, οι οποίες παρακολουθούν τα σκάφη τους, τα τουρκικά λιευτικά, από μακριά και αν χρειαστεί κάτι, δηλαδή με το που φαίνεται το ελληνικό πλωτό, έρχονται και αυτοί δίπλα στα ελληνικά πλωτά. Αυτό γίνεται. Κάθε μέρα έχουμε μίνι ναυμαχίες των ελληνικών πλωτών. Οι Έλληνες λιμενικοί μπορούν να ρωτήσετε σε οποιοδήποτε νησί το τι αντιμετωπίζουν κάθε μέρα τα ελληνικά πλωτά σε σχέση με τα τουρκικά απέναντι. Έχουμε μικρές ναυμαχίες κάθε μέρα στο Αιγαίο, παρουσία όλων των Ελλήνων σαράδων. Κάτι άλλο δεν μπορεί να γίνει από πλευράς λιμενικού, δεν μπορεί να τον συλλάβει. Δεν έχει το δικαίωμα να το συλλάβει.
1: Άρα χρειάζεται πιο σκληρός νόμος.
3: Βεβαίως. Να επανέλθει το άρθρο 400 του P1954.
1: Ποιος θα το επαναφέρει αυτό το άρθρο?
3: Η κυβέρνηση.
1: Ποια κυβέρνηση?
3: Η τωρινή, αυτή που
1: αφού αυτή η κυβέρνηση φέρνει αυτό το προεδρικό διάταγμα που σας στερεί τα δικαιώματα, πλάκα κάνουμε τώρα.
3: Δεν ξέρω.
1: Καλά, η κυβέρνηση που φέρνει το προεδρικό διάταγμα που σας στερεί τα δικαιώματα θα επαναφέρει το άρθρο για τα δικαιώματά σας? Είναι δυνατόν να το πιστεύουμε αυτό το πράγμα?
3: Και κάτι ακόμα να σας πω το οποίο μάθαμε, γιατί πρέπει να το καταθέσουμε γι' αυτό. Όταν πήγαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μάθαμε ότι για να αστυνομευτούν τα πάρκα και για να μην πει από τις μηχανότρατες και γενικά από τους αλλοίς, θα δαπανηθεί ένα ποσό γύρω στα 800 εκατομμύρια, μας είχαν πει 850, για να φτιάξουν καινούργια πλωτά, να φτιάξουν ντρόουν, να φτιάξουν οτιδήποτε μέσο πλωτό ή ένα αέριο ή υποβρύχιο, το οποίο να αστυνομεύει τις περιοχές αυτές για να μην μπαίνουν στην αρχή μηχανότρατες και στην πορεία τα υπόλοιπα ελληνικά αλλιευτικά και ψαρεύουν παράνομα.
1: Καλά, ακούστε λοιπόν, όμως λίγο. Ακούστε
3: θα σας πω όμως κάτι. Ναι. Τους είπαμε σαν αντιπρόταση ότι αν από τα 850 εκατομμύρια διαθέσουν τα μισά χρήματα οι μηχανότρατες οι οποίες και λιγότερα ακόμα οι μηχανότρατες οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στο πάρκο το οποίο θέλουν να φτιάξουν μπορούν να φύγουν με οριστική πάυση. Αντί να πληρώσουν τους πλειοκτήτες και να αναγκαστούμε να κόψουμε τα σκάφη μας και να φύγουμε.
1: Κύριε Αραπάκη, ακούστε με λίγο. Αυτή η κυβέρνηση δεν σας σέβεται και ούτε ενδιαφέρεται για το τι θα απογίνεται. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει στον πρωτογενή τομέα ότι θέλει να κάνει τη δουλειά της χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες. Είναι απλά τα πράγματα. Αν πάρετε το σκάνδαλο ΠΚΠ, αν πάρετε όλες αυτές τις υπερκοστολογήσεις, τις επιδοτήσεις, τις συμβουλευτικές εταιρείες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε από όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια με αυτή την κυβέρνηση, θα κατανοήσετε και πρέπει να το εμπεδώσουν αυτό όλοι, το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για το τι λέτε.
3: Κανένας εξυγχρονισμός, κανένα ποσό χρηματικό πάνω από 15 χρόνια δεν έχει καμία επιδότηση, δεν έχει έρθει σε κανένα ελληνικό αλλιευτικό σκάφος. Καμία. Ούτε επιδοτήσεις παίρνουμε, ούτε σέντς δεν έχει δοθεί σε κανένα αλλιευτικό σκάφος. Με αποτέλεσμα να μαραζώνει όλος ο στόλος, όλος ο στόλος, τα σκάφη είναι 30, 40, 50 ετών και τα συντηρούμε από μόνοι μας με νύχια και με δόντια για να μπορέσουμε να κρατηθούμε και να μπορούμε να φέρνουμε φρέσκα ψάρια στις αγορές, να τρώει ο Έλληνας ελληνικό ψάρι, ελληνικό ψάρι και φτηνό ελληνικό ψάρι φρέσκο.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Κύριε Μπουρτζάλα, διότι έχουμε 5 λεπτά, θέλω να μου πείτε λίγο. Υπάρχει περίπτωση ακόμα σε αυτόν τον κλάδο να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν αυτούς που φέρνουν αυτά τα προεδρικά διατάγματα και τους καταστρέφουν? Γιατί καλός ή κακός, πρέπει να κάνω και αυτή την ερώτηση. Ποιος τους υποστηρίζει ακόμα αυτούς που καταστρέφουν με αυτόν τον τρόπο τον πρωτογενή τομέα?
0: Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα με ονόματα και διευθύνσεις συγκεκριμένων αλλοδαπών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο Βόρειο Αιγαίο και έχουμε και όλη την ιεραρχία του Υπουργείου Περιβάλλοντος σήμερα με προεξάρχοντα τον Γενικό Γραμματέα που είναι η αιχμή του δόρατος στη εξαφάνιση του επαγγέλματος των Ελλήνων. Και θα τολμήσω να προτείνω κάτι σε εσάς, αν θέλετε να με ακούσετε, βγάλετε τον κύριο Βαρελίδη μια συνέντευξη.
1: Θα το βγάλουμε. Τον καλούμε τώρα, να το βρούμε κατά το τηλέφωνο να τον καλέσουμε, άμα το έχετε στείλει,
0: ναι,
1: το.
0: Πού να είμαστε κι εμείς στην κουβέντα, αν θέλει, αν δεν θέλει, μόνος του.
1: Μόνος του, δεν χρειάζεται, μια χαρά, θα τα πω εγώ.
0: Να μας εξηγήσει ποιοι είναι οι λόγοι που πρέπει να εξαφανιστούν τα επαγγέλματα αυτά από το λεπτό Αιγαίο.
1: Τα κοράλια τώρα, θυμήθηκε τα κοράλια ο Βαρελίδης.
0: Ποια κοράλια, δεν υπάρχουν κοράλια.
1: Τα κοράλια και τα φύγια, ενδιαφέρεται για τα κοράλια και τα φύγια. Μα βέβαια η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αγωνίζεται για τα κοράλια και τα φύκια.
0: Στην Αλόνισο, κύριε Σερέτη, μόλις ίσχυσε η μελέτη που έλεγε πάνω από τα 2 μίλια ψαρεύουν οι μηχανότητες νόμιμα, έβγαλε νέα απόφαση, κύριε Μενδώνη, και λέει υπάρχουν αρχαία. Ενώ 5 μήνες πριν είπε δεν υπάρχουν αρχαία.
1: Καλά, κυρία Μενδώνη, χτίζει και τζαμιά. Να αρχίσουμε να ψάχνουμε λίγο την καταγωγή της.
0: Είναι βέβαιο, θα βρουν κάτι. Αλλά βγάλετε τον κύριο Βαρελίδη. Εγώ θέλω να τον ακούσω. Γιατί δεν μπορώ να τον ακούσω αλλιώς.
1: Βέβαια, τον βγάλουμε, τον πάρουμε τηλέφωνο. Άμα βγει, έτσι, γιατί δεν βγαίνουν και εύκολα εδώ πέρα.
0: Φαντάζομαι.
1: Ωραία, το θέμα είναι όμως κάτι συγκεκριμένο. Και θα κλείσουμε με αυτή την ερώτηση που θα κάνω. Μια ερώτηση σε εσάς και μια στον κύριο Αραπάκη και στον κύριο Κοροπούλη. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση, κύριε Μπουρτζάλα, για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας. Είναι η εξής. Αυτές οι ΜΚΟ γνωρίζουμε ποιανού είναι? Γιατί για μένα υπάρχει περίπτωση από πίσω να κρύβονται και πολιτικοί.
0: Γνωρίζω τις 2 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Αλόνισο. Ξέρετε την ιστορία. Δεν ξέρω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Ο κύριος μέτοχος, ας το πούμε. Στη μία που λέγεται Ίδρυμα Θάλασσα είναι με έδρα τη Γενέβη, είναι Έλληνας εφοπλιστής.
1: Είναι Έλληνας εφοπλιστής.
0: Εφοπλιστής. Και η άλλη εταιρεία που προεδρεύει και αυτή πάλι στην Αλόνισο με σκάφους με γερμανική σημαία είναι Ολλανδική ΜΚΟ με έδρα το Άμστερνταμ.
1: Κύριε Μπουρτζάλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τον αγώνα που δίνετε.
0: Παρακαλώ. Ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι. Υγεία να έχετε. Υγεία.
0: Ευχαριστώ.
1: Κύριε Αραπάκη, συνεχίζω με εσάς και με τον κύριο Κοροπούλη, συγγνώμη, για να μπορέσω να κλείσω και την εκπομπή. Μία ερώτηση πρώτα στον κύριο Κοροπούλη. Κύριε Κοροπούλη, ποια θα είναι η επόμενη κίνησή σας, λοιπόν, μαζί με τον κύριο Μπουρτζάλα να κάνετε μήνυση προς το ελληνικό κράτος, μπας και βγάλετε άκρη και πιστεύετε ότι θα δικαιωθείτε? Πείτε μας.
2: Δεν ξέρω αν θα δικαιωθούμε, διότι από ό,τι ακούω, άλλοι συνάδελφοι δεν έχουν σε άλλο κλάδο, δεν έχουν δικαιωθεί. Δεν μπορούμε όμως να το αφήσουμε έτσι.
1: Σίγουρο είναι αυτό.
2: Κοιτάμε να παλέψουμε. Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση, κύριε Σερέτη.
1: Πείτε μου.
2: Μπορείς να μου πεις πώς ζουνε αυτοί που έχουν τη ΜΚΟ, από πού ζουνε, από πού κονομάνε, πώς βιοπορίζονται, πώς βιοπορίζεται το αρχιπέλαγος που έχει και έχει κόσμο κάτω στους λειψούς. Πώς βιοπορίζονται όλοι αυτοί? Ποιος θα χρηματοδοτεί? Από πού χρηματοδοτούνται?
1: Δούριος ύπος δηλαδή θεωρείτε ότι είναι η ΜΚΙΟ στη χώρα μας?
2: Ασφαλώς είναι δούριος ύπος.
1: Να κλείσουν οι ΜΚΙΟ λοιπόν.
2: Βεβαίως. Χθες. Κύριε Σερέτη.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Να κλείσουν οι ΜΚΙΟ. Έχω δύο λεπτά, κύριε Αραπάκη. Πείτε μου λίγο η δική σας η θέση σαν πρόεδρος. Ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή βιοπορίζεται από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό το επάγγελμα. Πώς αντιμετωπίζουν αυτή την κυβέρνηση οι υπόλοιποι του κλάδου? Βλέπετε να αντιδρούν, να λένε ότι πρέπει να φύγουνε? Τι ακούτε δηλαδή στην πιάτσα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά?
3: Αυτή τη στιγμή το σύνολο των αλλιέων της χώρας είναι κατά της κυβέρνησης. Να το πούμε έτσι ομά. Δηλώνουν όλοι οι Έλληνες αλλιείς ότι σε επερχόμενες εκλογές δεν υπάρχει περίπτωση να ρίξουν σταυρό στη Νέα Δημοκρατία. Διότι μας έκλεισε τα σπίτια, μας έχει εξαφανίσει. Εμείς θα το πάμε μέχρι τέρμα. Από τη στιγμή που μας έχουν βάλει στα 9-8, θα πάμε μέχρι τέρμα. Διότι ο βρεγμένος δεν τη φοβάται την βροχή. Και κάτι ακόμα, ο Χριστός έκανε μαθητές του τους ψαράδες, ξέρετε γιατί? Γιατί οι ψαράδες έχουν υπομονή. Γι' αυτό τους έκανε μαθητές του. Αλλά η υπομονή μας εξαρτήθηκε. Φτάσαμε στο τέρμα. Και τώρα που μιλάμε, βιώνουμε ένα τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με τα κάψιμα. Εδώ και 1,5 μήνα έχουμε αποστείλει έγγραφα, υπομνήματα. Έχουμε γίνει μια ομάδα όλοι οι Έλληνες αλλιείς, μηχανότρατες, γρηγροί και παράκτοι, όλοι οι Έλληνες αλλιείς. Έχουμε στείλει υπομνήματα από το γραφείο του Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, στο γραφείο του κυρίου Χατζηδάκη, στο γραφείο του κυρίου Πιερακάκη, και ζητάμε να κάνουμε συνάντηση, διότι το πετρέλαιο από 0,55 σε ένα μήνα πήγε 1,20. Πάνω από το μισό αλλιευτικό στόλο έχει σταματήσει από το Μάρτι. Τα σκάφη είναι παροπλισμένα. Δεν υπάρχουν χρήματα για να μπορέσουμε να βάλουμε πετρέλαιο. Του ζητάμε στις εγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός, την αλληλεία δεν την ανέφερε πουθενά. Μόνο την Αγγλία παραμονή το Πάσχα έκανε να πάρουν 40 ευρώ ο κόσμος και τα εισιτήρια στα βαπόρια, και καλά έκανε να είναι πιο φθηνό το εισιτήριο να πάνε ο κόσμος στα νησιά να κάνουν Πάσχα. Την αλληλεία αυτή τη στιγμή 500 σκάφη μηχανότρατα και γρηγρή, και γύρω στα 10.000 σκάφη παράκτια δεν έχουν βγάλει ούτε ένα μέτρο. Δεν μας έχει καλέσει κανείς μέχρι στιγμής να συναντηθούμε. Κατανοητό. Και αν βάλαμε όρο τελεσίγραφο μετά τις 15 του μήνα, δεν μας έχουν καλέσει, όλοι οι αλλιείς της Ελλάδος θα ξεκινήσουμε κινητοποιήσεις στα λιμάνια της χώρας.
1: Μπράβο. Είμαστε άλλο μαζί σας, κύριε Αραπάκη. Ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας, δίνουμε βήμα, εννοείται, ό,τι ώρα και στιγμή θελήσετε, απλά με προσυνεννόηση. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς.
3: Έρχονται μηνύματα αυτή τη στιγμή στο γραφείο του Συλλόγου μας από όλη την Ελλάδα. Έχετε τα θερμά συγχαρητήρια και ένα πολύ, πολύ μεγάλο ευχαριστώ από όλη την Ελλάδα που μας παρακολουθεί τώρα. Από Έλληνες αλλιείς και άνθρωποι που αγαπάνε το επάγγελμα του αλλιέα.
1: Στεκόμαστε δίπλα σας σε κάθε αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
3: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ.
1: Υγεία και ευλογία, καλό αγώνα, είμαστε μαζί σας.
3: Γεια χαρά.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη.

0: ύψος και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η μυστηριώδης εξαφάνιση του Ηλία Πανταζή στη μεταμόρφωση ενός ευαίσθητου ανθρώπου που από την ζωή στο Σίδνεϊ βρέθηκε άστεγο στην Αθήνα, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις για την τύχη του. Λίγο πριν χαθούν τα ίχνη του στις 21 Ιανουαρίου, ο Ηλίας άφησε πίσω του ένα συγκλονιστικό μήνυμα στην ομάδα υποστήριξής του στο Viber, όπου εξέφραζε την ευγνωμοσύνη του αλλά και την βαθιά του πίκρα και την στοχοποίηση και την περιθωριοποίηση που βίωνε εσχάτως από συγκεκριμένους κύκλους της τοπικής ενορίας. Οι μαρτυρίες φίλων και γειτόνων συνθέτουν το προφίλ ενός περήφανου και βαθιά θεσκευόμενου ανθρώπου που ζούσε κάτω από άθλιες συνθήκες και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ενώ προκαλεί έντονο προβληματισμό το γεγονός ότι εξαφανίστηκε εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας, αφήνοντας πίσω ακόμη και το ποδήλατό του, το οποίο δεν αποχωριζόταν ποτέ. Τρεις αναφορές για την Ελλάδα περιλαμβάνονται στα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα του Αμερικανού Πενταγώνου σχετικά με τα UFO και τα ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα πάνω από το Αιγαίο, τα οποία δόθηκαν στην δημοσιότητα την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Στατικά αφορούν τον εντοπισμό μικρών κυκλικών αντικειμένων που πραγματοποίησαν απότομους ελιγμούς στα τέλη Οκτωβρίου του 2023, καθώς και μια ακόμη ασαφή καταγραφή τον Ιανουάριο του 2024, με το Πεντάγωνο πάντως να διευκρινίζει ότι τα στοιχεία βασίζονται σε εκτιμήσεις των παρατηρητών και δεν προσδιορίζουν οριστικά την προέλευσή τους. Η αποκάλυψη των συνολικά 162 φακέλων έγινε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Περσιού της κυβέρνησης Τραμπ για την διαφάνεια γύρω από την εξωγήινη ζωή, με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Χέξεθ να τονίζει ότι η κίνηση αυτή συμβάλλει στην απομυθοποίηση των σχετικών εικασιών. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στα Κανάρια νησιά, όπου ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Γκέμπερσους μεταβαίνει εκτάκτως για να συντονίσει την απομάκρυση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους λόγω εντοπισμού εστίας χανταϊού. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 6 κρούσματα και 3 θάνατοι ενός ζευγαριού Ολλανδών και μιας Γερμανίδας από τον σπάνιο αυτόν ιό για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία, με το πλοίο να αναμένεται να δέσει στην Τενερίφη αύριο Κυριακή. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εμφανίζεται καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι εξαιρετικά χαμηλός, καθώς ο ιός απαιτεί εξαιρετικά στενή επαφή για να μεταδοθεί και δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά πανδημίας όπως ο κορονοϊός. Και τώρα ο καιρός. Θολό και βαρύ είναι σήμερα το σκηνικό του καιρού στην Αττική, καθώς η έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση και η αφρικανική σκόνη έχουν καλύψει τον ουρανό, περιορίζοντας σημαντικά την ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα αναμένεται να στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Παρά την περιορισμένη ορατότητα, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας από τους 13 έως και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, συνεχίζεται εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Βρυγό Φυσερέτη.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
4: Εγώ είμαι προφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άντεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναρχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
5: Χάσε τόσα γίγαντα.
4: Φοβερό, ναι.
5: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και του

0: επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε. Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυριούχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
1: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρημα μετριέται και με το αίμα.
2: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με πέντε. Δεν είμαι ημίθιος. Δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
3: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
1: Ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
4: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει, παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Παπαχατζή.
2: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους αφοσιωμένους ακροατές σας.
1: Κύριε Παπαχατζή, έχουμε εδώ πέρα σοβαρά προβλήματα. Συζητούσαμε με τους ακροατές το ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεκίνησαν ήδη να έρχονται προϊόντα από τη Λατινική Αμερική με αυτή τη συμφωνία Mercosur και τα πρώτα κοτόπουλα που ήρθανε είχαν σαλμονέλα.
2: Όντως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παράγονται, μάλλον ανατρέφονται τα κοτόπουλα και όχι μόνο, όπως και τα άλλα, τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα, ευνοούν όχι μόνο την ανάπτυξη σαλμονέλας αυτού του μικροβίου, αλλά και διάφορων άλλων μούχλες, να τα πω εγώ, στα αγροτικά τους προϊόντα. Θα το βλέπουμε καθημερινά αυτό το φαινόμενο, ό,τι έχουν θα στέλνουν και έτσι όπως μπορούν να το αναθρέψουν, να το παράξουν, θα στέλνουν. Αυτές είναι οι συνθήκες και η έλλειψη ελέγχων σε αυτές τις χώρες της Mercosur και όχι μόνο, με τις οποίες υπογράψαμε αυτή την επέσχυντη συμφωνία που ευνοεί μόνο την γερμανική βιομηχανία και όχι τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα του Νότου. Και να ξέρετε ότι η συμφωνία άρχισε προσωρινά, υποτίθεται, να εφαρμόζεται. Από τη στιγμή που την υπέγραψε η Παραγουάη, το πρώτο κράτος μέλος της Mercosur, έχει προσωρινή ισχύ κάτι αντίστοιχο που έγινε και με την άλλη συμφωνία της ΣΕΤΑ, όπως λέγεται, με τον Καναδά, που από τη στιγμή που αυτή υπογράφτηκε το 16 προσωρινά, αλλά από τη στιγμή που την υπέγραψε και ο Καναδάς, από το 17 άρχισε να εφαρμόζεται και αυτή η συμφωνία είναι εναντίον της παραδοσιακής μας φέτας, όπως επίσης και η Mercosur. Αυτό είναι το καθεστώς, είναι η προσωρινή εφαρμογή της για αρκετά χρόνια και μέχρι να γίνει οριστική. Αλλά πάλι εφαρμόζεται, δυστυχώς.
1: Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ευρώπη ξεκινάει να χάνει την ποιότητα στα τρόφιμα, διότι πλέον δεν είναι υποχρεωμένη η παραγωγή, όπως είναι στη Λατινική Αμερική οι άνθρωποι, όπως είναι στην Ευρώπη οι άνθρωποι, δεν είναι η παραγωγή στη Λατινική Αμερική υποχρεωμένη να χρησιμοποιούν βιολογικά λιπάσματα και να ακολουθούν αυτούς τους κανόνες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ο Ευρωπαίος πολίτης πλέον δεν θα τρώει ποιοτικά πράγματα.
2: Μ' αρέσει που το πάτε μακριά κιόλας και μιλάτε και για βιολογικά λιπάσματα. Εδώ χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα τα οποία είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που απαγορεύεται να χρησιμοποιούμε κι εμείς, γιατί είναι καρκινογόνα, τερατογόνα, μεταλλαξογόνα. Εσείς το φτάσατε και στα βιολογικά κιόλας. Λοιπόν, και όμως η γερμανική βιομηχανία παράγει αυτά τα φυτοφάρμακα, οι πολυεθνικές εταιρείες τις οποίες έχει, τα οποία τα πουλάει σε όλες αυτές τις τρίτες χώρες, ενώ εδώ καλώς κάνουν και τα απαγορεύουν, εκεί τα χρησιμοποιούν χωρίς κανένα όριο και περιορισμό και μετά στέλνουν τα προϊόντα τους σε εμάς εδώ πέρα, με ό,τι υπόλοιπα φυτοφαρμάκων ή ορμονών, να μιλήσω και για τα κρεατικά, απαγορεύονται εδώ, αλλά εκεί τα χρησιμοποιούν.
1: Άρα τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή
2: για να
1: αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα?
2: Θα πρέπει να σταματήσει η εφαρμογή αυτής της επέσχυντης συμφωνίας Mercosur. Αλλά βλέπετε τα συμφέροντα, τα βιομηχανικά της Γερμανίας για να στέλνει αυτοκίνητα, να πουλάει αυτοκίνητα εκεί, ακόμα και της Ισπανίας. Αντιτίθενται μόνο η Γαλλία και η Πολωνία και εμείς, υποτίθεται. Είναι πολύ μεγαλύτερα από τα συμφέροντα των αγροτών τους. Και από εκεί θέλουν οι Γερμανοί να παίρνουν το λίθιο που είναι για το ρηκτό για τις μπαταρίες για να κάνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και ξέρετε ποιο είναι το οξύμορο με τη δικιά μας σχεδόν ανύπαρκτη βιομηχανία? Ότι η δικιά μας βιομηχανία είναι αγροτοβιομηχανία. Είναι σε αγροτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και παραγωγές. Δηλαδή την κομπόστα που κάνουμε, το ντοματοπελτέ, είναι αγροτικής φύσης. Δεν είναι ούτε αυτοκίνητα κάνουμε, ούτε και τα αλουμίνια βέβαια, το οποίο είναι και αυτό με το κόστος ενέργειας δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ανταγωνιστικά. Αυτό είναι το ξύμορο το οποίο συμβαίνει.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο το οποίο με απασχολεί. Έχουμε πει στο παρελθόν και μας είπε και ένας κτηνοτρόφος ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή το ότι δεν ελέγχονται όλα τα κοντέινερ και ότι γενικά ελέγχεται ένα μικρό ποσοστό από όλες τις εισαγωγές. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό το πράγμα και κυκλοφορούν στην αγορά τέτοια προϊόντα, κύριε Παπαχάτση?
2: Είναι, είναι τυχαίος ο έλεγχος που γίνεται. Δηλαδή από τα 100 κοντέινερ ζήτημα είναι να ελεγχθεί το ένα, αλλά τίθενται και άλλα προβλήματα. Και αυτό γίνεται και με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, έτσι, όπως είναι η Τουρκία, από την οποία τρώμε περίπου 17.000 τόνους ντομάτα κάθε χρόνο εισαγωγές. Χωρίς να βοηθούνται οι παραγωγοί μας να παράγουν εδώ. Εδώ πέρα είναι υποδιωγμό η παραγωγή μας. Και αυτό το έρμο το Υπουργείο Αγροτικής, εγώ θα το έλεγα υποανάπτυξης και τροφίμων, μάλλον έλλειψης τροφίμων, δεν ευνοεί καν ούτε τους παραγωγούς μας, ούτε τους κτηνοτρόφους μας, ούτε τους μελισσοκόμους, ούτε τους αλλιείς μας, τους επιδοτείς ίσα τους αλλιείς μας, για να, να καταστρέφουν τα καΐκια τους. Αυτό γίνεται. Οι νέοι αγρότες είναι υποδιωγμό. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο ένα 30% καλύφθηκε στην τελευταία πρόσκληση από ενδιαφερόμενους νέους αγρότες, γιατί και τα λεφτά είναι λίγα που δίνουν, αλλά και οι τρελοί όροι τους οποίους βάζουν είναι από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την αγροτική παραγωγή και με την κτηνοτροφία και με όλα αυτά. Όλα είναι υποδιωγμό. Και νομίζω ότι γίνεται με σχέδιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειωθούν οι αγρότες και να περάσουν όλα αυτά σε μεγάλα ιδιοκτησιακά φαντ τα οποία θα μπορούν μετά να λειτουργούν με άλλους όρους. Και να καθιερώσουν.
1: Αυτό που γίνεται στη Λέσβο, κύριε Παπαχατζή, γίνεται για να μπορέσουν να τελειώσουν τους κτηνοτρόφους γενικά σε όλη την Ελλάδα όπως και στη Λέσβο και να μπορούν μετά να προμηθεύονται τυριά από τη Λατινική Αμερική?
2: Λοιπόν, αυτό που γίνεται στη Λέσβο, αυτό που έγινε στη Θεσσαλία με την σφαγή και την εξαφάνιση μισού εκατομμυρίου παραγωγικών προβάτων, τα οποία θα παρήγαγαν και την πρώτη ύλη για τη φέτα, γίνεται πιστεύω για αυτόν τον λόγο. Ενώ θα έπρεπε να είχαν λάβει μέτρα, το πρόβλημα το ξέραν και το ξέρουν. Να κάνουν ζώνες αποκλεισμού, ας πούμε στον Εύρο, που από εκεί μπαίνουν οι ζωονόσες ή στα γειτνιάζοντα νησιά μας με την Τουρκία, θα έπρεπε να είχαν και εμβολιάσει και να πάρουν και μέτρα βιοασφάλειας, δηλαδή απολίμανσης, τα οποία άργησαν πάρα πολύ και κατόπιν εορτής να τα πάρουν. Είναι έγκλημα.
1: Ναι, αλλά ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο στόχος?
2: Κοιτάξτε, αν δεν υπάρξει η πρώτη ύλη που είναι το εγωπρόβιο γάλα, παράδειγμα για τη φέτα και για τα άλλα παραδοσιακά μας προϊόντα, δεν θα μπορούμε να παράξουμε. Γιατί με αγελαδινό γάλα δεν παράγεται η φέτα, ίσα ίσα που είναι παράνομο. Κάτι το οποίο όμως θα μπορούν πλέον να κάνουν οι χώρες της Μερκοσούρ και η Αμερική, η οποία εδώ και μια εβδομάδα είδατε πως αντέδρασε, ότι δεν αναγνωρίζει την ΠΟΠ ονομασία της φέτας και λέει ότι η φέτα δεν είναι κάποιο τοπονύμιο, ασχέτως αν φέτα είναι προϊόν της Ελλάδος, άρα το πονίμιο είναι όλη η Ελλάδα, εδώ και 7.000 χρόνια παρήγαμε από τους προϊστορικούς χρόνους κιόλας παρήγαμε φέτα, η οποία φέτα παραγάγεται μόνο με εγωπρόβιο γάλα ή σκέτο πρόβιο ή με 25% ανάμιξη γίδινου γάλακτος, έτσι. Και παρεπιπτόντως 10 Ιανουαρίου είχα γράψει ένα άρθρο που έλεγα «Καλημέρα Μερκοσούρ, καληνύχτα Φέτα», στο οποίο επεσήμανα ότι σύμφωνα με τις διρεκτίβες της συμφωνίας το αναγράφει ξεκάθαρα ότι για 7 χρόνια πάβει η προστασία της φέτας στις χώρες της Μερκοσούρ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα μπορεί ο Αργεντινός ή ο Βραζιλιανός ή από άλλες χώρες να παράγει τυρί το οποίο θα το ονομάζει φέτα, λευκό τυρί δηλαδή, από αγελαδινό γάλα, γιατί δεν έχουν τόσα πολλά εγωπρόβατα, μάλλον δεν έχουν καθόλου έγιες, γιατί είναι το η γεωγραφική κατανομή της Ελλάδος που ευνοεί την ανάπτυξη της εγωτροφίας.

0: συγκριθεί τώρα ποιοτικά σε καμία περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί, και όχι μόνο αυτό. Εκεί πέρα στα βοηδή τους χρησιμοποιείται μια ορμόνη η οποία λέγεται ανασυνδυασμένη αυξητική ορμόνη των βοηδών, που διεγείρει την παραγωγή περισσότερου γάλακτος, ώστε να παίρνουν περισσότερο γάλα, δημιουργεί ζώα βοηλή, δηλαδή αγελάδες, τα οποία είναι μια τερατογέννηση, να το πω έτσι, θηρία ζώα,
0: ναι.
1: Με μεγάλα προβλήματα, ακόμα και στις θυλές, εκεί που θυλάζουν δηλαδή, που μας δίνει το γάλα, που αρμέγουμε το γάλα, με μεγάλα προβλήματα ακόμα και για μαστίτιδες, λόγω της ποσότητας του γάλακτος. Άρα είναι και εναντίον της καλής ζωής των βοηδών εκεί πέρα. Αλλά αυτή η ορμόνη, επειδή είναι τεχνητή πλέον, υπάρχει στη φύση, στα ζώα αυτά, αλλά παράγεται πλέον από τη Μοσάντο. Καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό, ότι είναι γενετικά τροποποιημένη και τεχνητά. Άρα γεννάται το ερώτημα, και είναι υποέρευνα, κατά πόσο περνάει μέσα στο γάλα και επηρεάζει πλέον και τον ανθρώπινο οργανισμό. Την ενδοκρινική λειτουργία, την αναπαραγωγική υγεία τη δικιά μας και ακόμα και την μακροπρόθεσμη ασφάλεια. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Η Ευρώπη την έχει απαγορεύσει από το 1990. Εκεί χρησιμοποιείται. Και στην Αμερική ακόμη που μιλάνε για φέτα, από αρκετές μεγάλες φάρμες έχει πάψει να χρησιμοποιείται για αυτούς τους λόγους της ανθρώπινης ασφάλειας.
0: Το όνομα φέτα στην ουσία τι ακριβώς σημαίνει? Σημαίνει φρέσκο ελληνικό τυρί εγώ προβάτων. Θα μπορούσαμε δηλαδή να θέσουμε ότι αυτά είναι τα αρχικά της λέξης φέτα, έτσι ώστε κανένας να μην μπορεί να μας κλέψει το όνομα.
1: Είναι κατοχυρωμένο σαν προϊόν ονομασίας προέλευσης.
0: Pop δηλαδή, προϊόν pop.
1: Είναι προϊόν pop ακριβώς. Είναι από τον ελληνικό γεωγραφικό χώρο, από συγκεκριμένο γάλα ή 100% αμυγός πρόβιο γάλα, από πρόβατα δηλαδή, ή και με 25% μέσα ανάμιξη από γύρινο γάλα.
0: Ή πρόβιο,
1: εγώ,
0: ναι.
1: Πρόβιο, ναι. Εγώ πρόβιο, ναι. Δηλαδή γύρινο και πρόβιο. Και υπάρχει και ο συγκεκριμένος τρόπος, η διαδικασία παραγωγής του, που σημαίνει ότι είναι πιο σκληροτυρή, δεν έχει την κίτρινη, ελαφρώς κίτρινη υφή που έχει αυτό που παράγεται με αγελαδινό γάλα, το οποίο είναι και πιο μαλακό αυτό με αγελαδινό γάλα, είναι πιο όξινο. Υπάρχουν αντίστοιχα προϊόντα ακόμα και στην Τουρκία και στην Βουλγαρία. Το σύρενε στη Βουλγαρία.
0: Ναι, αλλά δεν στηρίζεται ο Έλληνας κτηνοτρόφος. Εμένα αυτό είναι που με στεναχωρεί.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Γι' αυτό το λόγο εμείς έχουμε την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, δηλαδή το προϊόν pop. Αλλά καλώς ή κακώς, άμα δεν δημιουργείται από γάλα από την Ελλάδα, τι νόημα έχει?
1: Και στην Ελλάδα. Όχι μόνο από γάλα στην Ελλάδα, αλλά και στην Ελλάδα θα πρέπει να δημιουργείται. Και από εδώ να εξάγεται. Είναι μεγάλη η αγορά και μεγάλα τα κέρδη. Και επειδή έχει επικρατήσει και διεθνώς η φέτα, γιατί είναι κάτι το ξεχωριστό, όχι αυτά τα κασέρια, να σας το πω έτσι, τα άλλα τυριά που εξάγουν, γι' αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν και οι εξαγωγές μας ήταν περίπου 230.000 τόνους νομίζω, αλλά μπορεί να εκτοξευθεί, αν προστατευτεί και όπως πρέπει, πάνω από 500.000 τόνους, που σημαίνει εισόδημα γύρω στα 2 δισεκατομμύρια.

0: δισεκατομμύρια που μπορεί να έρθει στην Ελλάδα. Αλλά ποιος θα το κάνει? Ποιος θα το κάνει αυτό? Πείτε μου ποιο Υπουργείο ή ποιο Υπουργείο Εξωτερικών θα μπορέσει να προστατεύσει αυτά τα προϊόντα. Καταρχάς δεν έχουμε στις διπλωματικές μας αποστολές, στις πρεσβείες μας, δεν υπάρχει γεωργικός ακόλουθος.
1: Πώς μπορούμε, σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει, πώς μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση, δηλαδή να πούμε ότι από εδώ και στο εξής θα ξεκινήσει ξανά ο πρωτογενής τομέας να ανθίζει, να ξεκινήσουν οι άνθρωποι να έχουν τις δουλειές τους, να μην είναι ερημωμένη η επαρχία. Γενικά, μια άσπρη μέρα για όλους αυτούς τους παραγωγούς.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διορίστηκε πριν δύο εβδομάδες ο υπαξιωματικός της αεροπορίας ή ας πούμε ο δημοσιογράφος, χωρίς να έχω κάτι με τους δημοσιογράφους, ή ας πούμε ο τεχνοκράτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Σχοινάς, ή οι γιατροί, δεν ξέρουν καταρχάς το αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται. Πώς θα προστατεύσουν, πώς θα νιώσουν τον αγρότη ή τον κτηνοτρόφο για να ξέρουν για τι πράγμα μιλάμε? Θα πρέπει ξεκάθαρα ο καθής στα εφόσινε τάχτη. Ο καθένας στη δουλειά του και ο βλάχος στα τυριά του, που λένε και στα χωριά. Θα πρέπει να ασχοληθούν άνθρωποι που το ξέρουν το αντικείμενο και να ξεκινήσει μια καμπάνια και μια δικονομική εκστρατεία από τη χώρα μας για να προστατεύονται όλα αυτά τα pop προϊόντα, όπως είναι και άλλα, όπως είναι τα κρασιά μας, όπως είναι το λάδι μας, όπως είναι το ούζο, πολλά.
1: Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά.
0: Όπως είναι έτσι, διάφορα προϊόντα μας, όπως είναι το λάδι μας, η ελιά.
1: Ναι, βέβαια, με το λάδι συγκεκριμένα, κύριε Παπαχατζή, γιατί το λάδι τώρα που αναφέρετε είναι πολύ σημαντικό. Το λάδι το στέλνουμε στην Ιταλία και οι Ιταλοί το ονομάζουν ότι είναι δικό τους, ας πούμε, το λάδι, το ελληνικό. Έχουμε κάποια τέτοια προβλήματα?
0: Το λάδι, κατά 60% από το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο που πουλάει η Ιταλία, σύμφωνα με δικές τους δηλώσεις, το 60% περίπου μέσα είναι ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Και το υπόλοιπο μπορεί να είναι και την Ισίας. Και από εκεί, από 53.000 τόνους, διπλασιάσαν στους 100 κάτι χιλιάδες τόνους την ποσότητα που εισάγουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα διαμαρτύρονται κάπως οι Ισπανοί για να ξαναμειωθεί. Και κάνουν τα χαρμάνια τους. Και γι' αυτό στην Καλιφόρνια που κάνανε, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας που έκανε ανάλυση κατά πόσο είναι έξτρα παρθένα ελαιόλαδα τα ιταλικά, τα βρήκαν ότι δεν είναι. Λόγω από τα χαρμάνια τα οποία κάνουν. Δεν υπάρχει προστασία και για το ελληνικό ελαιόλαδο, το ξέρω. Αυτό το θαυμάσιο διαμάντι, αυτό το χρυσάφι, ο υγρός χρυσός, τον οποίο παράγει η χώρα μας και λόγω των κλιματολογικών συνθήκων μπορεί και παράγει και το έξτρα παρθένο. Ενώ λόγω υψηλών θερμοκρασιών και μικροπεριβάλλοντος η Τινησία, ας πούμε, δεν μπορεί να το παράξει. Είναι, το 50% εκεί πέρα είναι απλά παρθένο ελαιόλαδο και όχι έξτρα παρθένο.
1: Αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2025, γιατί το 2026 ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, κύριε Παπαχάτζη, η άμεση συνεισφορά του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκομεία, αλεία και όλοι αυτοί οι κλάδοι που είναι στο πρωτογενή τομέα, περίπου στο 3,5-4% είναι το ποσοστό που προσφέρουν στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, στο ΑΕΠ.
0: Το ΑΕΠ.
1: Μπράβο.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε, θεωρώ, κύριε Παπαχατζή, εσείς ξέρετε καλύτερα, ότι είναι ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό. Για ποιο λόγο να μην επενδύει αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος, στο να μπορεί να είναι μεγαλύτερο το ποσοστό από τον πρωτογενή τομέα που θα βοηθάει την Ελλάδα, για να το καταλάβει το κρατήριο?
0: είναι περίπου στα 10 δις αυτό το ποσό, όταν ας πούμε στην Ολλανδία ή στο Ισραήλ ξεπερνάει τα 100 δις το ποσό στο οποίο συνεισφέρουν οι αγρότες και η αγροτική τους παραγωγή, έτσι. Πείτε μου εσείς γιατί δεν τους θέλει τους αγρότες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν θέλει και την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, αφού τους έχει υποδιωγμών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σαφώς και μπορούν να παράξουν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, σαφώς και μπορούν και πρέπει το Υπουργείο να κάνει μια αναδιάρθρωση καλλιεργειών που να είναι προσαρμοσμένοι και στην κλιματική αλλαγή την οποία βιώνουμε, σαφώς και θα πρέπει να ανακατευθύνει και να βοηθήσει τους παραγωγούς μας. Προφανώς δεν ανησυχεί ούτε για την κατελάχιστο επισητική ασφάλεια την οποία πρέπει να μας εξασφαλίσει.
1: Γιατί όμως, κύριε Παπαχάτση, γιατί, για ποιο λόγο, εφόσον βοηθάει, εγώ από όσο γνωρίζω, τα κράτη και οι χώρες όταν επενδύουν στον πρωτογενή τομέα μόνο κερδίζουν, δεν χάνουν εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ περίεργο το ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν τοποθετηθεί σε αυτές τις θέσεις εξουσίας από τον ελληνικό λαό δεν θέλουν να βοηθήσουν. Παίζονται κάποια συμφέροντα ή κάποιες σχέσεις ή κάποιες μίζες ή κάποια παρεδόση που έχουν με ξένες δυνάμεις.
0: Προφανώς το να εισάγουμε πατάτα από την Αίγυπτο ή από την Τουρκία, ντομάτες Τουρκίας ή ακόμα και από τα Σκόπια και να μην τις παράγουμε εδώ, κάποιοι εισαγωγείς έχουν τεράστια συμφέροντα. Όπως ακριβώς ξεκίνησε και γίνεται και με τα κοτόπουλα από τις χώρες Μερκοσούρ και το βόλιο κρέας, το οποίο θα εισαγάγεται εκεί από τερατώδη βοηδή, σαν δεινόσαυροι θα είναι, για να ακριβολογήσω, και όχι οι γελάδες τις οποίες ξέρουμε εμείς, προφανώς έχουν συμφέροντα από εκεί. Και μας, μάλλον μας θέλουν για σερβιτόρους στα νησιά μας. Να γίνει η Ελλάδα μια χώρα παροχής τουριστικών υπηρεσιών. Αλλά να σας υπενθυμίσω όμως ότι με το lockdown επί COVID μόνο ο αγροτικός τομέας δούλεψε και στήριξε την οικονομία μας. Μόνο οι αγρότες ήταν έξω στα χωράφια και παρήγαγαν. Εντάξει, αυτό συμβαίνει.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι και επικίνδυνο, όπως είχαμε συζητήσει και την τελευταία φορά για την αυτάρκεια. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι πλέον η Ελλάδα όχι απλά εξαρτάται από άλλες χώρες και από άλλα κράτη και από συμφωνίες που έχουν κλείσει αυτοί οι άνθρωποι στις Βρυξέλλες, αλλά πλέον είναι και εγκλωβισμένη στο να μην μπορεί να στηρίξει τον δικό της λαό. Δηλαδή να αφήνει την επαρχία ερημωμένη, να δημιουργείται γι' αυτό το λόγο ένα βιολογικό πρόβλημα με την υπογενετικότητα και σταδιακά να αφανιζόμαστε. Δηλαδή είναι πολύ βαθύτερο. Το θεμέλιο της Ελλάδας είναι ο πρωτογενής τομέας, δεν είναι απλά ένας κλάδος.
0: Και εκεί στηριχτήκαν όλες οι οικογένειες, γιατί όλες οι οικογένειες, οι ελληνικές λίγο πολύ ήταν αγροτικές οικογένειες, με τα τρόφιμά τους, τα οποία τα παίρναν από τον κήπο τους, από τα χωράφια τους, και έτσι ήρθε και η δημοσιονομική ανάπτυξη και η μη γύρανση και η μείωση του πληθυσμού μας, που και σε αυτό έχουμε δημογραφικό πρόβλημα και έχουμε πέσει κάτω από τα πιο επικίνδυνα όρια. Ο πληθυσμός μας γυρνάει, τα παιδιά μας φεύγουν στο εξωτερικό, με τα χωράφια τώρα και με την αγροτική παραγωγή τώρα ξεκινήσανε να ξανασχολούνται οι Έλληνες, γιατί φύγαν οι ξένοι και όλοι απαξιώνουν και εγκαταλείπουν, ακόμα και τους παραδοσιακούς ελαιώνες και όλες τις εκτάσεις. Έχουμε πάνω από 7,5 εκατομμύρια παρατημένα στρέμματα, χωράφια, παραμελημένους ελαιώνες είτε σχολάζουσες γέες όπως λέγονται, είναι πάνω από 7,5 εκατομμύρια. Όταν ο συνολικός γεωργικός πλήρως χωράφια δηλαδή που μπορούν να καλλιεργηθούν στην Ελλάδα είναι περίπου 35 εκατομμύρια στρέμματα. Τα 7,5 εκατομμύρια είναι παρατημένα. Χέρσα, έχουν γίνει χέρσα, οι ελαιώνες έχουν απαξιωθεί εντελώς και κανένας δεν καλλιεργεί. Και θα έρθουν κάποια στιγμή όλα αυτά τα φαντ που λέμε,
1: ναι,
0: να τα αγοράσουν, να τα πάρουν μπιτ παρά, να τα πάρουν τζάμπα και να καλλιεργούν αυτοί τεράστιες εκτάσεις και θα γίνουν όλοι οι γεωργοί μας και οι κτηνοτρόφοι θα γίνουν υπάλληλοι στα ίδια τους τα χωράφια.
1: Πάρα πολύ λυπηρό αυτό που περιγράφεται. Δεν θεωρώ ότι θα το επιτρέψουμε αυτό, γιατί καλώς ή κακώς μπορεί να θεωρούν όλοι αυτοί οι εξουσιαστές ότι έχουν το πάνω χέρι και ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν, αλλά αργά ή γρήγορα δεν έχουν καταλάβει ότι θα αποκτήσουν πάρα πολλά προβλήματα και ότι θα φορέσουν βραχιολάκια, κύριε Παπαγάντζη. Έρχονται οι χειροπέδες. Ακούστε όμως, να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται και σκέφτονται το ότι καλώς ή κακώς προχωράμε και προς το συνθετικό κρέας και καλώς ή κακώς ήδη σε αρκετά προϊόντα έχουν προστεθεί αλεύρια από έντομα και φυσικά και άλλα προϊόντα τα οποία έχουν ως βάση τα έντομα. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θέμα?
0: Κοιτάξτε, θα τρώμε, δηλαδή αυτή η διεθνοποίηση που προσπαθούν να κάνουν είναι να τρώμε κρέας από, φτιαγμένο από τρισδιάστατους εκτυπωτές. Θα ρίχνουν μέσα πλάσμα αίματος, κάποιες ίνες και θα μας βγάζει το μπιφτέκι, την μπριζόλα.
1: Ένα λεπτό για να το ξανακαταλάβουμε αυτό, κύριε Παπαχάτση. Για εξηγήστε το λίγο πάλι. Δηλαδή, τι ακριβώς θα γίνει με το συνθετικό κρέας?
0: Κοιτάξτε, η διεθνοποίηση την οποία θέλουν να κάνουν είναι να μην έχουμε φάρμες ζώων οι οποίες με το μεθάνιο το οποίο παράγουν όταν πέρδονται, να το πω έτσι, δημιουργούν πρόβλημα στην ατμόσφαιρα και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Να μην παράγει η Ευρώπη, έτσι.
1: Μια αστεία δικαιολογία. Ακριβώς. Για να μπορέσουν να τελειώσουν όλους τους κτηνοτρόφους στην Ευρώπη. Αλλά πώς ακριβώς θα δημιουργείται το συνθετικό κρέας?
0: Λοιπόν, αφού και οι χώρες της Μερκοσούρ καταρχάς που θα παράγουν το κανονικό το κρέας που θα πουλάνε σε εμάς, εκεί πέρα δεν επηρεάζει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Πώς θα δημιουργείται τώρα? Όχι πώς, δημιουργείται ήδη.
1: Συγγνώμη λίγο, το συνθετικό κρέας δημιουργείται ήδη, δηλαδή τρώμε εκτυπωμένα κρέας?
0: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα δεν νομίζω να τρώμε ακόμη, αλλά υπάρχουν σούπερ μάρκετ και στην Αμερική και στην Ολλανδία που πουλάνε συνθετικά τρόφιμα, κρέατα, συνθετικό μέλι.
1: Ναι, δεν σας ακούω πολύ καθαρά. Αν μπορείτε λίγο να έρθετε πιο κοντά στο τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, ακούστε με λίγο. Θέλω κύριε Παπαχατζή να ξεκινήσουμε λίγο να μας εξηγήσετε αυτό που πήγατε να αναλύσετε για το πώς δημιουργείται. Δηλαδή, πώς δημιουργείται το συνθετικό κρέας το οποίο θα τρώμε μελλοντικά στην Ευρώπη?
0: Λοιπόν, με τρισδιάστατους εκτυπωτές που μπορούν να εκτυπώσουν τρισδιάστατα είτε ένα μπιφτέκι, είτε μια μπριζόλα, είτε μπονφιλέ, οτιδήποτε. Ρίχνοντας μέσα αντί για μελάνι θα ρίχνουν το πλάσμα αίματος, θα ρίχνουν αλεσμένο ιστό κρέατος και αυτό το πράγμα αντί να εκτρέφει στα ζώα σου έξω στη φάρμα θα εκτυπώνει είτε την μπριζόλα σου είτε τον μπιφτέκι. Θα βγαίνουν όλα μέσα στο εργαστήριο, έτσι.
1: Θρεπτικά συστατικά θα έχει αυτό το πράγμα?
0: Κοιτάξτε τώρα, τι θρεπτικά συστατικά να έχει. Με ορμόνες θα είναι και αυτό, με παράγωγα κρέατος, με κρέας το οποίο, μάλλον με πλάσμα το οποίο θα το φτιάχνεις τεχνητά στο εργαστήριο και όλα θα παράγονται μέσα σε εργαστηριακούς χώρους και όχι από την εκτινοτροφία την οποία ξέρουμε. Και ο εκτυπωτής θα εκτυπώνει και θα βγάζει μπιφτέκια.
1: Αυτά όλα θα είναι καρκινογόνα από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί γνωρίζω μόνο ότι τα μεταλλαγμένα προϊόντα και γενικά ό,τι φτιάχνεται με τέτοιους τρόπους είναι πάρα πολύ βλαβερό για την υγεία του ανθρώπου.
0: Μα ήδη στην Ολλανδία υπάρχει σούπερ μάρκετ το οποίο πουλάει τέτοια τεχνητά τρόφιμα. Και πριν 3 χρόνια ήθελε η κυβέρνηση της Ολλανδίας να κλείσει 2.000 φάρμες με βοηδή και έπεσε η κυβέρνηση. Εδώ όχι μόνο δεν πέφτει, αλλά παίρνει και μεγαλύτερο ποσοστό από τους αγρότες μας.
1: Και με τα έντομα τι ακριβώς συμβαίνει και με τα αλεύρια
0: λοιπόν,
1: που φτιάχνουν.
0: Με τα έντομα όπως είναι τα αλευροσκόλικα και κάποια άλλα έντομα, επειδή έχουν ένα ποσοστό πρωτεΐνης σαν έντομα, αυτά θέλουμε να τα εκτρέφουμε μέσα σε εργαστήρια πάλι, να τα αλέθουμε μετά, να τα αποξηραίνουμε και να τα αλέθουμε και να είναι σαν αλεύρι συστατικό τροφίμων, είτε για μπισκότα είτε για άλλα τρόφιμα, επειδή περιέχουν κάποιο ποσοστό πρωτεΐνης. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της χρήσης των εντόμων και όχι να καλλιεργούμε, να εκτρέφουμε μάλλον έξω σε φάρμες κτηνοτροφικά προϊόντα και ζώα.
1: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Παπαχατζή.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαχατζή, αρχικά είναι συγκλονιστικά αυτά που περιγράφετε. Τα έχουμε ξανασυζητήσει φυσικά και έχουμε κατανοήσει ότι αργά ή γρήγορα αυτά έρχονται και στην Ελλάδα. Ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να το αποδεχθεί, δεν μπορεί να το σκεφτεί, δεν μπορεί με τίποτα να μπει σε αυτή τη φάση όπου μελλοντικά δεν θα υπάρχουν αυτά τα ποιοτικά προϊόντα που υπάρχουν σήμερα. Και σας ρωτάω, πιστεύετε ότι θα φέρουν και κάποιες νομοθεσίες που θα απαγορεύουν στους Έλληνες πολίτες να έχουν κότες ή να έχουν χωράφια, μπαξέδες και πάει λέγοντας?
0: Κοιτάξτε,
1: θα απαγορεύσουν δηλαδή στον Έλληνα πολίτη να είναι αυτόνομος και να μπορεί μόνος του να παράγει κάποια ποιοτικά προϊόντα για διατροφή του?
0: Θα γίνουμε σκλάβοι των πολυεθνικών, των μεγάλων πολυεθνικών. Γιατί αυτά τα προϊόντα θα παράγονται με ό,τι φτιάχνουν αυτές οι μεγάλες πολυεθνικές. Τώρα, για αυτό που μου είπατε, αν απαγορευτεί να έχουμε τον παχτσέ μας, έτσι, να έχουμε τα κυπευτικά μας. Με βάση την νομοθεσία για το πολλαπλασιαστικό υλικό, θα σου απαγορεύουν να κρατάς σπόρο από την ντομάτα σου ή από τα κυπευτικά τα οποία καλλιεργείς, αν δεν είναι πιστοποιημένος από μεγάλες εταιρείες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, οι οποίες όμως το πολλαπλασιαστικό υλικό το οποίο παράγουν θα είναι πατενταρισμένο και κατοχυρωμένο. Θα πρέπει να πληρώσεις αυτούς για να πάρεις αυτά τα σπόρια τα οποία εμείς...
1: Κατανοητό. Κατανοητό λοιπόν αυτό. Δηλαδή, να κάνω μια ερώτηση. Γιατί μελλοντικά μας λέτε το ότι θα έρθει το συνθετικό κρέας, θα έρθουν αυτά τα αλεύρια από έντομα, θα έρθουν γενικά διάφοροι άλλοι τρόποι, όχι τόσο ποιοτικοί για τη διατροφή μας. Θέλω να μου πείτε, πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να φέρουν νόμο που θα φορολογεί τα ζώα, δηλαδή άμα έχει κάποιος πάνω από 5 κότες, φέρνω ένα παράδειγμα, να του λένε ότι θα πρέπει να πληρώνει φόρο ή ότι απαγορεύεται να έχει πάνω από 5 κότες γιατί ίσως δεν χρειάζεται τόσο αυγά ή τόσο κρέας και το κάνει για να πουλάει δεξιά και αριστερά?
0: Θα βάλουν περιβαλλοντικούς φόρους. Να σας το πω έτσι, ότι όλα αυτά τα ζωντανά μας επιβαρύνουν είτε το περιβάλλον, είτε το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την ατμόσφαιρα δηλαδή, την βλάστηση, η οποία θα είναι, μάλλον θα την πάνε και αυτή με γενετικά τροποποιημένα, θα πάψει η αυτοφυής βλάστηση, αυτό το οποίο βόσκουν τα εγωπρόβατά μας και παράγουν αυτό το ποιοτικό προϊόν, το κρέας ή το γάλα, και κατ' επέκταση τη φέτα ή τα αυγά μας, θα είναι όλα από υβρίδια, θα είναι όλα από γενετικά τροποποιημένα ζώα.
1: Ήδη για τις κότες, μιλούσαμε ένα κτηνίατρο, συγγνώμη σας διακόπτω, ήδη για τις κότες μου έχει πει ότι δεν έχει μείνει κότα η οποία να μην είναι μεταλλαγμένη πλέον στον κόσμο αυτόν. Δηλαδή τα αρχικά πουλιά που ήταν τότε, πριν πόσα χρόνια, πάνω σε αυτό τον πλανήτη και ονομαζόντουσαν κότες, πλέον όλες έχουν υποστεί κάποια μετάλλαξη και έχουμε φτάσει στο σημείο να μην υπάρχουν καθαρά πουλιά.
0: Είτε είναι με προορισμό την αυγοπαραγωγή ή την κρεατοπαραγωγή αντίστοιχα για τις κότες, και οι οποίες εκτρέφονται μέσα σε κλουβιά.
1: Ναι.
0: Και όχι ελεύθερα στη φύση.
1: Πού είναι οι φιλόζωοι εκεί πέρα να τρέξουν για τις κοτούλες?
0: Σε αυτό κάνουν τα στραβά μάτια οι φιλόζωοι.
1: Πάντως αυτό θα ισχύει μόνο στην Ευρώπη ή και στον υπόλοιπο κόσμο?
0: Κοιτάξτε, η Ευρώπη με τους ηγέτες εντός εισαγωγικών που έχει είναι επιρρεπής σε τέτοια υποτίθεται πράσινη ανάπτυξη ή σε ευαισθησία προς το περιβάλλον. Δεν έχουμε τους ηγέτες οι οποίοι θα πατήσουν πόδι. Δεν υπάρχει ούτε ο Κόλ, ούτε ο Μιτεράν, ούτε ακόμα και ο Μπερλουσκόνη, ας πούμε. Δυστυχώς έχουν εκφυλιστεί και αυτοί και έχουν αποδυναμωθεί. Αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση ζούμε και αυτή μας κυβερνάει με όλους τους πρόθυμους από τη χώρα μας που ακολουθούν και χειροκροτούν.
1: Άρα μόνο ως λύση, τη μόνη τελευταία λύση που βλέπω, κύριε Παπαχατζή, είναι να αλλάξουν όλοι αυτοί οι εξουσιαστές καπιταλιστές που παίρνουν τις αποφάσεις. Δηλαδή πραγματικά θεωρώ ότι αν δεν τους σταματήσει κάποιος, γιατί έχουμε 5 λεπτά και θέλω να το σχολιάσετε και αυτό, αν δεν τους σταματήσει κάποιος, θα περάσουμε σε μια νέα εποχή, τραγική νέα εποχή.
0: Θα γίνουμε όλοι ρομποτάκια και τηλεκατευθυνόμενοι από αυτές τις ηγεσίες, άβουλα, υποπαρακολούθηση όλοι, με εμβολιασμούς που δεν ξέρω τι θα μας περνάνε μέσα στο σώμα μας, και θα προσπαθούν να μας ελέγξουν με το διαδίκτυο και με ό,τι άλλο μέσο σκεφτούν. Θα είμαστε εντελώς πυθύνια όργανα αυτής της εξουσίας. Θα πρέπει όλοι μας να ξαναγυρίσουμε στη φύση, στην ελληνική φύση. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε τους, τις πηγές που μας δίνει η χώρα μας, και με αυτά να ξαναπαράξουμε και να αυξήσουμε τις καλλιέργειές μας, να επιστρέψουμε στα χωράφια μας, στις στάνες μας και σε όλο αυτόν τον ελληνικό πλούτο, και να μην απαρνηθούμε με αυτούς τους νεωτερισμούς και την εκμοντερνοποίηση με ό,τι μεγαλώσαμε και ό,τι έχουμε μάθει μέχρι σήμερα.
1: Ωραία. Κύριε Παπαχατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά, γιατί κάθε φορά που βγαίνετε στον αέρα μας αφυπνίζετε, κάθε φορά μας εξηγείτε το τι έρχεται, και θεωρώ ότι είστε από τους λίγους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που έχουν τόσες γνώσεις πάνω σε αυτόν τον κλάδο.
0: Ευχαριστώ για το βήμα, και να επισημάνω ακόμα μία φορά, προσοχή στη Μερκοσούρ. Πρέπει να αντιδράσουμε και σαν χώρα και σαν πολίτες, αλλά και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχεται η καταστροφή μας. Ακόμα και με την καινούργια συμφωνία την οποία έχουμε υπογράψει με την Ινδία. Και κανένας δεν τους είπε ότι παράγουμε το ποιοτικότερο βαμπάκι για να υποχρεωτικά να αγοράζουν για τα νηματουργία τους. Κάτι το οποίο έκανε η Αμερική, το Τραμπ. Και εμείς Εδώ πέρα πετάμε χαρταϊτό. Αλλά είναι πολλά τα θέματα τα οποία θα πρέπει να θίξουμε και χρειάζονται εκπομπές για εκπομπές.
1: Θα κάνουμε κι άλλες. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαχατζή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Υγεία και ευλογία να

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ριζικές αλλαγές στους κανόνες κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών δρομολογεί η κυβέρνηση, βάζοντας τέλος στη χρήση τους από ανήλικους μετά από την ραγδαία αύξηση των σοβαρών και θανατηφόρων τροχονομικών ατυχημάτων. Το νέο αυστηρό πλαίσιο, το οποίο παρουσίασε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, προβλέπει καθολική απαγόρευση για τους κάτω των 18, καθώς και υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για όλους τους ενήλικες οδηγούς και τις εταιρείες ενοικίασης. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου, η ενοικίαση κοινόχρηστων πατινιών θα απαιτεί πλέον αυστηρή ψηφιακή ταυτοποίηση και επιβεβαίωση της ηλικίας του χρήστη μέσω κωδικών TaxisNet, ενώ για τους τουρίστες εξετάζεται αντίστοιχο σύστημα πιστοποίησης μέσω διαβατηρίου. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη μέση του νοσοκομείου Πέδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται διασωληνωμένος ένας 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το παιδί υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση φέροντας βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις καθώς και σοβαρά τραύματα στον θώρακα και τα κάτω άκρα, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για τη ζωή του. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας, ο ανήλικος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα κεντρικό δρόμο, παραβιάζοντας πινακίδα στοπ, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί βία με διερχόμενο αυτοκίνητο, ενώ το κράνος που φορούσε έφυγε από το κεφάλι του κατά την διάρκεια της πρόσκουσης. Λάδι στην φωτιά στη Μέση Ανατολή ρίχνει ο Ισραηλινός στρατός, ο οποίος εξέδωσε επίγουσα εντολή εκένωσης για 9 κοινότητες στο νότιο Λίβανο, προειδοποιώντας για άμεσες και αποφασιστικές επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ. Η κίνηση αυτή γίνεται με την επίσημη δικαιολογία ότι η φιλοϊρανική οργάνωση παραβιάζει συστηματικά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου, δίνοντας το εύνασμα για νέο κύβο σφοδρών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οι IDF ανακοίνωσαν ότι ήδη το τελευταίο 24ωρο σφυροκόπησαν πάνω από 85 στόχους της οργάνωσης, πλήττοντας αποθήκες όπλων, εκτοξευτές πυράβλων αλλά και μια σημαντική υπόγεια εγκατάσταση παραγωγής πολεμικού υλικού στην κοιλάδα Μπεκάα του Ανατολικού Λιβάνου. Και τώρα ο καιρός. Θολό και βαρύ είναι σήμερα το σκηνικό του καιρού στην Αττική, καθώς η έντονη ατμοσφαιρική ρήπανση και η αφρικανική σκόνη έχουν καλύψει τον ουρανό, περιορίζοντας την ηλιοφάνεια, με το φαινόμενο ωστόσο σταδιακά να υποχωρεί. Οι άνεμοι θα βρέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα αναμένεται να στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Παρά την περιορισμένη ορατότητα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
5: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
4: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή,
6: κι αν έχετε ζήσει,
4: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καλλιγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
7: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Πατσιά.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Πατσιά? Κύριε Πατσιά, επειδή είναι η πρώτη φορά που βγαίνουμε μαζί στον αέρα και το ακροατήριο θέλω και πρέπει να σας γνωρίσει, πείτε μας κάποια πράγματα για εσάς.
2: Τι να σας πω, εγώ όλη μου τη ζωή την έχω κάνει στους υδρογονάνθρακες. Ψάχναμε για πετρέλαιο και για φυσικό αέριο και γι' αυτό και η Ελλάδα με είχε φωνάξει το τέλη 16-17 να στήσω την κρατική εταιρεία υδρογονάνθρακων, γιατί υπήρχε στα χαρτιά αλλά δεν υπήρχε ούτε με άτομα, ούτε με εφαρμογές, ούτε με σοβαρές επαφές κτλ. Και όλη μου η καριέρα ήταν σε διεθνές επίπεδο και στην Ελλάδα, εντάξει, κατορθώσαμε να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, να φέρουμε κόσμο ειδικευμένο και να φτάσουμε σε ένα σημείο να ενδιαφέρονται μεγάλες ξένες εταιρείες, αλλά δυστυχώς για 10 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Και από τις δύο κυβερνήσεις, και από την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και από την επόμενη της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο τώρα, επειδή ενδιαφέρθηκαν οι αμερικανικές εταιρείες λόγω του ότι άλλαξε η κυβέρνηση και η διακυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλάω για τον Τραμπ, ο οποίος βλέπει περισσότερο τους υδρογονάνθρακες παρά τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες, προσαρμόστηκε και η Ελλάδα, όπως και όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης, στην καινούργια γραμμή. Απλά είναι τα πράγματα, νομίζω.
1: Από όσο γνωρίζω, και στο Ιόνιο Πέλαγος, στο Μπλοκ 2 και στην Κρήτη, δυτικά και νοτιοδυτικά και στον Πρίνο, υπάρχουν υδρογονάνθρακες, τους οποίους θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε. Πιστεύετε ότι δεν τους εκμεταλλευόμαστε γιατί μας πιέζουν οι ξένες δυνάμεις?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, το ότι δεν ήθελε κανένας να γίνουν πραγματικές έρευνες, όταν λέω πραγματική έρευνα δεν είναι υπολογισμοί που κάνουμε και ξέρουμε ότι υπάρχουν, είναι να τρυπήσεις με γεωτρύπανο, να πάρεις το αέριο ή το υγρό που υπάρχει μέσα, να κοιτάξεις την πυκνότητα και τη διαπεραστικότητα των ιζυμάτων για να ξέρεις πόσο μπορείς να βγάλεις, αν αξίζει να το βγάλεις ή αν δεν αξίζει να το βγάλεις, γιατί οι ποσότητες ή θα είναι μικρές ή μεγάλες και μπορεί να μην σε συμφέρει να βάλεις λεφτά. Αυτό λέω οι εταιρείες, διότι μια γεώτρηση μόνο μια πρώτη στοιχίζει 100 με 150 εκατομμύρια. Για να σιγουρευτείς θέλεις να κάνεις 3 με 4. Μιλάμε δηλαδή να φτάνεις στο μισό δισεκατομμύριο. Δεν τα βάζει αυτά τα λεφτά ένα κράτος σαν την Ελλάδα, ούτε οι εταιρείες τα βάζουν χωρίς να είναι σίγουρες ότι μπορούν τα πράγματα να προχωρήσουν. Τώρα, γιατί δεν έγινε η ερώτησή σας, έτσι? Γιατί δεν έγινε μέχρι τώρα? Ένα, γιατί είναι το οικονομικό θέμα και ότι υπήρχαν πορτοκαλιές σε άλλους αγρούς, σε άλλες χώρες, οι οποίες είχαν έτοιμα πορτοκάλια. Και οι συνθήκες ήταν τέτοιες που ενδιέφερε τον ιδιωτικό τομέα, τις μεγάλες εταιρείες, να πάνε και να αναπτύξουν τις περιοχές που είχαν ήδη πορτοκαλιές, παρά να πάνε σε μια περιοχή να φυτέψουν μια πορτοκαλιά και να περιμένουν 5 χρόνια, δεν ξέρω πόσο θέλει, έτσι. Τουλάχιστον θέλει 7 χρόνια για τους υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, αν είναι σημαντικά τα κοιτάσματα. Δεν ξέρουμε αν είναι σημαντικά, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το τελικό κόστος. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχουν υδρογονάνθρακες, αλλά για να εκμεταλλευτούν πρέπει να τρυπήσουμε. Και αυτό είναι που θα γίνει τώρα στο Ιόνιο μετά από 10, μην πω 20 χρόνια. Οι άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν ήθελα να γίνει κάτι στην Ελλάδα για χρόνια, και μιλάω και για αυτή την περίοδο που την έζησα και εγώ, έτσι, στην Ελλάδα, που δεν είχα δουλέψει ποτέ πριν, έτσι. Είναι γιατί υπήρχε το ρωσικό φυσικό αέριο, είχε κάνει τις συμβάσεις, τα είχε βρει η Γερμανία με τη Ρωσία. Το φυσικό αέριο της Ρωσίας ερχόταν με μείωση τιμής, οπότε ήταν προσοδοφόρο. Και την ίδια στιγμή η Γερμανία ήταν ο βασικός κόμβος για να περνάει το φυσικό αέριο από το βορρά, από τη Ρωσία, να περνάει στην Ευρώπη και να το παίρνουν όλοι. Οπότε ένας δεύτερος λόγος ήταν ότι δεν ήθελαν κανένα ανακάτωμα τώρα να γίνονται καινούργιες δουλειές για να υπάρχει ανταγωνισμός από τον Νότο, δηλαδή από την Κρήτη, από το Ιόνιο κτλ. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος. Μετά πρέπει να δείτε ότι οι εταιρείες διήλυσης, αυτές που κάνουν το ραφινάρισμα έτσι, και φτιάχνουν από το πετρέλαιο το αργό, φτιάχνουν τη βενζίνη κτλ. Δεν έχουν μεγάλη διάθεση να βάλουν λεφτά από μόνες τους, διότι αν πάρεις το αργό που θα έρθει με ένα καράβι και θα κάνεις τη διήλυση, τώρα παράδειγμα είναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, σε 3 μέρες ή 5 μέρες το έχεις κάνει βενζίνη και το έχεις πουλήσει. Ενώ για να μπορέσεις να ακολουθήσεις όλη αυτή τη διαδικασία που θα σου επιτρέψει να παράγεις έτσι, στη χώρα σου φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, θέλει 5 με 7 χρόνια τουλάχιστον. Οπότε μια εταιρεία ιδιωτική, η οποία είναι ιδιωτική και ας έχει και μέρος κρατικό έτσι, ή να είναι εντελώς ιδιωτική, δεν θέλει να βάλει λεφτά για 5-7 χρόνια περιμένοντας να τα πάρει πίσω μετά από 10 χρόνια. Γιατί σου λέει, εγώ σε 5 μέρες, παράδειγμα έτσι, σε 5 μέρες πουλάω αυτό που διήλυσα. Αυτός ήταν ένας τρίτος λόγος. Οπότε αυτοί είναι οι λόγοι. Ένα, η Γερμανία. Δύο, η Αμερική δεν ενδιαφερόταν εκείνο τον καιρό. Ήτανε και αυτοί βλέπανε μόνο τις πρασινίλες, την πράσινη ανάπτυξη. Μετά ο βιομηχανικός τομέας, ο ελληνικός, δεν είχε μεγάλη διάθεση να σπρώξει και να ακολουθήσει. Και είχαμε και τους φανατικούς ιδεολόγους του πράσινου, οι οποίοι τι κάνανε, με 250 ευρώ καταθέτανε στο Συμβούλιο της Επικρατείας μια αίτηση και μπλοκάριζε μια ολόκληρη διαδικασία. Οπότε οι εταιρείες σου λένε, κάτσε, θα πληρώνω κόσμο, θα κάθομαι, θα πληρώνω νίκια για τα τετραγωνικά χιλιόμετρα που έχω κλείσει με την Ελλάδα μέχρι να μπορέσω να κάνω μια γεώτρηση. Δεν αξίζει, και σηκώνομαι και φεύγω. Και έτσι έφυγε και η Ρεψόλη η Ιταλική και η Total η Γαλλική. Και έμεινε η Exxon η Αμερικανική, διότι υπήρχαν άλλοι δεσμοί και άλλα πιο πολύπλοκα, αν θέλετε, συμφέροντα, και πίστηκε η Exxon να παραμείνει. Και τώρα ήρθε και η Chevron, η οποία δεν ενδιαφερόταν καθόλου παλαιότερα. Αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Σερέτη.
1: Θα σύμφερε την Ελλάδα να κάνει μόνη της τις εξορίξεις.
2: Πού να τα βρει τα λεφτά?
1: Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά για μια τέτοια επένδυση? Γιατί όπως γνωρίζω, τώρα μιας και μιλάμε για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, να πάμε και σε κάποια άλλα, ας πούμε, χημικά, γιατί έχουμε πλούσιο υπέδαφο σε άλλες πρώτες ύλες που είναι κρίσιμες, έτσι. Για παράδειγμα, το βοξίτι, γιατί η Ελλάδα γνωρίζω ότι είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως για το αλουμίνιο. Και γενικά για τις σπάνιες γης υπάρχουν έρευνες για μέταλλα, απαραίτητα για μπαταρίες, για ανεμογεννήτριες, όπως οι ζήματα στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ένα λεπτό δώστε μου να σας κάνω και την ερώτηση. Ναι. Ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να επενδύει σε αυτό το πλούσιο υπέδαφος που έχει και να έχει κέρδη από αυτό. Δηλαδή και για το φυσικό αέριο και για το πετρέλαιο και για τα υπόλοιπα.
2: Μα με τα μνημόνια είχε γονατίσει η Ελλάδα για τα τελευταία 15 χρόνια, έτσι. Δεν λέω για πριν δεν ξέρω να σας πω κιόλας. Γονατισμένη ήταν, αφού χρώσταγε, έχουν πουληθεί τα αεροδρόμια, έχουν πουληθεί τα λιμάνια. Το Αντάλλο, γιατί πουληθήκαν αυτά? Για να μπορέσει να ισορροπήσει το δάνεισμα.
1: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης, συγγνώμη σας διακόπτω, βλέπουμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης πάρα πολλά λεφτά πήγανε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε φωτοβολταϊκά πάρκα και σε ανεμογεννήτριες, που από ό,τι φαίνεται δεν μειώνουν και την τιμή ρεύματος. Εγώ είμαι εκπρόσωπος του ακροατηρίου, έτσι, προσπαθώ να μεταφέρω τις ερωτήσεις. Δηλαδή, δεν μειώνουν το ρεύμα, και γιατί να μην αξιοποιούσαμε αυτά τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορούμε τουλάχιστον να έχουμε και κάποιο κέρδος?
2: Κοιτάξτε, τα φωτοβολταϊκά, οι ανεμογεννήτριες είναι πιο ακριβές, τα φωτοβολταϊκά. Ο καθένας μπορούσε να βάλει, να πάρει ένα δάνειο κτλ. Και ήταν όλοι ευχαριστημένοι και σε επίπεδο απλού πολίτη, απλού επενδυτή. Για να μπορέσεις να ξεκινήσεις κάτι σε αυτής της μεγάλης εμβέλειας της έρευνας και της εκμετάλλευσης των υδρογων ανθράκων, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις μια ισχυρή εταιρεία. Για να έχεις μια ισχυρή εταιρεία σημαίνει ότι πρέπει να έχεις ένα μεγάλο κόστος και πρέπει να έχεις ανθρώπους οι οποίοι την ξέρουν τη δουλειά. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν είναι οι ακαδημαϊκοί που την ξέρουν τη δουλειά. Δεν είναι οι πανεπιστημιακοί. Πρέπει να φέρεις μπαγάσιδες οι οποίοι έχουν δουλέψει όλη τους τη ζωή και ξέρουν πώς είναι αυτή η δουλειά της έρευνας, της εκμετάλλευσης, της γεώτρησης υδρογων ανθράκων. Πρέπει να έχεις λεφτά να νοικιάσεις εταιρείες οι οποίες θα κάνουν τη δουλειά. Πρέπει να διατηρήσεις ένα ολόκληρο κύκλωμα το οποίο δεν μπορούσε να γίνει μέσω ταμείων ανάκαμψης. Γιατί? Διότι δεν θα υπήρχε κανένας ενδιαφερόμενος. Διότι το Ταμείο Ανάκαμψης πηγαίνει στις ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες, όπως γνωρίζετε, οι οποίες προτιμάνε αυτές τις λύσεις. Και τι κάνουνε? Απ' τη μια στείνουνε φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες και απ' την άλλη εισάγουνε και φυσικό αέριο, γιατί χωρίς το φυσικό αέριο δεν έχει σταθερό δίκτυο, αφού δεν υπάρχουν μπαταρίες σοβαρές ακόμα. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση ενός κοινού, θα έλεγα, συμφέροντος διαφόρων εταιριών ελληνικών, οι οποίες παίρνανε το μεγαλύτερο μέρος από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ.
1: Ναι. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η Ελλάδα έχει διάφορα συστατικά τα οποία δεν εκμεταλλεύεται, όπως είναι και ο λιγνίτης. Γιατί βλέπουμε ότι το λιγνίτη τον παίρνουν, τον πηγαίνουν στα Σκόπια και τον ξαναεισάγουμε σαν ρεύμα. Που αυτό είναι
2: όχι μόνο τον ξαναεξάγουμε σαν ρεύμα, αλλά εγώ που κρατάω από το βορρά, μπορώ να σας πω ότι στη Φλόρινα πολλοί κόσμος λέει: μα καλά, τι, αυτή η βρωμιά από πού έρχεται? Ναι, γιατί φυσάει από τα Σκόπια, φυσάει προς τα κάτω. Και τελικά δεν έχει λυθεί τίποτα, έτσι. Άσε που έχει φύγει ο κόσμος, δεν υπάρχει πια η εμπειρία. Αλλά ξέρετε, αν περνάτε από την Εγνατία, βλέπετε ότι οι καμινάδες δουλεύουν. Οι καμινάδες βέβαια δεν είναι διοξείδιο του άνθρακα, οι καμινάδες είναι ατμός, έτσι. Αλλά καίγεται γύρω στο 6 με 7 και κάποιες στιγμές γύρω στο 11% λιγνίτης.
1: Ναι, δηλαδή ο κόσμος αναρωτιέται, είναι σωστό αυτό που λέτε, κύριε Ιωάννη. Λέει στην ουσία ο κόσμος, γιατί να κλείσουν το εργοστάσιο, πολύ σωστή ερώτηση. Για ποιο λόγο από το ορυχείο της Αχλάδας να φεύγουν και να πηγαίνουν στα Σκόπια? Και αν είναι αλήθεια, αναρωτιέται ο κόσμος, το ότι πούλησαν τον εξοπλισμό του εργοστασίου σε ουκρανικές εταιρείες. Δηλαδή δεν βλέπουμε να επενδύουν στην Ελλάδα. Γι' αυτό σας κάνω και τις ερωτήσεις για τον Ορυκτόπουλο.
2: Ναι. Για ουκρανικές δεν ξέρω, αλλά είχα ακούσει για τα Σκόπια, τη Βόρεια Μακεδονία, έτσι. Δεν είχα ακούσει για Ουκρανία. Αλλά σίγουρα είναι ότι έχουν πουληθεί εξοπλισμοί, γιατί δεν ενδιέφερε. Μα το χειρότερο είναι ότι είχε φτιαχτεί μια μονάδα 1,5 δισεκατομμύριο στήχησε. Μην σας πω 2,
1: ναι,
2: για να μπορεί να φιλτράρει τον άνθρακα και να συνεχίσει ο λιγνίτης, ο οποίος ο ελληνικός λιγνίτης δεν είναι καλός, αυτό είναι αλήθεια, αλλά τον είχαμε. Δηλαδή η θερμική του απόδοση είναι κάποιες φορές λιγότερη από τη θερμική απόδοση του λιγνίτη του γιάνθρακα της Γερμανίας, παράδειγμα. Αλλά και με λιγότερη θερμική απόδοση, άμα έχεις φτιάξει για εγκαταστάσεις αυτή την παλιά 5 μονάδα, η οποία στήχησε 1,5 δισεκατομμύριο, έτσι, η οποία θα μπορούσε να φιλτράρει, θα μπορούσες να έχεις περισσότερη συμμετοχή του λιγνίτη στην ελληνική σούπα του ενεργειακού μείγματος. Γιατί ξέρετε, κύριε Σερέτη, το ενεργειακό μείγμα που λέμε, και είναι και το θέμα του βιβλίου που είχα βγάλει το 24, τι είναι? Είναι μια σούπα στην οποία βάζεις σκόρδο, βάζεις καρότο, βάζεις πατάτα, έτσι, βάζεις ντομάτα. Αλλά αυτό το ενεργειακό μείγμα είναι φτηνό όταν το σκόρδο, η πατάτα, η ντομάτα, το καρότο είναι δικά σου και δεν τα εισάγεις. Αυτή τη στιγμή εισάγουμε, και πάντα εισάγαμε, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, τώρα είναι και

0: λίγο πολύ ή από τη δήλυση ή από τις γέφυρες και τους δρόμους.
1: Ναι, ωραία. Επειδή όμως, κύριε Ιωάννη, δεν αξιοποιούμε όλα αυτά που διαθέτουμε, η Ελλάδα δεν είναι αυτόνομη και δεν έχει αυτάρκεια. Δηλαδή, εξαρτώμαστε από άλλους. Όπως για παράδειγμα, γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια εφεστιακά τόξα στη Μήλο, στην Ίσυρο, που θα μπορούσαν και αυτά να παράγουν ρεύμα. Και έχουν και υψηλή θερμοκρασία. Και επίσης και σε περιοχές όπως η Θράκη υπάρχει η χαμηλή θερμοκρασία για θέρμανση θερμοκηπίων, για σπίτια, με πολύ χαμηλό κόστος. Ούτε αυτά τα αξιοποιούν. Εγώ θεωρώ ότι έχει στηθεί ένα καρτέλ ενέργειας για να ξεζουμίσει τον κόσμο.
0: Δεν διαφωνώ. Αυτή είναι η κατάσταση. Υπήρξε τόσο κακή διαχείριση, αλλά η κακή διαχείριση δεν έχει να κάνει με βλάκες. Η κακή διαχείριση έχει να κάνει με το πώς προσδιορίζονται και πού κατευθύνονται τα συμφέροντα τα οικονομικά μιας χώρας ανάλογα με την, πώς το λένε, με τη διαχείριση που γίνεται της χώρας αυτής από τα πολιτικά κόμματα, από τις αντιπολιτεύσεις και από όλους. Είναι λογικό να καταλαβαίνει και το πιο απλό μυαλό, έτσι, ότι λογικό είναι να έχεις πρόσβαση στα δικά σου σκόρδα, πατάτες, ντομάτες και τα λοιπά. Και αν δεν το κάνεις, σημαίνει όχι ότι δεν κατάλαβες. Δεν έχουμε να κάνουμε με χαζομάρα, έχουμε να κάνουμε με συμφέροντα. Και τα συμφέροντα είναι αυτά που διοικούν όλες τις χώρες, κύριε. Κύριε Σερέντη, τι άλλο να σας πω, δηλαδή,
1: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Θέλω λίγο να πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί καλώς ή κακώς τα τελευταία χρόνια έχουμε δει δάση να καίγονται, ανεμογεννήτριες να στείνονται, ολόκληρα βουνά να καλύπτονται με φωτοβολταϊκά πάρκα. Και πολλοί αναρωτιούνται και λένε ότι εντάξει, είχαμε κάποια αγροτεμάχια που ήταν παραγωγικά, τα οποία από τη στιγμή που βάλαμε φωτοβολταϊκά για 20 χρόνια, 25 ανάλογα με το συμβόλαιο, δεν θα παράγουνε. Πρώτον, αν αξίζει να τα δίνουν για φωτοβολταϊκά πάρκα και αν μετά θα είναι παραγωγικά αυτά τα αγροτεμάχια.
0: Καλά, τα αγροτεμάχια δεν είναι παραγωγικά. Μετά, εφόσον έχουν καλυφθεί από άλλα, πώς το λένε, υλικά, έτσι. Τώρα, ότι φτιάξαμε ψηλά φωτοβολταϊκά και περνάνε από κάτω τα πρόβατα ή θα αφήσουμε τις κατσίκες για να καθαρίζουν το χόρτο κτλ. Εντάξει, είναι... Λογικό είναι να προσπαθείς να κάνεις κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι αυτό που λύνει το πρόβλημα, έτσι. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν και, πώς το λένε, δεν υπάρχουν και κίνητρα για την αγροτική οικονομία. Τώρα μην μιλάμε για ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν κίνητρα, ξέρετε, ο άλλος θα πει, δεν πάει στο διάλογο, συγγνώμη για την έκφραση, έτσι. Ας το δώσω, μωρέ, θα μου αφήσει και κάτι. Ένας δήμος θα πει, θα έχω κάτι ανταποδοτικά και τα λοιπά.
1: Θέλω να φτάσω, κύριε Ιωάννη, εκεί πραγματικά συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά εκεί ήθελα να φτάσω. Να παίρνω και κάτι, γιατί η ερώτηση δεν ήταν τόσο πολύ για το αν θα μπορούν οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα να αξιοποιήσουν τα αγροτεμάχια τους. Η ερώτηση ήταν για να φτάσουμε στο σημείο ότι βάλαν τα φωτοβολταϊκά πάρκα, βάλανε τις ανεμογεννήτριες και δεν βλέπουν διαφορά στη τιμή του ρεύματος. Και ρωτάω εγώ, δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι αυτόνομη από όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά πάρκα και από τις ανεμογεννήτριες που έχει στήσει?
0: Κανονικά θα έπρεπε να έχει μια αυτονομία, όχι μια αυτονομία, θα έπρεπε εφόσον υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανανεώσιμων εγκατεστημένων στην Ελλάδα, που είναι αλήθεια, θα έπρεπε το ηλεκτρικό ρεύμα, το κόστος να είναι μικρότερο, έτσι. Το θέμα είναι ότι για να γίνει αυτό, επαναλαμβάνουμε, χρειαζόταν ένα ταμείο ανάκαμψης, το οποίο θα διοχετεύσει τα ευρωπαϊκά κεφάλαια. Χρειαζόταν ένα χρηματιστήριο ενέργειας που δεν χρειάζεται σε τελική ανάλυση, γιατί με 5 νοματέους τι χρηματιστήριο να κάνεις? Θα κάνουμε εγώ, εσείς και 2 φίλοι σας χρηματιστήριο στη Θεσσαλονίκη? Κοροϊδευόμαστε τώρα?
1: Εγώ, εσείς και δύο φίλοι μας δεν νομίζω, αλλά συνεργάτες της κυβέρνησης για πλάκα μπορούν να στήσουν ένα χρηματιστήριο.
0: Καλά, και όποια κυβέρνηση και να είναι θα τα δεχτεί αυτά, γιατί έρχονται κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα μέλη χώρες της Ευρώπης είναι υποχρεωμένες να το κάνουν σε μεγάλο βαθμό ή σε μικρό βαθμό. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, χωρίς να πάρουμε τοποθέτηση, ξέρετε, έρχονται κατευθύνσεις. Δεν έχει αλλάξει αυτό, έτσι.

0: Και το θέμα είναι τώρα για το ηλεκτρικό, όπως λέτε, ότι δεν μπορείς, χωρίσαμε τη ΔΕΗ, εντάξει, εγώ από τη βιομηχανία έρχομαι, έτσι, δηλαδή από τον ιδιωτικό τομέα, και ο ιδιωτικός τομέας είναι, ήταν η ζωή μου και αυτό είναι που καταλαβαίνω και έχω δουλέψει έτσι. Αλλά σε μια μικρή οικονομία δεν είναι ανάγκη, ρε παιδί, να χωρίσεις τη ΔΕΗ σε 10 κομμάτια, να φτιάξεις 10 εταιρείες, υποεταιρείες, 10 διοικητικά συμβούλια, να ταΐζεις καμιά εβδομηνταριά άτομα μόνο για να συζητάνε και να παίρνουν κάποια απόφαση κάθε μήνα, να έχεις έξοδα ιδιαίτερα. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι... και να έχεις τόσους, πώς το λέμε, οι providers, οι τόσους παρόχους ενέργειας. Ναι. Δηλαδή, δεν βγαίνει άκρη, έτσι. Τι ανταγωνισμός είναι αυτός όταν οι τιμές ανεβαίνουν? Εγώ αυτό που έχω μάθει στη ζωή μου είναι ότι όταν υπάρξει ένας ανταγωνισμός σε μια αγορά, κανονικά, οι τιμές πέφτουν, γιατί ο καθένας κοιτάει να δώσει καλύτερες συνθήκες. Ποιες είναι οι καλύτερες συνθήκες? Να πάρει ο κύριος Ερέτης το κίτρινο τιμολόγιο και ο Μπασιάς να πάρει το ροζ?
1: Ναι, εγώ είμαι υπέρ της κρατικοποίησης. Εγώ είμαι υπέρ της κρατικοποίησης της ΔΕΗ. Καλώς ή κακώς θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι τα κοινωνικά αγαθά σε χέρια ιδιωτών, αλλά αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση και θεωρώ ότι έχουν γίνει και αρκετά λάθη.
0: Ξέρετε, εγώ στη Γαλλία είμαι τώρα, έτσι. Μιλάμε, εγώ είμαι Γαλλία, εσείς είσαστε Θεσσαλονίκη, νομίζω. Λοιπόν, στη Γαλλία η κρατικοποίηση ελαφρά σιγά-σιγά της γαλλικής ΔΕΗ έχει αρχίσει εδώ και 2 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει γρήγορα. Αλλά έχει αρχίσει να γίνεται. Γιατί πήρα χαμπάρι ότι δεν βγαίνανε με όλη αυτή τη διαφοροποίηση να έχει χιλιάδες ενότητες κτλ. Στήχιζε πολύ και χανότανε εμπειρία.
1: Και όχι μόνο εμπειρία, κάνανε εμπειρία και ό,τι θέλανε με τις τιμές.
0: Είναι όλα αυτά μαζί.
1: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, γιατί ο ελληνικός λαός και ο κάθε λαός κάθε χώρας είναι αυτός που πληρώνει την ύφη, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, κύριε Ιωάννη. Απλά θέλω να πάμε και παρακάτω. Γιατί θέλω να μου πείτε λίγο για τις μπαταρίες, γιατί θέλω να σας ρωτήσω μετά και σε παγκόσμιο επίπεδο τι συμβαίνει με το πετρέλαιο, γιατί θέλουν οι ακροατές να μάθουν και για αυτά. Απλά θέλω πρώτα να πάμε στις μπαταρίες. Βλέπω ότι είναι αυτής της εποχής, θα μπορούσα να πω, το χαρακτηριστικό η μπαταρία. Όλα πλέον επικεντρώνονται εκεί. Και βλέπουμε ότι τα συστατικά που πρέπει να έχει κάποιος, να διαθέτει κάποιος για να φτιάξει μια μπαταρία, σταδιακά λιγοστεύουν και αυξάνεται η τιμή τους. Η Ελλάδα διαθέτει τέτοια συστατικά για να μπορούμε, ας πούμε, να κάνουμε μόνοι μας μπαταρίες?
0: Έχουν γίνει πανεπιστημιακές μελέτες, όπως είπατε, προς τη Θράκη. Αλλά περισσότερο δεν έχουν προχωρήσει αυτά τα πράγματα σε επίπεδο μπαταρίας. Για τις σπάνιες γεές μιλάτε τώρα και για τα κρίσιμα ορυκτά. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πανάκριβα, γιατί η αγορά αυτή με την εξυπνάδα των Κινέζων έχει ελεγχθεί από τους Κινέζους εδώ και 15 χρόνια, ιδιαίτερα στην Αφρική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλος ο κόσμος επαναπαύτηκε, όπως και οι Ευρωπαίοι επαναπαύτηκαν με το ρωσικό φυσικό αέριο μέχρι να γίνει τσαμπουκάς με την Αμερική και την Ουκρανία κτλ. Επαναπαύτηκαν λοιπόν και σου λέει, φτηνά είναι των Κινέζων, μια χαρά, αυτοί δουλεύουν τζάμπα. Οι Κινέζοι είναι χώρα η οποία είναι πολύ οργανωμένη τελικά και έβαλαν στο χέρι όλη αυτή την οικονομία, ιδιαίτερα στην Αφρική. Και τώρα βιάζεται ο κάθε Ευρωπαίος ή κάθε ευρωπαϊκή χώρα, γιατί γι' αυτό μιλάτε, να μπορέσει να βρει κοιτάσματα και να τα αξιοποιήσει. Χοντρά στη δουλειά των μεταλλιολόγων, των γεωλόγων μεταλλιολόγων, αυτό που λέγεται είναι ότι για να μπορέσεις από το μηδέν να ξεκινήσεις ένα ορυχείο το οποίο να παράγει, θες 10 με 15 χρόνια. Αυτό είναι κάτι άλλο. Πού μας πάει το 10 με 15 χρόνια? Μας πάει στο... Τι να σας πω.
1: Στο μέλλον.
0: Που σημαίνει ότι έχουμε, ναι, στο μέλλον, έχουμε και μια άλλη δυσκολία. Οπότε όλο αυτό το καιρό τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει η διάθεση και η προσπάθεια από τα ευρωπαϊκά κράτη, έτσι, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με ταμεία ανάκαμψης, θα τα επαναπεί με βοήθεια από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, να προχωρήσει αυτό σε κάθε χώρα. Και έχει αρχίσει να προχωράει. Δεν ξέρω πόσο προχωράει στην Ελλάδα. Γνωρίζω ότι προχωράει και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, το θέμα είναι ότι υπάρχουν και ορυκτά ή υλικά μέταλλα στοιχεία, τα οποία είναι από τα πιο ξεχασμένα και τα πιο αναγκαία. Δεν μιλάω για το χαλκό, θα μιλήσω για το αλουμίνιο, επειδή το είπατε πριν. Μην ξεχνάμε ότι αλουμίνιο υπάρχει στην Ελλάδα από παλιά και υπάρχει μια εταιρεία η οποία το εκμεταλλεύεται και το έχει αναπτύξει, το έχει προχωρήσει πολύ πιο πέρα από την απλή παραγωγή, αν θέλετε, αλουμινίου, διότι το αλουμίνιο, να έρθουμε τώρα σε κάτι σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για να μειωθεί το κόστος των καλωδίων των ηλεκτρικών δικτύων, τα οποία πρέπει να ανακαινιστούν. Αυτή τη στιγμή χοντρικά η Ευρώπη έχει κάπου 30% των καλωδίων των ηλεκτρικών δικτύων που πρέπει να τα ανακαινήσει εντελώς. Και επειδή έχει κοστίζει πια πάρα πολύ ο χαλκός, γιατί είναι χαλκός τα καλώδια, έτσι, επειδή κοστίζει πολύ ο χαλκός, έχουν βρεθεί κάποιες καινούριες τεχνικές να υπάρχει μείγμα αλουμινίου και χαλκού, ώστε να μικραίνει το κόστος. Βέβαια θα μικραίνει και η απόδοση όσον αφορά την, ας πούμε, μεταφορά του ηλεκτρισμού στα 400 kV και τα λοιπά, αλλά είναι αναγκαίο. Και εφόσον είναι αναγκαίο, διότι είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολύ σημαντικό για όλη την Ευρώπη, που θα λύσει τα προβλήματα της συμφόρησης που έχουν ανάμεσα στις χώρες τα δίκτυα, ώστε να μπορείς να μην έχεις blackout. Που σημαίνει το αλουμίνιο που έχει στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό και η εταιρεία, αυτό το group το οποίο ασχολείται με το αλουμίνιο στην Ελλάδα και όχι μόνο, νομίζω ότι θα έχει και έχει ήδη μέλλον, διότι πάμε πολύ, θέλω να πω, θα είναι κάτι το οποίο θα ζητείτε παντού και θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο στην αγορά των ηλεκτρικών δικτύων.
1: Κατανοητό, και είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά θέλω να σας πω τώρα, θα σας διαβάσω, ήθελα να πάμε λίγο στη Λειψιδρία για να προλάβουμε να πούμε και για τον Τραμπ και για τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, αλλά μου στέλνει ένα μήνυμα ένας ακροατής και μου λέει, σε παρακαλώ Γρηγόρη, ρώτα τον καθηγητή, σε παρακαλώ πες του το. Ωραία, και θα σας διαβάσω το μήνυμα γιατί με παρακαλάνε εδώ οι ακροατές να μεταφέρω τα μηνύματά τους. Λέει αυτός ο συγκεκριμένος ακροατής. Η μπαταρία, λέει, και όχι, ένα λεπτό, άλλο μήνυμα είναι αυτό. Κάτι για την άμμο. Περιμένετε ένα λεπτό να σας το πω ακριβώς όπως μας το είπε. Στέλνουν μηνύματα, έχουν τρελαθεί μαζί σας εδώ πέρα. Μου στέλνουν ασταμάτητα. Ρώτα αυτό, ρώτα εκείνο. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Λοιπόν, λέει, η μπαταρία και η αποθήκη ενέργειας για τα φωτοβολταϊκά θα ήταν ένα ανάστροφο υδροηλεκτρικό, μπαταρία άμμου δηλαδή, να θερμάνουμε δηλαδή την άμμο και το βράδυ να δουλεύουν ατμοστρόβιλοι. Άμα θέλει, λέει, το κράτος, υπάρχουν λύσεις και κάτι τέτοια μου γράφουν εδώ πέρα. Υπάρχουν τέτοια πράγματα, μπαταρία άμμου?
0: Ναι, βεβαίως υπάρχουν, γιατί η άμμος μπορεί να αποθηκεύσει θερμότητα, αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά είναι ακόμα πειραματικά. Γιατί η βιομηχανία, έτσι, και η αγορά βρήκε τις λύσεις οι οποίες τις συνέφεραν περισσότερο, με την έννοια ότι κάθε καινούριο μοντέλο, αν θέλετε, κάθε καινούργια εφεύρεση, ας πούμε, έτσι, χρειάζεται από τη στιγμή που γίνεται ένα πρωτότυπο σε ένα εργαστήριο πανεπιστημιακό μέχρι να φτάσει στη μαζική χρήση, παραγωγή και χρήση, χρειάζεται 30 με 40 χρόνια για οτιδήποτε. Και αν το ψάξετε θα δείτε ότι κάπως έτσι πάει παντού. Που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές τεχνικές οι οποίες είναι πειραματικές ακόμα, αλλά δεν μπορούν να μπουν σε χρήση μαζική, σε χρήση έντονη έντασης, έντονης έντασης, γιατί δεν υπάρχει τεχνολογία να το δώσει αυτό. Άλλο τώρα να κάνεις ένα πείραμα, ξέρεις, ένα εργαστήριο, έχεις και ένα μέρος με την άμμο, όπως λέτε, και άλλα, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές. Αλλά άλλο να μπορέσεις να το, πώς το λένε, να το χρησιμοποιήσεις σε ευρεία κλίμακα. Το θέμα της μπαταρίας είναι σημαντικό. Και αυτό που προχωράει πολύ περισσότερο τώρα, για να το συνδέσουμε και με το φυσικό αέριο, είναι κάτι που το πήραν χαμπάρι οι Αμερικάνοι, όχι μόνο οι Αμερικάνοι, που έχουν δίκιο, ότι εάν έχεις το φυσικό αέριο, με την προϋπόθεση, κύριε Σελέτη, ότι το έχεις δικό σου το φυσικό αέριο, ερχόμαστε στην πρώτη συζήτηση, μπορείς να το διασπάσεις σε άνθρακα και υδρογόνο, διότι το φυσικό αέριο είναι άνθρακας και υδρογόνο. Λοιπόν, εάν το διασπάσεις, παίρνεις το υδρογόνο, το οποίο είναι το βιομηχανικό υδρογόνο, όχι το πράσινο υδρογόνο, το οποίο πρέπει να διασπάσει το νερό και θα σου στοιχήσει ο κούκκος αειδώνει, mm-hmm. και θα χρειάζεσαι και πολύ νερό. Είναι το υδρογόνο το οποίο το παίρνεις από το μεθάνιο. Λοιπόν, παίρνεις το υδρογόνο, αυτό είναι που χρησιμοποιεί η βιομηχανία πάρα πολύ, εδώ και 120 χρόνια. Και από την άλλη μεριά, είδαν τώρα ότι μπορούν να κρατήσουν τον άνθρακα και να τον μεταβάλουν σε μια κατάσταση που το λέμε hard carbon, δηλαδή ξηρός, σκληρός άνθρακας, ο οποίος είναι πάρα πολύ χρήσιμος για τις καινούργιες γενιές μπαταριών και για τα μικροκυκλώματα.
1: Κατανοητό.
0: Που σημαίνει ότι έχεις, ρε παιδί, πρόσβαση, έχεις δικό σου φυσικό αέριο, ή έχεις φυσικό αέριο, όταν λέμε δικό σου, είναι πάντα σε συνεργασία με τις μεγάλες εταιρείες, έτσι. Αλλά είναι δικό σου σε επίπεδο 30%. Μάμα όλος βάλει τα λεφτά, δεν μπορείς να του πεις να σου δώσει και τζάμπα. Είναι πολύ, πολύ καλό. Μια σύμβαση με 30-35% να έχει το ελληνικό κράτος και 70% να βάλει ο επενδυτής, ο οποίος τα βάζει από την τσέπη του και παίρνει το ρίσκο, είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Κατανοητό.
0: Οπότε άμα έχεις αυτό το φυσικό αέριο, έτσι, μπορείς να πάρεις και τον άνθρακα και να παίξεις και στη βιομηχανία που θα αναπτυχθεί πολύ τώρα, πάρα πολύ σε αυτό το επίπεδο. Παρένθεση, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στον κόλπο, δεν είναι μόνο για τα πυρηνικά, έτσι, γιατί τα πυρηνικά τώρα και μεταξύ μας, έτσι, δεν είναι και τεράστιες ποσότητες με την έννοια ότι θα κινδυνεύσει όλος ο κόσμος. Υπάρχει βέβαια ρίσκο, αλλά το θέμα είναι τι. Είναι ότι υπάρχει τόσο φυσικό αέριο και πετρέλαιο εκεί, που όλες αυτές οι καινούργιες τεχνολογίες μπορούν να αναπτυχθούν, με την έννοια ότι ακόμα και οι χώρες του κόλπου εκεί λένε «Α, μέχρι τώρα πουλάγα δέρμα». Και μετά, αντί να παίρνω, και έπαιρνα, αγόραζα πίσω παπούτσια, έτσι. Γιατί να μην έχω και το δέρμα και να φτιάχνω και παπούτσια.
1: Ναι, δηλαδή, άρα για το πετρέλαιο, γίνονται όλα.
0: Και για το φυσικό αέριο.
1: Και φυσικά για τα συστατικά που διαθέτουν για τις μπαταρίες. Γιατί το Ιράν γνωρίζω ότι έχει και αυτό αρκετά πλούσιο ρηκτό πλούτο.
0: Μα και βέβαια έχει. Το Ιράν έχει μεγάλο ρηκτό πλούτο. Όχι μόνο σε επίπεδο υδρογονανθράκων. Το θέμα είναι ότι είναι και ένας μεγάλος πληθυσμός, γιατί είναι, δεν ξέρω, 80 εκατομμύρια ή 90 ο πληθυσμός του. Και όλο το φυσικό αέριο, μένω στο φυσικό αέριο μόνο προς το παρόν, όλο το φυσικό αέριο που βγάζει πηγαίνει βασικά για την ίδια τη χώρα.
1: Δεν αρκεί, συγγνώμη κύριε καθηγητά, μια ερώτηση να κάνω. Δεν αρκεί όμως αυτό το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, δηλαδή δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Χρειάζεται δηλαδή... Άμα συγκρίνουμε το πετρέλαιο του Ιράν με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, έχουν διαφορές?
0: Ναι, το πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι πάρα πολύ βαρύ, δηλαδή έχει πολύ θείο και είναι, ρε παιδί μου, σαν να βάζεις το κουτάλι σε ένα κουτί που έχει μέλι, μαύρο μέλι, πες το, και σηκώνεις το κουτάλι και τρέχει σιγά σιγά. Δηλαδή χρειάζεται πάρα πολύ δίλυση, πάρα πολύ επεξεργασία για να μπορέσει να γίνει βενζίνη, και συνήθως γίνεται ντίζελ αυτό. Και η Βενεζουέλα έδινε πάντα το πετρέλαιό της, το έδινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις νότιες ακτές Λουιζιάννα και Τέξας, ακόμα και από την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Γι' αυτό και τα δηληστήρια στο Τέξας και στη Λουιζιάννα είναι δηληστήρια τα οποία είναι ειδικευμένα για το βαρύ πετρέλαιο, το οποίο έρχεται ή ερχόταν από τη Βενεζουέλα και θα έρχεται τώρα, ή από τον Καναδά, ο οποίος Καναδάς έχει και αυτός βαρύ πετρέλαιο.
1: Ναι, άρα χρειάζεται περισσότερα επεξεργασία.
0: Πολλά λεφτά, και οι πετρελαϊκές εταιρείες δεν είχαν καμία διάθεση να το κάνουν, αν και η αμερικανική κυβέρνηση θέλησε να τους σπρώξει και να τους υποχρεώσει. Και δεν έχει πάρει πολύ μπρος ακόμα.
1: Συγγνώμη, χρειάζεται κάποιους διαλύτες δηλαδή αυτό το πετρέλαιο, και αν χρειάζεται αυτούς τους διαλύτες, πρέπει και αυτούς από κάπου να τους βγάλει, να το πω, ο Αμερικανός, για να μπορέσει να κάνει την επεξεργασία και να χρησιμοποιήσει αυτό το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι οικονομικό το θέμα. Ακόμα μια φορά. Έχω καλές πορτοκαλιές και έχω πορτοκαλιές που δεν βγάζουν καθόλου ζουμί.
1: Κατάλαβα. Ωραία. Άρα αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Θέλω να πάμε λίγο και στη Λειψιδρία. Μας έχουν μείνει περίπου 10 λεπτά. Και σας ευχαριστούμε γενικά πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας. Γιατί το να αποκτάμε και εμείς μια γνώση μέσα από αυτά που μας λέτε είναι κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα η Λειψιδρία πλέον. Δεν έχουμε τόσες βροχές, είναι και κακή διαχείριση. Και αναρωτιέμαι πώς γίνεται μια χώρα που έχει 72% θάλασσα να μην μπορεί να έχει νερό με υφαλμύρωση, θέλετε, με υπεράντληση, με φράγματα υφαλάτωση, με φράγματα εμπλουτισμού, με οτιδήποτε. Δεν υπάρχουν λύσεις.
0: Υπάρχουν, και βέβαια μέχρι τώρα η Ελλάδα δεν είχε πρόβλημα, έτσι. Τώρα αυτά τα τελευταία χρόνια, επειδή κάνει περισσότερη ζέστη, αλλά έκανε ζέστη και παλιότερα. Εγώ πιτσιρικά θυμάμαι που μεγάλωσα στην Αθήνα, υπήρχαν περίοδοι που καίγαν τα πόμολα, έτσι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ναι. Τα πόμολα των σπιτιών, έτσι. Αλλά τώρα, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει και μια τάση να υπάρχουν περισσότερες βροχές. Οπότε πάει μαζί με το ότι πήραν χαμπάρι και σε επίπεδο στρατηγικό, θα έλεγα, ότι καλά είναι να αναπτύξουμε περισσότερο τα φράγματα, και ας δεν πειράζει, ας συνδυάζονται με την αγκλησιοταμίευση, γιατί η μεγάλη ιδέα τώρα με τα φράγματα είναι μικρά φράγματα να κρατάνε το νερό, να χρησιμοποιείς, επειδή οι μπαταρίες δεν μπορούν να δουλέψουν ακόμα, να χρησιμοποιείς την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν οι ανανεώσιμες όταν δεν τις χρειάζεται ο πολίτης, γιατί ο πολίτης χρειάζεται συνήθως το βράδυ, έτσι, όταν γυρίζει στο σπίτι από τη δουλειά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και η ιδέα είναι λοιπόν να έχεις νερό σε μια λεκάνη ψηλά, με μια διαφορά υψομετρική, ξέρω, 150-200 μέτρα, να έχεις το νερό πάνω σε αυτή τη λεκάνη, να το κατεβάζεις στις τουρμπίνες να φτιάξεις ηλεκτρισμό το βράδυ, και όταν δεν χρησιμοποιείται πολύ ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά, να το ξαναστέλνεις πίσω με αυτή την ηλεκτρική ενέργεια στο υψόμετρο το πάνω, δηλαδή στα 200 μέτρα πιο πάνω ή 150, να ξαναμπαίνεις στη λεκάνη για να το ξαναχρησιμοποιήσεις το βράδυ όταν θα το χρειάζεσαι. Χοντρά, αυτό είναι το μοντέλο δηλαδή. Είναι σίγουρο πάντως ότι αν υπάρξει περισσότερο νερό, δηλαδή περισσότερες βροχοπτώσεις τα επόμενα χρόνια, γιατί από τη μια έχουμε ζεστό καιρό, αλλά από την άλλη έχουμε και μεγάλες βροχοπτώσεις σε άλλες περιόδους χρονικές, έτσι, του χρόνου δηλαδή. Αυτό το πράγμα θα βοηθήσει, είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει, γιατί θα χρειάζεσαι έτσι κι αλλιώς να έχεις αρκετό νερό για να γεμίζουν αυτές οι λεκάνες πιο πάνω.
1: Πολλοί λένε ότι.
0: Κρίμα που δεν έγινε πριν αυτό.
1: Έχει, ναι. έχει μολυνθεί και όλα στο νερό από τα νητρικά, από τα λιπάσματα, από διάφορα συστατικά.
0: Καλά, τώρα η αγροτική οικονομία είναι γεγονός ότι βασίζεται στα λιπάσματα. Και δεν είναι πια τα λιπάσματα τα οποία τα φτιάχνεις με ασβέστη όπως κάνανε, ξέρω εγώ, παλιά πριν από 200 χρόνια ή δεν ξέρω εγώ. Ναι. Τα λιπάσματα είναι γεγονός ότι μολύνουν τους υδροφόρους ορίζοντες, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς, κάθε καλό έχει και το κακό από δίπλα του και κάθε κακό έχει και το καλό από δίπλα του. Δεν γίνεται χωρίς λιπάσματα. Εν τω μεταξύ ο κόσμος, ο πληθυσμός είναι μεγάλος και ας λέμε ότι μικραίνει στην Ελλάδα, έτσι. Γενικότερα ο πληθυσμός μεγαλώνει στον πλανήτη. Τώρα θα μου πεις είναι στις περιοχές που είναι υπό ανάπτυξη αυτό τον καιρό. Αλλά έτσι είναι. Δηλαδή, λιπάσματα χωρίς μόλυνση δεν μπορεί να γίνει. Δεν γίνεται.
1: Και μιας και που αναφέρουμε τα λιπάσματα, να πούμε συγγνώμη και όλους σας διακόπτω, να βάλω μια παρένθεση, γιατί γνωρίζω ότι το Ιράν είναι ένας σημαντικός παίκτης στην παραγωγή λιπασμάτων. Έχει θείο, έχει αμμονία. Και γενικά με τον πόλεμο έχει εκτοξευτεί και η τιμή και υπάρχει και ενεργειακή κρίση, υπάρχουν και περιορισμοί στις εξαγωγές, δηλαδή είναι πολύ σημαντικά τα λιπάσματα γενικά σε όλο το γεωστρατηγικό παιχνίδι, ναι, του πλανήτη.
0: Ναι, κοιτάξτε, το λίπασμα, η αμμονία, η ουρία έχει τη βάση του στο άζωτο και στους υδρογονάνθρακες. Δηλαδή χωρίς άζωτο και χωρίς υδρογονάνθρακες δεν φτιάχνεις λιπάσματα. Και βασικό είναι το φυσικό αέριο. Το πετρέλαιο είναι σημαντικό για τα λιπάσματα, αλλά μέχρι τώρα έχει κακώς κατανοηθεί. Το πετρέλαιο είναι σημαντικό για τα λιπάσματα, για τη μεταφορά των λιπασμάτων με τα καράβια.
1: Ναι.
0: Για να φτιάξεις την ουρία, εάν θέλετε, έτσι, αμμονία ουρία, χρειάζεσαι φυσικό αέριο, σίγουρα. Και όλη αυτή η περιοχή, ερχόμαστε πάλι στην προηγούμενη συζήτηση, όλη αυτή η περιοχή, όλες αυτές οι χώρες έχουν πάρα πολύ φυσικό αέριο.
1: Ναι.
0: Και εφόσον έχουν πάρα πολύ φυσικό αέριο και μικρούς πληθυσμούς, άρα δεν χρειάζεσαι όλο αυτό το φυσικό αέριο, εκτός από το Ιράν, για, για εσωτερική κατανάλωση, έχουν εξαγωγικές δυνατότητες. Αλλά εξάγανε, επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα το δέρμα. Και τώρα σου λένε θα εξάγουμε και παπούτσια.
1: Άρα η παγκόσμια αναταραχή, δηλαδή ο πόλεμος αυτός, κύριε Πασιά, επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα, γιατί υπάρχουν ελλείψεις σε λιπάσματα ουρίας, από ό,τι καταλαβαίνω, τα οποία είναι χρήσιμα και για τις καλλιέργειες.
0: Ακριβώς, και το μεγάλο πρόβλημα θα δημιουργηθεί με τη Λατινική Αμερική, η οποία εξαρτάται πάρα πολύ από αυτά τα λιπάσματα και με την οποία η Λατινική Αμερική, η Ευρώπη, λόγω της επιμονής της Γερμανίας υπέγραψε
1: τη συμφωνία Μερκοσούρ, βέβαια, ναι.
0: Και εάν υπάρχουν προβλήματα τροφοδοσίας και από εκεί και αποκοιμηθούμε στις διάφορες χώρες λέγοντας «Α, θα έχουμε τη Λατινική Αμερική, θα μας στέλνει φτηνότερα τα προϊόντα της», μπορεί να δημιουργηθεί και δεύτερος βαθμός προβλήματος του επισιτιστικού, δηλαδή.
1: Γιατί είναι και χαμηλότερης ποιότητας.
0: Όλα είναι συνδεδεμένα.
1: Είναι,
0: ναι,
1: και χαμηλότερη ποιότητα τα προϊόντα της Λατινικής Αμερικής. Και θα κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, κύριε καθηγητά, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι ήρθανε διάφορα.
0: Μια στιγμή.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ που με λέτε καθηγητή. Είναι αλήθεια. Έχω κάνει καθηγητή στη Γαλλία, στο Πανεπιστήμιο, στο Παρίσι, 5 χρόνια. Αλλά μετά μπήκα στη βιομηχανία και έχω τουλάχιστον 35 χρόνια είχα στη βιομηχανία. Περισσότερο είμαι βιομηχανία παρά καθηγητής, αλλά με τιμά που με λέτε και καθηγητή.
1: Ναι,
0: και μέρος της σύνταξής μου είναι, να σας πω την αλήθεια.
1: Καθηγητής, γιατί μας διδάσκετε πράγματα, γι' αυτό σας αποκαλώ καθηγητή. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε λίγο, γιατί αναφέραμε τη συμφωνία της Μερκοσούρ, και να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, γιατί θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Λέγεται το ότι στην Ευρώπη υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί για βιολογικά προϊόντα, για συγκεκριμένα λιπάσματα, ναι, τα οποία, ναι, πρέπει να χρησιμοποιούν οι παραγωγοί, που στη Λατινική Αμερική δεν υπάρχουν αυτοί οι κανονισμοί. Οπότε τα προϊόντα που θα έρχονται από τη Λατινική, ναι, Αμερική θα είναι χαμηλότερης ποιότητας, ακόμα και τα τρόφιμα. Υπάρχουν κάποιοι, ναι, κίνδυνοι που πρέπει να προσέξουμε.
0: Είναι ο κίνδυνος. Ναι, είναι ο κίνδυνος, δηλαδή η Ευρώπη με όλα τα βήματα που έχει κάνει για την προστασία του περιβάλλοντος, που πολλά είναι σωστά, έτσι, αλλά όχι η χαζομάρα της πρασινίλας, έτσι. Αλλά υπάρχουν, δηλαδή έχουν γίνει πολλά σωστά βήματα, γιατί τους ενδιαφέρει το θέμα της υγείας του καταναλωτή. Η Λατινική Αμερική είναι σε μια κατάσταση η οποία έχει μεγάλες εκτάσεις, θέλει να γίνει ανταγωνιστική και την ενδιαφέρει να τροφοδοτεί την Ευρώπη και όχι μόνο την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και τα λοιπά. Γι' αυτό και πάρα πολλές επενδύσεις στη Λατινική Αμερική, ξέρετε από ποια χώρα έχει γίνει? Από τη Σαουδική Αραβία.
1: Φοβερό.
0: Όχι μόνο από τους Κινέζους.
1: Φοβερό.
0: Μεγάλες εκτάσεις για να μπορέσεις να τις καλλιεργήσεις και να τροφοδοτείς μετά.
1: Φοβερό.
0: Άρα, ναι, είναι οι συνθήκες, οι προδιαγραφές, ναι, πρέπει να είναι πιο ελαστικές. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Κύριε Πασιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Πραγματικά, το ακροατήριο έχει τρελαθεί, στέλνει μηνύματα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια φάση στον αέρα για να μπορέσουμε να μάθουμε και άλλα πράγματα.
0: Θα τα πούμε και θα βρεθούμε και Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ βρίσκομαι συχνά.
1: Τέλεια, σας περιμένω να σας κάνω το τραπέζι, κύριε Πασιά.
0: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Καλό μεσημέρι, γεια σας.

Η ώρα είναι 4. Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στέφανος Χίος. Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό του Σαββατοκυριακού. Τεινάζεται στον αέρα εθνική οικονομία και το κυβερνητικό αφήγημα με 5,5% πληθωρισμό και κοινωνία στα όρια της φτώχειας. Αποκαλύπτονται οι τζάμπα μάγκες Μητσοτάκη Πυρακάκη και η διαιώνιση των κερδών της οικονομικής και πολιτικής ολιγαρχίας. Σάλλος με το μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος που έπλεε ανενόχλητο με 300 κιλά εκρηκτικά ανά τη χώρα. Επικίνδυνες συμφωνίες κατά το τραπέζι του ανερμάτιστου πρωθυπουργού με τον τυχοδιώκτη κερδοσκόπο Ζελένσκι που ετοιμαζόταν να χτυπήσει σε προαποφασισμένο στόχο. Τα νοικοκυριά στραγγίζουν, οι πολυεθνικές θησαυρίζουν. Ποικιλάδι μετρούν κέρδη δισεκατομμυρίων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δισεκατομμύρια τζίρος και στην οικογένεια Τραμπ και τους δύο γιους του. Και στο περιοδικό MacTV του Σαββατοκύριακου μαζί με την εφημερίδα μας. Αλήθειες και ψέματα για την ομάδα Ε. Ιδεολογική αντιπαράθεση ελληνικού εβραϊσμού και τα αμφιλεγόμενα πρωτόκολλα της ΙΟΝ. Οι ιδρυτές, οι στόχοι και οι θεωρίες συνωμοσίας. Στο μακελιό του Σαββατοκύριακου, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού, εναντίον τη οικογένεια του.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους δρακουλιάριδες ακούνε τις ζωντανές μας εκπομπές με τα μεσονύχτια. Και είναι πολλοί αυτοί. Σήμερα, στους ραδιομακελάριδες, στον πατριωτικό μάχη 99,8, θα ανοίξουμε ένα θέμα. Θα ανοίξουμε μια μεγάλη πληγή, την οποία, δυστυχώς, πολύ λίγοι, είτε δημοσιογράφοι, είτε παραδημοσιογράφοι, είτε παπατζίδες, είτε αρπακτικά, αποφεύγουν να ανοίγουν στα μίντια, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το μεγάλο λοιπόν θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα πλην της επικαιρότητος είναι μίντια, μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημοσιογραφία και ολιγαρχία. Τα μεγάλα συγκροτήματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η τεράστια επιρροή που δέχονται από τους κομματικούς φορείς της χώρας, η καταπιεστική μέχρι εξαντλήσεως πίεση που ασκείται από το κυβερνητικό στρατόπεδο, οι αντισυνταγματικές διατάξεις που προσπαθούν με το νέο σύνταγμα, το οποίο δυστυχώς δεν είδα πολλοί ακροατές, φίλοι, δεν είδα επίσης πολλούς τηλεθεατές φίλους, δεν είδα πολλούς αρχηγούς πολιτικών κομμάτων να σχολιάζουν και δεν είδα και πολλούς συνταγματολόγους, αλλά και το νομικό κόσμο, να ασχολείται με μια πολύ επικίνδυνη προαναγγελία που έκανε αυτός ο κουτόφραγκος πολιτικός της Ελλάδος, αυτός ο κουτοπόνηρος πρωθυπουργός, για τις αναθεωρήσεις συγκεκριμένων άρθρων του συντάγματος, που θα προχωρήσει όπως λέει αυτή η μεγάλη φιλελεύθερη κεντρώα και πασοκική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και η οποία αναθεώρηση του συντάγματος. Είναι ένα θέμα εξαιρετικά σοβαρό. Είναι το πιο μείζον θέμα που έπρεπε να απασχολήσει μετά την κοινή γνώμη. Αλλά για να σε απασχολεί ως κοινή γνώμη, θα πρέπει να λαμβάνεις τα φώτα της ενημέρωσης από τα μίντια, από τον μηντιακό παράδεισο ή την μηντιακή κόλαση. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σε μια χώρα που διολυσθένει στις τελευταίες θέσεις του κόσμου όσον αφορά την ελευθερία του τύπου, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν μέσα μαζικής ενημέρωσης που να επεξηγήσουν τα πολύ επικίνδυνα ολισθήματα ενός μαφιόζου πρωθυπουργού. Είναι αποδεδειγμένο. Αφήστε, μη μου λέτε ότι δεν είναι μαφιόζος. Μπορώ να σου παραθέσω 15 διαφορετικά απολυτίκια δημοσιογραφικών ρεπορτάζ που το αποδεικνύουν. Αυτό το καθεστώς λοιπόν ετοιμάζεται να επιβάλλει τη νέα αναθεώρηση του συντάγματος. Ρίξτε μια ματιά παρακαλώ. Ρίξτε μια ματιά για να διαπιστώσετε ότι πρόκειται για μια εκτροματική συνταγματική αναθεώρηση που σκοπεύει πρωτίστως στην ανελευθερία, που σκοπεύει δευτερευόντως στο καπάκωμα, στην ενθυλάκωση συγκεκριμένων διατάξεων που επιβάλλουν μια φασιστική νοοτροπία στον χώρο του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και επίσης περιλαμβάνει το άρθρο 16 του συντάγματος και το 14 που είναι η ελευθερία του τύπου, για να δούμε τι επιδιώκουν να κάνουν στην αφιλτράριστη ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών, αλλά και το άρθρο 16 του συντάγματος που αφορά στην κατάργηση ουσιαστικά της διάταξης περί δημοσίων πανεπιστημίων και στην εξύψωση του πλουτοπαραγωγικού εκπαιδευτικού συνόλου, το οποίο μας φέρνει τα νέα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα χωρίς συγκεκριμένα εχέγγυα αξιοπιστίας, εκπαιδευτικής συνολικής διάπλασης στο χώρο των αξιόπιστων πανεπιστημίων, που σημαίνει ότι μπάτε σκύλια, λέστε, όποιοι θέλετε μπαίνετε μέσα και το παίζετε ιδιωτικά πανεπιστήμια με άσχετους πανεπιστημιακούς χωρίς καμία υποδομή και με συγκεκριμένα καλούπια που ποντάρουν μόνο στο κέρδος και στο τζίρο, μην ξεχνάτε ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα ιδιωτικά ΕΕ, όπως λέμε, αποκαλούνται μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, που σημαίνει ότι δεν έχουν σχέδιο, δεν έχουν ωφέλεια, δεν έχουν σκοπιμότητα. Το τζίρο έχουν σκοπιμότητα την εκπαιδευτική, πάνω απ' όλα ισότητα, την εκπαιδευτική νοοτροπία καλλιέργειας του πνεύματος και της ηθικής στους πανεπιστημιακούς χώρους. Και επίσης, κυρίες και κύριοι, υπάρχει το άρθρο 86 του Συντάγματος, που εκεί πάλι δεν μας έχουν διευκρινίσει τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Μας είπαν αυτό τον πομφόλιγα, ότι τάχα οι υπουργοί και οι βουλευτές, σας μιλάω για την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και τις εξαγγελίες του, και πολύ λίγοι δώσατε σημασία. Γιατί? Γιατί, κυρίες και κύριοι, ακουμπάμε δυστυχώς ως κοινωνία στο απόστημα της απείλας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που δεν ενημερώνουν τον κόσμο και που έχουν άμεση σχέση με τους ολιγαρχικούς παράγοντες του τζίρου, του ακαταλόγιστου κέρδους και βεβαίως της φοροδιαφυγής. Το άρθρο 86 του Συντάγματος, μας είπε ο κ. Μητσοτάκης, μιλάμε για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Και αυτό πρέπει να είναι πολύ βασικό ως συστατικό της δημοκρατίας. Πολύ λίγοι δώσατε σημασία. Και λυπάμαι που πολύ λίγοι πολιτικοί αρχηγοί δώσαν σημασία και δεν το σχολιάσανε. Έπρεπε να υπάρχουν ατέρμονες συζητήσεις για την αναθεώρηση, για την υποτιθέμενη αναθεώρηση επί προτάσεων, ουσιαστικών προτάσεων. Κυρίες και κύριοι, όταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και αυτός είναι ο σημερινός μας βασικός παραγόν με τον οποίο θα ασχοληθούμε, είναι υποταγμένα, είναι υποδουλωμένα, είναι κυδαιμονευόμενα και δεν είναι ανεξάρτητα, αντιλαμβάνεστε ότι πολύ λίγοι είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν καθαρή ενημέρωση. Εμείς θέλω να εξαιρεθούμε από αυτή τη συζήτηση. Διότι το ερώτημα που θέτω σήμερα σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί μέχρι τις 7 είναι: ποια είναι κατά την εκτίμηση στη δική σας το χειρότερο μέσο μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα? Και ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας οι τρεις χειρότεροι θύλακες δημοσιογραφίας ως προσωπικότητες, αλλά και ως μέλη συγκεκριμένων μηντιακών οργανισμών στη χώρα? Εμείς τολμάμε σήμερα να βάλουμε το χέρι στην πληγή. Να βάλουμε, κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο θέμα που το αποφεύγουν σαν το διάολο το λιβάνι. Και μέσα συγκαταλέγω και την αθλητική δημοσιογραφία, η οποία οδεύει προς την χουλιγκανοποίηση των μερικών απαραδέκτων πρωτοσέλιδων, τα οποία κοσμούν όσα περίπτερα της Ελλάδος έχουν απομείνει ανοιχτά. Άρα το θέμα σήμερα είναι μίντια μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τα οποία δεν εξαιρούνται και τα ραδιόφωνα. Όσες εφημερίδες εξακολουθούν να λειτουργούν και όχι να υπολειτουργούν, όσα σημεία πώλησης, γιατί όπως βλέπετε οδηγείται η κατάσταση στο λουκέτο όλης της ενημέρωσης των ανεξάρτητων εφημερίδων της χώρας, και βεβαίως πώς διαμορφώνεται το τοπίο στους μηντιακούς ομίλους. Ποια είναι η ολιγαρχική πίεση και παρεμβολή στην ενημέρωση των ελληνοπολιτών? Μα αυτό δεν είναι το πρωταρχικό. Από πού περιμένει ο πολίτης να ενημερωθεί? Ποιες είναι οι βασικές πηγές που θεωρεί ο κόσμος αξιόπιστες και αντικειμενικές στην ενημέρωση? Υπάρχει μια τάση αυτόν τον καιρό να λέγεται ότι ακόμα και η διαδικτυακή ενημέρωση δεν είναι αντικειμενική. Και ο κόσμος αρχίζει και στρέφεται, έχει ήδη στραφεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, στην ενημέρωση από τα social media, που δυστυχώς σε πλήστες των περιπτώσεων, και εγώ είμαι ο τελευταίος που θα ήθελε μια απαγορευτική διάταξη για τα social media, δυστυχώς παραπληροφορούν και ενημερώνουν τον κόσμο χωρίς ένα δημοσιογραφικό φιλτράρισμα. Τα ερωτήματα λοιπόν είναι δύο. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα χειρότερα, τα πιο ευτελή, τα πιο αναξιοπρεπή, τα πιο κομματικά μίντια που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ποιοι είναι οι 3, 4, 5 χειρότεροι Έλληνες δημοσιογράφοι. Μπορείτε να βάλετε και την αφεντιά μας μέσα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Στο 6-9-40 είναι δύσκολο το θέμα σήμερα. Εσείς θα περιμένατε σήμερα να αρχίσουμε να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτά θα γίνονται μόνο στις καθημερινές εκπομπές. Στις εκπομπές Σαββατοκύριακου από εδώ και πέρα, γιατί όπως βλέπετε έξω έχει 26-27 βαθμούς Κελσίου, θα πρέπει να προβληματιζόμαστε. Στις καθημερινές εκπομπές θα κάνουμε το δικό μας αντισυστημικό δελτίο. Όμως στις εκπομπές Σαββάτου θα έχουμε ένα κεντρικό, μεγάλο και βασικό θέμα. Και σήμερα ανοίγουμε την πόρτα, είτε αυτή είναι πίσω πόρτα, είτε είναι μπροστινή πόρτα των μηντιακών ομίλων στην Ελλάδα. Για να βοηθήσω στη συζήτηση, γιατί θέλω να κάνω μια συζήτηση μαζί σήμερα. Αυτή την εποχή, τα υποτίθεται mass media, οι μεγάλοι παράγοντες των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη χώρα, είναι η τηλεόραση του Sky, είναι η εφημερίδα Πρώτο Θέμα, είναι ο τηλεοπτικός σταθμός, έχει σημασία που τα αναφέρω αυτά. Ο Action 24, όποιοι το παρακολουθείτε, το τηλεοπτικό σταθμό, είναι όμιλος των παραπολιτικών, του κύριου Κουρτάκη, είναι όμιλος του Μέγκα, του κύριου Μαρινάκη, είναι η κρατική τηλεόραση και ραδιοφωνία, είναι τα δύο συγγενή κανάλια, ο Α και το Σταρ, και βεβαίως είναι και ο πολύ περίεργος αντένα του κυρίου Θοδωρή Κυριακού, του διαδόχου, του μεγάλου μηδιάρχη Μίνωα Κυριακού. Τα υποτιθέμενα μεγάλα ενημερωτικά ραδιόφωνα στη χώρα είναι ο Real FM, που το 33,3% πουλήθηκε σε διαφημιστική εταιρεία, αλλά εξακολουθεί ο όμιλος του κυρίου Νίκου Χατζηνικολάου και του κυρίου Κουρί να επικυριαρχεί πάνω σε ένα 33,3 που έχει πουληθεί και στο υπόλοιπο το οποίο ανήκει στους δύο συγκεκριμένους μηντιάρχες του τόπου. Είναι επίσης ο 984, το δημοτικό ραδιόφωνο της Αθήνας, είναι ο Alpha News, ο Αντένα, ο οποίος έχει γυρίσει εντελώς τούμπα και παίζει μουσική, πάει το παλιό ενημερωτικό ραδιόφωνο του Αντένα, ισοπεδώθηκε εντελώς. Ο κύριος Θοδωρής Κυριακού είχε άλλες φιλοδοξίες να καταργηθεί η ενημέρωση από το πάλε ποτέ ισχυρό ραδιόφωνο του Αντένα, το οποίο είχε μεγάλο παρεμβατικό στόχο και μεγάλη παρεμβατική εμβέλεια στα δρόμενα, στα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Είναι το ξενέρωτο τηλεοπτικό κανάλι του Αντένα, εγώ το αποκαλώ ξενέρωτο εντελώς, πιθανότατα είναι για μεγάλες ηλικίες, για μεγάλες ηλικίες να μην είναι, να είναι για μικρές ηλικίες, και βεβαίως είναι και ο ραδιοσταθμός του κ. Αλαφούζου, ο Sky. Στο 6943-63-54-51 δέχομαι τα μηνύματά σας και στο 2-17-18.000 τις παρατηρήσεις σας. Κύριε Αρκουλή, πάμε στο πρώτο βίντεο για να προβληματίσουμε λίγο τον κόσμο και να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση που την κρίνω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Γιατί σε λίγο θα ακούσετε και αποσπάσματα από δημοσιογράφους που κάποιο μέρος του κοινού τους θεωρεί αντικειμενικούς και κάποιο μέρος του κοινού τους θεωρεί δημοσιογραφικά δελήγματα.
1: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί ορισμένοι δημοσιογράφοι υπερασπίζονται την κυβέρνηση με περισσότερο πάθος από τους ίδιους τους υπουργούς? Η απάντηση κρύβεται στο φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας. Η δημοσιογραφία δεν είναι πια λειτουργήμα, αλλά το δοκιμαστικό για μια θέση στο κράτος. Διευθυντές ειδήσεων και πολιτικοί συντάκτες χτίζουν το προφίλ ενός πολιτικού για χρόνια. Μόλις το κόμμα ανέλθει στην εξουσία, Οι ίδιοι άνθρωποι μετακομίζουν στα γραφεία τύπου των Υπουργείων, γίνονται σύμβουλοι επικοινωνίας ή παίρνουν θέσεις σε κρατικούς οργανισμούς. Αυτή η συναλλαγή ακυρώνει κάθε έννοια αντικειμενικότητας. Πώς μπορείς να ελέγξεις κάποιον όταν ο στόχος σου είναι να γίνεις ο επόμενος υπάλληλός του? Η δύναμη αυτών των μεσητών δεν βρίσκεται μόνο στο τι λένε, αλλά κυρίως στο τι επιλέγουν να μην λένε.

Κυρίες και κύριοι, ξέρω ότι το θέμα είναι δύσκολο. Όμως, εγώ θα επιμείνω σήμερα μέχρι το τέλος της εκπομπής, πλην των θεμάτων της επικαιρότητας, ξέρω ότι επίσης πολλοί από εσάς έχετε πάει για μπάνιο. Ξέρω επίσης ότι πολλοί από εσάς είστε στις παραλιακούς δρόμους όλης Ελλάδος. Ξέρω επίσης ότι πολλοί από εσάς δεν έχετε στον ήλιο μοίρα. Και ξέρω επίσης ότι πολλοί από εσάς αυτές τις ώρες μπορεί να είστε στους πολυέξοδους δρόμους των σούπερ μάρκετ. Επίσης, θέλω να τονίσω ότι έχει κι άλλα ο Μπαξές ο σημερινός. Ένα σοβαρό θέμα είναι ποιοι κερδοσκοπούν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στο Περσικό. Ξέρετε ποιοι είναι οι πρώτοι που έχουν κερδοσκοπήσει όλο αυτό το διάστημα? Οι τρεις γη του κυρίου Τραμπ, οι οποίοι έχουν βγάλει δισεκατομμύρια ευρώ, δισεκατομμύρια δολάρια. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι αυτές οι άσχετες δηλώσεις. Καλά, αυτός ο τύπος είναι τουρίστας ή παριστάνει τον τουρίστα? Και μιλάω για τον κύριο Δένδια, ο οποίος αντί να εξηγήσει στον κόσμο, κύριε Δένδια, τι είναι αυτό το ντρόν με τα 100 κιλά, 100-300 κιλά κριτικά, το οποίο μπήκε στη χώρα και το βρήκανε οι ψαράδες. Οι ψαράδες, κυρίες και κύριοι, το πιάσανε με τις απόχες. Αντί να παρέμβει το ελληνικό σώμα των ενόπλων δυνάμεων και τα ΤΕΜΗ το λιμενικό,

που λέει δεν αυτόνουμε που δεν αυτόνουμε. Δεν πάμε για ψάρεμα. Αυτή είναι. Εάν κρίνει κανένας από την κεφαλή και την κορονίδα της πολιτικής εξουσίας, ταιριάζει απόλυτα αυτή η παροιμία στον άρχοντα της πολιτικής εξουσίας, τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν κάνεις που δεν κάνεις. Δεν πας για ψάρεμα. Γάντι του ταιριάζει αυτή η παροιμία. Επίσης, κυρίες και κύριοι, έχει προβληματίσει πάρα πολύ το κομματικό συγγενολόι των κομμάτων, το κομματικό συγγενολόι του κρατικού μηχανισμού, δήθεν η ατάκα του κυρίου Πρωθυπουργού μετά τη ΔΕΘ και βλέπουμε. Και έχουμε μπει σε μια ακατάσχετη σήμερα εκλογολογία, πότε θα γίνουν οι σωτήριες εκλογές. Τι λες, μωρέ. Οριοθέτησε χρονικά ο μεγάλος καβαλάρης του τόπου, ο μεγάλος ζογκλέρ, ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό το αγράμματο παίγνιο της διεθνούς τάξης πραγμάτων, οριοθέτησε χρονικά πότε θα γίνουν εκλογές. Μετά τη ΔΕΘ. Να ετοιμαζόμαστε δηλαδή το Σεπτέμβριο να γίνουν εκλογές. Ο Παπατζής. Ο Παπατζής. Την ίδια ώρα δύο μεγάλοι πόλεμοι συνταράσουν το παγκόσμιο νεφέλωμα της πώλησης και της εμπορίας οπλικών συστημάτων. Κάποιες χώρες έχουν γίνει παμπλούτες, πουλώντας όπλα στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Σήμερα έγινε η μεγάλη παρέλαση της 9ης Μαΐου. Πολύ λίγα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε αυτή. Ίσως γιατί δεν γνωρίζουν ποια είναι η πραγματικότητα της παρέλασης της 9ης Μαΐου. Όταν, κυρίες και κύριοι, τα σοβιετικά στρατεύματα εισήλθαν στην ερυπωμένη Δυτική Γερμανία του Χίτλερ και κατήγαγαν τη μεγαλύτερη νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν ισχυρή η παρέλαση, υποτονική. Και αυτό υπό τον φόβο κάποια συγκεκριμένη απόπειρας εναντίον του Προέδρου Πούτιν. Ο Πούτιν ζει το δικό του εφιάλτη μαζί με τον κύριο Τραμπ. Μετά την υποτιθέμενη απόπειρα, την τρομολαγνική απόπειρα, δίθεν απόπειρα, από ένα μπαλαβό που έτρεχε σαν το κατσίκι για να πυροβολήσει κάποιον από το FBI ή τη CIA, ο κύριος Πούτιν έχει, όπως λένε πολιτικοί παρατηρητές, κλειστεί στο καβούκι του. Η Exxon Mobil συνεχίζει τις διεργασίες για την ανέβρεση πετρελαίου και υδρογοναθράκου στη χώρα σε μια αποικιοκρατική σύμβαση. Ενώ τα κρουαζερόπλια όλου του κόσμου αποδοκιμάζονται στο να πιάσουν λιμάνια μεταφέροντας χτικιό, χανταϊό και νεροϊό, όπως τα αποκαλούν. Τελικά, τα ποντίκια είναι αυτά τα οποία κάνουν τη μεγαλύτερη καταστροφή στο περιβάλλον. Αυτό θέλουν να μας πείσουν οι νεόκοποι επιστήμονες του τόπου και οι νεόκοποι παγκόσμιοι επιστήμονες, οι οποίοι ασχολούνται με το νέο χτυκιό και την κατασκευή εμβολίου. Ουσιαστικά και συνολικά αυτά περιέχει η σημερινή επικαιρότητα. Το θέμα των media το ανοίγουμε και θα το ανοίξουμε βαθιά, λέγοντας μεγάλες αλήθειες. Πάμε στην πρώτη μουσική ανάσα και όταν επανέλθουμε θα ακούσουμε τα πρώτα ηχητικά ντοκουμέντα. Για να δούμε. Τελικά, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται σε αυτόν τον έρημο τόπο. Από πού μπορεί να ενημερώνεται με αντικειμενικότητα ο Έλληνας πολίτης. Απέμειναν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μπορέσει να ακούσει ο κόσμος. Υπάρχουν αντικειμενικοί δημοσιογράφοι. Και ποιοι είναι αυτοί. Το διαδίκτυο κερδίζει ή χάνει οπαδούς της ενημέρωσης. Τα social media υποκαθιστούν την ενημέρωση, την αναπληρώνουν ή τη χαντακώνουν. Βαθύτατα ερωτήματα που αφορούν το συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας. Και πάνω απ' όλα, τελικά η σημερινή ελληνική δημοσιογραφία βρίσκεται στο χαντάκι της δωροληψίας,
και της Δωροδοκίας, υπάρχουν ακόμα ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι που αντέχουν στις πιέσεις εξουσίας.

0: Μίντια, ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, δωροδοκία και δωροληψία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αντικειμενική και κυδαιμονευόμενη δημοσιογραφία και πάνω απ' όλα, όσο κυρίες και κύριοι, η εξουσία πιέζει, ξεγυμνώνει, απαξιώνει και πάνω απ' όλα ποδηγετεί τη σύγχρονη ελληνική δημοσιογραφία. Σήμερα μιλάμε για τα του οίκου μας. Πολύ δύσκολα θα ακούσεις σε εκπομπές ραδιοφωνικές κυρίως, γιατί στις τηλεοπτικές θα πρέπει να δείχνεις και τη φάτσα σου. Και ξέρετε, πολλοί δημοσιογράφοι έχουν σταματήσει να ντρέπονται λέγοντας ψέματα και δείχνοντας τη φάτσα τους. Ενώ στο ραδιόφωνο μπορούν άνετα να λένε ψέματα χωρίς να δείχνουν τη φάτσα τους. Αυτό είναι σαν το παιχνίδι της Τουρδοκαμήλου. Βάζω το κεφάλι μου στην άμμο και αρχίζω να λέω ψέματα. Να πάρουμε μια πρώτη γεύση για το τι σημαίνει αντικειμενική δημοσιογραφία. Έδρα και θέατρο επιχειρήσεων, η μεγάλη τηλεόραση του Sky, του κυρίου Αλαφούζου. Και εκεί εκτυλίσσεται πραγματικά μια κολασμένη μέρα. Ένα κολασμένο πρωιό.
1: Αν δεν μιλήσεις με ειλικρίνεια,
2: αν δεν, εγώ βρεις μπροστά σου.
1: Πέρα με πυροβολούν τρεις μέρες τώρα, υφίσταμε το τι κατάρα έχω ακούσει, δεν περιγράφεται. Τι είπα.
3: Τι είπε ο άνθρωπος?
1: Όταν έγινε το ναυάγιο του Εξπρές Αμίνα και χάθηκαν άνθρωποι έξω από την Πάρο, εξυγχρονίσαμε την ακτοπλοεία. Όταν έγιναν τρία...
0: Αυτό είναι το όλα τα Πούλιτζερ, έτσι. Αφού στα έχω βάλει σειρά, ρε φίλε. Όλα τα Πούλιτζερ δεν είναι.
1: Έπρεπε να, δυστυχώς, να
0: όλα τα Πούλιτζερ δεν είναι αυτό.
1: Και εκεί, παιδιά,
0: τι είναι?
1: Τι είπα?
4: Τι δηλαδή πρέπει να...
0: Πορτοσάλτη και Χιώτης Κλέχοντη. Μάλιστα, πάμε.
3: Πρέπει να είναι αυτή η θυσία.
1: Αν με επιτρέψετε, δυστυχώς. Η θυσία είναι θυσία. Έγινε η θυσία. Δυστυχώς.
5: Το οποίο σημαίνει...
6: Ο θάνατός τους δεν πήγε εντελώς χαμένος. Αυτό μπορεί να είναι το σημείο τομής ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επιτέλους ξανά σιδηρόδρομο που να λειτουργεί καλά και να λειτουργεί ασφαλώς.
3: Σωστά.
1: Τι είπα? Τι είπα?
5: Τι είπες, μωρή καμιά?
7: Μα ξέρεις τώρα τρεις μέρες με βαράνε Ρενότη, ξέρεις γιατί είπα? Γιατί είπα ότι είναι παρήγορο που μετά αυτή την τραγωδία που συνέβη, τουλάχιστον τα στενοφόρα πήγαν στην ώρα τους εκεί. Ότι λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός να μην είναι τραυματίες πεταμένοι μες στα χωράφια. Αυτό ήταν το αμάρτημά μου.
8: Αυτό που απάντησες είναι ψέμα.
9: Κατάντια, με συγχωρείτε. Ναι, να δούμε το βίντεο.
10: Ο μηχανισμός ως μηχανισμός λειτουργήσε. Αν η κυβέρνηση έχει μια πιθανότητα να αντισταθμίσει το πολιτικό κόστος που οπωσδήποτε θα έχει από το δυστύχημα, είναι ακριβώς αυτό. Να συγκριθεί με προηγούμενες κυβερνήσεις. Να βάλει και αυτό το δίλημα στις εκλογές ο Πρωθυπουργός και να πει: κοιτάξτε πώς το διαχειριστήκαμε εμείς και πώς το διαχειρίστηκαν οι άλλοι. Αυτό ήταν το αμάρτημά μου.
1: Τι είπα? Τι είπα?
9: Μάλιστα.
7: Κυνήγησαν δημοσιογράφους ο Πολάκης, μετά κάτι Λούμπεν, μετά κάτι Κανάκηδες, κάτι... Η ΕΣΥΕ που είναι?
11: Δουλεύετε, μαλάκες! Δουλεύετε!
0: Κυρίες και κύριοι, εμείς δεν κάνουμε κανένα σχόλιο επί των θεμάτων αυτών. Εγώ τα έβαλα για να τα ακούσετε. Εγώ δεν το παίζω ούτε έξυπνος, ούτε αντικειμενικός, ούτε μαχητικός, ούτε αντισυστημικός, ούτε πατριώτης, ούτε τίποτα. Εγώ σαν απλός ουδέτερος παρατηρητής ακούω έναν έγκριτο πολιτικό συντάκτη και θέλω να αποφύγω όσο δυνατόν σήμερα τις κριτικές. Γιατί ξέρετε, όλοι κάνουμε λάθη. Όλοι έχουμε τις ιδεολογικές μας απόψεις. Όμως, θέλω να σας πω ένα μικρό συγκεκριμένο, να σας αφηγηθώ συγκεκριμένο κομμάτι από την εποχή που μαζί με τον Μακαρίτη συνταγματολόγο, Μακαρίτη Κασιμάτη, Γιώργο Κασιμάτη, θεωρώ ότι ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς, μαζί με τον Αριστόβουλο Μάνεση. Ο Αριστόβουλος Μάνεσης ουσιαστικά ήταν ο θεμελιωτής. Σας είπα, είναι μια εξειδικευμένη εκπομπή σήμερα. Όσοι μπορείτε να την παρακολουθήσετε και έχετε τις αντοχές, ακούστε την. Όσοι δεν θέλετε, πηγαίνετε να ακούστε τους Metal στο Ολυμπιακό Στάδιο. Άλλωστε εκεί γίνεται από το πρωί του Κουτρούλιο γάμος. Ψάχνουν να βρουν εισιτήρια. Μιλάω για τη μεγάλη αυτή συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, με αυτούς τους φωνακλάδες, τους τζερτζελέδες, που θα πάει σήμερα σύμπασα η ελληνική νεολαία για να ακούσει αυτούς τους καραγκιόζηδες. Για να ακούσει αυτούς τους ναρκωμανείς, τους ναρκοσυλλέκτες. Πηγαίνετε στα σκληρά. Εδώ έχουμε μαλακά. Μαλακά. Εδώ είναι τα μαλακά, εκεί είναι τα σκληρά. Δεν θέλω να κρίνω τον κύριο Χιώτη. Παρά το γεγονός ότι με έχουν κρίνει. Είμαι μεγαλόκαρδος, μεγαλόψυχος. Και πάνω απ' όλα είμαι μεγαλόπνος όσον αφορά τη δημοσιογραφία στη χώρα. Διότι έχω μια ελπίδα ότι μπορεί κάποτε, κάποια στιγμή, κάποια μέρα, που λέει και το τραγούδι του Καρατζίδη, να διορθωθεί λίγο η κατάσταση στην ελευθερία του τύπου στη χώρα. Όταν όμως, διερωτώ με, όταν έχεις τη δυνατότητα, όταν σου δίνεται η γονιπετική δυνατότητα, η γονιπετική δυνατότητα, για να γίνουμε και δημιουργοί νέων λέξεων, η γονιπετική, όμικρον, ύψιλον, έψιλον, γιώτα, ήτα, που λέμε γονιπετής στα τέσσερα, όταν σου δίνεται η γονιπετική ικανότητα, όπως έχω ακούσει από πολλούς δημοσιογράφους και μπροστά μου, να σχηματίζουν το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού και να του λένε «Πρόεδρε, τα είπα καλά, με άκουσες, άκουσες τι καλά πράγματα είπα για σένα» και να του λέει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, όποιος κι αν είναι αυτός, παίρνω από το μαξί μου να συζητήσουμε αύριο. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει δημοσιογραφία. Εμένα, κυρίες και κύριοι, ο καθηγητής Κασιμάτης, ο αείμνηστος καθηγητής Κασιμάτης, σε ένα εξαιρετικό, και πολλοί συμφοιτητές μου, σειρές μου εκείνη της εποχής στην νομική Αθηνών, την εποχή του 1986-1992, μέχρι που τα παράτησα, τα έστειλα στο διάολο και έφυγα, μου είχε μάθει κάτι και μου το είχε πει σε πρώτο πρόσωπο. Παιδί μου, έτσι αποκαλούσε τους φοιτητές του. Δεν νοείται δημοσιογράφος που να μην είναι τουλάχιστον 15 μέτρα απέναντι από την εξουσία. Εγώ είμαι ένας φορέας εξουσίας. Και όταν τον ρώτησα γιατί μου επιτρέπετε να είμαι δίπλα σας, μου είπε απομακρύνσου το συντομότερο δυνατό. Θα ακούς από μένα αυτά που νομίζεις ότι είναι σωστά. Δεν νοείται δημοσιογράφος να συμπλέκεται και να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την πολιτική εξουσία. Αυτό με μάθε και το τήρησα μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν διανοήθηκα ποτέ να πάρω τηλέφωνο ένα πολιτικό παράγοντα παρά μόνο για να τον ελέγξω, παρά μόνο για να τον ρωτήσω. Εγώ δεν κάνω φροντιστήριο εδώ ξένων γλωσσών. Το μόνο που κάνω είναι να εξομολογούμε όλο αυτό που έχω ζήσει σε αυτό το χώρο από την εποχή του 1987, όταν ήμασταν οι πρώτοι που φτιάξαμε το δημοτικό ραδιόφωνο στη Σπάρτη, με έναν απίστευτο δήμαρχο σε αντιπαλότητα, και μετά να έρθω το 1990 και να κάθομαι 6 μήνες κάτω από το Αντένα, από το ραδιομέγαρο του Αντένα, για να προσπαθώ να βρω την κατάλληλη ώρα να τρουπώσω. Ήταν όπως λέει και ο Τζαλετάκος. Είναι να τρουπώσω εγώ. Ο Βουτσάς. Άμα τρυπώσω, τρούποσα. Εκεί θα με δείτε. 6 μήνες να κάθομαι στο... Σας εξομολογούμε αυτά που έχω ζήσει. Να κάθομαι στο χιόνι, στο χαλάζι, στη βροχή, ναι. Το έχει στρώσει κάτω. Και εγώ καθόμουν απ' έξω ο καημένος, ένας φοιτητάκος, 22 χρονών, για να πάω να βρω τον Αλέκο Ρήγα. τον τότε Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Αντένα. Και τρούποσα. Κορόιδεψα το security και ανέβηκα τον έκτο μήνα. Και μπαίνω σε μια αίθουσα σύνταξη και βλέπω μπροστά μου τον πολύ καλό φίλο και δημοσιογράφο Θοδωρή Δρακάκη, την αγαπητή εξαιρετική δημοσιογράφο Τζέλα Παυλάκου. Πολλοί από εσάς δεν τους θυμάστε. Τον πονηρό Πασόκο Στρατή Λιαρέλη, τον υπερπονηρό Πασόκο Σταμάτη Μαλέλη, τον Τέρενς Κουίκ το γίγαντα που έβγαζε το περίστροφο και έπαιζε ρώσκι ρουλέτα μέσα στην αίθουσα σκέψεων για να μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι οπλοφορούσε, διότι τότε ο Τέρενς Κουίκ σε προκήρυξη στις 17 Νοέμβρη και δεν οπλοφορούσε τυχαία ο άνθρωπος, είχε προεξαγγελθεί ο στόχος. Ήταν τότε που η 17 Νοέμβρη δεν χαριζότανε. Μπουμπούναγε. Εποχή 90-95. Πολλές δολοφονίες στην Αθήνα και ένας από τους στόχους αυτών των δολοφονικών εξαγγελιών της 17 Νοέμβρη προκηρύξεων ήταν και ο δημοσιογράφος Τέρενς Κουίκ. Υπήρχαν και άλλοι δημοσιογράφοι και εξαιρετικοί. Η Μαρία Παπαναγιώτου που έκανε το ρεπορτάζ υγείας, η κυρία Ρετή Δημητρακοπούλου που έκανε το ρεπορτάζ του Υπουργείου Μεταφορών, σας πάω πολύ μακριά τώρα. Η κυρία Φωτεινή Πιπηλή που έκανε την πρωινή εκπομπή. Όχι, δεν ήταν ο Ρίζος. Δεν ήταν ο Ρίζος στον Αντένα. Ο Δημήτρης, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι, ο Ρίζος ήτανε στον Αδέσμευτο, στον Ελεύθερο Τύπο πρώτα, μετά τον διώξανε στη Βραδινή, στον Ελεύθερο Τύπο, τον διώξανε και έφτιαξε τον Αδέσμευτο Τύπο και εκεί καβάλισε ο Μίτσης και φτιάξανε δύο αδέσμευτους τύπους και σκοτώνονταν μεταξύ τους. Σας θυμίζω πράγματα που γινόντουσαν τη δεκαετία του 90 στην απαρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης. Και ήταν και ένας που έφυγε πρόσφατα, ο Σταύρος Τσόχος. Εκείνη την ώρα λοιπόν που μπήκα μέσα και τα χάσα, με τον Μακαρίτη Γιώργο Καράγιοργα, ο οποίος με πήρε από το χέρι και μου είπε, έλα εδώ παιδί μου. Ψαρωμένος εγώ τότε. Δεν υπάρχει καμιά θέση σε αυτά που ζητάς. Ή θα φύγεις ή θα πας μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Ήταν ένα μικρό δωματιάκι, 4x4. Και αυτό ήταν το αθλητικό τμήμα του Αντένα, το οποίο πέταγε τότε. Εκεί υπήρχαν αξιόλογοι συνάδελφοι, ο Νίκος Χαραμπόπουλος, ο Δημήτρης Παπανικολάου, ο Δημοσθένης Καρμύρης, βεβαίως, καλή του ώρα, ο Παύλος Παπαδημητρίου, Πουρουπουπού, η Βίκη Μιχέλη, ναι, τα θυμάται και ο Σαρκουλής. Άστον αυτόν είναι Ρουφιάνος. Άστον αυτόν είναι Ρουφιάνος. Και ο Μιχαλάκης ο Τσόχος που ήρθε μετά και βεβαίως ο Νίκος ο Δελαγραμμάτικας που έκανε το ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Μια σφιχτή ομάδα που αργότερα έγινε δυνατή ρεπόρτερ. Και μπήκα και εγώ ψαρωμένος. Μετά ήταν η κυρία Κανέλα Δημάκου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης, που τον θυμάμαι από τότε και σήμερα τον ακούω στο Real FM του Νίκου Χατζηνικολάου, και βεβαίως η αγέροχη μορφή του Σταύρου Τσόχου. Γνωρίστηκα με τον Τσόχο και μου είπε, να σου πω, άμα βρεις να κάτσεις, κάτσε, άμα δεν βρεις, κάτσε έξω. Τέλος. Και μετά άρχισαμε να μεταδίδουμε και ήταν και ο Μακαρίτης Μιχάλης Νομικός, ο οποίος ήταν διευθυντής του ραδιοφώνου. Σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, ανδρώθηκε το μαγαζί και έγινε ένα ισχυρό αθλητικό τμήμα. Εκεί άρχισα και γνώριζα τα υποτιθέμενα μεγαθύρια της ελληνικής δημοσιογραφίας. Πιστέψτε με, πριν ελαχίστων εξαιρέσεων απογοητεύτηκα. Διότι περισσότεροι από αυτούς, αυτοί που ανέφερα, ήτανε καλά παιδιά. Καλά παιδιά. Αλλά κάποιοι άλλοι ήτανε παλιόπαιδα. Ήτανε βρωμόπαιδα. Αυτοί που ανέφερα όμως ήταν καλά παιδιά. Βοηθούσαν. Και ήταν η απαρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης. Δεν θα ξεχάσω τη μετάδοση του 1991 στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, όταν σκοτώθηκε ένας φίλαθλος από φωτοβολίδα, ένας νεκρός φίλαθλος της ΑΕΚ, το τι μπιπ έφαγα από το Σταύρο τον Τζόχο το Μακαρίτη, το δάσκαλο καλή του ώρα, δεν λέγεται, κυρίες και κύριοι. Με περιέλουσε. Με περιέλουσε. Δεν ήταν εικονοποιημένος. Παρουσιάζαμε την εκπομπή Αθλητικό Πανόραμα, για όσοι θυμάστε. Την καλύτερη εκπομπή αθλητική στην ιδιωτική τηλεόραση. Απέναντί μας είχαμε τον Σωτηρακόπουλο, ο οποίος ήταν κέρβερος. Πραγματικά καλός αθλητικός τέκτης. Με πολλές γνώσεις. Και τότε ήταν η εποχή που ακόμα ευδοκιμούσε και ο Γιάννης Διακογιάννης και ο Φουτουκίδης και ο Τσόχος και ο Νίκος ο Κατσαρός και ο Μανώλης ο Μαυρομάτης, καλή του ώρα, πολύ ταλαιπωρημένος με αυτά που του συνέβησαν το τελευταίο διάστημα και πολύ ακόμα. Θέλω να πω ότι υπήρχε μια κάστα ανθρώπων που ενδιαφέρονταν για την φιλτραρισμένη είδηση. Από τότε μέχρι σήμερα φτάσαμε στο σημείο του Άρη Πορτοσάλτε. Και αυτόν και τους προαναφερθέντες και μένα. Και μένα δεν ξέρω κανέναν. Αλλά αφού ανοίξαμε αυτή τη μεγάλη παρένθεση για την αντικειμενικότητα στον χώρο του τύπου, όλους θα μας κρίνει ο κόσμος. Και πάνω απ' όλα η ιστορία. Ηχητικό νούμερο 2.

0: και η Τατιάνα Στεφανίδου.
1: Θα δείτε τον άνθρωπο αυτό να έχει ανεβάσει με τα λευκά του μαλλιά και με άλλες φωτογραφίες με τα εγγόνια του post σύμφωνα με το οποίο έπιασε δουλειά πριν από λίγους μήνες. Επαναλαμβάνω, ένας άνθρωπος που κουβάλαγε αποσκευές στον ΟΣΕ, που 10 χρόνια κουβάλαγε βιβλία στο Υπουργείο Παιδείας, ήταν έτσι ενεργός στα συνδικαλιστικά, συνδικαλιζόταν ενεργός πολιτικά. Με μία σύντομη εκπαίδευση 60 ετών άνθρωπος, με τα λευκά του μαλλιά, έγινε σταθμάρχης. Και όχι, δεν είναι ένας ηλικιακός ρατσισμός αυτός. Όχι.
0: Και ο Νίκος Ευαγγελάτος.
2: Συζητάμε αν αυτός ο άνθρωπος στα 59 του, κάνοντας μια τελείως διαφορετική δουλειά, με 6 μήνες εκπαίδευση, ήταν επαρκής για να κάνει τη δουλειά.
3: Θα περίμενα να βάλετε το ερώτημα γιατί ενώ έχουμε προθυμηθευτεί το σύστημα ελέγχου όλης της κίνησης των αμαξιστιών από το 2000, δεν έχει τοποθετηθεί 23 χρόνια μετά.
2: Λοιπόν, αφού το περιμένατε, γιατί η δική μας δουλειά. Ένα λεπτό.
0: Και η Μαρία Σαράφογλου.
4: Κύριε Γενιδόνια, όλους αυτούς τους μήνες εσείς τι κάνατε? Δηλαδή πώς, γιατί καταλαβαίνετε ότι η ευθύνη του μηχανοδηγού δεν φοβόσασταν κι εσείς δηλαδή για τη ζωή σας?
5: Εμείς παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα με βάση κανονιστικές διαδικασίες για να προστατέψουμε και τον εαυτό μας και τους επιβάτες. Το υπέρτατο όπλο που έχουμε εργαζόμενοι είναι η απεργία. Πολλές φορές όταν επιχειρήσαμε να κάνουμε απεργία, χαρακτηριστήκαμε στην τεχνία.
4: Είχατε ενημερώσει και τη διοίκηση για όλα αυτά, ότι δηλαδή το σύστημα ασφαλείας δεν λειτουργούσε για πάνω από 6 μήνες?
5: Είναι γνωστά αυτά. Χρόνια.
4: Σε εμάς που δεν τα γνωρίζουμε, γι' αυτό σας ρωτώ. Γιατί...
5: Προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν είναι μέρος της επικαιρότητας ή της δημοσιότητας. Γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πάντως
4: ναι, δεν είναι έτσι, γιατί προφανώς αν είχαμε αυτή τη γνώση, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν το μεγαλύτερο μέρος της επικαιρότητας.
5: Πιστέψτε με, κυρία Σαράφογλου, και δελτία τύπου έχουμε βγάλει και εξώδικα έχουμε στείλει και απεργίες έχουμε κάνει. Δυστυχώς η κάλυψη δεν είναι αυτή που έπρεπε για, αυτά, για τόσο σημαντικά προβλήματα.
4: Όλους αυτούς τους μήνες τι κάνατε?
0: Και ο Νίκος Χατζηνικολάου.
6: Γι' αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Χατζηδάκη που έσβηνε τούρτα με τον ΟΣΕ και μιλούσε για την εξυγίαση του ΟΣΕ. Όταν διέσπασε τις εταιρείες και τότε οι σιδηροδρομικοί φωνάζανε ότι δεν πρέπει για πολλούς λόγους να διασταστούν οι εταιρείες στο σιδηρόδρομο. Και το 2009 εμφανίστηκε μια τρενοσέ η οποία ξεκίνησε από το 0 το 2007 με 750 εκατομμύρια χρέη. Γιατί δεν μας λέει ο κύριος Χατζηδάκης πως δημιουργήθηκαν αυτά τα χρέη? Μήπως δημιουργήθηκαν έτσι για να μπούμε στο ΤΑΙΠΕΔ και να εκποιηθεί η δημόσια περιουσία?
7: Καλά, τώρα αυτό ακούγεται πολύ υπερβολικό.
8: Αυτό δεν υπήρχε.
6: Δεν ακούγεται καθόλου υπερβολικό.
7: Πώς δημιούργησαν τα χρέη για να τη δώσουν στο υπερταμείο? Αυτό ακούγεται πολύ υπερβολικό.
9: Όχι ρε παιδί μου, για όνομα του Θεού. Να συνηγορήσουμε υπέρ της εξουσίας, κύριε Χατζηνικολάου, που σας αγαπώ και σας εκτιμώ, που όταν μου έριξαν τις σφαίρες είπατε ότι είμαι μεγάλος αλήτης. Εγώ δεν ξεχνάω. Δεν ξεχνάω, κύριε Χατζηνικολάου. Σήμερα θα τα ακούσετε όλοι σας. Δεν τα πω εγώ, θα τα πει ο κόσμος. Εγώ θα κρατήσω αντικειμενική και ουδέτερη στάση, κύριε Νίκο Χατζηνικολάου, που κάνετε 4% στο δελτίο ειδήσεων. 4% φτάσατε να κάνετε. Δεν λέω εγώ αυτά. Σήμερα βάζουμε το χέρι στην πληγή. Όσοι έχετε άντερα θα την ακούσετε την εκπομπή. Όσοι δεν έχετε, κλείστε τα ραδιόφωνα.
10: Σιδηρόδρομο που να λειτουργεί καλά και να λειτουργεί ασφαλώς.
4: Σωστά.
10: Ο θάνατός τους δεν πήγε εντελώς χαμένος.
9: Ακούστε τι είπε, ο θάνατός τους δεν πήγε χαμένος.
11: Εγώ πιστεύω ότι αν ο κόσμος σήμερα είναι συγκλονισμένος, που είναι όλο συγκλονισμένος.
9: Κυρία Μάνδρου, και πολύ σωστά είπες, η αντικειμενικότατη, φως νερό τηλέφωνο.
11: Πραγματικά είναι έξω, είναι αδιανόητη. Μέσα στο εθνικό πένθος, ότι αυτή η απεργία είναι αδιανόητη.
0: Και ο Άρης Πορδοσάλτε.
12: Όλα ξεκινούν ότι έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο ανέχεται έναν κρατισμό, στον οποίο μέσα κρατισμό θεριεύει από όλες τις παρατάξεις ένας. Κομματικοδίαιτο συνδικαλισμό. Το Νταραβέρι είναι.
13: Την ευθύνη άρευε την έχει η πολιτική ηγεσία.
12: Συμπερώντων, χρόνια τώρα.
13: Μα οι συνδικαλιστές σε αυτή την περίπτωση λένε ότι εμείς παιδιά διαμαρτυρόμαστε.
12: Το λέγαμε.
13: Γιατί το έχουμε.
12: Αυτό που συνέβη είναι μία, όχι αυτογκολ, μία αυτογκολάρα.
0: Και ο Βασίλης Χιώτης.
14: Αν η κυβέρνηση έχει μια πιθανότητα να αντισταθμίσει το πολιτικό κόστος που οπωσδήποτε θα έχει από το. Από το δυστύχημα, είναι ακριβώς αυτό. Να συγκριθεί με προηγούμενες κυβερνήσεις. Να βάλει και αυτό το δίλημα στις εκλογές ο Πρωθυπουργός και να πει: κοιτάξτε πώς το διαχειριστήκαμε εμείς και πώς το διαχειρίστηκαν οι άλλοι. Και ο μηχανισμός λειτουργήσε.
0: και ο Γιάννης Παπαδόπουλος.
8: Τόσες απεργίες γίνονται στη χώρα και εσείς ως συνδικαλιστής τα ξέρετε καλά. Δεν είδαμε να γίνουν απεργίες για τέτοιου είδους θέματα.
3: Οι απεργίες λοιπόν οι οποίες έχουν προκηρυχθεί και από την Ομοσπονδία των Σιδηροδρομικών αλλά και από τα σωματεία μέλη της για τα ζητήματα της ασφάλειας κυκλοφορίας, της αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου τροχαίου υλικού αλλά και της συνολικής αναβάθμισης του δικτύου των σιδηροδρόμων είναι άπειρες. Ξέρετε όμως τι γίνεται και ειδικότερα με τον νόμο 4808 του κυρίου Χατζηδάκη είναι απαγορευμένες κύριε Παπαδόπουλε οι απεργίες, βγαίνουν παράνομες και καταχρηστικές από τα δικαστήρια.
8: Να μην αναλωθούμε όμως στα συνδικαλιστικά,
3: μα
8: να ξανάρθουμε στο
3: εσείς
8: απαντήσατε. Θα ήθελα λοιπόν να μην αναλωθούμε όμως στα συνδικαλιστικά.
0: Όλοι σπούδασαν στο εργαστήρι δημοσιογραφίας. Μπορεί και όχι.
15: Αλλά τέτοιοι είστε.
9: Θέλω να πω ότι τα περισσότερα βίντεο είναι από το Lumpen TV, έτσι. Και από άλλους διαφόρους ελευθέρους YouTuber, οι οποίοι έχουν κάνει ένα ωραίο αμάγαλμα, μια ωραία σειραφή και μοντάζ. Εάν λοιπόν έχετε πρόβλημα, να απευθυνθείτε σε αυτούς, όχι σε μένα. Εγώ τα βρήκα και τα παίζω. Το διαδίκτυο είναι ελεύθερο, η ραδιοφωνία είναι ελεύθερη. Πηγαίνετε να κάνετε τα παράπονά σας σε αυτούς. Εγώ ένα πράγμα θέλω να ρωτήσω. Μήπως στα Τέμπη, μήπως στο μεγάλο μαζικό έγκλημα των Τεμπών, στη μαζική θηριωδία των Τεμπών, που όλοι απέφυγαν να το αποκαλούν μέχρι το τελευταίο χρονικό διάστημα μαζικό έγκλημα, αποκαλύφθηκε η βρώμα, η δυσοδεία και η κομματοκρατία στις τάξεις της υποτιθέμενης αντικειμενικής δημοσιογραφίας? Ερώτημα θέτω. Διότι εμείς τουλάχιστον προσπαθήσαμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια συγκεκριμένη ερευνητική σειρά. Προσπαθήσαμε να μάθουμε αν επάνω στο φορτίο ήταν κάτι παράνομο. Προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που γνώριζαν από τη λαθρεμπορία καυσίμων. Κάποιοι άλλοι όμως, εκείνες τις πρώτες ώρες φαίνεται ο καλός δημοσιογράφος, ο αντικειμενικός, ο ακιδεμόνευτος. Εγώ σας είπα, αφήστε με έξω από αυτήν την ιστορία. Παρά το γεγονός ότι ήμουν ο πρώτος που μίλησα, ζωντανά στον αέρα, με τον τότε περιφερειάρχη και σήμερα υπόδικο, τον κύριο Αγοραστό. Παρά το γεγονός ότι του έβγαλα την αλήθεια από το στόμα, λέγοντας ότι αυτός ήταν παρόν στο μπάζωμα των Τεμπών. Όμως, από όλη αυτή την ιστορία της μαζικής θηριωδίας των Τεμπών, αποκαλύφθηκε, κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι όλη η της πρωτοκαθεδρίας, η πρωτοκλασάτη δημοσιογράφη, γι' αυτό τα παίζουμε αυτά τα βίντεο, τα έβαλαν τότε με τους συνδικαλιστές, τα έβαλαν τότε με 2-3 μεμονωμένες περιπτώσεις, με το σταθμάρχη. Ο σταθμάρχης ήταν το πρόβλημα. Δεν ήταν η πολιτική εξουσία. Διότι ήταν προεκλογική περίοδος. Ήταν το 2023, όταν η κυβέρνηση σε 2 μήνες θα έκανε εκλογές. Και όλοι τότε συστρατεύτηκαν, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, με το μέρος της εξουσίας. Δηλαδή υπήρχαν 57 πτώματα στη φωτιά των Τεμπών, στη μυρωδιά των Τεμπών, στο θάνατο των Τεμπών, και όλοι τα βάζαν με το σταθμάρχη. Ακούσατε τον κύριο Βαγγελάτο, κυρία Στεφανίδου, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω. Δεν θέλω. Όχι γιατί φοβάμαι. Έχω πει πάρα πολλά. Θέλω εσείς να τους χαρακτηρίσετε. Εσείς είστε η λαϊκή εξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εσείς τους δίνετε δύναμη. Εσάς παίρνει η Νίλσεν αυτή η ψευδεπίγραφη από όλες τις πλευρές. Απατεωνίστηκε η εταιρεία τηλεθεάσεων. Εσάς παίρνει και σας ρωτάει τι είδατε σήμερα. Αυτούς όμως όλους που τα βάλανε τότε με 2-3 ανθρώπους για τη θηριωδία των Τεμπών, το σταθμάρχη, ακούσατε οι άλλοι τι έλεγε, η τσαχπινομπυρμπιλιάρα. Η τσαχπινομπυρμπιλιάρα, την ακούσατε. Ένας άνθρωπος με άσπρα μαλλιά, να τα ρίξουμε όλα στο σταθμάρχη. Κουβέντα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κουβέντα για το Μητσοτάκη. Κουβέντα για το Χατζηδάκη. Ο άλλος τον δικαιολογούσε. Κουβέντα για τον Καραμαλή. Ακούσατε το όνομα Καραμαλής πουθενά? Πουθενά. Μόνο οι συγγενείς των Τεμπών φώναζαν. Είναι παράνομο το φορτίο. Και δυστυχώς συνηγορούσαν υπέρ της εξουσίας και πρόσωπα μέσα από τους συγγενείς των Τεμπών. Στις πρώτες ώρες φαίνεται ο αντικειμενικός δημοσιογράφος. Εμάς αφήστε μας απ' έξω. Για μας θα πω μετά. Εσείς θα κρίνετε αυτούς που βλέπετε. Εσείς είστε υπόλογοι για αυτούς που βλέπετε. Ναι. Και εσείς είστε οι τελικοί κριτές. Όταν σας παίρνουν τηλέφωνο και σας ρωτούν τι κανάλι βλέπετε. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι να μετρήσουμε τα ανομήματά μας. Όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι για το επίπεδο αντικειμενικής ενημέρωσης στη χώρα. Και είμαι ο τελευταίος που θα κάνω φροντιστήριο. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς δεν θύτευσα και δεν πέρασα από το ΙΕ Καντένα της Σχολής Δημοσιογραφίας. Μπρε κύριε Αρκουλή, και επανερχόμεθα με τραγούδι.
15: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος. Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό του Σαββατοκυριακού τυριάζεται στον αέρα εθνική οικονομία και το κυβερνητικό αφήγημα με 5,5% πληθωρισμό και κοινωνία στα όρια της φτώχειας. Αποκαλύπτονται οι τζάμπα μάγκες Μητσοτάκη Πυρακάκη και η διαιώνιση των κερδών της οικονομικής και πολιτικής ολιγαρχίας. Σάλλος με το μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος που έπλεαν ενόχλητο με 300 κιλά εκρηκτικά ανά τη χώρα. Επικίνδυνες συμφωνίες κατά το τραπέζι του ανερμάτιστου πρωθυπουργού με τον τυχοδιώκτη κερδοσκόπο Ζελένσκι που ετοιμαζόταν να χτυπήσει σε προαποφασισμένο στόχο. Τα νοικοκυριά στραγγίζουν, οι πολυεθνικές θησαυρίζουν. Ψυκλάδι μετρούν κέρδη δισεκατομμυρίων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δισεκατομμύρια τζίρος και στην οικογένεια Τραμπ και τους δύο γιους του. Και στο περιοδικό MacTV του Σαββατοκύριακου μαζί με την εφημερίδα μας «Αλήθειες και ψέματα για την ομάδα Ε», ιδεολογική αντιπαράθεση ελληνικού εβραϊσμού και τα αμφιλεγόμενα πρωτόκολλα της ΙΟΝ, οι ιδρυτές, οι στόχοι και οι θεωρίες συνωμοσίας. Στο μακελιό του Σαββατοκύριακου, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

μπουζούκι απόψε. Θέλω να δω πώς χορεύουν οι έννοιες του σιρτάκι. Γιατί στο Παρίσι χαλάει ο κόσμος.

0: Κοίταξε το πρωί και τι λέτε. Εγώ έτσι αλλιώς άλλη δουλειά δεν έχω. Το πρόβλημα της συγκοινωνίας τόλισα με το μηχανάκι που πήρα και έτσι είμαι στη διάθεσή σας.
1: Α, μπράβο, εσύ είσαι λογικό παιδί. Άντε τώρα να πεις κανένα δυο τραγουδάκια κολλητά γιατί να ξέρεις αυτή η κυρία Ρίτα. Μην κοιτάτε.
2: Παρακαλώ.
3: Μην κοιτάς ρε, μην κοιτάς.
2: Είναι ο
3: Τζόνι Γουόκερ. Τζόνι Γουόκερ. Ρίκα Διαλυνά, Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. Αποθέωση, ακούστε το. Διπλοπανιές.
1: Μην κοιτάς ρε.
3: Μην κοιτάς ρε, σου λέω. Μην κοιτάς ρε.
2: Καθίστε παιδιά.
1: Καθίστε.
2: Θα πιείτε ένα ουίσκι.
1: Θα προσπαθήσω.
2: Λοιπόν, τι θα μας πείτε απόψε.
1: Ό,τι γουστάρεις και αγαπάς.
2: Αυτό που είπατε και προχτές.
1: Ποιο?
2: Αυτό το ζεϊμπέκικο.
1: Έγινε.

0: Yes, give me. Έχουμε ακόμα να πούμε κάτι δυο μας.
1: Τι πράγμα?
0: Ξέρω ότι εξαιτίας αυτής της ιστορίας κατέστρεψες την καριέρα σου. Ανεξάρτητα από αυτά τα παραμύθια που μας είπες, σκόπευα να σου κάνω μια προσφορά.
1: Τι προσφορά?
0: Τι μισθό έπαιρνα σαν ανακριτής?
1: Τι σχέση έχει αυτό?
0: Για λέγε.
1: 14.000.
0: Αν θέλεις, από αυτή τη στιγμή σε προσλαμβάνω νομικό σύμβουλο στη μεταλλουργική. Με 54.000 το μήνα. Αν τα βρίσκεις λίγα, τα κάνω 74. 104. Πες ποιο νούμερο θέλεις και θα το δεχτώ. Καθόρισε εσύ το ποσά.
1: Ναι, βέβαια. Η φιλοσοφία των ισχυρών. Η θρησκεία του χρήματος που αγοράζει και πουλάει τα πάντα. Αυτός είναι ο νόμος της ζωής, έτσι. Ο Ζαρίφης πούλησε τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Εκείνο το γιατροδάκι πούλησε την ανθρωπιά και τον όρκο του. Τώρα πρέπει να βγει στο ληστηριασμό και ο φαναριώτης ένας ηλίθιος χωριάτης που πρέπει να καθορίσει μια τιμή για ολόκληρη τη ζωή του.
0: Σου είπα, θα πληρώσω ό,τι πεις εσύ.
1: Σταμάτα, γέρο. Σε λυπάμαι. Γέρασες και δεν έμαθες πως υπάρχουν σε αυτή τη ζωή και πράγματα πιο πολύτιμα από το χρήμα. Η πίστη σε ένα ιδανικό. Η τιμή. Η αξιοπρέπεια. Όχι, ποτέ δεν το μάθετε ούτε εσύ ούτε κανένας από τους ομοίους σου. Γι' αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή εγώ νιώθω λιγότερο φτωχός και πιο δυνατός από εσάς. Θα τα ξαναπούμε αύριο.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι ζωντανοί ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας στον Πατριωτικό Μάχη 99,8 στα FM. Σήμερα, το αντικείμενο της εκπομπής, εξειδικευμένο και δύσκολο, αλλά ίσως υπεραπλουστευμένο και εύκολο, για να απαντήσουμε στο 6943-6354-51, γιατί θέλω και τη συμμετοχή σας. Έχω αρκετά μηνύματα, δεν διαβάσω. Και μετά τις 6.30 στο 210-7-18.000. Ποιοι είναι οι χειρότεροι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα? Ή ποιος είναι ο χειρότερος μηντιακός όμιλος ή η χειρότερη μηντιακή όμιλη που πιεσμένοι, ποδοπατημένοι, τσαλακωμένοι από την εξουσία ασκούν μια ευρύτατη σε μέγεθος παραπληροφόρηση που σκοπό έχει την τηλεβλάκωση και την ραδιοβλάκωση των μαζών για να οδηγηθούμε πάλι ως αγαθά πίμνια στο μαχαίρι της εκλογικής αναμέτρησης. Είναι δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά είναι και πολύ εύκολο να διακρίνουμε τις σκιές οι οποίες κατατρίχουν το τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σήμερα στη χώρα έχουν διαμορφωθεί συγκεκριμένοι πόλοι ενημέρωσης ή αποβλάκωσης του κόσμου. Η τηλεόραση του Sky, το Πρώτο Θέμα, το Action 24, όμιλος των παραπολιτικών, το Mega, η ΕΡΤ, ο Αλφα, το Star, ο Αντένα και πολλά άλλα ραδιόφωνα, τα οποία είτε πουλήθηκαν είτε θα πουληθούν σε διαφημιστικές εταιρείες. Όσο και τις εφημερίδες αποτελούν τον μεγάλο και τελευταίο ασθενή των μίντια στην Ελλάδα. Έχουν ξαπλωθεί τα νάσκελα με τεράστια φέσια, με τεράστια χρέη, με τεράστια δάνεια και δεν μπορούν να πάρουν ανάσα. Σημεία πώληση στη χώρα με επικεφαλής το μονοπωλιακό πρακτορείο Άργος του ολιγάρχη του κ. Μαρινάκη, ο οποίος φροντίζει μόνο για τα δικά του μέσα μαζικής ενημέρωσης, ουσιαστικά εξαήλωσε το χώρο των περιοδικών και των εφημερίδων. Αν εξαιρέσεις κάποια τηλεοπτικά περιοδικά ή κάποια περιοδικά ελαφράς, όπως λέμε, ανάγνωσης, τα παλιά κουτσομπολίστικα περιοδικά, τα οποία πουλάνε κάποια χιλιάρικα για να μπορούν να επιβιώνουν. Αν μπορεί να θεωρηθεί επιβίωση αυτό, όλη η υπόλοιπη έτοιμη δημοσιογραφία έχει περάσει το παρελθόν. Και φοβάμαι πολύ ότι παρότι στην Ευρώπη υπάρχουν ακόμα μεγαθύρια εφημερίδων, όπως είναι η Bild, η γερμανική Bild, όπως είναι η Daily Mail, όπως είναι η Daily Post, όπως είναι η εφημερίδα Sun, ταμπλόιντ εφημερίδα που εξακολουθεί να πουλάει παρά τις τεράστιες δημοσιογραφικές απάτες και γκάφες που έχει κάνει, ειδικά απέναντι στην αναμέτρησή της. Με τη σκανδαλοθυρία, με αντικείμενο τα βίτσια του παλατιού, του λονδρέζικου παλατιού, της πιο πανίσχυρης, του πιο πανίσχυρου πόλου εξουσίας στον κόσμο, μαζί με το Βατικανό και με το City του Λονδίνου. Όλα τα υπόλοιπα, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται σε μια αξεπέραστη τελματώδη κατάσταση. Υπάρχουν βεβαίως και τα αμερικανικά ισχυρά συγκροτήματα των μίντια. Ο μηδιακός όμιλος του Fox News, το οποίο αληθωρίζει και εξαρτάται πιθανότατα και οικονομικά από τον πρόεδρο Τραμπ. Υπάρχει βεβαίως η New York Post, που και αυτή ανήκει μηδιακά στον όμιλο Τραμπ. Υπάρχουν οι New York Times. Υπάρχει η Washington Post. Και υπάρχουν και άλλες πολλές εφημερίδες που προσπαθούν να κρατήσουν την ανεξαρτησία τους. Δυστυχώς, οι απολύσεις είναι πολλές. Και ειδικά, μετά τη δολοφονία Μέρντοχ και μετά το θάνατο του Τέρνερ, του τελευταίου μεγάλου μηντιάνθρωπου, ο οποίος κατήχε το CNN, νομίζω πως οδεύουμε στον πλήρη επιθανάτιο ρόγχο της έτυπης ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι απελπιστική. Υπάρχουν τηλεοπτικοί σταθμοί οι οποίοι χρωστάνε τις μηχαλούς. Υπάρχουν τηλεοπτικοί σταθμοί οι οποίοι εξαρτώνται άμεσα από την κυβέρνηση. Υπάρχει η εφημερίδα Πρωτοθέμα που μετά το θάνατο του Θέμου Αναστασιάδη έφυγε τελείως από όσο το δυνατόν ανεξάρτητες και ακιδεμόνευτες βουλές των συγκεκριμένων εκδοτών, και ειδικά μετά αυτή την τεράστια κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στο Θέμα Αναστασιάδη και στο Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Η εφημερίδα περιήλθε, νεοδημοκρατική εφημερίδα, σκληρή κυβερνητική εφημερίδα, περιήλθε στα χέρια άλλων εκδοτών, άλλων αθέατων χρηματοδοτών. Έχουν λεχθεί πολλά για μια εφημερίδα που πουλάγε 300, 400, 500.000 φύλλα. Μιλάμε για ασύλληπτα ποσά, εγώ τα έχω ζήσει αυτά τα ποσά. Κάποτε, κυρίες και κύριοι, πηγαίναμε το Σάββατο το βράδυ στα περίπτερα της Αθήνας και περιμέναμε να αγοράσουμε 4 και 5 εφημερίδες. Και αυτή τη στιγμή δεν πατάει κανένας. Διότι οι εφημερίδες έχουν χάσει εντελώς την αξιοπιστία τους. Η εφημερίδα Πρωτοθέμα είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πώς κατορθώνει, απέσυρε και τις κυκλοφορίες της από τον πίνακα του πρακτορείου Άργους, που σημαίνει ότι έχει πέσει κάτω από τα 15.000 φύλλα. Το Βήμα, ο μεγάλος κολοσσός του Πάλε Ποτέ, Μαγκαρίτη Λαμπράκη, έχει περιέλθει σε μια κατάσχετη δίνη αμπελοφιλοσοφίας, δημοσιογραφικής αμπελοφιλοσοφίας. Η εφημερίδα Τα Νέα έχασαν την έγκλη τους. Ό,τι έχει απομείνει όρθιο αυτή τη στιγμή βασίζεται είτε σε αυτοχρηματοδότηση των ολιγαρχών που βάζουν χρήμα για να συντηρούν αυτές τις εφημερίδες, είτε σε δανεισμό. Η κατάσταση είναι τραγική και απελπιστική. Όπως επίσης, απελπιστική είναι και η ενημέρωση στα κανάλια της διαπλοκής. Μην ξεχνάτε ότι το κανάλι Action 24 είναι κυδαιμονευόμενο από τον ολιγάρχη Εξάρχου, ο οποίος αποτελεί τον μπροστινό των κυρίων Μπάκου και Καϊμενάκη. Μην ξεχνάτε επίσης ότι η τηλεόραση του Αλφα και του Σταρ Παρά τα όσα λέγονται, νομίζω ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό ανήκει στον ομίλο του κ. Βαρδινογιάννη. Μην ξεχνάτε επίσης ότι η ΕΡΤ είναι ένα καθεστωτικό, σκληρό, βρώμικο κανάλι, στο οποίο δυστυχώς εκεί, δυστυχώς, και το λέω με πόνο ψύχης, ένας καλός δημοσιογράφος, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εγώ τον εκτιμούσα τον Γιάννη και τον εκτιμώ ακόμα, αναγκάστηκε να υποταχθεί στις κυβερνητικές επιταγές περί μιας γαλάζιας κρατικής τηλεόρασης, η οποία έχει επισκεπάσει τα πάντα. Για τον Όμιλο παραπολιτικά δεν θέλω να εκφράσω άποψη. Δεν θέλω να εκφράσω άποψη. Μου είναι για μένα τουλάχιστον μία αμεληταία ποσότητα και στο ραδιόφωνο αλλά και σε αυτό που εκφράζει ιδεολογικά. Κολοτούμπες. Κολοτούμπες της ενημέρωσης. Κρίμα. Κρίμα κύριε Κουρτάκη. Πολύ κρίμα. Όσο για το Sky, εδώ έχουμε ένα θέμα. Ως παραξικάρδιος χθεσινός αποχαιρετισμός της κυρίας Σίας Κοσιόνη, την οποία υπεδέχθη στις πύλες του Φαλήρου. Είναι σαν τις πύλες της Κολάσεως, τις πύλες του Άδη. Είναι σαν τις πύλες του Αχαίροντος. Είναι σαν τις πύλες στο ακροτήριο Τέναρο. Εξήλθε των πυλών. Άρατε πύλας, όπως λέμε. Εξήλθε των πυλών. Και εκεί την περίμενε ο σύζυγος. Ο γιος της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Εκεί παρατηρούνται ζητήματα. Και τα ζητήματα αφορούν τον χρηματοδότη και έναν από τους πιο πλούσιους επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Ναι, είναι, συγκαταλέγεται από τους πιο πλούσιους επιχειρηματίες στην Ελλάδα, ο κ. Αλαφούς, ο οποίος έχει την ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού, που την έχει διαλύσει κυριολεκτικά, να φύγει, να πάει αλλού. Και βεβαίως, κατέχει το ραδιόφωνο και την τηλεόραση του Sky. Θα δούμε.
3: Να πάτε αλλού.
2: Να φύγετε, να πάτε αλλού. Θα δούμε τι ρόλο θα παίξει, εάν χρηματοδοτηθεί από την κυβέρνηση, ο όμιλος του Sky. Ίσως ο κύριος Αλαφούς αυτό επιδιώκει. Δάνεια χρηματοδότηση. Δεν το ξέρω. Θα δούμε. Πάντως, η κατάσταση όσον αφορά την ενημέρωση στην Ελλάδα είναι απελπιστική. Θέλω εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω το εξής. Είναι ευτύχημα αυτή την εποχή και πιστέψτε με, το λέω με μεγάλη γενναιοκαρδία και με μεγάλη εφορία, ότι κατορθώσαμε εδώ, εδώ κυρίες και κύριοι, σε αυτό το στούντιο, εδώ, σε αυτές τις εγκαταστάσεις, και καθιερώσαμε και αρχίζουμε και καθιερώνουμε στον κόσμο και αρχίζουμε και τσιμεντώνουμε στον κόσμο την πεποίθηση ότι ο μεγαλύτερος όμιλος πατριωτικών μέσων στην Ελλάδα είναι εδώ. Το μακελιό.gr, το Alert TV, η εφημερίδα μας όσο αντέξει. Ο ραδιοσταθμός Focus 103,6. Ο Μάχη 99,8 στα FM. Το αποκαλυπτικό Voice News. Η εκπομπή Ραδιομακελάριδες. Το αποκαλυπτικό περιοδικό Mac TV. Και το patq.gr, το αθλητικό site. Και ίσως θα μπορούσαμε τα 9 να τα κάνουμε 12 ή 15. Προσπαθεί να καθιερώσει μία άλλη μορφή, μία άλλη γλώσσα και στα FM, που εκεί βρίσκουμε πάρα πολλούς αντιπάλους. Εκεί δεν μας θέλουν. Εκεί μπήκαμε τσόντα σφίνα. Τους πειράξαμε. Χαλάσαμε τη μανέστρα. Διότι αυτή την ώρα εγώ σας ξεδιπλώνω την εικόνα που επικρατεί αυτή την εποχή. Είναι δύσκολο και εξειδικευμένο το θέμα. Αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί εσείς ενημερώνεστε από αυτά που αναφέρω. Σε εσάς καλλιεργείται η πεποίθηση. Μια πολιτική ιδεολογία. Ένα πολιτικό σκιαγράφημα όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο. Πώς μπορούμε να μάθουμε αύριο το πρωί τι συμβαίνει στο Περσικό, αν δεν έχουμε αντικειμενική ενημέρωση? Προσπαθούμε, το επιδιώκουμε. Μακριά από κόμματα, μακριά από εξαρτήσεις. Είναι δύσκολο, το ξέρω. Οι πειρασμοί είναι πολλοί, και ειδικά οικονομικοί πειρασμοί. Αλλά για να μπορέσεις να φτιάξεις ένα δικό σου αντικειμενικό μέσο, πρέπει να είναι ανεξάρτητο οικονομικά. Να μην παίρνει χρήματα από κόμματα και να μην παίρνει χρήματα από κομματικές επιδοτήσεις και από κομματικές επιχορηγήσεις. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό σε μια δύσκολη εποχή που οι διαφημιστικές εταιρείες δεν δίνουν χρήματα εύκολα, να μπορείς να αγχώνεσαι σαν το κουτόβι για να μπορείς να παίρνεις διαφήμιση. Γιατί εδώ πέρα δουλεύουν εργαζόμενοι, αξιοπρεπείς άνθρωποι που ζουν τις οικογένειές τους. Είναι δύσκολος ο δρόμος, αλλά θεωρώ ότι το στοίχημα θα κερδιθεί. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να μην κάνουμε τις εξυπνάκηδες, όλοι προσπαθούμε να κάνουμε τις λιγότερες υποχωρήσεις, τα λιγότερα πισωγυρίσματα, για να μπορούμε να δίνουμε στον κόσμο αντικειμενικότητα στην ενημέρωση, στην ψυχαγωγία και πάνω απ' όλα στη διαφώτιση και στην επαγρύπνηση ενός ειδικού target group που αποκαλείται πατριωτικός λαός. Να σταματήσουν λοιπόν αυτοί οι μυαλοπόλιδες της εξουσίας, να σταματήσει ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Άκουσα κουβέντες από τον κύριο Μητσοτάκη όπως πατριωτισμός. Κύριε Μητσοτάκη, όπως σας έλεγε ο κύριος Παπαντρέου τον πατέρα στη Βουλή, δεν έχετε κανένα δικαίωμα να επικαλείστε τον πατριωτισμό. Είστε άπατρις. Είστε απάτριδες. Είστε απάτριδες.

0: Σαν μήνα και χάθηκαν άνθρωποι έξω από την Πάρο, εξυγχρονίσαμε την ακτοπλοεία. Φέραμε, μπήκαν καινούρια καράβια. Όταν έγιναν τρία δυστυχήματα, δύο στα Τέμπη με τους φίλους του ΠΑΟΚ και ένα με τα μαθητούδια από την Ιμαθία. Ναι. Και το τρίτο στον Άγιο Κωνσταντίνο, πάλι με μαθητές, φτιάξαμε σύραγγες πάνω από τον Άγιο Κωνσταντίνο, ναι. Φτιάξαμε σύραγγες στα Τέμπη.
1: Ναι.
0: Σύραγγες και τρένου και δρόμων. Άρα έπρεπε να, δυστυχώς, να πεθάνουν ναι, και εκεί παιδιά ναι, αλλά σχολείου.
1: Εδώ τι δηλαδή, πρέπει να έχουμε
0: δυστυχώς,
1: πρώτα...
0: Δυστυχώς, πρέπει να είναι αυτή η θυσία. Αν μου επιτρέψετε, δυστυχώς. Ναι. Η θυσία είναι θυσία. Έγινε η θυσία, δυστυχώς.
2: Ό, γίνεται, συνεχίζει.
3: Ναι. Έπρεπε να γίνει θυσία.
4: Θυσία. Ακούστε κυρίες και κύριοι τι λέει ο άνθρωπος.
3: Πρέπει
4: να γίνει θυσία.
3: Για να αλλάξουμε το δημόσιο που ξέρουμε ότι το δημόσιο έχει οι ανθρώπους τους έχουν καταντήσει κηφίνες για τους ψήφους.
0: Το τι κατάρα έχω ακούσει δεν περιγράφεται. Mm-hmm. Τι είπα.
2: Κατάντια, με συγχωρείτε. Ναι, να δούμε το βίντεο.
5: Είναι απλά, είμαστε σε μια Ελλάδα που φαίνεστε. Και αυτό φάνηκε από αυτό που είπε ο άνθρωπος. Χάθηκαν τόσες αθώες ψυχές, αλλά δεν πήγαν χαμένες.
6: Ο θάνατός τους, εμείς μπορούμε να λέμε ότι δεν πήγε εντελώς χαμένος, διότι ακριβώς με αυτά τα δύο συγκλονιστικά γεγονότα έγινε μια τεράστια εθνική κινητοποίηση.
4: Παύλος Τσίμας.
6: Φτιάχτηκε ένας δρόμος.
4: Ακούστε τον.
6: Ο οποίος είναι σύγχρονος.
0: Τι είπα.
4: Να σου πει ο παπάς τα αυτή και ο διάκος στο κεφάλι.
5: Που είδα και τα ουρλιαχτά που άκουσα. Αν αυτόν τον άνθρωπο εγώ τον έβλεπα μπροστά μου εκείνη την ώρα, αν τον δω, δεν ξέρω ποια θα είναι η αντίδρασή μου.
6: Έχεις δίκιο.
5: Θα φτιαχτούν καινούρια γραμμή. Δηλαδή τι λες ρε άνθρωπε, πεθαίνουν 57 άτομα, κυρίως νέοι, και σε μας νοιάζει ότι θα φτιάξεις γραμμή. Είμαστε σοβαροί με κάτι τέτοιους ανθρώπους. Ο Θεός να τους κάνει ανθρώπους, μπορούν να λένε τέτοια πράγματα, ειδικά σε γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Εγώ τη μάνα μου θα την αγκαλιάσω. Οι άλλες μανάδες πώς θα αγκαλιάσουν τη μάνα τους.
2: Σκάστε όλοι σας, μιλάνε
1: αυτό,
2: οι μανάδες.
0: Τι είπα.
4: Τι είπε ρε παιδιά. Τίποτα δεν είπε. Είπε, κάνοντας τον κυβερνητικό δικηγόρο, τον κυβερνητικό συνήγορο, αυτά ποιος του τα είπε να τα πει. Κύριε Πορτοσάλτε, παλιέ μου κοντινέ γείτονα στα Βρυγίσια, τι είπατε. Καθίσατε μετά με την οικογένειά σας. Καθίσατε με την οικογένειά σας να σκεφτείτε τι είπατε. Εγώ απλώς τα παραθέτω σήμερα. Τα σχόλια ανήκουν σε εσάς, όχι σε μένα. Εγώ αν κάνω σχόλια μπορεί να φανώ εμπαθής. Μπορεί να φανώ αρτηριοσκληρωτικός. Μπορεί να φανώ εχθρικός. Υπέρμετρος των σχολείων. Μπορεί να φανώ αιρετικός. Μπορεί να φανώ κακόστομος. Παλιοκουβέντας, όπως λέμε ο Κότσος ο Παλιοκουβέντας, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, έτσι το λέγαμε παλιά, ο Κότσος ο Παλιοκουβέντας. Μπορεί να φανώ εμπαθής και πονηρός, κακόβουλος. Ας κρίνει ο κόσμος τι είπατε. Ότι θα είναι, για μένα αποτελεί το μεγαλύτερο ατόπιμα που έχει γίνει ποτέ στην τηλεόραση, να λες ότι αυτή η θυσία. Τα παιδιά θυσιάστηκαν δηλαδή στο μολόχ των γραμμών, των ματωμένων γραμμών του Καραμαλή, του κακουργηματικού Καραμαλή. Θυσιάστηκαν τα παιδιά αυτά για να φτιαχτεί ένας νέος δρόμος. Όπως θυσιάστηκαν και τα παιδιά στα Τέμπη, τα 21 παιδιά από το Μακρυχώρι Ιμαθίας. Κύριε Πορτοσάλτε, δεν είχατε πάει στο Μακρυχώρι Ιμαθίας. Σας μιλάω με πολύ ήπιο τόνο. Θα μπορούσα να σας πω ένα κάρο άλλες κουβέντες. Εγώ σας μιλώ με πολύ ήπιο τόνο. Δεν είχατε πάει όταν έγινε το φοβερό έγκλημα, μια θυσία πάλι για τον κύριο Πορτοσάλτε, στο Μακρυχώρι Μαθίας, σε αυτή την Καρμανιόλα τότε του Μαλιακού. Δεν ήταν στα Τέμπη. Ήταν στην Καρμανιόλα του Μαλιακού και μετά στα Τέμπη. Όταν πέρασε το φορτηγό με τις μελαμίνες και αποκεφάλισε 21 παιδιά από το Μακρυχώρι Μαθίας, είχα πάει σε αποστολή τότε, σε μια μαρτυρική αποστολή,

Όταν οι συγγενείς είδαν τις τηλεοπτικές κάμερες στο χωριό, κόντεψαν να μας πάρουν με τις πέτρες. Το τι κατάρα ακούσαμε δεν λέγεται. Φύγετε από εδώ κοράκια, φώναζαν. Φύγετε από εδώ κοράκια δημοσιογράφοι, μακριχώρη Μαδίας. Μακριχώρη Μαδίας. Ένα από τα πιο αιματηρά μαζικά δυστυχήματα ανθρωποκτονίες που έγινε από τέτοια χώρα. Πήγα κυρίες και κύριοι στο νεκροταφείο και έβλεπα μόνο μαύρους, μόνο μαύρες, μαύρα τσεμπέρια, μόνο μαύρα ρούχα. Με πιάσε όχι άλλα τριχύλα. Συγκλονίστηκα. Να θάβουν παιδιά σε ομαδικούς τάφους, το ένα δίπλα από το άλλο, για να κάνουν παρέα. Για να τους κάνουν παρέα. 21 παιδιά, μαρτυρικοί γονείς. Μαρτυρικός θάνατος. Όταν πέρασε το φορτηγό και τελικά από όλους αυτούς πολύ λίγοι καταδικάστηκαν. Σε αυτούς τους παλιόδρομους του κυρίου Σουφλιά. Του κυρίου Σουφλιά. Αυτού του μεγαλύτερου μακελάρη που πέρασε ποτέ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Και τότε θυμάμαι στη μεγάλη εκκλησία που γινόταν η νεκρόσιμος ακολουθία 21 παιδιών. Τα θάβανε τα παιδιά κατά τμήματα. Ήταν πολλά τα παιδιά, πολλά τα φέρετρα. Ξαφνικά βλέπω, κυρίες και κύριοι, από μακριά τη σκιά, τη μορφή ενός ρασοφόρου. Ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Πλησίασε τους δημοσιογράφους με ένα ύφος που θεωρώ ότι δεν το έχω ξαναδεί ποτέ σε άνθρωπο. Συγκλονισμένος. Το πρώτο ερώτημα του το έθεσα εγώ και του είπα: Παναγιώτατε, πώς κρίνετε την άποψη αυτών που λένε ότι για όλα αυτά φταίει η σημερινή πολιτική ηγεσία του τόπου και δεν δίστασε αυτός ο άνθρωπος να κατακρίνει την πολιτική ηγεσία και να πει ότι είναι οι μοναδικοί εγκληματίες και ότι η πολιτεία πρέπει να τους βάλει φυλακή? Δεν πρόλαβα να κάνω το δεύτερο ερώτημα γιατί έβαλε τα κλάματα. Ο μεγάλος Χριστόδουλος έβαλε τα κλάματα μπροστά στα μικρόφωνα. Έκλαψε για αυτά τα παιδιά. Αυτός ήταν ιεράρχης. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος.

0: Πάμε στο επόμενο βίντεο, κύριε Αρκουλή. Ο κύριος Νικόλαος Χατζηνικολάου, αυτό δεν είναι. Σε συνέντευξη που θα έλεγα ότι είναι αντικείμενο μελέτης, ιδιαίτερης μελέτης, και θεωρώ ότι πρέπει να διδάσκεται σε όλες τις δημοσιογραφικές σχολές ως μια εξαιρετική μορφής αντικειμενικής δημοσιογραφίας, μιλάει με τον κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον κύριο Μητσοτάκη. Απολαύστε.
1: Δηλαδή αυτό το ο αντίπαλος πολιτικός αρχηγός, όποιος κι αν είναι, δεν το χωράει το μυαλό μου και το στομάχι μου. Εκεί έχουμε φτάσει. Εκεί έχουμε καταντήσει. Αυτή είναι η πολιτική παιδεία του λαού μας μετά από 50 χρόνια κοντά από τη μεταπολίτευση. Ότι ο αντίπαλος με συγχωρείτε, αλλά έχει γίνει κεντρικό σύνθημα από ό,τι βλέπω στα social media, στους δρόμους, το φωνάζουν πίσω από τηλεοπτικά συνεργεία. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους μας για αυτή τη διαδρομή. Από τα μπλε και τα πράσινα καφενεία φτάσαμε στις ύβρις που εκτοξεύονται με χυδαίο τρόπο από τη μία πλευρά προς την άλλη. Ειλικρινά νιώθω πάρα πολύ μεγάλη στενοχώρια για το πώς εξελίσσεται η πολιτική πραγματικότητα στη χώρα μας. Και νομίζω μαζί μου χιλιάδες άνθρωποι, για να μην πω εκατομμύρια συμπολίτες στην Ελλάδα, νιώθουν την ίδια στενοχώρια, την ίδια απογοήτευση, που αντί να αναβαθμίζεται η ελληνική δημοκρατία, έχουμε φτάσει σε αυτό το πολύ πολύ χαμηλό επίπεδο.
0: Καλά, ένα σχόλιο, κύριε Αρκούλη, τραγούδι.

Είναι ένα τραγούδι, κυρίες και κύριοι, που το έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος. Και μετά θα ακούσουμε και το Γιάννη Πάριο. Και το ερμηνεύει με εκπληκτικό τρόπο ο Στέλιος Καζαντζίδης. Τα δικά σου σφάλματα. Το δικό σου αμάρτημα, σφάλματα το ίδιο. Απολαύστε το. Και μετά θα ακούσουμε και το Γιάννη Πάριο. Στο τραγούδι του. Ο Γιάννης Πάριος όμως ήταν μεγαλόκαρδος. Το δώσε πρώτα στον Καζαντζίδη. Και μετά το τραγούδισε ο ίδιος. Φωνάρα ο Πάριος, φωνάρα ο Καζαντζίδης. Συγκρίνετε τους δύο και πείτε μου ποια.

Ακούστε και το Γιάννη Πάριο. Εγώ ξέρω ποιος το έχει πει καλύτερα. Εγώ ξέρω. Για να θα το βρείτε εσείς. Πάριος. Νομίζω. Ο Θεός να με συγχωρέσει με τον Καζατζίδη, αλλά νομίζω... Πάριος. Έτσι.

Γιάννης Πάριος γεννηθεί το 1946, 80 ετών και τραγουδάει ακόμα. Θηρίο. Και φωνή του καλούτσικη.

0: Θέλω να διαβάσω λίγο και τα μηνύματά σας που είναι πάρα πάρα πολλά. Ο αγαπητός Νίκος μου λέει «Του Πάριο είναι η πιο ωραία». Συμφωνώ, αγαπητέ Νίκο. Είναι δικό του το τραγούδι. Ο Καζατζίδης το ερμήνευσε σε πιο χαμηλές νότες, με πιο ήπιο τρόπο. Και όπως έχει πει και ο ίδιος ο Πάριος σε συνέντευξή του, αυτό το τραγούδι, το δικό σου αμάρτημα, δεν έχει γραφτεί και για γυναίκα, αλλά για ένα καυγά που είχε με ένα συντοπίτη του, στην Πάρο. Καλή πληροφορία. Ο Καζατζίδης, κύριε Χίου, ήταν λαϊκός τραγουδιστής, ο Πάριος ήταν στο ελαφρό λαϊκό. Συμφωνώ. Γι' αυτό πιθανώς το ερμήνευσε με καλύτερο τρόπο ο Γιάννης Πάριος. Γιατί του Καζατζίδης δεν του τέριαζε πολύ αυτό το τραγούδι. Πάντως όχι ότι ήταν υποδέστερο, για όνομα του Θεού. Έτσι. Επίσης, αύριο το βράδυ, να μην ξεχάσω, να σας πω ότι έχουμε μια πολύ ωραία εκπομπή. Όλα τα ζωντανά, όλες οι ζωντανές πίστες των μεγάλων λαϊκών τραγουδιστών. Πασχάλης Θερζής με τον Γιάννη Πάριο. Δημήτρης Μητροπάνος με την Μπεγκιζίνα. Στέλιος Καζατζίδης στην ΕΡΤ. Σπουδαία εκπομπή που είχε κάνει το 1976. Ζωντανά όλα αυτά τα προγράμματα. Ο Βασίλης Καράς σε μεγάλες ζωντανές εμφανίσεις του. Η Πίτσα Παπαδοπούλου τραγουδάει με το Στέλιο Καζατζίδη. Αύριο το βράδυ στις 10, παιδιά, είναι πολύ ωραία εκπομπή. Εγώ την απόλαυσα πραγματικά. Είναι να ακούς αυτούς τραγουδιστές να τραγουδάνε ζωντανά, όχι στη δισκογραφία. Ζωντανά στην πίστα. Η Πόλη Πάνου. Η Τζένι Βάνου. Στο Τσάου Αντένα με τον Γιώργο Μαρίνο. Ο Τέλης Βοσκόπουλος να παίζει μπουζούκι σε συναισθηματική φόρτιση και να ανεβαίνει ο Άκης πάνω επάνω και να τον φυλάει 10 φορές. Ωραίες στιγμές θα ακούσουμε από το βράδυ. Από μια ωραία φροντισμένη εκπομπή. Μπράβο, κύριε Κουλή. Ελπίζω να με βγάλετε ένα πρόσωπο. Αύριο μην ξεφυλιστούμε, έτσι. Έτσι, κύριε Αρκούλη, μην ξεφυλιστούμε. Κάνουμε μια καλή εκπομπή από το βράδυ. Και Βασίλης Καράς, ναι. Και αυτός σε σπουδαία τραγούδια. Ο αγαπητός Κυριάκος από την Καβάλα, μόνος Στελάρας λέει. Τέλος, μόνος Στελάρας. Ο Στελάρας το τραγούδισε με τον καλύτερο τρόπο. Ο αγαπητός Μιλτιάδης, δεν υπάρχει μεγαλύτερο βδέλυμα κατά κάθε από συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Έτσι. Έθελα να πω το όνομά του τώρα για να μην φας καμιά μήνυση, αγαπητέ Μιλτιάδη. Με γλώσσα γραβάτα για την κυβέρνηση, κατακεραυνώντας οποιονδήποτε στέκεται απέναντί της. Αναμφισβήτητα, παίρνει το χρυσό μετάλλιο της απείλας της δημοσιογραφίας. Για το αργυρό μετάλλιο, σίγουρα πάει σε τύπου σαν την κυρία. Σαν τον Κοντοκλότσι Σαρλό. Έλα, ρε, φίλε, γιατί το κάνεις αυτό. Στον Κοντοκλότσι Σαρλό, λέει τον Ευαγγελάτο. Τη γυναίκα του τον αυτιά, όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν από μακριά. Εγώ δεν θέλω να συμπεριληφθώ μέσα σε αυτήν την ιστορία. Καλησπέρα από ελληνικό Μίλτος. Ο αγαπητός χριστιανός, ο δημοσιογράφος που ακούσαμε νωρίτερα, είναι μεγάλος γλύφτης. Δεν χρειάζεται να πω το όνομά του. Δεν είναι απάτριδες Εβραίοι. Είναι και δουλεύουν για τα συμφέροντα του Ισραήλ και τις τσέπεις τους. Σε βάρος του. Καλά, παιδιά, δεν φταίνε για όλα οι Εβραίοι, έτσι. Φταίμε και εμείς, το κεφάλι μας. Εμείς συνάψαμε συμφωνία με τον κύριο Νετανιάχου. Γιατί τα βάζετε με τους Εβραίους? Αυτοί προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Το κογλίφι ήταν, το κογλίφι είναι. Δεν μιλάω για όλο τον εβραϊκό λαό, μιλάω για συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Μην τα βάζετε με τους Εβραίους. Τι έχουν οι Εβραίοι? Μια χαρά είναι οι Εβραίοι. Έχουν φτιάξει το καλύτερο κράτος του κόσμου, τη μεγαλύτερη πολεμική μηχανή του κόσμου, που κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί. Εδώ μαζεύτηκαν την δεκαετία του 60-70 πέντε αραβικές χώρες και έχασαν στον πόλεμο. Λοιπόν, γιατί κατηγορούμε τους Ιουδαίους, τους Εβραίους και τους Ισραηλίτες? Έχουν την πιο ισχυρή πολεμική μηχανή του κόσμου, ακόμα και από τους Αμερικανούς. Αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν τον Τραμπ. Ο Τραμπ, το μόνο που τον ενδιαφέρει, μιας και ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση, είναι να οικονομήσει, παιδιά. Σας πληροφορώ, και θα το ακούσετε αυτό, ότι η γη του Τραμπ, γιατί το είπα νωρίτερα, οι οποίοι επενδύουν σε ντρόνς, κρυπτονομίσματα και τεχνητή νοημοσύνη έχουν γίνει πάπλουτοι από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Σε ταμείο ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο έχει συγκροτηθεί από μια μονάδα της χρηματοοικονομικής ομάδος Dominari Holdings, με έδρα στον πύργο του Τραμπ, στη Νέα Υόρκη, φέρονται να έχουν συνεισφέρει η γη του Ντόναλτ Τραμπ, Έρικ και Ντόναλτ Τζούνιορ. Σύμφωνα με πληροφορίες που φέρνει στο φως δημοσιότητας η Financial Times. με βάση όσα δήλωσε εκπρόσωπος της Dominari στους Financial Times, η επενδυτική στρατηγική του Ταμείου, που φέρει την ονομασία American Ventures, είναι να στοχεύσει και να επενδύσει σε αμερικανικές εταιρείες που ηγούνται στις νέες τεχνολογίες, δημιουργούν θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και μειώνουν την εξάρτηση των Ηνωμένων Πολιτειών από ξένους πόρους. Η American Ventures, με έδρα το Palm Beach της Φλόριντα, εκεί που στεγάζεται ο Τραμπ, έχει το σπίτι του, την εξοχική του κατοικία, έχει δημιουργήσει δεκάδες νέες εταιρείες κατά τους τελευταίους 10 μήνες του πολέμου, προκειμένου να διοχετεύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από οικογενειακά γραφεία και πλούσιοι ιδιώτες σε μικρομεσαίες εταιρείες και ιδιωτικές εταιρείες σε τομείς όπως η κατασκευή drones, τα κρυπτονομίσματα και η τεχνητή νοημοσύνη, αλφαγιώτα. Η εμπλοκή των αδερφών Τραμπ στη συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία εδρεύει κοντά στο Trump National Golf Club, τη βασική επαγγελματική του έδρα, υπογραμμίζει τους στενούς δεσμούς που έχει η οικογένεια του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με επιχειρήσεις που αναμένεται να υποφεληθούν από την πολιτική ατζέντα της κυβέρνησης Trump, με τρομερή εσωτερική πληροφόρηση. Οι γη του Τραμπ έχουν γίνει πάμπλουτοι, έχουν θησαυρίσει από τον πόλεμο. Αυτά δεν τα λέει κανένας. Το μέλλον βρίσκεται στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε άτομο που είναι εξοικειωμένο με τις δραστηριότητες και τον τρόπο που επιχειρεί η Dominari, συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν προσπαθούμε να ξαναχτίσουμε τη βιομηχανία χάλιβα. Αυτή είναι νεκρή, όντως είναι νεκρή. Όντως είναι νεκροί. Και αυτοί οι οποίοι επένδυσαν στο χάλιβα, χρεοκόπησαν. Οι Eric και Donald Trump Jr. κατέχουν περίπου το 12% συνολικά της Dominari, της συγκεκριμένης επενδυτικής εταιρείας, η οποία με τη σειρά της κατέχει το 90% της American Ventures, σύμφωνα με καταχωρήσεις μυστικών αρχών. Οι δύο γη του Trump έχουν επίσης συνεισφέρει στα περισσότερα από τα επενδυτικά οχήματα της American Ventures, αν και δεν είναι γνωστό πόσα επένδυσαν συγκεκριμένα. Εκπρόσωπος του Donald Trump Jr., του ενός από τους γιους, δήλωσε ότι είναι παθητικός, ακούστε τι λέει, παθητικός επενδυτής, το ακούσατε, το έχετε ξανακούσει αυτό? Ναι, είναι παθητικός επενδυτής, δηλαδή κάθεται, παρακολουθεί, επενδύει και κάθεται, δεν συμμετέχει, υποτίθεται, στην American Ventures και δεν έχει καμία λειτουργική εμπλοκή στην εταιρεία, μπα καθόλου. Έχει τον μπαμπά του που του λέει πότε θα χτυπήσω στη Μέση Ανατολή, πότε θα ανέβω κατεβάσω το πετρέλαιο, τώρα γε μου χώσε, και δεν έχει καμία εσωτερική πληροφόρηση. Δεν επικοινωνεί με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ο γιος του Τραμπ δεν επικοινωνεί. Το έχουν κόψει το τηλέφωνο με τον πατέρα του, εκ μέρους οποιασδήποτε εταιρείας στην οποία επενδύει, παρέχει συμβουλές. Δηλαδή, εγώ έχω πατέρα τον Τραμπ, έχω μια εταιρεία που επενδύει στον πόλεμο, στους κερδοσκόπους του πολέμου, και δεν μιλάω με τον πατέρα μου. Δηλαδή, δεν μου λέει ο πατέρας μου, παιδί μου, απόψε θα τους κάνω κομμάτια εκεί κάτω. Δεν τα λέει αυτό ο πατέρας μου το γιο. Και ειδικά ένας γιος που έχει άρρηκτες σχέσεις. Νομίζω είναι και γιος της, τον έχει κάνει με τη λαθρομετανάστρια αυτή, τη Σλοβένα, από πού είναι αυτή. Αυτή δεν έχει, και τον έχει κάνει το γιο, το Junior. Λοιπόν, επιπρόσθετα, ένας εκπρόσωπος του Eric Trump είπε στο ίδιο πνεύμα ότι είναι παθητικός επενδυτής στην American Ventures και δεν έχει καμία διαχείριση, εποπτεία ή ορατότητα στις καθημερινές λειτουργίες του οχήματος. Σαν δεν ντρέπεστε λιγάκι, ρε. Σαν δεν ντρέπεστε, σκοτώνετε τον κόσμο εκεί κάτω και λέτε ότι δεν έχετε καμία σχέση με την επενδυτική εταιρεία και ότι είστε παθητικοί επενδυτές. Είστε ξεφτύλες. Ξεφτύλες να επενδύετε στα πόσα κομμάτια πτώματα θα σκοτώσετε, όπως τους αποκαλείτε, στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και στο Λίβανο. Αυτό σημαίνει τοκογλυφία πάνω στους νεκρούς. Ένας άλλος φίλος, ο Παύλος. Καλησπέρα. Παύλος από Δράμα, κόβω ξύλα για το χειμώνα. Σιγά σιγά και ακούμε χείο. Να είσαι καλά ρε Παυλάρα, πρόσεχε, μην πάει το τσεκούρι πουθενά αλλού, ε. Και κόψει κανένα πόδι. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που αυτή την ώρα εργάζονται και έχουν βάλει το διαδικτυακό επάνω στην στη Δράμα και ακούνε ένα δύο μακελάρες. Μπράβο ρε Παυλάρα, να είσαι καλά ρε φιλαρακού. Άμα σου μείνει κανένα ξύλο στη λέτε το χειμώνα, γιατί βλέπω αδερφέ, όχι να παγώσουμε. Ποιον άνθρωποι θα γίνουμε. Σαν τον Γιάννη άνθρωπο του Μητροπάνου. Ο Γιάννη Τσιτούρης, γεια σου ρε Γιάννα. Χθες ήμουνα με τον Κώστα τον Καταμπά, φίλο του Καζατζίδη, και μου τραγούδαγε. Είμαστε πατριώτες, είμαστε Έλληνες, δεν μασάμε τίποτα. Τους χαλάσαμε τη συνταγή, δεν το περίμεναν. Τρέχουν να κρυφτούν και δεν πειράζει ρε Γιάννη. Συνέχισε τις καλές εκπομπές που κάνεις εδώ πέρα. Άλλος φίλος, να διαβάσω όλα τα μηνύματα, ο Θεοδόσιος Αλεξανδρόπουλος, μου στέλνει ένα βίντεο του κ. Βελόπουλου για την αλήθεια για το ουκρανικό ντρόν. Ο Γιώργος Γαριφάλου, ο συνάδελφος που κάνει την πρωινή εκπομπή, ο καλύτερος δάσκαλος για να φτάσει ο λαός να λέει Μητσοτάκη μπιπ, είναι τύποι σαν τον κύριο Χατζηνικολάου και τον κύριο Μητσοτάκη. Ο Θεόδωρος μου λέει και το άλλο μπιπ με το ΆΚΑ σαν αίθουσα δικαστηρίου. Για πες μου για αυτόν. Δεν αντιλαμβάνομαι για ποιον μου μιλάς. Ο Βαγγέλης, φήμες λένε ότι ο Σταθμάρχης διορίστηκε από την αδερφή του, η οποία είναι πρόεδρος των γυναικών που έχουν χάσει τους άντρες τους στρατιωτικών Ελλάδος. Φήμες. Δεν το ξέρω. Ο Μάρκος, θέλουνε ματηρές θυσίες, δηλαδή στα νέα είδωλα της πολιτικής. Ο Στέλιος, αυτός ο Πορτοσάλτης ο Σκάι δεν θα τον γλιτώσει, λέει, το λαϊκό δικαστήριο. Δεν είμαστε υπέρ των λαϊκών δικαστηρίων, παρακαλώ. Δεν θέλω λαϊκά δικαστήρια. Εμείς είμαστε υπέρ της δικαιοσύνης. Ό,τι έχει μείνει, ρε παιδιά, όρθια. Ό,τι έχει μείνει. Έτσι και γίνει καμιά αναταραχή, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω καλά, λέει το παπαγάλο της εξουσίας. Μην ανησυχείς. Έχει αστυνομικούς αυτός και τον φιλάνε. Και μάλιστα έχει κάνει κατάληψη και στο πεζοδρόμιο και στα Βρυλίσια. Δεν ξέρω ο δήμαρχος Βρυλισσίων τι κάνει εκεί. Έχω να περάσω καιρό από την πλατεία Βρυλισσίων. Άρη! Το κατέβασε στο φυλάκι από το πεζοδρόμιο, ρε, που δεν μπορεί να περάσει ο κόσμος. Είδες εγώ πόσο ωραία σου μιλάω. Και εσύ με βρίζεις στο Sky. Γιατί ρε Άρη με βρίζεις στο Sky. Τι σου έχω κάνει. Σου φάει το ψωμί, ρε αδερφέ. Άλλο κάνεις εσύ, άλλο κάνω εγώ. Εσύ είσαι δημοσιογράφος με ούμπαλα μεγάλα. Εγώ είμαι ένας απλός βιοπαλαιστής. Πολλά τα μηνύματα. Ο Πορτοσάλτη λέει είναι ο χειρότερος Έλληνας δημοσιογράφος και ο Sky είναι ο χειρότερος τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός σταθμός. Ο Δημήτρης από το Εγάλεο, καλησπέρα. Πες μας για τα πατίνια που γίνεται χαμός στους δρόμους. Τα είπε για τα πατίνια ο Χρυσογοήδης. Βγήκε και είπε: θα απαγορεύσω όλα τα πατίνια κάτω των 18 ετών. Δηλαδή, κύριε Χρυσογοήδη, με τη δική σου λογική, αυτοί που είναι πάνω από 18 ετών και δεν είναι άμυαλοι, που παίρνουν τα πατίνια και κρέμονται πίσω από τα λεωφορεία. Πίσω από τα λεωφορεία κρέμονται και τρέχουν τα λεωφορεία, τρέχουν και τα πατίνια. Και αν φρενάρει το λεωφορείο, τον κάνει κομμάτια. Αλλά δεν φταίνε τα παιδιά με τα πατίνια. Φταίτε εσείς που μας έχετε κάνει τη ζωή πατίνι. Και βγήκε ο Χρυσογοήδης και τόλισε το πρόβλημα. Πονάει εδώ, τι κόβει κεφάλι. Απαγόρευση κάτω των 18 των πατινιών. Δηλαδή, πάνω από τα 18 υπάρχουν μυαλωμένοι που τρέχουν με 70 χιλιόμετρα στη Συγκρού. Ρε Χρυσογοήδη, πήγαινε πάρε κανένα πατίνι. Γιατί δεν σε βλέπω, μεγάλε καλά. Από τη μία μπουρδα στην άλλη. Τι έχεις πάθει, ρε. Τι έχεις πάθει, ρε Μιχάλη. Δεν σε αναγνωρίζω, ρε. Ούτε ο πρέσβης, ούτε η Αμερικανίδα πρέσβηρα σε αναγνωρίζει. Μα πώς θα σε αναγνωρίζει έτσι που έχεις γίνει. Συνέχεια στο κομμωτήριο. Σεσουάρ. Λακ, σεσουάρ και βαφή. Τον πειράζει, λέει, που του λέω έτσι. Τον πειράζει. Κάνει παράπονα. Ο Χίος λέει ότι μην πάω σομαλιά. Δεν στο λέω εγώ, ρε Χρυσογοήδη. Ο κόσμος το λέει, ρε. Μία βάφη σκορακή, μία καφέ, μία λουστρίνη, μία περγαμόντο. Διάλεξε επιτέλους μία βαφή και κράτα τη, ρε. Συνέχεια λες βάφη στο μαλλί. Δεν τα λέω εγώ. Οι αστυνομικοί, ρε, σε κοροϊδεύουνε. Οι χαμηλόβαθμοι αστυνομικοί, ξέρεις τι λένε. Σήμερα ο Χρυσογοήδης ήταν πάλι στο κομμωτήριο. Και το βάφε. Αν και έχω μάθει ότι τους καλείς στο σπίτι και στο βάφουνε για να μην σε βλέπουν έξω. Όπως έκανε ο Πορτοσάλτε. Μανικιούρ, πεντικιούρ, στα Βρυλίσια και μόλις τον ανακάλυψα εξαφανίστηκε από το μαγαζί αυτό. Πήγε σε άλλο μαγαζί για να μην τον βλέπουμε. Απίστευτα πράγματα. Ο Χρήστος. Εσύ Χρήστο, τι μήνυμα είναι αυτό? Επέλεξες ένα καλό θέμα για σήμερα. Είναι δύσκολο το θέμα, αλλά πολύ επίκαιρο. Οι μπακοκαϊμενάκηδες με διαφημιστική τους αγοράζουν το ένα μετά το άλλο τα μίντια, επιτείνοντας τη συγκέντρωση των μίντια σε τρία κέντρα το πολύ που κρύβονται πίσω από αχυνανθρώπους. Το μακελιό αποτελεί κυματοθράφηση στην παραπληροφόρηση. Αυτό το στηρίζουμε τον οβολό μας αλλά και τη διάδοση των ειδήσεων. Το θέμα της αναθεώρησης συντάγματος αποτελεί την ίστατη προσπάθεια αποδόμησης ό,τι ορθού έχει μείνει στο Σύνταγμα, το οποίο έχει καταληθεί από το καθεστώς Μητσοτάκη. Τους χαιρετισμούς και με σεβασμό. Χρήστος Πέτρο Παναγιωτάκης, για σεντρολόγους. Ευχαριστούμε Χριστό. Και ο Φάνης, για αύριο λέει χρόνια πολλά στις μητέρες μας και σήμερα στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Θυμάμαι τον Άγιο Χριστόφορο βεβαίως, προστάτη των οδηγών ταξί και των οδηγών. Προσοχή στο δρόμο, η ενημέρωση και το κράτος δικαίου δυστυχώς είναι για τα μπάζα. Σήμερα το Αγίου Χριστοφόρου. Δεν το ξέρω. Αν είναι το Αγίου Χριστοφόρου, μεγάλη γιορτή των οδηγών. Και ειδικά των οδηγών ταξί. Να προσέχετε παιδιά στους δρόμους. Με αισιοδοξία ξεκίνησε η μουσική μας περιπλάνηση, αγαπητέ. Κυρία Βέρα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, λέει, με τον ντρόν. Μπορεί να ετοιμάσουν κάτι οι Τούρκοι. Το θέμα είναι αυτό που σωστά επισήμανε ένας ακροατής το πρωί. Το έβαλαν σε ναυτική βάση με ανοιχτό το μάτι, εντελώς ηλίθιοι και ανοργάνωτοι. Σκέψου να γίνει και πόλεμος, τι έχει να γίνει. Η αγαπητή Μαρία, και που λες έρχεται Μικ Τζάκερ στην Κρήτη, γίνεται μακελιός το πανηγύρι μέσα σε λίγες ημέρες. Έρχονται τώρα οι Μετάλλικα, ναι, φοβερές οι ουρές στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στο ΆΚΑ. Χαμός γίνεται εκεί για να ακούσουν το βράδυ αυτούς περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Τι θα ακούσουν εκεί το βράδυ η πιτσιρικαρία, δεν το ξέρω. Παιδιά, μαζί σας, μπράβο, χειροκροτήστε και για μας. Εμείς ακούμε εδώ Καζατζίδη και Πάριο, σας ακούτε Μετάλλικα. Έρχονται τώρα οι Μετάλλικα στις απαρχές μιας πανέμορφης άνοιξης. Τα χριστιανικά λένε σατανική μουσική, οι συχνότητες μουσικές δεν είναι ακριβώς επίκλεις σε μούσες. Τα κεφαλικά κύματα δεν είναι σε υπέρβαση με τέτοιους ήχους, είναι σε κατάβαση τελετουργίες του κεφαλαίου. Βλάκες όσοι δίνουν 500άρικο. 500άρικο. Τι 500άρικο. 500 ευρώ. 500 ευρώ έχει η συναυλία των Μετάλλικα. Τι λέτε ρε, είστε με τα καλά σας. Οι καλές θέσεις. Ποιες είναι οι καλές θέσεις? Πρώτη μούρη στο καβούρι. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης, καλησπέρα. Ρε Αριστοτέλη, τι γίνεται εδώ πέρα ρε φίλε? Εγώ θέλω μια κούμπη για να διαβάσω το μήνυμά σου. Θα έρθουν και οι Iron Maiden, μου λέει ο Νίκος. Ενήμερος, ο Πέτρος και ο Κώστας. Καλημέρα, αφού είμαστε ένας φτωχοποιημένος λαός σε μια φτωχοποιημένη χώρα που αδυνατούν όλοι να πληρώσουν τις εκκρεμότητές τους, γιατί δεν κάνουν τον νόμο τους όλων να απαλλαγούν όλοι, να πάρουμε σαν λαός μια ανάσα? Σήμερα το Αγίου Χριστοφόρου, χρόνια πολλά, αληθώς Ανέστη Πέτρος. Ο Βαγγέλης, χρόνια πολλά στον Παπακαλιάτη και στον Νικολόπουλο, το συνθέτη. Ο Χρήστος, μέχρι και τα ποντίκια στο σπίτι του Μητσοτάκη καβαλιούνται πατόκορφα. Ο Γιώργος, ο Γιώργος Γαριφάλου είναι ψυχάρα. Ο κόσμος, αντί να κρίνει τους δημοσιογράφους, να σηκωθεί να πάει να ψηφίσει. Με λίγα λόγια, δεν έπεσε ποτέ κανένας Μητσοτάκης. Ίσα-ίσα γελάει μαζί μας. Ο Μπάμπης, καλησπέρα Στέφανε, κόβω χόρτα. Τι γίνεται με εσάς, ρε? Ο ένας κόβει ξύλα στη Δράμα, ο αγαπητός Μπάμπης κόβει χόρτα στην ορεινή ναυπακτία και με ακούει με τα ακουστικά. Γεια σου ρε μπα, γεια σου ρε Βαμβί, Βαμβί, έτσι λέγαμε παλιά τον Μπάμπη, ο Βαμβής. Γεια σου ρε Μπαμπάρα, γεια σου ρε Χαραλαμπάρα, από την ορεινή ναυπακτία ρε. Από Μανιάτικα Πειραιά, λέει ο άλλος, κόβω στα Μναγκάθη. Τι γίνεται μαζί σας? Λοιπόν, και ο Νίκο, η Νίκη Σιδροπούλου, δεν χάνω εκπομπή, να είστε καλά πάντα, Νίκη από Κατερίνη. Να είσαι καλά κουκλά μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους τους φίλους για τα μηνύματα, πάρα πολλά τα μηνύματα σας. Να είστε καλά παιδιά, καλά πάει, βλέπω και το διαδικτυακό. Κοντά στα 800, 900, 1000 είμαστε εκεί, δεν πάμε άσχημα, καλά πάμε. Ναι, κύριε Αρκούλη, 5 και 1, 6 και 1, συγγνώμη. Να πάμε σε διαφημιστικό. Όταν επιστρέψω που θα ακούσουμε κούρκουλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούσω κούρκουλο. Και μετά τραγούδι και μετά. Και μετά! Και μετά! Πάμε! Δώσε αρκουλή, δώσε!
1: Η ώρα είναι 6.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος. Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό του Σαββατοκυριακού, τυριάζεται στον αέρα εθνική οικονομία και το κυβερνητικό αφήγημα με 5,5% πληθωρισμό και κοινωνία στα όρια της φτώχειας. Αποκαλύπτονται οι τζάμπα μάγκες Μητσοτάκη Πυρακάκη και η διαιώνιση των κερδών της οικονομικής και πολιτικής ολιγαρχίας. Σάλλος με το μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος που έπλεε ανενόχλητο με 300 κιλά εκρηκτικά ανά τη χώρα. Επικίνδυνες συμφωνίες κατά το τραπέζι του ανερμάτιστου πρωθυπουργού με τον τυχοδιώκτη κερδοσκόπο Ζελένσκι που ετοιμαζόταν να χτυπήσει σε προαποφασισμένο στόχο. Τα νοικοκυριά στραγγίζουν, οι πολυεθνικές θησαυρίζουν. Ψυκλάδι μετρούν κέρδη δισεκατομμυρίων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δισεκατομμύρια τζίρος και στην οικογένεια Τραμπ και τους δύο γιους του. Και στο περιοδικό MacTV του Σαββατοκύριακου μαζί με την εφημερίδα μας. Αλήθειες και ψέματα για την ομάδα Ε. Ιδεολογική αντιπαράθεση ελληνικού εβραϊσμού και τα αμφιλεγόμενα πρωτόκολλα της ΙΟΝ. Οι ιδρυτές, οι στόχοι και οι θεωρίες συνωμοσίας. Στο μακελιό του Σαββατοκύριακου, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Στη ζωή μου δεν άφησα ποτέ η γυναίκα να ανακατευθεί στη δουλειά μου. Ήταν μεγάλο σφάλμα που άκουσα τη Χριστίνα και σε έβαλα στα ναυπηγεία. Σε έκανα προϊστάμενο τη νυχτερινή βάρδια. Και τι ευχαριστώ, άρχισε τώρα να μου μιλήσει για αυτού που ουρλιάζουν. Ορίστε σε πού.
3: Πρώτα-πρώτα κάνετε ένα λάθος, κύριε Ρίχτερ. Δεν ήρθα να μιλήσω για αυτού.
2: Αλλά.
3: Ήρθα να μιλήσω για μένα. Για τον Άγγελο Καϊούζη.
2: Τι θέλεις να πεις.
3: Δεν είμαι με αυτού που φωνάζουν, είμαι με το μέρος σας.
2: Γιατί ζήτησες να γίνουν ανακρίσεις.
3: Γιατί θα γινόταν, είτε το ζητούσα είτε όχι.
2: Είπες να επισκευάσω τους γερανούς.
3: Είπα πως πρέπει να επισκευαστούν κάποτε.
2: Και να βάλω κάγκελα στις σκάλες.
3: Κάποτε.
2: Και να αντικαταστήσω όλα τα οξυγόνα.
3: Και αυτά κάποτε. Και το επίδομα κάποτε. Όλα κάποτε. Το κάποτε είναι πολύ κοντά στο ποτέ.
2: Σε καταλαβαίνω, με κοροϊδεύεις. Εκεί κάτω είπες πως υπάρχουν κάποιοι που φταίνε.
3: Είπα αν φταίνε κάποιοι και όχι η τύχη και η κακιά ώρα. Η ανάκριση θα θεωρήσει υπεύθυνη την κακιά ώρα.
2: Πού το ξέρεις αυτό.
3: Το ξέρω γιατί πήρα τα μέτρα μου.
2: Ποια μέτρα.
3: Αυτά.
2: Τι είναι αυτά.
3: Τα ρολόγια από το οξυγόνο που έσκασε. Εδώ και ένα μήνα τώρα ζητάω να μου στείλουν κεφαλές και ρολόγια για τα οξυγόνα που είχαν διαρροές, αλλά μερικά παχύδαρμα διαφορούσαν. Όταν την έκρηξη ξαναγύρισα στη δεξαμενή, έβγαλα από την μπουκάλα που έσκασε όλη την κεφαλή και έβαλα μια καινούρια. Αφού έσπασε φυσικά τα ρολόγια.
2: Για όλα αυτά που έκανες, θα ζητάς φυσικά κάποιο αντάλλαγμα.
3: Κύριε Ρίχτερ, το σημερινό επεισόδιο πρέπει να σας έπεισε ότι στις μεγάλες καρέκλες της εταιρείας σας κάθονται μερικοί ηλίθιοι. Σήμερα με τη βλακεία τους σας δημιούργησαν ένα μικρό πονοκέφαλο. Αύριο μπορώ να σας βάλουν καμιά φωτιά. Εγώ ξέρω καλά τη δουλειά. Αυτοί εκεί έξω μου έχουν εμπιστοσύνη. Αν τους πω να πέσουν στη θάλασσα, θα πάνε να πέσουν. Καταλαβαίνετε. Μπορώ να σας προφυλάξω από πολλά δυσάρεστα.
2: Πόσο μεγάλη καρέκλα μου ζητάς, Κρεούζη. Τη διεύθυνση των ναυπηγείων.
3: Λίγο πιο πάνω.
2: Πόσο πιο πάνω.
3: Τη διεύθυνση της εταιρείας. Μια καρέκλα κάτω από τη δική σας. Αν το κάνετε αυτό, όλος ο κόσμος θα φωνάξει μπράβο, θα σας πει μεγαλόψυχο. Και το κυριότερο, 6.000 άνθρωποι που δουλεύουν για εσάς θα δακρύσουν από συγκίνηση. Βλέπετε, είμαι ένας από αυτούς.
2: Και εξακολουθείς να είσαι.

Είναι, κυρίες και κύριοι, μια παλιά ερμηνεία της Βίκης Μοσχολιού από το τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου «Με τι καρδιά να σε αποχαιρετήσω». Το τραγούδι έχει επίσης ερμηνευτεί από τον Σταμάτη Κόκοτα και από τον κινηματογραφικά από τον Δημήτρη Μιχαήλ.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Είναι η στεντόρια φωνή της αλήθειας στον πατριωτικό μάχη 99,8 στην τρίερη εκπομπή του Σαββάτου. Οι εκπομπές μας μεταδίδονται και σε επανάληψη Κυριακή το μεσημέρι 2 με 5 και μετά μεσονυχτίως για τους ξενύχτηδες. Και οι ξενύχτηδες είναι πολλοί. Θέλω να ακούσουμε τελευταίο ηχητικό για σήμερα, κύριε Κουλή, σχολιάσουμε και μετά να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές να ακούσουμε και τον κόσμο.
1: Εγώ θέλω να πω λίγο την πραγματικότητα όπως είναι σήμερα, γιατί με το ζόρι κρατιέμαι αυτή τη στιγμή να μην εκραγώ από αυτά που ακούω από την κυρία Βούλτεψη, που μπορώ να πω ότι είναι αγενέστατη.
0: Ένας αγρότης βγαίνει στα παράθυρα.
2: Και ακούστε. Αγενέστατος είστε εσείς που μιλάτε έτσι. Εγώ λέω τη γνώμη μου. Αν νομίζετε ότι δεν μπορώ να λέω τη γνώμη μου, να κάνετε δικό σας καθεστώς. Εντάξει.
0: Ακούστε την κυρία Βούλτεψη. Τι τουπέ μιλάει.
1: Πρέπει να έχετε. Πρέπει να έχετε πάρα πολύ θράσος να λέτε στους άλλους, σας είδαμε και εσάς. Δηλαδή με τη δική σας λογική, παλιά υπήρχαν δούλοι, πρέπει να επιστρέψουν
2: όχι,
1: οι δούλοι.
2: Δεν είπαμε αυτό.
1: Ή να σας κρεμάνε αυτούς που κλέβουν τα
2: τέτοια κανάλια. Εσείς είστε αγενέστατος. Αλλά φαίνεται
1: καθίστε
2: ότι
1: τώρα να ακούσετε
2: είστε από αυτούς που μεταφέρθηκαν αγροτοσυνδικαλιστές, αγροτοβουλευτές, αγροτοϋπουργοί. Φοβηθήκατε, σας στήξαμε το Πασόκ.
3: Εντάξει,
2: κύριε Μόσχο. Όχι, δεν είμαι αγενέστατη για τη
1: παρακαλώ,
2: παρακαλώ. Να ασχοληθείτε και άμα θέλετε, εκραγείτε με τον εαυτό σας.
3: Κύριε Μόσχο, συνεχίστε παρακαλώ. Πάμε στην ουσία.
2: Μου και είμαι αγενέστατη. Σας μίλησα.
3: Εντάξει, κύριε Βούλτεψη, αντιδράσατε.
1: Απευθύνθηκα σε εσάς.
4: Κύριε Βούλτευση, σας παρακαλώ, να είμαι ευγενική, παρακαλώ. Κύριε Μόσχο, όχι χαρακτηρισμούς, παρακαλώ, πολύ ελάτε, συνεχίστε.
3: Τα αποσύρουμε αυτό. Κύριε Μόσχο, πάμε στην ουσία σας, παρακαλώ, να μην χάσουμε χρόνο. Λάτε, σας παρακαλώ.
1: Ωραία, η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βγήκαν με την υπόσχεση, το 2019 στις εκλογές την πρώτη φορά, ότι θα καθαρίσουν τον ΕΠΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις. Άρα γνώριζαν από τότε. Πρώτον. Δεύτερον, έχουν παραδεχτεί ότι γνώριζαν και ότι έκαναν προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια να διορθώσουν την κατάσταση. Δεν διορθώσαν τίποτα. Φάγαμε όλα αυτά τα πρόστιμα που φάγαμε και αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη, λέει, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την εισαγγελία. Αν αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη, θα πρέπει να έρθουν από την ασυλία τους, να φύγουν από τη θέση τους, γιατί προφανώς ήταν ανίκανοι να κάνουν αυτά που έπρεπε. Το λένε μόνοι τους.
2: Είπανε μόνοι τους ότι φύγατε εσείς. Ή σας καταργήσαμε.
1: Και τρίτον, αφήστε κάποιον άλλο να μιλήσει.
2: Ναι.
1: Και τρίτον, σας ρωτάω όλους εκεί στο πάνελ. Αν έρθω εγώ και σας κλέψω το σπίτι και βγω την άλλη μέρα και πω αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη, έγινε κάτι?
2: Μα δεν έκλεψε.
1: Επιστρέψαμε τα λεφτά. Και σαν να μην φτάνει
2: τι
1: αυτό, έρχεται η κυβέρνηση τώρα και λέει στην αρχή θα πληρώσουμε όλοι μαζί τα πρόστιμα και τώρα λέει θα αφαιρεθούν από τις αγροτικές επιδοτήσεις τις μελλοντικές. Και γυρνάνε και λένε όλο εξυπνάδα, ο κύριος Φλωρίδης και ο κύριος Τσιάρας, μην φοβάστε. Δεν θα χάσετε λεφτά οι αγρότες, γιατί τόσο καιρό τα δίναμε στα λαμόγια.
2: Τα ίδια θέλανε.
4: Ελάτε κύριε Βούλτεψη, όχι χαρακτηρισμούς, παρακαλώ.
1: Αυτά που παίρναν τα λαμόγια.
2: Ο αγροτοσυνδικαλιστής.
4: Εντάξει, κύριε Βούλτεψη, τώρα μην προσβάλλετε, παρακαλώ.
1: Μια φορά, έλεος.
2: Είναι επάγγελμα, επάγγελμα.
1: Έλεος.
2: Το έχετε
1: αυτό
2: από τότε.
1: Κάνετε και βάζει αυτή
2: τότε
1: τη στιγμή η κυβέρνηση την κοινωνία απέναντι στους αγρότες, ώστε να πληρώσουν οι αγρότες, λες και φταίνει οι αγρότες. Αλλά την κυβέρνηση την εκλέξαμε όλοι μαζί.
2: Αλλά είστε έτοιμος πριν. Εγώ είπα το αντίθετο. Είπα πληρώθηκαν 700.000 τίμοι αγρότες. Θα το βάλουμε με 9.000 αφημοί. Εσείς είστε που το κάνετε αυτό. Γιατί εσείς θέλετε να πάτε απέναντι. Βέβαια.
1: Κυρία Βούλτεψη, άμα σας κλέψω τα χρήματά σας και αναλάβω πολιτική ευθύνη, είστε ευχαριστημένοι.
3: Είναι πάνω από 110.000 αφημοί παράνομα ή τι.
2: Δεν το ξέρουμε αυτό.
3: 715 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ακούτε κανέναν.
3: Εδώ.
1: Ακούτε κάθε φορά κανέναν.
2: Τα 40 δις ευρώ που πήρατε επί Πασόκ ως αγρότες, 40 δις ευρώ ευκαιρίες έλεγε η ελευθεροτυπία. Τι τα κάνατε? Γιατί δεν αναφέρθηκε η ελληνική ύπαιθρος.
1: Κυρία Βούλτεψη,
2: μπορείτε να μου πείτε.
1: Μπορώ να σα πω.
3: Θέλετε να ολοκληρώσει, παρακαλώ, για να τον αποθεσμεύσει τον κύριο Μπόρτο.
2: Ναι, ναι, ναι. Μα καλέσατε σε ένα πάνελ. Δεν μα καλέσατε να μα βρίζουν.
4: Σα παρακαλώ.
1: Μπορώ να σα πω.
2: Δεν κατάλαβα.
4: Ελάτε, κύριε
1: Μπόρτο.
4: Ολοκληρώστε.
3: Ελάτε.
1: Αυτό ακριβώς αντιμετωπίζουμε.
3: Ζητάω συγγνώμη.
2: Μου είπατε ότι θα κάνετε αυτό.
1: Κύριε,
3: τι νοείτε ότι σας
1: χτίσαμε κιόλας.
3: Τι νοείτε, τι
2: νοείτε. Δεν καταλαβαίνω.
3: Ωραία.
2: Μας καλέσατε να συζητήσουμε πολιτικά.
3: Συγγνώμη αν για κάποιο λόγο θυχτήκατε από κάποιον συνομιλητή μας. Κύριε Μόσχο, ολοκληρώστε σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αυτό ακριβώς που γίνεται αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε από την πολιτική ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας το 19 και μετά όταν πάμε να τους εξηγήσουμε την κατάσταση.
2: Ενώ πριν το 19
3: Να.
2: Πριν το 19 ήταν ωραία.
3: Εγώ φταίω.
1: Δικαιώστε με που άλλο
3: τον άνθρωπο.
2: Πριν το 19
3: άφησε
2: ήταν ωραία,
3: τον να μιλήσει. Σε παρακαλώ τώρα. Μα έχει εδώ πέρα.
2: Έχει
3: τώρα μία ώρα εδώ. Άφησε τον να μιλήσει.
2: Πριν το 19 ήσασταν ευχαριστημένοι. Δεν κάνατε
1: Πριν λίγο, κυρία Βούλτεψη, είπατε ότι είναι αυτή η λογική. Του κάνουν έτσι, κάνουν αλλιώ. Γιατί δεν ακούτε μια φορά. Εσείς πιαστήκατε με τη γίδα στην πλάτη. Εσάς κατηγορεί η εισαγγελία. Εσάς λέει κλέφτες. Εσάς λέει εγκληματική οργάνωση.
2: Ρωτάω.
1: Εγώ σας απαντάω κάτι, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό.
3: Αλλά ρωτάτε.
4: Ελάτε, παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Κύριε Μόσχο, ολοκληρώστε. Γενικά, έχουμε και άλλα θέματα στην εκπομπή στη συνέχεια. Παρακαλώ, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ολοκληρώστε, κύριο Μόσχο.
1: Είναι απαράδεκτο να βγαίνει όλο χαρά ο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και ο Υπουργό Δικαιοσύνη, που μόνο δικαιοσύνη δεν είναι αυτό, και να λέει ότι το πρόστιμο και τα επόμενα που θα έρθουν θα πληρωθούν από τις μελλοντικές επιδοτήσεις των αγροτών.
4: Να πω κάτι γι' αυτό. Ελάτε κύριε Μόσχο.
3: Κύριε Μόσχο.
2: Πρώτον,
1: δεν τα φάγαμε εμείς οι αγρότες.
2: Και στο Πασόκ έτσι έγινε. Δεν μιλήσατε όμως.
4: Κύριε Μπάρκα, ελάτε παρακαλώ.
1: Δεν ξέρω. Τι δράσος είναι αυτό. Τι δράσος είναι αυτό.
4: Μην το λέτε τότε.
3: Κύριε Μόσχο.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Θα μας παρακαλέσετε να κάνουμε κάτι που είναι αγενές προς το πρόσωπό σας. Θα σας αποδεσμεύσουμε για να διατηρήσουμε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα την κουβέντα και να αποδεσμεύσουμε τους άλλους.
1: Θα ήθελα να τελειώσω, κύριε Χαϊτάτο, γιατί είναι αγενές όπως είπατε, γιατί περίμενα υπομονετικά χωρίς να κάνω καμία παρέμβαση και δεν με αφήνουν να μιλήσω.
3: Ναι, αλλά βλέπετε ότι δεν είστε
4: εκεί. Φέρετε τον κύριο Μόσχο μπροστά με εμάς, παρακαλώ πολύ. Ελάτε. Έλα, Μαρία μου, βοήθησε εμάς.
1: Είναι άδικο να πληρώσουν τα πρόστιμα αυτά ένας ολόκληρος κλάδος, ενώ δεν φταίει ο κλάδος. Γιατί δεν τα φάγαμε εμείς, ούτε τα ξοδέψαμε εμείς όπως να είναι. Εμείς είχαμε προειδοποιήσει 100 φορές την κυβέρνηση να κάνει κάτι γι' αυτό, να το αλλάξει και να σταματήσει και δεν το έκανε. Άρα το πρόστιμο θα πρέπει να πληρωθεί από όλους, γιατί όλοι μαζί εκλέξαμε την κυβέρνηση. Πρώτον, και δεύτερον, είναι άδικο να προτρέχουν από τώρα για το πώς θα πληρωθεί το πρόστιμο, γιατί δεν έχουν τελειώσει τα πρόστιμα. Αν τα συμφωνήσουν ήδη στα 400 εκατομμύρια, αν φτάσουμε στο 1 δις, πού καταλήγουμε με τις επιδοτήσεις? Γιατί αυτό δεν το δημιουργήσαμε εμείς. Το δημιούργησε από ό,τι φαίνεται από τους διαλόγους πολιτική ηγεσία με κάποιους κομματάρχες, με κάποιους βουλευτές και με κάποιες πιέσεις.
2: Μάλιστα, το ένα δίσκο
4: που κύριε Μόσχο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν
3: κοντά. Να καλά, κύριε Μόσχο.
2: Ήταν ωραίο.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μόσχο.
2: Άμα είναι από το Πασόκ και είναι
3: ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μόσχο.
4: Και οι δύο από μια κουβέντα.
0: Τον έφαγε μαύρη τρύπα το Μόσχο. Γιατί δεν ρωτάτε? Γιατί δεν ρωτάτε που βγαίνετε? Γιατί δεν ρωτάτε αν σας αφήσουν να μιλήσετε? Γιατί εγώ άκουσα αυτόν τον άνθρωπο πραγματικά και με έπιασε η καρδιά μου. Δεν άφησαν τον άνθρωπο να αρθρώσει μια λέξη. Κυρία Βούλτεψη, εγώ σας γνωρίζω πάνω από 30 χρόνια. Δεν ήσασταν ποτέ έτσι. Ήσασταν μια καλή δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος δεν ήταν, κυρία Βούλτεψη. Ο μπαμπάς σας ήταν ο Γιάννης Βούλτεψης, ο Μακαρίτης. Με όλα τα καλά του και όλα τα κακά του. Ο οποίος συμμετείχε και στο παρελθόν. Σε φοβερές εκπομπές. Όλο τσακωμή. Τσακωμή, ύβρις κλπ. Πραγματικά εγώ δεν την αναγνωρίζω την κυρία Σοφία Βούλτεψη. Κυρία Βούλτεψη, θα έλεγα ότι πρέπει να κάνετε την αυτοκριτική σας. Και ότι εκτίμησή μου, ταπεινή εκτίμηση, ότι έχετε ξεφύγει. Έχετε ξεφύγει εντελώς. Από όταν ανακατευτήκατε την πολιτική, μου φαίνεται ότι κουρκουτιάνατε. Τι δουλειά έχετε να αποκαλείτε τους ανθρώπους αυτούς, πράσινοφρουρούς κλπ. Οι αγρότες δεν έχουν χρώμα. Οι αγρότες έχουν μόνο δίκιο. Και θα πρέπει μερικές φορές να ξέρετε να σταματάτε. Πραγματικά το λέω, γιατί την κυρία Βούλτεψη την ήξερα ως δημοσιογράφο. Ήταν στον Αντένα, αν δεν κάνω λάθος, στον Αντένα ήταν κάποτε. Πάση περιπτώσει. Πολύ κρίμα. Πραγματικά πολύ κρίμα.
5: Όλοι σας και μόνο σας έχω.
0: Άσε μας και εσύ ρε Πολάκι να πούμε όλοι σας και μόνοι και... Ναι, αλλά την έχασες τη δίκη με τον Πουλί. Σε έφαγες τους 5 μήνες κοφατική της φήμης. Όλα όσα έλεγες ήταν παπατζηλίκια για τον Πουλί. Ή ήταν αλήθεια και δεν μπορείς να τα αποδείξεις στο δικαστήριο. Ξέρετε τι λένε στο δικαστήριο? Λένε το εξής. Δεν πάει ο κατηγορούμενος να αποδείξει ότι δεν είναι ένοχος. Ο δικαστής πρέπει να αποδείξει την ενοχή του κατηγορούμενου. Όχι ο κατηγορούμενος ότι δεν είναι ένοχος. Αλλά ο δικαστής με στοιχεία να αποδείξει την ενοχή του κατηγορούμενου. Κάτι το οποίο δεν γίνεται. Και βρίσκεται ο κατηγορούμενος απολογούμενος. Λάθος η απολογία. Καμία απολογία δεν πρέπει να γίνεται στον κατηγορούμενο. Ο κατηγορούμενος σήμερα τοποθετείται και όχι να αναφέρεται ως απολογούμενος. Ο δικαστής πρέπει να αποδείξει ότι ο κατηγορούμενος έχει κατηγορίες και ότι πρέπει να καταδικαστεί. Και αυτό είναι η τέλεια ανατροπή της θέσης του κατηγορούμενου απέναντι στο δικαστήριο. Ο αγαπητός Χάρης μου λέει, κρίμα, γιατί έχουμε αυτούς τους ανθρώπους να παίρνουν αποφάσεις για μας. Κυρία Βούλτεψη, δεν έχει μάθει να σέβεται. Σεβασμός σημαίνει να αφήνεις τον άλλο να μιλήσει. Και ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης μου λέει, Βαγγέλης, ο κύριος Μαρινάκης είναι εξέχον μέλος της μεγάλης ομίγυρης των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είπε, λέει, πριν από 8 μήνες, ας είναι αδιάφορο αν η κυβέρνηση δυσανασχετεί που αποκαλύπτουμε σκάνδαλα. Το θέμα, κύριε Μαρινάκη, είναι να αποκαλύπτετε σκάνδαλα. Όχι να κρύβετε σκάνδαλα. Αυτή είναι η δουλειά σας. Εσάς προσωπικά η δουλειά σας είναι να μην ανακατεύεστε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί εκεί υπάρχει και διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης και άρχισε την τάξη των ειδήσεων. Εκτός αν είσαι συνέχεια με ένα τηλέφωνο στο χέρι. Πες εκείνο και πες το άλλο. Γιατί αυτό που είπατε πριν από 8 μήνες φανερώνει ότι παρεμβαίνετε στο δελτίο ειδήσεων. Και είναι θέμα σημερινής συζήτησης. Για το πόσο οι ολιγάρχες παρεμβαίνουν και στα δελτία ειδήσεων και στην ποδιεσία των ελληνικών δημοσιογράφων. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Μίντια, αντικειμενικότητα, δημοσιογραφία, εξάρτηση, χρηματοδότηση, πίστοση, δανεισμός από τις τράπεζες. Δημοσιογραφία, ώρα μηδέν. Ώρα μηδέν.

Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να ανοίξουμε το τηλεφωνικό κέντρο για να ακούσουμε και τη δική σας γνώμη. Κύριε Αρκουλή, να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά να ακούσουμε όποιον θέλει να βγει στο 2-17-18.000, να μας πει όμως επί του συγκεκριμένου θέματος. Επί του συγκεκριμένου θέματος. Όχι αερολογίες. Παρακαλώ, να εστιαστούμε στο συγκεκριμένο θέμα που παρουσιάσαμε σήμερα. Μίντια, εξάρτηση, ψέμα, ολιγαρχία και δαιμονευόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης, φιλτραρισμένη ενημέρωση, υπεράσπιση των δημοσιογράφων απέναντι στην εξουσία, καμία κριτική απέναντι στο κυβερνητικό έργο, αναθεώρηση του συντάγματος και βεβαίως τα μεγάλα ολισθήματα των σημαντικών μηντιακών ομίλων στη χώρα που δεν αφήνουν τον κόσμο να πάρει ανάσα. Δυστυχώς διαμορφώνουν ένα ιδεολογικό πλαίσιο το οποίο θα οδηγήσει πολύ τη χώρα στις εκλογές, με δανεισμούς, με λίστες του Πέτσα, με ακατάσχετα ρουσφέτια στην κομματοκρατία, η οποία θα έρθει να καπελώσει τους Έλληνες δημοσιογράφους, να τους χρηματοδοτήσει, να τους πληρώσει για να ενημερώνουν τον κόσμο όπως μιλάει η εξουσία. His master voice. His master voice. Κομματάρα. Κομματάρα. Κομματάρα. Στέλιος Καζατζίδης, Νίκος Κούρκουλος. Κομματάρα.

και στη Χερίκου Θαλασσινού, του σκηνοθέτη, του Μακαρίτη συζύγου της Νόρας Βαλσάμι. Και κάποια στιγμή ο Νίκος Κούρκλ. Α, συγγνώμη. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, Αντώνη. Ευτυχώς που έχω και σένα να με διορθώνεις. Όχι, ο Ρίκος Ανδρέου ήταν, ο Ρίκος Θαλασσινός ήταν σκηνοθέτης. Κάποια στιγμή ο Κούρκλος με τη Χρονοπούλου της λέει να χορέψουμε και λοιπά. Σηκώνεται ο Κούρκλος, πάει κοντά στο μικρόφωνο και τραγουδάει το ρεφρέν κουπλέ μαζί με τον Στέλιο Κατατζήρη και τη Μαρινέλα. Ήταν από τις τελευταίες μεγάλες εμφανίσεις του Στέλιου Κατατζήρη στην Ελληνική Κέντρα.

0: Ακούσουμε την πρώτη γραμμή. Καλώς σας.
1: Καλησπέρα σας και Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο Κύριος.
1: Να σας πω κάτι, ξέρετε ποιο τραγούδι να βάλετε? Ανοίξτε τα τρελάδικα να βγει ο κόσμος έξω.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Και κάτι άλλο, έχω κάτι τραγούδια που ήταν απαγορευμένα από τις κυβερνήσεις. Θα μπορούσατε να στείτε από εδώ καμιά μέρα να σας τα πω, να σας τα δώσω.
0: Ποια, τα χασικλίδικα?
1: Ε, τι?
0: Τα χασικλίδικα.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω, λέτε. Λέω εγώ τραγούδια που μιλάγανε μαζί στη ώρα και στιγμή, φανήκα τα σημάδια και τα λαμόγια θα κρυφτούν και πάντα στα σκοτάδια. Έτσι είναι η κατάσταση. Πρέπει να γίνει αυτό. Πώς θα γίνει? Πώς το λένε, όπως είπα και μια άλλη φορά, πρέπει και εμείς σαν λαός να ζητήσουμε βοήθεια. Από τον Θεό θα ζητήσουμε βοήθεια. Δεν γίνεται αλλιώς. Ο άνθρωπος δεν μπορεί.
0: Τι να πρωτοζητήσουμε βοήθεια από τον Θεό?
1: Όλα αυτά, όλα που κάνουν τα πονηρά, όλα. Ρημάξαν την Ελλάδα. Επί σειρά ετών τη ρημάξαν.
0: Εσύ
1: ήσαντε εργοστάσια, δεν αφήσαν τίποτα.
0: Κάτσε να σου μιλήσω, μωρέ, ένα λεπτό. Εσύ παίρνει σύνταξη, παίρνει?
1: Εγώ δεν παίρνω.
0: Τι παίρνεις?
1: Εγώ να σου πω, δούλευα στην Εσκιμό.
0: Στην Εσκιμό, μάλιστα.
1: Μια μέρα φώναξε από πάνω το μικρό, μεγάλο.
0: Το αφεντικό, ποιος ήταν το αφεντικό στην Εσκιμό?
1: Περίμενα, δεν θυμάμαι. Ήταν ένας, νομίζω, μάλλον είχε περάσει κάνα δύο φορές εκεί μέσα που δουλεύανε, καμαρωτός, αλλά δεν θυμάμαι τώρα. Σταυρό, που λέγονταν.
0: Καμαρωτός.
1: Ναι, και πήγαινε και λένε και είναι τα αφεντικό, εντάξει. Άνθρωπος είναι και αυτός και εγώ και άστο καλό τέλος πάντων. Και θέλω να πω, φωνάζαν από το μικρόφωνο, όποιος, ναι, να δηλώσει ο καθένας μόνος του την απόλυσή του και θα πάρει, λέει, και μια συσκευή δώρο, λέγανε τότε. Εγώ, να σου πω, δεν είχα ανάγκη τότε που σταμάτησα, καλό ήταν. Υπήρχαν όμως άνθρωποι με οικογένεια και δεν είχαν που να εργαστούν. Αυτά τα πράγματα, ας πούμε, που γίνονται τώρα, είναι επί σειρά ετών, είναι τώρα μόνο. Και εγώ να σας πω τώρα, είμαι από το Αγρίνιο και εκεί βάζαμε καπνά. Μας διέλυσαν, δεν είχαμε ούτε χρήματα, δεν υπήρχαν ούτε για μισό κιλό φακές να πάρουμε.
0: Εσύ
1: πράγμα.
0: Τι είσαι, χείρα?
1: Τώρα, ναι.
0: Και εσύ χείρα?
1: Ναι, ήταν κι άλλοι.
0: Τι κι άλλοι, εδώ πέρα έχουμε κάνει μάζοξη χειρών. Κάθε τώρα... Σάββατο βράδυ, Σάββατο απόγευμα, όλες οι χείρες με παίρνουν τηλέφωνο. Όλες οι μανδυλοφορούσες.
1: Να σας πω, γιατί με ρωτήσατε αν είμαι χείρα?
0: Γιατί ακούγεσαι ότι είσαι χείρα.
1: Γιατί και παίρνουν συνέχεια χείρες.
0: Χείρες με παίρνουν, χείρες συνέχεια, χείρες.
1: Μαυροφορεμένες
0: χείρες.
1: Θέλω να σας πω, τότε που έκλεισε Εσκιμό και άλλα εργοστάσια επί σειρά ετών και τέτοια. Εγώ, ας πούμε, είχα δουλέψει κάπου 15 χρόνια.
0: Ναι.
1: Θα έπαιρνα αυτή τη σύνταξη, δεν φτάνει, όσο φτάσει δεν βαριέσαι, ας φάμε και λιγότερο. Υπήρχαν όμως άνθρωποι που είχαν οικογένεια.
0: Ναι.
1: Γιατί οι άνθρωποι δεν σκέφτηκαν, τι θα κάνουν, πού θα πάνε. Αυτό κάνουν όλες οι κυβερνήσεις αυτές που είναι.
0: Εσύ, για να έχω το καλό ερώτημα, τι ψηφίζεις?
1: Τι πράγμα?
0: Τι ψηφίζεις, Λό?
1: Εγώ ψηφίζω Ελληνική Λύση.
0: Τι ψηφίζεις, Λωθιά, που λέμε και στο χωριό μου, Λωθιά? Λόθια! Τι ψηφίζει?
1: Εγώ ψηφίζω Ελληνική Λύση.
0: Μα γιατί ψηφίζει Ελληνική Λύση?
1: Έτσι, γιατί λέει κάποια πράγματα δίκαια, αλλά δεν ξέρω αν θα τα πράξει. Δεν ήταν και ποτέ στην κυβέρνηση. Πάντως, όπως σας είπα.
0: Γιατί δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία το Μητσοτάκη?
1: Τι πράγμα?
0: Να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία το Μητσοτάκη.
1: Εγώ να ψηφίσω. Καλέ, σήμερα πήγα στη Δακή και βρήκα δύο ξένους εκεί από το Πακιστάν και λέω. Πόσο σας πληρώνω που εργάζεστε εδώ στη Λαϊκή και λέει 40 ευρώ.
0: 40 ευρώ.
1: Έτσι μου είπανε. Και πώς το λένε τα ελληνικά, τα μιλούσαν φαρσί.
0: Φαρσί. Τα μιλάνε φαρσί οι Πακιστανοί τα ελληνικά. Οι Έλληνες δεν μιλάνε τα ελληνικά φαρσί.
1: Και λέω, πώς τα μαθαίνετε, ρε παιδί, δεν είστε σε καμιά σχολή? Όχι, λέει, έτσι που τα ακούμε, τα μαθαίνουμε, μου είπανε.
0: Αυτοί είναι εύπεπτοι όσον αφορά τις γλώσσες. Έχουν πολλές γλώσσες.
1: Όταν τους είπα, εσείς ψηφίζετε. Και τότε άλλαξαν, λέει, δεν ξέρουμε από αυτά.
0: Α, κυκλοφορεί ένα βίντεο στο διαδίκτυο του Μπαλαούρα. Ποιος είναι ο Μπαλαούρας, ας πω μετά.
1: Ναι.
0: Να σε καλά, Λωθιά. Άντε. Καλό βράδυ να έχεις, καλή αυριανή.
1: Να σας πω καλά.
0: Έλα, τέλος, δεν έχω άλλο χρόνο. Φτάμε, πάμε στον επόμενο. Πάμε, Αντώνη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κύριε.
2: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Κλέτσας Γιώργος ονομάζομαι.
0: Πώς? Πώς?
2: Κλέτσας Γιώργος.
0: Γκλέτσος.
2: Κλέτσας, Κάπα Λάμδα.
0: Κλέτσος, όχι Γκλέτσος.
2: Κλέτσας, Κάπα Λάμδα.
0: Κλέτσας, μάλιστα κύριε Κλέτσα.
2: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, αλλά χωρίς να δώσω πολλές πληροφορίες, γιατί ξέρω μας ακούν και πολλοί τηλεθεατές.
0: Μας ακούνε τηλεθεατές, όχι, ακροατές μας ακούν.
2: Ακροατές. Εσείς πώς δεν έχετε άτομα εκεί, ας πούμε, που μας κάνουν από πάνω... Καταλάβατε, μας κάνουν ό,τι θέλουν από πάνω. Πώς δεν θέλετε εσείς δημοσιογράφους εκεί για να τους βγάλετε έξω στον αέρα και να τους ξεμπροσιάσετε με λίγα λόγια.
0: Δεν σε αντιλαμβάνομαι τι μου λες.
2: Ενώ πώς δεν θέλετε δημοσιογράφους εσείς, αφού είστε, εγώ σας προκληθώ από τότε που προβληθήκατε, να ξέρετε.
0: Ναι, τι δεν έχουμε δημοσιογράφους.
2: Όχι, εσείς που δεν θέλετε δημοσιογράφους, επειδή οι δημοσιογράφοι εδώ είσαι μόνος αληθινός σε αυτή την Ελλάδα πάνω που κάνετε καλό ρεπορτάζ, να βρείτε αυτούς που μας ελέγχουν και να τους κρυποσιάσετε.
0: Σήμερα αυτό δεν κάναμε σήμερα. Τους βάλαμε για να τους κρίνετε εσείς. Εμείς δεν μπορούμε. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Εμείς τους βάλαμε να τους ακούσετε και να τους κρίνετε εσείς. Αυτό κάναμε.
2: Ναι, θέλουμε στοιχεία, ας πούμε, έστω για να...
0: Θέλετε στοιχεία, ας πούμε, τραπεζικό λογαριασμό που τα παίρνουν. Παράδειγμα.
2: Οτιδήποτε κυρχείο εσείς.
0: Θέλετε δηλαδή να βγάλουμε στη φόρα όλες τις βρωμιές των Ελλήνων δημοσιογράφων. Αυτό θέλετε.
2: Είστε ο μόνος αληθινός πάνω σε αυτή την καριέρα τώρα και μπορείτε να γράψετε
0: Καλώς.
2: Ιστορία.
0: Καλώς.
2: Είστε πολύ κοντά, να ξέρετε. Αυτό ήθελα να πω.
0: Κοντά να γράψω ιστορία ή να με καταπιεί η ιστορία.
2: Όχι, δεν έχετε γράψει ήδη ιστορία, αλλά για να μείνετε ακόμα πιο πολύ στην ιστορία.
0: Να βγάλω όλες τις βρωμιές των δημοσιογράφων, αυτό λέτε.
2: Όχι μόνο των δημοσιογράφων. Όσοι μας κυριαρχούν από πάνω, όσοι παίζουν το βρώμικο παιχνίδι. Μπράβο.
0: Επειδή λοιπόν, ξέρετε, έχουμε και το Ισουρού εδώ πέρα, είναι μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία όταν αρχίζουμε και βγάζουμε πράγματα, αρχίζουν και μοιράζουν πρόστιμα. Εγώ θα κάνω αυτό που έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου. Να γράψω ένα βιβλίο, να το δώσω στα βιβλιοπολία, να το διαβάσετε.
2: Καλώς έχει. Αυτό δεν μπορείτε.
0: Από το μικρόφωνο να πω. Από το μικρόφωνο να πω τέτοια πράγματα. Θα με κλείσουν αύριο το πρωί. Θα με κλείσουν.
2: Σας πολεμάνε, το ξέρω. Αλλά
0: εσύ πόσο χρόνο είσαι, κύριε Κλέτσα?
2: Είμαι 29 χρονών, είμαι πολύ νέος. Ρέβομαι για την κοινωνία που ζούμε, θα ξέρετε.
0: Εργάζεσαι?
2: Αυτή τη στιγμή όχι.
0: Δεν εργάζεσαι. Έχεις τελειώσει κάποιο πανεπιστήμιο, κάποια σχολή?
2: Έχω 3 πτυχία, αλλά είναι ερασιτεχνικά πτυχία.
0: Τι πτυχία έχεις?
2: Έχω ηλεκτρολογίας από ΕΠΑΛ, έχω ξυλουργικής από ΑΕΔ, ήταν μια σχολή, και έχω μαγειρικής, και αυτό ερασιτεχνικό από μια σχολή.
0: Ναι, απορώ όμως, γιατί δεν έχεις δουλειά, αφού και οι τρεις αυτές και τα τρία αυτά πτυχία που έχεις εξασφαλίζουν.
2: Γιατί όπου και να πάμε εκμεταλλεύονται, κυρίχιο.
0: Γιατί,
2: όπου
0: τι εννοείς? Τι εννοείς εκμεταλλεύονται?
2: Έχω δουλέψει και 12 ώρα και δεν αξίζει. Οι εργοδότες δεν εκτιμούν. Περιμένουν με λίγο...
0: Μεροκάματο?
2: Όχι με λίγο μεροκάματο, με λίγα άτομα να βγάλουν την περισσότερη δουλειά. Και αυτό δεν γίνεται.
0: Τι δίνουν? Τι δίνουν αυτοί?
2: Το βασικό μισθό δίνουν.
0: Το βασικό.
2: Και εγώ τώρα, τι να πας, με διαμέρισμα τώρα και φαγητό και αυτά, δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα.
0: Μένεις μόνος σου ή με την οικογένειά σου?
2: Αυτή με τη μητέρα μου τώρα τη συντηρώ, γιατί είναι και δύσκολο για αυτήν. Κάνει δύο δουλειές και μετά ζώρα τα βγάζουμε.
0: Η κατάσταση δηλαδή στη Θεσσαλία μυρίζει ανεργία, έτσι?
2: Οι περισσότεροι είναι αλλού, κάθε μέρα έξω για καφέ, από όπου που βρίσκουν τα λεφτά.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, κύριε.
0: Καλό βράδυ να έχεις. Να, ένα παιδί 29 χρονών με 3 πτυχία, τα οποία είναι καλά πτυχία. Ηλεκτρολόγος, ξυλουργός κλπ. Και σεφ. Και όμως δυσκολεύεται να βρει δουλειά, γιατί του δίνουν. Κύριε Μητσοτάκη, 750 ευρώ παίρνει το παλικάρι. Και εσύ να πούμε η αρχιτεμπέλα, το αρχιτεμπελαριό να πούμε, και παίρνει 6 και 7 και 8 χιλιάρικα να πούμε. Χώρια τα άλλα. Χώρια τα άλλα! Μπαγάσα. Σιγκαμπούρι, Κατάρ, στενά Ορμούς. Πάει η καρδιά στην κούλα εκεί κάτω. Μην σπάσουν τις τράπεζες και σου κλέψουν τα λεφτά, Πάμε στον επόμενο. Ναι. Ροντό.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
2: αυτά που λέει ο δημοσιογράφος πολλές φορές εξαρτώνται από το ποιος είναι το αφεντικό. Γιατί το είχε πει και ο, δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει, ό,τι λέει το αφεντικό, ό,τι εντολές δίνει το αφεντικό, αυτά λέει ο δημοσιογράφος.
0: Ο τώρα, Μπαρμπαγιάννης, ο Μακαρίτης, ο Λάτης το είχε πει.
2: Μπράβο.
0: Τους είχε ξεφτυλίσει εκεί πέρα, τους έλεγε πώς είσαι δημοσιογράφος, είσαι άντερε, μα μπιπ.
2: Το έχω δει το βίντεο, ναι.
0: Απίστευτο βίντεο. Καλά, εντάξει, όχι και αυτός ήταν ο καλύτερος άνθρωπος. Έτσι,
2: τάγμα, ναι, ναι, δεν ήταν. Αλλά...
0: προδότης, κατοχικός δοσύλλογος, με τους Γερμανούς συνεργαζότανε. Έκλεβε τη σταφίδα των, των ανθρώπων εκεί, των αγροτών, και την πουλάγε στους Γερμανούς ο Μπαρμπαγιάννης ο Λάτης, αλλά εν πάση περιπτώσει σε κάτι εκρήξεις εκεί πέρα τους τάχωνε.
2: Όχι μόνο αυτός, πολλοί ήταν, πολλοί οικονομήσαν στην κατοχή, ειδικά από το σχέδιο Μάρσαλ. Λοιπόν, αν έχει παντελόνια, φοράει παντελόνια δημοσιογράφος και αν έχει συνείδηση, θα σηκωθεί και θα φύγει. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και από παλιά και ειδικά τώρα. Βέβαια ο κόσμος, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι τόσο χαζός, ξέρει τι ρόλο παίζει ο κάθε δημοσιογράφος, αλλά ο κόσμος είναι βολεμένος. Και ξέρει και ποιος είναι ο Μητσοτάκης, ξέρει ποιος είναι, βέβαια πολλοί δεν ξέρουν, γιατί σήμερα ένα παράδειγμα πρόσφατο πριν από 5-6 ώρες ας πούμε, ήμασταν 4, εγώ ήμουν ο πέμπτος και συζητάγανε για την πολιτική. Εκεί σε ένα καφενείο, σε μια καφετήρια που πηγαίνουμε κάθε Σάββατο για 2 ώρες.
0: Από πού, λοιπόν, σε ποια περιοχή?
2: Στο Πάρκο Τρίτσι. Λοιπόν, πάμε και τρέχουμε εκεί και μετά μιλάμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, και συζητάγανε και λέγανε για το Sky και για τον Τσίπρα και ο Τσίπρας είναι ο μόνος που μπορεί να... Και λέω, ρε παιδιά, είσαστε σοβαροί. Μιλάτε για τον Τσίπρα. Τους λέω, όλοι αυτοί είναι μια παρέα. Καθώς είστε και ακούτε το Sky. Ακούτε το Sky ή και όλα τα κανάλια. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνανε. Κάνα πως δεν καταλαβαίνανε. Και ξαφνικά εκεί που μιλάγαμε σηκώθηκα και φύγανε. Και μιλά μόνος μου. Άρχισα και λέγα αλήθειες.
0: Δηλαδή, αυτή πόσο χρονών ήταν?
2: Αυτή ήταν 30. Περίμενα πόσο είναι. Ο ένας ήταν γύρω στα 35-40, ο άλλος ήταν 45-55 ή 55-60 εκεί. Και... 60, ναι.
0: Αυτοί λοιπόν, θα ψηφίσουν Τσίπρα.
2: Ο αυτός που μίλαγε ο συγκεκριμένος είναι σε σώματα ασφαλείας, ας πούμε. Ναι. Και υψηλό βαθμό.
0: Σου εξήγησε γιατί θα ψηφίσει Τσίπρα.
2: Μα δε, μόλις άρχισα και τους έλεγα, τους ρώτησα, αυτά που σου λέω, του λέω, είναι ψέματα. Μας έβαλε στο υπερταμείο, του λέω, με ποιο δικαίωμα μας έβαλε στο υπερταμείο. Του λέω, ο Μητσοτάκης, κυβερνάει με τους νόμους του Τσίπρα, κατήγησε κανένας νόμο. Και άλλα πολλά που δεν θυμάμαι. Έχει σηκωθεί και φύγανε, δεν αντέχουν την αλήθεια. Έτσι λοιπόν είναι και οι δημοσιογράφοι. Μόλις αρχίζουν και λένε αλήθειες, η κοινωνία θα τους κάνει στην άκρη και δεν θα τους βοηθήσει κανείς. Εσένας έχει βοηθήσει κανένα.
0: Εμένα.
2: Ναι, όχι μόνο σένα, είναι και άλλοι, και πολλοί άλλοι δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν χαθεί από την επικαιρότητα. Είναι κάποιοι που λέγανε και σταματήσαν οι εκπομπές τους. Σταματήσαν οι εκπομπές τους και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Έχουν καμιά υποστήριξη από τον κόσμο? Ένας στην κοινωνία τη σημερινή δικιά μας που λέει την αλήθεια, θα τον υποστηρίξει η κοινωνία? Κανένας δεν θα τον υποστηρίξει. Ο τρελός της γειτονιάς. Συσσαγωγικά ο τρελός της γειτονιάς. Δεν θέλει ο κόσμος να ακούει αλήθεια. Θέλει να ζει στο συννεφάκι του.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Αυτό έχω καταλάβει μέχρι τώρα.
0: Ο τρελός του χωριού.
2: Μπράβο. Η βολική εξήγηση.
0: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Yeah. Ναι, έχει δίκιο ο φίλος. Σε περιθωριοποιούν. Όταν λες αλήθειες και χοντρές αλήθειες και ξέρετε... Όσο πιο μεγάλη είναι η αλήθεια, για να λέμε και του στραβού το δίκιο έτσι... Όσο πιο μεγάλη είναι η αλήθεια, τόσο πιο δύσκολα λέγεται. Και όταν λες τη μεγάλη αλήθεια και τη λες εύκολα, γιατί την έχεις μέσα σου, τους χαλάει τη μανέστρα, τους χαλάει την ιδεολογική πυραμίδα, τους χαλάει αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν ο Τσίπρας να είναι απατεώνας. Αυτό σου λένε. Και επειδή τους λες εσύ, μα ο Τσίπρας είναι απατεώνας. Επειδή αυτοί λοιπόν πιστεύουν ότι δεν είναι απατεώνας, ή μάλλον πιστεύουν ενδόμηχα ότι είναι απατεώνας και δεν θέλουν να ακούν την αλήθεια, γιατί για πολλούς λόγους συγκεκριμένους είναι βολεμένοι και θέλουν να ψηφίσουν Τσίπρα γιατί έχουν υποχρέωση, σε θεωρούν γραφικό και σε περιθωριοποιούν. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Έχεις τον Μπαρμπαγιάννη τον Λάτση που εξευτέλιζε τους δημοσιογράφους, που τους είχε γραμμένους κανονικά. Πάλι τώρα, Αντώνη.
3: Είμαι ο δημοσιογράφος.
4: Δημοσιογράφος. Δεν έχεις καμιά καλύτερη δουλειά. Υποσκουπιδιάρης. Για να λες αυτό που πιστεύεις, εκτός και έχεις αρτημία, και λες αυτό που νομίζεις, το συμπέρασμα που έβγαλες. Το συμπέρασμα που έβγαλες από αυτό που άκουσες. Αλλά μετά θα σε διώξει η εφημερίδα και θα σου πει, εγώ θέλω να πεις αυτό που θέλω να πω. Γιατί είναι και αυτή που και αφιλότητα. Το καταλάβεις.
0: Αυτό ήταν ο Μπαρμπαγιάννης ο Λάτσης. Ακούστε τι έκανε ο Μπαρμπαγιάννης ο Λάτσης. Είχε πάει σε ένα υπουργείο για να μην τα πολυλογούμε και είχε πάει να του δώσει λεφτά. Μάλλον είχε πάει να ζητήσει το λόγο που του φάγανε τα λεφτά. Και βρήκε του δημοσιογράφου απ' έξω. Και λέει: εγώ πάω τώρα να ζητήσω το λόγο γιατί μου φάγανε τα λεφτά. Του έδωσα μια δωρεά και τη φάγανε. Και καθόταν και έβριζε του δημοσιογράφου έξω, οι δημοσιογράφοι γελάγανε. Του έβριζε και γελάγανε. Και δεν γύρισε κανένα να του πει: κάτσε ρε κουμπάρε. Επειδή ήταν ο Μπαρμπαγιάννης ο Λάτσης, ο Κολοσσός, και του έλεγε καλύτερα να σκουπιδιάσει παρά δημοσιογράφος. Και δεν βρέθηκε ένας δημοσιογράφος. Εγώ θα του έλεγα, για κάτσε ρε μεγάλε, ποιος εσύ να πούμε. Το σύλλογο στην κατοχή ήσουν. Και θα τον έπαιρνε ο διάολος βέβαια. Μετά ο άλλος δεν θα μπορούσε να βρει δουλειά πουθενά. Αλλά έπρεπε να το πει κάποιος. Να τον ξεπροστιάσει. Ότι βούταγε τη σταφίδα από τους χωρικούς και την έβαζε στα τρένα και την μούλαγε στους Γερμανούς. Ότι είχε φτάσει στο σημείο του κατηγορία ακόμα και ο αδερφός του. Για τέτοια κατάτια μιλάμε. Ο άνθρωπος που συνεργαζόταν με τους SS, με τους Ναζί, έχασε την περιουσία του πάνω στον δοσυλλογισμό. Και δεν βρέθηκε ένας δημοσιογράφος να τον ξεπροστιάσει, να τον ξεφτυλίσει. Πάμε και στις γράμμες. Παρακαλώ.
5: Εγώ.
0: Εσείς.
5: Εσάς. Ξέρετε και τα ψηφίσω, Βελόπουλο.
0: Παρακαλώ.
5: Γιατί είναι εθροβάμων και αυτό σαν και εμένα.
0: Είναι εθροβάμων.
5: Σαν και εμένα, ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
5: Παιδιά, είναι δυνατόν από καταβολής κόσμου, το θηρίο αυτό που λέγεται άνθρωπος, μάχεται για την πάρτη του, για να περνάει καλά. Όποιος μάχεται για την πάρτη του, περνάει καλά. Όποιος μάχεται για το σύνολο, τον τρώει η πάρτη του, τον τρώνε οι άλλοι. Αυτό είναι δεδομένο τώρα, μην το ψάχνουμε, δηλαδή χρόνια. Να πάμε πού, να πάμε στους αρχαίους, να πάμε στους νεότερους, να πάμε σήμερα. Λοιπόν, πρέπει απαραίτητα να αρχίσουμε να χτυπάμε αλλού. Όχι ούτε στη δημοσιογραφία, ούτε στην πολιτική. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα που κάνουμε. Εσείς φωνάζετε και έχετε απόλυτο δίκιο φωνάζετε. Εγώ φωνάζω το κοινωνικό μου σύνολο και έχω απόλυτο δίκιο φωνάζω. Ο Βελόπουλος κάνει το ίδιο, με στοιχεία, και θα πάρει ένα 15-20-25% ακόμα θα καταλήξει ο πρώτος του δεδομένου. Αυτή η κατάντια που έχει ο άνθρωπος, αυτή η γενικότερη κατάντια που έχει αυτό το θηρίο που λέγεται άνθρωπος, δεν σώζεται ούτε με δημοσιογράφους να φωνάζουμε, ούτε με πολιτικούς να αποδεικνύουν πράγματα. Θέλει άδεια άλλου είδους τακτική. Θέλει επιμόρφωση του κόσμου από τα παιδάκια. Θέλει μαχαίρι να φύγουν όλοι αυτοί οι άχρηστοι. Σκοπεί ο ομφάλιος λόρος με την άσυνα. Με λίγα λόγια θέλει δικτατορία, κύριε. Δικτατορία έχει με πιστόλια και με φαρμακό. Πώς το λέμε, πολυβόλα. Δικτατορία με δύναμη. Να έχει δύναμη κάποιος. Να έρθει εκεί πάνω και να πει τι θα κάνω εκεί μέσα 4 χρόνια. 4 χρόνια σας πιω το μεδούλι. Σας κάνω ανθρώπους. Εγώ είμαι 72 χρονών και έζησα την κατοχή. Αυτή την περιβόητη κατοχή της κούντας που λένε. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι πέρασα μια χαρά. Μια χαρά πέρασα. Ήμουν το βράδυ στην Τζιβεράντα με τον πατέρα μου σχολεμένο και δεν μας ενοχλούσε κανένας. Κανένας. Δεν ξέρω τι να πω, αυτά ήθελα να σας πω.
0: Να είστε καλά, κύριε. Καλό σας βράδυ. Πάμε στον επόμενο, επόμενη φίλη. Παρακαλώ.
6: Ναι.
0: Παρακαλώ.
6: Μ' ακούτε.
0: Σας ακούμε.
6: Καλησπέρα κύριε Στεφάνε, συγχαρητήρια. Σε εσάς και σε όλο το Μάχη FM.
3: Είχατε κάνει μια ερώτηση για να πούμε μερικά ονόματα δημοσιογράφων, δεν θυμάμαι αυτή, ήταν η ερώτηση.
0: Ναι.
3: Μπορώ να πω.
0: Απίτε.
3: Ναι, είχατε πει για 5, αλλά εδώ δεν είναι 5, εδώ είναι 55. Τέλος πάντων. Απίτε,
0: 205.
3: Μπράβο, ναι. Λοιπόν, καλά, από το Sky είναι ο Πορτοσάλτε. Mm. Από την ΕΤ, κατά τη γνώμη είναι ο Κουβαράς. Από το Σάρ είναι ο Ευγενίδης. Από τον Άρθα είναι ο Θοδωράκης. Από το One, ένα κανάλι παρακλάδι, νομίζω του Μέγα είναι το One, το ξέρετε.
0: Ναι, του Μαρινάκη. Ναι.
3: Ναι. Ο Ζαχαριάς, πώς λέγεται.
0: Ζαχαρός.
3: Mm. Ναι, ναι, λοιπόν, από το Μέγα η Κοραή. Από το Action ένα Τάκης Δημήτρης. Τάκης. Ναι, και τώρα θα σας στενοχωρήσω. Είδε και ένας φίλος σας παλιός. Που, ο Στορίαλ ο Παπαγιάννης.
0: Ας τον αυτόν μόνο.
3: Ναι, εντάξει, θυμάστε. Ναι, όχι, συγγνώμη, γιατί παλιά θυμάστε.
0: Ναι,
3: που κάνατε. Ναι. Και θα πω και τώρα ένα όνομα που μπορεί να σας ανέβει πίεση. Θα μου πείτε τη γνώμη σας. Ψαριανός Γρηγόρης.
0: Α, εντάξει.
3: Τι, που τον κάνανε και γραμματέα στον πικραμένο.
0: Δεν είναι δημοσιογράφος αυτός.
3: Τι είναι, γυρολόγος.
0: Α, εντάξει, είναι κάτι. Ούτε ο ίδιος ξέρει. Αν τον ρωτήσει, θα του πει τι είσαι.
3: Ναι.
0: Δεν ξέρει να σου πει.
3: Ναι, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά έγινε ανεξάρτητος, μετά πήγε στη Δημάρ, μετά πήγε στο ποτάμι. Τέλος πάντων, καλά λέτε. Όχι, πέντε. Αυτούς ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια.
0: Γεια σας. Καλά είστε, κύριε. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο φίλο ή φίλη. Παρακαλώ.
7: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
7: Τέλειος από Φάληρο.
0: Ναι.
7: Κύριε, θέλω να σας πω για τον Πορτοσάλτε. Συμφωνώ σε όσα έχετε πει.
0: Εγώ δεν είπα κάτι σήμερα. Εγώ έβαλα και ακούσατε.
7: Όχι, όσα ακούσαμε ήταν σημαντικά. Θέλω να πω και για έναν άλλο δημοσιογράφο, δεν έχει αναφέρει κάποιους άλλους φίλους. Θεωρώ ότι και ο Νίκος ο Μάνεσης είναι και αυτή περίεργος μουσίτα, δηλαδή λίγο κάτι δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σας αρέσει κάτι πάνω του.
7: Δεν μ' αρέσει. Θα μπορούσα να σας πω και κάτι άλλο, έτσι, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι λίγο, δεν είναι σχετικό με τους δημοσιογράφους. Έχει να κάνει με τον Ανδρουλάκη, κάτι, μια πληροφορία που έβαλε.
0: Στον Ανδρουλάκη, το Βοσκό.
7: Ναι, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή έχω γνωστούς στις ένοπλες δυνάμεις, στο πολεμικό ναυτικό, τώρα με τον νέο νόμο του Δένδια που τους έκοψε τους βαθμούς παξιωματικούς, τους έχει τάξει ο Ανδρουλάκης ότι μόλις αν τον ψηφίσουν οι ενώσεις που και όσοι θίγονται τέλος πάντων από το νέο νομοσχέδιο θα τους το φτιάξει αν βγει.
0: Α, τους έχει τάξει, τους έχει τάξει δηλαδή.
7: Ναι, τους έχει τάξει ότι θα το πάρει πίσω και με όσους ανθρώπους έτσι είναι μιας ηλικίας ας πούμε σε ένοπλες δυνάμεις, δεν ξέρω, τους έχει πείσει, δηλαδή τους λέει παιδιά είναι δυνατόν να πάτε να ψηφίσετε Πασόκ, δηλαδή τι να πω, τέλος πάντων αυτά είχα να σου πω, αν θέλετε να το.
0: Καλά να είστε, κύριε. Καλά να είστε. Καλό βράδυ. Πάμε.
8: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κύριε.
8: Σπύρος ονομάζομαι, από Αθήνα.
0: Ναι, Σπύρο.
8: Ας ξεκινήσουμε με κάτι χαλαρό. Είστε και Παναθηναϊκά και εντάξει, θα περάσει η ομάδα σας. Τι θα γίνει με το Παναθηναϊκό.
0: Το βλέπω δύσκολο.
8: Δύσκολο. Με το μπάσκετ εννοώ.
0: Δύσκολο. Μας έχει πιει το μεδούλιο άλλος.
8: Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω, πάρτε τον εσείς, βάλτε έναν άνθρωπο να πάρει έναν κανονικό πρόεδρο εκεί πέρα, να πούμε γιατί. Ναι. Εγώ στο κανάλι αυτό έχω βάλει χι, δυστυχώς κάποτε το βλέπαμε, αλλά εντάξει, από την έλευση μετά του κοροναϊού και λοιπά και η προσέγγιση των θεμάτων που είχαν και σε ραδιόφωνο και σε τηλεόραση, δε, υπάρχει μόνο και μόνο, εντάξει, έτσι, για να διακοσμεί το κοντρόλ. Λοιπόν, κύριε Χιό, θα πω κάτι που είναι συναρφές με τη φιλοσοφία και τον προσανατολισμό της εκπομπής σας. Πολλές φορές έχετε φιλοξενήσει ανθρώπους που έχουν μιλήσει και για την ελληνική παιδεία και για την ελληνική γλώσσα. Σε συνάφεια με αυτό, ας πούμε π.χ. ένα που θυμάμαι τώρα, έχει αναρωτηθεί και έχει στείλει και γράφος, ας πούμε, ερωτήσεις, ας πούμε, ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πόσα μεταπτυχιακά, λέει, υπάρχουν για τον Αριστοτέλη στην Ελλάδα, έτσι, ή το Σοκράτη ή ας πούμε κάποιους ανθρώπους, έτσι, με προσανατολισμό τέτοιον. Και ή δεν του έχουν απαντήσει, πάντως δεν υπάρχει κανένα. Εγώ, επειδή είχα κάνει και εγώ μια αναζήτηση για που με ενδιέφερε, πέραν αυτού, στο να κάνει κάποιο μεταπτυχιακό στα ελληνικά σήμερα,
9: δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο, παρά μόνο ένα, δύο. Δηλαδή σου ζητάνε ότι στα αγγλικά μόνο. Και πληρώνεις δηλαδή σε ελληνικό πανεπιστήμιο για να κάνεις το αναπτυχιακό. Όχι στα αγγλικά. Επίσης, κάτι πολύ πρόσφατο, κύριε Χίο. Ήθελα να αλλάξω πληκτρολόγιο στον υπολογιστή. Κάτι που ίσως θα το έχετε αντιμετωπίσει και εσείς στην εφημερίδα σας ή όσοι ασχολούνται με... Πήγα σε ένα κατάστημα, παίρνω ένα πληκτρολόγιο και εγώ ανυποψίαστος έρχομαι σπίτι. Το ανοίγω και βλέπω πάνω. Δεν είχε το κάπα, το ψι, το ρο, το φι που είχε πάρα πολλά χρόνια εδώ. Θεώρησα δεδομένο εγώ, ας πούμε, ότι στην ελληνική αγορά για τις ανάγκες της ελληνικής γλώσσας έχουν και αυτά στο πάνω το κουμπί σαν δεύτερο. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι λέω, έτσι.
0: Να.
9: Λοιπόν, και αν είχε κάτι κινέζικα, κάτι άλλα αράβικα, κάτι σχήματα, το πήγα πίσω. Μου έδωσε ο άνθρωπος τα χρήματα. Εντάξει, του λέω, δεν μου το πες, δεν το κατάλαβα, δεν σε ρώτησα. Λοιπόν, πήγα αλλού, προμηθεύτηκα, βρήκα αυτό που ήθελα, αν και από τα τρία που είχε το ένα βρήκα, τα άλλα ήταν χωρίς. Λοιπόν, το θέμα της ελληνικής γλώσσας, εγώ έχω κάποια ευαισθησία και κάθε φορά όσο μπορώ με κάθε τι που μου συμβαίνει το λέω και το υπερτονίζω. Αυτό, κονοώνοείται, δεν χρειάζεται να τρώω το χρόνο παραπάνω. Ναι. Συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας και την προσπάθεια που κάνετε γενικώς.
0: Καλά να είστε, κύριε.
9: Να είστε καλά.
0: Καλώς σας βράδυ. Πάμε στον επόμενο. Ναι.
10: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
10: Ήθελα να πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σου.
0: Καλά να είστε.
10: Άκουγα και το συγχωρεμένο το Τράγκα.
0: Mm.
10: Ήθελα να πω που λένε καμιά φορά για τον Παπαδόπουλο που λες και εσύ.
0: Mm.
10: Επειδή ο πατέρας μου τον έζησε τη Χούντα, δύο πράγματα μου είχε πει. Δύο πέρασανε πατριώτες από την Ελλάδα. Ένας ο Μεταξάς και ένας ο Παπαδόπουλος. Αυτό μου είχε πει όταν ζούσε και μου τα έλεγε. Και ήθελα να σε ρωτήσω κάτι ακόμα.
0: Mm.
10: Με αυτό το χαντεϊό, με πώς το λένε, θα μας πλακώσουν πάλι στα μπόλια που λες και εσύ.
0: Πολύ πιθανόν.
10: Πολύ πιθανόν. Πάλι θα μας κλειδώσουν μέσα.
0: Πολύ πιθανόν.
10: Να βγαίνουμε πάλι από τα παραθύρια και να φωνάζουμε χειροκροτήματα και παλαμάκια.
0: Βγαίνουμε από τίποτα, τρύπες θα βγαίνουμε τώρα, όχι από παραθύρια.
10: Α, θα γίνουμε χαντοτριοπηγή θα γίνουμε δηλαδή. Συγχαρητήρια, να είσαι καλά.
0: Και εσύ αγαπητέ μου.
10: Και δύναμη και στην οικογένειά σου και σε σένα.
0: Εσύ φίλε, να είσαι καλά.
10: Να είσαι καλά.
0: Πάμε στον επόμενο.
11: Επόμενη. Χίο, καλησπέρα.
0: Έλα, γιατί μιλάς έτσι σαν το σγουμένο ποντικό να πούμε.
11: Εκεί μας καραντήσανε.
0: Τι φοβάσαι, ρε.
11: Φοβάμαι,
0: ποιο είπε
11: ότι φοβάμαι.
0: Σε ακούω σκυμμένο, έτσι χαμηλό βλέποντα.
11: Ένα σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσει, ρε.
11: Τον αυτιά τον εχάσαμε, έπεσε στη γυάλα με το μέλι.
0: Πού να ξέρω, ευρωβουλευτής.
11: Μας λείπει.
0: Άμα σου λείπει, πήγε να τον βρεις, βρήξα
11: έτσι. Λοιπόν, καλό βράδυ, Χίο.
0: Γεια σου, αδερφέ μου. Άλλος, μικρός και μεγάλος. Έλα, τι έγινε τώρα.
12: Καλησπέρα, κύριε Χίο.
0: Έλα, τι κάνεις, αδερφέ.
12: Κώστας από Ζεφύρι.
0: Γεια σου, ρε Κώστα από το Ζεφύρι.
12: Θέλω να πω καταρχήν για τον κύριο Παπαγιάννη που μιλήσατε πριν. Το πρωί είχε την κυρία Λατρινοπούλου. Λατρινοπούλου, πώς τη λένε.
0: Εγώ τι να κάνω.
12: Τέτοιο γλύψιμο που τις ρίχνουν.
0: Ξέρω εγώ.
12: Και ο κύριος Χατζηνικολάου προχθές το ενώπιο σε ενώπιο.
0: Μπορεί να τους αρέσει.
12: Τον Βελόπουλο δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τον βγάζουν.
0: Και εγώ που να ξέρω. Ρώτα τον Βελόπουλο.
12: Ξέρουν ότι έρχεται και φοβούνται μου.
0: Έχει
12: φαίνεται.
0: Εκπομπή εγώ... κάθε μέρα 12 με 1 να τον πάρεις να τον ρωτήσεις.
12: Το ξέρω, τον παρακολουθώ. Απλά θέλω να ξέρω ότι πολλοί δημοκράτες ψηφίζουν ελληνική λύση πλέον και φοβούνται και το ξέρουν, εγώ πιστεύω αυτό.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω, εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα. Καλό βράδυ, Νέξ. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο. Έλα, γιατί κοντεύουμε να κλείσουμε τώρα. Έλα, πάμε. Άλλο.
13: Ναι, για χαρά.
0: Χαίρετε.
13: Ναι.
0: Ναι, κύριε.
13: Για χαρά.
0: Γεια σας.
13: Σιγά μην στεφανέ.
0: Καλά.
13: Κύριε Κωνσταντοπεριστέρη.
0: Ναι.
13: Ναι. Θα συμφωνήσω με τον φίλο τον προηγούμενο. Ένας Παπαδόπουλος πρέπει να έρθει πάλι. Εγώ είμαι υπέρ της αστυνομίας στους δρόμους. Αναγωνία. Και όποιος φοβάται, αυτός έχει το πρόβλημα. Όσοι είναι τίμοι και σωστοί, αυτοί δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα.
0: Ο πατριώτης δεν φοβήθηκε ποτέ ούτε το χωροφύλακα, ούτε το στρατιώτη.
13: Έτσι, μπράβο. Στρατός στους δρόμους, η αστυνομία. Αυτό είναι το μόνο που θα σώσει, τουλάχιστον αν το θεωρούν δημοκρατία. Αυτό εγώ δεν το θεωρώ δημοκρατία, ή είναι εν μέρη. Αν από εκεί και πέρα υπάρχει κάποιος τέτοιος πατριώτης και μπορέσει να κάνει κάτι τέτοιο όπως έγινε πριν μερικά χρόνια και να δούμε τη διαφορά.
0: Τώρα
13: όσον αφορά για τον Βελόπουλο, εντάξει, ο άνθρωπος κάνει την προσπάθειά του. Δεν ξέρω για το 25-35-95, θα πάρει ένα καλό ποσοστό, το οποίο θα είναι αντιπολίτευση, καλή αντιπολίτευση κάνει, μπορεί ακόμα να κάνει περισσότερο και τα κινήματα τα δεξιά και τα λίγο δεξιότερα να μπορέσουν να βάλουν μπροστά το Βελόπουλο και να είναι και άλλοι από πίσω και να μην κοιτάει ο καθένας το δικό του το σκαμνί. Για να μπορέσει να βγει κάτι και να πάρουμε ένα ποσοστό μεγαλύτερο, γιατί έτσι δεν κάνουμε δουλειά.
0: Καλά να είσαι. Καλό βράδυ, εύχομαι, σε ευχαριστώ
13: πολύ. Καλό βράδυ, για χαρά σε.
0: Πάμε και στο τελευταίο. Ο τελευταίος είναι Αντώνη μου. Έλα, πάμε και στο τελευταίο. Παρακαλώ. Ναι, κύριε.
14: Καλησπέρα, Χίο.
0: Καλησπέρα, κύριε.
14: Άγγελος Μουρατίδης.
0: Μάλιστα, κύριε.
14: Καλησπέρα, γίγαντά μου. Μακάρι να είχαμε σαν εσένα έστω και ένα άνθρωπο. Ένα ολόκληρο. Τελείωσε. Δεν θέλω τίποτα να σου πω. Καλό βράδυ να έχεις. Ευχαριστώ για όλα που κάνεις.
0: Καλά να είσαι, κύριε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κάποτε τελειώσαμε. Σήμερα ήταν ένα εξειδικευμένο θέμα που μας ενδιαφέρει όμως όλους. Μίντια, μέσα μαζικής ενημέρωσης, ολιγαρχία, διαπλοκή, δάνεια, τράπεζες, δωροδοκίες, δοσοληψίες με την εξουσία. Καταραμένη ελληνική δημοσιογραφία, έντιμη ελληνική δημοσιογραφία, όλα αυτά μπήκαν σε ένα μπλέιντερ και φτιάξαμε σήμερα εδώ μια πνευματική τροφή, μήπως και μπορέσουμε και βγάλουμε κάποια άκρη και κάποιο συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι ότι αυτός ο τόπος δεν σώζεται με τίποτα εάν δεν ανοίξουμε τα μάτια μας και δεν ακούμε, δεν αφουγκραζόμαστε εμείς δημοσιογράφοι, την κοινωνία και την κοινή γνώμη. Και εσείς να ενημερώνεστε σωστά και αντικειμενικά. Για να μπορέσεις όμως να ενημερώνεις σωστά και αντικειμενικά, πρέπει πάνω απ' όλα να διαβάζεις. Να έχεις ένα βιβλίο δίπλα σου. Κάτι το οποίο έχουν πετάξει όλοι οι Έλληνες πολίτες στον καλάθι των αχρήστων. Καλά να είστε, θα είμαστε πάλι μαζί τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Καλό σας ξημέρωμα, μην ξεχάσετε αύριο την εκπομπή. Αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα 10 με 1. Γεια σας.
15: Η ώρα είναι 7.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Διαβάστε στο πατριωτικό μαγελιό του Σαββατοκυριακού τι νοιάζεται στον αέρα εθνική οικονομία και το κυβερνητικό αφήγημα με 5,5% πληθωρισμό και κοινωνία στα όρια της φτώχειας. Αποκαλύπτονται οι τζάμπα μάγκες, Μητσοτάκη, Πυρακάκη και η διαιώνιση των κερδών της οικονομικής και πολιτικής ολιγαρχίας. Σάλλος με το μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος που έπλεε ανενόχλητο με 300 κιλά εκρηκτικά ανά τη χώρα. Επικίνδυνες συμφωνίες κατά το τραπέζι του ανερμάτιστου πρωθυπουργού με τον τυχοδιώκτη κερδοσκόπο Ζελένσκι που ετοιμαζόταν να χτυπήσει σε προαποφασισμένο στόχο. Τα νοικοκυριά στραγγίζουν, οι πολυεθνικές θησαυρίζουν. Ποιοι κλάδοι μετρούν κέρδη δισεκατομμυρίων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δισεκατομμύρια τζίρος και στην οικογένεια Τραμπ και τους δύο γιους του. Και στο περιοδικό Μακτιβί του Σαββατοκύριακου μαζί με την εφημερίδα μας. Αλήθειες και ψέματα για την ομάδα Ε. Ιδεολογική αντιπαράθεση ελληνικού εβραϊσμού και τα αμφιλεγόμενα πρωτόκολλα της ΙΟΝ. Ιδρυτές, οι στόχοι και οι θεωρίες συνωμοσίας. Στο μακελιό του Σαββατοκύριακου, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού. Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στέφανος Χίος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Άλλο ένα Σάββατο παρέα με τον Παύλο χωρίς φίλτρο. Σήμερα θα πούμε διάφορα πράγματα, θα δούμε και θα αναλύσουμε ενδιαφέροντα θέματα από την επικαιρότητα, με πρόσωπα που απασχολούν και ιστορίες που συζητιούνται. Εύχομαι να περάσουμε όμορφα μαζί, να χαλαρώσουμε, να τα πούμε απλά και ανθρώπινα και να το ευχαριστούμε παρέα εννοείται. Ένα όμορφο Σαββατόβραδο έχει φτιάξει ο καιρός, έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαιρινό mood. Σήμερα στην παρέα μου έχω τον Παύλο Τερζόπουλο που μας έχει λείψει τώρα αυτές τις μέρες.
1: Καλησπέρα, Παύλο. Παύλο, καιρό είχαμε.
0: Ο Παύλος, να θυμίσω όσους δεν το ξέρουν, είναι μοντέλο και γυμναστής. Είναι ένας άνθρωπος φταξιωμένος και σε αυτό που κάνει. Και χαιρόμαστε και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας σήμερα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Τα θέματα πολλά στη showbiz, ατελείωτα θα έλεγα. Κάθε εβδομάδα και κάτι γίνεται, δεν σταματάει ποτέ αυτό. Λέω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Θα ξεκινήσουμε από τη showbiz και θα προχωρήσουμε όπως κάθε εβδομάδα. Με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, ένα γεγονός που έχει συζητηθεί πολύ αυτές τις μέρες είναι ο γνωστός influencer και youtuber ο Αλέξανδρος Κοψιάλης. Έχει δώσει μια συνέντευξη σε ένα podcast για τη σχέση του με τη Σοφία Φύρου, τις δυσκολίες, τις κρίσεις και τις στιγμές που πέρασαν μαζί. Αναφέρθηκε ακόμα στη μαστεκτομή, στις ενέσεις αδυνατίσματος, αλλά και στο πώς ο ερχομός του παιδιού τους άλλαξε ολοκληρωτικά τη ζωή τους. Μια συνέντευξη χωρίς φίλτρα και με αρκετές προσωπικές αποκαλύψεις. Εγώ τον παραδέχομαι κιόλας, γιατί είναι ωραίο να μην βάζεις φίλτρα σε αυτά που λες, να μιλάς ανοιχτά και να. Γιατί μέσα από αυτό που έχεις περάσει, από μια δυσκολία, μπορεί να βοηθήσει κάποιον άνθρωπο όταν θα σε ακούσει. Έτσι, γιατί πολλοί κόσμοι φοβάται να εκφραστεί, φοβάται να ζητήσει βοήθεια και πάει λέγοντας.
1: Έτσι ακριβώς. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια για τη συνέντευξη που έδωσε. Γιατί είπε πάρα πολλές αλήθειες και είναι δύσκολο να πεις πράγματα σαν αυτά που είπε και έδωσε και πάρα πολλές συμβουλές που δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε, να τις πιάσουμε μία-μία, ό,τι έχει να κάνει με τις ενέσεις αδυνατίσματος, ό,τι έχει να κάνει με προβλήματα ψυχικά, γιατί καμιά φορά υπάρχει σαρκία, γιατί μιλάει και γι' αυτό μέσα, είναι ψυχολογικός παράγοντας, δηλαδή έχει να κάνει πάρα πολύ με το ψυχολογικό κομμάτι. Είπε πάρα πολλά πράγματα τα οποία ήταν πάρα πολύ όμορφα.
0: Είπε πολλά πράγματα, μίλησε για το ότι η σχέση του είχε περάσει πολύ μεγάλη κρίση την περίοδο που είχε πάρει πάρα πολλά κιλά, δεχόταν πολύ bullying από τον καλό κόσμο εκεί πέρα έξω.
1: Κόσμος έτσι είναι, δυστυχώς.
0: Και όλο αυτό τον είχε κάνει να φτάσει σε ένα σημείο, δηλαδή μέχρι και να χωρίσει με την κοπέλα του. Αλλά θεωρώ πως το παιδί σε κάτι τέτοιες καταστάσεις είναι ένα κίνητρο να μπορέσεις να κοιτάξεις τη ζωή κατάματα και να πεις δεν μου λείπει τίποτα. Έχω τη γυναίκα μου, έχω το παιδί μου, έχω τη δουλειά μου, είμαι πετυχημένος. Δεν είναι κάτι να χάσω κάποια κιλά και να προσέχω την υγεία μου, γιατί καλώς κακώς, όταν είσαι υπέρβαρος, το μόνο που καταφέρεις να κάνεις είναι να κάνεις κακό στην υγεία σου. Και ο άνθρωπος αυτός προσπάθησε και το έφτιαξε όλο αυτό.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Το πρόβλημα με την παχυσαρκία είναι ότι πολλοί κόσμοι δεν καταλαβαίνει ότι πέρα από το ότι, okay, ξέρουμε ότι αυτό που το δημιουργεί είναι το ότι τρως περισσότερο. Είναι λογικό. Τρως πολύ, παχαίνεις. Όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες, όπως είναι το άγχος, όπως είναι το ψυχολογικό κομμάτι, στο οποίο κάποιοι άνθρωποι ξεσπάνε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ξεσπάνε το άγχος τους στο φαγητό. Έχουν συνδυάσει τη χαρά, την επιτυχία, τη λύπη με το φαγητό. Δηλαδή, οτιδήποτε αισθάνονται, το ξεσπάνε σε αυτό το κομμάτι. Οπότε, όταν ένας άνθρωπος έχει μια τέτοια μεγάλη προβολή, όπως έχει ο Κοψιάλης, και είναι λογικό δεν θα έπρεπε να είναι, αλλά είναι λογικό ότι ο κόσμος. Δεν είναι καλός όλος ο κόσμος.
0: Δυστυχώς, στην πλειοψηφία δεν είναι, όχι, και σχολιάζουν αρνητικά πάντα.
1: Σχολιάζουν αρνητικά και μάλιστα σε σημείο που να εύχονται μέχρι και κακό στην οικογένειά σου, κακό στον ίδιο.
0: Αυτό, επειδή εγώ τον ακολουθιόμαστε με τον Αλέξανδρο, αυτό το έχω δει πολύ έντονα. Δηλαδή, να ανεβάζει πολλές φορές και τα πρόσωπά τους αυτών των ανθρώπων που τον σχολιάζαν έτσι και του ευχόντουσαν πράγματα που έλεγα πώς μπορεί ένας άνθρωπος, χωρίς να σε γνωρίζει, να μπει και να τα γράψει όλα αυτά. Δηλαδή. Τι σκέφτεσαι εκεί την ώρα που μπαίνεις και το σχολιάζεις αυτό το πράγμα. Και όποτε τους έκανε expose, δηλαδή τους ανέβαζε σε ένα story για να φανούνε, το ζητούσαν γονοπετή συγγνώμη, έτσι.
1: Και πολύ καλά τους έκανε, να σου πω την αλήθεια μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι καταρχήν, όταν ένας άνθρωπος εύχεται ένα κακό σε έναν άλλον άνθρωπο, δεν. Είναι αυτόματα ο ίδιος πολύ κακός άνθρωπος και είναι κάτι το οποίο μπορεί να σου γυρίσει πάρα πολύ εύκολα σε σένα πίσω αυτό που εύχεσαι στον άλλον. Και δεν μπορώ, όπως και πες και εσύ, να καταλάβω με ποιο σκεπτικό μπορεί ένας άνθρωπος να. Πάει και να γράψει σε κάποιον που δεν το γνωρίζει. Απλά από κάτι που βλέπει, ένα βίντεο που βλέπει στα social media και να του πει να του ευχηθεί κατάρες.
0: Κατάρες.
1: Είναι φοβερό.
0: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Αυτό που είπες έχει να κάνει με την αναγνωρισιμότητα. Όταν έχεις αναγνωρισιμότητα, περνάς και από αυτό το στάδιο. Η ουσία είναι ότι το διαχειρίστηκε σωστά. ότι το παιδί βρήκε το σθένος, γιατί ήταν κάποια στιγμή ξανά, είχε αδυνατήσει, είχε ασχολείται με τον αθλητισμό, με το πάντελ και με το τένις, με ό,τι παίζει τέλος πάντων. Αλλά τα κατάφερε, επανήλθε και, αυτό, και αυτή είναι και η νίκη γενικά.
1: Ναι. Α σου πω κάτι όμως. Μ' αρέσει πάρα πολύ που μίλησε για τα ενέσημα, ότι δεν τα χρησιμοποίησε αυτή τη φορά. Γιατί είπε ότι τα χρησιμοποίησε σε κάποια
0: αυτά
1: φάση.
0: Αυτά τα ενέσημα, επειδή εγώ δεν γνωρίζω, τα βαράς στην κοιλιά, ας πούμε.
1: Είχαμε μιλήσει, πριν το, είχαμε μιλήσει και σε μια άλλη εκπομπή πριν δύο εβδομάδες που είχαμε πει ότι.
0: Και τα αναβολικά κάποια... που λέγαμε.
1: Ναι, σε εκείνο που σου είχα πει κάποια ενέσημα τα οποία σε βοηθάνε να δυνατήσεις. Αυτά δεν είναι λιποδιαλύτες, λειτουργούν ως εξής. Σου μειώνουν την όρεξη. Mm. Δεν τρως. Σου φέρνουν ναυτίες, σου φέρνουν κάποιες παρενέργειες. Ακόμα δεν έχουν μελετηθεί πλήρως για να ξέρουμε τι θα γίνει σε πολλά χρόνια από τώρα. Ξέρουμε ότι όντως μπορούν να δουλέψουν και να χάσει, όντως έχει χάσει κόσμος κιλά. Αυτά έχουν βγει για διαβητικούς και για ανθρώπους που είναι υπέρβαροι και το έχουν ανάγκη και τους το έχει χορηγήσει, τους χορηγεί γιατρός. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να ξέρεις να κάνεις γυμναστική και διατροφή, γιατί αυτά κάποια στιγμή θα τα σταματήσεις. Τι γίνεται, όταν τα σταματάς και εσύ δεν έχεις μάθει πώς να τρως σωστά, είναι αμέσως επόμενο βήμα να τα ξαναπάρεις πίσω. Mm. Γιατί το στομάχι σου θα ξαναρχίσει να ανοίγει, θα μην ξέρεις.
0: Να κάνω λίγο μια ερώτηση με αυτό, με τα ενέσημα, όταν τα χρησιμοποιείς, εφόσον τα χρησιμοποιείς, έτσι. Ο οργανισμός την πρώτη φορά μπορεί να. Επειδή δεν είναι γνώριμο για τον οργανισμό, να δράσει και να δουλέψει όπως πρέπει. Μετέπειτα όμως, μια δεύτερη, τρίτη φορά θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα.
1: Ναι, είναι, το παίρνουν σαν μια θεραπεία κάποιων μηνών, σκέψου. Και το ξεκινάνε μια δοσολογία, υποτίθεται πιο χαμηλή, και σιγά σιγά όσο περνάνε την ανεβάζουν γιατί τη συνηθίζει ο οργανισμός. Αλλά σου λέει ο γιατρός, πάρ' το για, ξέρω εγώ, 10 μήνες, παράδειγμα. Αυτούς τους 10 μήνες λοιπόν που το χρησιμοποιούν, τους βοηθάει στο να χάσουν κάποιο βάρος. Κοίτα, κάποιοι άνθρωποι πραγματικά το έχουν ανάγκη και το χορηγούν οι γιατροί και χρειάζεται σε αυτούς. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος έχει 150 κιλά και έχει προβλήματα στην καρδιά του και του λένε οπωσδήποτε πρέπει να χάσεις, αυτό είναι σωτήριο. Αλλά ένας άνθρωπος θέλει να χάσει 6, 7, 8 κιλά, 10 κιλά, φίλε, εκεί πέρα είναι πρόβλημα. Γιατί. Μπαίνεις σε μια διαδικασία να πας να κάνεις τον εύκολο δρόμο, ο οποίος θα σε οδηγήσει μαθηματικά.
0: Για μένα ο εύκολος δρόμος είναι το σκούντιμα που χρειάζεσαι. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τα κάνεις μόνος σου. Για να συνοψίσουμε όμως, εγώ θα πω μπράβο στον Αλέξανδρο, γιατί το να μιλάς έτσι σίγουρα δίνεις δύναμη και κουράγιο και σε άλλους ανθρώπους που ίσως το χρειαζόντουσαν και θέλουν και αυτοί να αλλάξουν τη ζωή τους. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός για έναν λόγο είχε μαζέψει κάμποσα προβλήματα. Προβλήματα σε εισαγωγικά, έτσι, που τα έλυσε όλα. Και εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή.
1: Και εγώ
0: του.
1: Και εγώ το ίδιο. Μακάρι να του πάνε όλα καλά και μπράβο, να το κρατήσει και να γίνει. Που νομίζω ότι αυτή τη φορά θα το κρατήσει.
0: Να πάμε τώρα στις σχέσεις της showbiz που ξεκινάνε, τελειώνουν, γίνεται ένας χαμός για ακόμα μια εβδομάδα. Αποκαλύφθηκε ότι για 1,5 χρόνο σύντροφος της Νατάσας Θεοδωρίδου είναι ο Γιάννης Καρυπίδης. Είναι ένας που ακούγεται τις τελευταίες μέρες. Παίζει παντού γενικά στο Google και σε όλα τα social. Είναι ένας επιχειρηματίας. Οι δυο τους κρατούν γενικά χαμηλούς τους τόνους. Όμως οι εμφανίσεις και οι πληροφορίες έχουν ήδη προκαλέσει συζητήσεις γύρω από το 1,5 χρόνο σχέσης τους.
1: Okay.
0: Εντάξει, Νατάσα Θεοδωρίδου γενικά δεν. Πολλές φορές είχαν πει και πιο παλιά ότι είναι ζευγάρι με τον Πέτρο Ιακουβίδη, ας πούμε, που τραγούδαγαν μαζί. Ναι. Γενικά έχει συζητηθεί αρκετά η προσωπική της ζωή. Αλλά δεν.
1: Δεν είναι κάτι σίγουρο, οπότε.
0: Δεν ήταν κάτι σίγουρο, σίγουρο μέχρι που τώρα είναι. Ναι, η γυναίκα εντάξει είναι πολύ ευτυχισμένη, έχει βρει τον.
1: Είναι επειδή προσπαθεί να κρατήσει και λίγο μυστικό όλο αυτό το κομμάτι της προσωπικής της ζωής και καλά κάνει, θεωρώ. Οπότε είναι ευκαιρία των δημοσιογράφων πολλές φορές να πούνε, ξέρεις κάτι, μάλλον αυτός είναι το.
0: Ναι, όμως, τώρα όταν πριν 1,5 χρόνο που λέγανε ότι ίσως είναι ζευγάρι με τον Πέτρο Ιακωβίδη, μπορεί αυτή η σχέση που να περνούσε τέλεια να τους δίχαζε και λίγο.
1: Ναι, είναι δύσκολο όταν είσαι εκτίθεσαι. Είναι δύσκολο. Αλλά νομίζω ότι γνωρίζει και ο άλλος ότι όταν είσαι με έναν άνθρωπο που έχει τόση μεγάλη προβολή στο κοινό, ότι κάποια στιγμή θα ακουστεί κάτι το οποίο μπορεί να μην θέλεις να τα ακούσεις. Το θέμα είναι, νομίζω ότι λειτουργείς βάσει του τι βλέπεις από τον άλλον άνθρωπο.
0: Εντάξει, ναι, αυτοί άμα τα είχαν ξεκαθαρίσει μεταξύ τους και υπήρχε επικοινωνία γύρω από όλα τα θέματα, αρχίζει και υπάρχει εμπιστοσύνη, αυτό είναι. Ωραία, να είναι καλά. Οι άνθρωποι άλλα 100 χρόνια μαζί να ζήσουν. Τι να πω.
1: Μακάρι.
0: Τα καλύτερα.
1: Καλά
0: γενικά,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Όταν υπάρχουν τέτοια ευχάριστα νέα.
1: Και στα δικά μας.
0: Και στα δικά σου πάμε.
1: Στα δικά μας.
0: Λοιπόν, η Ελεάνα Παπαϊωάννου λείπε σε μια συνέντευξή της ότι όταν γνώρισε τον άντρα της, ήξερε ότι θα είναι ο πατέρας των παιδιών της. Η τραγουδίστρια μίλησε με τρυφερότητα για τον σύζυγό της και αποκάλυψε ότι από την πρώτη στιγμή ένιωσε πως αυτός ο άντρας θα ήταν η οικογένειά της. Όπως είπε χαρακτηριστικά, Δεν του το αποκάλυψα αμέσως γιατί φοβήθηκε μήπως τρομάξει και φύγει τρέχοντας.
1: Είναι...
0: Φαντάζεσαι να σε γνωρίσει κάποια καπέλα και να σου πει: εσύ θα είσαι ο άντρας των παιδιών μου και ο μελλοντικός μου άντρας.
1: Η αλήθεια είναι ότι ναι.
0: Θα έτρεχες τρέχοντας, έλα να μου απαντήσεις.
1: Θα έτρεχα ακόμα, θα έτρεχα. Αλλά ξέρεις, το θέμα ποιο είναι, ότι είναι πολύ όμορφο αυτό. Δηλαδή, όχι το ότι καλά έκανε και δεν το είπε γιατί θα φεύγει ο άνθρωπος, αλλά προφανώς ότι όταν αισθάνεσαι κάτι τέτοιο. Και προφανώς για να το αισθάνθηκε, τους το έβγαλε και ο άλλος, έτσι, υπήρχε, ήταν και αμφίπλευρο. Θεωρώ ότι είναι ό,τι ζητάει ένας άνθρωπος πάνω στο κομμάτι της σχέσης. Γιατί γνωρίζεις ότι με αυτόν τον άνθρωπο θέλεις να είσαι εκεί, δηλαδή δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
0: Υπέροχο συνέστημα.
1: Είναι υπέροχο συνέστημα.
0: Το να γνωρίσεις κάποιον και να ξέρεις πως αυτός ο άνθρωπος είναι ο δικός σου άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ξέρεις ότι με αυτόν τον άνθρωπο ηρεμείς, περνάς καλά, ξέρεις ότι μπορείς να βρεις να χαλαρώσεις από την καθημερινότητα που μας πνίγει όλους.
0: Και θέλει όντως έχουν παιδιά και οικογένεια. Έγινε αυτό, που σκέφτηκα.
1: Πολλά χαρούμενα σήμερα μου είχε.
0: Περίμενε, δεν τελείωσε. Από την Ελεάνα Παπαϊωάννου να πάμε στην Ιωάννα Στρόιτερ. Που είναι με τον Αντώνη 15 χρόνια μαζί.
1: Okay.
0: Και έχει πει πως έχουν και τα πάνω της και τα κάτω της, όπως όλες οι σχέσεις οι ανθρώπινες, έτσι. Μίλησε ειλικρινά για τη σχέση της με τον Αντώνη Στρόιτερ, λέγοντας πως όπως όλα τα ζευγάρια, έτσι και εκείνοι έχουν περάσει δυσκολίες και παραδέχτηκε ότι είναι δύσκολο όταν. Δουλεύει πολλές ώρες και δεν βρίσκονται μαζί, δεν μπορούν να περνάνε τόσο χρόνο παρέα και είναι λογικό αυτό. Όμως όλο αυτό συμβαίνει λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων, έτσι. Όμως υπάρχει κατανόηση που ήταν μια πολύ σημαντική και σωστή κουβέντα, θεωρώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό σε μια σχέση να υπάρχει κατανόηση, επικοινωνία και προσπάθεια και από τους δυο τους. Και πρόσφατα κατάφεραν, λέει, να πάνε. Βρήκανε χρόνο να πάνε ένα ταξίδι, οι δυο τους χωρίς τα παιδιά τους και το απόλαυσαν, ξεκουράστηκαν και πολλές φορές όταν μετά από τόσο δύσκολες καθημερινότητες που έχουν δύο άνθρωποι, βρίσκουν αυτόν τον χρόνο να περάσουν μαζί, πιστεύω πως είναι και πιο ευχάριστος.
1: Ναι, ναι,
0: τον απολαμβάνεις περισσότερο.
1: Όταν κάτι δεν το έχεις, το εκτιμάς περισσότερο όταν το απολαμβάνεις εκείνη τη στιγμή και είναι δύο άνθρωποι που και οι δύο δουλεύουν πάρα πολύ. Το γνωρίζανε βέβαια και οι δύο ότι είναι οι ζωές τους έτσι και πολλές φορές νομίζω ότι ίσως αυτό σε φέρνει και πιο κοντά. Δηλαδή. Μπορεί αυτή η απόσταση που υπάρχει μέσα στην ημέρα όταν βρίσκεσαι με τον άλλο να σου δίνει περισσότερο πάθος όταν είσαστε μαζί. Ξέρω εγώ, δεν τα γνωρίζω. Ψυχολόγος δεν είμαι, αλλά σκέφτομαι να το κάνω και αυτό.
0: Είναι καλό να κάνεις κάποια σεμινάρια. Εγώ που έχω παρακολουθήσει κάμποσα, σε βοηθάει πολύ στο να μελετάς τους ανθρώπους καλύτερα αλλά και τις καταστάσεις γενικά. Δηλαδή, μπορεί να δεις δύο ανθρώπους να μιλάνε τυχαία να είσαι στο μετρό, ας πούμε, και να παρατηρήσεις ένα ζευγάρι να μιλάει. Μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να ψυχολογήσει τη σχέση τους.
1: Ναι, ναι, μπαίνει. Είναι ωραίο. Εγώ παρακολουθώ και εγώ τέτοια πράγματα, αλλά θα ήθελα να το σπουδάσω κιόλας, να σου πω την αλήθεια.
0: Ποτέ δεν είναι αργά, Παύλο, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ποτέ.
0: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, να θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής. Το σταθερό μας είναι, γιατί οι γραμμές είναι ανοιχτές, είναι 210-71-08-000. Το Viber μας για να στέλνετε τα μηνύματά σας είναι 6943-635451. Ακούτε την εκπομπή με τον Παύλο χωρίς φίλτρο. Δίπλα μου έχω τον Παύλο Τερζόπουλο. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Αρκούλης. Και θα πάμε να ακούσουμε τραγούδι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και πάλι εδώ, ακούτε την εκπομπή με τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο. Είμαι ο Παύλος Παπαδόπουλος, δίπλα μου έχω τον Παύλο Τερζόπουλο. Θα συνεχίσουμε με τα επόμενα θέματά μας. Όποιος δεν ήταν πριν μέσα και έχει μπει τώρα, είμαστε στην επικαιρότητα της ελληνικής showbiz. Αλλά αυτή τη στιγμή θα πάμε να μιλήσουμε λίγο, όχι και τόσο showbiz, αλλά είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Η Ντόρα Μπακογιάννη μιλάει για τον γάμο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με την Μαρία Σάκαρη. Επιβεβαίωσε πως ο γάμος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και της Μαρίας Σάκαρης θα πραγματοποιηθεί την επόμενη χρονιά στα Χανιά. Η αποκάλυψη έγινε στην εκπομπή της Face Χορδά και ήδη το θέμα συζητιέται έντονα. Πώς γίνεται να μην συζητιέται έντονα? Όχι πέρα από το γάμο, εγώ γενικά είμαι κατά αυτού του γάμου. Από τότε που έχει γνωρίσει τον Μητσοτάκη, η Σάκαρη δεν παίρνει νίκη για νίκη.
1: Να μας δημιουργεί τέτοια προβλήματα, ρε παιδιά, εντάξει.
0: Δεν παίρνει νίκη για νίκη η Μαρία Σάκαρη τον τελευταίο καιρό. Παλεύει, πηγαίνει, παίζει, αλλά να.
1: Δεν παρακολουθώ, η αλήθεια είναι πάρα πολύ. Εντάξει. Δεν νομίζω να φταίει αυτό.
0: Πλάκα κάνω.
1: Δεν νομίζω να φταίει ο άνθρωπος.
0: Πλάκα κάνω.
1: Αλλά εντάξει.
0: Δεν το συζητάμε. Χαβαλέ κάνω. Αστείο ήταν. Τώρα, πολύ μπλακ το χιούμορ, αλλά αυτό ήταν.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Τι να πω, εύχομαι να παντρευτούν τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα. Είναι ωραίο να κρατάνε σχέσεις χρόνια και να πηγαίνουν εκεί που πρέπει να πάνε. Πάμε παρακάτω. Ο Καράβας και Ψαρού. Η ξεκαρδιστική κόντρα για το υγιεινό κέικ. Ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρού χάρισαν άφθονο γέλιο μέσα από ένα απλό οικογενειακό περιστατικό. Η Ραφαέλα έφτιαξε υγιεινό κέικ χωρίς ζάχαρη για την κόρη τους. Και ο Καράβας δεν έχασε την ευκαιρία να τρολάρει δημόσια για το αποτέλεσμα. Σου λέει υγιεινό κέικ χωρίς ζάχαρη. Τι κέικ είναι αυτό χωρίς ζάχαρη, ρε Παύλο?
1: Ισχύει, αλλά να σου πω κάτι. Πέρα από την πλάκα, επειδή εγώ ασχολούμαι με το κομμάτι του fitness, μπορείς να κάνεις πάρα πολύ νόστιμα πράγματα τα οποία να μην έχουν ζάχαρη. Μπορείς να βάλεις μέσα άλλα πράγματα, να βάλεις στέβια και να γίνει νόστιμο.
0: Σου λέει χωρίς ζάχαρη. Και η στέβια ζάχαρη δεν είναι.
1: Ναι, είναι γλυκαντικό. Δεν θεωρείται ζάχαρη-ζάχαρη. Είναι τελείως διαφορετικό στο κομμάτι της υγείας. Δεν κάνουν το ίδιο πράγμα.
0: Εγώ γενικά, επειδή τη ζάχαρη θα φάω το γλυκό κανονικά και τους καφέδες μου και όλα τα υπόλοιπα τα πίνω σκέτα, ας πούμε, και γενικά δεν.
1: Δεν χρησιμοποιείς πολύ ζάχαρη.
0: Δεν χρησιμοποιώ, ναι, οπότε δεν τα γνωρίζω και πολύ καλά όλα αυτά. Αλλά θεωρούσα πως και η στέβια είναι ζάχαρη.
1: Είναι είδος. Είναι ουσιαστικά γλυκαντική ουσία.
0: Ναι, και έκανε ένα κέικ χωρίς ζάχαρη και την πήρε στο ψηλό.
1: Δεν έβαλε ούτε στέβια, δεν έβαλε τίποτα. Ήτανε σκέτο.
0: Για να την πήρε στο ψηλό δεν έβαλε τίποτα, ρε Παύλα. Έκανε ένα απλό κέικ να μοιάζει για κέικ. Τι να πω.
1: Εντάξει, μωρέ, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έχει πάρει 17 κιλά, είναι η γυναίκα του Σάκη Κατσούλη, τα παιδιά που ήταν στο Survivor. Έχει πάρει 17 κιλά στην εγκυμοσύνη. Μίλησε ανοιχτά για την εγκυμοσύνη και τις αλλαγές στο σώμα της, αλλά και για τον γάμο της, αποκαλύπτοντας πως είχαν περίπου 80 καλεσμένους. Δήλωσε χαρούμενη και ήρεμη με τη νέα φάση της ζωής της. Είχε 80 καλεσμένους, μείον έναν τον Τάφη που έχει γίνει ένας χαμός πρώτα.
1: Ναι, τα έχω δει.
0: Τι είναι πάλι και τούτο?
1: Τι είναι αυτό?

0: καθαρίστα, τι φιέλα θα. Βγαίνει, λέει, εγώ σε μια εκπομπή, λέει ο Τριαντάφυλλος, φέρ τους και αυτούς εδώ να τα λύσουμε εδώ.
1: Ναι, δηλαδή πρέπει να γίνει στον αέρα αυτό, δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε.
0: Εντάξει, κοίτα που εγώ έχω καλές σχέσεις και με τη μία πλευρά και με την άλλη. Έτσι, έχουμε ένα καλό γεια. Δεν είμαστε κολλητοί, αλλά ένα καλό γεια το έχουμε.
1: Ξέρω, αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Είναι όπως είπες εσύ, άμα θέλεις να μιλήσει με τον άλλο, δεν χρειάζεται να το κάνει στον αέρα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γίνει με εκπομπή. Αυτό γίνεται πιο πολύ για να το δει ο κόσμος.
0: Και δεν είναι, για να είμαστε και ειλικρινείς, δεν ήταν ωραίο να πεις, δεν ήταν καν στη λίστα. Μην το πεις καθόλου. Εγώ αν ήμουν στη θέση.
1: Το είχε πει αυτό.
0: Η Μαριλένα.
1: Το είπε.
0: Εγώ αν ήμουν στη θέση του Τριαντάφυλλου, ας πούμε, δεν θα το σχολίαζα. Δεν θα το έδινα τόση σημασία.
1: Ναι, θα το άφηνε να περάσει.
0: Θα το άφηνε να περάσει, ναι. Καμιά φορά είναι καλό να δείχνουμε ανωτερότητα.
1: Ισχύει.
0: Έτσι. Αλλά έγινε ολόκληρο θέμα. Τώρα η Μαριλένα μίλησε τα κιλά που έχει πάρει.
1: Σε τσιγκλάνε και όταν πα σε μια εκπομπή, σε τσιγκλάει ο δημοσιογράφο.
0: Αδερφέ, μπορεί να πει στο δημοσιογράφο, ναι. Θε να βγάλει τώρα κάτι δικό σου, εσύ, α αλλάξουμε θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και τελειώνει το θέμα. Μα εννοείται και μπορεί, έχει την ελευθερία λόγω να πει ό,τι θε. Το ζήτημα όμως ήταν ότι πήρε 17 κιλά στην εγκυμοσύνη και έχει αλλάξει όλο το σώμα της.
1: Εντάξει, θα τα χάσει, δεν έχω, δεν τη φοβάμαι. Νομίζω ότι θα το βρει.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Το να πάρει τα κιλά στην εγκυμοσύνη, εγώ το λέω προς όλες τις γυναίκες. Να μην στεναχωριούνται αυτά. Και ούτε και πρέπει να το βλέπουν κάπως. Είναι λογικό να συμβαίνει και πολύ φυσιολογικό μετέπειτα να τα χάσει.
1: Εννοείται. Και όχι μόνο. Είναι οι γυναίκες έχουν αυτό ότι και στην εγκυμοσύνη θα πάρουν κιλά. Και βλέπω πάρα πολλές γυναίκες στην καθημερινότητά μου που μου λένε ότι όταν έχουμε περίοδο που έχουν κάποια φουσκώματα, κάποια πυρξήματα, νιώθουν άσχημα εκείνη την περίοδο. Πρέπει να το διαχειριστείς. Γιατί είναι κάτι που ξέρεις ότι θα συμβαίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να κάνεις κάτι και είναι στο χέρι σου. Οπότε λοιπόν δεν πρέπει να στεναχωριούνται όπως είπες. Είναι κάτι το οποίο είναι λογικό γιατί είναι στη φύση της γυναίκας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και φέρνεις και ένα θαύμα στον κόσμο. Μόνο χαρά πρέπει να νιώθεις αυτά τα κιλά. Εγώ αυτό θα πω.
1: Είπε κάτι ότι δεν ένιωθε καλά η ίδια.
0: Δεν την παρακολούθησα. Διάβασα μόνο το απόσπασμα πούμε, που έχει πει και είχα δει λίγο την κόντρα που είχαν μεταξύ
1: με τον Τριαντάφυλλο.
0: Ναι, ναι. Ναι. Αλλά εντάξει, εγώ μια χαρά τη βλέπω γενικά και καλά να είναι. Νομίζω γεννάει ναι. Κιόλας σε λίγες μέρες. Με το καλό, με έναν πόνο που λένε.
1: Ναι, ναι, με το καλό.
0: Λοιπόν, εφόσον μιλήσαμε για τα ζευγάρια, θα πούμε τις 6 συνήθειες των ζευγαριών που μένουν μαζί για δεκαετίες.
1: 6 ή 6.
0: 6. Μπορεί να είναι και 6 καθόλου.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα τις δούμε τώρα. Λοιπόν. Έρευνες δείχνουν πως τα ζευγάρια που αντέχουν στον χρόνο έχουν κάποιες κοινέ συνήθειες. Λένε ευχαριστώ ο ένας τον άλλον. Είναι μια συνήθεια. Για τα μικρά, κατάλαβες.
1: Ναι,
0: για το,
1: ναι, ναι,
0: για το
1: ναι,
0: τίποτα
1: ναι.
0: Θα μου δώσεις ένα κάτι, θα σου πω ευχαριστώ.
1: Σωστά.
0: Φέρε μου τις παντόφλες, ευχαριστώ. Δεν είναι ότι είσαι υποχρεωμένη να τις φέρεις ή είμαι εγώ υποχρεωμένος να τις φέρω, παράδειγμα. Προστατεύουν τις σχέσεις τους από τρίτους. Πώς το βρίσκεις αυτό?
1: Πολύ σωστό. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Πόσο περισσότερο είδες στην εκπομπή που είπαμε πριν για με την Νατάσα Θεοδωρίδου, παράδειγμα. Ότι ναι. Προσπαθεί να κρατήσει.
0: Ακριβώς. Κρατούν προσωπικό χώρο.
1: Εννοείται.
0: Και κοιμούνται συχνά την ίδια ώρα.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν μπορεί εγώ
0: αυτό να. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί όμως, να σου πω την αλήθεια.
1: Εγώ το έχω σκεφτεί γιατί ο τρόπος ζωής είναι πάρα πολύ σημαντικός σε ένα ζευγάρι. Σκέψου τώρα εγώ να είμαι αθλητής, παράδειγμα, και να θέλω να ξυπνάω το πρωί να ζω την ημέρα μου και η κοπέλα να δουλεύει το βράδυ, εγώ να δουλεύω την ημέρα, πρώτο δεν βρισκόμαστε ποτέ. Άντε τώρα, εγώ να θέλω να κοιμηθώ και η άλλη να σκρολάρει στο TikTok δίπλα μέχρι τις 5 ώρα το πρωί και να τη έρθει να. Δεν γίνεται.
0: Και το σημαντικότερο όμως είναι ότι ακόμα και στους καυγάδες υπάρχει σεβασμός. Δηλαδή, όλα τα ζευγάρια έχουν καυγάδες, όλοι θα διαφωνήσουν 100% είναι αυτό. Αλλά ακόμα και σε αυτό υπάρχει σεβασμός.
1: Δεν γίνεται να συμφωνούμε όλοι σε όλα ποτέ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πάντα θα πρέπει να θα υπάρξει, είναι το υγιές να υπάρξει διαφωνία. Τώρα, το πώς θα λύσεις αυτή τη διαφωνία είναι το πιο βασικό πράγμα. Δεν μπορούμε να τσακωνόμαστε με το παραμικρό. Μπορούμε να μιλήσουμε, να συζητήσουμε και να βρούμε μία λύση σε αυτό το οποίο περνάμε. Το θέμα είναι να θέλεις να συζητήσεις.
0: Ακριβώς. Σε αυτό το σημείο ξέχασα να αναφέρω ότι. Θυμάσαι που είχαμε μιλήσει για τη Τζόζεφιν που είχε αναφέρει για τις σχέσεις της και την είχαμε επικροτήσει γενικά. Είχαμε πει τα καλύτερα. Ναι. Πριν από λίγες μέρες μίλησε και η Αφροδίτη Γραμμέλη. Συγγνώμη. Η Αφροδίτη Γραμμέλη για τις σχέσεις της, για τον σύντροφό της και είπε πως δεν τρέπομαι να πω ότι είμαι πολύ ερωτευμένη. Δηλαδή από τότε που το αναφέρω πιο πολύ, γιατί από τότε που μίλησε η Τζόζεφιν, πολλές βγήκαν και μίλησαν ανοιχτά για τις σχέσεις τους.
1: Άνοιξε το δρόμο.
0: Άνοιξε το δρόμο.
1: Να σου πω κάτι. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ φυσικό. Φυσιολογικό και είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι όμορφο να γίνεται.
0: Επειδή ακριβώς όλοι σχεδόν είπαν πως είναι όμορφο αυτό που έκανε, ας πούμε, η Ζόζεφιν τότε, και όλοι είπαν πως μπράβο, τη συγχαρητήρια. Δηλαδή είναι ωραίο να έχεις το θάρρος να μιλάς ανοιχτά για τα συναισθήματά σου. Αυτό κάνουν τώρα και οι περισσότερες.
1: Και μπράβο τους. Μπράβο τους που έχουν το θάρρος να παραδεχτούν αυτό που αισθάνονται. Είναι πάρα
0: ακριβώς.
1: Πολύ.
0: Ακριβώς. Όλοι θέλουν καμιά φορά αυτό το πάτημα για να μπορούν να εκφραστούν λίγο πιο εύκολα. Πρέπει ναι. Κάποιος να κάνει πάντα την
1: ναι.
0: Αρχή.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν. Στο επόμενο θέμα είναι η Μπέση Αργυράκη. Ο γιος μου λέει, μου είπε πως αν ήθελα καριέρα να μην έκανα οικογένεια.

0: Ένια. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μίλησε για την πορεία της, στο τραγούδι τις δυσκολίες, αλλά και λόγια που την πλήγωσαν βαθιά. Ανάμεσα σε αυτά, ένα παράπονο του γιού της που την έκανε να σκεφτεί τις θυσίες που απαιτεί η καριέρα.
1: Αυτό της το είπε όταν ήταν πιο.
0: Εντάξει,
1: παλιά.
0: Της το είπε όταν πιο μικρός, δεν της το είπε τώρα. Αν θες καριέρα, σου λέει να μην έκανες οικογένεια.
1: Είναι λίγο δύσκολη η διαχείριση ενός, γενικότερα ενός παιδιού και της οικογένειας. Και όταν είσαι ένας άνθρωπος όπου η καριέρα σου απαιτεί θυσίες, χρόνο, τρέξιμο. Και το παιδί δεν μπορεί να καταλάβει τώρα.
0: Κοίτα, θα σου πω για να σου πει ένα παιδί, αν ήθελες καριέρα, μην έκανες οικογένεια. Εγώ η άποψή μου, η ταπεινή μου άποψη είναι πως κάτι δεν πήγαινε και πολύ σπίτι. Το παιδί δεν έπαιρνε την προσοχή, το ενδιαφέρον που έπρεπε να παίρνει.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Αυτό όμως την ταρακούνησε για να το λέει. Και
0: δεν την ταρακούνησε, απλά έχουν περάσει τα χρόνια και το κρατάει ακόμα μέσα.
1: Και το κρατάει.
0: Δεν λέει ότι με ταρακούνησε, λέει ότι με πείραξε. Δηλαδή λέει για πράγματα που την πειράξανε βαθιά, που την πλήγωσαν βαθιά, συγγνώμη.
1: Είναι λογικό. Άμα το λέει το ίδιο στο παιδί αυτό, λες, όπα, κάτι γίνεται εδώ, κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, βρε φίλε, όλοι οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν. Όταν μπαίνουν στη διαδικασία να είναι καριερίστες, πρέπει να σκεφτείς αν πρέπει να κάνεις οικογένεια. Έχουμε ξαναμιλήσει και έχουμε ξαναναφέρει και άλλες συζητήσεις για παιδιά και έχουμε πει πως δεν είναι όλοι να κάνουν οικογένεια και δεν σημαίνει πως πρέπει να κάνεις οικογένεια, παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν εσύ έχεις στο μυαλό σου να γίνεις η superstar, είναι το τραγούδι, είναι η ζωή σου, εντάξει, ασχολείσαι τόσο με αυτό και αν νιώσεις ότι θες να κάνεις οικογένεια, πρέπει να ξέρεις ότι. Θα το αφήσει και λίγο στην άκρη.
1: Ισχύει. Και δεν είναι μόνο στους ηθοποιούς και στους τραγουδιστές, έτσι. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε όλες τις δουλειές που έχουμε. Γιατί πολλές γυναίκες, παράδειγμα, γνωρίζουν ότι μπορεί να δουλεύουν, να έχουν στόχους, καριέρα, αλλά όταν θα έρθει η ώρα να γεννήσουν, θα πρέπει να είναι εκεί για το παιδί.
0: Ακριβώς.
1: Και ο πατέρας πρέπει να είναι, αλλά η μητέρα έχει έναν άλλο ρόλο.
0: Καλό είναι όταν ένα παιδί σου εκφράζει κάτι τέτοιο, γιατί και το παιδί είναι δύναμη ψυχής να πει κάτι τέτοιο στο γονιό του, έτσι. Μπορεί να είναι από αντίδραση, αλλά και πάλι σημαίνει πως το νιώθει και το λέει. Καλό είναι να το συζητάς κατευθείαν και να προσπαθείς εκείνη τη στιγμή να διορθώνεις, να βρεις μια ισορροπία στην καριέρα σου και στην οικογενειακή σου ζωή.
1: Ναι.
0: Ώστε να το σώσεις όλο αυτό. Και να μείνεις πληγωμένη μετά. Γιατί το να σου εκφράζει το παράπονο το γιο σου ή η κόρη σου είναι πολύ ανθρώπινο και φυσιολογικό.
1: Ναι, είναι φυσιολογικό. Και μπράβο,
0: δεν
1: γιατί πολλά παιδιά δεν το λένε.
0: Δεν σημαίνει ότι σου θίγει την καριέρα με αυτό το πράγμα ή σου θίγει τη ζωή. Εννοείται.
1: Είναι πολύ όμορφο που μίλησε το παιδί. Γιατί πολλές φορές πολλά παιδιά τα κρατάνε μέσα τους.
0: Εννοείται. Και όταν τα κρατάνε μέσα τους, μετά αργότερα ξεσπάνε. Εννοείται. Ωραία, πάμε παρακάτω. Ο Μιχάλης Γιατρόπουλος είπε πως ο Ρένος Χαρλαμπίδης θέλει να κάνει τη ζωή του ταινία. Αποκάλυψε πως ο Ρένος Χαρλαμπίδης του είχε μεταφέρει πως η ζωή του θα ήταν ωραία να βγει στη μεγάλη οθόνη, όπως και γιατί είχε πολλές έντονες στιγμές στη ζωή και υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν τον ξέρω τον Γιατρόπουλο τόσο καλά γενικά, δεν ξέρω πόσο έντονη ήταν η ζωή του. Αλλά εντάξει, αν η ζωή είναι έντονη και έχει να περάσει κάποια μηνύματα, δεν είναι κακό να γίνονται ταινίβουλες.
1: Φυσικά και δεν είναι κακό. Και ο Χαρλαμπίδης είναι πάρα πολύ καλός.
0: Παραγωγός.
1: Ναι, γενικότερα και ηθοποιός, αλλά και στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι θα το κάνει ωραίο.
0: Άμα το κάνω, θα γίνει ωραίο.
1: Θα γίνει ωραίο.
0: Ωραία. Σε αυτό το σημείο, να θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής. Είναι το σταθερό μας είναι 210. 71-08-000, το Viber μας είναι 69-43-63-54-51. Δίπλα μου είναι ο Παύλος Τερζόπουλος, ακούτε την εκπομπή με τον Παύλο χωρίς φίλτρο. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Αρκούλης, εγώ Παύλος Παδόπουλος. Και πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, να κάνουμε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Είμαι ο Παύλος Παδόπουλος, ακούτε την εκπομπή με τον Παύλο χωρίς φίλτρο. Δίπλα μου ο Παύλος Τερζόπουλος, στον ήχο ο Αντώνης Αρκουλής. Και προχωράμε με τα θέματά μας, κλείνουμε με τη showbiz και να περάσουμε σε κάποια θεματάκια που είναι αρκετά δυσάρεστα και στενάχωρα, γιατί ωραία είναι να συζητάμε και να γελάμε και γενικά να σχολιάζουμε πράγματα και να δίνουμε κάποια ωραία tips για τη ζωή και για τις σχέσεις των ανθρώπων. Αλλά οι σχέσεις των ανθρώπων πολλές φορές γίνονται και πολύ σκληρές και μακάβριες, και καλό είναι αυτά τα πράγματα να μην γίνονται γενικά, όχι μόνο εδώ, πουθενά. Θα περάσουμε στην Κρήτη, σε αυτή την Κρήτη μας, την αγαπημένη, στην πολύ αγαπημένη Κρήτη που τον τελευταίο καιρό μας έχει μαυρίσει την ψυχή, πραγματικά. Θα πάμε στον 21 ετών Νικήτα που συγχωρέθηκε πριν λίγες μέρες. Σε πολύ βαρύ κλίμα γενικά ήταν η κηδεία του 20χρονου, 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη μετά τη δολοφονία του. Η υπόθεση έχει σοκάρει όλο το Πανελλήνιο, ενώ υπάρχουν φόβοι ακόμα και για βεντέτα ξανά. Δηλαδή αυτές οι βεντέτες πρέπει κάποτε να τελειώσουν, να λήξουν, μια και καλή. Κάτι πρέπει να κάνει η αστυνομία, πρέπει να δράσει για όλο αυτό. Έχουν πει και παλαιότερα ότι θα πάνε να τους κατασχέσουν όλα τα όπλα, αλλά δεν γίνεται ποτέ από ό,τι φαίνεται. Τα λένε από τη μία μπαίνουν, από την άλλη βγαίνουν.
1: Ωραία αυτή. Η Κρήτη μας είναι ωραία, είναι όμορφη, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου γιατί πρέπει οι άνθρωποι της Κρήτης, όχι οι όλοι, αλλά οι πιο παλιοί ή που έχουν τα πιο παλιά μυαλά, να παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Και φτιάχνουν δικούς τους νόμους. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω με τίποτα στο μυαλό μου το να αφαιρείς τη ζωή από έναν άνθρωπο. Και πλέον έχει καταντήσει τόσο εύκολο να γίνει. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο κόσμος έχει. Δεν γίνεται μόνο στην Κρήτη αυτό, έτσι. Ο κόσμος γενικά έχει τρελαθεί. Έχει φύγει από.
0: Έχουν λασκάρει βίδες.
1: Νομίζω ότι παίζει σε ταινία, δηλαδή ότι είναι ο σούπερ ήρωας που θα τους καθαρίσει όλους. Και αυτό το πράγμα είναι πλέον, δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε φύγει από το δρόμο του Θεού όλοι και μας είναι το να κάνουμε το οτιδήποτε κακό έτσι. Το έχουμε για πλάκα.
0: Πολλές φορές εγώ τώρα τελευταία, γιατί είπες μια ωραία πάσα μου δώσεις και θέλω να το σχολιάσω. Πολλές φορές ακούω τώρα πρόσφατα πως ο κόσμος γυρνάει στο Θεό πλέον. Ξαναγυρνάει στο Θεό, ας πούμε. Πού γυρνάει στο Θεό? Ο κόσμος υποτίθεται ότι θέλει να γυρίσει, αλλά μέσα του είναι το σκότος το ίδιο, έτσι.
1: Ο Θεός είναι μέσα μας. Πρώτα εμείς πρέπει να κοιτάξουμε
0: ακριβώς
1: τον εαυτό μας, το πώς θα τον βελτιώσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά να το βγάλουμε προς τα έξω. Όχι το να λέμε ότι πιστεύουμε.
0: Εσύ, η τραγική ειρωνία, ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι πως κάποια χρόνια πριν, στο ίδιο ακριβώς σημείο, ένα μέτρο δεξιά ή αριστερά, είχε συγχωρεθεί ο ξάδερφός του. Οκ, πέθανε το παιδί. Έγινε ένα ατύχημα. Εγώ αναρωτιέμαι για κάτι άλλο. Όταν έχουν γίνει τόσες φορές απόπειρες ενάντια σε αυτό το παιδάκι, ας πούμε, που συγχωρέθηκε, έτσι. Και τους έχουν πει και άλλοι: πάρτε το παιδί και φύγετε. Γιατί δεν φύγανε, εγώ γι' αυτό αναρωτιέμαι. Γιατί δεν το στείλατε στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα να παναμείνει?
1: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό.
0: Εγώ θεωρώ πως είναι ο εγωισμός που έχουν εκεί στην Κρήτη, που έχουν εκεί στα νησιά. Ναι. Ο εγωισμός.
1: Παίζει ρόλο.
0: Δεν μιλάω μόνο για την Κρήτη, μιλάω γενικά για τα νησιά. Επειδή έχω γυρίσει και τα νησιά της Ελλάδος, καλώς ή κακώς εκεί ο κόσμος είναι περισσότερο εγωιστής.
1: Ναι, νιώθει ότι είναι πιο μάγκας.
0: Είναι το σπίτι μου, εγώ δεν φεύγω, ας φύγει αυτός.
1: Ναι, αυτό. Το καταλαβαίνω, αλλά όταν κινδυνεύεις δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Και πάλι να σου πω κάτι όμως. Πρέπει και το κράτος να κάνει κάτι να μπορεί να προστατέψει τους ανθρώπους.
0: Δεν, Παύλο, ποιο κράτος? Βλέπεις κράτος εδώ?
1: Δεν
0: υπάρχει κράτος, αδερφέ μου. Εδώ πέρα έβλεπα πριν έρθει εδώ στην εκπομπή της ειδήσης και συγχωρέθηκε ένας 65χρονος άνθρωπος που πήγαινε στη δουλειά του με το μηχανάκι, τον παρέσυρε ο αστυνομικός, τον βάρεσε με τοπική που βγήκε από το κόκκινο αστυνομικός και σήμερα αποφυλακίστηκε μετά από 55 μέρες. Κράτος.
1: Είναι φοβερό. Το ίδιο έχει γίνει τώρα και με μια γυναίκα η οποία ήταν οικιακή βοηθός και κακοποιούσε την γυναίκα, την ηλικιωμένη. Όπου την χτύπαγε και η γυναίκα είχε άνοια.
0: Και καλά που ο γιος της έβαλε την κάμερα στο σπίτι. Γιατί
1: την αφήσαν ελεύθερη όμως.
0: Ναι, την αφήσαν ελεύθερη.
1: Είναι φοβερό.
0: Για ποιο κράτος μιλάμε?
1: Δεν υπάρχει κράτος.
0: Δεν υπάρχει κράτος. Θέλουν να πιστεύουμε ότι υπάρχει κράτος. Σου πετάνε εκεί 40 ψωροευρώ για τη βενζίνη και νομίζουν πως σε έχουν σώσει. Αυτό είναι το κράτος μας. Το πρόβλημα είναι ότι έχει πεθάνει ένα παιδί. Ότι μια οικογένεια έκλεισε πριν 3 χρόνια, μια άλλη έκλεισε πριν από μια εβδομάδα.
1: Και μπορεί να συνεχιστεί αυτό.
0: Αυτό είναι το κακό. Σου λέει τώρα η αδερφή του, φοβάται. Ο πατέρας βγαίνει και λέει και άλλα πράγματα στη φόρα, σου λέει: τι είπε ο καημένος? Μιλούσε, ήθελε να δώσει πληροφορίες και έλεγε: το ξέρω πως μπορεί αύριο να με γράφουν να μου πάρουν και το αμάξι που δεν έχω και το κταίο να πληρώσω. Θα με γράφουν συνέχεια, αλλά εγώ θα τα πω. Δηλαδή είναι δυνατόν να φοβάσαι να πεις την αλήθεια γιατί σου λέει: λες θα με γράφουνε?
1: Είναι φοβερό.
0: Που έχασε αυτός ο άνθρωπος 2 μέρες πριν το παιδί του. Να φοβάται να μιλήσει.
1: Είναι, δεν ξέρω, πρέπει να
0: γίνουμε... Είναι από Θεός χωρέστονα και...
1: Ναι,
0: Κουράγιο στην οικογένεια, δεν ξέρω τι άλλο.
1: Και να γίνουμε λίγο περισσότερο άνθρωποι.
0: Ποιο άνθρωποι, ρε Παύλο, θες να σου πω και άλλο περιστατικό να δεις τι άνθρωποι είμαστε. Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου, με αυτισμό στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε μια συναυλία. Σοκ προκαλεί όλη αυτή η υπόθεση γενικά. Είναι 17χρονο μαθητής με αυτισμό. Δέχθηκε άγρια επίθεση από έναν 25χρονο γνώστη πολεμικών τεχνών. Είναι δυνατόν σαν ένα πανηγύρι. Ο ανήλικος νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστια οργή.
1: Θεωρώ ότι πλέον. Δεν ξέρω. Πραγματικά έχω μείνει άφωνος.
0: Δεν ξέρεις γιατί αυτά τα θέματα σε βγάζουν έξω από τον εαυτό σου.
1: Θέλω να μάθω σε αυτή την περίπτωση που ο 25χρονος είναι και γνώστης πολεμικών τεχνών, που είναι κάτι το οποίο υποτίθεται ότι αν το έχεις, και δεν χρειάζεται να είσαι 25 και 35 και 45, θεωρείται σαν όπλο φορείς.
0: Πόσες φορές το έχουμε συζητήσει.
1: Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, τι κάνω, είμαι σίγουρος ότι είναι έξω χωρίς να ξέρω.
0: Όχι, αυτός είναι προφυλακιστέος, βασικά είναι σε κρατητήρια, αλλά πολύ πιθανό να αφαιθεί ελεύθερος και άμεσα τώρα. Τι να σου πω.
1: Όλα αυτά που βλέπουμε, τα κρούσματα βίας γενικότερα, έχουν να κάνουν πάρα πολύ με πράγματα τα οποία έχει μέσα του ο κόσμος. Οι οικογένειες δεν είναι καλά. Μεγαλώνουν τα παιδιά μέσα σε κλίμα το οποίο δεν είναι καλό. Οι γονείς δεν βλέπουν ότι τα παιδιά τους έχουν πρόβλημα. Και αργότερα όλο αυτό ξεσπάει και γίνεται.
0: Περίμενε. Είπε η μαμά του παιδιού αυτού του 25χρονου. Εμένα ο γιος μου είδε ότι χτύπησαν την κοπέλα του και αυθόρμητα έδωσε μια μπουνιά. Ήθελε να προστατέψει τον εαυτό του.
1: Στο παιδί με το παιδί με τον αυτισμό.
0: Ο άλλος, η μάνα του 25χρονου είπε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Γενικότερα να ξέρεις ότι οι γονείς δυστυχώς πλέον δεν βάζουν όρια. Εγώ όταν ήμουν μικρός, έτσι και έκανα κάτι, το χέρι μου περνούσε ανάμεσα από 4 άτομα και η μάνα μου ρίχνε χαστούκι στο μούρι και μου γύριζε το κεφάλι 3 βούρες. Και δεν λέω να φτάσουμε.
0: Δεν έγινες καλός άνθρωπος.
1: Έγινα. Αλλά δεν λέω να φτάσουμε σε αυτό. Πλέον έχουμε φτάσει στο άκρο αντίθετο, να πρέπει να τα χαϊδεύουμε τα παιδιά και στο τέλος γίνουμε μαχαίρια για 16
0: χρόνια. Οι παρεμίες δεν βγαίνουν τυχαία. Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος.
1: Ακριβώς.
0: Και άμα είναι για σωστό λόγο, καμιά φορά χρειάζεται τόσο όσο να βάλεις μυαλό.
1: Δεν μπορεί τώρα να είναι 16-17 χρόνια και κυκλοφορούν με μαχαίρια έξω και να μην τους μιλάει κανείς.
0: Ποια μαχαίρια, τα μαχαίρια είναι λίγο πλέον και κυκλοφορούν με καλάζνικοφ. Έχουν ξεφύγει τόσο πολύ τα πράγματα. Τέλος πάντων, πάμε και σε ένα άλλο πολύ δυσάρεστο πράγμα. Σε ένα πολύ δυσάρεστο θέμα. Στην Αίγινα έδωσε μάχη 70 λεπτών για να σωθεί ένα κοριτσάκι 21 μηνών. Έφαγε το κοριτσάκι το καημένο τσουρέκι και πνίγηκε από τσουρέκι να πάει ένα παιδί. Και δεν μπόρεσαν ούτε οι γιατροί να το επαναφέρουν. Γενικά θέλει πολύ προσοχή οι γονείς με τα παιδιά, τα μικρά. Εντάξει.
1: Είναι πολύ, πολύ μεγάλη ευθύνη όταν έχει.
0: Πολύ μεγάλη στεναχώρια. Εγώ στεναχωρήθηκα πολύ μόνο αυτό.
1: Εντάξει, τουλάχιστον πάλι καλά. Ω, δεν τα κατάφεραν οι μούπες.
0: Όχι, πάει, πέθανε το παιδί. Δεν υπάρχει πάλι καλά.
1: Συλληπιτήρια, ναι, νόμιζα πραγματικά ότι σώθηκε.
0: Έδωσαν μάχη 70 λεπτών οι γιατροί στο νοσοκομείο, αλλά δεν τα κατάφεραν.
1: Όπω, ναι. Πνίγη. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Έχω πάθει πιο μικρός. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν τσιρικάς, δούλευα σε ένα σουλατζίδικο. Και είχαν και κάτι ψητά κοτόπουλα. Στο τέλος λοιπόν της βάρδιας τελειώσαμε όλο το βράδυ, τρώγαμε. Και ήμασταν 3-4 άτομα που δουλεύαμε εκεί. Και κάνουν κάτι αστεία εκεί πέρα και γελάγαμε. Έτσι όπως γελάω, τσιρικάς τώρα. Μου μένει το κοτόπουλο. Φίλε, θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να πάρω ένα πνοή. Δεν ξέρω πώς βγήκε. Ο Θεός με έσωσε, πραγματικά.
0: Πώς το χτύπησε.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν γελάγανε οι άλλοι, δεν το είχαν καταλάβει. Αλλά εγώ προσπαθούσα να πάρω ένα πνοή και δεν μπορούσα.
0: Σκέψου
1: να πάρω
0: ένα παιδάκι.
1: Φαντάζομαι ένα παιδάκι.
0: 21 μηνών.
1: Τέλος πάντων. Εμένα ο Θεός με έσωσε.
0: Τίποτα, έχει άγιο.
1: Πραγματικά.
0: Μακάρι να έχει και αυτό το παιδάκι άγιο.
1: Μακάρι.
0: Τέλος πάντων, ένα άλλο θέμα τώρα που συζητιέται πάρα πολύ και πολλοί κόσμος έχει αρχίσει και τρομοκρατείται γύρω από αυτό το θέμα είναι ο Χανταϊός. Έχεις ακούσει γι' αυτόν?
1: Ναι, έχω ακούσει και.
0: Είναι ένας ιός που μεταδίδεται κυρίως μέσω τροκτικών και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στον άνθρωπο. Οι ειδικοί όμως εξηγούν πως η μετάδοσή του γίνεται συνήθως από εισπνοή μολυσμένων σωματιδίων που προέρχονται από περιπτώματα τροκτικών.
1: Okay. Να σου πω κάτι όμως. Θα με πει συνωμοσιολόγο τώρα, να το πω. Πες. Αλλά θεωρώ ότι όποτε έχουμε προβλήματα. Γιατί.
0: Για τον πόλεμο, λες τώρα.
1: Ναι, για πολέμους, ενέργεια, καύσιμα. Δεν το θεωρώ και απίθανο κάποια στιγμή μετά από μόλις περάσει το καλοκαίρι να σου πούνε: ξέρεις κάτι, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, μείνετε μέσα.
0: Περίμενε, πριν έρθω στο σταθμό εδώ, είδα ότι κάπου είδα. Κάπου έβωσε και ακόμα ένα άρθρο που έλεγε ακόμα έναν ιό. Που πάει να βγει στη φόρμα. Και αυτός από. Κάπως έτσι ξεκινάει.
1: Εγώ θεωρώ ότι τίποτα από αυτά δεν είναι τυχαίο.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Τίποτα, δεν τυχαίνουν έτσι. Όπως και ο COVID δεν.
0: Ρε φίλε, τώρα περίμενε. Τώρα έχουν βγάλει στη φόρα και έβλεπα στις ειδήσεις πάλι πριν λίγο κάτι για εξωγήινους. Ξαφνικά θυμήθηκε το FBI της Αμερικής να βγάλει στη φόρα έναν φάκελο με 164 περιπτώσεις. Τάχα μου πως κάπου έχει φανεί εξωγήινος. Κάποιο πιάτο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι.
1: Από προσανατολισμό.
0: Αυτό ακριβώς από προσανατολισμό. Αυτό λέγανε πως ότι τώρα που γίνεται όλο αυτό με τον πόλεμο, προσπαθούν κάπως να μας μπερδέψουν γενικά.
1: Ναι,
0: άμα έχει πάει η βενζίνη 2,50, τι να
1: σε
0: κάνουν.
1: Ναι, πρέπει να σου, να σε κάνουν και να σου πω και κάτι. Όταν έχεις προβλήματα ενέργειας, θα θέλω να σε περιορίσουν στην κίνηση. Εγώ σου το ξαναλέω, μην το θεωρήσεις περίεργο σε κάνα 2-3 τετράμινο να ξανακάνουν. Τους έπιασε το κόλπο την πρώτη φορά, θα τους πιάσει και τη δεύτερη.
0: Εγώ δεν το δέχομαι το lockdown και πιστεύω κανείς δεν θα το δεχτεί πλέον.
1: Θέλω να πιστεύω πως δεν θα το δεχτεί κανείς πλέον, αλλά θα έχουν τους τρόπους τους αυτοί όπως πάντα.
0: Μην αρχίσουν πάλι τα υποχρεωτικά εμβόλια, αυτό δεν θέλω για κανέναν. Και πιστεύω πως αυτή τη φορά ο κόσμος θα είναι πιο ξύπνος και πιο υποψιασμένος γενικά.
1: Είχε θέματα.
0: Εννοείται και θα έχει δυστυχώς. Παύλο, σε αυτό το σημείο να πάμε στα 5 tips της ημέρας, να δώσουμε 5 ωραία tipsάκια στον κόσμο έτσι. Για να φτιάξουμε την καθημερινότητά μας λίγο πριν κλείσουμε.
1: Έτσι, ναι.
0: Ωραία, πάμε στο πρώτο. Αν κάποιος είναι θυμωμένος μαζί σου, χαμήλωσε τον τόνο της φωνής σου αντί να τον ανεβάσεις. Ο εγκέφαλος καθρεφτίζει την ενέργεια συχνά, έτσι ο άλλος μπορεί να ηρεμεί ασυναίσθητα.
1: Έτσι ακριβώς. Σκέψε ότι αν ο άλλος έχει ένταση και έχεις και εσύ ένταση, η ένταση θα ανέβει ακόμα περισσότερο και ποτέ δεν θα μπορέσει να βρεθεί λύση και δεν θα ηρεμήσει κανένας από τους δύο. Όμως όταν είσαι ήρεμος, δύσκολο βέβαια, έτσι, θέλει πολύ
0: δουλειά. Αυτό όμως είναι ένα επίτευγμα να μπορείς να υπάρχει αυτή, να είναι κάποιος θυμωμένος μαζί σου, αλλά εσύ να χαμηλώσει τον τόνο της φωνής σου και να μιλάς ήρεμα.
1: Αυτό που σου είπα.
0: Αλλά πολλές φορές τι συμβαίνει. Όταν κάποιος σε βλέπει να μιλάς ήρεμα, εκνευρίζεται περισσότερο.
1: Αυτός,
0: Ναι.
1: Είναι ανάλογα και το τι του λες όμως.
0: Ανάλογα και τι του λες. Άμα τον ειρωνεύεσαι, εκεί εκνευρίζεται.
1: Άμα τον ειρωνεύεσαι, εκεί θα τρελαθεί.
0: Γι' αυτό θέλει να κατεβάσει τον τόνο της φωνής σου, αλλά μιλήσει και όπως πρέπει να μιλήσει.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, το δεύτερο είναι μην παίρνεις σημαντικές αποφάσεις όταν είσαι πολύ κουρασμένος. Η εξάντληση κάνει τον εγκέφαλο να επιλέγει την εύκολη λύση και όχι τη σωστή.
1: Ναι, είναι πολύ εύκολο να κάνεις λάθος επιλογή όταν είσαι κουρασμένος.
0: Φίλε, μπορεί να είσαι κουρασμένος στο σπίτι και να σου πάρουν ένα τηλέφωνο και να σου προτείνουν μια δουλειά ή κάτι, ρε παιδί μου. Καλό είναι να το σκεφτείς, να πεις άσε να ξυπνήσω αύριο.
1: Αν είμαι κουρασμένος σχετικά, αν είναι βράδυ, δεν λειτουργεί καθόλου ο εγκεφαλός μου, δεν μπορώ να σκεφτώ τι να πω.
0: Άσε να ξυπνήσω και τα λέμε αύριο.
1: Ναι, το πρωί μια χαρά.
0: Ακριβώς. Όταν θέλεις να θυμάσαι κάτι σημαντικό, περπάτα την ώρα που το σκέφτεσαι. Η κίνηση βοηθά τη μνήμη περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. Αυτό να σου πω όταν το διάβασα, τι μου θύμισε.
1: Τι.
0: Εμάς όταν ήμασταν στο Λύκειο ή στο σχολείο τους μαθητές που διαβάζαμε όρθιοι και πηγαίναμε πάνω κάτω.
1: Αλήθεια. Yeah. Εμένα τώρα που μου το είπες, μου δείχνει κατευθείαν αυτό που κάνω εγώ. Οπότε πηγαίνω για περπάτημα και για να γράψω κάποια βήματα. Μου έρχονται περισσότερες ιδέες για βίντεο που θα κάνω στο
0: σχολείο.
1: Όταν περπατάω.
0: Ναι, γιατί σου λέει. Βοηθά περισσότερο από όσο φαντάζεσαι.
1: Είναι 100% σου. Αλλά είναι και όταν καθόμαστε πλέον, μας έχει γίνει συνήθεια να πιάνουμε το κινητό και να αποβλακωνόμαστε και να μην έχουμε καθόλου την αίσθηση και να μην σκεφτόμαστε. Πόσες φορές πιάνω το κινητό και ξεχνάω το χρόνο. Δεν θυμάμαι πώς πέρασε η ώρα.
0: Συμβαίνει πολλές φορές αυτό. Αν θες να καταλάβεις πραγματικά έναν άνθρωπο, πρόσεξε πώς φέρεται όταν δεν έχει τίποτα να κερδίσει.
1: Εννοείται. Άμα ο άνθρωπος έχει
0: αυτό
1: συμφέρον.
0: Αυτό πολλές φορές το λένε και για φίλους, έτσι.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι.
0: Γιατί όταν είσαι καλά, ας πούμε, και κάποιος έχει να κερδίσει κάτι από σένα, το τραπέζι γύρω σου είναι πάντα γεμάτο, έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα δεν έχει κάτι να κερδίσει και περνάς μια δύσκολη φάση στη ζωή σου, εκεί φαίνονται.
1: Εγώ αυτό το έχω πάρα πολύ στη ζωή μου, το παρατηρώ και παρατηρώ και έναν άνθρωπο πώς φέρεται στους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, μπορεί σε μένα να φαίνεται τέλεια, αλλά σε όλους τους άλλους να βλέπω ότι φέρεται πολύ άσχημα.
0: Ναι, γιατί και θα σε κάνει να ψηλιαστείς και να σκεφτείς γιατί
1: ακριβώς.
0: Σε μένα φέρεται διαφορετικά.
1: Ακριβώς.
0: Άσχημα, πολλές φορές θεωρώ πως τέτοιοι χαρακτήρες αποκαλύπτονται πολύ.
1: Κάποια στιγμή σίγουρα.
0: Ναι, αποκαλύπτονται.
1: Σίγουρα.
0: 10 λεπτά χωρίς κινητό, κάτι που είπες πριν τον ύπνο, μειώνουν αισθητά το άγχος και βοηθούν τον εγκέφαλο να κλείσει πιο φυσικά.
1: Σκέψου που τι κακό μας έχει κάνει το τηλέφωνο. Που έχει γίνει προέκταση του χεριού μας και το λέω εγώ που το έχω συνέχεια στο κινητό. Δηλαδή, άμα δεις το χρόνο στην οθόνη μου είναι.
0: Έχω μια γνωστή που δουλεύει πάρα πολλές ώρες. Πολλές ώρες, 12 ώρα. Και θέλει να ξεκουράζεται, ρε παιδί μου, κάποιες ώρες. Έχει 5 ώρες ύπνου. Και σου λέει κοιμάμαι 3 ώρες γιατί κάθομαι με το κινητό. Ρε, εσύ κλείσει τα φώτα, άσε το κινητό στην άκρη και θα δεις πώς θα σε πάρει ύπνος.
1: Ναι, και λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι που λένε ότι ξέρεις κάτι, δεν με παίρνει ύπνος, έχω πρόβλημα. Άσε το κινητό να σε πάρει.
0: Το πρόβλημα εδώ είναι πως αυτό που λέμε, πως το κινητό σου προκαλεί άγχος.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να δεις κάτι και να. Ακριβώς.
1: Πολύ πληροφορία.
0: Αυτό ήταν το πέμπτο. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε σιγά-σιγά. Είμαι ο Παύλος Παπαδόπουλος. Ακούσατε την εκπομπή με τον Παύλο Χωρίς Φίλτρο. Δίπλα μου ήταν ο Παύλος Τερζόπουλος. Στον ήχο ο Αντώνης Αρκουλής. Και είμαστε σε ευχάριστη θέση να σας καληνυχτήσουμε. Να σας ευχηθούμε ένα όμορφο Σάββατο. Να περάσετε όμορφα, να βγείτε, να διασκεδάσετε. Πάνω απ' όλα όμως να προσέχετε εσάς και τους γύρω σας. Καλό βράδυ και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι, έτσι καψούρικο, για να πάει καλά το Σάββατο. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τίποτο! Τίποτο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

Φίλες και φίλοι του Mach FM, καλησπέρα σας. Σάββατο 9 Μαΐου του 2026, 4 λεπτά μετά τις 8, μια ακόμα εκπομπή. Γκολ από τα ποδητήρια είναι κοντά σας για ένα αθλητικό διώρο. Ένα διώρο γεμάτο ενημέρωση σε όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο. Γι' αυτό το διώρο στην ρύθμιση του ήχου θα είναι κοντά μας ο Αντώνης Αρκουλής. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Παλαιολόγος. Και βέβαια το καλύτερο για σας θα είναι να παρεμβαίνετε εσείς στην εκπομπή αυτή, γιατί εσείς μπορείτε να τη διαμορφώσετε με τα δικά σας ερωτήματα, τις δικές σας ανησυχίες, τις δικές σας παρατηρήσεις στο 210-71-08000, 210-71-08000. Και βέβαια αν θέλετε να σημειώσετε κάποια πράγματα, κάποιες ερωτήσεις, κάποιες επισημάνσεις, στο Viber στο 6943-63-54-51, επαναλαμβάνω 6943-63-54-51.

Ξεκινάμε φυσικά με το μπάσκετ. Να πούμε αυτό το που προέχει τώρα. Είναι η ΑΕΚ που περίπου σε 55 λεπτά από τώρα θα ρηχτεί στη μάχη του μεγάλου τελικού για το Basketball Champions League. Η ομάδα του Dragan Sakota αντιμετωπίζει την Lietuvos Rytas, στην ομάδα από τη Λιθουανία. Μια ΑΕΚ που έχει κάνει μια καταπληκτική πορεία στη τρίτη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση σε 16 παιχνίδια. Σε ένα ταξίδι 16 αναμετρήσεων, η κίτρινο-μαύρη με απολογισμό 14 νικών. Προχθές έκαναν εκπληκτική εμφάνιση, επικράτησαν πολύ εύκολα της Μάλαγα, μια Μάλαγα η οποία έχει ένα πολύ ψηλό μπάτζετ για τα δεδομένα της διοργάνωσης, ξεπερνάει τα 11-12 εκατομμύρια ευρώ. Η ΑΕΚ έχοντας στοχοπροσύλωση, με φόντο την πολύ καλή της άμυνα, περιόρισε τα μεγάλα του της ισπανικής ομάδας, προηγήθηκε στο ημίχρονο με διαφορά 16 πόντων 37-21 και διαχειρίστηκε το προβάδισμά της ως το τέλος, παρά το μικρό ξέσπασμα της ισπανικής ομάδας που έφερε τη διαφορά μέχρι τους 6 πόντους. Η αρμάδα του Dragan Sakota έφτασε στον τελικό και απόψε σε 55 λεπτά ρίχνεται στη μάχη του πολύ μεγάλου τελικού απέναντι σε Lietuvos Rytas. Μια ομάδα που είναι γνωστή στο ευρύ μπασκετικό κοινό, αλλά περισσότερες παρουσίες είναι σε διοργανώσεις όπως το Champions League, όπως το Europe Cup. Δεν έχει παίξει Ευρωλίγκα, δεν είναι ομάδα η οποία δεν είναι το φόβητρο. Πλην όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Λιθουανοί στον ημιτελικό απέκλεισαν το μεγάλο φαβορί της φετινής διοργάνωσης που ήταν άλλο από την Τενερίφη. Να θυμίσουμε ότι το Final Four διεξάγεται στην Βαρκελόνη. Η Μπανταλώνα ήταν η ομάδα, ήταν η διοργανώτρια, όμως η ΑΕΚ έκανε την έκπληξη για πολύ κόσμο. Για κάποιον που ξέρει μπάσκετ δεν ήταν έκπληξη, νομίζω ήταν φυσικό επακόλουθο, καθότι το συγκρότημα του Dragan Sakota, εκμεταλλευόμενο τον παράγοντα έδρα που είχε στις αναμετρήσεις με την Μπανταλώνα, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τη δύναμη της Ανέλ Αρίνα, του κλειστού των αναλυωσίων, και έχοντας την στήριξη 4.000 ενωσιτών, πήρε μια πρόκληση για το Final Four για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Θυμίζουμε πέρσι η ΑΕΚ ήταν αυτή που είχε διοργανώσει την τελική φάση του Final Four στη Σανέλ Αρίνα, όμως δεν τα είχε καταφέρει κοντρά στη Μάλαγα, πήρε μια ρεβάνς και τώρα ρίχνεται στην μάχη του απόψινου τελικού με φόντο το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Αν τα καταφέρει η ΑΕΚ, θα βάλει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην τροποδίκη της και ο Dragan Sakota θα μπει σε μια ειδική κατηγορία προπονητών που θα έχει κατακτήσει 3 ευρωπαϊκά τρόπαια. Το πρώτο θυμίζουμε το έχει κατακτήσει με τον ΠΑΟΚ το μακρινό 1994, πολύ μακρινό, και από εκεί και πέρα με την ΑΕΚ έχει κατακτήσει το προηγούμενο Champions League το 2018 κόντρα στην Μονακό στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, μια ΑΕΚ που είχε στο ξεκίνημά της αρκετούς παίχτες που στη συνέχεια κάνανε εξαιρετική πορεία στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, όπως ο Γιαννούλης Λαρετζάκης για παράδειγμα που είναι στον Ολυμπιακό από το 2020, μια πλειάδα πολύ ικανών παιχτών που έφτασε στο τρίτο της, το τελευταίο τώρα ευρωπαϊκό της τρόπαιο. Θέλουμε να πιστεύουμε δεν θα είναι το τελευταίο, γιατί νομίζω το αξίζει η ΑΕΚ με την εκπληκτική της φετινή πορεία. Άλλωστε αυτό το καταδεικνύουν οι πολλές διακρίσεις που έχουν αρκετοί παίχτες, όπως ο Γκρέι, όπως ο Μπάρτλεϊ, πολύ σημαντική εισφορά ο Νάναλι, πρωταλής Ευρώπης με την Φενέρμπαχτσε το 2017 στην Ευρωλίγκα, ένας παίχτης που αποτελεί πολυτέλεια για μια ομάδα σαν την ΑΕΚ με πολύ μικρότερο μπάτζετ συγκριτικά με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό που όλα αυτά τα χρόνια μεγαλουργούν στην Ευρωλίγκα. Σηκώνουν ψηλά την ελληνική σημαία στις διεθνείς διοργανώσεις. Νομίζουμε ότι είναι ευκαιρία για τους κιτρινόμαυρους να κατακτήσουν το Champions League και να επιστρέψουν από την Βαρκελόνη με το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στις αποσκευές τους.

Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε ο μικρός τελικός του Champions League, εκεί όπου η Ιουνικά Χαμάλαγα ήταν η ομάδα που κέρδισε τον μικρό τελικό της Παρηγοριάς. Η ομάδα του Ίμπον Ναβάρο κέρδισε τον ισπανικό εμφύλιο επικρατώντας τις Τενερίφες και έτσι ολοκλήρωσε με την Παρηγοριά της τρίτης θέσης. Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι με 85-80, έτσι το σκορ, 85-80, στο Παλάου Municipal Sports, με αμφότερες ομάδες να παίρνουν στα σοβαρά το παιχνίδι και να διεκδικούν την νίκη μέχρι το τέλος. Για τους νικητές κορυφαίος ήταν ο Chase Ondich με 15 πόντους, 3 rebound και 3 assist, ενώ 13 πόντους από πλευράς νικητών είχε ο Kylian Tilly, 12 ο Tyler Kalinowski και 11 ο Oleg Baltserovski. Σε ό,τι έχει να φορά κάνει την Tenerife, 23 πόντους πέτυχε ο Πάτι Μίρς, αλλά δεν αρκούσαν ώστε να αλλάξει τη μοίρα της άμετρησης.

Πάμε να δούμε όσο τι έγινε και στην Ευρωλίγκα, εκεί που είχαμε αναμετρήσει για τους δύο Ιωνίους. Με αντιστρόφως ανάλογα αποτελέσματα. Ξεκινάμε από τον Ολυμπιακό, ο οποίος την περασμένη Τρίτη στο κλειστό του Πριγκιπάτου ήταν εκπληκτικός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος, όπως έχω ξαναπεί και εγώ από αυτήν εδώ την εκπομπή, στα δικά μου μάτια είναι η πιο πλήρης ομάδα της Ευρώπης, τουλάχιστον μέσα στο 2026. Αυτό το πιστοποίησε σε όλο το μεγαλείο η αρμάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, που παίζοντας καταπληκτικό μπάσκετ, πήρε από το λαιμό την ομάδα του Mike James και τη διέσυρε με το εντυπωσιακό 82-105, κερδίζοντας με εμφατικό τρόπο και με σκούπα 3-0 την πρόκριση για το Final Four, που θα διεξαχθεί στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων το τρίμερο 22 με 24 Μαΐου. Ο Ολυμπιακός, έχοντας πολλούς πρωταγωνιστές, με κορυφαίο όλων τον Εβάν Φουρνιέ, την αυτοέξοχό της, τον Γάλλο Σουπεράσο, τον πρώην αστέρα του NBA με 22 πόντους, 6-10 τρίποντα, 5 ασίστ, εκπληκτικός ο Γάλλος, ήταν ο αρχιστράτηγος σε μια μπασκετική ορχήστρα που χτυπούσε μελωδικά στα αυτιά εκατομμυρίων οπαδών του Ολυμπιακού. Ένας εκπληκτικός Ολυμπιακός, συνέχεια, φυσική συνέχεια των ευρύων εικών του απέναντι στην ομάδα του Μονακό. Θυμίζουμε στο ΣΕΦ, Ολυμπιακός διέσυρε και στα δύο παιχνίδια που είχε δώσει τη γαλλική ομάδα. Μια ομάδα που τον είχε κερδίσει φέτος και στο Ειρήνης και Φιλίας και στο Μονακό με 81-80. Ο Ολυμπιακός ήταν συναρπαστικός, συγκλονιστικός και στα δύο παιχνίδια στο Ειρήνης και Φιλίας και κερδίσει, θυμίζουμε, 91-70 και στο παιχνίδι του δεύτερο πρώιμη τελικό με 94-64, έχοντας πάρα πολλούς πρωταγωνιστές σε πολύ καλή βραδιά. Σε ό,τι έχει να κάνει το παιχνίδι της Τρίτης, πάμε αυτό εξοχώτησε ο Εβάν Φουρνιέ με 22 πόντους, 6-10 τρίποντα. Εκπληκτικός ο Άλεκ Πίτερς με 18 πόντους, οπότε χρειάστηκε, ήταν εκεί ο πρώην άσος της Μπασκόνια και της ΑΣΕΚΑ. 18 πόντους με πολύ καθοριστικά καλάθια τις στιγμές που επιχειρούσε η ομάδα του Μονακό μια αντεπίθεση να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Και βέβαια θα ήταν παράληψή μας να μην επενέσουμε για ακόμη μια φορά τον Τόμας Γουόκαπ, που πραγματικά μέσα στο 2026 συνδυάζει ιδανικά τόσο το κομμάτι της οργάνωσης όσο και το εκτελεστικό κομμάτι. Πάρα πολύ καθοριστικός με 14 πόντους, πολύ εύστοχος από τη γραμμή των 6.75, μοίρασε και 7 assist αν δεν κάνω λάθος. Ήταν οι τρεις πυλώνες, χωρίς βέβαια να υπάρχει κάποιος αστερίσας από τους ερυθρόλευκους. Εξαιρετικό στο δεύτερο ημίχρονο Βεζέκοβ με 10 πόντους σε καθοριστικά σημεία. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος με εξαίρεση το πρώτο τρίλεπτο που βρήκε την ομάδα του Μάρκο Ισβίλη να προηγείται με 13, έχοντας πολύ καυτό τον Mike James έξω από τη γραμμή των 6.75. Συνέχεια η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα επέβαλε πλήρως τους κανόνες της. Αρχικά με τους Ντόρσεϊ, Βεζέγκοφ, Κώστα Παπα-Νικολάου να βρίσκει στόχο από τα 6.75 και συνεχεία τους Φουρνιέ, Γουόκαπ να είναι πάρα πολύ καθοριστική. Ο Ολυμπιακός απέκτησε διαφορά 20 πόντων, έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με διαφορά 21 πόντων, 40-61, και από εκεί πέρα παράσταση για έναν, με κονσέρτο για πολυβόλα με τον Ολυμπιακό να πετυχαίνει μια νίκη 23 πόντων. Η πρώτη σκούπα για τον Ολυμπιακό σε αυτό το φορμάτ που κρίνονται στις τρεις νίκες. Θυμίζουμε, η προηγούμενη φορά που ο Ολυμπιακός είχε προκληθεί με σκούπα ήταν στις δύο νίκες, το μακρινό 1997, όταν με προπονητή του Σανιούκοβιτς είχε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό με 2-0 στον εμφύλιο πρώιμη τελικό, 49-69 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, 65-57 την Πορταπριλιά του 1997. Στην πορεία προς την κατάκτηση του θρυλικού Triple Crown, ο Ολυμπιακός στις 24 Απριλίου κατέκτησε την πρώτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του, σκορπίζοντας τους 5 ανέμους στην Μπαρτσελόνα με 73-58, έχοντας κορυφαίο τον David Rivers. Ανάλογες στιγμές θέλουν να ζήσουν και τώρα στον Ολυμπιακό με άλλους πρωταγωνιστές, με αρχιμάστορα, με πρωτομάστορα τον Γιώργο Μπαρτζόκα και από εκεί πέρα παίκτες τεράστιας αξίας όπως είναι ο Εβάν Φουρνιέ, όπως είναι ο MVP της φετινής EuroLeague και πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού Σάσα Βεζένκοφ, όπως είναι ο εκπληκτικός φέτος Τάιλερ Ντόρσεϊ που έχει πάρει την πακέτα του σκόρερ. Πρώτος στα τρίποντα ο Τάιλερ φέτος με 103 τρίποντα μαζί με τον Φρανσίσκο στην κανονική διάρκεια. Τον πρώτο rebounder της Ευρώπης, τον Νίκολα Μιλουτίνοβ, με πολλές προσωπικές διακρίσεις για τους πρωταθλητές Ελλάδος στην κορυφαία
διασυλλογική διοργάνωση. Και από εκεί και πέρα πολλούς μαχητές, πολύ ανεβασμένο τον Τόμας Γόκαπ, εξαιρετικό τον Ντότα Χολ, τον κορυφαίο σέντερ, σε ό,τι έχει να κάνει τη βελτίωσή του και την εξίσωσή του στα αγωνιστικά θέλω του Γιώργου Μπαρτζόκα, έναν εκπληκτικό Άλεκ Πίτερς, ο οποίος διανύει την τέταρτη περίοδο στο Μεγάλο Λιμάνι. Πολλά ακούγονται για το μέλλον του, αλλά πιστέψτε με, νομίζω ότι όσο μακριά φαίνεται να είναι το ενδεχόμενο παραμονής του, άλλο τόσο κοντά, καθότι ο Blossom Game οδεύει προς άλλες πολιτείες. Ο Blossom Game, ο άσος της Μονακό, μια Μονακό η οποία πλέον θα φύγουν όλοι μεγάλοι άσοι. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές για τον Αλφα Ντιαλό, τον πρώην παίχτη του Λαβρίου, ο οποίος τα τελευταία τρία χρόνια τρώει παντεσπάνι στο Μονακό. Φαίνονται να μονομαχούν τόσο η Μπαρτσελώνα όσο και η Ντουμπάι για τον Αλφα Ντιαλό. Ό,τι έχει να κάνει τον Blossom Game, όλα δείχνουν τα κλείσει στην Ντουμπάι. Ένα στόχο που έχει ακουστεί πολύ έντονα για τον Ολυμπιακό, για τη θέση 4, και το συνέδεαν με ενδεχόμενο χωρισμό του Ολυμπιακού με τον Άλεκ Πίτερς. Όλα αυτά θα τα πούμε βέβαια μέσα στο καλοκαίρι, αλλά νομίζω ότι ο Άλεκ Πίτερς, που είναι έντονα συναισθηματικά δεμένος με τον Ολυμπιακό και τον οποίον έφερναν οι πληροφορίες τις προηγούμενες εβδομάδες να είναι κοντά στην μετακίνησή του στην Αρμάνη, νομίζω δεν θα μου πλήξει, δεν θα μου προκαλέσει καμία έκπληξη αν παραμείνει και τα επόμενα τουλάχιστον 2-3 χρόνια στον Ολυμπιακό.

Και μια και μιλάμε για τον Ολυμπιακό, η ομάδα που θα αντιμετωπίσει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα στον ημιτελικό του Final Four στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων δεν θα είναι άλλη από την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα του Σαρούνας Γιάσκεβίτσιος σε ένα συγκλονιστικό χθεσινό τέταρτο προημιτελικό νίκησε την Ζάλγκιρις Κάουνας, Ζαλγκίριο Αρίνα με 90-94 στην παράταση. Και έτσι θα είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Να πούμε ότι οι Λιθουανοί έφτασαν μια ανάσα στο να στείλουν τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι. Όμως ο Wade Baldwin, ένας πρώην ερυθρόλευκος, είχε άλλη άποψη με τις Ζαλγκίρις να παίρνει προβάδισμα χάρη στο δύσκολο δίποντο του Σλίβα. Ο Αμερικανός γκάρντ απάντησε με τρομερή ενέργεια και καλάθι ένα δευτερόλεπτο από το φινάλι της κανονικής διάρκειας, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί ανέλαβε δράση ο Χόρτον Τάκερ, ο Αμερικανός, εξαιρετικός φετινός παίκτης της Φενέρμπαχτσε. Πέτυχε 7 γρήγορους πόντους, έδωσε τεράστια όθηση στη Φενέρ και μαζί με το μεγάλο τρίποντο που πέτυχε ο Μέλι έφερε την τουρκική ομάδα αγκαλιά με την πρόκριση, εκμεταλλευόμενος παράλληλα τα συνεχόμενα λάθη της γηπεδούχου Ζάλγκιρις.

0: Πάμε και στο πρώτο μας φίλο για απόψε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα.
0: Καλησπέρα.
1: Αντώνης,
0: έλα Αντώνη μου, έλα, σε γνώρισα. Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά.
0: Μια χαρούλα εδώ, λέγαμε για τον μπάσκετ τώρα, λέγαμε και για την αντίπαλο του Ολυμπιακού, τη Φενέρμπαχτσε, στο Final Four. Νίξε πολύ δύσκολα χθες. 90-94 στη Ζαλγκύριο Αρίνα μετά από παράταση, έχοντας κορυφαίο τον Baldwin, ένα πρώην Ερυθρόλευκο, και τον Χόρτον Τάκερ. Μια ομάδα την οποία ο Ολυμπιακός φέτος την αντιμετώπισε δύο φορές στην κανονική περίοδο. Ιτήθηκε στην πόλη 89-80. Χωρίς να υπολογίσει ένα παιχνίδι που δεν είχε αγωνιστεί ο Νίκολα Μιλουτίνοφ λόγω τραυματισμού. Στο Ειρήνη και Φιλία όμως ήταν η υπόθεση των Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοφ με ένα σοου μπασκετικό. Ολυμπιακός είχε διασύρει την ομάδα του Σάρουνα Γιασκεβίτσου με 104-87 και έστειλε από τότε μηνύματα σε όλη την Ευρώπη ότι φέτος δεν αστείευεται ο Ολυμπιακός. Σ' ακούω.
1: Η Φενέρ πέρασε τη Ζαλγύρη εχθές, όπως είπες, έτσι.
0: Στο τέταρτο παιχνίδι, έγινε το 3-1.
1: Και πήγε παράταση, νομίζω.
0: Ναι, παράταση. Στην 94-90 στην παράταση, ναι.
1: Κοίτα, εδώ που έχουν φτάσει τώρα πλέον τα πράγματα, θα ήθελα να μου πεις την άποψή σου για το σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Ποιος κίνησε το παιχνίδι.
0: Αυτό δηλαδή θα έλεγα, λοιπόν. Ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος ναι, ο οποίος στα δικά μου μάτια αυτοκτόνησε, πια από την άποψη ότι δεν γίνεται μια ομάδα που έχει κοσμεί στην τροπιοθήκη της 7 Ευρωλίγκες, εκ των οποίων η τελευταία πριν από δύο χρόνια με τον ίδιο προπονητή, τον Αταμάν, ο κορμός, ουσιαστικά οι πρωταγωνιστές που οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση της 7ης Euroleague στο Βερολίνο, ο Κέντρικ Νάν, καλά ο Λούκας είναι τραυματίας, ο Γκραντ, ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, πολύ σημαντικοί πρωταγωνιστές, είναι και στην τωρινή ομάδα. Νομίζω έχει το know-how ο Παναθηναϊκός, αλλά από τη στιγμή που έκανε

0: ρυθμού, την πολύ γρήγορη ομάδα, θυμίζουμε στο πρώτο παιχνίδι. Η Βαλένθια είχε μόλις 6 στα 33 τρίποντα, 18% από τη γραμμή της, των 6,75. Μια ομάδα που σουτάρει πάνω 50%, έτσι. Και με όπλο την πολύ καλή του άμυνα κέρδισε. Στο δεύτερο παιχνίδι, το μάτς πήγε σε ψηλό τέμπο. Εναλλασσόταν το προβάδισμα, αλλά ο Παναθηναϊκός βρήκε στο πρόσωπο του Χέινς Ντέιβιτς τον άνθρωπο της τελευταίας στιγμής που σοκάρε την Ισπανική ομάδα. Αλλά στο ΆΚΑ είδαμε ένα Παναθηναϊκό να ακολουθεί το ρυθμό της Βαλένθια. Και στα δύο παιχνίδια. Στο πρώτο μάτς, ειδικά στα πρώτα 35 λεπτά, η Βαλένθια ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Έφτασε σημείο να προηγείται ακόμα και με διαφορές 16 και 18 πόντων. Και στα τελευταία 3-4 λεπτά, η απειρία, θα έλεγα εγώ, η απειρία της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ σε ειδικές καταστάσεις, καθότι η Βαλένθια μετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε μια προημιτελική φάση της Ευρωλίγκας, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, κάνει πάρα πολλά εύκολα λάθη. Ο Παναθηναϊκός το εκμεταλλεύτηκε μέχρι ενός σημείου, γιατί ενώ θα μπορούσε να κάνει ένα εντυπωσιακό ντεμαράζ, στα τελευταία λεπτά στόχισε σε 2-3 ελεύθερα τρίποντα με τον Ρογκαβόπουλο, κυρίως με τον Ρογκαβόπουλο και άλλα δύο του Ναν, και έτσι έχασε το πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός με 87-91. Εχθές ήταν μια άλλη ιστορία το παιχνίδι. Γιατί κάθε παιχνίδι είναι τελείως διαφορετικό, κρίνεται στον πόντο, κρίνεται στο σουτ, όμως χάνει η ομάδα η οποία κάνει τα περισσότερα λάθη. Ο Παναθηναϊκός εχθές, για παράδειγμα, μπήκε πάλι ποτονικά στο πρώτο ημίχρονο, βρέθηκε να κυνηγά ακόμα και με 13-14 πόντους στη Βαλένθια, που είχε σε εκπληκτική μέρα τον Μοντέρο, έναν εκπληκτικό παίχτη, έναν παίχτη ορχήστρα για την ομάδα της Βαλένθια. Πάρα πολύ σημαντική συνεισφορά του Σακό, που πήρε πάρα πολλά επιθετικά rebound. Τομέα στον οποίο υστέρησε ο Παναθηναϊκός και στα δύο παιχνίδια που έδωσε στο ΆΚΑ, σε παιχνίδια που πραγματικά η Βαλένθια επέβαλε πλήρως το ρυθμό, γιατί ήλεγε πλήρως τη μάχη των rebound. Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός χθες στο τρίτο δεκάλεπτο έδειχνε να βρίσκει ρυθμό και να έχει σε καλή βραδιά και τον κυρίως τον Τούρκο, τον Οσμάν και τον Κέντρικ Ναν. Και το Κέντρικ Ναν να μπαίνει δυναμικά στην εξούσα, να πετύχει καρφώματα, να βάζει τρίποντα και να μειώνει ο Παναθηναϊκός, και μάλιστα να προσπερνάει σε δύο περιπτώσεις, 51-50 και 53-52. Σε εκείνο το σημείο, οι παίχτες του Αταμάν, παρασυρώμενοι και από κάποιες συμπεριφορές του προπονητή τους, που με το παραμικρό διαμαρτύρονταν για ψιλοπίδημα, παρασύρθηκε το μυαλό τους, δώσαν δυνατότητα στην Ισπανική ομάδα να βάλει δύο μεγάλα τρίποντα, να πάει στο σκορ στο 53-58, να λήξει τρίτη περίοδος με 56-60 και να αγκομαχεί ο Παναθηναϊκός, ακολουθώντας μέχρι το τέλος την Ισπανική ομάδα. Θεωρώ ότι σημείο κλειδί στον χθεσινό τέταρτο αγώνα του Παναθηναϊκού ήταν το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν κεφαλαιοποίησε στο τρίτο δεκάλεπτο το πολύ δυναμικό του ξεκίνημα, εκεί που βρέθηκε να ανατρέπει διαφορά των 7 και 10 πόντων, που προηγήθηκε ένα πόντο και δεν κεφαλοποίησε αυτό. Έπαιξε κάποιες καλές άμυνες, αλλά στην επίθεση είχε πολλές βιαστικές επιλογές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Με το παραμικρό διαμαρτύρονταν οι παίκτες του. Χαλασμένο μυαλό είδα.
1: Σωστό. Υπήρχε ένας εκνευρισμός, υπήρχε μια ένταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, ενώ έβλεπε η Βαλένθια ήταν πιο ομάδα, κυκλοφορούσε την μπάλα, δίνανε πάσεις ο ένας τον άλλον. Ήταν πιο εύστοχοι, βάζανε τρίποντα και καλάθια από κάτω που ένας το ψηλός κάρφωνε μόνος, δηλαδή θα μπορούσαν μέσα από τα επικοινωνία και τα λοιπά, αλλάζανε τα συστήματα και έφευγε ο άλλος, βάζανε εύκολα καλάθια, δεν είχε καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός.
0: Ακριβώς.
1: Όπως το λέω εγώ.
0: Και μια και το αναφέρεις τώρα, να πούμε ότι ο Ζαν Μοντέρο, γιατί είναι τωρινή, πριν από λίγο την είδαμε αυτή την είδηση, πραγματοποιώντας εχθές μια εκπληκτική εμφάνιση, ήταν συγκλονιστικός, εκπληκτικός. Απλά άκουγα, θέλω να σου πω. Ο Δομινικανός Γκάρτ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 45 βαθμούς αξιολόγησης. Διέλυσε, θα λέγαμε, τη στατιστική. Μια επίδοση που αποτελεί ρεκόρ σε αγώνα play-off από τη σεζόν 2004-05, από την πρώτη χρονιά που πήρε η Μακάμπη το πρώτο από τα δύο συνεχόμενα ευρωπαϊκά. Όταν καθιερώθηκε ο συγκεκριμένο φορμάτ στη EuroLeague με τις τρεις νίκες. Παράλληλα, η επίδοσή του σοφαρίζει την κορυφαία συνολικά σε παιχνίδι post-season μέσα στον 21ο αιώνα και είναι η καλύτερη φετινή επίδοση στη διοργάνωση. Να πούμε ότι ο Άσος Βαλένθια, που ήταν ασταμάτητος, πέτυχε 29 πόντους, αριθμό που αποτελεί σοφάρι του προσωπικού του ρεκόρ καριέρας, είχε 7 rebound και 7 assist, προσφέροντας λύση σε κάθε τομέα του παιχνιδιού. Εξαιρετικά τα ποσοστά ευστοχίας του, καθώς μέτρησε 5 στα 6 δίποντα, 4 στα 6 τρίποντα, 7 σε 7 βολές, ενώ συμπλήρωσε η στατιστική του με 3

0: κλεψίματα και 8 κερδισμένα φάουλ σε μια εμφάνιση που θα μείνει στην ιστορία του playoff.
1: Πραγματικά ήταν συγκλονιστικό.
0: Ένα παίχτη ορχήστρα, πραγματικά ένα παίχτη ορχήστρα.
1: Ναι, και έδειξε εμπειρία στο παιχνίδι. Ενώ είναι πόσο χρόνο, δεν είναι. Είναι 25.
0: 25 χρόνια, είναι 23 χρόνων. 22-23.
1: Ούτε 25, ναι, είναι 22-23.
0: Ένα εκπληκτικό παίχτη.
1: Ναι, ναι, είναι φοβερό. Έχει όλο το μέλλον. Αυτό θα μπορούσε, πιστεύω. Εγώ σαν Ολυμπιακό εδώ θα μπορούσα να το χτυπήσει. Ή Ελληνική, οποιαδήποτε. Και Παναθηναϊκό, εντάξει, δεν είναι.
0: Υπήρχαν κάποιες αναφορές πριν από λίγες εβδομάδες που ήθελαν τον Ολυμπιακό να έχει ήδη κάνει μια πρώτη κρούση στην πλευρά του Μοντερό.
1: Α, έχει υπάρξει δηλαδή κάποια επαφή.
0: Ναι. Έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Ναι, ναι. Έχει υπάρξει επαφή του Ολυμπιακού. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχει κλείσει ο Ολυμπιακός στο Μακιντάρια του χρόνου, τον Άσο του Ερυθρού Αστέρα για 3 χρόνια, βλέπει στο πρόσωπο του Μοντέρο έναν παίκτη ο οποίος θα αποτελέσει ένα δεύτερο βιολί δίπλα στον Μακιντάρ. Με δεδομένο το γεγονός ότι ο Τόμας Γουόκαπ θα υπογράψει νέο συμβόλαιο, στο οποίο θα αναφέρεται το γεγονός ότι θα θέλει λιγότερο χρόνο συμμετοχής ο ίδιος λόγω του προβλήματος πεντατοπίσης στη μέση. Ένας Τόμας Γουόκαπ που είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι αποτελεί μια πολύ σημαντική συνισταμένη στη γενικότερη αγωνιστική εκτόξευση του Ολυμπιακού μες το 2026. Γι' αυτό βοηθάει πάρα πολύ τα εκπληκτικά ποσοστά που έχει στα τρίποντα φέτος μες το 26 Ολυμπιακό, ο Τόμας Γουόκαπ. Πάλι πέτυχε 4 τρίποντα στο Μονακό. 4 τρίποντα έχει σημειώσει και στο δεύτερο προμητελικό στο Ερής και Φιλίας κόντρα στην Μονακό, στο Άνι των 94-64. Και γενικότερα βλέπουμε έναν παίκτη που εκτός από τη δεδομένη ποιότητά του στην οργάνωση του παιχνιδιού και το υψηλό μπασκετικό του IQ να αξιοποιήσει παίκτες, σκοράρει και με μοναδική μαεστρία στα τελευταία παιχνίδια. Βοηθάει πολύ και στον εκτελεστικό τομέα τον Ολυμπιακό.
1: Από εκεί και πέρα τώρα, έτσι όπως είναι η σειρά στο 2-2, τι βλέπεις στην Ισπανία, πώς θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να ξεκλειδώσει την άμυνα και να μπορέσει να πάρει την νίκη όπως πήρε στις δύο πρώτες.
0: Η σειρά είναι στο 50-50, γιατί μιλάμε για ένα μάτσο, έτσι, μιλάμε για ένα μάτσο.
1: Ναι, μια και έξω.
0: Μπράβο, αν ο Παναθηναϊκός θυμηθεί το τι έκανε στα δύο πρώτα παιχνίδια και έφυγε νικητής στο αγωνιστικό κομμάτι, έτσι, και έφυγε νικητής από την έδρα της Βαλένθια, νομίζω έχει πιθανότητα να το καταφέρει. Αλλά πλέον η Βαλένθια έχει βρει ρυθμό. Δεν είναι η Βαλένθια του πρώτου αγώνα που μπήκε μουδιασμένη και πνιγμένη στο άγχος. Γιατί ήταν, θα το λέγαμε, στα χτωπούτα σε προημιτελική φάση της Ευρωλίγκα. Γιατί πάντα ο πρωτάρης έχει ένα άγχος, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι. Το είδαμε αυτό με την πολύ κακά ποσοστά ευστοχίας που είχε στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά βλέπω ότι παιχνίδι με παιχνίδι η Βαλένθια είναι αυτή που βάζει τους κανόνες στους αγώνες του Παναθηναϊκού. Και ειδικά στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στα 80 συνολικά λεπτά που δείξαν τα δύο παιχνίδια, στα 78 λεπτά ήταν αυτή που είχε το προβάδισμα στο σκορ. Ήταν η Βαλένθια που έλεγχε το ρυθμό, ήταν η Βαλένθια που επέβαλε τους δικούς τους κανόνες και αυτή που όριζε τους κανόνες του παιχνιδιού.
1: Να σου πω και θεωρώ πως έτσι όπως ήταν πριν, δεν είναι τυχαίο ότι είσαι δεύτερη στην Ευρωλίγκα στην κατάταξη τελική κατάταξη. Τελικά αποδεικνύεται μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Εξαιρετική ομάδα.
1: Και να έχει χάσει 2-0 μέσα στην έδραση και να άρχισε και στον Παναθηναϊκό, με τις μονάδες που έχει και τους παίκτες που έχει, και να άρχισε παρόλο την απειρία σου και τα λοιπά και να κάνει το 2-2, και αν μπορέσει και το κάνει και 3-2 αποκλειστή, πλέον μπαίνει στο παραφόρο πολύ δυναμικά. Δηλαδή είναι μια ομάδα που πρέπει και ο Ολυμπιακός και οι άλλες ομάδες να την υπολογίσουν.
0: Η Βαλένθια έχει κάνει το 3-3 στο ΆΚΑ φέτος. Έχει κερδίσει την κανονική περίοδο του Παναθηναϊκού και το ξανακέρδισε άλλες δύο φορές.
1: Άρα μην πούμε και την πάει και το γήπεδο.
0: Εντάξει. Πες το και έτσι. Αλλά νομίζω εντάξει.
1: Ναι, όχι, εντάξει, ναι.
0: Διαφορετικό να παίζεις με τον Παναθηναϊκό, διαφορετικό να παίζεις σε ένα Final Four.
1: Σίγουρα. Και διαφορετικό να παίζεις και τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει τελείως άλλο στυλ.
0: Και τον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ θα σου βάλω στην εξίωση που και είναι και ισπανικό ντέρμπι. Έτσι, γιατί ένα ημιτελικό θα είναι Ολυμπιακός Φανέρ και αν περάσει η Βαλένθια θα δούμε ένα ισπανικό εμφύλιο. Ρεάλ Βαλένθια. Με ό,τι ιδιαιτερότητες έχει αυτός.
1: Ναι, όντως. Πανικός επίδοσης θα είναι. Ρεάλ Βαλένθια. Τώρα, εφόσον την Τετάρτη, πότε είναι ο επόμενος αγώνας, δηλαδή...
0: Ο αγώνας είναι Τετάρτη, 10 η ώρα, γιατί δεν πρέπει να πω για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, θα πω πιο έτσι μετά. 10 η ώρα την Τετάρτη, 13 του μήνα. Ένα παιχνίδι, είπαμε, μια ζαριά και για τις δύο ομάδες. Είπαμε, ο Παναθηναϊκός πρέπει να θυμηθεί τι καλό έκανε και που του έδωσε τις δύο νίκες στην Ισπανία. Να επιστρατεύσει λίγο μπασκετικό ξύλο. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω, η Βαλένθια είναι μια ομάδα που αν αρχίσει και σκοράρει με συνέπεια έξω από την γραμμή του 75, είναι μια πάρα πολύ δυσκολοκατάβλητη ομάδα και βεβαίως μια ομάδα πολύ αθλητική. Με έφεση στα επιθετικά rebound. Και νομίζω ο σημαντικότερος παράγοντας που οδήγησε την Βαλένθια στην ισοφάρη της σειράς εδώ στο ΆΚΑ είχε να κάνει με τη συνέπειά της στα επιθετικά rebound.
1: Ναι, όντως. Οι Αδανέων είναι πολύ τις επιθέσεις. Δηλαδή έβλεπες ότι πέρανε πολλά επιθετικά rebound και ξανά και είχε και τον χρόνο υπέρ της.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, θα πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο να πούμε. Τώρα, αύριο παίζουμε με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Τώρα ο Ολυμπιακός είναι η ΑΕΚ που είναι πρώτη. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Η ΑΕΚ, η οποία είναι στο ΣΥΝ 6, ναι, με 67 βαθμούς έναντι 61 ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού που ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση. Ντέρμπι, δεύτερη θέση στο Καραϊσκάκης. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι χωρίς κάποιο συγκεκριμένο κίνητρο, καθότι έχει βγει τέταρτος πολύ πίσω βαθμολογικά με 50 βαθμούς. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ψάχνει καλές εμφανίσεις όμως ο Παναθηναϊκός. Το μεγάλο κίνητρο για τον Παναθηναϊκό είναι να συνεχίσει με καλές εμφανίσεις, με πιστικές εμφανίσεις, για να στείλει μηνύματα για την επόμενη χρονιά. Έτσι λένε. Τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού αυτό αναφέρουν. Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ.
1: Θα είναι, γιατί διάβασα ότι μπορεί να έχει απουσίαση ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή αύριο. Ναι. Εγώ ναι, που βάβει, δηλαδή και σαν Ολυμπιακός το λέω και σαν. Έχουν ενδείξει. Η ιστορία αυτό δείχνει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μήπως δεν πολύ θέλει να χτυπήσει για να κόψει το πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό. Δηλαδή παίζει με την ΑΕΚ.
0: Νομίζω, σου εξήγησα ότι ναι, για το, δεν, ναι, πέρα από το πιο βαθμολογικό κίνητρο που δεν έχει ο Παναθηναϊκός,
1: ναι,
0: κάποιοι παίκτες παίζουν, παίζουν το μέλλον του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν συμβολιάκια
1: αυτό, ναι,
0: που έχουν, ναι, έχουν μπει τεράστια ερωτηματικά σε ό,τι έχει να κάνει το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Από τον Ράφα Μπενίτεθ που έχει ξεκινήσει αυτή η προπονητολογία εδώ και ένα μήνα, μέχρι τον τελευταίο παίκτη που είχε αποκτηθεί πέρσι. Δεν θα σου πω τις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Δεν γίνεται.
1: Μακάρι να το.
0: Νομίζω ότι.
1: Για την παρέλαση και για την ιστορία
0: του. Θα παίξουν όλοι για την ιστορία τους και θα παίξουν για τα συμβόλαιά τους.
1: Μακάρι.
0: Σίγουρα, σίγουρα η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή φαντάζει στα μάτια όλων ως η πιο πλήρης ομάδα, ως η πιο φορμαρισμένη ομάδα, ως η ομάδα που ειδικά σε αυτό το μίνι μαραθώνιο των play-off έχει επιβάλει τους δικούς τους κανόνες, έχει πάρει ήδη 7 βαθμούς με διπλό στο Καραϊσκάκης απέναντι στον Ολυμπιακό, ευρία νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ και ένα οικονομικό 0-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο σε ένα μάτς που ήξερε το αποτέλεσμα της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Είχε και αυτό το σινιάκ, το πώς θα διαχειριστεί ένα παιχνίδι. Τώρα όμως να θυμίσουμε ότι από αύριο μέχρι το τέλος των play-off, όλα τα παιχνίδια θα γίνονται την ίδια ώρα, 7.30, 7.30 στο Καραϊσκάκης Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, 7.30 την ίδια ώρα στην All Win Arena ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Που σημαίνει ότι το ενδιαφέρον θα είναι τεράστιο, δεν υπάρχει κανένα σενάριο χαλάρωσης, όλοι παίζουν για όλα, όλοι παίζουν για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, είναι πολύ σημαντική και η δεύτερη θέση για τον Ολυμπιακό, θα το τονίσω αυτό. Είναι πάρα, αν τυχόν και δεν μπορέσει η ομάδα του με τη Λίμπαρ να καλύψει τη διαφορά των 6 βαθμών από την ΑΕΚ, νομίζω σε μια δεύτερη ανάγνωση οφείλει να διεκδικήσει μέχρι τέλους την δεύτερη θέση, που της δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την είσοδό της στο Champions League της επόμενης περίοδου μέσω των προκριματικών του καλοκαιριού. Ως
1: δηλαδή, αν έρθει δεύτερος Ολυμπιακός, ναι, θα παίξει προκριματικά Champions League.
0: Ναι, δύο προκριματικούς γύρους, ως ισχυρός. Ως ισχυρός.
1: Και αν περάσει μπαίνει μετά λίγο ιστορικά.
0: Ναι.
1: Ναι, βέβαια, ενώ που έχουμε φτάσει και εγώ πλέον, καταρχάς πιστεύουμε στο πρωτάθλημα ακόμα, είμαι στο Ολυμπιακός, το έχει αποδείξει πολλά χρόνια ότι μπορεί και να τρέπει και έχει τη βαριά την φανέλα και τους παίχτες. Και φέτος, παρόλο τα στραβοπατήματα και αυτά, μην ξεχνάμε ότι είχαμε και το Champions League να επιβαρύνει την ομάδα.
0: Βέβαια. Και στο Champions League κάποιοι το Δεκέμβρη είχαν βιαστεί να ξεγράψουν τον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός κατάφερε μέσα στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές να πετύχει δύο τεράστια διπλά. Έτσι. Ειδικά το ένα στο Άμστερνταμ απέναντι στον Άγιαξ ήταν τεράστιο. Και να κερδίσει και την Μπάγκερ Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκης με 2-0 και να φτάσει 18ος να είναι στη Λιγκ Φέρις. Να παίρνει μια πολύ καλή πρόκληση.
1: Ναι, Δεν είναι, δηλαδή δεν νομίζω άλλη ελληνική ομάδα να μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο πλέον όπως το Champions League. Κάναμε τρεις συνεχόμενες νίκες εκεί που δεν μας περίμενε κανείς. Αλλά το θύμα μας κάνα που το είπες τώρα και το προσπαθήκε. Δεν είναι μικρό κατόρθωμα. Έτσι, εντάξει, σίγουρα επιδέχαμε. Δεν το πάντως δείχνει την κορυφαία διαστημική διοργάνωση. Τώρα με τον ΠΑΟΚ, πώς ο ΠΑΟΚ θα κατέβει, θα έχει λύπη.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, μια και με ρωτάς τώρα, ωραία, μου δεις μια πολύ καλή πάσα από και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος είχε ένα απρόοπτο με τον Σάντσες, τον Ισπανό μέσο, στην τελευταία προπόνηση στάθηκε ενοχλής στη μέση, τέθηκε εκτός πλάνων του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εκτός πλάνων, εκτός μάχης έχουν τεθεί ο Λόβρεν, έχει τεθεί βέβαια ο Γιακουμάκης, ο οποίος έκανε ατομικό. Αλλά από και πέρα, στα θετικά για τον Ρασβάν Λουτσέσκου είναι η επιστροφή του Δημήτρη Χατσίδη, του νεαρού μέσου, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού την περασμένη Κυριακή με 3-1 στην Τούμπα. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος αναζητεί ένα νικηφόρο σερί που αφενός μεν θα το επιτρέψει να διεκδικήσει μέχρι τέλους την δεύτερη θέση, και γιατί έχει και το πρωτάθλημα, θυμίζουμε, η επόμενη αγωνιστική που η οποία θα διεξαχθεί μεσούς της εβδομάδας, μέσα σε διάστημα 7 ημερών, οι τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα θα δώσουν τρεις αγωνιστικές. Αρχίζει μέσα από την Κυριακή που είναι η τέταρτη αγωνιστική των play-off, ακολουθεί η πέμπτη αγωνιστική της 13 Μαΐου σε 7.30 ώρα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό. Ενώ η τελευταία αγωνιστική στις 17 Μαΐου, την επόμενη Κυριακή, θα βρει την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που ενδεχομένως να έχει και τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Όχι μόνο για τον τηλεοπτικό, αλλά και για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ενώ την ίδια ώρα, στην άδεια λεωφόρο, καθότι ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ με αποκλεισμό μιας αγωνιστικής, μια πάρα πολύ θα λέγα εγώ αυστηρή απόφαση από μέρους της ΔΕΑΒ για κάποια καπνογόνα που είχαν ανάψει ο παδού του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής απέναντι στην ΑΕΚ, μια τελείως στα μέτρα δικά μου πολύ αυστηρή απόφαση σε ένα ιστορικό παιχνίδι που θα ήταν το αντίο του Παναθηναϊκού από την ιστορική λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θυμίζουμε του χρόνου η ομάδα του Τριφυλλιού θα δώσει τα παιχνίδια της τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όπως σε χώριες οργανώσεις όσο και στις ευρωπαϊκές οργανώσεις στο ΟΑΚΑ για τελευταία χρονιά πριν μετακομίσει στο Βοτανικό την σεζόν 27-28.
1: Ωραία, αυτά Κώστα μου. Δεν έχω κάτι άλλο, να δούμε αυτό τι θα γίνει το μπάσκετ τώρα με τον Παναθηναϊκό και να κλείσει δηλαδή και την τελευταία ομάδα που θα περάσει.
0: Βέβαια, να πούμε βέβαια το Final Four, τελείως διαφορετική ιστορία. Έτσι, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ήδη τη μια κατάρα την εξόντωσε. Μια κατάρα η οποία ήθελε τους Πυριώτες όποτε διεξαγόταν Final Four εντός ελληνικού χώρου να μην πηγαίνει σε Final Four. Θυμίζουμε το 1993 στο πρώτο Final Four που είχε διεξαχθεί στο Ρίτς και Φιλίας. Θα ήταν Ολυμπιακός γηπεδούχος, αλλά είχε αποκλειστεί από την Λιμόζ με εκείνο το θρυλικό πάτημα της γραμμής του Ζάρκο Πάσπαλ. Λίγα δευτερόλεπτα από τη λήξη του τρίτου προημιτελικού, τότε θυμίζουμε η προημιτελική κρίνοντας στις δύο νίκες με την ομάδα της Λιμός, την ομάδα του Μπόζνταρ, του Μάλκοβιτς, να κερδίζει 2-1 με το καλάθι του Γιούρις Δόφτς, δύο δευτερόλεπτα από το τέλος, 65-58. Θυμίζουμε εκείνη, το πήρε η Λιμός μετά σε ένα Final Four που μετήχε ο ΠΑΟΚ, αλλά είχε αποκλειστεί από την Μπένετον του Ραγκάτσι. Στη συνέχεια το 2000 ο Παναθηναϊκός είχε πάρει την Ευρωλίγκα στη Θεσσαλονίκη απέναντι στη Μακάμπη, και το 2007 σε ένα ντεζαβού με το φετινό στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που είχε πάρει το εισιτήριο για το Final Four και που κατέκτησε την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του νικώντας την JSK σε ένα παιχνίδι που έχουν λευθεί πολλά για τις βολές. Όχι, για τις βόλες που είχε. Για τις βόλες.
1: Α, συγγνώμη, δεν πρέπει. Πολλά είχαν δεχτεί, γιατί είχε πολλές βολές ο Παναθηναϊκός, είχε ρεκόρ βολών. Ναι. Απλά,
0: εντάξει, είχαν υποθεί πολλά, εντάξει. Έτσι. Ναι, αλλά λέμε τώρα.
1: Ναι, είχε ρεκόρ υπέρ του όλες, τόσες πολλές βολές. Θεωρείς τώρα αυτά, όχι, εντάξει, πώς θα σας αφήσω και θα τα ξαναπούμε.
0: Πολύ ωραία. Έγινε.
1: Θα δούμε και...
0: Σε ευχαριστούμε, Αντώνη, να είσαι καλά.
1: Ό,τι είναι, θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλό βράδυ.

Πέρα στο Παναθηναϊκό, είπαμε και ακούσατε και στην τηλεφωνική παρέμβαση που είχαμε με τον φίλο μας τον Αντώνη. Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Διπλή αυτοκτονία για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν στο παιχνίδια με την Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός αφέθηκε στις δάφνες των δύο πολύ μεγάλων εικών που πέτυχε στην Ισπανία. Δεν ήταν ο Παναθηναϊκός που έπαιζε μπασκετικό ξύλο. Δεν ήταν η ομάδα η οποία είχε το ρυθμό, αυτό τον είχε η Βαλένθια με έναν εκπληκτικό μοντέρο, ειδικά χθες είπαμε σε 29 πόντους με 45 βαθμούς αξιολόγησης. Ακούσατε πιο πριν εκπληκτικά πράγματα από τον εντυπωσιακό Μοντέρο, Ζαν Μοντέρο. Και έτσι σειρά πήγε στο 2-2 με 86-89. Ένας Παναθηναϊκός που ήταν στο σημείο να κυνηγάει ακόμη και με 13 και 14 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Έκανε ντεμαρά στο τρίτο δεκάλεπτο, βρέθηκε να προηγείται 51-50 και 53-52. Δεν κεφαλαιοποίησε όμως αυτό το ξεσπασμά του και κάποια μεγάλα τρίποντα της ισπανικής ομάδας, συνδυασμό με την απόλυτη κυριαρχία τους στο κομμάτι του rebound, έφεραν τη Βαλένθια σε αυτό το 2-2. Να θυμίσουμε το πέμπτο παιχνίδι της σειράς, που θα κρίνει και την τέταρτη ομάδα που θα δώσει το παρόν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Διεξάγεται την ερχόμενη Τετάρτη, 13 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα θυμηθεί τον καλό του εαυτό και θα φύγει θριαμβευτής για τρίτη φορά φέτος από την έδρα της Βαλένθια. Σε διαφορετική περίπτωση, θα έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη ανατροπή της ιστορίας σε προημιτελική φάση της EuroLeague. Θυμίζουμε, η πρώτη ομάδα που το είχε πετύχει αυτό ήταν η Real Madrid το 2023 στους αξέχαστους προημιτελικούς με την Παρτίζαν. Αξέχαστη για το ξύλο που είχε πέσει, αν θυμάστε, στον δεύτερο προημιτελικό στην Μαδρίτη, με τις πολλές δισκαλυφιέ, με τις πολλές αποβολές που ανέτρεψαν τη σειρά των τελικών. Η Real Madrid είχε βρει το κουράγιο να ανατρέψει το 0-2 φεύγοντας με δύο τεράστια διπλά από την Βελιγράδη, και στο πέμπτο παιχνίδι που είχε διεξαχθεί στην Μαδρίτη να πάρει το εισιτήριο για το Final Four του Κάουνας, το οποίο και κατέκτησε το βράδυ της 21ης Μαΐου του 23 απέναντι στον Ολυμπιακό με το καλάθι τα 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος από τον Γιούλ με 79-78.

Πάμε να περάσουμε και στο ποδόσφαιρο, εκεί όπου σήμερα είχαμε τα τρία παιχνίδια της φάσης των play-out. Στο πρώτο χρονικό μάτς η Κηφισιά πέτυχε τεράστια νίκη στις Σέρες. Επικράτησε του Πανσεραϊκού με 2-1 με ένα κάτω σαν ανατροπή και κοντά στο κορυφαίο τον Θεοδωρίδη που πέτυχε γκολ και έδωσε και ασίστ. Μια νίκη που έφερε την Κηφισιά στην 10η θέση με 37 βαθμούς. Ουσιαστικά η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο κλείδωσε κατά πολύ μεγάλο ποσοστό την παραμονή της στα σαλόνια της Super League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Στο άλλο μάτς της ημέρας, Αστέρας Άκτορ, μάλλον Λάρισα Αστέρας Άκτορ 1-1.

Οι Αρκάδες προηγήθηκαν στο 19ο λεπτό με τον Μακέντα, τον Ιταλό πρώην άσο του Παναθηναϊκού. Με τους Βυθινοί να ισοφαρίζουν στο 38 με τον Πασά. Στο δεύτερο μέρος ο διαιτητής Ευαγγέλου έδειξε πέναλτι πέρα των φιλοξενούμενων, αλλά το πήρε πίσω όταν εξέτασε τη φάση στο VAR, ενώ η μεγαλύτερη στιγμή στο φινάλε δεν ήρθε από την ΑΕΛ που θεωρητικά και πιο πολύ για την νίκη, αλλά από τον Αστέρα Σάκτορ, καθώς το σουτ του Μπαρτόλου ανάγκασε τον Βενετικίδη σε μια σπουδαία απόκρουση. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου παραμένει πάνω από την επικίνδυνη ζώνη με 29 βαθμούς και στο συνένα από τον Πανσεραϊκό, ο οποίος λίγη ώρα νωρίτερα είχε ιτηθεί 1-2 από την Κηφισιά, και στο συν 3 από την Ουραγό ΑΕΛ Νόβιμπετ που έχει 26 βαθμούς. Και ενώ απομένουν 3 αγωνιστικές για την ολοκλήρωση αυτού του μίνι πρωταθλήματος στο play-out. Να θυμίσουμε ότι μεγάλο παιχνίδι έχουμε την επόμενη αγωνιστική στην Τρίπολη, όπου ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενεί τον Πανσεραϊκό σε ένα ντέρμπι παραμονής, ένα παιχνίδι το οποίο έχει οριστεί για τις 7 το απόγευμα, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει τη Λάρισα, το σύνολο του Τζανλούκα Φέστα θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό στο Αγρίνιο την ίδια ώρα το επόμενο Σάββατο 12 Μαΐου.

Αυτή την ώρα διεξάγεται στο Περιστέρι άμετρηση του Ατρομήτου με τον Πανετολικό. Πριν από λίγο ο Πανετολικός πήρε προβάδισμα σκορ με 1-2. Έχει κάνει την πλήρη ανατροπή η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Συγκεκριμένα ο Γκαρσία πήρε φορά και εκτέλεση με δύναμη στο κέντρο της εστίας και βίωσε τον Αθανασίου για το 2-1 από το σημείο του πέναλτι. Να σας πούμε ότι το σκορ το είχε ανοίξει ο Ατρόμητος στο 7ο λεπτό με τον Τσούμπερ, τον πρώην παίχτη της ΑΕΚ, ο οποίος με εξαιρετική ενέργεια στην κίνηση βέβαια σε περιθώρια αντίδραση στον Κουτσαρένκο. Η αντίδραση όμως του Πανετολικού ήταν άμεση. Με την άρχηση του δεύτερου χρόνου στο 51 συγκεκριμένα, ο Κάκα έκανε λάθος στην άμυνα του Τρομήτου. Ο Σμυρλής πήρε την μπάλα και την έσπασε στον Ματσάν, ο οποίος με άψογο τελείωμα έκανε το 1-1 για να ακολουθήσει στο 62ο λεπτό η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκαρσία για το 1-2.

Πάμε λοιπόν και στο αυριανό πρόγραμμα. Είπαμε, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία που είναι πιθανό από αύριο, σε ένα ακραίο σενάριο, να ξέρουμε και το προβλητή της επόμενης νέας περίοδου. Και αυτό γιατί η ΑΕΚ αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός 7.5. Η ΑΕΚ που είναι στην κορυφή με 67 βαθμούς. Στο συν 6 από Ολυμπιακό και πάω Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Δικέφαρο του Βορρά. Και αυτό σε 7.5 το παιχνίδι. Πλέον είναι ευθυγραμμισμένα τα παιχνίδια για βαθμολογικούς λόγους. Η ΑΕΚ, αν εφόσον Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μείνουν στο χ και κερδίσει η ίδια τον Παναθηναϊκό, θα είναι η νέα πρωταθλήτρια Ελλάδος. Σε διαφορετική περίπτωση, θα περιμένουμε τις επόμενες αγωνιστικές. Θυμίζουμε, την ερχόμενη Τετάρτη έχουμε εμβόλυμη για τα play-off στο 1-4. Στις 7.30 και τα δύο παιχνίδια, στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ, ενώ την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, για να πάμε στην τελευταία αγωνιστική της 17ης Μαΐου με το ντέρμπι, το πολύ μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena. Αν και εφόσον δεν έχει κριθεί πιο πριν η υπόθεση τίτλος, είναι πολύ πιθανό αυτό το παιχνίδι να κρίνει τον νέο πρωταθλητή. Την ώρα όπου ο Παναθηναϊκός στην άδεια λεωφόρο θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο του παιχνίδι στην ιστορική του έδρα. Επίσης αύριο στις 5 η ώρα έχουμε τα δύο παιχνίδια για τις θέσεις 5-8 για τα play-off, τα οποία δεν έχουν πλέον καμία σημασία βαθμολογική μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη σε βάρος του ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι ως κυπελούχος θα εκπροσωπήσει, θα αποτελέσει τον πέμπτο εκπρόσωπο της χώρας μας στις ευρωπαϊκές οργανώσεις επόμενης χρονιάς, με την κριτική ομάδα μάλιστα να έχει πάρει το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, να είναι η ομάδα η οποία θα δώσει play-off στο Europa League, δηλαδή εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή θέση, αφού ακόμη και σε περίπτωση αποκλεισμού ο Όφη θα εκπροσωπήσει τα ελληνικά χρώματα στη League Phase του Conference League. Σε διαφορετική περίπτωση, αν προκριθεί, ο Όφη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη League Phase του Europa League, στη δεύτερη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Να θυμίσουμε αύριο ότι έχουμε στο Κλάδης Βικελίδης 5 η ώρα τον Άρη να φιλοξενεί τον κυπελούχο Όφη, ενώ την ίδια ώρα στο Πανθεσσαλικό ο Βόλος φιλοξενεί τον Λεβαδιακό.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στεφανοσίος.

Να περάσαμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Γκολ από τα Αποδυτήρια. Για αυτή τη μία ακόμα ώρα κοντά σας θα έχετε δυνατότητα να πάρετε στο τηλέφωνο στο 210-71-08000. Επαναλαμβάνω, 210-71-08000, να εκφράσετε τις όποιες απορίες, επισημάνσεις σας, να το οποιοδήποτε ερωτηματολόγιο θέλετε εσείς δεν μορφώνετε σε αυτήν την εκπομπή, ή να στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6943-635451. Επαναλαμβάνω, 6943-635451. Πάμε να περάσουμε και στα ρεπορτάζ των τεσσάρων μεγάλων ομάδων. Ξεκινώντας από την Πρωτοπόρο ΑΕΚ, η οποία έχει μια ιστορική ευκαιρία αύριο να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα, να πετύχει μια ακόμα νίκη αυτή τη φορά απέναντι στον Παναθηναϊκό και να έρθει ακόμη πιο κοντά στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Δηλώσεις για το αυριανό πολύ σπουδαίο ντέρμπι παραχώρησε ο Μάρκο Νίκολιτς στο συνδρομητικό κανάλι της Κοσμοτέ TV. Τονίζοντας ότι η ομάδα του πρέπει να δει το κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα ως τελικό. Παράλληλα, ο Σέρβος προπονητής της Ένωσης χαρακτήρισε πρόκληση τα τρία συνδεχόμενα ντέρμπι σε 7 ημέρες, ενώ στάθηκε και στα αγωνιστικά δεδομένα της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό. Να πούμε κάποια πράγματα που τόνισε ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ, αναφορικά για τη σκέψη του ενώπιον του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Τόνισε ότι καταρχάς μια μικρή ανάλυση των play-off μέχρι στιγμής. Μπήκαμε στη διαδικασία ως συν 2 και από τώρα, μετά από τις 3 αγωνιστικές, είμαστε ως συν 6. Οπότε δημιουργήσαμε μια επιπλέον διαφορά 4 πόντων από τους ανταγωνιστές μας. Και πιστεύω ότι κανείς δεν περίμενε ότι θα συνέβαινε αυτό. Ειδικά να συνυπολογίσουμε ότι παίξαμε 2 εκτός έδρας ντέρμπι και μόνο ένα στο σπίτι μας. Μιλώ μόνο για τα γεγονότα. Επίσης, γεγονός ότι δεν δεχθήκαμε γκολ μέχρι στιγμής στα play-off. Είμαστε η μόνη ομάδα που δεν έχει δεχθεί γκολ. Αυτές οι παράμετροι δείχνουν καλές, δείχνουν όμως και πολύ καλές. Τώρα, πριν το δεύτερο γύρο των play-offs, είμαστε στο συν 6. Χρειαζόμαστε μαθηματικά 4 βαθμούς για να κατακτήσουμε πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Όπως έχω πει ξανά, πρέπει να πάμε παιχνίδι-παιχνίδι, να παίξουμε το επόμενο σαν να είναι τελικός. Χωρίς καμία συγκεκριμένη ψυχολογική πίεση, απλώς να κάνουμε τη δουλειά μας όπως την κάναμε στη διάρκεια όλης της σεζόν. Έχουμε παίξει 50 παιχνίδια στη φετινή αγωνιστική περίοδο και πρέπει να παίξουμε 3 μάτς ακόμη. Είναι κρίσιμο να παίξουμε αυτά τα 3 παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο που παίξαμε τα προηγούμενα 50 και όπως είπα, είμαστε σε μια καλή θέση, αλλά τίποτε δεν έχει τελειώσει ακόμη, γιατί όλα τα παιχνίδια είναι ντέρμπι. Και όταν ρωτήθηκε για το κατά πόσο θεωρεί ο ίδιος ως πρόκληση το γεγονός ότι έχει τα 3 επόμενα παιχνίδια, λέει ότι είναι τεράστια πρόκληση για όλους μας. Φυσικά το να παίξει 3 ντέρμπι σε 7 ημέρες είναι κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά είχα απαντήσει σε αυτό στο πρώτο παιχνίδι ότι προσωπικά μου αρέσει περισσότερο αυτό και νομίζω ότι και στην ομάδα μας αρέσει περισσότερο αυτό σε σχέση με εκείνες τις μεγάλες παύσεις που τελείως ασυνήθιστο για μένα είχαμε στα play-offs. Γιατί ήμασταν σε ένα καταπληκτικό σερί, σε ένα εκπληκτικό ρυθμό αγώνων πριν από αυτό. Παίξαμε στο Καρεσκάκι, μετά στη Μαδρίτη και μετά τη Ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγεκάνο και τέλος το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ένας δυνατός ρυθμός, αλλά ήμασταν καλά σωματικά, πνευματικά, ποδοσφαιρικά. Τώρα πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε αύριο με έναν δυνατό τρόπο για να παίξουμε έτσι και στα υπόλοιπα παιχνίδια της σεζόν. Ήταν οι σημαντικότερες ατάκες του Μάρκο Νίκολιτς.

Και μιας και αφαιρόμαστε στην ΑΕΚ, σε ακόμη μια παραμονή ενός σπουδαίου ντέρμπι, αρκετοί οπαδοί της Ένωσης ακολούθησαν την αγαπημένη τους συνήθεια. Πάνω από 6-7 χιλιάδες βρέθηκαν στην ΟΠΑΠ Αρίνα, στην Όλγουιν Αρίνα όπως έχει μετονομαστεί πλέον η έδρα της ΑΕΚ, ώστε να ενισχύσουν ψυχολογικά την αγαπημένη της ομάδα για τις ανάγκες του αυριανού ντέρμπι των Παναθηναϊκό. Το συνηθίζουν αυτό οι οπαδοί της ΑΕΚ στις τελευταίες εβδομάδες, δείχνουν με τον τρόπο τους μια πάρα πολύ μεγάλη στήριξη στην ομάδα που λατρεύουν. Τους το έχει δώσει το δικαίωμα αυτό και η Ένωση με τη γενικότερη αγωνιστική της εικόνα και συνέπεια στα μέχρι τώρα παιχνίδια που έχει δώσει και αποτελεί γενικότερα κόσμος της ΑΕΚ τον 12ο παίκτη της ομάδας του Μάρκο Νικολίτσα.

Σου έχει να κάνει τώρα το μεγάλο τελικό που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, στην Βαρκελόνη. Η ΑΕΚ προηγείται 12-8 της Ρήτα, έχοντας ιδιαίτερα ζεστούς και τον Γκρέι και τον Μπάρτλεϊ που οδηγούν επιθετικά την ΑΕΚ. Είναι καλό το ξεκίνημα για την ομάδα του Dragan Sakota.

Πάμε να κάνουμε μια γέφυρα στο βόλεϊ, εκεί όπου έχουμε πρωταθλητή. Και αυτό συμβαίνει άλλο από τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, πραγματοποιώντας εκπληκτική εμφάνιση στο τέταρτο τελικό που έχει διεξαχθεί, που διεξήχθησε απόψε στην Πηλαία, ο Παναθηναϊκός με εικόνα πρωταθλητή επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ και κάνει το 3-1 στη σειρά και κατέκτησε το δεύτερο σερί πρωτάθλημα και 22ο στην ιστορία του, ιστορικό ντάμπλ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έφτασε στα 4, ενώ το έκανε μετά από 41 χρόνια και συγκεκριμένα από το μακρινό 1985. Σπουδαίο πρωτοσέτ για τον Παναθηναϊκό, που άφησε τον ΠΑΟΚ χωρίς τίτλο στα 100 του χρόνια, κλείνοντας μια ονειρική σεζόν. Και βέβαια, σίγουρα ο Παναθηναϊκός ήταν η καλύτερη ομάδα στην σειρά των τελικών. Είχε το πλεονέκτημα της έδρας, το εκμεταλλεύτηκε και στο τέταρτο παιχνίδι ήταν η ομάδα που είχε το know-how. Κατέκτησε το πρώτο σετ εύκολα ο Παναθηναϊκός με 22-25. Από και πέρα ο ΠΑΟΚ αντέδρασε στο δεύτερο σετ, σοφάρισε σε 34-32, έχοντας πολύ καλή βραδιά τον πρώην πράσινο τον Ερνάντεθ. Στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός, μάλλον είναι πολύ μεγάλη μάχη, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε προηγείται με διαφορές 4 πόντων, 19-15 και 20-16, όμως ο Παναθηναϊκός με κορυφαίους τους Νίλσεν και Γιάντσουκ έκανε την αντεπίθεση, πήρε το σετ με 24-26 για να ακολουθήσει το τέταρτο σετ που ήταν υπόθεση των πράσινων, με τον Νίλσεν να κάνει καταπληκτική εμφάνιση και τον Βουλκίδη να προσφέρει πολύ σημαντικές λύσεις. Το τριφύλι του Δημήτρη Ανδρεόπουλου κατέκτησε το τέταρτο σετ με 21-25 και έτσι στέφθηκε πρωταθλητής για τη φετινή χρονιά.

Πάμε να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ των τεσσάρων μεγάλων ομάδων. Πάμε στον Ολυμπιακό, και όπου εχθές είχα μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση για την ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, και φυσικά δεν είναι άλλη από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που είχε ο Γιουσούφ Γιαζίτσι. Ο 29χρονος Τούρκος μέσος είχε ραντεβού με την Αττική στην προπόνηση της Πέμπτης, χτύπησε το γόνατό του και εξετάσεις, οι οποίες υποβλήθηκε, ανέδειξαν τη σοβαρότητα της κατάστασής του. Ρίξη πρόσθιου χιαστού στο ίδιο γόνατο που είχε πάθει τη ζημιά πριν από 19 μήνες στην Τρίπολη, σε ένα παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ, που ο Ολυμπιακός είχε τηθεί 1-0, σε ένα μάτσο που ο Τούρκος μεσοπιθετικός είχε πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την φανέλα του Ολυμπιακού. Ένα μαύρο ντεμπούτο για τον Τούρκο, που στα 20 λεπτά που είχε αγωνιστεί προλάβει και είχε υποστεί τη ρήξη χιαστών. Δεύτερη ρήξη χιαστών σε διάστημα 19 μηνών και τρίτη συνολικά τα τελευταία 6 χρόνια. Μια πολύ άτυχη συνθήκη για τον Τούρκο μεσοπιθετικό. Ο Ολυμπιακός ως οργανισμός από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό του Γιουσούφ Γιαζίτσι. Θα υποβληθεί στην εγχείρηση και από εκεί πέρα θα κάνει αποκατάσταση με τις ιατρικές νοματεύσεις να τον θέλουν να μένει εκτός δράσης τουλάχιστον για τους επόμενους 7 με 8 μήνες. Καλή δύναμη θα χρειαστεί ο Τούρκος μέσος του Ολυμπιακού, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν από τους παίκτες που είχαν ευνοηθεί ότι έχει να κάνει τη διαχείριση του υλικού του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, αλλά σε κάθε περίπτωση όποτε χρειάστηκε φανέρωσε πτυχές του ταλέντου και της ποιότητάς του. Ένας παίκτης ο οποίος όποτε του δόθηκε ευκαιρία να βγει μπροστά, να σκοράρει, να πετύχει κάποια σημαντικά γκολ για τον Ολυμπιακό, αλλά η μοίρα το έφερε έτσι ως το τέλος της φετινής περίοδου να βρει τον Τούρκο μεσοπιθετικό με έναν πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό.

Ολυμπιακός πανομοναδική ουσιαστικά απουσία αυτή του Γιούσουφ Γιαζίτση που θα μείνει για αρκετό χρόνο εκτός δράσης. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Όπως συμβαίνει σε κάθε παιχνίδι πλέον, ο Ολυμπιακός, το γεγονός ότι διαθέτει 7 ξένους μη κοινοτικούς, φέρνει τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη δύσκολη θέση να αφήνει εκτός πλάνων 2 παίχτες. Έτσι λοιπόν, από εκεί πέρα δεν έχει λυθεί ο γρίφος αν θα παίξει ο Μπρούνο ή ο Ορτέγκα αριστερά ή αν θα έχει διαθέσιμο τον Κλέιτον ή τον Λουίς τους. Έτσι πήρε όλους τους παίχτες μαζί στην αποστολή και θα αποφασίσει για ποιους δύο θα κόψει λίγη ώρα πριν από την έρξη αναμέτρηση. Θα πούμε την αποστολή, τη συγκροτούν οι Τζολάκης, Κουράκλης, Πασχαλάκης, Ρέτσος, Πυρόλα, Πιανκόν, Καλογερόπουλος, Βέζο, Ορτέγκα, Μπρούνο, Ροντινέη, Κωστίνια, Γκαρθία, Έσενα, Σιμέντο, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Λιατσικούρας, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ζέρσον Μαρτίνς, Αντρέ Λουίς, Ταρέμι, Κλέιτον και Κάμπι.

Θα περάσουμε και στον ΠΑΟΚ, εκεί όπου είχαμε ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Χόρχε Σάντσες, ο οποίος έμεινε εκτός πλάνων του Ραβάν Λουτσέσκου για την αυριανή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Από και πέρα, ο Ρουμάνος τεχνικός αναμένεται να προχωρήσει σε ορισμένες διαφοροποιήσεις συγκριτικά με την ομάδα που παρέταξε τον Νικηφόρο 3-1 κοντά στον Ολυμπιακό στην Τούμπα την περασμένη Κυριακή. Με τον Γέρα Μέγεφ να διατηρείται στην κορυφή της επίθεσης. Από και πέρα, πίσω από τον Σουηδό Σεντερφόρ, αμέσως θα ξεκινήσει η ίδια επιθετική τριπλέτα, αποτελούμενη από τους Τάισον, Κωνσταντέλια και Ζίρκοβιτς, οι οποίοι προέρχονται από εξαιρετική εμφάνιση. Μάλιστα, ο Ζίρκοβιτς ήταν και σκόρερ του τέρματος του 2-1 του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό. Από και πέρα, το μοναδικό ανοιχτό μέτωπο ό,τι έχει να κάνει τη θέση των άξονα δίπλα στον Ζαφίρι, με τους Μεϊτέους Ντόεφ να διεκδικούν μια θέση στο βασικό σχήμα. Και από εκεί πέρα δεν νομίζουμε να υπάρξει κάποια άλλη σοβαρή διαφοροποίηση. Ο Παυλένκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Ο Κένι θα είναι στο δεξιάκρο της άμυνας. Ο Μπάμπα στο αριστερό. Ο Μιχαηλίδης με τον Κεντζιούρα θα αποτελέσουν το αμυντικό κεντρικό δίδυμο του ΠΑΟΚ.

σημαντικότερος παράγοντας που έχει οδηγήσει αυτή την ΑΕΚ στη διαφορά των 13 πόντων που έχει αποσπαστεί η ομάδα του Dragan Sakota 6 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Πάμε να περάσουμε και στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα τις προθέσεις του Μπενίτεθ, ο Ισπανός προπονητής δεν έχει. Φαίνεται να ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα ξεκινήσει με τετράδα στην άμυνα ή θα προτιμήσει την πεπατημένη με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς.

Τώρα σου έχει να κάνει το καθαρά προπονητικό κομμάτι. Η τελευταία προπόνηση του Τριφυλλίου για το παιχνίδι με την ΑΕΚ ολοκληρώθηκε με ένα πρόβλημα. Και αυτό έχει να κάνει με, με τον τραυματισμό του Τάσου Μπακασέτα. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού συμμετείχε σε ένα μέρος της προπόνησης λόγω των ενοχλήσεών του και αρκέστηκε σε ατομικό πρόγραμμα, θεωρώντας εαυτόν εκτός πλάνων του προπονητή του Ράφα Μπενίτεθ. Ενώ εκτός πλάνων έχουν τεθεί οι Σάντσες Κάτρις με τους Ίγκασον, Πελίστρι και Τβάι, Ντέσσερ και Σισοκό να είναι οι μόνιμα απόντες. Αναλυτικά, την αποστολή του Τριφυλλίου για το αυριανό παιχνίδι συγκροτούν οι Λαφών, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσεριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κότσιρας, Τζούρισιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσης.

Πριν από λίγα λεπτά, λοιπόν, ολοκληρώθηκε και αναμέτρηση, η τρίτη αναμέτρηση που έχει να κάνει το πρόγραμμα των Play Out με τον Πανετολικό να πετυχαίνει μια τεράστια νίκη στο Περιστέρι απέναντι στον γηπεδούχο Ατρόμητο με 2-1. Ένα τρίποντο το οποίο τον εκτοξεύει βαθμολογικά σε ό,τι έχει να κάνει την προσπάθειά του για την αποφυγή του υποβιβασμού. Θυμίζουμε ο Ατρόμητος μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια, προηγήθηκε μόλις το 7 λεπτό με τον Τσούμπερ. Με τους Αγρινιώτες μέσα σε 10 λεπτά να φέρουν τα πάνω κάτω, αρχικά με τον Ματσόν στο 52 και με το εύστοχο πέναλτι του Γκαρσία στο 62 έφτασαν στο τελικό 1-2. Έτσι, η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου ξέφυγε 6 βαθμούς από τον Πανσεραϊκό, χτίζοντας μια πολύ σημαντική διαφορά την ώρα που απομένουν 3 αγωνιστικές πριν από το φινάλε αυτού του μίνι μαραθωνίου.

Δεν έγινε στο Champions League και γενικότερα στα ευρωπαϊκά, σε ευρωπαϊκές οργανώσεις. Αυτή η εβδομάδα ήταν μια εβδομάδα με πολλές συγκινήσεις. Να ξεκινήσουμε από το Champions League, όπου έγινε γνωστό το ζευγάρι του μεγάλου τελικού που θα διασταυρώσει το ταξίδι του στις 30 του Μάη στην Βουδαπέστη. Για πρώτη φορά οι δύο φιναλίστ θα μετρηθούν τόσο νωρίς, 7 η ώρα, ώρα Ελλάδος, 7 η ώρα Ελλάδος, ο μεγάλος τελικός, αυτός θα γίνει ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Η Paris, η οποία θα συμμετάσχει στην αυτή τη γιορτή τελικού του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και τρίτη φορά στην ιστορία τους. Η πρώτη φορά ήταν το 2020 κόντρα στην Bayern που είχε τηθεί 1-0. Η δεύτερη πέρσι στο εντυπωσιακό 5-0 κόντρα στην Inter και τώρα απέναντι στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Η Paris, η οποία υπερασπίστηκε το 5-4, το εντυπωσιακό 5-4 της προηγούμενης εβδομάδας, παίρνοντας το 1-1 στο Μόναχο. Μια Paris που ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, με την Bayern να ισοφαρίζει με τον Harry Kane στο 24ο λεπτό, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω, δεν μπορεί να φτάσει στην ανατροπή. Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, μάλλον στο επόμενο παιχνίδι, στον προηγούμενο προημιτελικό που έγινε την Τρίτη, η Arsenal με τον γκολ του Σακά επικράτησε 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης και επέστρεψε σε μεγάλους τελικούς μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Θυμίζουμε, η προηγούμενη φορά που η Arsenal μετήχε σε ένα τελικό της κορυφαίας διαστηλιακής οργάνωσης ήταν το μακρινό 2006, όταν είχε ιτηθεί 2-1 από την Μπαρτσελόνα του Ροναλντίνιο και του Μέση.

Πάμε και στο Europa League, εκεί όπου η Aston Villa, μια εντυπωσιακή Aston Villa του Unai Emery, διέσυρε με 4-0 την Nottingham Forest και έτσι ανέτρεψε το σκορ της ήταν 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Μια Aston Villa η οποία επιστρέφει σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης από μετά τον μακρινό 1982, όταν η χωριά της είχε κατακτήσει το Champions League εκείνης της χρονιάς, με τον Unai Emery να διεκδικεί το 5ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της προπονητικής του καριέρας. Ένας προπονητής που έχει κατακτήσει 4 Europa League, τα 3 ως προπονητής της Σεβίλης και το 1 ως τεχνικός της Villarreal στη ζώνη 2020-2021. Η Aston Villa θα αντιμετωπίσει την Freiburg, η οποία στο άλλο ζευγάρι της βραδιάς επικράτησε με 3-1 της Μπράγκα σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που η γερμανική ομάδα βρέθηκε να προηγείται με 3-0. Η Πορτογάλη μείωσε σε 3-1 στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου, όμως δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι παραπάνω, να διεκδικήσουν στη συνέχεια κάτι καλύτερο. Ενδεχομένως με το 3-2 να πηγαίναν σε παράταση, αλλά δεν το κατάφεραν, δημιούργησαν ευκαιρίες, είχαν δοκάρει, αλλά στάθηκαν αρκετά άτυχοι. Από και πέρα, στο Conference League, η Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία στην προηγούμενη φάση είχε αποκλείσει την ΑΕΚ, ήταν η ομάδα η οποία πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία της, νικώντας και στη Γαλλία τη Στρασμπούργκ με 1-0. Θυμίζουμε στο πρώτο παιχνίδι, η ισπανική ομάδα είχε επικρατήσει με 1-0, με εκπληκτικό παιχνίδι, πάρα πολύ στοχοπροσιλωμένο ματς. Πολύ καλή εμφάνιση η Ράγιο Βαγεκάνο, που ήταν το λογικό outsider, εγκλώβησε τη Στρασμπούργκ. Μια Στρασμπούργκ η οποία έχασε πέναλτι στο 24ο λεπτό, αλλά τίποτε παραπάνω. Έτσι λοιπόν, η Ράβη Βαϊκάνο ήταν η μία φιναλίστ που θα αντιμετωπίσει την Crystal Palace στον μεγάλο τελικό της 27ης Μαΐου. Η Crystal Palace, η οποία είχε επικρατήσει 3-1 εκτός έδρας της Σαχτάρ στο πρώτο παιχνίδι, στον επαναληπτικό, με μια πάρα πολύ μεστή εμφάνιση, νίκησε με 2-1 και τσέκαρε το εισιτήριο της πρόκρισης και αυτή για πρώτη φορά στην ιστορία της ένα μεγάλο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κόντρα στο πολύ μεγάλο θεωρητικά φαβορί που δεν ήταν άλλο από τη Σαχτάρ.

Πάμε να κάνουμε και μια γέφυρα στο Πόλο. Εκεί όπου η ομάδα Πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού κάνει μια παράσταση πρωταθλητή. Συνέτρεψε στον πρώτο ημιτελικό τον play-off την Βουλιαγμένη με το εντυπωσιακό 20-10 στο Πέτρος Καπαγέροφ. Η ομάδα του Πειραιά, η ομάδα του Φάτοβιτς έδειξε τα πρώτα λεπτά στη διαθέση της, επιβάλλει σε υψηλό ρυθμό, έχοντας εξαιρετική αποτελεσματικότητα στο παίχτη παραπάνω και πάρα πολλούς πρωταγωνιστές. Έφτασε χωρίς κανένα πρόβλημα στην άνετη επικράτηση με το 20-10, λίγες ημέρες πριν το πολύ καθοριστικό εκτός ένας παιχνίδι για το Champions League απέναντι στην Μπρέσια. Θυμίζουμε, την ερχόμενη Τετάρτη ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Ιταλικής ομάδας. Σε μια αναμέτρηση που η νταμπλούχη Ελλάδα θα επιδιώξουν τη νίκη πας θυσία, καθότι αυτή θα τους σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four που θα δεξαχθεί φέτος στο κολυμπητήριο της Μάλτας, εκεί που θα γίνει και το Final Four και των γυναικών. Εκεί που η άλλη ομάδα του Ολυμπιακού, τα κορίτσια του Ολυμπιακού, του Γιώργου Ντόσκα, το ερχόμενο Σάββατο 16 Μαΐου θα κληθούν να υπερασπιστούν το τεράστιο εκτός έδρας τρίαμβο απέναντι Σαμπαντέλ με 17-12 και μπροστά στο ένθερμο κοινό τους να πάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης για το Final Four της Μάλτας, εκεί που ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το 8ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Τα κορίτσια του Χρήστου Ντόσκα, ο Ολυμπιακός που έχει κατακτήσει 3 φορές την Ευρωλίγκα, ισάριθμα ευρωπαϊκά Super Cup και ένα Φίνα Cup, το πρώτο στην ιστορία κόντρα στη Φιρέντσε το 2014. Πολλές οι διακρίσεις για την ομάδα Απόλλου του Ολυμπιακού. Μου πει ότι έχει να κάνει τους άντρες. Το δεύτερο παιχνίδι που θα δώσει κόντρα στη Βουλιαγμένη έχει οριστεί για το επόμενο Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 στο κολυμπητήριο του Λεμού. Εκεί όπου η μεν Βουλιαγμένη θα επιδιώξει να εσωφαρίσει τη σειρά, ο δε Ολυμπιακός να κάνει το 2-0 και να κάνει το μεγάλο βήμα για την πρόκληση στους τελικούς της Α1 Πόλο.

Θα περάσουμε και στα διεθνή. Πάμε στην Αγγλία, εκεί όπου η μάχη για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος μένεται. Τρεις αγωνιστές στο τέλος. Η Manchester City δείχνει αποφασισμένη να εξαντλήσει τις όποιες ελπίδες αναλογούν για την κατάκτηση του φετινού τίτλου. Η ομάδα του Pep Guardiola, έχοντας πολύ καλή εμφάνιση στο δευτεροημίχρονο, σκόρπισε με το εντυπωσιακό 3-0 την Brentford στο Etihad και μείωσε τη διαφορά στους δύο από την πρωτοπόρο Arsenal. Μια Arsenal η οποία αύριο θα αντιμετωπίσει την West Ham σε ένα πολύ σπουδαίο ντέρμπι στο Λονδίνο. Ο Ντοκού ήταν εκείνος ο οποίος με συμπλήρωση μια ώρα άξιο σκορ για τη City, ενώ στο 75ο λεπτό ο Μαρμούς έγραψε το 2-0, ενώ το κερασάκι στην τούρτα της νίκης έβαλε για τη City ο Μαρμούς το δεύτερο προσωπικό τέρμα, διαμορφώντας το τελικό 3-0. Να πούμε ότι στο παιχνίδι που άνοιξε σήμερα την αυλαία της 36ης αγωνιστικής, Liverpool-Chelsea 1-1, η ομάδα του Σλότ άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό με τον Χράφενμπεργκ για να ισοφαρίσει η Chelsea στο 35 με τον Φερνάντες. Από εκεί πέρα είχαμε Brighton Wolves 3-0 με τον Χίσελγκουτ να ανοίγει το σκορ στο 1ο λεπτό. Στο 5ο Τάνκ έκανε το 2-0. Στο 86 ο Μίντε το 3-0. Fulham Bournemouth 0-1 με τον Ράγια να κάνει το, στο 53 να διαμορφώνει το τελικό σκορ. Η Sunderland εντυπωσιακή συνέτεσε με 3-0 τη Manchester United. Και από εκεί πέρα το πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής το κυρίως πιάτο γίνεται αύριο, όπου η Burnley στις 4 υποδέχεται την Aston Villa. Την ίδια ώρα η Crystal Palace μενοπές ακόμα τις Δάφνες από τη σπουδαία πρόκληση των τελικών σε βάρος της Σαχτάρ φιλοξενεί την Everton. Επίσης την ίδια ώρα στις 4 η ώρα Nottingham Forest φιλοξενεί την Newcastle, θέλει να αποτινάξει ο Pound την πίκρα του αποκλεισμού από την Aston Villa κόντρα στην Newcastle. Ενώ στις 6.30 είναι προγραμματισμένο το πολύ μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη West Ham και την Arsenal. West Ham η οποία βρίσκεται κάτω από τη ζώνη υποβιβασμού με 36 πόντους, κόντρα στην Arsenal που πηγαίνει ολοταχώς προς την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Ενώ το πρόγραμμα της 36 αγωνιστικής ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι σε ό,τι έχει να κάνει το κυνήγι της σωτηρίας. Στις 10 το βράδυ η Tottenham φιλοξενεί τη Leeds.

Έχουμε ημίχρονο στην Ισπανία με την ΑΕΚ να έχει κάνει εντυπωσιακή εκκίνηση και να προηγείται με 42-25 της Νίτας. Ένας εκπληκτικός Γκρέι, ένας εντυπωσιακός Νάναλι οδηγούν την Ένωση προς την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπέου της ιστορίας της. Μια εμφάνιση στον οποίο θα έλεγα φωτοκοπιά με το νημιτελικό. Θυμίζουμε στο νημιτελικό η ΑΕΚ είχε ισοπεδώσει το θεωρητικό φαβορί Μάλαγα και είχε προηγηθεί στο ημίχρονο με διαφορά 16 πόντων, 37-21. Κάτι ανάλογο συμβαίνει τώρα, 42-25 στο 17 η ομάδα του Dragan Sakota. Αν και εφόσον γίνει σωστή διαχείριση του υπέρ της αποτελέσματος, η ΑΕΚ θα επιστρέψει από την Βαρκελόνη με το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπο στην ιστορία της.

πάμε και στην Ιταλία, όπου είχαμε το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Λάτσιο και Ίντερ. Ένα ντέρμπι το οποίο ήταν στα χαρτιά, καθότι η προαλήτρια Ιταλίας Ίντερ ήταν το μεγάλο αφεντικό και στο απόψινο παιχνίδι. Θυμίζουμε, οι δύο απόψινοι μονομάχοι θα διασταυρώσουν τα ξύφη του στον μεγάλο τελικό του κυπέλου Ιταλίας την ερχόμενη Τετάρτη, με φόντο το επιβλητικό κύπελο Ιταλίας. Όμως η ομάδα του Μιλάνο ήταν εντυπωσιακή. Παρά το εκτεταμένο rotation που ακολούθησε η τεχνική ηγεσία της Ίντερ, δεν την επηρεάσε καθόλου. Ο Μάρκος Τουράμ στο έκτο λεπτό πήρε την πρώτη κεφαλιά μετά από πλάγιο out του Μπίσεκ, και ο Λαουτάρο Μαρτίνες από πολύ κοντά άνοιξε το σκορ για την Ίντερ. Το δεύτερο γκολ για τους Νερατζούρι ήρθε στο 39, με τον Λαουτάρο να συμμετέχει ξανά καθοριστικά στη φάση. Ο Αργεντίνος συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Ντιούφ και έστρωσε την μπάλα στον Πέταρ Σουίζιτς, ο οποίος με όμορφη προσπάθεια έκανε το 0-2. Η κατάσταση δυσκόλεψε πολύ για τη Λάτσιο, καθώς λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, όταν ο Αλέσιο Ρωμανιόλι αποβλήθηκε μέσω VAR για επικίνδυνο μαρκάρισμα. Από εκεί πέρα η Ίντερ διαχειρίστηκε άψογα το υπέρ της σκορ και καθάρισε το παιχνίδι στο 76ο λεπτό, όταν ο Μχιταριάν βρήκε χώρο έξω από μεγάλη περιοχή και με δυνατό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 0-3.

Και ενώ βρισκόμαστε 3 λεπτά πριν δίτες ορολογίου δείξουν 10, ένα ακόμα γκολ από τα αποδυτήρια φτάνει στο τέλος του. Για αυτές τις 2 ώρες κοντά σας ήταν στελήνης του ήχου ο Αντώνης Αρκουλής, στο μικρόφωνο Κώστας Παλαιολόγος. Εμείς θα ανανεώσουμε το αθλητικό ραντεβού μαζί σας για το επόμενο Σάββατο 16 Μαΐου με πλούσια επικαιρότητα, αθλητική επικαιρότητα στην Ελλάδα και στον κόσμο. Άλλωστε κοντοζυγώνουμε για τη μεγάλη γιορτή και του Μουντιάλ, το οποίο θα ξεκινήσει, θα μπει στη ζωή μας στις 11 Ιουνίου και θα κρατήσει 38 ολόκληρες ημέρες, ολοκληρώνοντας το Μουντιάλ στις 19 του Ιουλίου, καθότι συμμετάσχουν για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου 48 ομάδες. Καλή υπομονή να έχετε. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Θοδωρής Μπαρμπαρής στον ήχο, Ηλίας Κακλαμάνης εδώ στο μικρόφωνο. Και πάμε στον Μπαρμπακώστα από τον διακόψαμε, αλλά καλά κάναμε για να έχει τώρα την άνεσή του. Πάμε Μπαρμπακώστα.
4: Λοιπόν, 4 ευρώ το κιλό τα βλήτα, το πιο άχρηστο προϊόν, το βλήτο, το βλήτο. Να ήταν ραδικοβλάστα θα έλεγα ναι, να ήταν ένα χόρτο καλό, στα μαγκάθι και τα λοιπά θα έλεγα εντάξει. Τα έδωσα πίσω τα βλήτα, δεν τα πήρα, γιατί κάνανε 8,5 ευρώ και δεν τα πήρα.
3: 4 ευρώ, πω.
4: Βέβαια, 4 ευρώ τα βλήτα, τέσσερα που πάμε. Άκουσα κάτι ευχάριστο το πρωί στο Sky, την Άννα, το κοριτσάκι αυτό το αξιολάτρευτο, την Άννα Διαμαντοπούλου, τη βουλευτή επί Πασόκ.
3: Α, ναι, αυτή την πολύ... Ναι. Το δεξί... Πολύ... Να σου πω, Βρακώστα, αυτό το από τα δεξιά χέρια του Σιμίτη.
4: Ναι, και είπε... επιλέξουν ότι τις καλύτερες εποχές τις περάσαμε επί Πασόκ. Τότε είδε ευτυχία ο κόσμος, είπε.
3: Και ειδικά επί Σιμίτη.
4: Αυτή τότε είχε έναν αδερφό που ήταν στο χρηματιστήριο. Και πριν να βαγίσει το χρηματιστήριο, είναι θετικά και ξέρω πολύ καλά τι λέω, είπε στον αδερφό της, φύγε και τράβα για τη Θεσσαλονίκη, γιατί το χρηματιστήριο να βαγεί.
3: Όταν έτρωγε τα χωράφια, όταν έτρωγε του Κοσμάκη τα χωράφια και τέτοια,
4: Μπράβο, ναι. Τότε που ήταν ο τέτοιος μου διαφεύγει, τότε που κυκλοφορά έξω τώρα, που έφαγε τα λεφτά τότε, ο Παπαντονίου.
3: Ναι. Τότε, λέει ο κύριος λοιπόν, Σιμίτη, που έλεγε ο Σιμίτης, ποντάρεται στο χρηματιστήριο.
4: Μπράβο,
3: ο ίδιος πρωθυπουργός.
4: Πάγανε τα λεφτά του Κοσμάκη τότε και δεν τρέπονται καθόλου. Και αυτός ο Ελεϊνός, για με συγχωρείς Μωρήλια μου, παρακτρέπομαι, πώς να τον πω το Τσίπρα, και αυτό το αξιοθαύμαστο παιδί, το λέω καλά, να
3: έτσι,
4: μην το βρίσκω.
3: Έτσι θέλω.
4: Α, μπράβο, αυτό το ξέρω, θέλει να ξαναμπεί μες στη Βουλή. Και ο Σαμαράς, ο πιο Ελεϊνός της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο Σαμαράς ο πιο τυποτένιος. Λοιπόν, για τον παπά μην ανησυχείτε, είναι μια χαρούλα. Από εβδομάδα θα μιλήσει στην εκπομπή.
3: Ωραία.
4: Καλή σας νύχτα.
3: Καλώς βράδυ. Γεια σου, Κώστα μου.
4: Γεια σου.
3: Λοιπόν, μ' αρέσει. Άμα βάζουμε, Παρακώστα, άμα βάζουμε τις αντίθετες λέξεις από αυτές που θέλω να πούμε, βγαίνει πιο κραχτό αυτό που θέλουμε να κατηγορήσουμε. Το έχετε προσέξει πολλές φορές. Δηλαδή, από εγώ το Σιμίτη, καλά, τέτοιο παιδί, τέτοιο λεβέντης, τόσο πολύ αυτό ο... φυσιογνωμία που λανσάραν έθνος νέα τότε και λέγανε μεγάλος εξυγχρονιστής και τέτοια, καλύτερα το σατηρίζεις έτσι παρά να το πεις, ξέρω εγώ, ανήκα, πώς το λέμε, να πάρει τα τριήμερα και του Έλληνα τις αργίες εκεί τάχα για το θάνατό του. Εδώ Ελληναράδες δεν ασχολήθηκε η πολιτεία ούτε μία ώρα και για να κάνετε μνήμες κάνατε για Σιμίτιδες. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Εγώ είμαι συνάδελφε.
3: Καλώς το να.
5: Γεια σου, Παντελή, από Κυψέλη.
3: Γεια σου, Παντελή.
5: Τι κάνεις, καλά είσαι. Έλα, χαίρομαι, παιδί. Γιατί είσαι εσύ, ξέρεις, είσαι πραγματικά μια πολύ καθαρή φωνή. Και εν αντιθέσει με πάρα πολλούς άλλους, αυτό μην το πάρεις για κομπλιμέντο. Λέω αλήθεια, γιατί ξέρεις, εγώ και στο θέατρο όταν ήμουνα, και τραγουδούσαν φίλοι πάνω στη σκηνή, αν δεν τα λέγαν καλά, σκονόμουν και έφευγα. Για να μην πω, ας πούμε, ούτε κακό ούτε καλό. Και υπόψη ότι είμαι ο μοναδικός που ήμουν πρωταγωνιστής, ο οποίος έχει δίπλωμα Λίαν Καλός. Τους επέβαλα να μου βάλουν Λίαν Καλός. Όλοι οι άλλοι, ή ασχολήθηκαν με το τραγούδι ή όχι, έχουν χρυσά βραβεία με άριστα, 10 άριστα κτλ. Παρεπιπτόντως το λέω αυτό, αφού ήμουν αχάλιαστο όταν έδωσα δίπλωμα. Πώς το κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, πάει αυτό, τα ξέρεις στις σχολές τι γίνεται.
3: Βέβαια.
5: Θα ήθελα να πω ότι είναι προς τιμή σου όταν οι ακροατές σου αναφέρονται σε κάποια πρόσωπα που δεν είναι παρόντα, λες απαγορεύω εφόσον δεν μπορεί άλλος να κάνει αντίλογο, ναι, ναι, να καταφέρεις εναντίον κάποιου. Είναι έτσι, δεν είναι?
3: Σωστό, έτσι πρέπει.
5: Λοιπόν, δυστυχώς εγώ το σταθμό τον παρακολουθώ τουλάχιστον 12 ώρες. 12 ώρες τη μέρα, δηλαδή από το πρωί και υπόψη, και το έχω πει ότι εγώ δεν είμαι κανενός, είμαι ο εαυτός μου, είμαι με την Ελλάδα και δεν μπορεί να με ψαρέψει κανένας. Λοιπόν, κάποιες στο σταθμό, κάποιες εκπομπές αναφέρονται σε πρόσωπα χωρίς να μπουν τα πρόσωπα τα άλλα να μπορούν να αντιλέξουν. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό, και για ό,τι λέω δεν θέλω να πω ονόματα, ναι. Μπορώ να πεις στο τηλέφωνο μου, θέλω να σου μιλήσω εκτός αέρα, ναι. Γιατί δεν θέλω να θίξω ονόματα.
3: Ναι,
5: αυτό ήθελα να πω. Μηδενή δίκη δικάσεις πριν αμφί μύθον ακούσεις.
3: Βέβαια.
5: Και ξέρεις, αν με παρει, δεν θα σε απασχολήσω, άμα
3: θα
5: θέλεις.
3: Σε παρακαλώ, δεν το ζητά. Και να σου πω κάτι, θα μου το στείλεις. Δεν είμαστε φίλοι στο Facebook μέσα.
5: Μπράβο, ναι, βέβαια.
3: Εκεί θα μου στείλει να σε πάω. Σε υπόσχομαι αύριο.
5: Θα είναι χαρά μου να βρεθούμε να πιούμε ένα καφέ. Πού μένει η υγεία?
3: Θα το καταφέρω, Παντελή μου. Άκουσε με κάτι. Εδώ, πάνω που έχουμε πει αυτή την αρχή εδώ και καιρό, καμιά φορά κάνω κι εγώ καμιά δικούλα. Μου ξεφεύγει κανείς.
5: Όχι, απλά είσαι ανεκτικός. Ναι. Είσαι ανεκτικός σε υπερθετικό βαθμό, αλλά είναι προς τιμή σου και χαίρομαι, γιατί έχεις μια ποιότητα ανθρώπου. Αυτό δεν το, εγώ είμαι άνθρωπος που δεν κάνω κοπλιμέντα ούτε στα αμόρια μου, να φανταστείς. Λοιπόν, εγώ ό,τι λέω είναι καθαρό. Δεν έχω γλύψει κανέναν, δεν έχω εξαρτηθεί από κανέναν, και θα τα πούμε όταν βρεθούμε να δεις ποιος είμαι. Είμαι μάγκας και έμπαινα και έβγαινα από το θέατρο με ψηλά το κεφάλι.
3: Να σε καλά, Παντελή μου, σου υπόσχομαι. Σου τηλεφωνώ με το που έχω το τηλέφωνο, το έχω.
5: Να φανταστείς, Νίκος Συνοδεινός, θυμάσαι τι ήταν Νίκος Συνοδεινός, Κέρβερος. Τη Συνοδεινού ο αδερφός.
3: Βέβαια.
5: Τον είχαμε στο θέατρο διευθυντή.
3: Είχατε,
5: και μου λέει, Παντελή, γιατί δεν παίρνεις αυτόν τον ρόλο? Με είχε βάλει τρίτο κάδρο. Και έλεγα, Νικολάκη, έτσι, επειδή είχαμε μια, ας πούμε, μια οικειότητα. Ούτε γλύφοντας, ούτε έρποντας, ούτε με τα κέρατά μου. Εδώ που είμαι. Τέρμα. Αυτή είναι η μαγιά. Και πού στο Συνοδεινό, ποιος χωρές τον.
3: Που ήτανε, λοιπόν, εμορφή ήτανε τώρα,
5: Βέβαια, άρμα θέσπιδος και τα λοιπά, έτσι. Ήταν, αλλά όταν, να ξέρεις, χωρίς να βρίζεις τον άλλον, αλλά να είσαι δίκαιος.
3: Ναι.
5: Και εσύ κάνεις καλή εκπομπή. Δεν λέω τίποτα άλλο, είσαι θεός και τα λοιπά. Κάνεις μια πάρα πολύ εκπομπή, εκπομπή που είναι προς τιμήν σου αυτό.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή.
5: Δεν ευχαριστώ. Είναι, εγώ λέω, εμένα τα σάλια και τα γρυψίματα.
3: Το καταλαβαίνω, το λες με καρδιά. Γι' αυτό όλο το ευχαριστώ.
5: Ξέχασέ τα.
3: Καλό σου βράδυ, τα λέμε.
5: Να είσαι καλά, θα σου γράψω τηλέφωνο.
3: Έτσι, γράψω το τηλέφωνο. Έχω ξαναπεί, παιδιά, πολλούς από αυτούς που ακούτε, από τους ανθρώπους που ακούνε, θα χαρώ να τους έχω. Και στο. Αν έχετε, ρε παιδί μου, και Face και όχι TikTok και τέτοια αυτά τα. Μιλάμε τώρα για το Face, ειδικά που έχει λίγο. Γιατί δεν μπορούν στο YouTube πάλι που κάνουν εκπομπές. Δεν βρισκόμαστε εκεί πέρα, δεν μπορούν και να γράφετε εκεί. Δεν μπορώ να σε βρω. Ενώ στο Face, δεν είναι, κύριε Θεοδωρή, που τα ξέρετε καλύτερα, είστε πολύ νέο παιδί μπροστά σε μένα, που είμαι παλιά καραβάνα. Άλλων πραγμάτων εμπειρίες. Ενώ εσείς οι πιο νέοι τεχνικά. Λοιπόν, στο Face, όποιος είναι φίλος, χαίρομαι να τον εχθρώ, τον έχω και εκεί. Και εκεί στέλνουμε άνετα μηνύματα ένα στον άλλον. Ηλίας Κακλαμάνης ελληνικά είναι το Face, έτσι. Όχι λατινικά, γιατί είναι και το κανάλι. Το Shock Web TV που έχω και εδώ και 12 χρόνια, 14 χρόνια που κάνουμε τις εκπομπές. Όχι. Ελληνικά. Ηλίας Κακλαμάνης. Γιατί κάτι καιρούς είχαν γίνει και κάτι λαμόγια που φτιάξανε κάτι προφίλ, λες και ήμουν εγώ χωρίς να είμαι. Ηλίας Κακλαμάνης ελληνικά φαίνεται ποιο είναι το original. Με κάποια ταινία μου που έχω εκεί πέρα και με. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, κύριε Θοδωρή, έτσι. Παρακαλώ. Ναι.
6: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
6: Γεια σου, Ηλία. Ο Πάνος είμαι.
3: Γεια σου, Πάνο.
6: Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Ένα, χαίρομαι πολύ. Μάλλον χαίρομαι τον Μπαρμπακώστα που λέει τα πράγματα όπως έχουν.
3: Ναι.
6: Έστω και χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις.
3: Μα μια φορά μόνο να σου πω κάτι, δεν έχω παράπονο μεταξύ μας. Μια φορά ήρθα, γιατί τον έχω, επειδή τον είχα και ξέρεις κάτι, ρε Πάνο. Μισό, κάνω μια διευκρίνηση.
6: Βεβαίως.
3: όπως εκείνο το αυγολέμονος δεν μου πάει αισθητικά στον Κώστα που έχει ωραίο μυαλό και όταν πει αυγολέμονος μου ξεπέφτει στα μάτια, το έχω πει ψυχρό, δεν το κάνω τώρα πίσω την πλάτη που δεν είναι στον αέρα και είναι άτιμο, δεν το θέλω, το θέλω Κώστα. Λοιπόν, αλλά επειδή γουστάρω το αυγολέμονο, επειδή είχε καθιερωθεί έτσι σε κάποιες εκπομπές που είχε τηλεοπτική, πάει αυτό. Έτσι δεν θέλω. Και κάποιους ανθρώπους που τους έχω με την εμπειρία τους, με τη σοφία τους, 97 χρονών ο Μπαρμπακώστας μου λέει πάντα ωραία. Τη λέξη μακάκας δεν γούσταρα τον Μπαρμπακώστα. Το γούσταρα μου το κατηγορήσω τίποτα άλλο. Αυτή όμως η αντίρρηση που έχω, έχω για, του, για καλο, καλοπροαίρετα για τον Μπαρμπακώστα, όχι για να του κάνω παρατήρηση στον πονηρό.
6: Ναι, ναι, ναι.
3: Διευκρινίζω. Ναι, ναι. Λοιπόν, κλείνουμε.
6: Συμφωνώ. Ξέρεις γίνεται η Ελία. Μας έχουν κάνει πολύ κακό. Το λιγότερο είναι να εκφραστούμε έτσι. Το λιγότερο, πίστευσέ με.
3: Ναι.
6: Έχει συσσωρευτεί μεγάλη οργή.
3: Ναι, όταν θέλω
6: πολύ
3: να πεις...
6: μίσος.
3: Ναι, ναι.
6: Έχει καταστραφεί ο κόσμος και όπως είπε και ο Μπαρμπακώστας, και εγώ το πιστεύω, Ραβαντά, έρχεται πολύ άσχημη πείνα και πολύ άσχημα πράγματα.
3: Ναι.
6: Σε όλους τους τομείς. Μα σε όλους. Και συναγωγέμαι που είπε και τα Βλήτα, που είναι και τα αγαπημένα μου χόρτα.
3: Και εμένα. Και εμένα, έχεις δίκιο.
6: Λατρεύω.
3: Όπω, δώσ' μου Βλήτο.
6: Άκουσα την τιμή.
3: Ναι. Να σου πω πάνω, λέει να μας αρέσουν τα Βλήτα, να είμαστε Βλήτα οι ίδιοι.
6: με αυτούς που ψηφίζουμε, σίγουρα είμαστε Βλήτα. Σίγουρα. Λοιπόν, και κάτι ακόμα, Ηλία. Δεν ξέρω αν άκουσες τι είπε αυτό το τέρας, ο επικεφαλής του ΠΟΗ, για καινούργιο ιό που ετοιμάζουν.
3: Για τον?
6: Καινούργιο ιό, τον χανταϊό.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Λοιπόν, ο οποίος μεταδίδεται, λέει, μετά από παρατεταμένη επαφή. Έχουν επιβεβαιωθεί το πρόβλημα.
3: Παρατεταμένη επαφή πού? Με χέρια.
6: Προφανώς. Το θέμα είναι μας προειδεάζουν και για να κλείσω επειδή ξέρεις κρατάω πάντα λίγο τη γραμμή. Υπάρχει ένα παιδικό Σίμψονς, τους γνωρίζεις σίγουρα.
3: Παιδικό.
6: Που είναι χρόνια.
3: Ναι.
6: Λοιπόν, αυτό πάλι κατά σύντοση για αυτούς που γενικά μας θεωρούν ψεκασμένους.
3: Ναι.
6: Δείχνουν απόσπασμα σε κρουαζιερό όπλιο που έχει απλωθεί ο ιός.
3: Ναι, το είδα που ήταν και με ντυσιματάκια τα χρόνια.
6: Μπράβο.
3: Που έχουμε περάσει εκείνα τα εφιαλτικά τότε.
6: Το έχεις δει.
3: Το είδα.
6: Δηλαδή τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μας ενημερώνουν, μας προειδοποιούν μέσω των καρτούν, μέσω των ταινιών, μέσω.
3: Ναι.
6: Και φοβάμαι μας κλείσουν πάλι μέσα.
3: Εγώ δεν φοβάμαι. Τώρα πια δεν είναι τότε. Τώρα πια είναι πολύ πιο διαβασμένος ο κόσμος.
6: Αυτό
3: πολύ πιο
6: μόνο.
3: Επιθετικός
6: αυτό
3: και θα μετανιώσουν όπου κάνουν κάτι τέτοιο.
6: Αυτό εύχομαι, ότι ο κόσμος τώρα πλέον είναι
3: τώρα πια δεν
6: πολύ
3: μας
6: υποψιασμένος.
3: Κατάλαβες.
6: Έγινε, Ηλία.
3: Να είσαι καλά, Πάνο.
6: Καλό βράδυ και ο Θεός βοηθός.
3: Καλό σου βράδυ.
6: Να μάθει η χάρη σου, πραγματικά.
3: Καλό σου βράδυ, φίλε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Γολγοθάς χωρίς Σταύρωση. Το βιβλίο αυτό. Εκδόσεις Όστια, το έχω ξαναπεί έτσι, το τελευταίο βιβλίο, το έκτο βιβλίο. Μετά το Κολοκοτρώνη, που το είδαμε σε έργο, έτσι, να πω την καλή κουβέντα, θα φλογίσω τα γένια μου. Γένια δεν έχω να δω σήμερα. Α, ναι, δεν έχω ξυριστεί, δεν ξυρίζομαι πολύ κόντρα. Σήμερα, ναι, είναι και πολλές ώρες, λίγο έτσι με παίρνω. Δεν μακιγιάρομαι εγώ ποτέ εξάλλου. Το θεωρούσα αστείο. Στενίες πίνα και μου λέγανε, μα μου ζητήσανε και. Κακλαμάνι. Μου ζητάνε να του βάψω πολύ. Μην με βάψει καθόλου. Μπορεί να με βάψει καθόλου. Α είμαι έτσι. Τι, θα κάνω τον ωραίο, λέω. Ταινίες γυρίζουμε. Και μέσα σε μια γυναίκα στην ΕΡΤ μου λέει κάποια στιγμή: με βάψει, παρακαλώ. Μα μου λέει: πρέπει. Δεν βάζω ούτε τέτοιο αυτό που θα σου πω τώρα. Γυαλίζει, μου λέει. Πρέπει. Το γυαλίζει και το πρόσωπο από τι κάμερε και τέτοια. Ωραία, τι μπορεί να κάνει. Λοιπόν, άκου μου λέει: άσε με να σου βάλω ελάχιστο και θα σου δώσω μια λύση για πάντα. Και από τότε το έκανα σε 8.000 εκπομπέ. Γιατί αυτό συνέβη από την ΕΡΤ πριν κάνω τηλεόραση. Να είναι καλά αυτή η φοβερή γυναίκα η έμπειρη. Άκου, θα κάνεις, μου λέει. Αφού δεν θέλει να βάφεσαι, λέω: δεν θέλω να βάφομαι. Δεν πάω να βγω, ό,τι να είμαι, ό,τι διάλογο, βγαίνει άσχημο. Αυτό να κάνουν τους όμορφους. Η ομορφιά είναι για τις γυναίκες. Λοιπόν. Και θα πάρεις, μου λέει, ένα που είναι για την ακμή μπω τώρα το όνομα μιας εταιρείας, μου φανεί πως είναι διαφημιστικό, και θα βάζεις. Και επειδή είναι για την ακμή, εσένα θα σου κάνει καλό ίσα ίσα να είναι ψεύτικο μακιγιάζ και θα τα αφήσεις και πάνω, γιατί δεν σου κάνει κακό. Και από τότε, παιδιά, αυτά τα σωληνάρια που έπαιγε κανένα ελάχιστο ίσα ίσα, για να μην γυαλίζω, μέσωσε και δεν έβαλα ποτέ make-up στο πρόσωπό μου. Το θεωρούσα λίγο, πάω κάνω εκπομπή τώρα, πάω να κάνω, φαίνομαι ωραίος. Δεν μου λέει τίποτα. Λοιπόν, να είναι καλά αυτή η γυναικούλα και στην ΕΡΤ. Το χρόνια πριν τώρα, Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα κύριε Ηλία, Γιώργος Μέγαρα.
3: Καλώς το Γιώργο.
7: Σχετικά με τον ντρόν, σε αυτό που βρήκανε,
3: ναι,
7: στη Σπηλιά. Το βρήκανε κάτι ψαράδες,
3: ναι,
7: μέσα σε μια σπηλιά.
3: Σε σπηλιά, όχι σε κότερο που είπα εγώ, όχι σε κότερο, έχεις δίκιο.
7: Όχι,
3: ναι, με διόρθωσες καλά, ναι, ναι.
7: Και ενημερώθηκε το λιμεναρχείο,
3: ναι,
7: στείλανε ρεμουλκό, το βγάλανε από τη σπηλιά και είχε 300 κιλά εκρηκτικά, συνδεδεμένα με αισθητήρες. Δηλαδή, σε περίπτωση που το ντρόουν έχει χτυπηθεί με άλλο σκάφος, να τεινάξει το σκάφος το, οτιδήποτε στον αέρα.
3: Ναι.
7: Και λέει το λιμεναρχείο, ευτυχώς που την ώρα που το ρεμουλκίσαμε δεν μας ακούμπησε απάνω. Δηλαδή φαντάσου ότι το ρεμουλκό που τράβαγε το ντρόνς, έτσι και το ντρόνς ακούμπαγε πάνω με την πλώρη, δεν θα έμενε τίποτα στον αέρα. Γιατί ήταν όλα τέτοια η τεχνολογία τους που απορούσανε και οι ίδιοι. Φανταστείτε τώρα ότι τα εκρηκτικά ήταν όλα με ηλεκτρονική σύνδεση με αισθητήρες. Δηλαδή, έτσι και ακούμπαγε, ανατιναζότανε.
3: Ναι, ναι.
7: Σχετικά με το σκάφος αυτό που βρέθηκε. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, για ποιο σκοπό είχε έρθει, ναι, άλλοι λένε, είχε έρθει να πούμε για κάποιο βαπόρι που ήταν ρωσικό. Άλλοι, δεν ξέρω. Αυτά είναι τώρα να πούμε εικασίες. Αλλά συγκεκριμένα αυτό το εργαλείο ήταν εξοπλισμένο, ναι, έτσι ακριβώς.
3: Εμένα, με βάση υποψίες, Γιώργο, εγώ πάντα φοβάμαι από εκεί που δεν το περιμένω. Δεν φοβάμαι ποτέ από εκεί που έχω υποψίες ότι μπορώ να πάθω κακό. Δηλαδή, Ανατολή σκέφτεται ο Έλληνας, από δυτικά φοβάμαι εγώ κάτι φορές και είναι αστείο αυτό που λέω. Και όχι, λες και λέω για την Ιταλία. Από εκεί μήπως έχουν φτιαχτεί πραγματάκια όπως αυτό που βρήκαμε τώρα και είναι και άλλα. Και...
7: Ηλία μου, να σου πω και κάτι. Όταν βλέπεις ένα εργαλείο και έρχεται αυτόνομο και κυβερνάται από δορυφόρους, μεγάλη υπόθεση αυτή. Δεν έχει πλοηγό, δεν έχει να πούμε καπετάνιο, δεν έχει τίποτα. Δηλαδή το κυβερνάει να πούμε ο δορυφόρος και του λέει θα φύγεις για να πάει στο Σκοπιό, πίνακ τον στον αέρα. Τελεία παύλα. Άντε εσύ τώρα να αποδείξω ότι δεν είσαι ελεφάντας. Δηλαδή, ας πούμε, φτάσαμε εκεί, φτάσαμε. Εκτός ότι έχουν βγάλει τηλεκατευθυνόμενα υποβρύχια, εκτός ότι έχουν βγάλει αυτά τα ταχύπλοα σκάφη που ερχόντουν ένα μέρο και τα πάνω στα σκάφη και τα κόβουν στη μέση. Έχουμε φτάσει να μην ξέρουμε τι μας ξημερώνει και τι ακριβώς υπάρχει δίπλα μας.
3: Και από πού θα έρθει το κακό αν συμβεί κάτι.
7: Αναγιά σου. Είδες πώς είναι τα πράγματα. Δηλαδή φαντάσου αόρατη ακτίνα να το κυβερνάει από πάνω, από εκεί που βρίσκεται τώρα ο δορυφόρος και να του λέει όχι, θα πάει εκεί, τέρμα τελείως.
3: Ναι.
7: Εκεί φτάσαμε.
3: Ναι.
7: Οι εποχές έχουν αλλάξει, όπως είπε και ο Μπαρμπακώστας. Έχουν αλλάξει οι εποχές.
3: Δυστυχώς.
7: Και δεν θα φάνε το κουτόχορτο το βλήτο να πούμε με 4 ευρώ, γιατί θέλει και το ξύδι του μέσα το βλήτο για να είναι νόστιμο, θέλει και το λαδάκι του.
3: Ναι.
7: Θα πάει μέχρι το βράδυ, θα πάει 10. Και τι θα πάει βλήτο.
3: Να σου πω. Περισσότερο πάει ξύδι παρά λεμόνι στο βλήτο, έτσι.
7: Όχι, βέβαια, όχι. Το σπάξες, το σκότωσες. Ξύδι πάει.
3: Το σκότωσες,
7: βέβαια, το σκότωσες, δεν πάει. Το βλήτο πάει ξυδάκι και λαδάκι. Αλλά γλίτωρε το τελευταίο δεν το τρώνε, είναι για τα πρόβατα.
3: Ναι, αλλά είναι ωραίο χόρτο, ρε Γιώργο.
7: Κοίταξε, είναι γλυκό χόρτο, είναι γλυκό χόρτο. Και είναι στην κατηγορία, να πούμε με αριθμό το 3, είναι στην κατηγορία του 3. Δηλαδή δεν είναι τώρα ούτε το ραδίκι, ούτε το άζουμα που λέμε εμείς, να πούμε η σαλάτα, αυτό που λέει είναι η ρόκα, ούτε η καρδαμίδα, ούτε ποιος θα ξέρει αυτά τα χόρτα τώρα, ούτε ο ζωχός. Αυτά είναι χόρτα βασικά.
3: Δεν μου λες, Γιώργο, ένα χόρτο το οποίο είναι πανάκριβο, δηλαδή τώρα μπορεί να κάνει 10-12 αφού έκανε 5-6 όταν τα άλλα είχαν 1-1,5. Πώς το λέμε ένα παράξενο όνομα που νομίζω είναι από την Κρήτη, είναι κάπου. Έχει μια ονομασία, δεν μπορείς να το συγκρατήσω, που ήταν πολύ ακριβό, δηλαδή.
7: Το κριτικό χόρτο.
3: Κάπως λεγόταν, όχι, μια ονομασία, όχι κριτικό χόρτο.
7: Κοίταξε να δεις, το καλύτερο από όλα τα άγρια χόρτα στον κόσμο είναι το άγριο ραδίκι που βγαίνει μέσα στα πεύκα, μέσα στα έλατα. Το άγριο ραδίκι, το γνήσιο ραδίκι. Και μετά έρχεται ο ζωχός. Μετά έρχεται, ας πούμε, τώρα έχουν χαθεί οι καρδαμίδες, αυτές οι μερόβλουδες που λέμε, όλα αυτά έχουν χαθεί γιατί από τις φωτιές που πήρανε τα δάση, μετά να πούμε από τα φαρμακά που ρίγουνε, μας έχουν καταστρέψει από πάνω, ρίγουνε. Ηλία μου, αν θα βάλεις ένα άσπρο αυτοκίνητο και το αφήσεις για ένα βράδυ, το πρωί θα βάλεις τον δάκρυο από πάνω και από πάνω από τα αεροπλάνα αυτά που ρατίζουν και πέφτουνε, που βρατίζουν τα σύννεφα για τα κεράσια, να μην πέσει τώρα γαλάζι και τα χαλάσει, γιατί είναι η εποχή του κερασίου κτλ. Τώρα έχει 18 ευρώ το κιλό το κεράσι στο υπερπρόθεσμο.
3: Ναι.
7: 18 ευρώ.
3: Ναι, κάτι.
7: 350 λέει, έχει τώρα στην Μολδαβία το ελληνικό κεράσι.
3: Τι λες, μωρέ.
7: 400 λέει.
3: Να σου πω, τα 400 λέει πόσα ευρώ είναι.
7: Τα 2-4 ευρώ είναι γύρω στα 20-22 ευρώ.
3: Πω.
7: Το καταλαβες τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, και θέλω να σου εξηγήσω ότι ας πούμε αυτά τα χόρτα, εντάξει, είναι τα μανουσάκια που λένε οι Κρήτη.
3: Ποιο είναι εκείνο, ένα που λέγονται, μήπως είναι αυτό που είπες, το τρίτο ονομασία που ήταν 5-6 ευρώ, όταν τα άλλα τα χόρτα κάνανε 1,5. Δηλαδή, τα βλέπα και λέω τι χόρτο είναι αυτό, ρε παιδί. Κάπως λέω, θα μπορεί να μας πει κανείς. Λοιπόν, Γιώργη, σε ευχαριστώ, είναι. Περιμένω άλλες γραμμές. Γεια σου, Γιώργο.
7: Να σε καλά,
3: καλό σου βράδυ. Να σε καλά και η κυρία Λένα που είπες, επειδή είπες Μολδαβία, επειδή η γυναίκα είναι, το έχει πει εξαλουσία από εκεί, έτσι. Δεν είναι, λες και εσάς. Λέω εγώ κάτι. Πάμε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
8: Εγώ μιλάω.
3: Ναι.
8: Καλησπέρα κύριε Βεκλαμάνη.
3: Καλησπέρα.
8: Λέγομαι Γιάννης. Είμαι από το Βιλιά. Κατάγομαι από την Κρήτη βέβαια.
3: Να σε καλά κύριε Γιάννη. Να σε καλά Γιάννη.
8: Το όνομα που ψάχνετε για το χόρτο αυτό το κριτικό, επειδή είμαι κριτικός και το ξέρω και έχω και εδώ στις γλάστρες μου, είναι το Σταυναγκάθι.
3: Μπράβο σου ρε Γιάννη.
8: Λοιπόν, μα δεν είναι θέμα βραβείου, γιατί είμαι...
3: Θα σου πω γιατί λέω μπράβο. Με βοήθησες εδώ και λέω μπράβο.
8: Ακούστε τώρα, γιατί δίνεται η ευκαιρία σε πολλούς και ακροατές, ίσως και σε εσάς που δεν το ξέρετε, γιατί έχει ονομαστεί Σταυναγκάθι.
3: Ναι, περίμενε. Σταυναγκάθι.
8: Σταυναγκάθι.
3: Σταμνα.
8: Ναι.
3: Ωραία. Και είναι αυτό που λέμε πώς ήταν 5-6 ευρώ πριν 5-6 χρόνια, 4-5.
8: Ναι. Στην αρχή, γιατί αυτό κανονικά είναι άγριο. Αλλά τελευταία το καλοπιάσανε και το κάνανε καλλιεργήσιμο. Οι πρώτοι λοιπόν που το καλλιεργήσαν και το βγάλανε στην αγορά, το κυκλοφορήσανε, εμείς που το ξέραμε και κάναμε αμάν για να το βρούμε, το είχαμε πληρώσει και 13 και 14 ευρώ το κιλό. Στην αρχή, μιλάμε για 15-20 χρόνια πίσω.
3: Ναι.
8: Λοιπόν, θέλετε να μάθετε τώρα γιατί λέγεται Σταυναγκάθι.
3: Βέβαια, με ενδιαφέρει.
8: Λοιπόν, εγώ έχω και στις γλάστρες μου και τώρα σε αυτή τη φάση που βρίσκεται, γιατί έχει περάσει η άνοιξη, πάμε προς το καλοκαίρι, όταν ζεστάνει ο καιρός, καταρχήν αυτό είναι το φύλλωμά του, αυτό που παίρνουμε εμείς και τρώμε, το οποίο όταν είναι σπαρμένο, δηλαδή όταν έχει πέσει σπόρος κάτω και φυτρώσει αυτό, είναι πάρα πολύ τρυφερό μέχρι και στη ρίζα του. Και μάλιστα σε φρεσκοκαλλιεργημένο χωράφι, αυτό γίνεται... Το λέμε γουλάτο γιατί γίνεται, πάει πολύ βαθιά στο χώμα επειδή είναι αφράτο το χώμα. και εκεί πια είναι το κάτι άλλο. Και από γευστικότητα με λαδάκι φρέσκο και με λεμονάκι είναι το καλύτερο χορταρικό και πάρα πολύ ωφέλιμο. Λέγεται λοιπόν σταυναγκάθι, ναι. Γιατί όταν μεγαλώσει, ειδικά από τώρα και μετά προς το καλοκαίρι, βγάζει βλαστούς, αλλά είναι δικτυωτή. Είναι σαν αγκάθι, το οποίο όμως δεν αγκυλώνει, δεν έχει αιχμές, δεν έχει αγκάθια, μοιάζει με ψευτοάγκαθο, να το πούμε έτσι, και σε κάθε διακλάδωση που βγάζει καινούριο παρακλώναρο το αγκάθι, βγάζει λουλουδάκι, ένα μπλε λουλούδι. Ναι. Εκεί δένει σπόρο μετά, γονιμοποιείται δηλαδή το άνθος και γίνεται σπόρος ο οποίος μένει στο φυτό μέχρι να αποξηραθεί και να πέσει κάτω για να μπορέσει να αδειονεί το είδος φυτρώνοντας ο σπόρος κάτω. Ναι. Λέγεται λοιπόν σταυναγκάθι γιατί αυτό το αγκάθι το κόβουμε και όταν είναι αποξηραμένο είναι ξυλώδες. Δεν έχει φύλλα, δεν έχει βρωμιές, δεν έχει τίποτα. Ναι. Επειδή λοιπόν παλιά το νερό ήταν δύσκολο, το παίρναμε από πηγάδια ή από πηγές, είχαμε πάντα τις στάμνες.
3: Στις στάμνες.
8: Στην Κρήτη είχαν σφαιρικό σχήμα. Και μάλιστα στο χωριό της μητέρας μου υπήρχαν πολλά αγκιοπλαστεία και εγώ έχω μερικές στάμνες ακόμα σαν εντύπωση. Γιατί τώρα βγάζουν μόνο παραδοσιακά, έτσι σαν μουσιακό είδος, σαν αναγνωριστικό. Ναι. Λοιπόν, το στόμιο της στάμνας ίσα ίσα που χωράγε να περάσει η γροθιά, το άκρο του χεριού κάποιου για να μπορέσει να το κλείνει μέσα, γιατί με τις πολλές φορές που βάζαμε νερό, το νερό έπιανε κάτι σαν γλίτσα, σαν αυτό. Και έπρεπε με κάποιο χόρτο σκληρό ή με κανένα σφουγγάρι να το τρίψουμε μέσα, να το καθαρίσουμε, να το απολυμάνουμε για να είναι το νερό.

0: τα ψευτοάγκαθα,
1: ναι,
0: γινόταν ένα δικτυωτό πράγμα, πολύ σμιχτό, το οποίο άφηνε το νερό να περνάει, αλλά...
1: Γιάννη, περίμενε, μου πες τόσα ωραία πράγματα, αλλά κάναμε τέτοιο άπλωμα που δεν βρίσκουμε άκρη τώρα. Περίμενε. Λοιπόν, μέσα σε στάμνες βάζατε αυτό και επειδή είχε σαν αγκάθι, γι' αυτό το ονομάσατε...
0: Στο στόμιο της στάμνας το βάζαμε για να προστατεύουμε το νερό.
1: Τελείωσε.
0: Καθαρό να μην μπαίνουν ζουζούνια.
1: Μας εξήγησε.
0: Στάμνα αγκάθι.
1: Ναι, στάμνα αγκάθι. Αυτό θα μείνει στο μυαλό του κόσμου, γιατί... Πάμε λίγο περισσότερο τώρα σε φιλολογία. Πάρε μου όποτε γουστάρεις πάλι.
0: Ναι,
1: σε ευχαριστώ
0: ναι,
1: πολύ. Για περιμένω τρεις γραμμές.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, Γιάννη μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήσουνα... Καλά έκανες μας πήρες, αλλά σε διέκοψα με χαμόγελο. Γιατί έτσι, και έτσι το εννοούσε. Γιατί σ' άκουγα με προσοχή και ξαφνικά άκουγα. Έχεις ξεφύγει σε μερικά πράγματα που μπορεί και να ήταν για σένα ουσιαστικά, αλλά μας ήταν στάμνα αγκάδι. Ήταν βάζει σε στάμνα αυτό το αγκάδι, το οποίο δεν ήταν αγκάδια. Έτσι ήταν η κατασκευή του σαν. Χόρτο, αυτό που χόρτα είναι εξάλλου. Ωραία, πάντως μας είπες. Αυτό ήταν. Κάποτε έλεγα 5-6 ευρώ και λέω τι είναι αυτό, ρε. Όλα τα άλλα τα χόρτα 1 ευρώ, τώρα είναι χρόνια. Χρόνια αυτό που λέω. Αλλά μου έχει μείνει έτσι, σαν λέω τι διάλογο. Και ρώτησα μια κυρία, λέω τι είναι. Από την Κρήτη μου λέει χόρτο. Λέω τι είναι αυτό. Α, μου λέει πανάκριβο, φέρνουμε με. Και μου έχει μείνει εκείνη η κουβέντα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Βασίλης από Πατήσια.
1: Γεια σου, κύριε Βασίλη. Έχουμε ξαναμιλήσει.
2: Ναι, έχω ξαναμιλήσει.
1: Ωραία, Βασίλη.
2: Εγώ μπορεί να σας πω και κάποια άλλα χόρτα που είναι από την Κρήτη. Είναι το Σταμναγκάθι.
1: Πώς το πες, Σταμναγκάθι, αυτό που είπαμε, ναι.
2: Ναι, Ασκολύμπρους, Αγριαγκινάρα, Κρεμμύδια, Κασανών, Τσιγάδης. Σιγάδιστα, Ταβλίτα, οι Γαλατσίδες.
1: Ναι, σωστά.
2: Λαπάθα, τώρα...
1: Διάφορα χόρτα, ε. Να σου πω, εκείνο που είπες, Αγριαγκινάρα, τι διαφορά έχει από την Αγκινάρα, ρε Βασίλη.
2: Δεν ξέρω, απλά το διαβάζω από το ίντερνετ. Αλλά η κριτική, βέβαια, η μητέρα μου. Ναι. Αλλά πιο πολύ ξέρουν το Σταμναγκάθι και τους Ασκολύμπρους είναι τα πιο γνωστά.
1: Ναι, ναι, μου φαίνεται το πρώτο ήταν αυτό που αναζητούσα κι εγώ, γιατί πήγε στο μυαλό μου μετά η λέξη με το που το είπε πριν ο Γιάννης. Ωραία, Βασίλη μου, κάτι άλλο.
2: Εντάξει, δεν έχω δει πολλά πατίνια στο δρόμο.
1: Έτσι, ε.
2: Δυστυχώς τώρα πολύ ελάχιστα λένε τώρα ότι θα τα βάλουν ναι, σε πεζόδρομους.
1: Τι συγγνώμη τώρα... ρε Βασίλη, τι δυστυχώς, ευτυχώς θέλει να πεις.
2: Ναι, ευτυχώς όχι, δυστυχώς που έπρεπε να φύγουν τα παιδιά να καθούν για να...
1: Γιατί είχαμε κι άλλο κρούσμα στην Κρήτη, έγινε ένα χθες 12χρονο, τρίχρονο, σήμερα.
2: Δεν άκουσα καθόλου.
1: Ναι, αλλά... κάτι έγινε πάλι κι άλλο παιδάκι, ναι.
2: Κάθε μέρα γίνονται αυτά τα πράγματα και εντωμεταξύ να τους βλέπεις και να τρέχουν άσχετα ότι τα πειράζουν, να βάζουν φωτάκια, το βλέπουν σαν παιχνίδι, τρέχουν και προσπαθούν να μιμηθούν τις μηχανές που κάνουν σαν κολλιές, ας πούμε, από πάνω από το μαθαίνω.
1: Σωστό. Όπως τα λες είναι... Και βλέπεις πεζοδρό, πάει σφίλα, λες τι πέρασε από δίπλα μου, διάολος πέρα, αέρας, αερικό πέρασε, τι μου λες, πέρα από τα αυτοκίνητα που είναι, για τα αυτοκίνητα και για μηχανά, παντού είναι επικίνδυνα όπου και αν βρισκόταν. Λοιπόν, ευχαριστώ Βασίλη.
2: Ευχαριστώ
1: Βασίλη. Σε ευχαριστώ. Πάμε επόμενη γραμμή, παιδιά. Παρακαλώ.
3: Ναι. Μου, η Ελευθερία είμαι.
1: Γεια σου κύριε Ελευθερία.
3: Με κάλυψε ο κύριος Γιάννης για το Σταμναγκάθι.
1: Ναι.
3: Ήθελα να σου πω ότι είναι τόσο ακριβό, επειδή αυτό όπως είναι το αγκάθι,
1: ναι,
3: τα φύλλα του, τα τρυφερά είναι μέσα στην καρδιά και είναι δύσκολο να βγουν. Γι' αυτό είναι τόσο ακριβό.
1: Να σου πω τώρα, πόσο να έχει πάει αυτό η Ελευθερία.
3: Τώρα έχει 7-8 το κιλό πήρα προχθές από τη Λαϊκή.
1: 7-8 που από τη Λαϊκή, ναι, που είναι και πιο λογικά στη,
3: ναι,
1: Λαϊκή.
3: Ναι.
1: Κάνα δεκάρι θα είναι αλλού.
3: Η Ασκολύμπρη είναι η Βολβή που λέγαμε, αλλά πρέπει να εξαρμιστούν πολύ. Η Άγρια Γκινάρα είναι πιο λεπτή από την κανονική,
1: ναι,
3: έχει μοβ φύλλα και έχει πολύ μητερά αγκάθια.

0: και καθαρίζεται πολύ δύσκολα. Γι' αυτό είναι και εκείνη ακριβή.
1: Ναι.
0: Αυτά ήθελα να σου πω μόνο.
1: Καλά έκανες.
0: Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ, κύριε Ελευθερία μου. Ελευθερία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλό σου βράδυ, αγόρι μου.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, παιδιά. Πολύ ωραία αυτό το επαφή με τον κόσμο, ρε παιδί μου. Σου δίνει τη λύση, σου δίνει ανθρώπινη. Έχουμε επαφή τουλάχιστον. Ραδιομάχη. Αυτό το ραδιόφωνο που έχει εκλεκτούς ανθρώπους να κάνουν εκπομπές. Με εκλεκτές, ιδιαίτερες εκπομπές η κάθε μία. Η κάθε μία έχει το δικό της χρώμα. Και το έχετε δει. Και πάνω απ' όλα μαθαίνετε αλήθειες. Έτσι, εγώ να θυμίσω όμως αύριο Σάββατο να πούμε για τον Στέφανο το Χίο. Άλλη μια φορά, 4 με 7 ράδιο Μακελάριδες. Στέφανος Χίος αύριο. Ενώ τα μεσημέρια, 12 με 1, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης εδώ, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Σε ρέτης βέβαια, που σαρώνει από πάνω το παιδί. Και όλες τις άλλες εκπομπές. Ποιον είπα χθες, Γαριφάλου είπα χθες το Γιώργο, που είδα το Λεβέντη, το γιο του που είχε χθες. Είδα μια ωραία, πριν πάω σε γραμμή, παρακαλώ, μισό λεπτό να δω. Είναι και, τον εκτιμώ ιδιαίτερα αυτόν τον άνθρωπο, έτσι, επειδή είναι και αυθόρμητος, ωραίος, όταν τον συναντάω, οπότε τον έχω πετύχει, τον Βασίλη τον Γραμμένο, τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, και είδα μια κοινοποίηση που έκανε, ότι είμαστε φίλοι και στο Face. Είδα μια κοινοποίηση βρωμιά μέσα στη, πού είναι, Βουλής και ποιο δρόμο έλεγε, και γινόταν χαμός, παιδιά, εκεί πέρα από τα σκουπίδια. Καλά κάνει σαν βουλευτής να χτυπάει ό,τι μπορεί και ό,τι κάνει. Αυτά έτσι τα είδα σήμερα στη σκηνοποίηση που κάνει ο Βασίλης ο Γραμμένος, στο βουλευτής αυτός ο ευγενέστατος της Ελληνικής Λύσης. Έτσι, μέσα στην καρδιά της Αθήνας, στο Σύνταγμα, μπάχαλο εκεί πέρα. Μην πειράζει το δήμαρχος αν είναι αυτά. Όπως και να μαζέψει λίγο ο δήμαρχος τους αυτούς δημοτικούς αστυνομίες και τέτοια που δέρουν το κοσμάκι, δεν υπάρχουν πάρκινγκ και άνθρωπο μπορεί να αφήσει κάποιο για 5 λεπτά, κάπου 3 λεπτά. Μα τι διάλογο, πίσω από τις ήλιες, πίσω από αυτό, από τις κομπινεδικές είναι οι υπάλληλοι του, πίσω από δέντρα, παπ, πετιούνται το γράφει τον άλλον. Το γράφει, είναι φοβερό πράγμα, ρε. Να είχαμε και ωραία μέρη που να πεις το όχι, ρε, ναι, ρε, είσαι ασυνείδητος, έχεις πιο πέρα, ρε, άνθρωπε, την άπλα, πώς δεν πας. Γράφουν σε μία και τέταρτο προθέσεις το βράδυ γράφανε. Μία και τέταρτο, παιδιά, γράφανε. Τρελά πράγματα, ρε. Φορείς πράκτορες όλοι. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Ηλία, η Ντρίβα είμαι, συγγνώμη που ξαναπαίρνω τηλέφωνο, δεν ήθελα να πάρω απόψε.
1: Δεν πειράζει, κύριε Ντρίβα.
2: Να μην ενοχλάω την εκπομπή και
1: όλα. Όχι, άκουσα, αλλά έχω ξαναπεί.
2: Μιας που είπανε για τα χόρτα,
1: ναι.
2: Τυχαίνει να είμαι διπλωματούχος, μαγείρισα.
1: Oh.
2: Να έχω δουλέψει πάνω από 10 εστιατόρια, πάνω από 10 εστιατόρια.
1: Ναι,
2: ναι. Σου είπα ποια είμαι και η Ντρίβα, είμαι και του Αυτινού η Χωριανή.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα σου πω τελεία. Εγώ δεν λέω πολλά, θα σου πω τελεία. Είναι τα Αλιβάρβαρα. Δεν ξέρω αν τα ξέρετε τα Αλιβάρβαρα. Είναι το πρώτο χόρτο το οποίο πουλιέται 12 ευρώ το κιλό.
1: Πώς λέγονται?
2: Είναι το ακριβότερο, είναι πιο ακριβότερο το Αλιβάρβαρο. Είναι πιο ακριβότερο από το κριτικό. Από το κριτικό. Αγράφη.
1: Πού το, πού,
2: είναι πιο ακριβό.
1: Πού βγαίνει είναι αυτό?
2: Στίχνος. Δεν ξέρω, ξέρετε το στίχνο.
1: Πού βγαίνει αυτό, λέω. Πού βγαίνει αυτό?
2: Σουνό. Από κάτω από τα πέφκα.
1: Σε κάθε βουνό, εννοείς στην Ελλάδα, σε πολλά μέρη.
2: Και πέτρες μέσα, ας πούμε, αλλά χωριστά, να τον βλέπει λίγο ίσκιος. Στο βουνό πάνω. Εγώ μαζεύω πάρα πολλά χόρτα, τα μαζεύω εδώ στα Λαμίνα, στο βουνό πάνω, πολύ ψηλά.
1: Ναι.
2: Ισπανίζεται το χορτάρι. Δεν μου λέτε εύκολα στην αγορά, γιατί δεν έχει μεγάλη ποσότητα. Είναι το αλιβάρβαρο που λένε, το αλιβάρβαρο. Είναι και σαν μια κούφτα, έτσι απλωτό, και μέσα στη μέση, μέσα στη μέση του έχει ένα πολύ μικρό αγκαθάκι.
1: Μάλιστα.
2: Πολύ μικρό αγκαθάκι όταν αρχινάει και μελστώνει.
1: Το βρίσκεις είναι εύκολα αυτό ή το βγάζεις ειδικές, όποιος είναι γνώστης το ψάχνει. Πώς είναι αυτό?
2: Όχι, δεν ξέρω, αν το ξέρουνε.
1: Βέβαια.
2: Δεν το ξέρουνε, που λέγεται στην αγορά, αλλά σπανίζει. Φέρουνε 2-3 κιλά, ας πούμε, δεν πρέπει να μεγάλη ποσότητα. Αν δεν έχουν 5 κιλά, να έχει ο πάγος 5 κιλά και το έχουν μαζέψει από το βουνό. Είναι ακριβό χόρτο. Χόρτο το οποίο κάνει, έχει πάρα πολύ σίδερο. Εγώ διαβάζω φυτολογία, έχω διαβάσει πάρα πολύ φυτολογία. Έχει πάρα πολύ σίδερο αυτό. Και είναι το στίφνος. Ο στίφνος πάλι είναι το μαύρο.
1: Πώς τον είπες, πώς τον είπες?
2: Στίφνος.
1: Ναι.
2: Τον έχει το ίντερνετ. Στίφνος.
1: Ναι.
2: Στίφνος.
1: Ναι.
2: Στίφνος.
1: Ναι, το
2: χορτάρι αυτό είναι το μαυρόκορτο. Το λένε
1: το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Λέω ότι πού τα βρίσκεις αυτά τα χόρτα. Πρέπει να τα ξέρεις όμως,
2: Ο Στύπλε, βέβαια, ο Στύπλε τον βρήκε σε κάμπο. Ναι. Σε κάμπο, βρήκε σε κάμπο όταν βγάζουν πατάτες, είναι γύρω γύρω στις πατάτες.
1: Όλα με περάστος πέρα κάμπο.
2: Και αυτά. Ο Στύπλος είναι ένα πάρα πολύ καλό στο αίμα. Πολύ, πάρα πολύ, καθαρίζει το αίμα.
1: Ναι, όπως και τα ραδίκια λέει καθαρίζει το αίμα. Στύπλος.
2: Και δέχομαι τον Ζωκό, εντάξει, ο Ζωκός είναι κάποιο συνηθισμένο, αλλά κάνει πάρα πολύ καλό στοιχογυστηρίδιο ο Ζωκός. Κάνει πολύ καλό στοιχογυστηρίδιο ο Ζωκός. Πάρα πολύ καλό. Εγώ από τα τρία τα χόρτα θα σας πω, γιατί επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ, γι' αυτό σας το λέω.
1: Ωραία, σε...
2: Και πόσο όλα τα χόρτα ξέρω, το ξέρω τα
1: ωραία,
2: ραδίκια, κυρία... το κοκκινορόδικο, το απλό, το
1: ωραία.
2: Άσπρο, το ένα,
1: σε ευχαριστώ,
2: άλλο.
1: Περιμένουν τέσσερις γραμμές, ευχαριστώ κυρία Δρύβα.
2: Και η Βρούβα είναι ωραία, και η Βρούβα.
1: Και η Βρούβα, που το στο χωριό θυμάμαι, πάμε για Βρούβες.
2: Και η Βρούβα, είναι Κορφάντη,
1: Στο
2: χωριό μου βγαίνουν τα φωζόνια.
1: Ναι, ωραία, σε ευχαριστώ, χώρο, ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, Βρούβες. Πώς μας το θύμισε τώρα τη Βρούβες, υπάρχουν Βρούβες. Στο χωριό θυμάμαι λέγανε και εξού έχει βγει και το πάμε για Βρούβες. Δηλαδή πού πας τώρα. Πάμε σε γραμμή παρακαλώ.
3: Ηλία.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Ηλία μου.
1: Καλησπέρα.
3: Είμαι ο Χρήστος από τον Πειραιά.
1: Έλα κύριε Χριστό μου, έλα Χριστό.
3: Εγώ έχω μεγαλώσει ναι. στα Μετέωρα, στην Καλαμπάκα.
1: Ναι.
3: Είμαι εδώ, στον προφήτη Ηλία.
1: Ναι.
3: Στον Πειραιά.
1: Ναι.
3: Το καλύτερο χόρτο που δεν το έχει πει κανείς ναι. είναι η τσουκνίδα.
1: Η τσουκνίδα.
3: Η ναι. τσουκνίδα.
1: Είναι φοβερό αρώφημα, αλλά δεν πιάνεται για χόρτο.
3: Είναι χόρτο. Εγώ έχω μεγαλώσει με τσουκνίδα. Είμαι 58 χρονών και έχω μεγαλώσει με τσουκνίδα.
1: Ναι.
3: Έτσι.
1: Τρώγοντας, συγγνώμη ρε Χριστό μου, συγγνώμη. Ναι. Τσουκνίδα σαν φαγητό να το φας κανονικά.
3: Ναι, κανονικά σαν χόρτο. Πώς το βάζεις σαν χόρτα.
1: Όχι σαν ρόφημα δηλαδή που λέμε τότε κάνει καλό η τσουκνίδα.
3: Και ρόφημα και να το φας κανονικά.
1: Τι λέει ρε
3: η τσουκνίδα. Κάνει και καλό στο αίμα, κάνει καλό στο σηκώτη,
1: ναι.
3: κάνει καλό στο έντερο. Και πού δεν κάνει η τσουκνίδα. Δεν το είπε κανείς αυτό το πράγμα.
1: Σε πολλά πράγματα, αλλά λέω το ότι σαν φαγητό, δηλαδή πολύ τσουκνίδα και τρως με ψωμί μετά και βάζεις λάδι και τέτοια.
3: Κανονικά, κανονικά. Άμα ξέρεις να τη φτιάξεις, να τη βάλεις πρώτα στο νερό λιγάκι, θέλει νερό με λίγο ξύδι. Είμαι 58 χρονών και έχω μεγαλώσει με αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
3: Και με κουρκούτι. Με τσουκνίδα, με κουρκούτι και με ψάρια από το ποτάμι. Είναι από τα Μετέωρα, από την Καλαμπάκα.
1: Ναι. Το κουρκούτι ποιο εννοείς?
3: Είναι αλεύρι, αν έχεις και αυγά, αν δεν έχεις γάλα δεν πειράζει. Αλεύρι με νερό, αλλά πιο πολύ τότε η γιαγιά μου συγχωρεμένη είχε και αυγά, είχε και γάλα.
1: Ναι.
3: Αλεύρι, αυγά, γάλα, το κουρκούτι. Ξέρεις το ξέρουμε σωρα... όλοι αυτό.
1: Ξέρεις γιατί σε ρωτάω Χρήστο κουρκούτι? Γιατί το έχουμε και εμείς στη Λευκάδα από τα φοβερότερα μας γλυκά. Πώς είναι? Βράζουμε το φυτάρι.
3: Και... όχι, όχι.
1: Περίμενε. Να πω κι εγώ ένα άλλο κουρκούτι, ρε παιδί μου. Κουρκούτι λέγεται και αυτό θα σου πω.
3: Λοιπόν,
1: παίρνουμε τα αλεύρι δίπλα. Λιώνουμε να μην μας κάνει κολυμπάρια που λέμε. Ανακατεύουμε, ανακατεύουμε να πάρει βράση. Και μετά με ζάχαρη και κανέλα. Τι να σου πω, κάθε τόσο το φτιάχνω εγώ που δεν είμαι ούτε μάγειρας ούτε τίποτα. Για να μην βάλω καμιά γυναίκα, φτιάχνω και είναι καταπληκτικό κουρκούτι με το ύφος που σου λέω. Το σιτάρι, και αφού βράζει και τελείως σπάσει, ανοίξει το σιτάρι, από δίπλα αλεύρι, αλεύρι μέσα και μετά, αφού πάρει κάποια κυλήση, αλλά να μην γίνει κολυμπάρια, θέλει πολύ ανακάθεμα, ζάχαρη και κανέλα, δίνε μου αυτό να τρώω.
3: Να μην κάνει τους κόκκους που λέμε.
1: Μπράβο σου, ναι. πω.
3: Μερικοί δεν το καταλαβαίνουν τα κολυμπάρια αυτά που λες, αλλά το λέμε για να ξέρουν.
1: Τα κολυμπάρια, ναι σωστό, κολυμπάρια, πώς το λέμε, ναι.
3: Κουρκούτι, γάλα, αυγά.
1: Έτσι, ε.
3: Και τις, αυτό, το τρώγαμε χούρτο, πώς είναι τα ραδίκια και έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: μεγάλωσα με αυτό.
1: Ωραία.
3: Λόγω τιμής, λόγω τιμής.
1: Ωραία, Χρήστο μου, μη με παραξηγείς, πάρε με όποια βραδιά να πεις τίποτα άλλο, γιατί περιμένω 2-3 γραμμές ακόμα.
3: Να είσαι καλά, να
1: είσαι καλά. Να σε ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ, κι εγώ.
1: Λέει γιατρός μου, γράφει γιατρός, βλέπω εδώ πέρα κλεφτά που κοιτάω κάτι μηνύματα αυτό. Με έκανε και γέλασα, λέει. Δεν ξέρω, ίσως να περάσει τους περακάμπους. Μα γέλασε. Να είσαι καλά, γιατρέ. Γεια σου, Αθηνά, από την Πάτρα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Γεια σου, Λία. Καλά. Γιώργος Εμμανουηλίδης.
1: Γεια σου, Γιώργο.
4: Το φίλος της Λέτας.
1: Τι κάνεις, ναι, πώς είστε?
4: Καλά, πολύ καλά. Σήμερα ξεκουραζόμαστε.
1: Τι να κάνεις,
4: Γιώργο. Λοιπόν, έχεις καταπληκτικούς ακροατές.
1: Ναι,
4: γιατί πέσανε μέσα, γιατί εγώ ξέρεις, ήμουν 16 χρόνια κάτω στην Κρήτη.
1: Τόσα πολλά, ε.
4: Τόσα πολλά. Εννοείται ότι στα Αναγκάζη ήταν δύναμη. Αλλά υπάρχουν και άλλα στην Κρήτη που δουλεύουν. Εκεί ναι. Που βγαίνουν οι αλικές έχουν την Αλμυρίδα.
1: Ναι.
4: Πολύ καλό χόρτο, γιατί έχει πάρει όλο το θαλασσινό αλάτι που βγαίνουν.
1: Αλμυρίδα, ε.
4: Είναι πάρα πολύ, ναι, πολύ καλή. Καταπληκτική. Γλιστρίδα.
1: Γλιστρίδα.
4: Και υπάρχει ένα φανταστικό, ο Κρήταμος. Χόρτο, το οποίο το βάζουν πλέον σε καλές κριτικές στα καλά μαγαζιά.
1: Ναι.
4: Υπάρχει το βότανο Κρήταμος που είναι χόρτο και το βάζουν πάνω στην κριτική σαλάτα, την κλασική με το αυγό, το παξιμάδι. Είναι power food που λένε στην Κρήτη. Κρήταμος. Άμα τον βρεις, πάρ' τον να δοκιμάσεις, σε βαζάκια βγαίνει.
1: Ναι. Ναι, να σου πω, Γιώργο, πες μου πάνω σε αυτό που λες τώρα. Τι να σου πω, Γιώργο, μήπως την ξέρεις, γιατί λέμε, αυτός μιλάει πολύ, έφαγε γλιστρίδα. Γιατί να το λέμε, λες?
4: Το κάνουν οι αρχαίοι παλιά, γιατί ένας αρχαίος, ο Δημοσθένης, πήγε πρόβλημα και δεν μπορούσε να αρθρώσει. Με τη γλιστρίδα κατάφερε και μάθε να μιλάει. Γι' αυτό το λένε γλιστρίδα. Βοηθούσαν πολύ αυτούς που είχαν λεκτική στην αρχαία Ελλάδα.
1: Ναι.
4: Βοηθούσαν τους ανθρώπους που είχαν πρόβλημα άρθρωσης, αυτούς που είχαν δυσλεκτικούς.
1: Παρόλο που ξέρεις, έχει μείνει σαν ιστορικό. Ο Δημοσθένης ότι πήγαινε στη Σαλαμίνα σε μία αυτό με κάτι και έβαζε βοτσαλάκια και έκανε, μιλούσε. Με βοτσαλάκια δεν βοηθεί τη φωνή του, αλλά και αυτό που λες τώρα μπορεί να είναι σεβαστό, δεν ξέρω.
4: Τη γλιστρίδα, την είχαν σαβότανο. Κάπου το λέει ο Ηρόδοτος.
1: Ναι, ε.
4: Ναι.
1: Ωραία. Ωραία, Γιώργο μου. Η Λέτα τι κάνει, καλά είστε?
4: Μια χαρούλα. Υπάρχουν μεταξύ το μελισσόχορτο, το σπαθόχορτο.
1: Ναι.
4: Τα οποία αυτά είναι μεταξύ βοτάνου και χόρτου. Και σε μικρή ποσότητα κάνουν πολύ καλό σε όλο το κυκλοφοριακό, στα πάντα. Και εννοείται τσουκνίδα που είπε ο φίλος, είχα μαγαζί όπως ο Σύνοπος που συνεργαζόμουν, που κανονικά μαγείρευε τσουκνίδα με ψάρι.
1: Κανονικά, ε!
4: Σπεσιαλιτέ, κανονικά, φανταστική. Αλλά θέλει επεξεργασία ακριβώς όπως το είπε ο φίλος. Για να τη μαγειρέψει δηλαδή τσουκνίδα και να βγάλει αυτά που θέλει, θέλει επεξεργασία. Πρέπει να δοκιμάσει δηλαδή. Ο άνθρωπος που σου λέει ο μάγειρας, για να την πετύχει στη μαγειρική για να είναι εντάξει, είχε φτιάξει 5-6 φορές. Το βράζαμε στην αρχή, το πίναμε σαν ρόφημα το χειμώνα. Εκεί υπάρχει παντού σε όλη την Ελλάδα τσουκνίδα.
1: Ναι.
4: Και κάνει καλό. Και πάει πολύ καλή με το ψάρι. Τσουκνίδα με ψάρι.
1: Δεν μου λες τώρα κάτι. Η τσουκνίδα τώρα με την έννοια όταν την πρωτοαγγίζουμε, μπορεί να σε. Πες το. Σε κάνει και.
4: Μα παλιά μας δέναμε τσουκνίδα στο χωριό.
1: Ναι, βέβαια.
4: Παλιά ήταν ένα μέσο πειθαρχία, α πούμε.
1: Άμα κουμπίσει πάνω επί τσουκνίδα στα πόδια, πρέπει να ξύνει σε 10 ώρες.
4: Ναι, ή γενικά είναι στο δέρμα.
1: Οπότε δεν πρέπει με το βράσιμο, χάνονται όλες αυτές οι ιδιότητες. Έτσι δεν είναι, βράζεται και δεν έχει καμία σχέση να το βάζεις στόμα και να αρχίσει να τρέχεις.
4: Όχι, και μάλλον θέλει και το ξύδι που λέει ο φίλος, ο προηγούμενος.
1: Ωραία. Γιώργη, ευχαριστώ πολύ.
4: Να τελειώσω με κάτι που λέμε.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, εγώ θα τοποθετηθώ πολιτικά και ας πούμε ότι θέλουν, έτσι.
1: Ναι.
4: Εννοείται ότι είμαστε με τον Κυριάκο σε πολλά θέματα. Αλλά εγώ γουστάρω με φίλε και Καριστιανού. Μπορούν να βγουν μαζί Καριστιανού και Βελόπουλος. Η χαρά μου θα είναι να ξέρει για πολλούς λόγους. Γιατί τους βαρεθήκαμε αυτούς τους μ***κες όλους. Φάγανε 35 χρόνια. Και ένα δημοσίευμα πώς έχουν φάει 35 χρόνια, έτσι. 695 δις. Υπάρχει στατιστικό νούμερο. Αλλά η Μαρία Καριστιανού εγώ την πάω γιατί η κοπέλα τι να κάνει. Έχασε το παιδί της. Τι άλλο θέλει, δικαιοσύνη θέλει. Αυτό που θέλουμε όλοι στην Ελλάδα. Ισότητα, σύνταγμα. Για να είμαστε καλύτερη κοινωνία και άνθρωποι, έτσι.
1: Ναι.
4: Η ισονομία μας λείπει. Τι μας λείπει?
1: Το πόνο για το παιδί της δεν το συζητάμε εσύ. Απλώς να αποδείξει ότι έχει ένα πολιτικό λόγο γυναίκα. Καλή επιτυχία να έχει, αλλά τι.
4: Δεν είναι μορφωμένος άνθρωπος. Είναι όχι, δεν είπε κανείς ότι. Γιατί επαγγελματίες πολιτικούς είδαμε χαίρι και προκοπή.
1: Δεν μπορώ να βάλω τώρα Καριστιανού με Βελόπουλο όμως, Γιώργο.
4: Γιατί πού.
1: Μπορώ να τους συγκρίνω καθόλου αυτούς τους δύο.
4: Γιατί αμέσως.
1: Ο ένας με μια αντιπολίτευση. που χρόνων και ουσίας με πολιτικό κόμμα και ο άλλος τώρα στα σπάργανα και μπορά, εκτός αν εννοείς απλώς συνεργασία θες να πεις.
4: Αυτό λέμε για συνεργασία συζητάμε.
1: Α, νόμιζα πως μπορώ να τους βάλω να τους συγκρίνω αυτούς τους δύο.
4: Εγώ τα θέλω και τα πέντε κόμματα τα συστημικά τελευταία, τίποτα.
1: Ναι, μαζί σου.
4: Να τιμωρηθούνε, τέλος.
1: Σε αυτό γιατί μαζί σου. Ωραία, Γιώργη.
4: Να δούμε κάτι καλύτερο, γιατί ναι. Αρχίζουν και ξέρεις, άλλα. Οι απανδημίες έχουν αρχίσει άλλα να μας...
1: Ναι. Να γίνουν αλλαγές, παιδί μου, η Ελλάδα να κάνει μια στροφή που στο κάτω-κάτω ο λαός σας... Αλλά ξέρεις τι έχει κάνει. Έπαθε αυτό με τον Τσίπρα και χάσανε και άλλοι άνθρωποι να είμαι καλά... Τι να πεις. Λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστώ.
4: Ήταν λίγο. Μα γι' αυτό λόγο δεν θέλουμε άλλους επαγγελματίες. Πάει, ναι. Μου χτίσαμε.
1: Ευχαριστώ.
4: Και μην ξεχνάμε τι λέγανε οι αρχαίοι, έτσι. Ο πολιτικός μπαίνει στην πολιτική πλούσιος και φεύγει φτωχότερος. Έτσι δεν λέγανε οι αρχαίοι.
1: Τώρα τα αντίθετα ακριβώς γίνεται.
4: Τώρα, αυτό θα πάει.
1: Άντε, Γιώργο. Ευχαριστώ, περιμένω τις γραμμές. Ευχαριστώ, Γιώργο. Για χαρά σου, Γιώργο.
4: Πάντα δυνατός και πάντα αληθινός.
1: Γεια σου, Γιώργο. Να είσαι καλά πάντα. Να πάμε σε. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Με ακούς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Ο Χρήστος είμαι ξανά από τον Πειραιά για το φίλο που λέει για την Τσουκνίδα.
1: Ναι.
5: Εγώ ακόμα εδώ στον Πειραιά που είμαι, ναι, προ Τσουκνίδα. Και τη φτιάχνω με νερό και ξύδι,
1: ναι,
5: δύο μέρες μέσα. Αχα. Και μετά τη βράζω και είναι λουκούμι που λέμε.
1: Περίμενε Χρήστο, μας είπε ένα σε ένα πονηρό. Δύο μέρες τα αφήνουμε στο νερό και στο ξύδι.
5: Στο ξύδι. Ναι, νερό και ξύδι.
1: Είναι σημαντικό αυτό γιατί. Πώς γίνεται η επεξεργασία. Δεν μπορεί να πάει να βράσει την ξουπνίδα στην αρχή, να πάει να την δοκιμάσει κιόλας και να δεις τη γλώσσα σου καινούργια.
5: Όχι, όχι. Θέλει στο νερό για να φύγει όλο αυτό,
1: αυτό το φοβερό φίλος, που έχει. Ναι.
5: Είπε ο φίλος, ναι, ότι φεύγουν οι ουσίες και τέτοια. Δεν φεύγει τίποτα, δεν φεύγει.
1: Ναι. Ωραία.
5: Δεν φεύγει τίποτα.
1: Επειδή είναι δεύτερη παρέμβαση, σε ευχαριστώ, γιατί Χριστό. Ευχαριστώ.
5: Έχει το κλονάρι αυτό, ναι, όχι μόνο τα φύλλα, ναι, και το κλονάρι που έχει, ναι, όλες οι ουσίες είναι το κλονάρι μέσα. Όχι και τα φύλλα είναι, αλλά και το κλονάρι. Αυτό το κλονάρι,
1: ναι,
5: το
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί τσουκνίδα μα τη δείτε, όπως λέει ο Χριστός, δεν είναι. Είναι ένα πράγμα, δεν είναι κανένα πραγματάκι κάτω-κάτω, λες και είναι τσάι. Είναι πιο ψηλό. Είναι κλονάρι. Γιατί θυμάμαι πως περπατάγαμε εμείς και λέγαμε, εμείς ακουμπήσε αυτή τη τσουκνίδα. Παπ, κουνιόταν και λίγο από τον αέρα, μας βάραγε στο γόνατο και πέρα στο πόε και ξυνόμαστε, γινόταν. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Αθανάσιος.
1: Γεια σου, Αθανάσιε.
6: Το αντίδοτο στην τσουκνίδα είναι η μολόχα.
1: Ναι.
6: Άμα εκεί που σε ακούμπησε κόψεις κανένα φιλαράκι η μολόχας και το τρίψεις.
1: Ναι.
6: Συνήθως είναι μαζί η παρεούλα, ναι.
1: Άμα το τρίψεις όμως και πάρεις άλλο ένα κλωναράκι από τσουκνίδα.
6: Εντάξει, θα πάρεις άλλο ένα κλωναράκι από μολόχα και την ιδία.
1: Θα δέρνει μετά 15 κλωναράκια από μολόχα.
6: Είναι σαν αυτά που λέμε για το όχημα. Σας έχει κολλήσει ότι είναι από τη βροχή. Δεν είναι από τη βροχή.
1: Γιατί?
6: Το όχημά σας, δεν μας είπατε ότι είναι από το λασπόνερο η λάσπη που βρίσκεται στο ψυγείο.
1: Δεν ξανάβγαλε, ρε Αθανάσιε.
6: Εντάξει. Είναι το Κορεάτης, έχει φιλότιμο, δεν βγάζει πολύ σκουριά το μεγάλο.
1: Δεν βγαίνεται. Και ξέρεις, είπα προχθές σε ένα φίλο, του λέω ρε στη δημιουργία, το electric service, ένας εκλεκτός σε τέτοια με αψυγεία, με όλα ηλεκτρικά εκεί στην Λασκαρά του, στο πατήσανε φίλο και του λέω ρε στη Δημήτρη, ρε εσύ μήπως είναι χαμός μέσα το ψυγείο, αφού δεν ξανάβγαλε μου λέει, αλλά μια μέρα δεν είναι και κακό να κάνεις ένα καθαρισμό του ψυγείου με την έννοια ή θα πάω σε ένα αυτό που πλένουν τα αυτοκίνητα και βάζει, ξέρεις, βάζει το κολάρο και κάνει ένα ή καθαρισμό ψυγείου, αλλά δεν έχει βγάλει καθόλου από την ημέρα εκείνη που έβγαλε πάνω-πάνω το που λέγαμε.
6: Εντάξει, εγώ έχω δει ότι πρέπει να φύγει ό,τι έχει μέσα το όχημα από νερό, υγρό, και να μπει άλλο να καθαριστεί και να μπει το αντιψυχτικό ή παραφλού. Αυτό ξέρω τώρα στην πράξη. Τώρα
1: ναι,
6: ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει για το ψυγείο. Τις περισσότερες φορές είναι αλουμινένιο. Το σίδερο το έχει εκεί που είναι η κύλινδρη και βγάζει τη σκουριά. Και αυτό δημιουργεί και άλλα θέματα και εκεί που ανοιγοκλίνει στο καλοριφέρ και στο θερμοστάτη και σε άλλα πράγματα.
1: Ναι.
6: Δεν είναι καλύτερο, δεν είναι ότι καλύτερο να μένει μέσα. Και αν δείτε και ο κατασκευαστή σου λέει ότι πρέπει να αλλάζει κατά ένα κάποιο χρονικό διάστημα ή χρονικό.
1: Το ψυγείο.
6: Όχι το ψυγείο, το τι έχει μέσα. Το
1: αυτό ναι, γιατί το ψυγείο δεν είναι ψηλό. Θα μου πει τώρα, ξέρει πόσο κρατάνε τώρα μου, πόσο αληθινά είναι, ψεύτικα όλα για να παίρνει καινούρια. Πρέπει να το έχω το ψυγείο αυτό.
6: Είναι στις μέρες μας, αυτό που έχετε εσείς είναι μια χαρά.
1: Κάνω δύο χρόνια το έχω εγώ, ρε.
6: Το όχημα.
1: Όχι το όχημα, το ψυγείο.
6: Το ψυγείο.
1: Το όχημα είναι παλιό, αλλά έχει βγει σκυλία να ακούσει τι έχω. Δεν έχω κανένα αυτοκίνητο. Τότε ήταν προχωρημένο πολύ.
6: Ξέρω ότι, από ό,τι έχω καταλάβει τι έχετε, το κουπέ.
1: Μπράβο.
6: Το κορεάτικο.
1: Το άτιμο σκυλί, ρε εσύ, ρε εσύ, Θανάση.
6: Τι βλάκες ήταν οι Κορεάτες παλιά.
1: Ρε εσύ, τι είναι αυτό, ρε, το Χιουντάι. Ξέρω πόσα χιλιόμετρα έχω κάνει.
6: Γιατί να μην έχετε κάνει.
1: Προχωράει και κάνει σαν να είναι καινούριο το, αλλά το προσέχω, κοίτα. Δεν αφήνω τίποτα που να είναι στην τύχη του, να πω δεν βαριέσαι. Και έχει βγει σκύλιο που το μου λέει αυτό, μου λένε. Λέω τόσο πολύ. Γιατί μου είχε πίσω ο Μητρόπουλος, μου λέει: θα πάρεις αυτό, του λέω ρε τάκι. Δεν θέλω, του λέω να με. Πάρε αυτό και με θυμάσαι. Είναι το τελευταίο στην Ελλάδα. Πραγματικά δεν ξαναβγήκε μετά άλλη φουρνιά από το κουπέ το 2006. Το 5.
6: Το πρόβλημα είναι ότι δεν κυκλοφορήσανε πολλά και δεν μπορεί να βρει ανταλλακτικά όπω βρίσκει τα αδερφάκια ναι. Του, τα άξαντ και τα.
1: Γιατί δεν κυκλοφορήσανε πολλά που βγήκαν σκυλιά αυτά.
6: Γιατί και τα άλλα ήταν σκυλιά, εντάξει. Τώρα θέλετε για τα κυβικά που είχαν, για τη διαμόρφωση έτσι όπως ήταν, τα χαμηλά, τα άλλα ήταν πιο ψηλά, για διάφορο.
1: Ναι, είναι τιμή. Λίγο σαν αγωνιστικό, ας πούμε.
6: Η τιμή του, πολλά.
1: Σιγά τιμή μου είναι κάτι.
6: Τώρα δεν θυμάμαι πώς το λένε το μικρούλι, που το. Δεν είναι το Άξετ, πιο μικρό από το Άξετ. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει ποιο σας λέω. Δεν μπορώ να θυμηθώ το μοντέλο. Μοιάζει λίγο με το Μίνι. Σαν κυβικά, σαν τιμή να το αγοράσεις, σαν καύσιμος, όλα αυτά ήταν πιο προσιτό σε κάποιον κόσμο ανάλογα με το πορτοφόλι.
1: Ναι, 1600 είναι το δικό μου, δεν είναι και μεγάλο, ρε.
6: Ναι, τα άλλα είναι χιλιαράκια όμως. Τώρα το 1600 με το χιλιαράκι η διαφορά σε καύσιμο.
1: Το πήρα τότε, τώρα μου βγήκε σκυλιάστο. Όποτε χτυπήσει μπιέλα, χτύπησε. Δεν βαριέσαι. Δεν τα αλλάζω. Είναι λίγο τρέλα, μου αρέσει. Μου αρέσει σαν.
6: Όχι.
1: Και επειδή το έχω προσέξει, ας πούμε, και επειδή στο κάτω-κάτω.
6: Το καινούριο του της αντίστοιχης εταιρείας και εσείς κρατήσετε αυτό, να δείτε ότι θα παραδώσει πνεύμα το καινούριο.
1: Μα.
6: Και σαν το ακόμα.
1: Μα, αφού σου λέω το έχω, περίμενε μισό λεπτό, παιδιά. Κάνουμε απολογισμό. Γιατί είναι καλό και σαν εμπειρία να ακούτε κι εσείς. 2006, δηλαδή 20 χρόνια το έχω.
6: Έτσι.
1: Άρα το
6: άτομο. Και τώρα σου λέει 4 χρόνια εγγύηση. Μια βρωμική εταιρεία των φίλων μας των Γερμανών, 80.000, 4 χρόνια εγγύηση, έλεος. Τι πρέπει να κάνεις δηλαδή για να βγάζεις ανά 4 χρόνια 80.000 να είναι στα παιδιά. Τώρα για άλλο σας πήρα.
1: Ναι, έλα Θανάση.
6: Πρέπει να κάνει κάτι ο κύριος Στέφανος, να με αυτή την κατάσταση να μην την απερίγραπτη των παλικαριών. Γιατί για κακιά μου τύχη τους έχω δει να προσγειώνονται στο στρατηγικό αεροδρόμιο απέναντι από τη Χαλιβουργική.
1: Ναι.
6: Και μας έχουν αλλάξει τα φώτα, κύριε Ηλία. Δεν μπορεί. Θα πρέπει να έχετε πάρει και εσείς κάτι είδηση.
1: Ποιο, για παίρνω, ποιο είναι.
6: Τα περιβόητα αεροπλανάκια μας. Με το που δούνε γαλανό ουρανό,
1: ναι.
6: 20 ώρες το 24ωρο δεν ξέρουν τι ρίχνουν τα παλικάρια. Δηλαδή εντάξει έλεος, μόνο ο Καμένος τα είχε καταφέρει για κάποιους λόγους, επειδή το παρατηρώ χρόνια, χωρίς να έχω, ούτε να τον έχω ψηφίσει, ούτε για κάποιο άλλο λόγο. Αλλά τότε που ήταν πάνω, επειδή ήταν και στο, πρέπει να έχει σχέση με το Αμίνης, επειδή είναι του ΝΑΤΟ, τους είχε κάνει κράτη, από εκεί ήταν να κάνουν 10 πτήσεις, κάνανε 5. Και δεν είχαμε αυτό το χάλι το που γίνεται τώρα στις μέρες μας.
1: Μήπως θα είναι δουλευταράδες τώρα.
6: Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι μετά δουλεύουν φαρμακεία, γιατροί και χίλιες άλλες ειδικότητες με όλο αυτό το πράγμα που αναπνέουν.
1: Όλο χάπια, όλο τέτοιο για να συνέρθει ο οργανισμός των ανθρώπων. Νιώθεις σαν κοτόπουλο τα μεσημέρια.
6: Βαρέα μέταλλα, να με βρίσκεις παντού. Άλλος έλεγε μαγνήτη, έβαζε στο μπαμπρίζ του και μάζευε. Πώς τα λένε τώρα αυτά, αυτό που βγάζει το. Μου έρχεται το ροκανίδι, το αντίστοιχο του μέταλλου, το ροκανίδι του μέταλλου. Δεν ξέρω αν καταλάβω, το γκρέζι.
1: Πω.
6: Ναι, εντάξει, έλεος. Το έχουν τελειώσει το θέμα. Θα μου πείτε τώρα, δεν μπορούν να σταματήσουν άλλες καταστάσεις, σταματήσουν αυτήν. Αυτό άμα το δείτε, κύριε Ηλία, γιατί για κακιά μας τύχη τώρα να προσγειώνται στο στρατιωτικό αεροδρόμιο, βγαίνουν κάτι σωλήνες, 4 ίντσες από το θάλαμο, είναι σαν το Boeing το τεράστιο, και φεύγουν πάνε πάνω στα φτερά.
1: Είσαι κοντά και τα βλέπεις αυτά, ρε Θανάση.
6: Εγώ τυχαίνει να είμαι έξω, με αποτέλεσμα όταν...
1: Τα παρατηρείς, ναι.
6: Μια τέτοια πτήση ή πολλές πτήσεις, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός, μας λέγανε εδώ ότι πάνε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μην τρελαθούμε, έχουν κατευθύνσεις προς πλανήτες άλλους. Να θέλει να πάει στο Ελευθέριος Βενιζέλος, δεν πάει να πούμε σαν να θέλει να πάει στα 30.000 πόδια.
1: Ναι.
6: Κάνουν κινήσεις περίεργες, δεν μπορεί, και εσείς θα το έχετε δει.
1: Θανάση μου,
6: ο ουρανός γεμίζει σύννεφα μετά από αυτό το
1: κασέρι. Έχουμε πει και άλλο βράδυ αυτό το θέμα, μη με παρεξηγείς, πρέπει να κλείσω.
6: Ναι,
1: σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
6: Απλώς το λέω, αν και κάποιοι άλλοι το έχουν παρατηρήσει, να μας πούν τις γνώμες τους. Και δεν είναι μόνο η γνώμη, είναι τι κάνουμε.
1: Βέβαια. Και κρίμα που το λέμε τελευταίο θέμα αυτό που είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να κλείσουμε. Δεν μπορεί να κάνω αλλιώς. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, παιδιά, να σε ευχαριστήσω και απόψε από μένα που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στο Δωρής Μπαρμπαρίς, στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους μιλήσατε και όλους όσους μας ακούσατε, έστω και ελάχιστο. Να θυμίσω αύριο Σάββατο 4 με 7, ράδιο Μακελάρδη Στέφανος Χίος. Κάθε μέρα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης με θέματα ιδιαίτερα πέρα από τα κομματικά, πέρα τη εξηγή που σας δίνει, πέρα από τα πολιτικές αναλύσεις και με κάποιες εκπομπές, όπως ξέρω εγώ σήμερα, το θέμα αυτό που είχε την παιδεία Βυζαντίου και όλα αυτά. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Να ευχαριστήσουμε πέρα από το ραδιομάχη τους ακροατές, τους τηλεθεατές του Alert που μαγειτοσκοπούνται σήμερα η εκπομπή από τον Σαββάκη τον Αποστόλη. Σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.
7: Ξυπνάτε τώρα, Έλληνες. Σας παίρνουνε με σούζα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μία Πέμπτη εντελώς διαφορετική. Εντελώς όμως διαφορετική Πέμπτη. Την καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλες, σε όλους. Τώρα το τι είναι με την διαφορετικότητα λέει πολλά, είναι πολλά. Κάθε μέρα όντως είναι κάτι το διαφορετικό και είναι καλό να τη ζούμε. Ο μήνας των λουλουδιών, έτσι. Χαρακτηρίζεται ο Μάης, είναι ο μήνας των λουλουδιών και πολλές εκθέσεις που γίνονται με λουλούδια. Λοιπόν, εμείς εδώ επί το έργο. Είμαστε 5 λεπτά και σχεδόν μετά από τις 11. Σκητάλη πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Εφρέμ ο Χαραλαμπίδης σήμερα. Εδώ με τον Εφρέμ θα υδρώσουμε, θα ξεϊδρώσουμε. Γιατί λίγο με τη ζέστη, παιδάκια. 18 βαθμούς Σελσίου δείχνει το κέντρο των Αθηνών αυτή τη στιγμή. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Γιατί το λέμε, το φωνάζουμε, το έχετε αποδείξει, το αποδεικνύεται. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ τον φίλο, τον Στρατή, που είχε πάρει τον Ηλία τον Κακλαμάνη πριν. Ωραία πράγματα. Να τα πιστεύουμε αυτά, έτσι, θα την πάρουμε τη ρίγανη, έτσι. Πάμε στα καλά, πάμε στα καλά, στα καλύτερα που σας έχουμε. Δεν είναι τυχαίο το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο More Than Tax. Φορολογικά, φοροτεχνικά, ό,τι έχει να κάνει με την φορολογική σας δήλωση. Και όχι μόνον, More Than Tax, το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο στο νομό Αττικής. Καλυψούς 110 με την Μαρία μας την Λιαράκου. Σήμερα δίνουμε και τηλεφωνάκι 210-95-99-381. Πρέπει να το μάθω, έτσι. More Than Tax, 210-95-99-381. Τώρα ξεκινάμε με τον Μιχάλη, γιατί έχουμε και την πίτσα του Γιώργου του Ζεάκη, έτσι. Πιτσαρία Ζεάκης Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Και με delivery ο Γιώργος ο Ζεάκης, η πιτσαρία του Ζεάκη, γιατί δεν είναι απλά και αυτή μία πίτσα. Έχει πολλά, έχει και βάφλες καλές. Λοιπόν, η πιτσαρία Ζεάκης Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Εδώ τα λέμε. Βέβαια, τι μου θα πάνε όλα καλά. Τέλεια, εδώ... τέλεια, μου λέει μια ψυχή, τέλεια.

την κατάλληλη ώρα, λέει την κατάλληλη στιγμή. Φίλος μας ο Γιάννης εδώ, το δικό σας παιδί. Έτσι, το δικό σας παιδί, ο δικός σας άνθρωπος, ο Γιάννης ο Τσιτούρης, Σαββατοκύριακο εδώ που τον ακούτε. Γιαννάκο μου, καλησπέρα. Έγινε όντως έτσι μεγάλη συνήθεια και μεγάλη λατρεία στον κόσμο και στο κοινό. Αναμφισβήτητα αυτό, έτσι. Το δείχνει ο κόσμος. Πάμε να πούμε καλησπέρα στον φίλο μου τον Βαγγέλη που λέει πάρα πολύ νωρίς καλησπέρα στο πάνελ. Θερμοκρασία 18 βαθμούς. Παλικάρι, έχουμε το ίδιο θερμόμετρο, έτσι. Έχουμε το ίδιο θερμόμετρο. Να είχαμε κι άλλα μαζί τα ίδια. Π.χ. εσύ έχεις παίρνει σε γαλακτομπούρικο. Έτσι, να τα λέμε όλα. Λοιπόν, άκουγα και προηγουμένως τον φίλο μας εδώ, τον Ηλία τον Κακλαμάνη, που πήρα σκυτάλι πάντα από τον Ηλία τον Κακλαμάνη, έτσι. Και με τις δημοσκοπήσεις. Τι είναι αυτό που βολεύει και τι είναι αυτό που δεν βολεύει. Πάμε να ακούσουμε ένα πανέμορφο τραγουδάκι με τον Γιώργο τον Αλκαίο και τον Παναγιώτη Βλάχο. Τι τους βολεύει και τι δεν τους βολεύει. Αυτές είναι οι δημοσκοπήσεις σήμερα. Είχε δίκιο ο Ηλίας, έτσι. Να καλησπερίσω την φίλη μου την Φωτεινούλα. Φωτεινούλα μας καλησπέρα στην περιοχή του Ρέντι. Αν δεν βγήκανε και τα εισιτήρια τώρα, τι βγήκανε, έχουν τελειώσει τα εισιτήρια. Γιαννάκο μου.

Δεν βολεύει, δεν τα λένε. Δεν βολεύει, δεν τα λένε. Τέλος, έτσι, αυτό το ξέρουμε. Στην Πετρούπολη είναι η Βάσο μας εκεί, η Βασούλα μου, το 702, καλησπέρα. Όντως πάρα πολύ καιρό. Όντως, έχεις καιρό με το μηνυματάκι. Στον φίλο μου τον Βαγγέλη, Κουρουμπαλής, εδώ. Θα το παίξουμε το τραγουδάκι με τον Ρέμο Λεβεντάκο μου, αλλά μου λες τώρα, θερμοκρασία 18 βαθμούς, έτσι. Όπως λέει το γλυκό το γαλακτομπούρικο. Ψήνεται σε άλλους βαθμούς αυτό. Για να είναι καλό υγιεινό, ψήνεται σε άλλες θερμοκρασίες. Για να το δοκιμάσουμε, γιατί έχει τάξη μαζί με την κυρία, αν θυμάμαι χθες. Για πες την κυρία, τη θυμάσαι. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Βασίλη στον Παπαγιάννη. Καλησπέρα στα παιδιά που είναι στα αυτοκίνητα στην Αττική Οδό. Παίρνουμε πάντα την πολύτιμη βοήθεια, έτσι είναι τα αυτοκίνητα αυτά που κυκλοφορούν λίγο πολύ. Όλοι έχετε περάσει στην Αττική Οδό. Όλα αυτά τα αυτοκινητάκια συντονισμένα στο μάχη. Λοιπόν, από την Ηλιούπολη, ο Βασίλης μας, ο Παπαγιάννης, με ονοματεπώνυμα αληθινά, πραγματικά. Το Ξωτάκι! Άντε την καρδούλα! Λοιπόν, ψαξίματα μετά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν την ξέρετε τη λέξη μου. Το είπε τώρα η Μαρία μας, που να την καλησπερίσω και τη Μαρία. Θα ακούσει το τραγουδάκι Μαρία από την πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο της. Η Στρουμφίτα, η εκπαιδευτικός μάλλον. Και εκπαιδευτικός ταυτόχρονα, όλα μαζί. Η Μαρία έχει πολλούς τίτλους, έτσι. Η Μαρία και να μην έχει τίτλους, δεν πάει. Το παραγκόνισες, λέει. Λοιπόν, αυτό που λέγεται παραγκόνισμα, το αφήνουμε λίγο στην άκρη, το ξεχνάμε. Κάπως έτσι είναι. Κάτω από τα βλάκι λέξη. Νομίζω. Χριστέ μου! Μαρία μου, για να μην χαλάμε χατήρι, ορίστε, το είπα, το έχω παραγκονίσει. Λίγο ναι.

Πέσαμε πάνω στην αλλαγή. Θα περιμένει λίγο το τηλεφωνάκι να καλησπερίσω τον φίλο μου, τον Μιχαηλίδη, τον μάνετζερ, τον Χρήστο τον Μιχαηλίδη. Παιδάκια, δώστε μου μόνο λίγα λεπτάκια. Λίγα λεπτάκια. Θα ακούσετε και τα τραγουδάκια. Τον φίλο τον Χρήστο τον Μιχαηλίδη, τον αδελφό του τον Γιώργο. Είναι οικογενειακή κατάσταση. Και το μαράκι την αδερφή του, τη Μαρία την αδερφή του. Γιώργο μου, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Στην Νέα Ιωνία. Τώρα το κορίτσι τώρα, καλά ματιένια κορίτσι τώρα, εντάξει. Έχεις μπει στο στόχαστρο πάντως έτσι, Δήμητρα, στο λέω σαν νοσηλεύτρια όμως, ε. Όχι τίποτε άλλο, μην πάει το μυαλό σου. Μικρά το λέω, μην πάει το μυαλό σου, Παναγία μου, με φοβίζεις, με τρομάζεις. Στην νοσηλεύτρια τη Δήμητρα από τη Νέα Ιωνία, πάντα καλοπροαίρετα. Πάμε το φιλαράκι μας το καλό να ακούσει το τραγούδι. Ο φίλος μου Βαγγέλης είναι με τον Αντώνη το Ρέμο. Πάλι λέει από την αρχή. Πάλι από την αρχή είναι ο τίτλος, ε. Διευκόλυνση μηνυματάκια 693-84-00-856 Viber και απλό μηνυματάκι. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Γιάννη τον Τσιτούρη.

Δημητρή μου στο Περιστέρι, καλησπέρα. Πολλές και όμορφες καλησπέρες στον φίλο μας τον Δημητράκη από το Περιστέρι. Πάμε στην περιοχή του Ταύρου και είναι ο φίλος μου, ο καλός ο φίλος μου, ο Θωμάκος που περνάει από την περιοχή το 067. Θωμάκο μου, καλησπέρα, λέει παιδί μου. Καλά τα λέμε. Και μας ακούει ο κόσμος. Καλά τα λέμε, αλλά να δούμε και τα αποτελέσματα τα άλλα όμως, έτσι. Φανταστικέ μου ψίστη. Να καλησπερίσουμε, καλή βραδιά, φιλαράκι μου καλό, Ηλίας από την Καλλιθέα το 123. Ηλία μου, καλησπέρα και σε σένα. Με δύναμη και θετική ενέργεια. Ένα μνηματάκι μου λέει, αύριο είναι του Ιωάννη, καλά το λέω, του Ιωάννη του Θεολόγου. Βέβαια και είναι μεγάλη γιορτή, έτσι, του Ιωάννη του Θεολόγου γιορτάζει η Πάτμος. Να πούμε καλησπέρα στην φίλη μας, την καλή, έτσι, πιάνω, το πιάνω με, το, με την καλή την έννοια πάντα, ακρέφνιο, η Λένα μας, από την Φιλαδέλφια. Δεν το παρεξηγείς αυτό, Λενάκι, με τίποτα, γιατί έχουμε και συνέχεια, και εκκρεμότητες, αλλά και συνέχεια. Καλησπερίζω τον φίλο μου, τον Βασιλάκη, από τον Μπραχάμι που είναι Ντούρασελ. Βασιλάκη μου, να σ' ακούω έτσι, Λεβεντάκο μου, Ντούρασελ, και όλα θα πάνε καλά. Είμαστε εδώ με την μουσική ψυχαγωγία, ψυχολογία, να διώχνουμε βεβαιά το άγχος και την καταπίεση με την καθημερινότητά μας, ειλικρινά. Κουράζει η καθημερινότητα. Πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Πάρα πολλά προβλήματα. Ο κόσμος, έτσι, ξεσπάει, τα βγάζει ο καθένας με έναν δικό του διαφορετικό τρόπο. Βλέπετε τι γίνεται στην κοινωνία. Το βλέπουμε, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε.

Λοιπόν, εμείς εδώ ζούμε πάντα μεγάλες στιγμές. Έτσι, Γιάννακο μου Τσιτούρη. Αναφέρομαι στον Γιάννη τον Τσιτούρη, τον ακούτε, παιδάκια. Έτσι, τον Σαββατοκύριακα, τον μεσημέρια, δύναμη. Το έστειλα και προχθές μηνυματάκι, αλλά κύριε Γιάννη μου Τσιτούρη, είπαμε δύναμη. Πάμε στη Σαρονίδα, είναι η φίλη μας η Ρένα, Ρενάκι μου. Το δικό σου το μηνυματάκι, να ακούσει τώρα η Μαρία τραγουδάκι. Καλησπέρα, φιλαράκι μου, λες τα όμορφα. Στην όμορφη παρέα μας. Όντως είναι όμορφη παρέα μας. Έτσι, με τα όμορφα τραγουδάκια σου, χαρισμένα λες σε όλα τα φιλ...

Περιμένω τον φίλο μου, τον Γιώργο, με το ταξί. Λενάκι, πάντα έχουμε την ελευθερία του λόγου. Πάντα έχουμε την ελευθερία του λόγου. Όταν δεν την έχεις, είσαι περιορισμένος, είναι περιορισμένες και οι δυνατότητές μας. Ολονών. Φιλαράκι μου, Σαράντο, τι κάνεις? 62-69, Σαράντος, πάμε τον τραγουδάκι. Καλησπέρα, Λεβέντη. Καλά πάει, δόξα το μεγάλο δύναμο.

Μαρία μας με τον Γιώργο, η Στρουμφίτα, η εκπαιδευτικός. Ωραίο τραγούδι, έτσι. Μανώλης Λιδάκης, πάνω κάτω πέρα δόθε τα νερά στη Χαλκίδα. Wow.

εγώ τι πιστεύω. Μαλάκι μου κορυδαλό, έτσι. Εγώ τι πιστεύω τώρα, έτσι. Εντάξει, λίγο πολύ όλοι έχετε συνδυάσει το μαλάκι του κορυδαλό που λέω. Δεν έχει να κρύψω κάτι, δεν έχω να κρυφτώ. Σε τίποτα. Τι πιστεύω, ότι εκεί τα νερά είναι λίγο στάσιμα και στα βαπόρια, έτσι. Τα άλλα πάνε πάνω κάτω, πέρα δόθε. Θα μετακινηθεί, θα πάει αλλού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και που κάλεσε, πόσο λένε, και ο καλύτερος κολυμβητής να γίνω, να γραφτώ στο καλύτερο κολυμβητήριο, δεν υπάρχει περίπτωση να το βρω. Λοιπόν, είναι μια μόνο, είναι ωραία βραδιά. Λίγο ο φίλος μου Βαγγέλης, λίγο, κάπως τον ευλέπω σήμερα και νωρίς την παρέα και κάτι μου λέει για τον φίλο μου τον Ψίστη. Δεν ξέρω, Λεβεντάκο μου, δεν τον έχω ρωτήσει. Δεν έχω φάει από τα χέρια του Θωμά. Να το λέω, το έχει πει ο άνθρωπος. Δεν έχουμε θεματάκι κανένα, ναι. Αλλά δεν προλαβαίνουμε γιατί έχουμε και εμείς τις δικές μας δουλειές. Τιμή μας θα είναι. Η Μαρία μας από την Πετρούπολη, το 531. Μαρία μου, καλησπέρα, καλή βραδιά. Και το άκουσα και τα έχω δει. Μαρία αναφέρεται γιατί σ' είχα πει κάποτε, τα βάζει πάντα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς η Μαρία από την Πετρούπολη, το 531. Να πάρει πατίνι να πηγαίνω, έρχεται στη δουλειά. Και μου λέει τώρα μηνυματάκι, είδες τι γίνεται, λέει, με τα πατίνια. Μαράκι, δεν ξέρω πόσο είσαι. Λυκνά και δεν με νοιάζει, δεν πιάνω τα ηλικιακά. Αυτά είναι παιδιά. Είναι παιδάκια. Έχεις απόλυτο δίκιο όμως αυτό που αναφέρεσαι με τα πατίνια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά είναι παιδιά, είναι παιδάκια. Τι να κάνουμε τώρα. Καλησπέρα Χριστάκο μου. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Χρήστο από Πετράλωνα μεριά. Καλησπέρα και στην Μαρία από την περιοχή από το Ήλιον με το λουδάκι του Τουρκουάζ. Μαράκι, καλησπέρα. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Ότι εδώ συνεννοιέται, γίνεται συνεννόηση. Το ένα. Έτσι, ένα. Κάνουμε πάντα δημοκρατικό διάλογο, συζήτηση δημοκρατική. Και έτσι πάνε τα πραγματάκια καλά. Αλήθεια, αλήθεια. Γεια σου, Ρένα μου, Σαρονίδα.

πάει το βράδυ. Τρελή οδηγός, το πάει Μεντούζα τώρα. Λοιπόν, Χρήστο μου Μιχαηλίδη με τον αδερφούλη σου τον Γιώργο, έτσι που περνάτε όμορφα από το Εγάλιο τα παλικάρια εκεί πέρα. Χρήστος Μιχαηλίδης ο μάνετζερ. Με το θα ακούσετε είναι το επόμενο τραγουδάκι να ακούσει και η νοσηλεύτρια. Δηλώσει φανατική η Δήμητρα του Σάκη, έτσι. Μιλώμε το Σάκη το δικό μας το Μπουζούνι. Κάποια στιγμή, κύριε Μπουζούνι, θα κανονίσεις γιατί έχεις λείψει τον κόσμο. Λοιπόν, καλησπέρες όμορφες στην Άτζη, την Πειραιώτισσα ακούει από την Καστέλα. Άτζη μου, η Καστέλα. Η Καστέλα που είναι, καλησπέρα καταρχήν, έτσι. Λέμε ακόμα καλησπέρα. Να πάρω συντεταγμένες για την Καστέλα. Δεν πιστεύω να είναι πάνω στον αυτό το βουναλάκι, στον προφήτη που λένε. Καπάτια μαθαίνω κι εγώ. Παρόλα που έλεγα ότι ήμουν καλό στη γεωγραφία. Άτζη μου, καλησπέρα. 89-92 είναι η φίλη μας η Άτζη. Να περάσουμε όμορφη βραδιά. Θα την περάσουμε μαζί. Ειρικνά. Ακούγοντας μάχη, περνάτε όμορφα με τα τραγουδάκια μας και όχι μόνο. Και μαθαίνετε πάντα αλήθειες. Καλησπέρα στη Χρύσα μας από τα Άνω τα Πετράλωνα. Χρύσα μου, καλησπέρα. Το 933. Χρύσα Άνω Πετράλωνα μεριά. Χρύσα μου, τα έχω πει, τα έχω επαναλάβει και τα λέω πολλές φορές. 693-84-008-56. Λοιπόν, μαράκι μου, το σωτάκι, κάνε λίγο υπομονή με το αντίπα. Έρχεται, έτσι, έρχεται. Άμα θα έρθει πακέτο με τον Μιχάλη ο αντίπας, άμα θα έρθει πακέτο ο αντίπας με τον Μιχάλη, όλα λα.

ωραίο τραγουδάκι έτσι, στο άδειο μου πακέτο. Λέει πολλά Χριστάκο μου Μιχαηλίδη, να μην έχουμε παράπονο παλικάρι μου, και δεν έχουμε, αλλά το λέω Κακομοίρης έτσι κι εγώ. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. Διευκόλυνση για τα δικά σας τα μηνυματάκια. Και λειτουργεί Viber και απλό μηνυματάκι 693-84-008-56. Λοιπόν, είμαι η Μέρη, λέει, από το Παγκράτη. Μηνυματάκια δικά σας τώρα, έτσι. Είναι το 82-84. Έχω ξαναστείλει παλιά. Ναι, Μαρία μου, να σε καλά. Μέρη, Μερούλα, Μαρία, Μέρη, Μέρη, Μέρη μου το γράφει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το πραγματικό μου και είναι το αληθινό μου. Δεν κρύβουμε κάτι. Όντως, Μιχάλης, όπως ακριβώς το λες. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μας, τον Μανώλη από την Καλλιθέα. Τον πιστό μας το φίλο εδώ. Μανώλη μου, καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Καλή βραδιά. Έρχεται, Λεβεντάκο μου, του αντίπατο τραγουδάκι. Το είπα. Το είπα, το είπα. Τώρα με τον Στράτο το Διονυσίου το υποκρίνεσαι. Το έχει ζητήσει η νοσηλεύτρια. Που έχει δηλώσει φαν του κυρίου Σάκη. Να τα λέμε. Το έχει πει στον αέρα. Ουδήν κρυπτών, πώς το λένε, έτσι. Ξεκινάμε με τον αντίπα μετά δυναμικά για να ανεβαίνουμε. Γεια σου Ηλία μου και εσύ να σε καλά, Ηλιακό.

0: ωραίο τραγουδάκι γι' αυτό, αλλά τα μπλέξαμε λίγο εδώ πέρα και το τοξοτάκι. Και το τοξοτάκι θα περιμένει το μεθεπόμενο τραγουδάκι, αλλά εντάξει, είναι πολύ κατάλληλο και πολύ ωραίο. Σ' αγαπώ, λέει, σου φώναξα. Ήταν με τον, τα έλεγα με τον φίλο μου τον καλό, τον Νίκο τον Καλέργυρο, έτσι. Νικολάκη μου, δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Σ' αγαπάω, λέει, σου φώναξε. Σ' αγαπάω, σου φώναξα. Είναι το επόμενο με τον αντίπα. Έλα. Θα έχουμε και καπνιστάκι. Έλα. Sorry. Λοιπόν, καλησπέριζω τον φίλο μου, τον Νίκο τον Καλέργη. Λεβεντάκο μου, όλα θα πάνε καλά. Καλησπέρα, Δανάη μου, στο Περιστέρι. Δανάη, γιατί να πονάω. Είναι μια χαρά είμαι. Πού, Παναγία. Πού.
1: Και κοιταχτήκαμε.
0: Α, το νομίζει, νομίζει μάλλον. Νομίζει, φίλη μου, η Δανάη, ότι με την αλλαγή του καιρού. Πάμε πάλι,

Λοιπόν, να το χαρίσουμε και κάπου αλλού, ρε, να μου θα το ακούσουμε το λαγουδάκι, έτσι. Σε λίγο, δώσ' μου λίγο να το ακούσουμε το λαγουδάκι. Απ' τη Σαρονίδα, το χαρίσουμε και αλλού όμως, έτσι, αυτό, έτσι. Το πάμε και για τον Κούλη μεριά. Θα το πάμε και σε εκείνη τη μεριά, έτσι. Τώρα δεν ξέρω τι έρχεται στην πόρτα, ρε, να μου Σαρονίδα. Δεν το συζητάμε. Θα το ακούσουμε το λαγουδάκι και με τον Σταμάτη το γονίδι, από τα καλύτερα τραγουδάκια. Λοιπόν, πάμε στην Καλλιθέα τώρα. Με την όμορφη τη θέα, χτυπάμε ισόγειο. Έχουν παραλάβει γαλακτομπούρικο, παίρνουν γαλακτομπούρικο. Το σωτάκι πάμε να τα ακούσουμε με τον Αντίπα είναι. Τον φίλο μας τον Νίκο. Νικολάκη μου, δεν είπα Λεβέντη μου εγώ κάτι. Εγώ δεν είπα κάτι, κακομοίρης εκεί. Για τα ψησίματα άλλος μου το έστειλε. Ένας φίλος Βαγγέλης μου έστειλε για τα ψησίματα. Σε γουστάρω πολύ με τον Αντίπα. Πανέμορφο. Είπαμε τα μάτια το δείχνουμε. Το να το ψιθυρίζουμε. Δεν είναι μόνο τα ματάκια, είναι και οι πράξεις, παιδιά.

Κονάτσι μου, δεν σου κάνω καθόλου πλάκα. Δεν σου κάνω ελαφρέ, λέει. Κάνει πλάκα, λέγεται Καστέλα, θυμάσαι. Όχι, δεν, ειλικρινά σου λέω, εντάξει, μπορεί να είμαι σήμερα λίγο κάπως, έτσι. Είπα, το ξεκίνημα της εκπομπής μία Πέμπτη κάπως διαφορετική. Δεν το θυμάμαι και γι' αυτό και το είπα. Λοιπόν, στην μεγάλη μας, δηλαδή την ομάδα, μεγάλη ομάδα είναι ο Ρουμπίνιο πάνω με τους συνεργάτες του. Μεσογείων και Κατεχάκη, το ψηλό το κτίριο. Το ψηλό κτίριο, βέβαια. Λέω και λίγο έτσι καταπλαγιώτικα. Να δώσουμε συγχαρητήρια καταρχήν στην ΑΕΚ, παιδιά. Πραγματικά στην ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ που πέρασε στον ευρωπαϊκό τελικό στο μπάσκετ. Βέβαια τώρα είναι και το Final Four που έρχεται, έτσι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τις άλλες ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχει περάσει, όντως είναι οι πέντε συνεχόμενοι στο Final Four. Ελπίζουμε να τη φέρει την κούπα ο Ολυμπιακός. Καλά το πάμε. Καλά το πάμε. Πάμε να χαρίσω εγώ ένα τραγουδάκι με τον Θέμη τον Καψί. Δεν το ήξερα βέβαια, μου το μάθανε. Και εδώ είμαστε να τα βλέπουμε όλα και να τα λέμε. Δώρα μου στον Ταύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα στις αδελφούλες, την φίλη μας την Δώρα και την αδελφούλα της Λένα. Κι άλλη Λένα εδώ στην παρέτησα. Το άλλο το κορίτσι από τη Φιλαδέλφια είναι ήσυχο, δεν ζητάει τραγουδάκι. Λενάκη, δεν έχεις δει τραγούδι. Λοιπόν και πάλι συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που βρέθηκε στον τελικό, στο μπάσκετ παιδάκι, έτσι μην τα μπερδεύουμε. Γεια σου Ρομπίνιο. Ρομπίνιο, άκουσα ένα τέτοιο σήμερα που μιλάγανε με το Τσάκι το Μπουζούνι. Τι θα γίνει με και το ταξίδι στην Πρέβεζα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

αγώνες. Σε χάνουμε από Δευτέρα δηλαδή. Την μεγάλη ομάδα. Θα αφήσεις εντολή, ρε παιδάκο μου. Θα αφήσεις εντολή. Πας για Βρυξέλλες μεριά, έτσι. Εντάξει, καλό είναι. Καλό, καλό. Τα ταξιδάκια κάνουν πάντα καλό. Μην κοιτάς τώρα, εμείς πλακώσανε και λίγο οι δουλειές εδώ. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε, έτσι. Θα περάσετε όμορφα, αλλά μετά όταν θα γυρίσετε. Ουέ και αλλή μονό σου, Κακομοίρη. Το λέω, έτσι. Λοιπόν, θέλουμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι με την Βανδύ. Νίκο μου Καλέργη, πιστεύω να είναι αυτό, γιατί ο τίτλος δεν το βγάζει τόσο. Πιστεύω να είναι αυτό, θα μου το πεις, έτσι, για τον φίλο μου τον Νίκο τον Καλέργη. Στον φίλο μου τον Γιάννη από την Ελευσίνα που έχει στείλει μηνυματάκι. Γιάννη μου, ο καθένας δίνει τη δική του δύναμη, το δικό του παρόν σε πολλά πράγματα με τους αγώνες. Αγώνας δεν είναι μόνο η πολιτική, δίνουμε αγώνα μόνο στην πολιτική. Αγώνας είναι ολόκληρη η ζωή μας, ρεβέντη μου. Καλησπέρα, να είμαστε πάντα καλά. Βαγγέλη μου, εξομολογήσου μου τι είναι. Γεια σου Χρύσα μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Χρύσα, Πετράλωνα. Καλά, τέλος του μήνα θα γυρίσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα περιμένει τόσο πολύ, θα τα ακούσει ο Καλέργης το τραγουδάκι. Ο Νίκος μας ο Καλέργης θα τα ακούσει. Θα κάθε ένα μήνα εκεί. Ωραία, υπερορίες θα πάνε.

0: Πιστεύω, Νικολάκη μου, καλέργη ήταν αυτό το τραγουδάκι. Το επόμενο τραγούδι είναι για το Παγκράτη. Έτσι, νομίζω ότι είναι αυτό μέρη μας. Η Μέρη. Μέρη το όνομα. Εντάξει, συγγνώμη, Μέρη μου. Συγγνώμη. Και το Μαρία και το Μέρη. Πολλά τα ονοματάκια. Με μπερδεύεις. Έτσι, να χαρίσω το τραγουδάκι για την φίλη της την Ανθή. Λοιπόν, στην μπαρέιτσα από το Παγκράτη. Δυναμικά μου έχετε μπει μέσα και μ' αρέσουν οι δυναμικότητες. Μ' αρέσουν πάντα οι δυναμικότητες. Θα πούμε καλημέρα στον φίλο μου τον Ηλία. Ηλία μου από Μοσχάτο όμως, ε. Το 033 σε ένα καλημέρα. Να περνάμε όμορφα. Το τραγουδάκι θα τα ακούσει η παρέιτσα από το Παγκράτη. Δεν έχω τόσο πολύ θυμητικό. Μέρη μου, δεν έχω τόσο πολύ θυμητικό. Καλησπέρα να πούμε και καλημέρα στον φίλο μας τον Πέτρο, το 373 από τον Κολονό. Λεβέντη μου, να σε καλά. Πετράκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πέτρος έχει δίκιο. Τώρα το να πω όλοι οι Πέτριδες, επειδή σε έχω κι άλλο Πέτρο εδώ στην παρέα. Αναφέρομαι τώρα στον Πέτρο από τον Κολονό μεριά.
1: Κάθε μέρα που
0: κύριε Κρουμπαλή,

0: Με πετάκο μου υπάρχει χεμίθια. Το άλλο το παλικάρι δεν ξέρω. Θα το βάλουμε civil alert σήμερα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ιγνάς το λέω, αρχίζω και ανησυχώ. Δεν θα το πω. Υπάρχει χεμίθια όντως. Έτσι, καλό είναι να το γράφετε ότι δεν είναι να διαβαστεί. Γι' αυτό πήγε στο Γαλακτομπούρικο. Γι' αυτό πήγε στο Γαλακτομπούρικο. Αν δεν ταιριάξεις, λέει, η παροιμία, όλες οι παροιμίες μέσα από τη ζωή μας είναι. Όλες οι παροιμίες είναι βγαλμένες τελικά μέσα από τη ζωή μας. Θα πάμε η Ρένα μας από τη Σαρονίδα να ακούσει το λαγουδάκι. Να το χαρίσει εκεί που θέλει και εμείς εκεί στο Μέγαρο. Γιατί εντάξει, λίγο πολύ όλοι έχουν τη δόση τους. Γιώργο μου, να σε καλά. Τον φίλο μας τον Γιώργο από τον Πειραιά. Γιωργάκη, να σε καλά, λεβέντη μου. Όλος ο κόσμος να είναι καλά. Καλημέρα φίλε μου Δημήτρη, το 791 από το Παγκράτη, φίλος καλός Δημήτρης. Καλημέρα λεβέντη μου. Δεν το λέω, δεν το λέω. Ό,τι δεν είναι να πω, να υποθεί. Καπνιστάκι. Αμάν, αμάνικο μου, λέει αμάν.
1: Ένας τρελός είναι στην πόρτα.
0: Ο Κούλης είναι.

έχει λαλήσει. Ολαλά, με λίγα λόγια έχει λαλήσει. Ρε, να με αυτό ήταν το τραγουδάκι, έτσι. Δεν είναι Σαρονίδα. Δεν πάμε, το πήγαμε και για το Μέγαρο πάνω εκεί, στο κέντρο των Αθηνών. Η φίλη μας η Χρύσα. Σε μια καρδιά λέει που την πλήγωσε. Και στις φίλες της λέει Αναστασία και Μαρία. Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει πληγωθεί, ευρε Χρύσα μου. Βλέπω τα μηνυματάκια εδώ. Και χθες, νομίζω, χθες ή προχθές έστειλες μηνυματάκι. Άνθρωπος που να μην έχει πληγωθεί, είτε αρσενικό είναι είτε θηλυκό. Υπάρχει, νομίζεις, τέτοιος άνθρωπος? Δεν νομίζω. Θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι με τον Μαζονάκη. Να πω καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο από την Ελευσίνα. Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ελευσινιό. Κάποτε ήμουν και εγώ κυνηγός, έτσι. Όταν ήμουν κυνηγός, παιδιά, με το που κάνανε πάνε για κυνήγι, έτσι, μην φανταστείτε, πάει το μυαλό. Ου, Παναγία μου! Λοιπόν, Χρύσα μου, εύχομαι όλα να πάνε καλά, πραγματικά το εύχομαι. Όλοι έχουμε πληγωθεί, όλοι έχουν πληγωθεί, δεν υπάρχει καρδιά τώρα. Αυτός που θα πει δεν, θα πει ψαματάκι. Αλλά τι, ζούμε το παρόν και υπάρχει και μέλλον. Έλα, έλα, αμάν. Καμιά φορά, κοίτα που πέταει αγάπη. Που και που, καμιά φορά. Πάμε, γιατί είμαστε δύσκολοι χαρακτήρες. Με τα χείλη δαγωμένα, με τα μάτια στο κενό. Άπρε φατσούλα.

0: είναι όντως, είναι άδικο. Κάποιος που τολμάει, όντως, έτσι. Κάποιος που έχει την τόλμη να αγαπήσει, να ονειρευτεί, κάνουμε τα επόμενα βηματάκια. Χρυσά μου, δεν είναι ότι έχω δίκιο. Έκανα χθες την πρόβλεψη, ήταν χθες, δεν ξέρω, έστειλες πάλι μηνυματάκια, δεν το θυμόμουν. Έτσι θα συγκρατεί λίγο το μυαλό μου, μην νομίζει το δικό μου, έτσι. Το έχουν πάρει, το έχω δώσει το κλειδί. Που είχα πει με την Σελήνη, με τον Δία, όταν συνεμπαίνει ο Δία, τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Έτσι, τι θα είναι, μην νομίζει ότι και η αυριανή ημέρα, που θα πει προς το τέλος της ημέρας, όχι. Και αύριο η Σελήνη είναι στον υδροχό, θα υπάρχει όντως μία νευρικότητα. Θα υπάρχει γενικά και αύριο μία νευρικότητα σε πάρα πολλά πραγματάκια. Πάμε τώρα να διαβάσουμε τα δικά σας τα μηνυματάκια. Το κάναμε αυτό με τα ζώδια, έτσι. Πολλές φορές όταν δεν είναι καλό, παίρνετε την απογοήτευση. Έρχεστε μετά να μου ρίξετε ευθύνες που δεν είναι δικά μου αυτά. Αυτά, έτσι. Νατάσα Θεοδωρίδου για την Μαρία μας με τα πατίνια που τα ανέφερε στην Πετρούπολη το 531. Να πούμε καλημέρα στην Ρένα μας. Ρένα από τις Σπέτσες. Μια γλυκιά καλημέρα, λέει, γλυκό αγόρι. Δεν είπες, ρε, αν άρεστε οι Σπέτσες στα κορίτσια. Ρένα μου, ένα από τα κορίτσια που επισκέφτηκαν τις Σπέτσες είναι εδώ, μας ακούει. Ωραία ήταν. Λαγοκέφαλους πολλούς, ρε παιδάκι μου, είχε. Τραγουδάκι θα ακούσεις για το Σπύρο σου, έτσι. Ωραία, ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, καλημέρα Μιχαλάκη σε σένα και σε όλη, λέει, την παρέα. Έβαλα κοντομάνικο, λέει, για πρώτη μέρα σήμερα. Λοιπόν, ωραία. Δεν πήγες θάλασσα όμως εσύ. Είναι η έφη μας από το Εγάλαιο. Το 515 που έβαλε κοντομάνικο σήμερα. Πρώτη μέρα.
1: Εμοιάζες μ' αγαπική σου πόλεμος.
0: Τώρα να το σχολιάσω αυτό με το κοντομάνικο, γιατί ήταν για μένα σήμερα και είχε χαμόγελο. Να το σχολιάσω τώρα αυτό με το πρώτη μέρα κοντομάνικο. Καλά, τυχαίο είναι. Πότε θα πεθάνω, δεν ξέρω.
1: Την πόρτα ανοίγω και φέρτε μου.
0: Τυχαία όλα αυτά. Αν καλά τα λέω εγώ εδώ είναι το ματίο των Δελφών. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Το έκανα και εγώ σήμερα, αλήθεια.

Πολλές φορές. Μια θάλασσα να φύγω, λέει έτσι. Πολλές φορές το λέμε και για παρηγοριά, Χρύσα μου, ε. Λοιπόν, Χρύσα μου, και δε με την παρεούλα σου, είδες, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν φίλοι πραγματικοί και αληθινοί. Είχα διαβάσει κάτι, το μόνο τριαντάφυλλο, λέει, χωρίς αγκάθια είναι οι φίλοι. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα πλέον. Αυτό που το είχα διαβάσει εγώ, θα μου πείτε τώρα δεν πάνε δεκαετίες, ούτε καν. Έτσι έλεγαν τότε. Εμένα αγαπημένα με τα λουλουδάκια, μια και είναι και ο μήνας, ο Μάιος, με τα λουλούδια, το είπα και στην αρχή της εκπομπής εδώ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που μας έχει ζητήσει η φίλη μας η Ρένα να το χαρίσει στον Σπύρο και με ευχαριστεί πάρα πολύ. Ένα πανέμορφο τραγουδάκι, έτσι, με τον Πάριο, ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Θυμάμαι στίχους, έτσι. Αυτό ήταν το 2009, είχε μεγάλη επιτυχία, έτσι, με τον Πάριο. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου, λέει, και από το νου σου, λέει, να σε σβήσει. Ποιος το βάθο της ψυχής μου να τολμήσει να σε αγγίξει. Λοιπόν, Ρένα μου, πάμε να το ακούσουμε το τραγουδάκι. Πολλοί άνθρωποι μας αγγίζουν την ψυχή. Άλλο το μας αγγίζουν την ψυχή και άλλο οι άνθρωποι να μας βγάζουν την ψυχή. Έχει μεγάλη σημασία το ένα με το άλλο. Να αγγίζουν οι άνθρωποι την ψυχούλα μας, όχι να τη βγάζουν. Να καλημερίσουμε την Χαρούλα μας, την φανταστική από την Κυψέλη. Χαρούλα μου, καλημέρα. Πάντα εδώ, φαν, έτσι. Είμαστε καλά, είμαι καλά. Λοιπόν, Γιάννης Πάριος, για να ανέβουμε, παιδάκια, μετά θα ανέβουμε και ψυχολογικά και ηθικά. Εντάξει, τώρα. Ολαλά!

0: Ωραίο τραγουδάκι, Ρένα μου, να είστε πάντα καλά. Για την Ρένα μας από την, από τις Πέτσες, το Ρενάκι. Ωραίο νησί, αλλά τώρα όταν πέφτει στον κατάλληλο καιρό, δεν ήταν τότε ο καιρός λίγο, αλλά ήταν όλα καλά, όλα τέλεια. Παίρνουμε μία γεύση. Στον φίλο μου τον Νίκο το Διαγούπη, και στην Αγίου Νικολάου στην Έκο. Νικολάκι μου, να ακούσουμε και έναν Μανθαίο Τσαχουρίδης. Είναι με τον Κωνσταντίνο τον Αργερό, ένα φανταστικό ντουέτο. Ματώνουν λέει οι σκέψεις, έτσι. Λοιπόν, Λένα μου, Φιλαδέλφια, τα τραγουδάκια νομίζω ήταν 2 με 3 τα δικά σου, έτσι. Όχι για σήμερα που ζητήσεις, αγαπημένα μάλλον. Σπύρο μου, καλημέρα στον φίλο μας τον Σπύρο από τον Κορυδαλό. Σπύρο, καλημέρα, το 194. Όλα καλά, λεβέντη μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Να πούμε και καλημέρα στην Αναστασία μας όμως, το 928 από τον Ταύρο.
1: Τα λάθη που γίναν καιρό, ως το τραύμα ακόμα πονάει.
0: Α, θες να πας και θάλασσα εσύ. Α, δεν πήγα θάλασσα, λέει. Έλα, εγώ πέρασα και από τη θάλασσα. Μύρισα λίγο αλμύρα. Δεν το πάνε, μύρισε λίγο θάλασσα. Αλήθεια, αλήθεια. Να ανεβαίνουμε με το χαρακτήρα.
1: Μια στιγμή.
0: Να σου δυνατά για ακούγω.

ωραίο. Φωτεινή μου, είναι φανταστικό η Φωτεινούλα, έτσι. Ήπια, ωραίο τραγουδάκι. Όντως, έτσι. Κωνσταντίνος Αργυρός, Μανθαίος Τσαχουρίδης. Το διάβασα και καλά. Ωραίο τραγουδάκι από το Ρέντι. Λοιπόν, Ρένα μου. Ωραίες σπέτσες. Την επόμενη φορά, αν έτσι να καλοκαιριάσει λίγο παραπάνω, να μην έχει τόσο κρύο, γιατί και το κρύο και το ένα και το άλλο. Μην κοιτάς εσύ που έχεις το Σπύρο σου εκεί και σε ζεσταίνει. Το θέλει παρέιτσα. Λοιπόν, ανεβαίνουμε λίγο με την Ρία Ελληνίδου με τον δύσκολο το χαρακτήρα. Δεν θέλω κλάματα όμως, έτσι. Όλοι έχουμε περάσει φάσεις χρήσα μου στη ζωή μας. Δεν είναι λόγια παρηγοριάς, είναι λόγια ανθρώπινα. Ο καθένας έχει περάσει φάση στη ζωή του. Ο καθένας μπορεί να μην έχει και κανέναν δίπλα του. Να το πέρναγε μόνος του ή μόνη. Έχω πάρει μηνυματάκι σου που μου αναφέρεις ότι είναι και φίλες σου εκεί. Εντάξει, να είμαστε λίγο πιο. Έλα μωρέ τώρα, μη στενοχωριέσαι τώρα. Έλα, πάμε να ανέβουμε τώρα. Δεν πέφτουμε ψυχολογικά και ηθικά. Να είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Άκου τώρα, θα στενοχωριέται τώρα για αυτά τα πράγματα. Μπα παιδάκι μου. Δύσκολος χαρακτήρας και λέει more than tax. Φορολογικά, φοροτεχνικά, ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας. Το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο στην Αττική είναι εδώ. Ακριβώς όπως το ακούτε. Το πρώτο λογιστικό περιφερειακό το χρυσό το βραβείο. Και δεν είναι μόνο ένα χρυσό, δεν είναι ένα. More than tax. Κρατήστε αυτό, more than tax. Καλυψούς 110. Με την Μαρία Μαστιλιαράκου. Με το χαρακτήρα πάμε άλλο. Πάμε άλλο. Τηλέφωνο. Τηλέφωνο για το More Than Tax. 210-95-99-381. Και θα τα μάθω απ' έξω. Δεν ξέρω το δικό μου. Ρομπίνιο.

Κωστά μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Καλημέρα στον Θέμη. Καλημέρα στα παιδιά από την Καλλιθέα. Θα τα ακούσουμε το ραγουδάκι. Λεβέντη μου, όντως μήνας των λουλουδιών πάντα. Όχι ότι δεν παίρνω, δεν έχω να κρύψω κάτι, αλλά και από κήπους που ανθίζουν που βλέπω ότι περνάω, κόβω και κανένα. Εντάξει, δεν είναι εκκλησία τώρα. Παρακόψε ένα λουλούδι, το προσφέρει στο άτομο που αγαπάς. Σε κανέναν κήπο, θα πλώσεις τώρα. Είπαμε, είναι ο μήνας των λουλουδιών και βεβαίως έχω πάρει και να σου φύγει η απορία. Έχω πάρει, έχω προσφέρει και σύντομα. Λοιπόν, Νότης Φακιανάκης, να το ακούσουμε, είναι για το ΑΤΑΦ της Νέας Μύρνης. Ναι, ακριβώς όπως το ακούσατε. Εκεί είναι η Μαργαρίτα μας μαζί με τον Γιάννη. Να σας πούμε καλημέρα, να πούμε καλή βάρδια στο ΑΤΑΦ Νέας Μύρνης. Στην Μαργαρίτα και τον Γιάννη και καλή τους βάρδια με Νότης Φακιανάκη. Στον συνονοματό μου το Μιχάλη το 021. Μιχαλιό μου καλημέρα. Νότης Φακιανάκης για το ΑΤΑΦ της Νέας Μύρνης. Ακούνε τα παιδάκια. Μαργαρίτα, Γιάννης, Γιάννης, Μαργαρίτα, καλή και ήσυχη βάρδια να μου έχετε. Λοιπόν, το More Than Tax έχει φανταστικούς συνεργάτες. Φανταστικούς συνεργάτες, δεν κερδίζετε ένα πρώτο χρυσό, το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο στον Ομό Αττικής, το οποίο είχα παραβρεθεί και εγώ έτσι στη βράβευση, το πρώτο χρυσό πλακέτα, και δεν ήταν μόνο ένα, More Than Tax. Καλυψούς 110 με τους συνεργάτες τους φανταστικούς. Δανάη, θα σου απαντήσω σε λίγο.

φοβισμένο. Λοιπόν, Νότης Φακιανάκης. Νότης Φακιανάκης, γιατί περιμένει και η Γλυκιά Τσιρίδα τώρα εδώ πέρα στο τέτοιο, έτσι. Έχουμε και την Γλυκιά Τσιρίδα, αλλά δεν πειράζει, ας περιμένει λίγο να δούμε μηνυματάκια. Φίλες μου, ο Μαρίνος μαζί με τον Νίκο από την περιοχή των Εξαρχείων. Αν το βλέπω καλά το μηνυματάκι, Λεβέντη μου, έτσι. Το 528 είναι τα παιδιά. Φίλε μου, για μέσα δεν νομίζω, έτσι. Για μέσα δεν είμαι. Αν και δεν το βλέπω καλά, δεν μου το έχεις γράψει μάλλον καλά. Δεν θυμώνω. Δεν μπορώ να καταλάβω και να βγάλω νόημα από το μηνυματάκι σου. Φίλε μου, δεν ξέρω ποιος έχει γράψει, Μαρίνος και Νίκος λέει, από τα Εξάρχεια, 528. Εγώ θα σου δηλώσω ότι έχω μία γλώσσα, μία τρέλα να σου το πω. Δεν μπορώ να διευκρινίσω παρακάτω γιατί δεν έχει καλή σύνταξη το μηνυματάκι σου. Αλλά δεν θυμώνω, εγώ δεν παρεξηγούμε. Αλήθεια. Λοιπόν, εγώ να σας φέρω στη μεγάλη μας παρέα εδώ στο Μάχη 99,8.

Εμένα το μυαλό μου τώρα. Φιλαράκι μου, καλό, καλημέρα καταρχήν. Εμένα το μυαλό μου τώρα να πάει στο πονηρό. Ωραίο το τραγουδάκι με τον Γιώργο τον Μαργαρίτη. Το πας εδώ εγγλέζικο πεντούς από ό,τι βλέπω, έτσι. Το έχεις γράψει Γιώργος Μαργαρίτης. Αχ, τα λουλούδια. Φιλαράκι μου, πολλές καλημέρες. Όμορφες καλημέρες. Να πάει και το δικό μου το μυαλό τώρα στο πονηρό. Να μην αναφέρω τώρα το ονοματάκι, να πάω στο επόμενο τέτοιο, έτσι, στο επόμενο μήνυμα που θα μου στείλεις. Γιατί θα πάρουμε, δεν το συζητάμε. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Φώτη Φωτάκος από Αγία Παρασκευή. Φώτη μου, καλημέρα Λεβέντη μου. Όντως ξημερώνει, το είπα στην αρχή. Νομίζω του Ιωάννη και γιορτάζει η Πάτμος. Γιορτάζει το νησί η Πάτμος, του Θεολόγου. Όλα καλά, παλικάρι μου. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Λοιπόν, στον φίλο μας τον Βασίλη. Μέρα. Πάμε στον φίλο μου τον Βασίλη που είναι μέρα εδώ συντονισμένος. Ο Βασίλης από την περιοχή του Νέου Κόσμου. Νέος Κόσμος. Κύριε Τσαφό, Λαράκι, θα τα πούμε σε λίγο. Έχουμε χρόνο. Παναγία. Χριστέ.

Λοιπόν, φιλαράκια μου, να είστε πάντα καλά. Δεν έχω θεματάκι. Ήταν το μηνυματάκι λίγο περίεργο και γι' αυτό είπα. Εντάξει, είπαμε. Μια τρέλα όλοι την έχουμε. Παρόλα και εγώ, έτσι, δεν έχω να το κρύψω. Έλα να αντιμετωπίσεις όλο αυτό. Φίλε μου Μαρίνο, όχι λέει, καλοπροαίρετα το γράψαμε. Λέει, αν δεν έχεις λέει, την τρέλα, δεν το κάνεις. Όντως, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, καλημέρα να πούμε στον φίλο τον Γιάννη, τον φύλακα. Έτσι, το 386. Γιαννάκο μου, καλημέρα. Δικό σου μηνυματάκι, πρώτη φορά βλέπω. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία. Και μια τσιρίδα τώρα εδώ στο τηλέφωνο, γλυκιά μου τσιρίδα, έτσι. Το λέω και το λέω και το εννοώ. Λοιπόν, Γιαννάκο μου, δεν ξέρω αν τα έχουμε ξαναπεί τον φίλο μας τον Γιάννη, τον φύλακα. Δεν ξέρω τώρα, φύλακας, χωροφύλακας. Δεν ξέρω τι. Θυμάμαι και τη χωροφυλακή, δεν την έχω προλάβει. Μου βάζετε λίγο δύσκολα. Σήμερα μου βάζετε quiz. Δωράκια δεν έχει. Μου βάζετε quiz σήμερα. Έχω πάρει 2-3-4 μηνυματάκια και με τα παιδιά από τα Εξάρχεια. Μα έχω καρδιά. Μαρίνο μου, δεν τα ήξε, δεν το έβλεπα. Δεν ήταν το μήνυμα τόσο διευκρινιστικό. Αλλά δεν παίρνω προσωπικά. Ειλικρινά στο λέω, είμαι από τους ανθρώπους που. Κάποιος που εκτίθεται προς τα έξω θα ακούσει και το κοντό και το μακρύ. Είναι λογικό. Μα έχω καρδιά. Γιατί μου έχουν πει για σύνταξη τελευταία και τα λοιπά και τα λοιπά και το πήρα λίγο κάπως. Αλήθεια, αλήθεια. Το πήρα λίγο κάπως. Εδώ τι μου λέει τώρα. Άλλος λέει για τα βαρέα και τα ανθυγινά, τα ένσημα. Άλλος λέει από εδώ βγάνεις τη σύνταξη. Άλλος λέει είσαι για εκεί και λέω τώρα τι για μένα. Εμένα βρήκατε. Εμένα βρήκατε. Όλαλα. Ελεύθερη ψυχή. Έχω αλήτησα καρδιά και ελεύθερη ψυχή, ψαράκι. Αυτό είναι το πραγματικό αληθινό το ζώδιο.

0: να ζεστάνει, μαράκι μου, πες του να ζεστάνει λίγο το φρικαδέλι. Πες του να ζεστάνει λίγο το φρικαδέλι. Έτσι, σε καλό πάντα βγαίνει, δεν το συζητάμε.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, Μαρίνο μου, είμαι Δευτέρα με Παρασκευή μετά τις 11, έτσι. Μένω τα 9, έτσι, εδώ, αναλαμβάνουμε. 11 με 2, λεβέντη μου. Και κρατάμε πάντα συντροφιά και τα διαβάζουμε όλα όπως τα λες. Αφού θα μείνει εκεί, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι με τον Δημήτρη, το γιο της αγαπάω, λέω, ναι, έτσι λέει. Ωραίο είναι. Θα ακούσουμε κι άλλο, παλικάρι μου, εσύ με τον Τζόνι. Εγώ λίγο τώρα με τον Τζόνι. Δεν μου κινεί την περιέργεια να σου πω την αλήθεια όλο αυτό. Θανάση μου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλημέρα στην Κόρινθο. Έχουμε πάρει τον ομό Κορινθίας, πάμε μπροστά. Α, τα δούμε. Καλέ το παιδί με τον Ναβάρα. Θανάσης μου το λέει αυτό με την Κόρινθο. Είναι προς το Μοριά. Καλώς ο φίλος ο Θανάσης. Θανάση μου, θα σε γεράσω.

μεγάλο πράγμα, παιδιά. Μεγάλο πράγμα. Τον αγαπάς, ναι, έτσι είναι όμορφο. Τον αγαπάμε να παίρνουμε τρυφερότητα, αγκαλίτσες, αληθινές, πραγματικές, ώρα η ζήλια. Σε λογικά πλαίσια είναι και αυτό κάτι. Σε λογικά πλαίσια η ζήλια, αλλά όταν υπερβαίνει τα όρια, από εκεί και πέρα γίνεται ανία διαρρώσια γι' αυτό, έτσι, με τη ζήλια. Διαλύονται πολλά πράγματα. Να το λέω. Αυτό λίγο το προσέχουμε. Δώρα μου, ωραίο το τραγουδάκι με τον Δημήτρη τον Γιώτη. Θα ακούσουμε και άλλο, δεν το συζητάω. Αλλά όταν φτάνουμε και υπερβάλλουμε λίγο τα όρια, διαλύονται πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές καταστάσεις. Λοιπόν, για πάμε τώρα να ακούσουμε τραγουδάκι παλιό. Πάρε πένα και χαρτί για τον φίλο μου τον Δημήτρη. Δημήτρης Παγκράτη Μεριά. Δημητράκο μου. Για τον νομό Κορινθίας, φίλε μου Θανάση. Για τον νομό Κορινθίας, εγώ θυμόμουν πάντα ότι κάπου έγινε η ζυγαριά από την από εκεί μεριά. Από ποδό. Αν πετάξατε τα ήθη και τα έθιμα στον ισμό, θα δούμε άσπρη μέρα.

κλασικό τραγουδάκι. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε, Παντελή μου, και το άλλο. Καλημέρα καταρχήν. Πολλές και όμορφες καλημέρες, ρε Βεντάκο μου, να σου ευχηθώ και καλή ξεκούραση και χαλάρωση. Να απαντήσω κάτι στο φίλο μου, τον Φώτη Φωτάκο μου, συνήθειες τώρα. Όπως το λες, δεν κόβονται, δηλαδή θα βρεθείς σε μία παρέα. Κάνουμε παρέα, θα βγούμε. Εσύ είσαι εκεί. Το λέω καλοπροαίρετα, έτσι. Είναι καλοπροαίρετα στην Αγία Παρασκευή και θέλω να με καταλάβεις. Λοιπόν, έχω πάρει μηνυματάκι πάνω από τις αρχές. Το μεγάλο και το ψηλό το κτίριο. Θα μπείτε όσοι κυκλοφορείτε και οι φίλοι μας με τα ταξί. Στο δρόμο έξω θα τα βλέπετε. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Πάρα πάρα πολλά τα μπλόκα και στο κέντρο των Αθηνών, αλλά και στην παραλιακή. Να δείξετε λίγο μεγαλύτερη προσοχή, έτσι. Λίγο μεγαλύτερη προσοχή. Να μην πίνετε, είναι τα μπλόκα για τα αλκοτέστ. Λιγνά το λέω, παιδάκια. Είναι για τα αλκοτέστ. Νικολάκη μου από τα Εξάρχεια, θα ακούσουμε, Λεβέντη μου. Μη μου αγχώνεσαι.

0: αλήθεια.
1: Το έχω πει πολλές φορές και το έχω αναφέρει και στο ντοξοδάκι εδώ. Είναι μπλε. Είναι μπλε. Λοιπόν, θέλω να απαντήσω στο φίλο μου τον Θανάση με τον Ναβάρα με την κόρη του. Ο Θανασάκη μου μια ζωή έτσι ήταν. Μια ζωή έτσι ήταν. Τη θυμάμαι που έβλεπα και εγώ σαν παιδί όταν έδιναν και τα εξπόλ που βγήκαν από εκεί. Άρχισα και καταλάβαινα. Ξέρεις, σου πετάω ορισμένες σποντούλες. Τώρα, εάν το μυαλό, να καλημερίσουμε τον φίλο, άλλο συνονόμα, τον Μιχάλη από το Πόρτο Ράφτη που θα ακούσει το τραγουδάκι, είναι το επόμενο. Μιχαλιό μου, είναι το επόμενο, έτσι, Μιχαλιός. Τώρα το λέω χαϊδευτικά λίγο. Γεια σου, Άρη μου, Μεσολόγη, το φώνασα, Λεβεντάκο μου, το φώναζα και το φωνάζω πάντα. Καρδιόργο μου, τι γίνεται. Ταξιτζή μου στον Άγιο Δημήτριο. Τι είναι, Λεβεντάκο μου, κάτι περίεργο. Βλέπω και τον φίλο το Βαγγέλη.
2: Βάστα στα βάσανα σου.
1: Βάσανα από όλες. Ο Πέτρος θα έχει με Τερεζούλα σήμερα. Θα έχει την Τερέζα παρέτσα. Ωλαλά, θα έχει την Τερέζα.
2: Βάστα στον κάθε σου καημό.
1: Πετράκο μου, θα σε παρέα με τη μικρή Τερέζα. Πάμε να ακούσουμε. Βάστα καρδιά μου, βάστα.
2: Βάστα στα βάσανα σου.
1: Κώστα φωνάζει. Φωνάζει αυτή η ψυχή. Με το γαλακτομπούρικο.
2: Βάστα στον κάθε σου καημό.
1: Έλα, ποτέ.
2: Και στα παρά.
1: Επειδή σπάς στο βραχάτι, Δελεβέντη μου, εγώ να σου πω βουλευτές που έβγαζε. Όχι, θυμάμαι, ήταν με τον Παπαλιγούρα, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, να με διορθώσεις, να μου το πεις. Ήτανε μία χρονιά έτσι, ήτανε μία αλλιώς. Έλα το βραχάτι, το παιδί με το Mercedes.
2: Και στα παρά. Και στα παράπονα σου.
1: Ρε Μιχάλη μου, τι ημέρα κλείδες. Βάστα ρημάδα, βάστα.
2: Βάστα καρδιά μου, βάστα.
1: Έρχονται τα καλύτερα.
2: Το πόνο το βαρύ.
1: Όντως ακριβώς, Παπαλιγούρας, Δήμα. Εδώ μου τα λέτε όλα.

Τον φίλο μου, τον Μιχάλη, φίλο σου Μιχάλη, εδώ το πόρτο ράφτη. Λεβεντάκο μου το πει στον Στέφανο το χείο αυτό, έτσι. Θα πει πήρα το τηλέφωνο τον Μιχάλη, τον Οικονομόπουλο που κάνει την εκπομπή, κτλ. Θα του πει τα τάδε, τι μου είπε στο τηλέφωνο πάνω στο τραγούδι. Να τα πει εκεί. Λοιπόν, πάμε μηνυματάκι. Δύο μεγάλε προσωπικότητε έχει βγάλει, λέει, το Βραχάτη, λέει, τον Θεοδωράκη. Θα μου κάνει όμω με τον Θεοδωράκη, γιατί είναι κι άλλο, έτσι. Τον Θεοδωράκη, λέει, και τον Τσιφό. Αφού όλοι λέγανε, λέει, ποιος είναι αυτός δίπλα, λέει, στον Τσιφό. Λοιπόν, διευκρίνησέ μου, τον Τσιφό το ξέρω, την προσωπικότητα. Διευκρίνησέ μου και το Θεοδωράκη, το Μίκη εννοείς. Να μην παρεξηγηθούμε, ότι λέμε εδώ πρέπει να υπάρχει αληθινά, να βγαίνει αληθινό προς τα έξω. Γιατί είναι κι άλλος Θεοδωράκης, έτσι. Είπες με τις λίμνες, με τα ποτάμια, αν δεν κάνω λάθος, ε. Λοιπόν, τραγουδάκι για τον φίλο μου τον Βασίλη από το ήλιο το 67-72. Βασίλη μου, καλημέρα, να σε πάντα καλά. Βασιλάκι μου, πάμε να τα ακούσουμε τον Οικονομόπουλο. Οικονομόπουλο στον Οικονομόπουλο. Δεν κάνω κύχ εγώ. Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Διευκρίνησα και στον φίλο μου τον Μαρίνο και τον Νίκο, τα παιδιά από τα Εξάρχεια. Παλικάριά μου, σας ευχαριστώ πολύ.

0: Παρασκευά μου, να σου πω λίγο κάτι. Καταρχήν και πάλι καλημέρα στο φίλο μου τον Παρασκευά. Το πήρα το μηνυματάκι μου, το έστειλε και το διάβασα παλικάρι πάνω από το μεγάλο κτίριο Μεσογείων και Κατεχάκη. Έχετε καταλάβει ποιο κτίριο είναι τώρα, έτσι. Τον βλέπαν τον αγώνα με την ΑΕΚ, στην ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ που πέρασε στον τελικό. Άλλο, στο μπάσκετ, έτσι το εννοώ. Γιατί στα άλλα δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Αλλά δεν είναι ένα άθλημα, είναι μια πρόκληση. Ακούγεται η Ελλάδα, ακούγεται το όνομα της Ελλάδας. Με το Final Four είναι τελείως διαφορετικό. Άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο. Εγώ το είπα, το διάβασα το μηνυματάκι μου, το στείλανε. Δεν έχουμε θεματάκι με τις ομάδες. Ελάτε να είμαστε φίλαθλοι και όχι οπαδοί. Να είμαστε φίλαθλοι και όχι οπαδοί, παιδιά. Το είπα. Ειλικρινά το είπα και το διάβασα. Λοιπόν, πάμε στην Αίγινα. Έχουμε το φιλαράκο μας τον καλό εδώ. Από την Αίγινα, το φίλο μου τον Νίκο, τον 083. Νικόλα μου, καλημέρα. Καλημέρα, θα ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, περήφανος αητός, έτσι είναι, για τα παιδιά, για τα εξάρχεια. Κι άλλος Νίκος από τα εξάρχεια. Παιδάκια, μην μπλέκουμε τώρα ορισμένα πραγματάκια και μην το τραβάμε στα άκρα. Το άθλημα, τα αθλήματα, γενικά τα αθλήματα είναι να ενώνουμε. Δεν υπάρχει πιο όμορφο. Εγώ στις φορές έχω παραδρέθει και έχω πάει στο γήπεδο, έτσι. Κερδισμένος δεν έχω βγει, να λέω την αλήθεια. Είναι όμορφα. Κερδισμένος να σηκωθώ να χειροκροτήσω, να πω ένα γκολ ρε παιδάκι μου, αχ τι τόσο. Δεν, αλλά είναι όμορφο πράγμα, μην το τραβάτε πάντα στα άκρα. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό, περήφανος αητός, είμαστε εδώ. 693-84-00-856. Δεν ξέρω αν Μεσογείων και Κατεχάκη το ξέρω. Λοιπόν, Μεσογείων λέει και Κανελοπούλου είναι το κτίριο. For then history. Το έχω το εγκλησικό.
1: Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα.
0: For then history. Καλά το εγκλησικό, θα το μάθω τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. For then history.
1: Αφού το ξέρω.
0: Αμάν οικονομούλη, αμάν.
1: Τόσα λάθη για καιρό που μ' απασχόλησαν.
0: Λοιπόν, είναι Μεσογείων και Κανελοπούλου

0: εδώ είναι να διευκρινίσω λίγο. Το σωδάκι θα τα ακούσουμε. Είναι το επόμενο τραγουδάκι, Μαρία μου, το τέτοιο. Τώρα αυτό. Ποιο το έμπλεξε, θα τα συζητήσουμε αυτά, τα πούμε. Στον φιλαράκι μου, το καλό που ζητάει, όντως, συγγνώμη, Λεβέντη μου, καλό προαίρετο. Το κατάλαβα μετά, τον φίλο μου, τον Μαρίνο από τα Εξάρχεια. Το είπα, λέτε, πρώτη φορά σ' ακούμε, λέει, με το τρελό. Λεβέντη μου, δεν θυμώνω και δεν παρεξηγούμε. Ειλικρινά το λέω, όταν εκτίθεται κάποιο και βγαίνει στον αέρα. Είπαμε, θα ανεχτεί τα πάντα όλα. Το ψήλο κατάλαβα γιατί είχε ορισμένες ασάφειες το μηνυματάκι. Τρελός, και σου είπαμε την εκπομπή, αλλά πιο τρελός από το τέτοιο δεν υπάρχει. Εδώ την έχει ο Χίος την τέτοια. Εγώ είμαι δεν ακόμα για συνταξιούχος, έτσι. Ούτε τη μία σύνταξη, αλλά ούτε και την άλλη. Ούτε τη μία, αλλά ούτε και την άλλη. Το κρίνουμε. Κάθε σου ώρα και... Καλό βράδυ στο φίλο μου τον Γιώργο. Γιωργάκο μου, καλώς σου, δεν να είσαι καλά. Από την Ελευσίνα το παλικάρι μας εκεί. Κυνηγός, λέει, είναι. Κυνηγός με την άδεια που βγάζουν από τα δασαρχεία και τα... Κάτι γνωρίζω, Λεβέντη μου. Σε αυτές τις άδειες, ναι, κάτι γνωρίζω. Καλό σου βράδυ, θα τα πούμε αύριο, Λεβέντη μου, υγεία. Ευχαριστώ.
1: Κάθε σου ώρα και στιγμή θα θέλα να μου να.
0: Δεν ακούω και ο Μακελάρης, εσύ με παίχω τίποτα άλλα. Δεν έχω τη μεγαλύτερη τρέλα, ειλικρινά στο λέω. Μαρίνο, Αξιαρχία. Και είμαι μικρός για σύνταξη ακόμα. Ολαλά.
1: Να μου να εκεί κάθε σου λύπη.
0: Δεν το έχετε πάρει, ρε.
1: Όταν χαζεύεις τη βροχή σε κάθε σκέψη.
0: Τον έμπλεξες. Πάμε το εξωτάκι.

0: Έχω πάθει την πλάκα μου πραγματικά, έτσι. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, λοιπόν, σε δύο πάρα πολύ καλά παιδιά. Το φίλο μου, το Γιάννη, έτσι. Βούρνο, ζαχαροπλαστείο, θα πω τα καλύτερα και τον συνονόματο. Καλημέρα στον Γιάννη, καλημέρα στο συνονόματο του Μιχάλη. Σήμερα οι Μιχάλιδες το πάνε βεντούζα, παιδιά, ειλικρινά, έτσι.
1: Μια ζωή.
0: Λοιπόν, Γιάννης και Μιχάλης.
1: Σουραγίζω.
0: Λοιπόν, από ένα φούρνο τώρα περιοχή Πετρόμηλος, έτσι. Δεν είναι μόνο η διαφήμιση, ρε παιδάκια. Είναι μόνο η παρέα, είναι η ανθρωπιά. Πετρόμηλος, Μιχάλης 15 που το έχω πάρει. Γίνεται χαμός. Κανόνισε, θέλω γλυκό, το ξαναλέω, Γιαννάκο μου, φουρνιαρί.

0: μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα. Γυρνά, κάποτε το παρεξηγούσαμε. Ήταν και ο πρώην ένα δήμαρχο Αθηναίων, είχε σπουδάσει τη διπλωματία. Τώρα δεν ξέρω το παλικάρι που μου έχει στείλει το μηνυματάκι, θα το δω έτσι με το τηλέφωνο για να ακούσουν και τα παιδιά. Γιαννάκο μου με τον Μιχάλη, θα τα ακούσετε το τραγουδάκι, είναι το επόμενο και θα πούμε και για τον Πετρόμιλο και θα φάμε και γλυκάκια και όχι μόνο έτσι. Και ψωμάκι με προσήμι, το φούρνιαρι εκεί. Λοιπόν, στέλνει ένα μηνυματάκι. Τι είσαι, λέει, με πολλά ερωτηματικά. Μικρούλης. Λοιπόν, είδατε, μεγάλο πράγμα η διπλωματία, παιδάκια. Αυτά έχει σπουδάσει ένας πρώην δήμαρχος εδώ. Έκανε κόμμα μετά, δεν πέτυχε, απέτυχε. Απετυχημένος, βέβαια, ήταν. Δεν θέλω να λέω ονοματάκια. Τι είσαι, Μικρούλης, λέει, είσαι. Με τα βαρέα, λέει, τι έγινε. Μεγάλο πράγμα, παιδάκια. Σπουδαίο πράγμα η διπλωματία. Το να είσαι διπλωμάτης. Φίλε μου Πέτρο, για τον φίλο μου τον Πέτρο, φίλος συνεργάτης, κολόνα του More Than Tax. Θα το πάρεις ρε παιδάκο μου το τηλεφωνάκι, απλά θύμισέ το μου, βεβαίως.
1: Εμένα το μπουζούκι είναι...
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για τα παιδιά στον φούρνο Πετρόμιλος Μικάλης 15. Προτιμάτε, έτσι έχει ωραία, έχουν καλό χερικό τα παιδιά εκεί. Γιάννη μου είναι νέα προς νέα Ιωνία. Δεν το άκουσα ρε παιδάκια για καλά. Μου διαφεύγουν λίγο ορισμένα πραγματάκια. Μου έχουν διαφύγει ορισμένα πραγματάκια. Προς νέα Ιωνία είναι, δεν ξέρω, θα το βρείτε το. Πετρόμιλος λέει Μικάλης 15 από το φούρνο. Καμός. Ώρες μικρές.

Περιμένω για να πάρουμε και γλυκάκι, λεφέντη μου, και περιμένω και το γλυκό. Πάμε να τα ακούσουμε κι αυτό. Είσαι γυναίκα, λέει ουρανό. Είναι τα τελευταία λεπτάκια. Μαζί σα και μαζί μα ήταν η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη, Εθνική Αντιστάσεω 63 και με delivery πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνική Αντιστάσεω 63. Φώτη μου, και εγώ χάρηκα, λεφέντη μου, και είπα, δεν λέμε κάτι, δεν είπαμε και κάτι για όνομα Θεού και τη Παναγία. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι που έχει έρθει λίγο αργοπορημένο ήταν, είναι από την Πινελόπη, εδώ θα είναι, δεν το συζητάω, είναι και άλλα Πινελόπη μου και είναι και το τηλέφωνο. Πινελόπη μας από το Εγάλιο, κορίτσι μου, καλημέρα, έχουμε και αύριο που είναι Παρασκευή. Πάμε, είσαι γυναίκα ουρανός.

λοιπόν μηνυματάκια εντός, εκτός και επί τα αυτά. Τώρα τα είναι μαθηματικά ή γεωμετρία αυτός ο όρος, εντός, εκτός και επί τα αυτά. Λοιπόν, καλό σου βράδυ, Χαρούλα μου και Ψέλη. Δεν πρέπει να αγχωνόμαστε και να στενοχωριόμαστε, έτσι. Μικρόψυχοι υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Άνθρωποι που θέλουν να συστήσουν, γιατί στείνονται και ορισμένα πραγματάκια, έτσι. Να σου κάνουν κακό, θα χρησιμοποιήσουν το κάθε τι. Εμείς απλά τι μπορούμε να κάνουμε, να μην στενοχωριόμαστε τόσο πολύ. Μπορούν να στήσουν το ορισμένο, το σήμερον ημέρα. Εδώ στήσανε ολόκληρο και παρακολουθούσαν υπουργούς στρατιωτικούς τα πάντα όλα με το Πρέταντορ. Και να θέλουν να τη στήσουν σε έναν άνθρωπο ανά πάσα στιγμή σήμερα. Λοιπόν, πάμε μηνυματάκια άλλα. Γεια σου Μιχαλάρα μου λέει από το Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Λοιπόν, μηνυματάκι είναι ο Γεράσιμος Κουμάντος το 2-16-52-16. Πρώτη φορά το βλέπω, λεβεντάκο μου, πανέμορφο το Αργοστόλι. Θα τα ακούσουμε. Λοιπόν, θα το προλάβουμε και το τραγουδάκι στον φίλο μας τον καλό, τον Γεράσιμο. Είναι το επόμενο, άρχοντας δεν είμαι εγώ, λεβέντη μου. Άρχοντες είναι άλλοι. Εγώ απλά τελευταίος τζουβλάς εδώ, υπαλληλάκος. Και μου λένε εδώ, μου κολλάνε για κάτι ένσημα, μου λένε το ένα, μου λένε τα άλλα, με έχουν πάρει στο ψηλό, δεν πειράζει. Πανέμορφη, το πανέμορφο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, φίλος Γεράσιμος Κουμάντος. Θα τα ακούσουμε, λεβέντη μου, το επόμενο, προλαβαίνουμε.

Τώρα είπαμε το κλειδί που θέλουμε το πετάμε, έτσι. Έχουμε πάρα πολλές εναλλακτικές λύσεις μάλλον, να πετάξουμε το κλειδί. Σε κάθε πρόβλημα υπάρχει μία λύση. Δεν υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, που να μην υπάρχει και να μπορεί να λυθεί. Μας τα είχαν μάθει μαθηματική, υπάρχουν και τα λυσάρια. Έτσι, υπάρχουν όλα. Λοιπόν, φιλαράκι μου, καλό από το Αργοστόλι να ακούσουμε το δικό σου τραγουδάκι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή και την παρεούλα. Τώρα το μήπως είμαι τρελός. Εγώ, Λεβέντη μου, το πήρα σε 3 μηνυματάκια σήμερα, έτσι, και μου είπανε μετά καλοπροαίρετα. Το τελευταίο ήταν να συνταξιοδοτηθώ, έτσι, να πάρω συνταξούλα. Δεν έχω συμπληρώσει όμως. Άλλος μου λέει αλλάζει σήμερα ο νόμος. Άλλος λέει εκείνο. Άλλος λέει το άλλο. Δεν είναι πολλά τα βαρέα και ενθυγεινά. Έχω μέλλον. Λοιπόν, καλό σου βράδυ, Φραουλίτσα. Καλό βράδυ. Παράπονο δεν είμαι. Παράπονο δεν εκφράζω ποτέ, έτσι. Σαν παρόλα που εμείς τα ψαράκια ηχθείς, είμαστε ευαίσθητα.

0: Πάμε γιατί έχουμε πάνω στο τραγουδάκι, τώρα δεν πειράζει. Είπαμε ένα τραγούδι δεν είναι, λέει. Λοιπόν, οδηγούσα, λέει. Σε ευχαριστώ, φίλε, για τα καλά σου λόγια, λέει. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Να πάμε και στους ακροατές, εκεί στον Ασπρόπυργο και στον Νίκο, μάλλον.
1: Στο κρεβάτι μου έχει.
0: Και ντάζ, λέει πάλι.
1: Και εγώ στο.
0: Θα με κάνεις να πάρω πόμπολο, να φτιάξω την πρίκα μου. Θα πάρω πόμπολο και βελονάκι και θα φτιάξω την πρίκα μου. Σε ευχαριστώ, παλικάρι μου, κεφαλονίτη, αργοστόλη.
1: Μαν.

Γαριφάλου αγόρι μου. Καλημέρα στο δικό μας το παιδί. Καλημέρα στο δικό σας άνθρωπο εδώ, στο μάχη τον Γιώργο τον Γαριφάλιο. Γιώργο μου Γαριφάλιο, καλημέρα. Έλα, 6-9 πρωτοβουλία τώρα από

Βαγγελάκι μου, τον φίλο μου τον Βαγγέλη. Δεν το προλαβαίνω, καμάρι μου, το τραγουδάκι. Ειλικρινά του λέω, αύριο εδώ είμαστε. Μένα είναι και με τον Τερλέγκα, δεν το προλαβαίνω πραγματικά. Έχουμε μόνο 3-4 λεπτάκια στη διάθεσή μας αυτό. Δεν υπάρχει τώρα. Σηκώσει τηλέφωνο, δεν υπάρχει τώρα περίπτωση. Και είναι το 015. Και αυτό πρώτη φορά το βλέπω. Εντάξει, δεν πειράζει. Ερωτά μου, αγιάτρευτε. Μαζευτήκανε πολλά στο τέλος. Μάχη 99,8. Η αγάπη, η συνήθεια που έγινε λατρεία. Όχι, παλικάρι μου, δεν είναι. Χίλια συγγνώμη, πραγματικά δεν το προλαβαίνω. Δεν υπάρχει χρόνος. Λοιπόν, η χθες λέει είναι ονειροπόλη, ευαίσθητη. Αχ, ούτε τώρα μωρέ με πιάνει και εμένα μέσα για να τριχιάζω, κασομαλιάζω λίγο. Λοιπόν, αύριο που είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη Παρασκευούλα, μέλη, θα ακούσουμε και άλλα τραγουδάκια. Παιδάκια, δεν προλαβαίνουμε.

Δημήτρη μου, καλή πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε, λέει, για την καταπληκτική εκπομπή, λέει. Πάλι σήμερα, λέει. Μιχαλάκη, καλό βράδυ. Λοιπόν, στην καλή πολύ στον Πειραιά. Το 9-1-1, Λεβεντάκο μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Είναι ωραία τα λόγια σας. Μου δίνετε δύναμη και κουράγιο. Παρόλα που με έπανε τρεις τρελοί. Τρελό, όχι. Τρεις άνθρωποι με είπανε τρελό. Αλλά με την καλή την έννοια με έπανε τρελό. Αλλά εγώ απάντησα, έτσι.

0: Τώρα λέει μια παροιμία. Το 755. Το 755 το εξηγεί. Τώρα να μην φύγουμε οικογένειες και λέγουμε. Το σωστό είναι ότι είσαι θεόμουρλο, λέει. Δεν είσαι τρελό. Το σωστό πάει ότι είσαι θεόμουρλο. Δεν είναι σωστό. Λοιπόν, φωτογράφησα το μηνυματάκι. Θα το σηκώσω στα μέσα. Θα το σηκώσω και στο φουμπού που δεν έχω ασχοληθεί με τα κοινωνική δικτύωση. Να είστε πάντα εδώ στο συντονισμένοι στα καλύτερα, γιατί σας έχουμε πάντα στα καλύτερα. Μάχη 99,8. Λοιπόν, αύριο θα συμπληρώσουμε τις συνταγές. Σήμερα βγάλαμε τη διάγνωση, πήραμε τη διάγνωση, αύριο θα μου δώσετε τα φάρμακα και τη συνταγή. Σας αγαπώ πολύ και ας με βρίζετε.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Άκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούλης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Βουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.